0: και μη μου το λες.
1: Καρεδάκι να βάλει.
2: Όπου τι γίνεται πάλι. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Τι
0: γήμερο είπα. Τι χάιπε ρε. Δεν μου το είπε.
3: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
1: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
4: Αμάνα μου.
1: Λοιπόν,
5: ηρέμησε ρε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
6: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
7: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
8: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
7: Κεφαλά, συγγνώμη.
9: Όσοι κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
10: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
11: Είπε για μία μωρό μέρα.
10: Για μία μωρό.
11: Συγγνώμη.
10: Γράψε.
11: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
12: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
11: Δεν παγάσα, δεν πουλάβες να έρθεις, άρθεις στα σαρδά.
12: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
13: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
14: Μου εισβάει τη ζωή.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
16: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ναι, τώρα είναι ο Πάνος στην εκπομπή, λέει κάποιος. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Πιο χαρακτηριστικό τραγούδι από αυτό για να καταλάβεις ότι ο Ρήλος είναι στην κονσόλα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι. Πάνος Ρήλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Είναι η εκπομπή η από εδώ.
2: Το Σταμάκι!
0: Η Winsport FM 94,6. 10 λεπτά και μετά τις 9 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Mm-hmm. Σήμερα είναι Πέμπτη. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη. Το ρολόι μου λέει Τετάρτη.
1: Για κάποιο,
0: δεν ξέρω, πάει. Εχθές κάτι έπαθε και μου το βγάζει μια μέρα πίσω. Δηλαδή, εχθές 11 η ώρα το βράδυ το είχα βάλει να φορτίσει και μου γράφει 5,5 ώρα. 5,5 ώρα το απόγευμα. Και λέω τι έγινε, το φοράω ανάποδα. Μετά όμως το λέω, όχι, λέω κανονικά το φοράω. Και δεν μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία. Μπορώ να αλλάξω την ώρα. Την ημερομηνία δεν μπορώ να αλλάξω. Οπότε θα πηγαίνω μία μέρα πίσω. Με το ρολόι δεν πειράζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Κάποιες πληροφορίες εδώ. Millennials είναι η Gen Y από το 81 στο 96. Η Generation X είναι από το 80 και πίσω.
0: Mm-hmm. Και πιο πριν είναι οι Boomers.
1: Ναι, μετά είναι οι Boomers.
0: Gen Y.
1: Gen Y.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ μεταξύ,
1: ποιος... Generation Z είναι από το 96 και μετά, τέλος πάντων, μέχρι το 2000.
0: Ποιος το ξεκίνησε αυτό με το Gen?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, και όμως το Gen Y είναι Millennials.
1: Ναι.

0: η κάποια ανακοίνωση από την ΑΕΚ ότι αφορά το κομμάτι του Λουκαγιώβιτς θα υπάρξει όταν θα ολοκληρωθεί και τελικά διαδικασία όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες και αντιλαμβάνεστε έτσι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ψηλό άμεσο αυτό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ναι. Και το ελπίζω για να μην ξετραβήξει γιατί και για τον Πίλιο γράφτηκε όπως θυμάσαι για οριστική συμφωνία. Mm-hmm. Αλλά δεν έχουμε ανακοίνωση ναι, ακόμα. Και δεν έχουμε γιατί παιδιά έτσι το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες γιατί βιαζόμαστε λίγο στα μέσα, το ξέρετε. Mm-hmm. Πώς είναι η κατάσταση να το πω εγώ, το πει ο άλλος, λίγο ξέρεις παλιακό αυτό, αλλά οκ. Okay. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και λίγο παραπάνω υπομονή. Γιατί αυτά είναι και διαδικαστικά, τα ξέρεις. Μία μετάφραση διαφορετική, ένα ζήτημα να προκύψει ακόμα. Πρέπει απλά όχι να χαλάσει κάτι. Να το πάνε λίγο πιο μετά.
1: Να πάει λίγο πιο μετά. Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι αυτό. Και πρέπει να είμαστε λίγο σε αυτό πιο έτσι σοφοί όσο μεγαλώνουμε. Λοιπόν.
1: Σωστό.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
2: Σπάστε το καλά των Αγγίδων. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσακής. Ο Λουκαγιώβης είναι πάρα πολύ κοντά στην ανανέωσή του με την ΑΕΚ. Όπως μας είπε και ο ίδιος, απομένουν λεπτομέρειες. Υπάρχει καλή διάθεση. Τα έχουν σχεδόν βρει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
2: Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, κάποιος πριν σε αποκάλεσε Silent Generation.
1: Ναι, μπήκα και το είδα.
2: 1928-1945.
1: Οριακά, οριακά.
2: Μετά έρχονται οι Baby Boomers, 1946-1964.
1: Μπράβο, εκεί είναι.
2: Μετά έρχεται Generation X από το 65 έως το 80. Οι Millennials, όπως είπαμε, από το 81 έως το 96. Generation Z από 97 έως 2012. Generation Alpha από το 13 έως το 24. Και πλέον τρέχει η Generation Beta. Η Beta, τέλος πάντων. Ναι, Beta. Έτσι. Από το 2025 και θα πάει έως το 2039.
1: Συγγνώμη, ποιος είναι στο, μέχρι το 13?
2: Μέχρι Generation το 13.
1: Z. Generation
2: από το 97
1: Z.
2: Έως το 12.
1: Έως το 12 και αμέσως μετά?
2: Generation Alpha. Από το 13 έως το 24.
1: Και Z και Alpha έχω.
2: Ναι.
1: Και Z και Alpha.
2: Εκεί έχω την κόρη.
1: Έχω, ωραία, λέγεται. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Λέει, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν την παλεύω μέχρι την άδεια. Καταρχάς, ο περισσότερος κόσμος είναι έτσι, γιατί έχει φάει στο κεφάλι όλο το χειμώνα, όλη την κούραση. Mm-hmm. Τώρα ξέρεις ότι είσαι λίγο πριν την άδεια και
2: άντε, παιδί μου να πέρασε.
1: Μια ώρα έχει μείνει, θα την φάω και αυτή να πάει στο καλό.
2: Απλά. Κατά είναι γεμάτο το στομάχι.
1: Ακριβώς.

0: Ρε παιδιά, το έχω απορία, Λίκα. Βγαίνει με ένα δίωρο οικονομικά στο ραδιόφωνο. Τόσο καλά πληρώνει ο Αλαφούζος. Κοίταξε, εξαρτάται. Καταρχάς τι παίρνεις για το δίωρο, πρώτον, και δεύτερον ποια είναι τα έξοδά σου.
1: Ναι. Τι οικονομικές απαιτήσεις, ανάγκες και πάγια έχεις, τέλος πάντων.
0: Κάποιος ρωτάει, διακοπές με ένα δίχρονο, λέει, τι προτείνετε?
1: Κάπου κοντά. Κάπου κοντά και καλύτερα όχι σε μέρος που δεν μπορεί να κινηθεί το αμάξι να συγυρίζει την πόλη.
0: Σωστά, ναι. Να
1: είσαι μια μεγάλη πόλη.
0: Να έχεις εξασφαλίσει ότι υπάρχει κάπου ένα ιατρικό κέντρο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλά, αυτό ισχύει και με τα παιδιά γενικότερα, ή και με σένα, με εμάς τέλος πάντων, αλλά με το παιδί όταν είναι μωρό ακόμα πιο πολύ. Εγώ θα έλεγα κάπου που να μην χρειάζεται να μετακινήσει με το αυτοκίνητο. Για να πας παραλία. Ιδανικά ένα ξενοδοχείο με πισίνα ακόμα καλύτερα.
1: Ω, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή όσο λιγότερες μετακινήσεις, τόσο το καλύτερο. Αυτό.

0: μήπως νιώσεις καλύτερα.
1: Κάποιος βρίσκεται στο Apeldoorn. Ρωτήστε, λέει, παρακαλώ, το Τσακίρη σε ποιο ξενοδοχείο είναι αποστολή της ΑΕΚ, αποστολή από την Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το εντοπίσεις. Όχι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Δεν ξέρω και πόσο μεγάλη είναι η πόλη.

0: Κυριακή βάφτισα ένα παιδάκι, πάντα άξιος. Πήγα σε ρί μετά το γλέντι στη δουλειά. Είμαι 36 ετών, ακόμα λαγοκοιμάμαι και στο αμάξι. Δεν το έχω πια. Είναι η ώρα που σου χτυπάει, έτσι.
1: Από την Κυριακή.
0: Η μέση σήμερα, ηλικία, okay. Την πόρτα και σου λέει...
1: Άνοιξε.
0: Μεγάλωσες.
1: Διακοπές με δίχρονο. Καλό λάδι, να το πείτε, γιατί καίει.
0: Κλάμπα για Άννα, ναι. Ναι. Γιατί και συνδυάζει και το κάμπινγκ και τη θάλασσα και την πισινούλα που λέγει Μαρία και να το αφήσεις εκεί στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά να, για λίγο χρόνο για σένα και τη σύζυγο είναι καλή περίπτωση. Και δεν είναι και πολύ ακριβά τουλάχιστον.
1: Πήγαινε ρε άνθρωπε σε ένα γιατρό να σου γράψει εξετάσεις, μην ακούσει τη ζαφυρά του. Δεν έδωσα καμία συμβουλή εγώ. Απλά είπα ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι. Αυτό το... Είναι ένα φαινόμενο. Αρινή κούραση λέγεται. Εντάξει, αν έχει κάτι παραπάνω από αυτό, εννοείται ότι πρέπει να κάνει εξετάσεις.
0: Εκτός της αρινής κούρασης, με έχει διαλύσει και μέση
1: no,
0: η Νικόλ. Έχει πολύ ορθοστασία εσύ. Ένα φίλο, παρακαλώ, στον πάνω του Ναϊκτζή, δεν λέει για μένα, από το κορίτσι του στο μόνιμο από τηλιαρισμένο Πειραιά.
1: Χαμός τον Πειραιά.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι, Πειραιάς δεν πλησιάζεται. Εν τω μεταξύ, εσύ τώρα που βρέθηκε και μεσοβδόμαδα στο Μαρμάραγε, ας πούμε, ο κόσμος...
1: Καλά είναι. Χαιρετίσματα
0: είναι. Είναι πολλής, θέλω να
1: είναι
0: πω.
1: Είναι αρκετός για αρχές Ιουλίου,
0: γιατί
1: θα έλεγα.
0: Εγώ το ίδιο παρατηρήσεις.
1: Είναι αρκετός. Ναι.
0: Εκεί που τέτοιες εποχές η παραλία καθημερινές ήταν ψιλοέρημη.
1: Τίποτα, ναι.
0: Τώρα υπάρχει κόσμος, φαντάζομαι ότι οι προτροπές του Άρη μας πιάσαν τόπο.
1: Η Δησίδα λέει: δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα για δίχρονο. Ναι, δεν είπα να τα αφήσει μόνο του για να.
0: Όχι, παιδιά. Σχεδόν σε όλες τις πισίνες πια υπάρχει και χώρο. Ναι. Ας πούμε, να πατώνουν και να παίζουν.
1: Και το να φορτώνει ολόκληρο κατσιβελιό στο αυτοκίνητο με σαμπρελίτσες, καρεκλίτσες, αυτό το ένα το άλλο.
0: Και
1: αυτό.
0: Ιστορίες.
1: Και τι να σας πω. Εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Αυτό. Αν θεωρείς εσύ ότι δεν είναι καλή ιδέα, μην πάρεις το διχρονό και μην πάτε στην πισίνα. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή λέμε για γενιές, η Under 30 γενιά έχει το WhatsApp. Το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Τι άλλο?
1: Ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίες 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM σε 94 σελίδες. Στους 94,6.
3: Πάμε.
4: Πάμε.
3: Έτσι ο 33χρονος μέσος.
5: 338 Νόρτσελαντ Μπρόντι. 333.
3: Οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν.
6: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες.
3: Καλά κάνετε.
7: Γράψτε, γράψτε.
8: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
3: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική Να το γέρο σάι σάι σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
9: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
10: 6 ώρα από έναν εκτιμή σπορτ σε ένα αθλέτη του Μπιλμπάο Τενερίφη. Τενερίφη.
11: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Σαρτζοπ Σαρτζέτα. Σαρτζόρκ, Σαρτζέτεπ. Πώς την είπαμε?
12: Τέλος πάντων.
11: Η Σαρτζόρκ.
13: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
3: Γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
13: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
3: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μερμήγκια μου έχεις βάλει τώρα. Τελειώ, ούτε πείτε.
14: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
3: Για τρίο έχουμε καταδείξει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: Σου από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρίση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο. Ναι.
0: Κάνουμε και τέτοια.
1: Οι απορίες που γεννιούνται στους ανθρώπους οι οποίοι πείζουν στην κίνηση είναι παραδειγματικοί. Ο Ντεπόν Τζέιμς λοιπόν λέει, παίρνοντας τα δύο, γεννήθηκε η εξής απορία. Οι καραφλοί μασόνοι ανήκουν στο εβραϊκό γλομπί. Ντροπή σας. Κάποιος άλλος λέει το δίχρονο και η λάδια. Επίσης θα συνταχτώ. Θα συνταχτώ. Με το μήνυμα που λέει ότι υπάρχουν κάτι πολύ ωραία all inclusive εκεί κοντά στα μέρη της Ζαφυρά του στο... Έλα, προς Ερέτρια και τα λοιπά. Ερέτρια.
0: Ναι.
1: Που είναι σχετικά φθηνά για all inclusive βέβαια.
0: Είναι πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι. Και έχεις και τις πισίνες και τις θάλασσες πάρα πολύ κοντά. Και το δωμάτιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω πώς είναι μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά επειδή περνάω συχνά από εκεί πηγαίνοντας για Μαρμάρι, τα έχω δει. Ναι. Καλημέρα στον Κώστα από το Χαλάνδρι. Respect σε όποιον έβαλε την πρόβλημα. Παιδιά, ο Ρίλος το έβαλε, αλλά καλημέρα.
1: Υπήρχε παραγγελία.
0: Καλημέρα μας στον Νίκο, τον Κουμπάρο. Hello. Είχα πάει προχθές, λέει, στην αυλία του Παυλίδη και ήταν και υπέροχο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να πω μπράβο στο σταθμό, γιατί είναι από τους ελάχιστους που παίζουν κομμάτια του. Ρίλος, παιδιά. Εδώ, Ρίλος. Ξεσήκωσε κόσμο εδώ πέρα το τραγούδι. Καλημέρα. Τι λέει ο Κουβάς, δίπλα μου σήμερα ο Κουβάς, αν εννοείς το Τζούβι, λείπει.
1: Αύριο.
0: Αύριο, πιστεύω θα κερδίσει η Γαλλία. Πιστεύω θα κερδίσει.
1: Δύσκολα πάντως.
0: Δύσκολα, εύκολα νομίζω. Θα κερδίσει.
1: Όταν ήμουν φοιτητής, θυμάμαι έβγαινα, φαίνεται είμαι Κυριακή. Έλα μου, το παίρνεις, μου αρέσεις.
0: Να το βρήκα και κανονικά πήγαινα μάθημα το πρωί. Τώρα αν βγω, λέει, μέχρι αργά την άλλη μέρα είμαι χάλια. Ο Εργίν ούτε καν.
1: Ο Τσουβέλας το τα έχει πει. Σου λένε Παρασκευή να βγεις και λες Τρίτη δουλεύω.
0: Και που δουλεύω να γίνεται.
1: Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μεριά. Άκουσα κάποιος πριν, έστειλε, δεν την παλεύει, κουράστηκε, περιμένει άδεια κτλ. Ενώ αν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι ελεύθερος, φρέσκος. Η άδεια είναι το πρόβλημα. Σου μαζεύεται και δουλειά μετά.
0: Έτσι. Σωστό. Και, σωστό. Και δημιουργεί και προσδοκίες, κατάλαβες.
1: Πού στέλνουμε μήνυμα με ψευδόνυμο?
0: Εδώ. Εκεί που έστειλες. Εκεί. Αν θες με ψευδόνυμο, αν θες να βρήσεις, αν θες να προσβάλλεις, εκεί. Εκεί που έστειλες. Το Live 24.
1: Καλημέρα στην Κέρκυρα, στον Θοδωρή του Ταξίδι, στο παράλληλο άστρο. Τι ωραία να ήμασταν μέχρι εκεί. Μάλλον στο παράλληλο άστρο είναι για οικογένειες με παιδιά επίσης. Ναι, Θοδωρή είναι στο αεροδρόμιο, συγγνώμη. Δεν έχω καλύτερο, λέει. Να ξυπνάς με καύσωνα στην Αγγλία. Σε δύο μέρες κάθοδος Ελλάδα, Χαρούλα με πονάκι στην TV και το ραδιόφωνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 14 προπονητές έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους των εθνικών ομάδων μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Εντάξει. 40 φεύγα ήταν η ομάδα.
1: 46.
0: Πώς ήταν η... Μουζουράκης.
1: Παραγωγή.
0: 46 ήταν οι ομάδες. 48. 48.
1: 48.
0: 48. Εντάξει.
1: Καλό το ποσοστό.
0: Καλό είναι το ποσοστό. Ανοίξανε και δουλειές.
1: Ναι. Αν υπολογίσεις βέβαια ότι ο ένας έφυγε μέσα στο Μουντιάλ.
0: Δεν έφυγε μόνο ένας. Νομίζω παραπάνω από ένας.
1: Της Αλγερίας δεν έφυγε μέσα στο Μουντιάλ. Μετά την πρώτη ήττα. Της Τινησίας, συγγνώμη.
0: Okay. Λοιπόν, βλέπω εδώ Κούμαν, Νάγκελσμαν, Μπεκασές του Ισημερινού, Αγκύρε του Μεξικού, Μαρτίνες της Πορτογαλίας, από Γκάνα λοιπόν ψάχνουμε προπονητή, από Νότια Κορέα, από Σκωτία, Τσεχία, Ιορδανία, Τινησία και Κροατία. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος ο Ντάλης που αποχώρησε. Παιδιά, δουλίτσες υπάρχουν, ορίστε.

0: Λοιπόν, σχετικά με τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, mm-hmm. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ξεκίνησε από φωτιά σε στρώμα.
1: Αχα.
0: Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Μένει να αποδειχθεί.
2: Φαντάζομαι δεν καπνίζε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως προσήχθη, λέει, ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.
1: Μάλιστα.

0: Είμαι από τους τυχερούς, λέει ο Θοδωρής, που έχω σπίτι στο παραλίο Άστρος και σε μια διετία θα την κάνω από Αθήνα. Ο καλύτερος είσαι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ο καλύτερος είσαι. Φυσικά και έχει πρεσάρισμα, τι ρωτάτε.
1: Καλά για να βρίσκω. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω σε μια σύντομη απάντησή σας να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Επίσης, γενικά να προσέχετε γιατί μπορεί να βρέξει. Νομίζω κατά το μεσημεράκι.
0: Ναι.
1: Έχετε το νου σας.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στον Κουνταφού Πάντα.
0: Ο Δημήτρης Αϊκάρα Γονιτσάρα λέει: αν μπορείτε, αποφύγετε την Αμαρουσίου Χαλανδρίου στην άνοδο προς Μαρούση, στο ύψος του γνωστού σούπερ μάρκετ. Γίνεται χαμός.
1: Okay.
0: Η Γαλλία λέει: κάποιος άμβλος σήμερα περνάει. Πιστεύω ότι η έκπληξη θα γίνει με Βέλγιο που θα βγάλει έξω την Ισπανία.

0: Αμάν ρε Ρίγλο, δεν καπνίζει λέει. Μόνο στον Ευαγγελισμό στα οκτά κλεινά καπνίζει.
1: Μπράβο. Περβολέ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αχ, μια τέτοια είδηση λείπει ο Τσουβέλλας. Αλλά θα πρέπει να την πούμε. Σύμφωνα με πολλά πολλά διεθνή δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μην κουρλώνει στα μάτια και με τρομάζει. Σκέφτεται να κρεμάζει οριστικά πλέον τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 34 ετών.
0: Ναι, μια καλή ηλικία να αποσυρθεί, Νεϊμάρ.
1: Ναι, εντάξει. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τους τραυματισμούς, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Βραζιλίας λοιπόν από αυτό το Μουντιάλ, σκόραρε και το τελευταίο γκολ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το λέει, έλεγε στον Ρότεφ, λέγα, που θέλω να το ρίξω.

0: δεν θα το βάλει.
1: Σαν οχτάχρονο και τα έλεγε με τον τερματοφύλακα.
2: Εντάξει, και ο άλλος το παντούσε. Ας πούμε. Ωραία είναι.
1: Ο άλλος είναι καβάλα πάνω στο.
2: Τι πειράζει. Ρε, ωραία είναι αυτά. Ωραία.
1: Δύο μιλιά τους βασιλιάνους έχω όλα καλά.
2: Αρκεί να μην βρίζεις, να μην προσβάλλεις τον άλλο. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Πες μου από πού. Εγώ θα το πιάσω. Πες μου από πού. Εντάξει, ωραία είναι.
1: Μεταξύ δεν είχαν δει ποτέ την αδερφή Χάλαντ, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω αν την είχε.
2: Όχι.
1: Είναι ολόιδιοι. Ολόιδιοι.
2: Έχεις δει μια Ρωσίδα που είναι ίδια ο Χάλαντ?
1: Αλήθεια.
2: Και τρολάρει και κάνει. Υπάρχει ένα viral βίντεο που κάνει όλες τις εκφράσεις. Ναι, τις μορφάσεις. Είναι ίδιοι, ίδιοι, ίδιοι. Εντάξει.
1: Λες να μην ήταν και να ήταν αυτή.
2: Μήπως ήταν αυτή.
1: Δεν ξέρω. Ήταν αυτό ακριβώς. Είχαν τους ίδιους μορφασμούς και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, αδερφή του είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είναι ολόιδιοι.

0: Πάμε τελευταίο διάλειμμα.
1: Πάμε, πάμε.
2: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
3: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
4: Καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
2: Με σταφή.
4: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα επιτιμέζι.
4: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
4: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
5: Οι μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
1: Τι ζήτησε, κύριε.
5: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
4: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
5: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
5: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
5: Αλλά τι τρώσαι, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
9: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνετε.
9: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτιν παιχτών κάνει άξ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
9: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
11: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια...
9: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
4: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη.
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν, Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
4: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ,
12: Ναι, να κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
4: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
10: Όχι.
4: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
10: Ούτε καν.
4: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
10: Όχι.
4: Δεν θα βρω Γιαννάκη για μένα, για το πατρελούν.
5: Α, παράτα μας, αρέ.
12: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω.
3: Εδώ τι κουβαλιστήκατε
4: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
3: Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
4: Μάγερα, δύο Αφρικα σέι.
13: Δεν καραγιώζει από πότε τάξει αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει και όχι, φάει κάνει εμβόλια.
3: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
14: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John. Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
3: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
14: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham. And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
3: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
4: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
15: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
4: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένετε.
16: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
17: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
4: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παράκανα. Σαν τη με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
18: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
16: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
18: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
16: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάντε σε 140.
4: Φάγανε.
18: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
4: Ποιος έφαγε.
19: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω.

0: Το καινούργιο το άκουσες?
1: Όχι, δεν το άκουσα. Καλό.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Από τότε που ξεκίνησε η διαφήμιση του Τσούβι, θέλω να φάω ντολμαδάκια. Είναι θύμα του μάρκετινγκ.
1: Σε προκαλεί.
0: Κάποιος λέει: έχω ζήσει στο μακρύ γυαλό, λέει, στο νομό Λασιθή. Η παραλία είναι για παιδιά, διότι η θάλασσα σε 30 μέτρα περπάτημα είναι ρηχή μέχρι το γόνατο. Κοίταξε, υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι οι ρηχές θάλασσες είναι για τα παιδιά. Εξαρτάται την ηλικία.
1: Και το παιδί.
0: Και το παιδί. Εξαρτάται, δηλαδή, για παιδιά που είναι ενός 2 ετών και 3, μη σου πω, χρειάζονται προσοχή 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και σε μια ρηχή θάλασσα.
1: Μπορούν και στη ρηχή.
0: Γιατί μπορεί να γίνει το κακό ακόμα και σε ρηχή θάλασσα. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι απότομη θάλασσα και πάει βαθιά. Ακόμα και η ρηχή θάλασσα θέλει πάρα πολύ προσοχή. Την καλημέρα μας στην Ψέριμο και στον Κώστα Εκάρα. Ο Νεϊμάρ νομίζω είναι ο μόνος που πίστευε ότι δεν έχει κρεμάσει ήδη τα παπούτσια του, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μεγάλη αλήθεια, είπε η Μαρία.
0: Εντάξει, παιδιά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και πιστεύω ότι για κανένα ποδοσφαιριστή δεν είναι εύκολο να πει ναι, σηκώνομαι και φεύγω. Όσο και αν είχε και το νου του και σε άλλα πράγματα, τέλος πάντων, εκτός ποδοσφαίρου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα του Μέση, γιατί όλοι ασχολούμαστε με το τι τρώει ο Ρονάλντο και τι δεν τρώει ο Ρονάλντο και άλλα πάλι κλπ. Όμως ο Μέση, που έχει τραβήξει και λίγο τα βλέμματα και λέει, ο Μέση, τον είχαμε στην Αμερική και λέγαμε ότι κάνει ζωάρα και αυτό, γιατί τέλος πάντων σε αντίθεση με τον Κριστιανό Ρονάλντο που τρώει ένα κομμάτι πίτσα το χρόνο, κάνει ζωάρα κτλ. Διαβάζω εδώ πέρα ότι ένας Ιταλός διατροφολόγος, ο Τζουλιάνο Πόζερ, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Μέση πριν από 12 χρόνια, ισχυρίζεται ότι τα 5 βασικά σημεία της διατροφής του είναι το νερό, το ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Το ποιο?
0: Το ποιοτικό. Ποιοτικό. Ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ελαιόλαδο το οποίο το πίνεις.
0: Δημητριακά ολικής αλέσεως, λέει, φρούτα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Ωραία.
0: Αυτά βοηθούν στην αποκατάσταση των υιών του...

0: Και για να αντισταθμίσει, λέει, την έλλειψη πρωτεΐνης, καταφεύγει σε 3 πρωτεϊνούχα ροφήματα καθημερινά, ειδικά, λέει, τις μέρες των αγώνων. Εντάξει, οκ, νορμάλ, νορμάλ πράγματα. Για πρωινό, λέει, καταναλώνει πάντα ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, καθώς και ένα μπολ γκρανιόλα, τοστ με ελαιόλαδο και μπανάνες καλυμμένες με μέλι. Το μεσημεριανό γεύμα αποτελείται από πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ψητό ψάρι, φρέσκα λαχανικά και κοινόα. Παιδιά, εντάξει. Okay. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε. Θέλω να σας πω ότι δοκίμασα κεφίρ.
1: Και?
0: Κοίταξε.
1: Ήταν σκέτο ή είχε γεύση?
0: Εννοείται ότι είχε γεύση. Δεν είμαι καμιά ανώμαλη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ωραιότατο. Mm-hmm. Αυτό που έχει μέσα φρούτα, γεύση ροδάκινο, γεύση φράουλα, γεύση βατόμενο. Πάρα πολύ ωραίο, σας μου θύνει.
1: Okay.
0: Και όντως σε κρατάει. Mm. Είναι καλό, δηλαδή, άμα σε έχει πιάσει λίγο πείνα, θα σε κρατήσει κανένα 2 ώρες.
1: Ο άλλος δεν μπορείς να σηκώσει την έρθει για εκπομπή.
0: Ναι, αλλά του το δώσανε σκέτο. Σκέτο δεν πρόκειται και για κανένα. Μάλλον, κάτσε. Για πολλά λεφτά ίσως το δοκιμάσω. Για πολλά λεφτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Αυτό. Τι να τρώει κι αυτός, ότι μαγειρεύουνε. Σωστά.

0: όσο ταλεντάρα λέει και να είναι ο Μέση και όσο και αν γουστάρω το Ρονάλντο, λέει δεν γίνεται ο άνθρωπος να παίζει τέτοια μπάλα στα 40 και να μην είναι στρατιώτης.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Είμαι ναυαγός, λέει, είτε ξέρουν μπάνιο είτε όχι τα παιδιά, με τουλάχιστον μέχρι 5 ετών θα πρέπει να φοράνε μπρατσάκια ακόμα και σε ρηχές θάλασσες. Συμφωνώ. Υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο το...
0: Το γυλεκάκι.
2: Όχι, την κουλούρα που μπαίνει μέσα το παιδί και κάθεται.
0: Α, αυτό είναι για μωρά.
2: Έτσι, ναι, εντάξει, και εννοώ. Στο δίχρονο μια χαρά θα κάτσει. Ναι. Αυτό είναι λίγο πιο... Τέτοιο και μην ξεχάσουμε και αυτό που έγινε τώρα εκεί στην Κεφαλονιά με την ναυαγοσώστρια που έσωσε 8 νομίζω, 7 ανθρώπους, 2 παιδιά και άλλους 7. Γιατί υπήρχαν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και κύματα και ο κόσμος δυσκολευόταν πάρα πολύ. Η κοπέλα έπεσε στη θάλασσα και έσωσε 7. 7, όντως 7. Από έχει πρωτεΐνη, είναι ο λαγός, όχι το κοτόπουλο. Μην πάτε πουθενά το μωρό 2 χρονών. Θα σας το ματιάσουν. Καθίστε σπίτι να ξεκουραστείτε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει.
0: Ναι, έχουν παιδί 2 ετών και δεν ξέρουν τι σας περιμένει.
2: Να στείλω και μια καλημέρα στον Ενέο και τη Βιβί που είναι από εδώ και 9 μέρες. Γονείς διδήμων. Να τους ζήσουν.
0: Το σεβασμό μας.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το σεβασμό μας. Δίδυμα.
2: Δίδυμα, δίδυμα. Πάμε σιγά σιγά.
0: Πάμε σιγά σιγά. Θέλετε να κοιμηθείτε κι εσείς. Εντάξει, να σας αφήσουμε. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους όσοι είναι κάτω των 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30. Κάτω των 30. Έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην BWIN. Το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Πάνος Ρήλος.
2: Η από εδώ του Σαβοκή.
0: Μπράβο, μόνο σου. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη.
2: Και
0: τι περίμενε. Έχουμε πρεσάρισμα. Και τους δύο μαζί. Τον έναν. Έκανε 2-1. 2-1.
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο. Και τους δύο. Μείνετε συντονισμένοι. Μην φύγει κανένας.
2: Γεια σας. Γεια σας. Καλή ξεκούραση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα από το πιο ζωντανό πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλά να περάσουμε, καλά να περάσετε.
4: Έχω κάνει 5 γάμους, 10 αράβους.
3: Στο καλύτερο θα σε κόψουμε με 5 γάμους.
4: 2 μάγκες και 5.
3: Ένας μικρός στρατός βρίσκεται στο στούντιο του Sport FM. Τόσους πολλούς, όχι μαζεμένους, μόνο σε διαδήλωση.
4: Να καλούν τα ξερά, να καλούν.
3: Θα κάνουμε ένα live σήμερα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Χρήστο Θηδαίο, τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, την κυρία Πάχου, είναι ο λόγος που έρχεται ο Πασχαλίδης εδώ, και τον μαέστρο μας...
5: τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
3: Τον Ανδρέα τον Αποστόλου.
5: Μα είναι καλός που λέει και ο Ζωγανής, γιατί δεν πάει με άλλους.
3: Έτσι. Να ευχαριστήσουμε σύσσωμο το επιτελείο του Sport FM, το οποίο από το απόγευμα βρίσκεται εδώ για να έρθει αυτός ο ήχος στα αυτάκια σας.
6: Τον Παντελή, τον Στέφανο, τον Παναγιώτη.
3: Τον Ρίλο, τον μέχρι και τον Βασίλη Γερασίμου. Σήμερα, αυτά που έχω δει σήμερα εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξανακάνει, ρε παλικάρια.
5: Ποιο?
3: Αυτό να.
7: Να έρθουμε όλοι μαζί.
3: Όλοι μαζί.
5: Σε στούντιο, όχι.
3: Όχι σε στούντιο. Μιλάω για συναυλία.
7: Κάνουμε στη Θέρμη, στο Φράγμα τη
5: Θέρμη. Εκεί που έγινε. Κάθε φορά που βρισκόμαστε, λέμε πάλι εσεί.
3: Πάλι εσεί.
5: Προχθέ την ΕΡΤ πάλι τραγουδάγαμε με αυτή τη σειρά. Ο Χρήστο, μετά εγώ, μετά ο Βασίλη. Και έρχεται ο Βασίλη και λέει πάλι εσεί, δραγάμο.
3: Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, υπάρχουν αρκετά τραγούδια. Ζητάτε τραγούδια. Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ορισμένου από εσά αργότερα και να δούμε και τι θα πούνε πρώτα. Δεν έχουμε σχεδιάσει τίποτα.
5: Εμείς όχι, πλάκα κάνεις.
3: Δεν έχουμε δηλαδή πει ότι ο Βασίλης θα πει 3 τραγούδια.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια ανά 2 όλους τους συνδυασμούς τους έχουμε κάνει. Εγώ με τον Βασίλη, ο Χρήστος με τον Βασίλη
7: και εγώ με τον Χρήστο.
5: Οι τρεις μας μαζί είναι αυτές οι δύο συναυλίες.
3: Μια Θεσσαλονίκη
5: και μια Αθήνα. Και βλέπουμε μετά, ξέρω εγώ.
3: Άμα σας κλείσω κανένα μαγαζί στην παραλία, δεν θα το κάνετε.
5: Στην παραλία, στην παραλία δεν μπορώ, γιατί εγώ.
3: Γιατί άμα βρούμε μια ωραία αποθήκη, γιατί.
5: Με πειράζει η γράση.
7: Αν νόμιζε για ψυχή, έχουν νόμιζε ψαροταβέρνα.
3: Έχουμε θέμα με τον χώρο, δηλαδή.
5: Με τον χώρο χρόνο έχουμε.
3: Σαν πολλά δεν λέμε να ακούσουμε για τίποτα.
5: Ωραία.
3: Κάτσε μωρέ, είναι ακόμα ώρα.
5: Τι. Ο Βασίλης.
3: Είναι ώρα, τι ώρα. Ήρθε το τέτοιο, ήρθε. Ώρα είναι.
5: Ωραία, να μας πείτε τώρα εμείς εδώ πέρα. Πείτε τι παραγγελίες υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει.
8: Δεν ζητάνε παραγγελίες, γιατί τους αρέσουν όλα τα τραγούδια μας.
3: Μία παραγγελία έχω εγώ εδώ. Μία παραγγελία έχω εγώ.
5: Κύρα, μία παραγγελία. Ποια κύρα και ποια μαντώνα, ποια κύρα. Κερκυριακό είναι αυτό.
3: Ωραία. Εγώ έχω μία παραγγελία και αφορά μόνο το Θηδαίο, κανέναν άλλο.
5: Εντάξει, δέχομαι.
3: Πώς πάμε με αυτό. Αγάπησα.
5: Σιγά που δεν το παίξουμε.
7: Να το παίξουμε. Να ξεκινήσουμε.
5: Πάμε.
3: Πάμε. Αυτό, αυτό.
5: Πάμε. Πόσο πολύ.
8: Ο Ανδρέας Αποστόλου στο πιάνο, η Μιρέλα Πάχου στο ακορντεόν.

0: Λοιπόν, δεν έχω άλλη παραγγελία.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Κοιτάξτε. Φιλαδέλφια, ήμουν ένα σχολείο, ε.
1: Πριν πέσει το γήπεδο.
2: Πολλά χρόνια. Εργατικές κατοικίες, βλά.
3: Δεν είχε επεμβαθεί το τσιμέντο.
2: Για παίξε ρε με το τίποτα να πει.
1: Παίξω αυτό που σε παρακαλάω να ξανακάνουμε μετά από 40 χρόνια. Αν το θυμάσαι. Όχι αυτό. Αυτό το πούμε και τρεις μαζί μετά.
3: Εντάξει.

0: το θυμήθηκε.
1: Καλά, είχε γεννηθεί τότε.
2: Όχι, είχα γεννηθεί, ναι, αλλά δεν τραγούδαγα.
0: Είναι στο πρώτο μεγάλο μου δίσκο.
2: Τον ομώνυμο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνο. Αυτό είναι το 78, 79, πότε είναι. Βάσει τόσο μένα έπεσε στα χέρια μου το 79, που ήμουν 10 χρονών και μετά.
0: Και ακούω τώρα τη φωνή σου πόσο νεανική είναι, σαν την τότε δικιά μου.
2: Τι ωραία. Που είχε μέσα, αυτό είχε κάτι κομματάρες μέσα, είχε το με νικοτίνη δυνατή και τον Bob Dylan.
1: Βέβαια.
2: Είχε τα πουλιά της δυστυχίας, τα οποία έχεις να τα πεις 400 χρόνια και πρέπει να τα παίξεις ξανά.
1: Και μεγαλύτερη μιζέρια που είχε, είναι το πρώτο το τραγούδι που έγραψε η Χαρούλα η Αλεξίου. Από την αδική.
2: Ποιο?
1: Αυτό το, όπως σου λέω. Τη μεγαλύτερη σπατάλη, κάπως έτσι λεγόταν.
2: Ναι.
1: Τη μεγαλύτερη σπατάλη.
2: Δεν πήρα μεταφορικά. Εμείς το πήραμε μεταφορική. Νομίζαμε ότι πήρα μεταφορικά τη μεγαλύτερη μιζέρια και ψαρώσαμε.
1: Είναι σπατάλη μου. Δεν την μπορώ τη μιζέρια, λέει.
2: Α, μάλιστα. Είχε το «Φεύγουν καράβια», είχε μέσα ένα και ένα.
1: Βέβαια. Τα μισά ήταν του Αντώνη του Βαρδί.
2: Ναι.
1: Όχι, τα πιο πολλά.
2: Αυτό είναι ένα του Λουίς Λαχ.
1: Ναι, Καταλανός.
2: Ναι.
1: Και ένα άλλο που είχαμε μέσα, πάλι δικό του είναι. Δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Παρακάτω, κάτι πιο σύγχρονο να παίξετε. Δικό σας, αγαπητέ.
1: Όχι, καλά είναι που είμαστε και έτσι και πίσω. Για να...
2: Ναι.
1: Πάμε στο Λουιζάκο.
2: Έλα.
3: Το πήρε την κιθάρα, ρε.
2: Θα το δώσουμε.
1: Όχι, έχει δικιά του, δεν την έχω πάρει εγώ.
3: Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών.

0: Ωραίος ήχος, μπράβο.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε πρόβα, γιατί μπορεί να γίνουν μόνο χειρότερα.
2: Και επειδή πάντα εκεί έξω υπάρχει ένας ακροατής ευτυχώς καταρτισμένος, λέει: Βασίλη, βαρέθηκα τα χωρατά, είναι το τραγούδι της Χαρούλας.
1: Α, μπράβο. Ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, κατάλαβες.
3: Μπορείτε να
1: ναι, αλλά το θυμάται, ξέρεις γιατί. Γιατί ο ακροατής αυτός, ο φίλος, δεν έχει τραγουδήσει 850 τραγούδια.
3: Έχει μία. Ο κόσμος ανησυχεί.
1: Ευχαριστώ
3: πάντως. Υπάρχει Web TV, μπορείτε να δείτε ζωντανά την εκπομπή και αμέσως μετά.
1: Σοβαρά, δεν έχω βαφτεί.
3: Δεν πειράζει.
1: Με τα χρώματα του πολέμου.
3: Η εκπομπή γίνεται, θέλουμε να το τονίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική συναυλία και γιατί περνάμε αυτό που περνάμε αυτές τις μέρες. Και γιατί ο κόσμος...
1: Όχι αυτές τις μέρες, 30 χρόνια.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Με αφορμή λοιπόν και τα τελευταία γεγονότα, γίνεται στην καρδιά του Πειραιά, στην Νίκαια, αυτή η συναυλία. Δεν μιλάμε για διαδήλωση, δεν μιλάμε για συγκέντρωση, μιλάμε για μουσική, μιλάμε για ένα είδος όμως το οποίο πολεμάει τα κακώς κείμενα.
1: Είναι μια καλλιτεχνική έτσι παράθεση, όπως ήταν πάντα η θέση μας, που η θέση μας, αυτή η θέση που παίρνουμε συνέχεια. Και τρεις εδώ πέρα, ευτυχώς είμαστε άτομα που είμαστε μέσα στα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά που γίνονται. Είμαστε, θα έλεγα, στην υπηρεσία των αγώνων που έχουν αναλάβει, που έχουν ξεκινήσει να κάνουν κάποιοι. Mm-hmm. Από πολλά χρόνια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέγαμε το τραγούδι, δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, τα πράγματα. Αλλά μπορεί να συντροπεύσει και να δώσει κουράγιο σε αυτούς που έχουν ήδη αρχίσει να αγωνίζονται για να αλλάξουν το πράγμα.
3: Που έχουν ξεκινήσει.
4: Να μπορεί να αλλάξουν συνειδήσεις. Και όταν αλλάξουν οι συνειδήσεις, μπορεί
1: να. Και επίσης προσφέρει πολιτισμό, που είπαμε ότι ο πολιτισμός είναι το α και το ω της ζωής. Δηλαδή, αν ήταν πολιτισμένοι οι άνθρωποι, δεν θα είχαμε τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Που έλεγα σε κάθε διαδήλωση εκεί. Πάλι εσείς, πάλι εσείς. Αλλήμον δεν πάρει θέση. Δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
5: Και το θέμα είναι ότι εμείς παίρνουμε θέση πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Βασίλης, ο καθένας από τη μεριά του, και ξέρετε κάτι, και η εργασία η δικιά μας δεν είναι και να, ούτε να βγάζουμε λόγους.
3: Το θέμα είναι να βρεθούμε όλοι στην ίδια μεριά.
5: Να βρεθούμε.
3: Ναι. Να βρεθούμε στην ίδια μεριά. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.
5: Κοίτα, στην ίδια μεριά απολύτως.
3: Μας έχουν αναγκάσει να μην είμαστε στην ίδια μεριά. Τερσιμεριά έχει μεγάλο περιθώριο, Μιλτιάδη.
5: Ναι. Κοίταξε απέναντι στο φασισμό πρέπει να είμαστε όλοι, όλοι στην ίδια μεριά.
3: Πολλές θέσεις.
5: Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας, έτσι.
1: Mm-hmm. Ξέρετε ποια είναι μια παρατήρηση. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σήμερα 30 χρονών, όταν γεννήθηκε, δεν ήξερε τίποτα απολύτως. Ούτε πολυτεχνία, ούτε μακρόνισο, ούτε παρελθόν.
4: Έχει αποσβεστεί. Ναι,
1: έχει αποσβεστεί. και μεγάλωσε τελικά με reality, μεγάλωσε με μόδα, μεγάλωσε με τραγούδια, ξέρω εγώ, lifestyle.
5: Επίσης μεγάλωσε με απαξίωση της εργασίας.

0: Πάρα πολύ ωραίο. Το έχετε ξαναπεί έτσι αυτό? Όχι, έτσι.
1: Όχι.
0: Το έχετε πει στη συναυλία?
1: Κανένα δεν το ξαναπεί έτσι.
2: Ποτέ δεν το ξαναπεί. Αυτό πρώτη φορά το έχω πει εγώ. Μετά το έκανε επιτυχία ο Βασίλης. Τώρα το λέμε μαζί με τον Χρήστο. Γενικώς τα λέμε. Όπως λέει ο παλιός. Πρόσεχε τώρα, έκανε μια κορώνα που δεν υπάρχει στο τραγούδι. Αλλά ο παλιός λέει πάντα ότι τα τραγούδια πρέπει να τραγούν, να τελειώνουν με τη φωνή. Κάθε φορά που τελειώνουμε εμείς. Οι πιο λίγο αφελείς και αυτό.
3: Τελειώνουμε με τη μουσική.
2: Τελειώνουμε με μουσική, να πούμε.
0: Ρε Μιλτιάδη, τι θες να πεις τώρα, ότι είσαι νέος και εμείς είμαστε γέροι, δηλαδή δεν το κατάλαβα.
2: Εσύ
0: δηλαδή,
2: δεν πολύ, ξέρω τι.
0: Πολύ
2: το έχεις. Είναι ο παλιός, δεν
0: υπάρχει. Πολύ το έχεις. Τρίτη φορά που το λες, δηλαδή δεν σου πετάξω και τίποτα από το χάμα τώρα.
3: Δεν είμαστε νέοι, δεν είπαμε ότι είμαστε νέοι.
1: Εδώ έχει ασπρίσει ο Χαρούλης, δεν είναι δυνατόν. Εγώ είμαι ο πιο νέος παλιός.
2: Μπράβο. Τέλειο.
1: Έμα αυτό, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Άλλο ζητάει τα τσιγάρα του, άλλο ζητάει τι μπύρε του, άλλο ζητάει.

0: Το έθνος μας απειλείται.
1: Υπέρ βομών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε. Μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ έστι πόνος. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόνερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους.

0: Δύο αστυνόμοι τρέχουν.
1: Ποιος είναι?
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Ποιος είναι?
0: Ένας άνεργος. Λιποθύμηση. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
2: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός!
3: Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι τεινώντες και οι διψώντες.
4: Oh, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ημερολόγιο, θέλω τη μέρα που θα φύγεις από τον Χρήστο.
4: Να το, εδώ είμαστε. Μάστε.
5: Θέλω να θα φύγεις να το πούμε παρέα.
6: Και ραδιό.
7: Κάνε ένα ό,τι μπορεί.
8: Ό,τι μπορεί.

0: Μπράβο, Χρυσάκο μου, μπράβο. Μα τι ωραία τραγούδια είναι αυτά που γράφετε, ρε παιδιά. Φες ένα δικό σου.
1: Κάτσε, γιατί έχουμε και παραγγελίες.
0: Από τα 850. Παιδιά, μια φορά, όταν παίζαμε μαζί, το 2002 κιόλας, δηλαδή 11 χρόνια.
1: Τον Παράδεισο θέλω.
0: Τον Παράδεισο.
1: Καλά.
0: Πριν από 11 χρόνια, του λέω κάποια στιγμή, γιατί έρχεται κόσμο συνέχεια, σε όλους μας αλλά στο Βασίλη, είναι και τρομακτικό αυτό. Του λέει, δεν είπες αυτό, δεν είπες, προφανώς, δεν έχει πει, δεν μπορεί. Και κάποια στιγμή του λέω, ρε Βασίλη, γιατί δεν λες να βάγασαι και κανένα από δύο-τρία από αυτά. Και μου λέει, κοίτα, έχω υπολογίσει ότι αν παίξω μόνο τα ρεφρέν, πρέπει να τραγουδάω 7 μέρες.

φωτογραφία σου ήρθε και σε μένα. Μια φωτογραφία σου

τα φύλλα, τα κάψε το χιόνι. Αχ, κι αυτή η άνοιξη, ρε γαμώτο, ας μη μας μάθει.

0: Άρα. Είπαμε να μην χειροκροτάμε.
1: Μεταξύ μας τώρα, όχι στον άλλον. Και μεταξύ μας δεν είμαστε και μας βλέπουν και μερικοί. Υποπτεύομαι. Μπάμπη, μας βλέπει κανείς.
2: Αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένη μόνο στο ίντερνετ εδώ, χωρίς εικόνα, γύρω στα 2.500 άτομα. Αλλά υπάρχει ένα νούμερο απίστευτο κάτω στο control. Θα το επιβεβαιώσω σε λίγο.
3: Πάντως
2: μιλάμε
3: εικόνα...
2: μόνο για το web, έτσι.
3: Εικόνα έχουν πάντως, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένα σχόλιο. Ρε παιδιά, άλλα τα σάκια τα πήγαινε στο στούντιο.
2: Όχι, κάνουν πολλά σχόλια εδώ. Είναι πάρα πολλά τα σχόλια.

Αφήνω πίσω το Σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει κατραπακές και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με

0: Μπράβο, ωραία το είπα.
1: Ναι.
0: Θα σας λέω, πρέπει να κάνουμε πρόβα.
1: Δεν είμαι άλλος, ζητάνε αγαπητέ Χριστό, δεν είμαι άλλος.
0: Γιατί γίνεται μόνο
1: και βέβαια, μισό λεπτό, μισό λεπτό.
0: Παπακοσταντίνου και Πασχαλίδη τίποτα.
1: Δεν είμαι άλλος.
0: Δεν είμαι άλλος.
1: Μπλητιάδη μου, ο μόνος λόγος που είσαι εδώ είναι για να τραγουδήσει Πάχου. Η οποία ακόμα δεν έχει ανοίξει το στόμα της.
0: Σταματήστε να το λέτε αυτό, δηλαδή πλέον.
1: Εντάξει, θα το σταματήσω από αύριο.
0: Έγινε, δέχομαι. Αλλά όχι ετοιμετρημά.
1: Ας πει όμως και ένα τραγούδι. Ας πει και ένα τραγούδι.
0: Με τα λεμά βαθύτατα, αλλά σε λίγο θα το πιστέψω.
1: Ας πει και ένα τραγούδι.
0: Ποιο θες, παιδί μου, να πεις.
1: Να πει ένα Καρσιλαμά.
0: Σώθηκες. Πες.
2: Θα παίξω το γνωστό.
1: Αυτό που δεν σας αρέσει.
0: Ναι. Του Θοδωρή Παυλάκου. Ξέρεις ότι ο Θοδωρής Παυλάκου είναι πολύ φίλος.
3: Βέβαια, έχω τραγουδήσει και εγώ τραγουδιά του Παυλάκου.
0: Έχω τραγουδήσει και ο Βασίλης. Το είμαι εντάξει.
2: Και δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα.
0: Το γνωρίζεις.

0: Μπράβο, Μιρέλα.
1: Μπράβο.
2: Φοβερό μήνυμα, έτσι.
3: Τι λέει?
2: Μήπως του βρίσκεται ένας χάρτης γιατί χάθηκα στα μάτια της.
0: Ω, τέλειο.
2: Ω, παρέ.
3: Μου έφτιαξε το βράδυ.
0: Φτιάξε το βράδυ, το οποίο ήταν χαλασμένο μέχρι τώρα.
2: Ένα-ένα τα μάθαινε.
0: Ένα-ένα
2: τα
0: βγάζεις.
2: Ένα-ένα τα μάθαινε.
0: Αυτές οι παύσεις είναι καταπληκτικές.
4: Όλα τα λεφτά.
2: Μεθυσμένες άγκυρες, αλλά...
0: Θέλει τις μεθυσμένες άγκυρες στην Ελευθερός.
2: Ναι, θέλει μεθυσμένες άγκυρες.
0: Μεθυσμένες είναι.
2: Τι να κάνουμε.
0: Τέτοια ώρα.
2: Παίκτες μεθυσμένες.
0: Πιο καλό απ' όλα είναι, θέλετε, στην πιο καλή ατάκα. Αυτό μόλις έχει βγει το τραγούδι ένα χρόνο. Έχω πάει στη Θεσσαλονίκη και ο Μπενέτος με έχει πάει, παίζει ο Μητροπάνος με τον Τερζή. Και έχω πάει να τους δω, τον Τερζέ, δεν τον ξέρω προσωπικά τότε. Και κάποια στιγμή πάμε στα Καμαρίνια. Είναι 5 το πρωί, ξέρω εγώ. Είμαστε κάπως, ξέρω εγώ, η νυφαλιότητά μας είναι κάπως αμφιλεγόμενη, γενικά. Πάμε μέσα και με γνωρίζει ο Τερζής και μου λέει, Φλαράκι, ένα να σου πω. Αυτή η κομματάρα είναι πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Λέω, ποιο, μου λέει, οι βουλιαγμένες άγκυρες.
2: Αυτό είναι.
0: Και κάπου εκεί τελειώνει τα έργα της θάλασσας. Οι βουλιαγμένες θάλασσες.
5: Πάσπεξουν.
0: Όχι, δεν τις παίρνω.
5: Λόγια της πλώρης.
0: Α, παίξουμε ένα κουμπλέ και ένα ρεφέρ.
5: Ναι, εντάξει.
2: Τελειώνουμε, ωραία, τα δικά μας.
0: Αυτό του τσακνί. Όχι, είναι παλιό. Εγώ το έμαθα.
2: Πες το.
0: Πες το, δεν είναι και μεγάλο.
2: Όχι, έλα, πάμε τραγουδί. Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Χρήστος Τιβαίος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Τα έχω μπερδέψει εδώ πέρα. Για το φίλο μου τον Μίλτο, ρε.
5: Κάτσε, κάθε μέρα μου κάνει μάθημα που γράφει Βασίλης Τιβαίος.
0: Ναι.
5: Ποιος είναι, ρε γάμο,
0: ποιος είναι ο Βασίλης Τιβαίος.
2: Όπως ο μαχαιρής και ο τσακνής σας.
0: Λοιπόν, θέλω να πείτε το τραγούδι αυτό, το οποίο το αγαπάτε, το αγαπάμε και εσείς πάρα πολύ, αλλά στο ρεφρέν αυτός θα τραγουδάει ελληνικά και εσύ ιταλικά.
6: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει σπουδάσει στην Ιταλία.
7: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

0: Ωραία και θα τελειώσει.
1: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό είναι και να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διάλειμμα.
2: Το δελτίο φέρτε μου, παιδιά.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο.
3: Ναι, γιατί θέλει να κατουρίσει ο Χρήστος.
1: Να ανάψουμε και ένα τσιγάρο. Το δελτίο σου είναι έτοιμο. Πάρ' το δελτίο. Δεν προλαβαίνεις να το πεις.
2: Λοιπόν,
1: διάλειμμα και αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, χαλή, τέτοιο ειδήσεων με τον Μιλτιάδη Πασκαλίδη, παρακαλώ.
1: Είναι η αθλητική ενημέρωση από το Sport FM, στη Μία, στο μικρόφωνο Μίλτος Πασκαλίδης. Για τη συνάντησή της με τον Δημήτρη Μελισανίδη και την παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας μίλησε η δήμαρχος περιοχής Έφυγα Ιτανά Αποστολάκη στον όπλο
2: σχεδόν. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Θα είναι ένα. Έχεις ακούσει άλλους υπονητές πώς προλαβαίνουν να τα πούνε.
0: Έλα, ρε, άσε την κουβέντα, ρε.
1: Θα είναι ένα πολύ όμορφο γήπεδο και δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις γιατί είναι απόλυτα νόμιμο, δήλωσε. Στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο της πόλης η παρουσίαση του πλάνου. Φιλική νίκη της ΑΕΚ με 5-0 επί του Διονύσου. Η Σκόντα Ξάνθη επικράτησε 2-0 του Άρη στα Πηγάδια στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πέμπτη αγωνιστική. Δύο δοκάρια είχαν οι Θεσσαλονικοί που παραμένουν τελευταίοι χωρίς νίκη. Μάνταλος στο 23 και Σολάρης στα 62, τα γκολ των ακριτών. Ο Ράινερ Μάουερ θα είναι ο νέος τεχνικός της Ξάνθης, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κεχαγιάς. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, δήλωσε ο Ζόραν Μιλίκοβιτς. Αντίστροφα μετράει ο Λουτσιάνο Φιγκερόα για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Πολλές πιθανότητες για τον Αργεντινό να είναι στην αποστολή με τον Εργοτέλη Τετάρτη. Μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα, το μήνυμα του Γιάννη Αναστασίου στους παίκτες της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟ. Εκτός προγράμματος οι τραυματίες Μπέρκ και Μαρινάκης. Αυτό είναι το Ολυμπιακού Βεντολέο, πάμε για το επόμενο. Αναβολή για την προσεχή Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου πήρε η πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης των στιβένων αγώνων, καθώς ένας εκ των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη αχόρευε στην υπόθεση Άκη Τσοχατζόπου.
0: Ρε εσύ δεν είναι έκθεση το δελτίο, ρε, έκθεση δεν κάνεις.
1: Μάγες έχετε τρελαθεί, τι μου βάζετε και διαβάζω. Η εισαγγελέα ζήτησε να μην γίνει δεκτό το αίτημα, αλλά η έδρα έδωσε τελικά αναβολή, τονίζοντας ότι ωστόσο την ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να βγει απόφαση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, όταν και τελειώνει η προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου.
0: Εντάξει, δεν είναι καλά, δεν προσλαμβάνεσαι, άσχημα.
1: Κάτσε να πω και το Ολυμπιακό και θα με βρίζουν μετά. Περίπου 15 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Πάολο Μασάντο λόγω της κάκουσης που υπέστη στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Χάνει τα μάτς με Φωκικό, Πανιόνιο, Βέρεια αλλά και με Άντερλεχτ. Αρκετές αλλαγές αναμένεται να κάνει ο Μίτσελ.
0: Ρε Βασίλη, να κοιμηθούμε αγκαλιά, άστο να τώρα τον
3: τύπος. Το άβα είναι γαλάκτωμα.
0: Έτσι αγόρι μου, έτσι.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

0: αγκαλιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
2: Απέκθο είναι και μαδεύει τη
1: γάκια. Βασίλης Κωνσταντίνου, Χρήστος Τηδαίος, Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Μιρέλα Πάχου,
3: Ανδρέας Αποστόλου.
1: Έτσι, ντε τον Ανδρέα, τον Αποστόλου. Έπρεπε να τον λέω πρώτο τον Ανδρέα για να ξεμπερδεύω.
3: Βέβαια. Ο Ανδρέας είναι στο πιάνο.
1: Είναι αδύνατον.
3: Στη συναυλία θα είναι άλλοι 12 μουσικοί απλώς.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι το μεγάλο.
4: Έχουμε και πάγκο.
1: Το μεγάλο θέαμα κάποια στιγμή θα είναι τρεις μαχόμενοι με τις κιθάρες τους να ανέβουν σε ένα μεγάλο. Πώς το λένε αυτό και να παίζουν μουσική, να έρχεται ο κόσμος χαμηλά, φτηνά. Οι τρεις σας όπως σας βλέπω εδώ χάμω επάνω σε ένα πάλκο με ένα πιανάκι να καθίσουμε όλοι παρέα και να το κάνουμε παρέα γιατί αυτό που βγαίνει σήμερα από εδώ είναι εντελώς παρεΐστικο και εντελώς και νομίζω ότι είναι και αυτό που ζητάει πια ο κόσμος.
3: Ξέρεις τι είναι, η ψυχή των δημιουργών γυμνή χωρίς πιασίδι.
1: Μπράβο.
3: Έτσι γίνεται.
1: Μπράβο. Μεγάλη λοιπόν στιγμή για τον Sport FM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά του συγχολήπτωση του σταθμού που είναι όλοι εδώ παρόν και για να φτάσει αυτός ο ήχος έχουν κάνει υπερπροσπάθεια διότι δεν έχουμε οργανωμένο στούντιο εδώ για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ένα στούντιο ραδιοφωνικό το οποίο βάλτε σήμερα το έγινε. Χρυσέ μου, βάλτε στο.
3: Ο Μιχάλης.
1: Αθόρυβο.
3: Ναι, βάλτε στο αθόρυβο. Όχι, μην βάλει εμά το αθόρυβο, αυτόν βάλε στο αθόρυβο.
1: Για να μην σου πω πού ακριβώς να το βάλει, βάλτε στο αθόρυβο.
3: Και εκεί αθόρυβο θα είναι.
1: Ωραία, λοιπόν.
3: Και βάλτε και στη δόνη.
1: Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Τουλάχιστον να το ευχαριστηθεί. Είναι, έχουμε μια παραγγελία για το Χρήστο εδώ και ώρα.
3: Έχουμε και εμείς παραγγελία για το Χρήστο και εγώ και ο Ανδρέας. Αλλά η δικιά σας ποια είναι, η δικιά μας είναι η βροχή.
1: Πάρε, παιδιά, προηγουμένως.
3: Α, το δεν είμαι άλλος.
1: Δεν είμαι άλλος. Τι να κάνω.
3: Παίξτε την βροχή τώρα που ζητάμε εμείς.
4: Α, πώς είναι η βροχή.
3: Ναι.

0: Μπράβο ρε.
1: Μπράβο ρε Χριστό.
2: Θέλω να παίξουμε ένα τραγούδι. Το έχω... Με αυτό το τραγούδι έχω τρακάρει.
1: Φαίνεται.
2: Ρε παιδί μου, έψαχνα να βρω ένα στιχάκι. Και γενικά είχα μια απέχθεια στο μελό τότε, να πούμε. Κάποια στιγμή οδηγούσα στην Κηφισίας και ακούω το Βασίλη να τραγουδάει «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και άσε με πάλι να καώ. Αντέχω για να γύρω ακόμα, η αγάπη θέλεις αγαπώ. Με ζώνουν τα φίδια», λέω, κάτι λάθος γίνεται. «Δώσ' μου φωνή, δώσε μου χρώμα και όνειρο γίνε πλάνο μου». Και λέει «Πόσο μελό να γίνω ακόμα για να κολλήσεις πάνω μου». Και τα κάρω.
1: Και κόλλησες πάνω της.
2: Λοιπόν,
1: κατάλαβα, νομίζω ότι οδηγούσε η γυναίκα για αυτό.
2: Μετά γνώρισα τον Άλκη και μετά θα τα πούμε.
1: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει τον Άλκη.
2: Όλοι τον έχουμε τραγουδήσει εδώ οι τρεις και έχω να σας κάνω, μόλις το πούμε μετά, έχω να σας κάνω μια πρόταση στον αέρα δεσμευτική. Να δεσμευτείτε στον αέρα δηλαδή. Αλλά θέλω να το πούμε αυτό.
1: Άντε, ξεκίνα το.

0: να γίνω ακόμα. Για να κολλήσεις πάνω μου.
1: Μπράβο. Φίλοι, τα αγκαλιάζουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, η θέσμηση είναι... Έχω 15 στιχάκια που ο Άλκης μου είχε ζητήσει να κάνουμε ένα δίσκο.
2: Μετά το τρακάρισμα, λέει ένας φίλος, είπε στο αγύριστο κεφάλι.
3: Μετά το τρακάρισμα, όχι, μετά από. Σωστά, έχει δίκιο ο φίλος. Μετά από ένα άλλο τρακάρισμα. Γενικά τα αμάξια μου.
2: Τρακάρισμα.
3: Τα αμάξια μου είναι κουτουλιάρικα, έτσι λέω, ψαραντό.
4: Ναι, ναι. Και έπαθε αφιενικό και ήταν να το έβγαλε το αγύριστο κεφάλι, δεν γύρισε.
1: Λοιπόν, έχω να σας δεσμεύσω να κάνουμε το εξής. Έχω. Πριν φύγει ο Άλκης Αλκαίος, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα δίσκο με 12 καινούργια στιχάκια. Λοιπόν, να σας δεσμεύσω να το κάνουμε μαζί. Θα τα φτιάξω και να έρθετε να τα τραγουδήσουμε παρέα. Του Άλκη.
4: Εννοείται.
2: Δεσμευτήκαμε.
1: Παλαιότερος δικός σου είναι. Μετά πήραμε εμείς σκυτάλι. Και πιο παλιός του Θάνου βεβαίως. Ναι. Ο οποίος μας τον σύστησε και τον χρωστάμε δηλαδή τον Άλκη.
4: Θάνος είναι ο Μικρούτσικος.
0: Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις είσαι ολόκληρη Αργεντινικό

0: Μπράβο!
1: Μπράβο.
0: Τι μου λέγανε ρε, μια χαρά παίζεται.
2: Κι όμως πρέπει πάντα να φεύγεις, να βρίσκεις τις φοινικές φλεγόμενες βάτους που λένε σαν τις ειρήνες ψευτιές.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έχουμε πολλή ώρα να ακούσουμε τον Βασίλη όμως.
5: Θέλω να πάμε λίγο εκεί που ξεκινήσαμε.
4: Πάμε.
5: Αφέξα.
6: Σόλ μινόρε.
5: Να ζήσεις από τα ψηλά βουνά, ο Μίκης.

0: Και όπως πετυχημένα λέει ο φίλος εδώ ο Αντώνης, όσα χαράτσια και αν μπορέσει να πληρώσεις, δεν θα σου φτάσουν μια ζωή να ξεχρεώσεις. Καλά σου Αντώνη.
1: Καλό.
2: Άμα μου το είχε φέρει αυτό ο Οδυσσέας, μάλλον δεν θα το έγραφα.
3: Τέλειο.
2: Ωραία. Ο Χρήστος έχει ώρα να τραγουδήσει.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πολύ ώρα να τραγουδήσει.
1: Πλάκα κάνετε.
3: Δεν κάνω πλάκα.
1: Τι.
0: Ο παλιός Λουφάρη.
3: Ο παλιός όχι τραγουδάει.
0: Ο παλιός Λουφάρη.
3: Απλά είναι ο παλιός είναι
2: αλλιώς.
0: Είναι
2: πολύ γενναιόδωρος. Είναι γενναιόδωρος και είναι γήπεδος στους νέους.
0: Είναι αλλιώς, αλλά είναι και καλός ρε γάμο.
3: Καλός το συζητάω. Τζάμπα 40 χρόνια.
0: Έλατε.
3: Αν δεν τα καλός. Αυτό τα λέμε, αν είσαι καλός, γιατί δεν σε παίρνω για άλλη.
1: Και εγώ. Καταρχήν, αν είσαι καλός, δεν είσαι παλιός.
3: Σωστό. Δεν έχεις παλιώσει, δεν γίνεται.
4: Στου δειλινού την άκρη

0: Γεια σου, Βεξάκο.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, και τώρα θα παίξουμε το αγαπημένο τραγούδι τη κόρη μου, το οποίο αποφάσισα όταν το παίξαμε. Ξέρω να το παίξει τα φοβαδίες, εγώ που το. Από το φοβαδίες το παίζει, τίποτα όλο. Το καράβι. Από πού το παίζει.
1: Κάτσε, ρε, νωρίς για το καράβι.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Να ζητήσω.
0: Για το κλείσιμο. Δεν πάμε για κλείσιμο ακόμα.
2: Όχι, ρε, τι κλείσιμο. Τώρα θα κλείσουμε. Τώρα αρχίσαμε.
0: Παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή ο Παπακοσταντίνου ξύπνησε για πρωί πριν από 3 ώρες, δεν θέμε εμείς.
2: Μιλτιάδη.
3: Εγώ θα καλυμπήσω γιατί πρέπει να ξυπνήσω αύριο πρωί.
2: Μιλτιάδη, όλοι θα καλυμπήσουμε κάποια
0: στιγμή. Κάποια στιγμή δεν μ' άρεσε καθόλου. Από πού το παίζετε, εγώ
2: θα καλυμπήσω.
0: Μην μείνω, ρε.
3: Τι λες. Πρέπει να φύγω, παιδιά, γιατί έχω παιδιά πάω σχολείο.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουμε παιδιά εδώ πέρα.
1: Και γυναίκες.
3: Δεν τα πάτε σχολείο.
1: Εγώ μία.
0: Εγώ καμία. Κάτσε, βρε. Κάτσε, ρε, να πούμε.
3: Σας καληνυχτώνω, σε καλά.
2: Γεια σου, ευχαριστώ πολύ.
0: Έλα, κάτσε, να πούμε το τελευταίο. Έλα, πούμε το καλά.
1: Έλα, ένα, πούμε. Άντε να λύσουμε.
0: Να λύσουμε. Να το λέτε. Να το πούμε για την ευγενία αυτό.
3: Για την ευγενία, για την ευγενία.
0: Εντάξει. Δεν θα ακούει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα δώσουμε την ηχογράφηση της κόρης μου.

0: Σε λίγο, έχω να κάνω μία πρόταση. Επειδή πέρασαμε και δύσκολες ημέρες οι τελευταίες, θα έλεγα αν θέλετε να κλάνουμε το κορντεόν.
1: Δεκτόν.
2: Okay.
1: Και να πούμε πάνω σε αυτό ότι αυτό το αίμα θα πρέπει να μην πάει χαμένο. Γιατί είχε χυθεί και άλλη φορά αίμα και το σύστημα προσπαθούσε να το, πώς να το πω, να το σκεπάσει όλο αυτό και τα κατάφερνε. Σε αυτή τη φάση όμως ήταν έτσι συγκυρία που δεν συνέφερε το κράτος και το παρακράτος να το σκεπάσει. Γιατί έχανε κουκιά, ψήφους. Τώρα λοιπόν ήταν ανάγκη να χυθεί αυτό το αίμα για να θυμηθούμε ότι έπρεπε να ζούμε σαν άνθρωποι και ότι δεν πρέπει να απειλούμαστε από κανέναν.
3: Και πόσο τώρα άλλο αίμα έχει χυθεί, έτσι.
1: Ακριβώς.
3: Αυτό από, που...
1: από εκεί ξεκίνησα. Και πόσοι άλλοι έχουν πηδήξει.
3: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πόσοι έχουν σαλτάρει, σωστά.
1: Το θέμα είναι ποιες καταστάσεις δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, όλοι αυτοί που αυτοκτονούν, όλοι αυτοί που είναι καταχρεωμένοι, όλοι αυτοί που δεν έχουν να φάνε και τρώνε από τους κάδους των σκουπιδιών. Λοιπόν, ποιος είναι στην ουσία ο ηθικός αυτούργος αυτών? Νομίζω είναι η ίδια η πολιτεία, η οποία τώρα ξεκίνησε έναν ποταμό στα μέσα μαζικής ύπνωσης. Με συγχωρείτε, ναι, ύπνωσης. Τα μου μου ή τα λέω. Ένα ποταμό από διαφήμιση των πράξεών της, από διώξεις τελικά και τώρα, και βλέπεις ότι αυτό το πράγμα, βρε παιδί μου, σήμερα βγήκανε καινούργιες δημοσκοπήσεις και είναι η Χρυσή Αυγή 5 κάτω και η Νέα Δημοκρατία 5 πάνω. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά ποιον ωφελεί αυτό που γίνεται. Ντο Ματζόρε.
0: Ρε Ματζόρε.
1: Ρε Ματζόρε.

0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και όπως λέει και ένας φίλος, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος του, τσακισέτων. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή αντάμωση.
3: Καλή νύχτα, καλή αντάμωση.
1: Να ανταμώνουμε.
3: Καλή νύχτα.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το τεχνικό επιτελείο του σταθμού, τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον Στέφανο Παλαιότολο, τον Παναγιώτη Ρίλο, ο οποίος ήταν και σήμερα στην κονσόλα εδώ. Όλα τα παιδιά από την web που ήταν εδώ και ξενύχτησαν, τον Κώστα τον Κυριάκη, τον Διονύση τον Δεσίλα που παρέμεινε εδώ για να βοηθήσει όσο μπορούσε, τον Σταύρο τον Χοδροθύμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: ακούς. Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
6: Άρε Βαγγέλη.
5: Εντάξει, το έκανα.
7: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
6: Ε?
7: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
8: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
5: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
8: Έχω τέτοιο,
9: Βγάλτε το, ό,τι έχετε.
8: Έχω χάι σπρί.
9: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα.
10: Να πω ότι Άουξμπουργκ φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
11: Ντούμπα.
10: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Ντόρτμουντ.
12: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
13: Ωρε τι μαθαίνω!
14: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Η πέτρα.
15: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
14: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
15: Τουλάχιστον ρε πίστε με να πάρει το πόδι μου, ρε παιδιά.
16: Για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
17: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
18: Ρουγκάνκουπα!
16: Μαρούλι.
18: Λάγανο, καλάνο, το
16: μαρούλι.
18: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
16: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
18: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
16: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.
19: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Ο TJ Πάνος Τρίβλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα ασφαλώς. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ως συνήθως στις Παρασκευές, στο πλευρό μου, Brothers by Nikia, Βασιλάρας και Μιχάλης εδώ. Στην παρέιτσα μας και πάμε δυνατά και σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλείτε. Με αστική χρέωση sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τη φόρμα του live 24. Στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Μπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Χτες βράδυ είχαμε το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, που νομίζω ότι τελικά εμείς πιστεύαμε παραπάνω ότι το Μαρόκο μπορεί να το κάνει ντέρμπι το μάτς με τη Γαλλία. Δεν το πίστευαν οι ίδιοι τόσο πολύ από ό,τι φάνηκε. Η Γαλλία νομίζω ότι δεν κινδύνευσε καθόλου από τη σφιχτή ομάδα του Μαρόκου, που προσπάθησε περισσότερο να διαχειριστεί το παιχνίδι. Αλλά παρά το γεγονός ότι στην αρχή δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τη Γαλλία, στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο το μάτς ξεκλείδωσε με ένα υπέροχο γκολ αρχικά, με ένα γκολ του Εμπαπέ, πάρα πολύ ωραίο γκολ και τα δύο. Να πούμε ότι έχασε και πέναλτι του Εμπαπέ. Στη συνέχεια άνοιξε το σκορ στο 60 με ένα γκολ που το λες και ποίημα, και λίγο αργότερα ήρθε και ο Ουσμάν Ντεμπελέ με άλλη μια πλασεδάρα να κάνει το 2-0 και κάπου εκεί η ιστορία έσβησε και η Γαλλία, όπως και στο προηγούμενο Μουντιάλ που εκεί πέρασε τον τελικό, αυτή τη φορά απέκλεισε το Μαρόκο για να πάει στους 4 και είναι η πρώτη ομάδα των ημιτελικών και περιμένει και εμείς περιμένουμε τη συνέχεια, η οποία περιλαμβάνει απόψε την αναμέτρηση της Ισπανίας απέναντι στο Βέλγιο. Ένα παιχνίδι με φαβορί και εδώ ξεκάθαρο την Ισπανία, αλλά και με την ομάδα του Βελγίου να έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι τώρα και να μην την έχει κανείς ξεγραμμένη. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλώς ακούμε για Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδέρφια. Έλα, θα γίνει να ξεκινήσουμε, λέει ο Γιώργος Πενιλή. Αργήσαμε, Γιώργο μου, αργήσαμε. Καλημέρα, καλώς ακούω σε όλη την παρέα, Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγίλη, καλώς ακούω, Γιώργο από τα Δελέρ, για την Άβου στέλνω Δημητρός. Βραζιλιάνοι έκαναν πάρει ταξιδεύοντας στα ελληνικά νησιά. Σαμπά στον πηγεμό για την Ιθάκη, λέω επόμενη ασφάλτου. Καλησπέρα από Αστόρια, λέει ο Νίκος. Καϊζερσλάουτεν, Παναθηναϊκός, Λάτσιο και Γερμανία. Όλα αυτά μαζί. Καϊζερσλάουτεν, Μερακλής. Καλημέρα από Λευκοσία, Βαγγέλη. Και πάνω στέλνει ο φίλος μας ο Στέλιος. Καλημέρα και στον Στελάρα. Και πάμε και στη σελίδα της εκπομπής. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, όμορφο παιδά των FM. Καλό που σου ακούσε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα, Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στο Σπυράν τον IG. Είστε λέει από το Σόι της Νύφης, όχι, του Γαμπρού, ούτε. Τότε τη Σόι Λαλάκας. Παναγία μου. Καλημέρα στον Νικόλα. Καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο να έχουμε πάνω από τον δρόμο στενιο Αντώνης. Καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Εμπαπέ, τίποτα άλλο. Μακάρι να δούμε στον τελικό μια σύγκρουση Εμπαπέ Μέση και ο καλύτερος Αργεντινή ας κερδίσει. Και πάλι καλημέρα, καλό Σαββαροκύριακο, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφου Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή Παρασκευή, στέλνει η Αλεξάνδρα, η φίλη μας. Καλημέρα, κορίτσι. Καλημέρα και στον Τάκη, που λέει καλημέρα στην παρέα, καλό Σαββατοκύριακο. Βαγγέλη, πάνω Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. Ποιος μπορεί να σταματήσει αλλά για αυτή τη Γαλλία, αναρωτιέται ο Μάκης. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, πάνω. Καλή εκπομπή. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. Σε τρεις Παρασκευές από σήμερα θα είμαστε στην αυλή στο χωριό, γυρίζοντας τη σχάρα με την προβατίνα, πίνοντας παγωμένες μπύρες.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν κρατιέται ο Γιάννης με τίποτα. Έχει τώρα ήδη καμιά εβδομάδα, δεν κρατιέται. Καλημέρα στην καλύτερη αθλητική εκπομπή σε όλο τον κόσμο. Χάρη λίγο υπερβολικό, λίγο τραβηγμένο. Εντάξει, παίζουμε ψηλά, αλλά ρε παιδί μου. Όχι τόσο ψηλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλημέρα, Βάγκο. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη, λέει ο Άγγελος. Σας αρέσει η Παρασκευή, έτσι. Όλο για μέλια μου γράφετε. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη, Βασίλη, Μιχάλη και σε όλη την παρέα από 651 ψυχικό πανόρμο. Ωραία γειτονιά. Λαμέλα, αν πα σήμερα, λέει στο 421, θα γνωρίσει τον αδερφό μου, θα έρθει στις 18 στο Εγάλο, θα γνωρίσει εμένα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Βαγγέλη, την μπλούζα του Μαστροβάγκου να μην την αυρίσει. Θα στη δώσω να την πάρει εσύ, εγώ δεν ξαναπαίρνω σπίτι. Γιατί ο Βασιλάκης δεν πρόκειται να έρθει. Στο λέω, Φώτη. Φτάνει, εγώ αρκετά την κράτησα ένα χρόνο. Κάθε χρόνο θα την παίρνει κι ένας. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Και σε όλη την παρέα Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλή σας μέρα, λέει. Το τελικό Γαλλία-Αργεντινή δεν τον γλιτώνουμε, λέει ο Ανδρέας από Λευκοσία. Εντάξει, δεν θα σπάσει και μάρμαρα. Δεν τον γλιτώνουμε. Κακό θα είναι, άσχημο θα είναι.
1: Πρωινές... Δεν το δάμε, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν το δάμε.
0: Όχι, εγώ θέλω να δω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πρωινές καλημέρες από Πάφο. Πιστεύω η Γαλλία θα είναι η πρώτη ομάδα του τελικού, λέει ο Γιώργος. Άντε να πω κι εγώ, λέει την κρυάδα μου, λέει. Έπεσε το ταψί με το μουσακά πάνω στο πόδι μου. Χτύπησες πολύ. Μουσακάτεψε το πόδι. Παναγιώτης Τζορντάν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό Σαββατοκύριακο. Στέλνει και ο Μιχάλης. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Τι άλλα έχουμε. Έχουμε πολλά και διάφορα. Και μεταγραφικά έχουμε. Και ανανεώσεις συμβολέων έχουμε. Και πωλήσεις έχουμε. Έχει πολλά. Πολλά νέα. Ο Γιώβιτς εχθές ανανέωσε μέχρι το 29 μέχρι την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει μια σούπερ πώληση με τον Αντρέ Λουίς στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα μυθικό ποσό. Με ένα μυθικό ποσό. Ο Αντρέ Λουίς, νομίζω πέρσι το Ολυμπιακό έχει 10 συμμετοχές και μία ασίστ και θα πουληθεί 17 εκατομμύρια. Μιλάμε για τρομερό deal. Και στον Παναθηναϊκό υπάρχει μια ανατροπή με την περίπτωση του Κρίστιανσεν. Και αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει πλέον να κλείνει ποδοσφαιριστές. Μπαίνουμε πλέον σε μια περίοδο που οι ομάδες πατάνε τον γκάζι σε όλα τα επίπεδα, γιατί πλησιάζουν και οι υποχρεώσεις, οι αγωνιστικές, οι επίσημες. Ξυπνήσαμε, κύριε Πάνο, τι λέει ο κόσμος εκεί πέρα, τι λένε τα κουμπιά σου.
1: Καλά είμαστε.
0: Πάμε. Ξεκινάμε με τον κόσμο, λοιπόν. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σου, πατρίδα, Γιάννης, καταφύγη.
0: Πού είσαι, λεβέντη μου.
2: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά, εσύ.
2: Όλη η οικογένεια παρέα, σε ακούμε στέρεο.
0: Πού πάτε.
2: Ελαφώνησο Λακωνίας.
0: Καλή φάση, να περάσει το όμορφα, να περάσει το όμορφα, μπράβο.
2: Η νούμερο ένα παραλία της Ελλάδος και της καλύτερης της Ευρώπης. Έχει πάει στο Σίμο.
0: Δεν το αλλάζεις, όχι, δεν έχω πάει.
2: Πετάς τη βέρα σου μέσα και την ξαναβρίσκεις.
0: Τέτοιο... Τέτοιο κρίσταλο,
2: ναι. Τι κάνεις.
0: Καλά, φιλαράκο μου, εσύ.
2: Πάνω θα πας.
0: Θα πάω και πάνω μια βόλτα, αλλά περισσότερο με συνέχεια για να πετάω τη βέρα και να τη βρίσκω.
2: Στην Βοηδοκυλιά. Στο γυναικοχώρι.
0: Στην Βοηδοκυλιά εκεί και δεν τα λοιπά, γιατί εκεί έχει καλές.
2: Ωραίο, εντάξει. Για άλλο, Βαγγελίπα.
0: Ναι.
2: Κοντά είμαστε. Έτσι πήραμε να σου πούμε μια καλημέρα.
0: Θα καθίσετε μέρες.
2: Λίγες μέρες. Είναι το εύκολο το πέταγμα. Το μεγάλο θα γίνει τον Αύγουστο.
0: Ναι. Θα κάνεις τώρα δηλαδή ένα τετραήμερα και θα κάνεις ένα δυνατό τον Αύγουστο, έτσι.
2: Έτσι.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Να περάσετε καλά.
2: Θα σου λέω κάτι ακόμα, γιατί είναι νωρίς για την ΑΕΚΑΡΑ. Θα δούμε.
0: Τώρα το μυαλό σου συνέχισε στην πανέρα. Δεν είναι στην ΑΕΚΑΡΑ, να τα γυρίσεις. Να τα γυρίσεις, θα την πεις στην ΑΕΚΑΡΑ.
2: Το Γιώβης τον έψησε ο γιος του και έμεινε, να ξέρεις.
0: Έλα ρε.
2: Σανταράκι. Γουστάρουν αυτοί εδώ, καλά περνάνε.
0: Γιατί να μην περάσει καλά. Κορόιδα είναι.
2: Όποιος άρχισε εδώ, κορόιδα να φύγει.
0: Κορόιδα και ειδικά Σέρβος. Πλάκα κάνεις τώρα, ρε. Αυτοί κουμπώνουν εδώ, μπαμ, άμα περνάνε καλά.
2: Κατευθείαν. Τα ξέρεις και από πάνω.
0: Έτσι είναι, φίλε.
2: Την καλημέρα μου στο πάνω. Καλή εκπομπή να έχει.
0: Καλό δρόμο, καλά να περάσετε.
2: Και μόλις έχουμε παραπάνω νέα από μεταγραφικά κλπ. Θα τα πούμε. Για το Μουντιάλ βλέπω επανάληψη τελικού Γαλλία-Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω, αν και Αργεντίνος από μικρός πάντα, πιστεύω θα γίνει ότι έγινε το 86-90 που το πήρε ο Μαραντόνα και μετά του το πήρανε με το αβαβά το πέναλτι. Κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται.
0: Να σου πω κάτι.
2: Δυστυχώς για τον Μέση.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Μέση είναι ο Μέση και όλοι οι άλλοι, αλλά σαν ομάδα η Γαλλία είναι πολύ πιο γεμάτη.
2: Ναι.
0: Είναι πιο γεμάτη ομάδα, φίλε. Πολύ
2: και
0: πιο
2: δεν
0: γεμάτη.
2: Έχει παίξει ακόμα όπως πρέπει να παίξει, πιστεύω. Δηλαδή...
0: Παίζει όσο τις χρειάζεται. Τις βλέπεις ότι δεν χρειάζεται.
2: Δεν έχω δει πολύ Μουντιάλ, ζεστά πάει, γιατί με έχει κουράσει. Πολύ, δεν ξέρω.
0: Θα σου κόλλησουμε κανένα άσημο βάρο, αθυγινόγησαν να σε κουράσε, ρε.
2: Φίλε...
0: Οι ώρες εννοείς σε κουράσανε.
2: Όχι, ρε Βαγγέλη, σαν χάντμπολ είναι το παιχνίδι. Γύρω, δεν ξέρω. Επειδή είσαι παλιός, θεωρώ ότι το θέαμα δεν είναι το ίδιο.
0: Όσο όλα τα παιχνίδια δεν είναι. Δηλαδή είναι μερικά μάτια τα οποία. Μερικά μάτια λέω. Μερικά παιχνίδια που δεν βλέπονται.
2: Σαν να βλέπουμε χάντμπολ, έτσι.
0: Μερικά παιχνίδια που δεν βλέπονται, αλλά είναι και μερικά που είναι ωραία.
2: Ναι. Το ωραίο ήταν το Αργεντινή Αίγυπτος.
0: Η Αργεντινή μας δίνει ωραία μάτσα.
2: Αγγλία, Κροατία και κατά τύχη έκατσα και τα είδα, ας πούμε, αυτά. Γιατί και οι ώρες ήταν δύσκολες και Υπάρχει και κούραση.
0: Τώρα κοίταξε τώρα η ιστορία, αλλά εσύ θα είσαι μάλλον σε τριμεράκι τώρα. Έχει ξημέρωμα από Σάββατο προς Κυριακή.
2: Εκεί η έχει... Αργεντινή είναι 4 ώρα. Πού να σηκώσει τώρα.
0: Εγώ θα, αφού είναι Κυριακή, δεν με νοιάζει. Εσύ
2: θα σηκωθεί.
0: Θα σηκωθώ εδώ.
2: Θα θυμίσει τον ημιτελικό Βραζιλία-Ολλανδία το 94 που ήμασταν όλοι ξύπνοι το πρωί, αν το θυμάσαι.
0: Το 94, δεν το θυμάμαι, ρε φίλε.
2: Με τον γκολ του Ρωμάριο, φίλε.
0: Ναι, τον τελικό και θυμάμαι, αλλά ότι... το βλέπαμε ξημερώματα.
2: Νομίζω ότι το βλέπω μόνος μου και ξυπνάει και με το που βάζει γκολ ο Ρωμάριο έγινε Φιλαδέλφια η γειτονιά.
0: Πάντως ο ακροατής 0, υπάρχει ένας ακροατής που γράφει έτσι ακριβώς, το ακροατής 0 λέει: παιδιά, δεν θα πάει Γαλλία τελικό, ή θα αποκλειστεί από την Ισπανία. Δεν το αποκλείω.
2: Υπαρκτό σενάριο.
0: Ναι. Αν περάσει τους Βέλγους στην Ισπανία, είναι υπαρκτό σενάριο, ναι. Έγινε εσύ.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Καλό τριμεράκι να περάσει το όμορφα, προσοχή.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Έλα, Βαγγέλη, τι λέει.
0: Καλά, όλα εσύ.
3: Καλά. Πρέπει να είναι και πιο ξενέρο ότι οχτάδα του Μοντιάλ Εύερ αυτή.
0: Γιατί, ρε.
3: Είναι και ένα ντέρμπι, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Πάντα η οχτάδα. Είχε ντέρμπι, είχε Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή, ξέρω εγώ, Ολλανδία. Ισπανία, Αγγλία.
0: Ναι.

0: κάνανε ερωτήσεις για τους παίκτες και λέγανε ότι υπάρχει και ένα salary cap. Το ξέρετε. Φυσικά και το ξέρουμε, κύριε Αγγελόπουλο. Ποιος πότε στάθησε να το ψηφιστεί στο salary cap? Ο Ολυμπιακός. Και πότε άρχισε να μπαίνει η ιδέα του salary cap? Όταν ο Παναθηναϊκός πλέον άρχισε να έχει τόσα χρόνια που ουσιαστικά έχει τα τεράστια budget και η Real και η... Δεν έβαζε κανείς και η Fener, δεν έβαζε κανείς salary cap. Τώρα που ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια έσοδα, τεράστια και τεράστια budget, Βαγγέλη, να σου πω ότι το budget του Παναθηναϊκού φέτος, ξέρεις πώς θα φτάσει.
1: Πες, γιατί λοιπόν, θέλω να σου απαντήσω μετά.
0: 43 εκατομμύρια η καθαρή που πάνε στους παίκτες και στο προπονητικό team. Με την εφορία πάει το 95. Συν όλα τα, γιατί έχει τεράστια έξοδα ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο προσωπικά και αυτά, πάνε πάνω από 70 χωρίς τον τελευταίο παίκτη που θα πάνε. Και βάλανε οι σοφοί ξέρεις έχουν βάλει όριο στο budget, στα καθαρά αγωνιστικά που θα παίρνουν οι παίκτες. Τι όρια έχουν βάλει στο salary cap? Οι αθεόφοβοι. 10 εκατομμύρια. Αν περάσει τα 10 εκατομμύρια, πληρώνεις φόρο πολυτελείας.
1: Εγώ διάβασα εχθές ότι ενώ είχε πάρει η Ευρωλίγκα μια απόφαση, αφού μίλησαν προχτές οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, εχθές ανακοινώθηκε από την Ευρωλίγκα μια απόφαση να μην εφαρμοστεί το salary cap από την σεζόν 27-28. Αυτό διάβασα χθες εγώ. Ήταν το μέτρο να εφαρμοστεί, το μέτρο ήταν να εφαρμοστεί από 27-28, αλλά η Λίγκα αποφάσισε να το τελειώσει πριν καν το εφαρμόσει. Και θα υπάρχει κάτι σαν soft.
0: Παιδιά, απλώς κάναν κάποιες ερευνήσεις.
1: Γιάννη, σε παρακαλώ. Γιάννη. Τα ράδιο Αρβίλα, όταν λέω κάτι στο ραδιόφωνο, σε παρακαλώ πρόσεχε πώς το χαρακτηρίζει. Εγώ τόση ώρα σε αφήνω να μιλάς, δεν είπα κάτι. Δεν είναι ράδιο Αρβίλα. Ψάξ' το και να δεις.
0: Χθες την εκπομπή του Παπαθεωρόλου άκουσα το Τσίμπο, ο οποίος είναι εκπέμπτη.
1: Τι είπε ο Θάνος, ναι, για πες.
0: Είπε ότι είναι 10, αυτό που ακριβώς σου λέω, ότι είναι 10 εκατομμύρια το όριο, απλώς βάλαν κάτι ελαφρύσεις, δηλαδή τα δύο ή τρία μεγαλύτερα συμβόλαια να μην μετράνε, και όταν ένας παίκτης κλείνει τριετία σε μια ομάδα, να μετράει το 50% αντί το 100%.
1: Άρα είναι κανονικό salary cap, δεν είναι? Εσύ όπως το ακούσεις είναι κανονικό?
0: Έχει κανόνες κάθε salary cap. Αλλά πάλι με 10 εκατομμύρια, άμα έχεις 16 παίκτες, ρε φίλε, γιατί για αυτά τα μάτια ο Μπράντοβιτς θέλει να έχει 16, λέει, ευρωλυγκά τους παίκτες.
1: Δεν υπάρχει διάθεση για σφιχτό salary cap στην Ευρωλίγκα, φίλε. Δεν υπάρχει διάθεση. Δεν ξέρω τώρα εσύ πώς.
0: Υπάρχει, ρε. Βαγγέλη, πέρσι πλήρωσε ο Παναθηναϊκός 3 εκατομμύρια πρόστιμο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Φόρο πολυτελείας. Το οποίο το πήραν οι άλλοι ομάδες. Το μοιράστηκαν οι άλλοι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και λέω ότι πρέπει να ανέβει. Ας υπάρχει salary cap. Ας υπάρχει. Αλλά δεν πώς θα υποχρεώνει στον άλλον, φίλε, να έχει έσοδα 70 εκατομμύρια και να μην μπορεί να τα βάλει στην ομάδα. Πού θα τα πάει? Ένα από Παναθηναϊκός 50 εκατομμύρια έσοδα. Δεν θα τα βάλει στην ομάδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, εγώ τα λέω πριν γιατί θα έρθουν αυτά μπροστά μας. Έρχεται το NBA Europe. Αν δεν ανεβάσεις το salary cap, να το πας τουλάχιστον 20-25, θα έρθει το NBA Europe και θα σου παίρνει τους παίκτες, όλους τους παίκτες θα σου πάρει με τα δις που λένε ότι θα έρθουν. Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα στο Παναθηναϊκό. Παιδιά, επανέρχεται η κανονικότητα της κανονικότητας, ο κανονικότητα. Το DNA του Παναθηναϊκού, θυμάσαι εγώ τον Αταμάνη από την αρχή, δεν τον ήθελα. Όχι γιατί είναι τόσο άσχημος προπονητής, που τελικά αποδείχθηκε και κατώτερος αναμενωμένου, γιατί δεν είναι αυτό το DNA του Παναθηναϊκού. Το DNA του Παναθηναϊκού ήταν η σκληράδα, το οργανωμένο και σκεπτόμενο μπάσκετ, η πειθαρχία και η άμυνα. Ο Ζώς τι κάνει τώρα? Πάει να επαναφέρει όλους τους παίκτες που πήρε, τους τέσσερις. Τους τέσσερις έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Άμυνα, σκληράδα και μυαλό. Και θα πάρει. Και βλέπεις, αν θυμάσαι ο Ζώτης, ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη, πάντα είχαμε max 3 Αμερικάνους. Ποτέ δεν είχαμε πάνω από 3 Αμερικάνους. Ποτέ ο Ζώτης. Και τώρα ο Ζώτης βρήκε ήδη τους 3.

0: Αν ήταν στο χέρι του μπορεί να έπαιρνε και δύο. Τους τέσσερις που πήρε είναι και τέσσερις μη Αμερικάνοι και πιστεύω και ο πέμπτος, και ο πέμπτος θα είναι μη Αμερικάνος. Ετοιμαστείτε για μία τριετία, δεν ξέρω πόσους τίτλους θα πάρει, αλλά ετοιμαστείτε, δηλαδή η Παναθηναϊκή είναι στα κάγκια, παιδιά, είναι, υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός. Άμα στο Γιαννακόπουλος είχαμε γήπεδο 100.000 θα γέμιζε. Μάλιστα. Υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός. Και λέω στους Παναθηναϊκούς, ετοιμαστείτε για τρομερό μπάσκετ. Για τρομερό μπάσκετ. Δηλαδή αυτή την άμυνα του ζώου, την πειθαρχία, όλα αυτά που έπνιγε τον αντίπαλο, τώρα θα το κάνει επί τρία. Γιατί έχει και μπάτζετ τρομερό και έχει και τους κατάλληλους πλέον παίχτες να το κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Γεια.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Ναι, εσύ είσαι. Εσύ είσαι, ναι.
2: Νίκος από Νέα Υόρκη, Αστόρια, Καζεσλάδρον Παναθηναϊκός.
1: Α, αυτός είσαι, καλώς το να.
2: Βλέπω το Βέλγιο, κύριε.
1: Για κατάκτηση.
2: Για να περάσει στους τέσσερις.
1: Για να περάσει στους τέσσερις, ε. Λες να την πετάξει έξω στην Ισπανία, δηλαδή.
2: Να πάρω το Τραμπ τηλέφωνο.
1: Τον Τραμπ, τον Ιφαντίνο, ξέρω εγώ. Αν έχεις το ένα, έχεις και το άλλο τηλέφωνο, λογικά.
2: Σας πέτυχα τις προάλλες στη δουλειά. Εγώ δουλεύω χειρουργός στο Μανχάταν και σας πέτυχα τυχαία.
1: Στο Μανχάταν, ναι. Μάλιστα.
2: Ναι, δουλεύω και τώρα είμαι ρεπό σήμερα. Είμαι.
1: Ωραία.
2: Εγώ είμαι Γερμανία και Παναθηναϊκός. Και Καζεσλάουτερ.
1: Ναι.
2: Να μην σας κρατάω άλλο. Θα σας ακούω. Να είστε καλά και...
1: Μάλιστα, καλό, καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε σένα εκεί στην Ξενιτιά, να είσαι καλά.
2: Υγεία. Θα κατέβω στην Ελλάδα σε ένα μήνα. Θα κατέβω.
1: Α, έχει Ελλάδα το πρόγραμμα, έτσι.
3: Με το καλό.
1: Με το καλό και με υγεία να περάσει όμορφα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλά, για χαρά.
1: Γεια, γεια, γεια. Ρελό, πηγαίνεις στη Ρόρο στο Μανχάταν.
3: Στο σανσέρ, να κατεβάζω κόσμο.
1: Κοίταξε, έχει και χρωμοστασία, αλήθεια είναι, ναι. Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι η Γαλλία δεν ταξίζει? Η πιο ολοκληρωμένη ομάδα τουρνουά, τρομακτική. Μπονζούρ, Βαγγέλη, μπονζούρ, πάνω, μπονζούρ στα αδερφιά. Τα κυτρινό μαύρα και στο στούντιο. Μπονζούρ στο Τζόντα. Μπονζούρ, μπονζούρ, μπονζούρ σε όλο τον κόσμο. Bon weekend, λέει εδώ. Να στάσει.
3: Με έχει τρελή χαρά.
1: Ναι. Με έπληξε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, λέει και πάνω. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά, Γιώργος Τραυλικός. Γεια σου, Γιώργαρα, καλή δουλειά. Καλημέρα, παιδες, καλώς ήρθες πάνω. Ηλία, σε θέλω από το εξωτικό 608. Καλημέρα, λέει, γίνεται να πετάξει τη Βέρα μέσα, λέει, και να μην την ξαναβρω, λέει ο Βασίλης. Δεν τρέπεσαι λίγο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Ιχολύπη της καρδιάς μας, Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικός. Η Γαλλία δείχνει το απόλυτο φαβορή, πολύ γεμάτο ρόστερ και ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι πολύ δύσκολα. Αντιμετωπίζεται από οποιοδήποτε αντίπαλο. Για το Σίμω που είπε, λέει, ο φίλος, έχω πάει, λέει, το 90, φανταστείτε λοιπόν, παιδιά, πριν πατήσει πόδι ότι σε μια παραλία ήμασταν 30 άτομα, τώρα πλέον έχει και αυτή η μπιτσόμπαρα. Γιάννη, περνάνε τα χρόνια, αλλάζουν αυτά όλα. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Εγώ πάντως, παιδιά, αφού αποκλείστηκαν οι δύο ομάδες μου φέτος, βλέπω με συμπάθεια την Αγγλία, λέει ο Ισάκ. Αχ, τι καλό λύση. Καλημέρα, Βαγγέλη και Παναγιώτη. Προσωπικά το φετινό μου διάλειμμα σου ξενύχθησε στο τιμόνι, μας έχασε μια χαρά. Ωραία συντροφιά. Βαγγέλη, κρέμα που φεύγει ο Σμαν. Μου άρεσε σαν παίκτης, αλλά και σαν προσωπικότητα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαλάρωση. Γιάννη, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για τον Τσέντι Όσμαν, ότι υπάρχει κουβέντα γύρω από το όνομά του? Σίγουρα υπάρχει, από την Εφέση και από την Φενέρα, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω γιατί μου λες ότι κρίμα που φέγει και τα λοιπά. Θα το δούμε αυτό αν θα γίνει. Δεν λέω ότι αποκλείεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Καλημέρα, Τζίμις, Νέα Ιωνία, Πάναθα για πάντα. Χθες υπήρχε, λέει, μια μπασκετική εξέλιξη αξιαλόγου, τη Μωρέα Προμηθάλιο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω, Βασίλη Μιχάλη και στην παρέα που δέχτηκε, καλό Σαββατοκύριακο. Στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγυπτο, στην Ιχαβούζα. Να με συγχωρείτε, λέει, αλλά μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις περί Ράδιο Αρβίλα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποσυντονιστώ. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Και οι ειδήσεις από το Sky, και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας.
4: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος με αιχμές για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη συνεργείου αυτοκινητών στον ασπρόπυρο κατοικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία, στη νότια Ισπανία. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Δεν μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
4: Γκόλι Αλιάνα. Α, Αλιάνα.
5: Ποιος εγχειρίστηκε.
4: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Ουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
6: Νικολάκη.
4: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστεί η σουτάρα.
7: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση. Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74. Έπαθε κλάση.
8: Έλα ρε Κώστα. Τότε ήθελα να πει τον αγέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
9: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
8: Πολύ μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτη, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
10: Έτσι, δεν θα είχε κανένα αλληλεγγύη ή χολύπτη μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
9: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββαμ, δεν κάνω ένα-δύο.
10: Μασονία των ηχοληπτών.
11: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
12: Το καλό φινάλι γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
11: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
13: Βήμα μου έρθω το Λιμπερνά.
14: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο, το τζάμπολ.
15: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
16: Ο Διονύσης.
15: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
16: Α.
15: Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
17: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
19: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
20: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
21: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
22: Έχουμε φίλες.
23: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
22: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα 40
23: μου.
22: Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
24: Ό,τι εγώ είναι καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
25: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Βουτζεχσχακικουκιουεχέκα.
22: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκες στο σκλάβι.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση στα 38 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Mm-hmm. Έφυγε και αυτό. Έτσι, να σπρώξουμε και τα άλλα σιγά-σιγά. Σπρώξε εσύ, σπρώξε εδώ, να γίνει χαμός. Τζόλις Άρσεναλ και πάμε, λέει ο Άγγελος. Τζόλις Άρσεναλ και πάμε. Ναι. Να πάει ο Τζόλις στην Άρσεναλ, αυτό λες μάλλον. Ναι. Καλημέρα στην παράγκη, κύριε Χολύπτε. Μια Bonnie Tyler, βάλε μας ακούσουμε παρακαλώ. Πρόσεξε να δεις, θα βάλουμε στις 7.30 εγώ λέω.
1: 7.30
0: λες. 7.30 λέω για να το ευχαριστούμε και θα βάλουμε, αν μου επιτρέπει, το αγαπημένο μου το Hero.
1: Ναι, ναι. Αυτό είχα ετοιμάσει.
0: Αυτό είχες. Μπράβο, υπέροχα, υπέροχα. Τι να πει κανείς για την Bonnie Tyler και τη φωνάρα της. Τι να πει. Τι να πει. Στα 76 της έφυγε, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Αλλά ταλαιπωρήθηκε τον τελευταίο καιρό η Καψερή. Αλλά μιλάμε για φωνή η οποία δεν πάει να περάσουν και 300 χρόνια, 400, 500, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Βαγγελάρα, πάνω σε όλη την παρέα. 9 και σήμερα για τις παραλίες της Πάργας, Πρέβεζας, 8 και σήμερα για το δυνατό τραπέζι με αρχηγό Φώτη Εθέλ. Λίγο το Μαρόκο μπροστά τι στη Γαλλία, λέει. Ποιος γίγαντας κάνει τον deal για τον Αντρέ Λουίς να του ζητήσω αύξηση, λέει ο Μανώλης. Πραγματικά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Δεν μας έκανε τη χάρη να βάλει άλλα δύο η Γαλλία. Καλή εκπομπή. Καλό σουκού να έχουμε, λέω παγωτατζή. Στίχημα για παίξει αυτό.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Στίχημα για παίξει.
1: Εντάξει, είχε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα το Μαρόκο.
0: Που να δει, Γιάννη, ο θρύλο του τρομακτικού μπάσκετ θα παίξει με αυτού που ήρθαν και με αυτού που έρχονται και με τον πορταλητή προπονητή τη Ευρώπη, λέω Γιάννη, στο Γιάννη των άλλων. Mm-hmm. Από Γιάννη σε Γιάννη το μήνυμα. Γιάννη στέλνει σε Γιάννη. Λοιπόν. Επίση λέει, όντω λέει το Σάρι Καβ 10 εκατομμύρια, αλλά έχει λέει τρία συμβόλαια ω franchise players, λέει ο Αλέξανδρο από το δρόμο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλώς ήταν.
2: Τι κάνετε, αδερφιά μου?
1: Καλά.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Τι κάνεις, Πανούλη μου?
1: Καλά, φίλε.
2: Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, Βαγγέλη, εγώ το βλέπω Αγγλία-Γαλλία τελικό.
0: Τι βλέπεις, Αγγλία-Γαλλία?
2: Είναι πολύ Εγγλέζοι τους Γάλλους. Είναι η μόνη ομάδα που πιστεύω που μπορεί να τους παίξει στα ίσα. Αμυντικά τουλάχιστον.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Ισπανία είναι η ομάδα η οποία μπορεί να τους παίξει θέση.
2: Οι Ισπανοί, να σου πω κάτι, τα έχουν όλα, αλλά δεν έχουν νιάρι. Έχουν ψεύτο νιάρι.
0: Πρώτη φορά είναι που μια Ισπανική ομάδα θα μεγαλουργεί χωρίς καθαρό νιάρι. Φερνάντο Τόρες. Λαλαλαλαλα. Φερνάντο Τόρες.
2: Είχε Μοριέντες. Είχε Βίγια. Είχε Βίγια, είχε Ραούλ. Τώρα δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Αυτός ο Σάμπαλ ξέρει μπάλα, αλλά είναι...
0: Τα βάζει. Τα βάζει.
2: Τα βάζει.
0: Τα βάζει. Βρίσκει πλεκτό. Αλλάζει και χτένισμα. Αλλάζει.
2: Τα βάζει. Τα βάζει. Τώρα για τον Κρίστενσεν.
0: Τι θες?
2: Κοίτα να δεις.
0: Πες το.
2: Είναι καλός παίκτης.
0: Ναι.
2: Φτάνει να μην είναι τραυματίας. Και μας κάτσει καμιά πάβα.
0: Ο κύριος Κρίστιανσεν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο κύριος Κρίστιανσεν θα πάει στην Ιταλία το Σαββατοκυριακό, στο πιο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο που κάνει τέτοιους ελέγχους. Θα περάσει ένα ξενοχιστικό Σαββατοκυριακό που θα ψάξουν μέχρι και τα νύχια του. Και αν κριθεί ότι είναι καλά, θα υπογράψει με έναν όρο στο συμβόλαιο ότι θα πρέπει να συμπληρώσει 50% συμμετοχών. Όπα όμως, προσοχή, όχι ολιγόλεπτων. Θα μετράνε μόνο οι συμμετοχές που είναι άνω των 45 λεπτών. Για να τον κρατήσει και να τον αγοράσει. Τέτοια ρήτρα. Άρα δηλαδή πιο safe συμφωνία ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει.
2: Ναι,
0: έτσι. Αν δει δηλαδή ότι το παιδί δεν κάνει, θα πάει το Δεκέμβρη κατευθείαν να πάρει άλλο αριστερό μπακ και δεν θα τον κρατήσει αυτόν για τη νέα σεζόν. Έτσι. Τώρα θα δούμε.
2: Άμα περάσει τώρα τα ιατρικά τα τεστ, γιατί για αυτός λέει ότι είναι καλά, έτσι λέει.
0: Θα δούμε. Σου λέω θα πάει στην Ιταλία σε ένα εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, καλό. Mm. Καλό, γιατί την έχουμε πατήσει πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Αυτό δείχνει ότι είναι και σοβαρός υπομονητής που έχουμε. Ότι
0: δεν βιάζεται. Όλος ο μηχανισμός λειτουργεί καλύτερα.
2: Ότι δεν βιάζεται να κάνουν μεταγραφές και να κάνουν ό,τι να είναι, όπως κάναμε παλιότερα.
0: Ναι.
2: Στο μπάσκετ μια χαρά τα πράγματα. Τώρα θέλουμε ένα πολύ καλό άσο. Κάτι ακούγεται για Ρούμπιο, είναι αλήθεια?
0: Όχι.
2: Όχι. Ποιο νέο θα πάρει την ηλικία?
0: Βέβαια, ρε φίλε.
2: Αν είναι καλός παίξε ο Ρούμπιο, αλλά...
0: Εντάξει, δεν είναι στα καλύτερα του όμως τώρα, ρε φίλε, ο Ρούμπιο. Δεν είναι στα καλύτερα του.
2: Από NBA θα πάρει λογικά,
0: Τι να σου πω, ρε Λεβέντη, δεν ξέρω, δεν αποκλείω να κάνει και καμία έκπληξη τύπου Αλέξα Αβράμοβιτς. Το θυμάσαι τον Αλέξα Αβράμοβιτς που τον είχε και στην Παρτιζάν, έναν σερβογκάρτάσο, αριστερόχειρα.
2: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Κακός, πολύ κακός. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, εντάξει, κοιτάξτε, καλό παίκτη. Ναι, αλλά δεν αποκλείω, σου λέω, να πάρει και κάτι τέτοιο πιο normal, δηλαδή. Γιατί οι κινήσει οι μεγάλε που ήταν να γίνουν γίνανε τώρα, αδερφέ. Αυτό κακά τα ψέματα, δηλαδή. Τα σημαντικά γίνανε. Ναι, και δεν μπορεί να πάρει και ένα παίκτη ο οποίο θα έχει απέτηση να παίζει για αυτό 20-25 λεπτά τώρα στον Άσο. Έχει πολύ κόσμο μαζεμένο εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει μάλλον κάποιον έτσι πιο ταπεινό, χρήσιμο παίχτη, να είναι καλός και στην άμυνα, να είναι καλός και στη δημιουργία.
2: Ο Ζόρτζο κοιτάει αυτό, το κοιτάει την άμυνα, την κοιτάει πολύ.
0: Ναι. Φάνηκε αυτός με μεταγραφές που έκανε, ρε φίλε.
2: Ναι, κάνει πολύ καλά γι' αυτό, γιατί είχαμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς κι αυτός.
2: Ίσως και να σου πω κάτι, άμα είχε μείνει και ο Σόρτζο πέτο, μπορεί να βάζει μάτια με αυτήν την ομάδα τώρα.
0: Δεν τον ήθελε το Σόρτζο ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν θέλει τέτοια κάρτα ο Μπράντοβιτς. Ναι, δεν θέλει τέτοια κάρτα.
2: Η Manchester United, η ομάδα μου, πήρε τον Σάντες τελικά, δεν πήρε τον Άλλη.
0: Ο τον Άλλη πήγε στην Τοτεναμάρα, έτσι δεν είναι?
2: Μπράβο ρε φίλε, ναι. Καλή μεταγραφή, καλά.
0: Ο τον Άλλη πάει μόνο στις ομάδες μου. Μίλαν, Τότεναμ και τέτοια, έχει τέτοιο... δεν επιτρέπεται να πάει άλλο.
2: Είναι καλονισμένο. Αλλά και εδώ ο Σάντες που πήραμε είναι καλός παιδιός.
0: Για να τον δω.
2: Είναι Βραζιλιάνος.
0: Για να τον δω. Στην πράξη θέλω να τον δω.
2: Ξαρόχταρο παιδί.
0: Στην πράξη. Λοιπόν, έγινε Πανούλη.
2: Έγινε, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά επίσης. Πάμε παρακάτω εμείς. Χριστούλης.
3: Όπ, εγώ.
0: Χριστούλης, λέω, Χριστός.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα,
0: Μιχαλή. Καλημέρα, παιδιά. Μιχαλή, κάθομαι εδώ τώρα 6 παρα 5 έξω από το γραφείο, από το στούντιο. Μαζί με τους δίδυμους εδώ πέρα, Βασιλάρα και Μιχάλη από Νίκη. Αν δεν τους έχεις γνωρίσει, θα τους γνωρίσεις άλλο Σάββατο.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Καλημέρα,
0: κάθομαστε δυο μας και σκάει ο Ρίλος με το σακίδιο, το ξέρεις, το μου, το καλεσικό, το αριστερό. Σκάει εδώ πέρα και εκείνη την ώρα παίζει «Δεν θα πέρα, δεν θα περάσει ο Φας». Και λέω, κοίταξε τι ωραίο σκηνικό, λέω τώρα, να σκάει ο Ρίλος με αυτή τη μουσική υπόκρουση. Και λέω, δεν θα πάρει ο Μιχάλης, λέω.
3: Ωραίος, ωραίος. Ρε Σιμαγκέν, θα σε ρωτήσω.
0: Ναι.
3: Πώς ήρθεστε στο Γαλλία-Ιράν?
0: Ποιο?
3: Γαλλία-Ιράν.
0: Καμπόζι Βιετνάμ, ποια Ιράν, αφού με το Μαρόκο παίζανε. Πλάκα μας κάνεις.
3: Με το Μαρόκο, εγώ με τη μετάδοση νόμιζα ότι παίζανε με το Ιράν.
0: Γιατί...
3: Το Νουναήμα τον λέγανε Ουνάκι.
0: Αυτό χτες.
3: Ο Ακίμ τον λέγανε Χακίμι.
0: Αυτό χτες. Το... Αυτό δεν είναι, δηλαδή, είναι τρομερό.
3: Δηλαδή, εντάξει,
0: και κερμαξίο. Δεν ήταν και
3: τόσο άσχημα τα αυτιά, ρε φίλε.
0: Πολύ αυτό με τον. Ναι. Αυτό με τον Ουνάκι, δηλαδή, με έκανε έξαλλο. Με κανένα εξαλό.
3: Γιατί με τον Χακίμι, ο Ακίμ, τον άνθρωπο, τόσα χρόνια τον ξέρουμε.
0: Λες και είμαστε...
3: Τι άλλο λέω, ρε φίλε. Νόμιζα ότι έπαιζε το Ιράν σου. Και η απόδοση έτσι, Ιράν, ψηλό ήταν.
0: Δεν έπαιξανε.
3: Δεν
0: έπαιξανε.
3: Δεν έπαιξανε. Λοιπόν, το τέρμα του είναι πολύ καλό. Πολύ καλό στο μοδοπιτά.
0: Ο Μπονό.
3: Ναι,
0: αυτός αφού θυμάσαι και στη Σεβίλη δεν ήταν αυτός που έπαιρνε τα γύρω
3: πάντα. Ναι, ναι, πολύ καλό στο μοδοπιτάκας όμως.
0: Αλλά τώρα έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει τώρα.
3: Εντάξει, έχει μεγαλώσει, αλλά ωραίο τέρμα πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν καλός και πάλι. Είναι καλό σταθερά.
3: Λοιπόν, έτσι που λες, λέω, τι διάλογο, ξέρεις πόσο άσχημα που χτυπάει και δύο ράμπου, τα κουκάλλω, ρε γάμο, το λέω, τι κάθομαι κάτω, τέλος πάντων, οι άνθρωποι δεν έτσι, αλλά λίγο, ρε παιδί μου, δεν το σκούντα ένας, αν τον πήρε, το λένε Ουάκιν και τον άλλο το λένε Ουνάι.
0: Τι να σου πω, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, γιατί λέω πάντα ότι εμείς λέμε με την προφορά την ελληνική. Ας πούμε, το έχω πει πολλές φορές, ας πούμε, κανονικά τους Ισπανούς θα έπρεπε να τους λέμε όλους με θήτα. Βάθκεθ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε με την ελληνική την προφορά, δηλαδή. Δεν είναι.
3: Ναι, ρε φίλε τώρα. Και όπως έτσι, όπως τον καλούν την ώρα που.
0: Μα κοίταξε και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο ένας, ο Ουναή δηλαδή, τον είχαμε ένα χρόνο εδώ. Δηλαδή τον, ναι. Ένα χρόνο τον είχαμε εδώ, δεν είναι δηλαδή ότι είναι ένας ξένος που το μαθαίνουμε
3: τώρα.
0: Δηλαδή. Και τον άλλο τον ακούμε μια ζωή, ναι. Πάση περιπτώσει τώρα, περιορέξεως.
3: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, σχολιασμό κάνω, θα μου πει και τρέχεια. Εντάξει, αλλά απλώς το λέω τώρα, γιατί πιστεύω ότι και άλλοι άνθρωποι.
0: Όχι, τα λέει, ξέρεις τι, κοίταξε, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα, ο Χαϊκάλης έχει πολύ ωραία μετάδοση το παιδί. Έχει πολύ ωραία περιγραφή, να πω πρώτα το βασικό. Έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, και εμένα αυτά τα ξαφνικά, οι αλλαγές ξαφνικές δεν μ' αρέσουν. Αυτές τις ξαφνικές αλλαγές. Τα βαφτίσματα αυτά.
3: Ναι, λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο. Παιδιά, μη σκάτε πόσα λεφτά χαλάνε οι πρόεδροι. Είτε λέγονται για λακκό, που λέγεται Τάγκελο, που λέγεται Μαρινάκη, τα λαφούζι. Λεφτά έχουμε. Αφήστε. Και κανένα πρόστιμο να πληρώσουν και κανένα παιδί να τον πληρώσουν παραπάνω. Δεν θα σκάσουμε τώρα γιατί θα αυτοκίνουν. Δεν αυτοκίνουν. Το λέω για τον πρώτο που έπρεπε να δώσαμε πρόστιμο. Τόσα και εδώ. Τι έγινε τώρα που δώσατε πρόστιμο. Θα του λείψουνε. Λοιπόν, δεύτερο, Τρίτο, πάνω, επειδή χτες είχαμε μία διαφωνία με το φάουλ της Αργεντινής, στο πρώτο γκολ της Γαλλίας, το πρώτο γκολ της Γαλλίας γίνεται ακριβώς η ίδια φάση στην άλλη περιοχή, απέναντι. Με τράβηγμα φανέλας, έτσι όπως ακριβώς δεν το δίνουμε, κατακυρώνουμε τον γκολ και καλά κάνουμε. Και δεν στο λέω εγώ, Αργεντινή θα είμαι, έτσι, Αργεντινή Γαλλία θα πάει τελικό. Δεν το λέω, έτσι, Αργεντινή και ξέρω ψωμί θα είμαστε στο τελικό. Αλλά απλώς το λέω ότι πρέπει οι διαιτητές να σφυρίζουν το ίδιο. Από αυτή την άποψη το λέω.
0: Εγώ, παιδιά, κάτι μου λέει, σας ακούω όλους να λέτε ότι θα είναι Αργεντινή Γαλλία ο τελικός. Εμένα κάτι μου λέει ότι θα σπάσει και δεν θα είναι αυτός ο τελικός. Yeah. Δεν πιστεύω να είναι αυτό το τελικό.
3: Εντάξει. Εγώ το λέω καιρό όμως.
0: Εντάξει, ναι, εγώ σου λέω ότι εγώ βλέπω ότι κάτι θα σπάσει και δεν θα είναι αυτό το τελικό. Και θα σπάσει, δεν ξέρω.
3: Ο τελικός στην Αγγλία για μένα δεν είναι ο Κέιν σε αυτό το τουρνουά.
0: Ποιος?
3: Δεν είναι η διαφορά στην Αγγλία που την κάνει επικίνδυνη μόνο ο Κέιν. Για μένα είναι ο Μπέλιγκαμ. Έχει άλλη απόδοση σε αυτό το τουρνουά. Για μένα, έτσι όπως τον βλέπω, έχει πολύ ηγετικό ρόλο ο Μπέλιγχαμ.
0: Ναι, φυσικά και έχει και βέβαια είναι και παιχτάρα ο Μπέλιγχαμ, έτσι δεν μας προκαλεί εντύπωση.
3: Ναι, παιχτάρα, μας προκαλεί αλλά δεν μας συνηθίσει σε πρώτο ρόλο.
0: Εντάξει.
3: Δεν μας συνηθίζει έτσι εύκολα. Αλλά τώρα τον έχω δει ότι...
0: Τώρα είναι η ώρα του, φίλε. Τώρα είναι η ώρα του.
3: Ναι, συμφωνώ. Αυτά για να πω, παιδιά, καλημέρα, μπλούζα του Ολυμπιακού. Σφυρίχτρα κρεμασμένη και καπελάκι με το σφυροδρέπανο, έτσι να μπω μέσα. Και ποιος θέλει να μας αμαθήξει. Έλα, καλημέρα, πλάκια κάτω.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Έλα,
0: ποιος είναι?
4: Έλα. Μόνο εγώ ξεκινάω με το έλα. Γιώργος από Λαύριο.
0: Έλα, Γιώργαρα, και εγώ τώρα με ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, καταλαβαίνεις τώρα.
4: Παιδιά, θέλω να δηλώσω κάτι πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Τότε να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας όλοι σε αυτό, για πες.
4: Ακριβώς. Βγαίνει ένας θες και λέει, με σας μεγάλωσα.
0: Ναι.
4: Τι είναι αυτά, ρε, με σας μεγάλωσα. Εγώ δηλώνω ότι δεν σας ακούω. Γιατί δεν μεγάλωσα.
0: Ναι. Και ούτε εμείς μεγάλωσαμε.
4: Δεν μπορώ να μην μεγαλώσω.
0: Με αυτή τη λογική δεν μεγαλώσαμε ούτε εμείς, μ' αρέσει.
4: Αφού
0: εσύ δεν μεγάλωσες και εγώ δεν μεγάλωσα. Και ο Πάνος δεν μεγάλωσε.
4: Δεν μεγαλώνουμε, ρε. Η ζωή είναι μικρή.
0: Αυτό
4: είναι. Δεν μεγαλώνουμε ποτέ.
0: Πώς περνάει τα χρόνια, Γιώργο, όμως. Πώς περνάει τα χρόνια, Γιώργο, όμως.
4: Ναι, αλλά πρέπει το spirit, η διάθεση να είναι αυτή, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι καλά το πάμε, φίλε. Έτσι πρέπει να είναι 100%.
4: Έτσι μπράβο τώρα. Mm. Η ζωή φταίει που είναι μικρή, το είπε ο μεγάλος ποιητής. Παντελής Θαλασσινός.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω. Εγώ λέω χρόνια καλά να είναι και μετά το δεύτερο. Το πόσα πολλά θα είναι άλλο θέμα, αλλά να είναι καλά.
1: Το ζουν πιο έντονα όσοι έχουν παιδιά, γιατί το βλέπεις να μεγαλώνει, δεν καταλαβαίνεις πότε από το μεευτήριο έφτασε στο γυμνάσιο. Στο
0: και ίδιο. Πάει στα πολυκαταστήματα μόνης να ψωνίζει και τα λοιπά.
1: Αυτά.
0: Εκεί που την έχεις μπλοκάρει.
4: Έτσι, παιδιά, έχω τρία.
0: Ναι. Τα χέρισε,
4: έτσι ακριβώς.
0: Να τα χέρισε, αδερφέ.
4: Έτσι ακριβώς, πάνω έτσι ακριβώς είναι. Μεγάλος μου είναι 30, πάκλεισε προχθές.
0: Μάλι, γερό,
4: από πότε τον είχα στο χέρι και τον έπλαινα, ξέρετε, κάτω από τη βρύση.
0: Ναι.
4: Σε όλο τον μπράτσο απλωμένο.
0: Και τώρα το βλέπεις, και τώρα το βλέπεις άνθρωπο ολόκληρο.
4: Και τώρα είναι ένα βουβάλι το οποίο με πιάνει με το ένα χέρι και με βάζει κάτω. Όχι παχύ, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι. Και ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε εμείς μικραίνουμε, αυτά μεγαλώνουν τώρα. Εμείς θα μικραίνουμε, έτσι πάνε αυτά.
4: Με το μυαλό φευγάτο, έτσι.
0: Τι να κάνουμε, ρε.
4: Με το μυαλό φευγάτο. Να ρωτήσω κάτι, ρε.
0: Παρακαλώ.
4: Στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα οι μεγάλοι το έχουν μυριστεί το χρήμα και έχουν ρίξει πολλά λεφτά στις ακαδημίες. Και έρχεται χρήμα. Και στο ΠΑΟΚ οι πωλήσεις πάνε μια χαρά. Και τον Ταλαβέρι πάρε δώσε. Στο μπάσκετ γιατί δεν το κάνουν? Υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο που τους εμποδίζει?
0: Τι να τους εμποδίζει?
4: Να αναπτύξουν ακαδημίες, ας πούμε, και να φέρουν.
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Και καλά ασχολούνται. Και καλά ασχολούνται, αλλά επί της ουσίας.
4: Ναι, αλλά δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο. Δεν μπορούν να πουλήσουν, φαντάζομαι. Δηλαδή τα συμβόλαια είναι διαφορετικά στο μπάσκετ στην Ευρώπη από ό,τι είναι στο ποδόσφαιρο.
0: Τα συμβόλαια είναι διαφορετικά. Τι διαφορετικά, ρε φίλε?
4: Από ό,τι με το ποδόσφαιρο. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο δεν είσαι ένα παίκτη, τον δεν είσαι 3-4 χρόνια. Τον πουλάς μετά, σου κοστίζει ένα, τον πουλάς 15.
0: Και στο μπάσκετ μπορείς να κάνεις αυτό, ναι.
4: Τότε γιατί δεν το κάνουν? Γιατί βγαίνει ο Λιόλιο και θέλουν συνέχεια, ας πούμε, αν βγάλαν περισσότερους, λέει, παίκτες στη Β' Εθνική ξένους. Αντί για δύο τους κάναν τέσσερις, τι ακούγαμε προχθές.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Ξέρω
4: δεν έχουν μοιριστεί το χώμα ακόμα. Μάλλον.
0: Όχι, πάλι για τον εύκολο δρόμο, εύκολο δρόμο και τον άμεσο δρόμο προς την επιτυχία. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο, γιατί ξέρεις είναι ένα επίπεδο πιο ψηλά στο μπάσκετ και διεκδικούν ευρωπαϊκά και τέτοια και δεν κοιτάνε καθόλου το βάθος χρόνου. Κοιτάνε την άμεση αποτελεσματικότητα, να πάρω τους καλύτερους να νικήσω. Ενώ στο ποδόσφαιρο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, προσπαθούν οι ομάδες, γιατί έχουν πιάσει το νόημα ότι πρέπει να βγάζουν και δικούς τους παίχτες, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
4: Ναι, αλλά και δεν σφυρίζουν και νομοθετικά. Δηλαδή διαλύουν το ελληνικό μπάσκετ βάζοντας συνέχεια ξένους. Τουλάχιστον στην ΕΠΟ, ας πούμε, έχει αυτό το 21 ετών κάτω, δύο παίκτες,
0: τέσσερις. Με τα κύπελα, ναι, με τα κύπελα ήταν ένας, το έκαναν δύο.
4: Με τα κύπελα, δηλαδή είναι θετικές, ρε παιδί μου, είναι κάποια βήματα θετικά. Που δεν χτυπάνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πει το με τον νόμο που όλοι είμαστε ελεύθεροι να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Rodon Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
17: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία μοχός του. Καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Είναι Παρασκευή. Διαφορετικό σίγουρα το συνέστημα στο ξεκίνημά της. Στο σημερινό πρωινό, όσο δύσκολο και να αποδεικνύεται μετά και το ξενύχτη, εκτιμώ για αρκετούς, για τον χθεσινό βραδινό πρώτο αγώνα, τον πρώτο προημιτελικό χρονικά του Μουντιάλ. Όσοι δυσκολεύεστε σήμερα στο ξύπνημα, στην προετοιμασία, δείτε το θετικά. Ακολουθεί Σαββατοκυριακό. Sport FM 95, ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε την πρώτη ομάδα της τετράδας των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε το πρώτο φαβορί που επιβεβαίωσε τον τίτλο σε αυτά τα ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί στα προημιτελικά. Και η Γαλλία συνεχίζει την προσπάθεια για να φτάσει μέχρι το τέλος και πολύ περισσότερο στην μεγάλη διάκριση, στην κατάκτηση του τίτλου, επικρατώντας χθες βράδυ του Μαρόκου. Απόψε στις 10 ο δεύτερος στη σειρά προημιτελικός. Στα δικά μας έχουμε εξελίξεις και στο μεταγραφικό σκηνικό, με κάποιες κινήσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες. Έχουμε ή είμαστε, όπως όλα δείχνουν, κοντά σε σημαντικές εξελίξεις, ρεπορτάζ από Έλση σε σχέση με το θέμα της διοίκησης, του επενδυτικού σχήματος γενικότερα. Είχαμε ένα φιλικό χθες, έχουμε ένα ακόμη σήμερα, ακολουθούν γενικότερα και άλλα φιλικά. Έχουμε πρώτη εικόνα ή αν θέλετε έτσι πρώτη εκτίμηση με βάση αποτέλεσμα από τα ζευγάρια από τα οποία θα πάρουν αντίπαλο δύο κυπριακές ομάδες. Και έχουμε και σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με το θέμα αθλητικής δικαιοσύνης ή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης που ανακοινώθηκαν χθες από την ΚΟΠ. Θα τα δούμε όλα γενικότερα και αναλυτικά στη συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξεκίνημα στη σημερινή μέρα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Καλά και ομαλά να εξελιχθεί η μέρα και με θετικό πρόσημο, αν είναι δυνατόν, για όλους να ολοκληρωθεί. Προσεκτικά στους δρόμους, μην παρασύρεστε από καλύτερη κατάσταση σε κάποιες περιπτώσεις και όχι πάντα. Σε σχέση με την περίοδο που διανύουμε, περίοδος αδειών για αρκετό κόσμο, σαφώς ως ένα σημείο αλλάζει τα δεδομένα σε σχέση με την κίνηση. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, πάμε σε πιο μειωμένες, σε πιο λίγες πιθανότητες σε σχέση με το να εκδηλωθούν φαινόμενα με βροχές πλέον. Καλή Παρασκευή ξανά για όλο τον κόσμο. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Πρώτος επικοινώνησε στις 6:40 ο πράσινος κυνηγός, για να καλημερίσει όπως πάντα και εμάς και τους ανατολικούς του Γασιπή. Πέρασε το πρώτο φαβορί, γράφει, για τη Γαλλία, για να δούμε οι υπόλοιποι, γιατί πιστεύω, σημειώνει, ότι κάπου θα παίξει μια πόμπα. Όχι, καλύτερα να μην παίξει, λέω εγώ. Να περάσουν τα μεγάλα ονόματα, να πάμε σε μεγάλους ημιτελικούς και ό,τι ζευγάρι και να προκύψει να είναι έτσι αντάξιότης προσδοκίας για ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον πράσινο κυνηγό. 6:55 η πολύ καλημέρα του Μάριου, 5:32 την πολύ ανταποδίδω. Η παρέα του Εμπαπέ, γράφει, έδειξε ξανά γιατί είναι μακράν το φαβορί σε αυτό το Μουντιάλ. Το Μαρόκο δεν μπόρεσε ποτέ να δείξει την ίδια μαχητικότητα όπως τον πρώτο αγώνα και πολύ απλά οι Γάλλοι τους επιβλήθηκαν από το πρώτο λεπτό. Εάν ο Εμπαπέ καταλήγει είναι υγιής, δεν το χάνουν. Συμφωνούμε σχεδόν σε όλα. Θα προσθέσω ότι απλά δεν είναι μόνο, σαφώς δεν αμφισβητεί κάποιος το τι σημαίνει η Εμπαπέ και στα καλά του, αλλά νομίζω ήταν η εκτίμηση που μας έφερε έτσι από νωρίς η διεξαγωγή του Μουντιάλ, ότι είναι μια ομάδα που παρουσιάζεται πιο γεμάτη που λέμε, ή με περισσότερες έτσι ποιοτικές επιλογές και στις τρεις της γραμμές σε σχέση με άλλες εθνικές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ή χωρίς αυτό να τους εξασφαλίζει κάτι. Λοιπόν, θυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ και πλέον με τα προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ έχετε όλες τις υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό και για όλη την οικογένεια. Τα Cube από την ΣΥΤΑ σας φέρνουν όλη την επικοινωνία της οικογένειας σε ένα λογαριασμό για να γίνονται όλα πιο απλά και η καθημερινότητά σας ακόμη καλύτερη. Fiber, 1 GBps, απεριόριστη ομιλία για σταθερό ή κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα προνόμια αποκλειστικά στα προγράμματα Cube. Δείτε και μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλονται σήμερα έτσι στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Κάνουμε αρχή από την εφημερίδα Φιλελεύθερο στις αθλητικές της σελίδες Gold News. Νέα δεδομένα στον Άσο, τίτλος στο κύριο θέμα, ρεπορτάζ Πάφος FC για την χθεσινή εξέλιξη και την απόκτηση του Κύπριου τερματοφύλακα Παπαστηλιανού. Ο τραυματισμός Κυριακίδη Σημειώνη οδήγησε στην απόκτηση του Παπαστηλιανού, ενώ υπάρχει πρόθεση για προσθήκη ενός ακόμη τερματοφύλακα. Πατάει γκάζι για τους επόμενους σε πρώτο πλάνο του επιθετικού ρεπορτάζ Ομόνιας μετά την εξέλιξη και τη μεταγραφή του Λόικ Νεγκό. Στον φάκελο το πρώτο 90 λεπτό, ο Απόλλων διάβασε χθες βράδυ Ντίλαν Γκόρι και Βίρτους. Το ρεπορτάζ της ομάδας της Λεμεσού. ΑΕΛ δόθηκε βαρύτητα στην απόκτηση κεντρικών αμυντικών. Πάμε στην ΑΕΚ για το σημερινό φιλικό το θέμα, τεστ υψηλών απαιτήσεων με τον Άγιαξ. Ρεπορτάζ από ΕΛΤΑ, ποσά πίσω από τον Μπαν, την τιμωρία δηλαδή για Kingsley Σαρφό. Ζιβανάρης για τη χθεσινή Γενική Συνέλευση Σωματείου. Συνεχίζουμε μέχρι τον deal με Λιασί. Ρεπορτάζ ανόρθωσης, βάσεις για μια ισχυρή κυρία, μεγάλη αναδόμηση, μεγάλο το ρίσκο, στο ρεπορτάζ του Άρη το σχετικό θέμα. Και για το Μουντιάλ και το απόψινό παιχνίδι, Ισπανία και Βέλγιο στα άκρα, στο Λος Άντζελες κρίνεται απόψε το δεύτερο εισιτήριο ημιτελικών. Πάμε στην Super Sport, Ομόνια στο κύριο θέμα, βασικό στοιχείο η πειθαρχία, γράφει ο τίτλος, με βάση και την εικόνα του χθεσινού φιλικού. Κύριο χαρακτηριστικό, σημειώνει το ρεπορτάζ της ομάδας του Χένικ Μπέρκ, είναι η πειθαρχία που αποδείχθηκε από τον τρόπο παιχνιδιού της. Ρεπορτάζ από ΕΛ στη Super Sport, βασισμένα στις επιθυμίες του, όλες οι κινήσεις γίνονται σύμφωνα με τα θέλω του Νίκου Παπαδόπουλου. Ανταποκρίνονται οι ποδοσφαιριστές, η πορεία προετοιμασίας θέμα για την Πάφο. Ρεπορτάζ ΑΕΛ, ξεκάθαρη προτίμηση γράφει του προπονητή για παίχτες, όχι ονόματα, αλλά παίχτες που μπορούν να προσφέρουν και χαρακτηρίζονται ως στρατιώτες. Άρης γεννιούνται ερωτηματικά για τις πολλές αποχωρήσεις και τις λίγες μέχρι τώρα προσθήκες. Προσδοκίες από το Χάμπο, λόγος για το Χάμπο Κυριάκου. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, τον αναμένουν όπως σημειώνει φέτος να είναι καλύτερος. Πρόκληση ή ανέλυξη, ρεπορτάζ ανόρθωσης για τους νεαρούς που θα έχουν θέση φέτος στην πρώτη ομάδα. Το επίπεδο ετοιμότητας μέχρι στιγμής θέμα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Και για το απόψινό παιχνίδι του Μουντιάλ δεν είναι και τόσο βέβαιο. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο, είναι φαβορή, αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι περνούν, εκτιμά το ρεπορτάζ. Πάμε στη Χαραυγή και στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορτ. Σκέφτεται ευρωπαϊκά ο Νέκο, ο έμπειρος αμυντικός, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την Ομόνια και άρχισε ειδικό πρόγραμμα για να τεθεί στη διάθεση του Μπέρκ. Τεστ με τον Έαντα για το φιλικό της ΑΕΚ με τον Άγιαξ, το σχετικό θέμα. Πάμε στην ΑΕΛ, ετοιμάζεται η ανακοίνωση για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Απόλλωνα, έμειναν τρεις προσθήκες για να συμπληρωθεί το ρόστερ. Το ρεπορτάζ του Αποέλ γράφει για την κρίσιμη απόφαση για το δεκάρι που ψάχνει. Πάφος FC. Μία διαθέσιμη θέση προορίζεται για το κέντρο της άμυνας. Ανόρθωση, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο αξιολογεί και αποφασίζει. Άρης, ο Ρατσκόφ δουλεύει με τεμποδίων μέχρι να έρθουν ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν τα κενά. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και το γήπεδό του. Ομόνοια στο κύριο θέμα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Λόικ Νεγκό, με κάθε επισημότητα αποτελεί την τρίτη προσθήκη. Τον ξέρει και δεν είναι ρίσκο, ο τίτλος για το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ, σχεδιάζοντας το αυτονόητο για τον τρόπο σχεδιασμού, τους στόχους και τις επόμενες κινήσεις. Μετρά την πρόοδο της κόντρα στον Άγιαξ, σε ρεπορτάζ ΑΕΚ είπαμε σήμερα για το τελευταίο φιλικό. Στην Ολλανδία βέβαια τελευταίο. Έδωσε συμβόλαιο σε Παπαστηλιανού η εξέλιξη στην Πάφο. Τίτλοι τέλους για αθλητικό δικαστή και πειθαρχικό εισαγγελέα. Τα σημαντικά που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα από την ΚΟΠ. Εθνική ανδρών μπάσκετ πορεύεται με Παναγιώτη Γιαναρά. Και από τα θέματα για το Μουντιάλ, κουμάντο η Ευρώπη και η Premier League. Το 31% των παιχτών που είναι στα προημιτελικά παίζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Αγγλική απόβαση στο Μαϊάμι. Η μάχη με την Νορβηγία κατά τους 8 έχει ξεσηκώσει τους οπαδούς της Αγγλίας, σημειώνει το σχετικό ρεπορτάζ. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Υπενθυμίζω πρωτού συνεχίσουμε 5 υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Από το Global College θα δώσουμε, με κλήρωση βέβαια, στις 24 Ιουλίου για 5 τυχερούς ακροατές που μπορούν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη υποτροφία, είτε για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε για μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Θα διαλέξει ο κάθε ένας από τους 5 τυχερούς ακροατές. Όλα τα προγράμματα που έχω αναφέρει είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Διεκδικείτε τις 5 υποτροφίες, είπαμε, αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία, με γραπτά μηνύματα στο 2950 Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Κλήρωση 24 Ιουλίου εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Η Γαλλία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γαλλία-Μαρόκο 2-0 στον πρώτο χρονικά αγώνα της προημιτελικής φάσης. Με ένα εντυπωσιακό χρονικό διάστημα 6 περίπου λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία πέτυχε 2 γκολ. Ένα εκπληκτικό με τον Εμπαπέ το πρώτο, και ένα επίσης έτσι ωραίο γκολ εντυπωσιακό από τον Ντεμπελέ στη συνέχεια. Η Γαλλία ήταν ανώτερη από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή χθες. Θα μπορούσε να σκοράρει πολύ νωρίτερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε πέναλτι με τον Εμπαπέ. Έχασε άλλες ευκαιρίες, είχε δοκάρει. Κυριότερος λόγος που δεν μπόρεσε να σκοράρει νωρίτερα, ο Μαροκινός τερματοφύλακας, ο Μπόνο. Έπιασε και το πέναλτι του Εμπαπέ. Γενικότερα είχε πολύ καλή παρουσία, αλλά μόνος δεν αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσε να δώσει στο Μαρόκο καλύτερη τύχη στο χθεσινό παιχνίδι. Δίκαια και επιβλητικά θα μπορούσε να πει κάποιος με τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο επιβλήθηκε στο παιχνίδι. Η Γαλλία πέρασε και περιμένει αντίπαλο πλέον από το απόψινό παιχνίδι Ισπανίας-Βελγίου. Ισπανία-Βέλγιο στις 10 απόψε στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό της διοργάνωσης. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Εμπαπέ χθες βράδυ και αντικαταστάθηκε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ματεντά να παίρνει τη θέση του. Αναμένουμε βέβαια σήμερα, επόμενες ώρες, να προκύψει νεότερη ενημέρωση από την ομάδα της Γαλλίας για την κατάσταση του Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 8 γκολ σκοράροντας το πρώτο χθες βράδυ για την Γαλλία. Προτού φύγουμε από τα θέματα του Μουντιάλ, είπαμε απόψε Ισπανία-Βέλγιο. Η νικήτρια ομάδα θα παίξει με τη Γαλλία στα ημιτελικά και πάμε πλέον Κυριακή μεσάνυχτα, από Σάββατο προς Κυριακή, Νορβηγία-Αγγλία και Κυριακή πρωί στις 4 Αργεντινή-Ελβετία, τα άλλα δύο παιχνίδια για να σχηματιστεί και τ' άλλο ζευγάρι των ημιτελικών. 14 και 15 Ιουλίου, ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, τα δύο παιχνίδια της ημιτελικής φάσης, προτού πάμε στον μικρό και μεγάλο τελικό της ερχόμενης, της μεθεπόμενης καλύτερα Κυριακής. Η Αγγλία παίζει με την Νορβηγία, όπως είπαμε, Κυριακή μεσάνυχτα. Έχουμε το νεότερο για ποινή 2 αγωνιστικών στον Κουάνσα της Αγγλίας, που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με το Μεξικό για την φάση των 16. Με βάση την εξέλιξη αυτή και την τιμωρία του για 2 αγωνιστικές, αν η Αγγλία περάσει την Νορβηγία, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ούτε στον ημιτελικό. Υποπαρέτηση και ο Άγγλος Πρωθυπουργός να πάρει κανέναν τηλέφωνο για επανεξέταση της υπόθεσης της τιμωρίας. Πάμε στα δικά μας. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, με βάση στοιχεία που δόθηκαν στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΑΠΟΕΛ,
Φαίνεται να είμαστε κοντά σε τελικές και καθοριστικές εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με το διοικητικό σκηνικό. Παρά το γεγονός ότι χθες αργά το βράδυ η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση σε σχέση με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της επενδυτικής πρότασης και ενδεχόμενες εξελίξεις. Την ανακοίνωση του το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ σημειώνει ότι η δέσμευσή μας απέναντι στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ παραμένει αδιαπραγμάτευτη με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλει την επίσημη ενημέρωση θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση ζητώντας κατανόηση, εμπιστοσύνη και συνεχή στήριξη όλων προς τον ΑΠΟΕΛ. Οι πληροφορίες λοιπόν

0: η περίοδος κατά την οποία θα λειτουργεί παράλληλα και η νυν εταιρεία από El Podósfero Limited μέχρι την πλήρη μετάβαση του σκηνικού στην νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί και η οποία αναμένεται με βάση τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν να πάρει τη σχετική αδειοδότηση και τα δικαιώματα συμμετοχής στις διοργανώσεις της από την UEFA. Είναι ένα μοντέλο μεταβατικό που επιτρέπει και στους επενδυτές να οργανωθούν, να οργανώσουν τη νέα εταιρική δομή και να προχωρήσουν στον σχεδιασμό με βάση τα νέα δεδομένα. Η αδειοδότηση της νέας εταιρείας αναμένεται να γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο και το νέο επενδυτικό σχήμα, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, θα αναλάβει πλήρως από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028. Ενισχυτικό των πληροφοριών για το ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ήταν και το στοιχείο το αργότερο που δόθηκε χθες στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου από τον κύριο Ζιβανάρη, τον πρόεδρο του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, ότι έχει εξασφαλιστεί ήδη ένα ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου από επενδυτές μέσω του Σωματείου προς την εταιρεία για την εξόφληση παλαιών χρεών, με τους επενδυτές αυτούς να συμμετέχουν στη νέα εταιρεία που θα ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση που θα δημιουργηθεί, συγγνώμη, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο κύριος Λιασί. Το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε, όπως είπα και πριν, ότι τις επόμενες μέρες, όταν θα είναι σε θέση, θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν αποκλείεται με βάση κάποιες πληροφορίες τις επόμενες μέρες να υπάρξει και μια τοποθέτηση από εκπρόσωπο του επενδυτικού σχήματος του κ. Λιασί. Όσο αφορά στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, πέραν από το στοιχείο που δώσαμε πριν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, ο κ. Ζιβανάρης, παραμένει η διοίκησή του παρά την αρχική πρόθεση ή τις πληροφορίες για την αποχώρησή της και παραμένει με στόχο να διασφαλιστεί διοικητική σταθερότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του κυρίου Λιασί. Σύντομα, σχετικά, 26 Ιουλίου θα ανακοινώσει το Σωματείο ΑΠΟΕΛ και το πρόγραμμα των εορτασμών για τα 100 χρόνια που συμπληρώνει φέτος το Σωματείο ΑΠΟΕΛ. Πάμε στο ρεπορτάζ Ομόνιας. Τελευταίο φιλικό είχαμε χθες στην Πολωνία κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε, 0-0, χρόνο συμμετοχής σε 22 ποδοσφαιριστές. Στην αρχική εντεκάδα ξεκίνησαν Φαμπιάνο, Ντουμπάτζο, Κουλυμπαλή, Παναγιώτου, Μπάλκοβιτς, Ανδρέου, Άιντινγκ, Χρήστου, Εβάντρο, Μοντνόρ και Κακουλής. 60 λεπτά ήταν το πρώτο ημίχρονο και 45 το δεύτερο. Στο δεύτερο πήραν χρόνο συμμετοχής με την έναρξη του Μιχαήλ, Σίμιτς, Μάρις, Μαγιαμπέλα και νεοφύτου, και στο 75ο λεπτό πέρασαν στο παιχνίδι οι Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Κούσουλος, Καζακέος, Παναγκή και Χατζηγιοβάνης. Για ένα ακόμη παιχνίδι δεν αγωνίστηκε ο Μουάμερ Τάνκοβιτς. Με βάση την επίσημη ενημέρωση προπονείται τις τελευταίες μέρες σε κανονικό ρυθμό και αναμένεται σύντομα να μπορέσει να αγωνιστεί. Να δούμε αν θα είναι στο επόμενο φιλικό. Το τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο παιχνίδι στο Champions League που είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη 5η 16 του μήνα στο Gas IP κόντρα στον Πανετολικό. Όσο αφορά το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Λοϊκ Νεγκό άρχισε από χθες το ειδικό πρόγραμμα προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος και να φτάσει στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας το συντομότερο. Η Ομόνοια που ανακοίνωσε ψες και την πλήρη συμφωνία με την Atlas FC για τη μεταγραφή του Ράιαν Μαέ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και μέρες στο Μεξικό. Η Ομόνοια αποχαιρέτησε το Ράιαν Μαέ, σημειώνοντας ότι το όνομά του μένει για πάντα γραμμένο στις χρυσές σελίδες της ιστορίας της, αν και έπαιξε μόνο για μία σεζόν με το τριφύλι στο στήθος, πρόλαβε να αγαπηθεί από τον κόσμο με τις επιδόσεις του και κατατάσσεται, όπως σημειώνει, στους κορυφαίους επιθετικούς που αγωνίστηκαν στην ομάδα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Φιλικό έχουμε σήμερα για την ΑΕΚ στην Ολλανδία. Το τελευταίο στην Ολλανδία για την ομάδα της Λάρνακας. Δυνατό φιλικό κόντρα στον Άγιαξ στις 7.

0: Κύπρου. Χθες βράδυ η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κύπριου τερματοφύλακα Μιχάλη Παπαστυλιανού. Υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας. Προσθήκη και στο ρόστερ της Καρμιώτισσας επιστροφή για την ακρίβεια Ματέια Μπαϊούνοβιτς, 24χρονο Σέρβος μέσο επιθετικός. Είχε παίξει πέρσι στο πρώτο στάδιο της σεζόν στην Καρμιώτισσα και ακολούθως δόθηκε δανεικός στον Διγενή Μόρφου. Άρχισε να ξεκαθαρίζει και νομίζω όπως το αναμέναμε η κατάσταση σε σχέση με τους πρώτους αντίπαλους της Πάφου στο Europa League και του Απόλλωνα στο Conference League. Για το Europa League η Hajduk Split κέρδισε 2-0 στην έδρα της στην Κροατία την Ζήλινα και πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση. Από το ζευγάρι αυτό της Hajduk με την Ζήλινα θα πάρει την πρώτη της αντίπαλο η Πάφος. Θυμίζω ότι ο πρώτος αγώνας της Πάφου είναι εκτός έδρας είτε με τη Hajduk είτε με τη Ζήλινα. Ενώ όσο αφορά στον Απόλλωνα, και εδώ επιβεβαιώνονται νομίζω οι αρχικές εκτιμήσεις, η Ντίλαν Γκόρη κέρδισε με 3-1 την Βίρτους στην Γεωργία και είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στην πρόκριση. Θυμίζω ότι ο Απόλλωνας είτε με την Ντίλα είτε με την Βίρτους δίνει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Η επαναληπτική και στους δύο και για τους δύο αυτούς αγώνες σε Europa League και Conference League δηλαδή είναι την ερχόμενη Πέμπτη, εκεί όπου θα ξεκαθαρίσει οριστικά ο αντίπαλος τόσο για την Πάφο όσο και για τον Απόλλωνα. Σημαντικές αποφάσεις ανακοινώθηκαν από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με στόχο, όπως τονίστηκε, τον εξυγχρονισμό και την καλύτερη απονομή δικαιοσύνης. Τέρμα στον αθλητικό, στο θεσμό του αθλητικού δικαστή. Πάμε πλέον σε τριμελή δικαστική επιτροπή, η οποία θα εκδικάζει τις υποθέσεις που θα παραπέμπονται ενώπιον της. Τέρμα και στο θεσμό του πειθαρχικού εισαγγελέα, που μελετούσε τα φύλλα γόνος και έκανε τις παραπομπές. Πάμε και εδώ σε τριμελή εισαγγελική επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί και θα παραπέμπει ενώπιον της δικαστικής επιτροπής. Τα άτομα που θα απαρτίζουν τις δύο αυτές επιτροπές θα ανακοινωθούν, όπως ενημερωθήκαμε χθες, σε μεταγενέστερο στάδιο και θα έχουν διετή θητεία. Άγνωστο βέβαια, θα συμμετέχουν είτε στη δικαστική επιτροπή ο μέχρι σήμερα αθλητικός δικαστής Αριστοτέλης Βριαιονίδης, είτε στην εισαγγελική επιτροπή ο μέχρι σήμερα πειθαρχικό εισαγγελέα Στέλιος Νικολάου, με βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μέχρι σήμερα η όλη διαδικασία. Είχαμε και νεότερα χθες από την ΚΟΠ σε σχέση με το παιχνίδι για το Super Cup. Στο στάδιο Αλφαμέγα οριστικά στη Λεμεσό θα γίνει. Θυμίζω θα διεκδικήσουν τον τίτλο 2-3 Σεπτεμβρίου η πρωταθλήτρια της περσινής περίοδου Ομόνια με την κυπελούχο της περσινής περίοδου ομάδα της Πάφου. Το 2-3 θα καθοριστεί ανάλογα με την πορεία και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των δύο αυτών ομάδων. Συμπληρώσαμε πρώτο ημίωρο, πάμε στο απαραίτητο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο με Μιχάλη Τσιγαλά για τη συνέχεια.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Φτηνάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφα Πίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφα Πίτσα.
4: Αλφα Πίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
6: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
7: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
6: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
11: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
10: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
15: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
16: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
15: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
16: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
15: ίνκο, make the world in your hands.
17: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
18: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Η Σοβιετική Ένωση νικάει 2-1 στην παράταση τη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή όπως λένε και στο χωριό μου Euro. Το ημερολόγιο στον τοίχο κάποιου ξεχασμένου καφενείου ανατολικά της Μόσχας έγραφε 10 Ιουλίου 1960. Σαν σήμερα επίσης το 2016 η Πορτογαλία κατέκτησε το Euro και το 2021 η Αργεντινή το Copa America.

0: Να, ξέρω. Τώρα πρέπει να βρω το Θύμιο, να το βάλω να παίζει.
1: Όχι αναγκαστικά.
0: Κάτω. Είναι μόνο να βάλω το. Twister, τι γράφει εδώ, Twister Sister που ακολουθεί.
1: Όχι, θα βάλει μια Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler, αποχαιρετήσαν την εχθές.
1: Αποχαιρετούμε κι εμείς.
0: Έμπαει μετά το σφαγενάκι, έμπαει.
1: Πάει, βάλει μια Total Eclipse of the Heart.
0: Ναι. Ούλη του νότρα, ό,τι βάλει. Είναι άλλο.
1: Και οι Ουαλοί έτσι γλεντούσαν, κύριε Γιώργο, που τι δεν είναι. Έχουν σφαγενάκι και ναι. Έχουν ενταλκά. Κάπως έπρεπε να βγάλουν κι αυτοί το μέσα τους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι Bonnie Tyler.
0: Όχι, είναι το Εθήμιο, είπαμε και παίζει. Αφού γνώριμη συνταγή τη πεδαμένη Παρασκευή.
1: Όχι, εγώ δεν είπα να το κάνω. Αν θέλει να το βάλει, βάλει.
0: Ναι,
1: καλημέρα σας και από μένα, καλώς σας βρήκα και εγώ με τη σειρά μου.
0: Καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Καλή Παρασκευή να έχουμε.
0: Καλό σου κου.
1: Και καλό σου κου να φτάσουμε. Πώς είστε, κύριε Γιώργο?
0: Κουρασμένος.
1: Κάτσε μέχρι.
0: Να σου πω κάτι, καταλάβω πολλά που μα.
1: Εσύ.
0: Να σου πω. Ναι, άντεξα το πρώτο ημίχρονο.
1: Σιγά τη δυσκολία.
0: Με μικρό, έτσι, μικρό ναι. Βαθμό δυσκολίας.
1: Ναι.
0: Ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Σκοράρει νωρίς η Γαλλία 2 γκολ
1: ναι.
0: Και με την ποδοσφαιρική διορατικότητα
1: και
0: που
1: φία.
0: Με διακρίνει.
1: Και, φία,
0: και όχι απλά με μου πει κάποιος σιγά τώρα τι μαλλιτές ενίσταξες έκαμες. Λέω τέλειωσε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει πλέον. Και όταν άρχισαν τα πρώτα μετά το δεύτερο γκολ, λίγο αργότερα, όταν άρχισαν τα πρώτα σημάδια μπάλε, τα τεχνικά που πέφτει λίγο μαύρο στα μάτια σου, ξέρω εγώ.
1: Που δεν έχουν να κάνουν βέβαια με την ψηφιακή τηλεόραση.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Λέω και εγώ.
1: Μην τα ρίχνουμε όλα εκεί.
0: Όπως το αξιολογώ με βάση την εμπειρία μου και τα τόσα μουντιάλ που έχω προλάβει να δω. Uh-huh. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να περιμένω. Άρα καλύτερα να πάω για ύπνο.
1: Και πήγες για ύπνο.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Και δεν έχασα κάτι. Πολύ αφού είπα σου καταλάβω, δεν νομίζει κάποιος ότι μου κουράστηκα ή μου.
1: Όχι. Έκανες πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το τρίτο σου μάτι. Που τα βλέπει
0: μόνο ρε φίλε. Φαίνονταν από το πρώτο λεπτό. Ναι.
1: Όταν τα άλλα δύο μάτια
0: το
1: κλείνουν.
0: Το Μαρόκο δεν είχε. Δεν το είχε.
1: Το τρίτο μάτι
0: έτσι.
1: Ανοίγει.
0: Σωστό.
1: Δεν το είχε. Το Μαρόκο όχι.
0: Δεν μπορούσε.
1: Τι να κάνουμε. Είχε ένα
0: ήταν
1: καλό.
0: Από τα παιχνίδια τα οποία. Από τη στιγμή που εξελίχθηκε στο τέλος ενώ με τη νίκη της Γαλλίας, λίγα πράγματα έχεις στο να αναλύσεις ή στο να εκτιμήσεις. Ναι, ακόμα και αν δεν το είδες που το ξέρω εγώ, 65-70 και κάτω. Ναι. 66 που μήκε τον κόλ.
1: Γεγονός που σε βοήθησε να.
0: Να.
1: Πας να ξεκουραστείς, άνθρωπε κι εσύ.
0: Κουρασμένος
1: άνθρωπος.
0: Ναι, ρε. Ενώ πάλι λέμε. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι το χθεσινό μετά το 2-0 ήταν για όσους απλά ναι. Δεν είχαν ύπνο.
1: Ναι, ήταν για τους ξενύχτηδες.
0: Ναι, ή θα σηκώνονταν το πρωί να πάνε δουλειά.
1: Σωστό.
0: Εντάξει.
1: Οπότε.
0: Και βλέποντας το πρωί τα στιγμιότυπα, όταν ήρθα στο γραφείο, να δω αν έχασα.
1: Απίστευτος επαγγελματίας.
0: Ναι. Είδα, ακόμα 2-3 φασούλες. Χαρακτηριστικό στο 82-83 είναι η πρώτη τελική του Μαρόκου προς το στόχο. Πρέπει να πιάστηκε ο Γάλλος ο τερματοφύλακας.
1: Λογικά.
0: Εντάξει. Αυτά.
1: Και αισθάνθηκες δικαιωμένος για τις επιλογές σου στη ζωή.
0: Στη ζωή, εντάξει, μεν το γενικοποιούμε. Στο ψεσινό παιχνίδι μπορώ να σου πω.
1: Άμα πάρεις τη σωστή επιλογή για τον ύπνο.
0: Ναι.
1: Επεκτείνεται σε όλο το.
0: Εντάξει. Με φανταστείς ότι.
1: Πάρε ένα δάνειο ζωής.
0: Τούτο. Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Καταλάβεις. Δηλαδή και ο ύπνος δάνειο ζωής είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Κοιμάσαι, ξεκουράζεσαι.
0: Σωστό.
1: Και αναζωογονημένος πλέον
0: ναι.
1: Συνεχίζει τη ζωή. Καλά, και τώρα γιατί είσαι σαν τον Νταλικέρι που πάρκαρε την Νταλίκα 5 το πρωί.
0: Περίμενε. Περίμενε.
1: Τι εικόνα είναι αυτή. Με ρίχνεις και εμένα, δεν μπορώ.
0: Όχι, περίμενε να σου εξηγήσω. Εντάξει, αποφασίζεις ότι με ποδοσφαιρικά κριτήρια αποφασίζεις ότι δεν χρειάζεται να δεις παρακάτω.
1: Σωστό.
0: Πας για ύπνο. Εντε σημαίνει όμως ότι αμέσως ανταποκρίνεται ο οργανισμός και τσακ μπαμ με το που είναι όπως το κανάλι που αλλάζεις, ας πούμε, κάνει ζάπινγκ και πάει αλλού.
1: Σωστό.
0: Παίρνει λίγο χρόνο. Μα λίγο χρόνο να πει εδώ, λίγο χρόνο να πει εκεί. Το πρωινό που ήρθε.
1: Να βάλεις air condition. Μπορείς να είναι ζέστη που σε πειράξε.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι που είναι ζέστη. Μέχρι να. Επειδή πέρασε η ώρα μου που λαλούν.
1: Ξέρω ότι σκεφτόσαι.
0: Πέρασε την ώρα του. Ρε, το μπορώ να εντυμάται. Πέρασε η ώρα του λαλή. Και ώσπου να ξαναπρογραμματιστεί.
1: Ναι. Εγώ νομίζω σκεφτόσουν τον Παπέ.
0: Τον?
1: Τον Παπέ.
0: Τον Εμπαπέ.
1: Τον Παπέ, ρε Γιώργο. Ποιον Εμπαπέ.
0: Τέλος.
1: Ποιος είναι ο κύριος Παπέ. Και Παπέ από εδώ και Παπέ από εκεί. Και έτσι φτάσαμε σήμερα το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου.
0: Mm-hmm. να γνωρίζουμε την πρώτη ομάδα των ημιτελικών.
1: Να ξέρουμε μια σειρά
0: πράγματα. Να επιβεβαιώνεται νομίζω η εκτίμηση αρκετών. Την είπαμε, τη συζητήσαμε και εμείς εδώ, ότι δείχνουν οι Γάλλοι ότι έχουν ξανά τη δυνατότητα τουλάχιστον μέχρι των τελικών να πάνε. Αν και τούτα πλέον, αν θα περάσουν τα φαβορεί ή οι ομάδες που έχουν ένα έστω μικρό ή μεγάλο αναλόγως προβάδισμα, πάμε σε παιχνίδια που δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει, ναι, σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Ήταν, πάμε τώρα Γαλλία, Ισπανία ας πούμε, στον ημιτελικό. Ό,τι και να πούμε για τους Γάλλους, που μπορεί να το επιβεβαίωσαν και χτες, ό,τι και να πεις για τους Ισπανούς που μπορεί μέχρι τώρα να μην είχαν τη λάμψη που μπορεί να είχαν σε άλλες διοργανώσεις, ναι, δεν μπορεί να πεις ότι υπάρχει φαβορή ξεκάθαρα.
1: Ωραία. Θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα γιορτάζουμε τους Άγιους 45 μάρτυρες, κύριε Γιώργο.
0: 45.
1: Μαρτύρησαν στα εδάφη της Συρίας, αρνούμενοι να αποκηρύξουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού, Ιησού Χριστό, και πέρασαν στην ιστορία δαφνοστεφανωμένοι με το στεφάνι του μαρτύριου.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε παρακάτω.
0: Θα τους πεις τα ονόματα, ξέρουμε.
1: Και τους 45.
0: Ξέρω εγώ που είναι οι 40 παρθένες, πώς είναι, λέμε. Δεν πας.
1: Λέμε τις 40 παρθένες, δεν ξέρω ούτε μία.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άμα ξέρεις, θα έρθει η ώρα να μας τις πεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Ταξίδι στο χρόνο. Το ταξίδι στο χρόνο σας το προσφέρει ο ξενυχτισμένος σήμερα Γιώργος Λογίδης Παπέ. Ο οποίος έχει όλα τα δίκια να είναι κουρασμένος. Πάμε. 1778 κηρύσσεται από τη Γαλλία ο πόλεμος στη Βρετανία. Ο πρώτος από τον Λουδοβίκο, κύριε Γιώργο.
0: Ο ψεσινός ο πόλεμος στη Γαλλία τι ήταν?
1: Ο ψεσινός ήταν προετοιμασμένος.
0: Διαβάζουμε τώρα για, παρόλο που ήταν πάνω από 20.000 αστυνομικοί.
1: Τίποτα, ρε,
0: και όλα από... αυτά μιλούμε κάμαντα.
1: Από νωρίς το απόγευμα εχθές. Το μεσημέρι.
0: Στο Λονδίνο είχε, διαβάζω,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκίνησε... Ενώ λόγω της πρόκλησης της Γαλλίας βγήκα στον δρόμο
1: και είχε. Κυρίως στο Λονδίνο και στη Γαλλία, στο Παρίσι, και οι Γάλλοι για να πανηγυρίσουν, και Μαρροκινοί.
0: Τώρα οι Μαρροκινοί γιατί ευχήκαν?
1: Για να απογοητευτούν.
0: Για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους. Και πώς την εκφράζεις?
1: Σπάζοντας
0: τα μαγαζιά. Έβλεπα
1: τις προετοιμασίες στα καταστήματα που ανέβαζαν εκείνες τις αρματοσχές,
0: ναι, ναι,
1: τις τεράστιες, ναι, από το μεσημέρι.
0: Αφού περιμέναν το.
1: Από το μεσημέρι.
0: Αφού περιμέναν.
1: Αυτοκίνητα κατεστραμμένα, γειτονιές έχουν λαμπαδιάσει και πάει λέγοντας. Αυτή η Γαλλία. 1871 γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας.
0: Μα πολύ Γαλλία παίζει σήμερα.
1: Ναι, Μαρσέλ Προύστ, κύριε Γιώργο.
0: Μαρσέλ
1: Προύστ.
0: Δεκαράκι.
1: Πολύ. Τεράστιο δεκαράκι. 1911 γεννιέται ο στρατής Τσίρκας. Καμία σχέση με τη Γαλλία.
0: Είναι Γάλλος εδώ.
1: Το 1923 ο Μουσολίνη.
0: Καμία σχέση με Γάλλους.
1: Διαλύει όλα τα μη φασιστικά κόμματα στην Ιταλία.
0: Α, όσοι ένιζαστε, ναι, πρέπει να γίνετε.
1: Ναι, ή
0: θα γίνετε, λειτουργείτε.
1: Ή θα διαλυθείτε. Ναι. Διαλέξτε και πάρτε.
0: Αυτά είναι δημοκρατία στο απόγειο.
1: Έτσι είναι. Διαλέγετε, ναι, και παίρνετε. Διαλέξανε, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι ο άνθρωπος εκτιμήθηκε το ότι έδωκαν τους την επιλογή.
1: Ναι, παιδιά, δεν θέλετε.
0: Δεν,
1: ναι,
0: νομίζετε ότι έσας. Α, θέλετε, θέλετε.
1: Αν δεν θέλετε, μη θέλετε. Α. Δικαίωμά σας. 1928, πρώτο έγχρωμο φιλμ από την Kodak.
0: 24 είναι 36. Πίστευτο,
1: πώς έχασε αυτή η εταιρεία το τρένο, πραγματικά. 1949, ο Τίτο, ο στρατάρχης, ανακοινώνει ότι κλείνει τα σύνορα της Ιουγκοσλαβίας με την Ελλάδα προκειμένου να μην διακινούνται αντάρτες. Έχουμε ήδη μεσούσεις του εμφυλίου, δηλαδή. Αυτό εννοεί. 1950 γεννιέται ο Προκόπης Παυλόπουλος. Έβδομος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1977, 48 βαθμοί Κελσίου στην Ελλάδα. 48. Απίστευτο.
0: Ποτέ?
1: 77.
0: Γιατί είχαν air condition τότε?
1: Όχι, δεν είχε.
0: Είναι μου γαμάσει.
1: Νομίζω είχε για πολλούς νεκρούς εκείνη την περίοδο.
0: Λογικό είναι. Λογικό. Πόσο να χωρέσουν τα συντριβάνια και τα.
1: 1977.
0: Μάλιστα.
1: Και το 1991. Ο Μπόρις Γέλτσιν γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της Ρωσίας. Το θυμάσαι τον Μπόρις Γέλτσιν?
0: Για όνομα τη θέλω, είναι ο χορός του, είναι, ναι.
1: Αλίμονο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Να δώσω μια επιπρόσθετη πληροφορία για τους 45 που είπες. Σήμερα είναι και το Αγίου Αθανασίου του Πεντασχηνίτη. Που είναι Κύπριος Άγιος.
1: Δεν το ξέρω πραγματικά.
0: Μα σου λέω, είναι αξιόπιστη πηγή.
1: Δεν αντιλέγω καθόλου.
0: Καλημέρα, σύντροφε.
1: Αξιόπιστος ο
0: συντρόφος. Ναι, αξιόπιστος.
1: Μπράβο, δεν το ήξερα καθόλου.
0: Ναι.
1: Ξέρω για τους 45 οι οποίοι μαρτύρησαν αρνούμενοι κατηγορηματικά να προδώσουν τον Ιησού Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε κύριε Γιώργο, έχουμε Γαλλία εναντίον Τουρκίας.
0: Πού πήγες τώρα?
1: Τουρκία.
0: Στογάν, κάτι τίτλους είδα σήμερα.
1: Ναι, για το τι.
0: Φάνταστος, θα το δώσουμε μετά δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είδες το παιχνίδι εσύ?
1: Είδα, ναι.
0: Όλο?
1: Είδα κάπως.
0: Κατάλαβα.
1: Μέχρι το πόσο.
0: Μου κοιμήθηκες πάλι. Πάλι σε πήρε ο ύπνος πάλι.
1: Μια από εδώ, μια από εκεί, το βλέπεις. Αλλά δεν αισθάνομαι καθόλου κουρασμένο. Βέβαια, με νεότερο σου.
0: Εντάξει,
1: όπως και να το κάνεις. Ναι, εντάξει.
0: Μπορεί να είναι και οι δραστηριότητες της ημέρας. Μπορεί να τα εννοώ γενικότερα μια κουραστική ημέρα που εκατέλεξε.
1: Ήταν.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ήταν πολύ κουραστική ημέρα και σήμερα μάλλον θα είναι. Θα δείξει.
0: Να πω και σήμερα.
1: Έχω διάφορα πράγματα.
0: Έχεις διάφορα. Μέχρι τις 10 τελειώνουν.
1: Το πρωί.
0: Όχι το πρωί. Τις 10 το πρωί θα είσαι εδώ.
1: 10 το βράδυ. Πιθανόν. Τι ξεκινάει στις 10?
0: Ισπανία-Βέλγιο. Εν το μόνο παιχνίδι από τα προημιτελικά.
1: Που αξίζει.
0: Όχι που αξίζει. Το μόνο παιχνίδι που είναι σε μια πιο προσιτή, να το πούμε, ή στην πιο προσιτή για μας ώρα.
1: Και που αξίζει, για το χθεσινό είναι αξίζει.
0: Γιατί είναι αξίζει?
1: Σιγά,
0: καλά, τι σημαίνει ότι επειδή το μετατρέπει μία από τις δύο ομάδες.
1: Δεν ήταν τώρα το Μαρόκο για να σταθεί μπροστά στη Γαλλία. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, με το ζόρι.
0: Okay.
1: Αφού φάνηκε και στο παιχνίδι.
0: Το ίδιο μπορεί να αποδειχτεί, ας πούμε, το Βέλγιο ότι δεν μπορεί να σταθεί. Ή ξέρω εγώ, οι Νορβηγοί ή οι Ελβετοί δεν μπορούν να σταθούν απέναντι στους Αργεντίνους.
1: Θεωρητικά ναι, δεν μπορούν, αλλά χθες το παιχνίδι μας έδειξε ότι με μισή ευκαιρία που πήγε το Μαρόκο, άρα δεν μπορούσε να σταθεί
0: απέναντι
1: στη Γαλλία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ίσχυεν, όπως πολλά μπορούμε να πούμε, να βρούμε και να πούμε, ίσχυεν αυτό που λέμε ότι κανένα φορά από την συγκεκριμένη μια ομάδα εξαρτάται. Δηλαδή υπάρχει εκτίμηση για διαφορά, εννοώ φαβορή outsider, άρα αν το επιβεβαιώσει η ομάδα που θεωρείται πιο δυνατή, ναι. Και το έκαμε.
1: Εντάξει, το βέβαιο.
0: Μέχρι το 4-5 λεπτό είχε δύο πρώτες μεγάλες ευκαιρίες η Γαλλία. Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Πολλές φορές μένει με τις ευκαιρίες, αλλά.
1: Δεν έδειξε αντίδραση
0: που δεν έπρεπε. Μα δεν μπορούσε. Όσο περνούσε ο χρόνος, ώσπου ήταν να αντέξει δηλαδή ο. Πώς το λέμε, ο Μπόνο.
1: Μπόνο.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Μπόνο ή Μπόνο.
0: Μπόνο, τέλος πάντων. Ώσπου ήταν να αντέξει ο τερματοφύλακας να παίζει ουσιαστικά και να κρατά μόνο του.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που οι Γάλλοι ξεκινούν έτσι και από τα πρώτα λεπτά με όρεξη, με διάθεση ή που παρουσιάζουν ψηλό βαθμό ποσοστό δημιουργίας φάσεων. Ξαναλέω, όλα αυτά δεν σου δίνουν τον τίτλο. Δεν μπορεί μια ομάδα με λιγότερες φάσεις να κάνει τη δουλειά της, αλλά...
1: Στο Ρελαντί ήταν η Γαλλία χτες. Μια χαρά περάσε, ξεκούραστη πάει στο παρακάτω. Και το παρακάτω πότε είναι?
0: Άλλη εβδομάδα 14-15 είναι η δυο ημιτελική.
1: Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε.
0: Τρίτη Τετάρτη. Και μετά δίνεται χρόνος από την Τετάρτη μέχρι την Κυριακή. Ναι. Ελπίζω... προφέρεται μπούνου, λέει. Τέλος πάντων, μπούνου. Ο άνθρωπος έκαμε ό,τι μπορούσε. Αλλά
1: άξιος.
0: Μόνος του ήταν δύσκολο.
1: Άξιος,
0: να...
1: πραγματικά. Δηλαδή έβγαλε.
0: Ξέρω, να βγει το Μουντιάλ.
1: Μπροστά σε αυτά που έβγαλε το πέναλτι ήταν το πιο.
0: Ναι, μα το πέναλτι δεν ήταν ούτε καλή εκτέλεση.
1: Δεν ήταν καλή. Δεν είναι στα καλά του οι μεγάλοι με τα πέναλτι.
0: Ναι, δεν μου το ετοιμάζομαι να πω ότι θα βγει ένα χαρακτηριστικό όπως πάμε από αυτόν τον Μουντιάλ που ξέρεις, κάθε διοργάνωση που τελειώνει αφήνει τι αφήνει πίσω τη. Δεν ξέρω σε ποιον αριθμό θα σταματήσουμε. Ναι. Το χαμένο πέναλτι από.
1: Από τους μεγάλους, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα ξεκινάμε αυτά τα βηματάκια, τα ρημάδια, τα βηματάκια. Λες εντάξει, ρε φίλε. Αφού σε μαζεύει ο τερματοφύλακας, σε καταλαβαίνει που πας.
0: Δεν έχει να κάνει με τα βηματάκια.
1: Τι έχει να κάνει?
0: Έχει να κάνει ξεχάσα με την τελική απόφαση την ώρα που θα πάρει το κάνει τον τελικό.
1: Μα αυτό θέλω να πω, ότι τη στιγμή που κάνει βηματάκια δεν έχει αποφασίσει. Περιμένει να κάνει κίνηση ο τερματοφύλακα για να αποφασίσει.
0: Όχι, είναι, για μένα δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να κάνει βηματάκια για να μην δώσει, να μην προδοθεί κατά κάποιον τρόπο. Εάν μπορέσει να διαβάσει ο, που λέμε μεταφορικά, ο αντίπαλο τερματοφύλακα, πού είναι η πρόθεσή σου να το εκτελέσει.
1: Έχει έναν. Ο οποίος κάθεται.
0: Δεν νομίζω, συγγνώμη, απλά να τελειώσω. Δεν νομίζω ότι την ώρα που κάνει 2-3 βηματάκια ο επιθετικός, εκείνη την ώρα σκέφτεται
1: εκείνη
0: που
1: ώρα
0: θα
1: σκέφτεται.
0: Το κάνει.
1: Εκείνη...
0: Όχι, διαφωνώ.
1: Αν σκεφτόταν άλλα πράγματα, δεν θα ήταν επιθετικός ούτε ποδοσφαιριστής.
0: Πού κολλάτε.
1: Θα αποφάσισε να κάνει κάτι άλλο με τη ζωή του. Εντάξει.
0: Είδες άμα αν κοιμηθείς καλά το βράδυ. Ναι. Τώρα λες μου πράγματα δεν
1: έχω. Όχι, να κάθεται να δυσκολεύεται να βγάλει τα λεφτά του με την μπάλα.
0: Ναι, ρε, δυσκολεύεται. Μιλούμενο ότι
1: μπαίνει. Πιέται εκεί πέρα χειμώνα καλοκαίρι.
0: Και τελειώνει και κατά λεφτά.
1: Και 10 μέρες το χρόνο τον Ιούνιο διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Έχει έναν επιθέμενο στο επιθετικό τριτό.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όταν παίρνει πέναλτι, κάθεται έτσι λίγο διαγώνια. Κάνει ένα πηδηματάκι επί τόπου.
0: Και ξεκινά.
1: Και ξεκινά.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι.
0: Μα ένας είναι.
1: Εμένα αυτή η εκτέλεση πέναλτι είναι η πιο απροσδόκητη. Δηλαδή η μπάλα μπορεί να στείλει οπουδήποτε. Άμα ξεκινά αυτά τα ρημάδο, νεϊμάρογο,
0: βηματάκια.
1: Έφυγε ο άμπαλος. Ο άσχριστος.
0: Ρε, πήρε άνθρωπος εκλέντρα, μένεις έτσι.
1: Ο άμπαλος έφυγε και μας άφησε κληρονομιά τα βηματάκια του.
0: Είναι μόνο ένας που το κάνει, φίλε.
1: Με τα μαλάκια, τα νούντολς.
0: Γιορζίνιο, άγατο. Δεν νομίζω να είναι ένας μόνο που κάνει το συγκεκριμένο, που πάει έτσι κάπως διαγώνια και. Κάνει ένα βήμα, θυμίζει αθλητή που πάει είτε στο μήκος είτε στο ύψος, ναι, και κάνει, ναι, ναι, ένα βήμα στην αρχή για να βρει ένα βηματισμό του. Ναι.
1: Και φεύγει με φορά και λες εντάξει αυτό δεν πιάνεται. Και συνήθως δεν πιάνεται.
0: Εντάξει.
1: Να έχουμε και εμείς άποψη, sorry κιόλας.
0: Ναι, εντάξει, οκ, διαφωνούμε.
1: Δεν το περίμενα ότι θα υποστήριζε τα βηματάκια. Ποτέ.
0: Μα δεν υποστήριξα τα βηματάκια. Απλά διαφωνώ ότι τα βηματάκια σημαίνουν απαραίτητα ότι δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν είναι από εκεί που θα. Και άμα δεν ξέρεις μέχρι εκείνο το σημείο που θα εκτελέσεις, αποφασίζεις τα βηματάκια, δεν αποφασίζεις σημαίνει.
1: Να τους ρωτήσουμε.
0: Απλά ό,τι σου βγαίνει.
1: Κάντε σαν δημοσιογράφη τη δουλειά σας.
0: Εσύ,
1: ρωτήστε.
0: Βρω έναν δημοσιογράφο να κάνει το πράγμα.
1: Εγώ να βρω τον δημοσιογράφο να ρωτήσω δημοσιογράφο στον Παπέ.
0: Ποιος θα ρωτήσει εγώ. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος με συγκεκριμένα καθήκοντα.
1: Με σύμβαση τρίμηνη.
0: Όχι τρίμηνη.
1: Η οποία μετεξελίχθηκε σε 30χρονη.
0: Ο τρίμηνη, γιατί τρίμηνη.
1: Μας έμεινες δαμε αγκονή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για όσπα.
1: Βάλε λίγο.
0: Να μωσί.
1: Καπετανάκης. Δεν ξανακάνω φυλάκι. Δεν ξανακάνω πέναλτι σαν τον Εμπαπάκι.
0: Έλα σε παρακαλώ, έχασε ένα άνθρωπο.
1: Δεν ξανακάνω πέναλτι σαν τον Εμπαπάκι.
0: Να δούμε ποιος θα βγει πρώτος σκόρερ.
1: Ωραίο
0: κι αυτό. Και να μετρούμε το μα αν έκαμνε και...
1: Ανέβαζε και τα πέναλτι.
0: Ναι, ανέβαζε και τα πέναλτι, μα.
1: Πόσα είναι τώρα, Εμπαπέ?
0: 8.
1: 8 και 8 και ο άλλος.
0: Μα 8 είναι ο άλλος.
1: 8 είναι.
0: Θέλω να το βρω.
1: Νομίζω ναι, 8 είναι γυριό.
0: Μάλιστα.
1: Έως πάω. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κανένα μήνυμα για να φύγουμε. Καλημέρα, καλημέρα στους Ανατολικούς. Καλημέρα, φίλε.
0: Πού εδώ να τα δώσεις που η ώρα 7 που τα έδωσα εγώ.
1: Αυτή η Ανατολική.
0: Να τα ξαναδόκεις.
1: Κάθε πρωί να παίρνουν την καλημέρα τους από τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά όμως.
0: 8 δηλαδή... Εμπαπέ, 8 Μέση, 7 ο Χάλαντ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το διάβασα του. Παρέα του Εμπαπέ, το διάβασα.
0: Μάλιστα.
1: Το όνομα του φαίνεται. Ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτό το σύστημα που πάνε να εκτελέσουν και σταματούν. Έλατε.
0: Εντάξει, σύστημα. Είναι μόνο δεν ξέρω. Μπάζει.
1: Είχε καθυστέρηση, λέει, μέχρι να γίνει το πέναλτι και σε όσο καθυστερούσαν, το άγχος του εκτελεστή αυξάνονταν κατακόρυφα και εν τέλει ήταν περίπου αναμενόμενο να το έχανε.
0: Γιατί τι είναι ότι είχε καθυστέρηση στην εξέταση τη φάση αυτών η καθυστέρηση.
1: Νομίζω, ναι, μέχρι από την στιγμή που σφυρίχθηκε μέχρι τη στιγμή που εκτελέστηκε είχε καθυστέρηση.
0: Εντάξει, τούτο μπήκε μέσα τα τελευταία χρόνια. Από τη στιγμή που υπάρχει ο έλεγχος,
1: ναι,
0: και σίγουρος να σε εννοώ ότι υπάρχει παράβαση ή πρέπει να ολοκληρωθεί. Εντάξει, παιδιά. Πολλά μπορούν να. Το πέναλτι είναι ένα στοιχείο ή ένα γεγονός σε ένα παιχνίδι που έχουν τοποθετηθεί ειδική και ειδική περί της ψυχολογίας και του, και δεν θα βρούμε ποτέ το. Αν υπήρχε η συνταγή που λέμε για να μην επηρεάζεσαι ενώ η ψυχολογία από την πίεση και όλα αυτά, οι μεγάλοι θα την είχαν βρει μέχρι στιγμής. Με τα μάτια σας μιλάμε εμείς και σας στέλνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Είμαι η Κύπρος, το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
9: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
8: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
12: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Everyone, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
17: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Βρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
18: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Sport FM στους 95.

0: Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Αυτά είναι.
1: Μπράβο ρε Γιώργο.
0: Εν έγινε τώρα σήμερα, ας πούμε, απόψε, να τραγουδούσε κάπου ο Παπαζόπουλο. Όχι η συναυλία όμως.
1: Ναι.
0: Σε ένα χώρο έτσι να κάτσεις το τραπεζάκι σου, mm-hmm. είναι το στρογγυλό, το... όχι πολύ μεγάλο. Κατάλαβε το στήτο τραπεζάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το ζάκι σου, αμέ, το μεζεδάκι σου, να τραγουδά ο Νικόλα, να περάσει η βραδιά. Και α μην έβλεπαμε και το Ισπανία-Βέλγιο.
1: Όχι.
0: Δέχομαι.
1: Σηκώνει, σηκώνει.
0: Δέχομαι. Έχει πλέον, ρε φίλε.
1: Τραγούδι το οποίο είναι του Μανώλη Γρασούλη και τη Βάσου Σαλαγιάννη. Τραγούδι που γράφτηκε στην Κρήτη, σε μια από τι πιο ωραίε περιοχέ τη Κρήτη. Ονομάζεται Πλακιά.
0: Πλακιά.
1: Σε ένα περίπατο που έκαναν ο Μανώλης Δρασούλης με την Βάσο Αλαγιανή και γράφτηκε πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί στίχο-στίχο, μια ο ένας, μια όλος.
0: Άμα έχει έμπνευση, άμα ο άλλος μπορεί να έχει έτσι έμπνευση, και είναι και καλός ο χώρος να σε εμπνεύσει και η φάση που λέμε, η ατμόσφαιρα. Έτσι.
1: Θα σε πήγαινα, κύριε Γιώργο, εκεί.
0: Έτσι βγαίνουν.
1: Σε ένα ωραίο δωματιάκι.
0: Δωματιάκι.
1: Μια σουίτα και θα έλεγε.
0: Όχι σουίτα.
1: Α μη δω και τον τελικό του Μουντιάλ.
0: Δεν θέλω σουίτα.
1: Α μη δω και τον τελικό.
0: Δεν θέλω σουίτα, ρε. Θέλω ένα χώρο όπως που σου είπα πριν. Έτσι. Τώρα καλοκαιράκι, τραπεζάκι, μουσική.
1: Ναι.
0: Ανοιχτό χώρο. Να περνά χωρίς μεγάφωνα, έτσι. Ξέρετε, κατάλαβε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Να περάσουμε. Να περάσει η βραδιά. Ακούμε τι πλησιάζει όμως.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Προσγειωνόμαστε λοιπόν στη πραγματικότητα, στην κανονικότητα. Δεν υπάρχει τέτοιο σκηνικό. Και πάμε να δούμε γενικότερα τι φέρνει πέραν της αθλητικής επικαιρότητας, στην οποία θα επανέλθουμε βέβαια ξανά σε λίγο. Τι άλλο σημαντικό έχουμε, να έχουμε. Πέραν από τα επεισόδια στη Γαλλία και στο Λονδίνο, μετά την πρόκριση της Γαλλίας, ή αν θέλετε μετά και τον αποκλεισμό του Μαρόκου, γιατί έχουν δύο πτυχές.
1: Γαλλία-Μαρόκο 2-0.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Απλά να το πούμε.
0: Τελικά.
1: Τελικά.
0: Εμπαπέντε Μπελέ.
1: Εμπαπέντε Μπελέ.
0: Είδες που το ήβρα.
1: Και μετά ακολούθησε, όπως πολύ σωστά είπες, κύμα.
0: Ο χαμός.
1: Ένα κύμα χαμός.
0: Εάν πάει η Γαλλία μέχρι το Τιρότσι, πάλι δεν μπορεί να τη διαλύσουν τη χώρα.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Τα επεισόδια τα οποία είναι παντού, σε όλα τα site, αν μπείτε θα τα δείτε. Αλλά όπως και να έχει. Πάμε στα δικά μας. Στα πιο... Αλλά περίμενε, ας μείνουμε λίγο έξω καταρχάς. Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η ανταλλαγή, πώς να το πω, μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται. Να,
0: κατά τα άλλα, σε περίοδο συμφωνίας και χειρίας, τέλος πολέμου και όλα αυτά.
1: Εκρηκτική ατμόσφαιρα. Είχαμε και τον ενταφιασμό του Αλί Χαμενεΐ στη γενέτειρά του χτες. Κυριαρχούσε και το σύνθημα «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ». Ήταν ένα μεγάλο μπάνερ που είχαν βάλει.
0: Μα είδα τον πανό, κρεμάσαι.
1: Ένα πανό τεράστιο. Έχουν πληγεί συστήματα Patriot και drones στο Κουβέιτ, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και δορυφορικές κεραίες στο Κατάρ.
0: Ποιο εμπαντούλα.
1: Και αποθήκες καυσίμων στο Μπαχρέιν, από τα χτυπήματα των Ιρανών για τα αντίπεινα.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν χτυπιούνται και τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής.
0: Και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή όπου γεννάσαι να δούμε τις τιμές των καυσίμων πάρε να... προφανώς ήταν έλειψε μας το φορτίο το προηγούμενο τώρα.
1: Τώρα να δούμε τι φορτίο
0: έχει. Και όπου γεννήσε έρχεται το πιο ακριβό. Μέσα σας πω ότι μπορεί και ως αύριο να έρθει.
1: Μάλιστα. Κατά τα άλλα έχουμε πύρινη κόλαση στην Ανδαλουσία.
0: Μάχη νεκρούς.
1: Τρομερό, με 12 νεκρούς.
0: Στην Ισπανία.
1: Έχασαν άνθρωποι τις ζωές τους μέσα στα αυτοκίνητά τους προσπαθώντας να διαφύγουν. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει και εν μέσω καύσωνα, εννοείται.
0: Μα ήταν Γαλλία και τώρα Ισπανία.
1: Και
0: έτσι.
1: Τώρα Ισπανία, ναι, πολύ σωστά. Δυστυχώς τα πράγματα είναι ακραία όσον αφορά τον καιρό κτλ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ενδεχόμενο τοπικού ρεκόρ έντασης βροχών στην περιοχή του Αγρού, κύριε Γιώργο.
0: Του Αγρού.
1: Μάλιστα.
0: Για πότε μέρες.
1: Για όλες τις προηγούμενες μέρες που.
0: Όχι ότι θα γίνει ρεκόρ.
1: Όχι, αναφερόμενοι.
0: Έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής.
1: Η λειτουργία του τμήματος μετεωρολογίας ανέφεραν ότι πρόσφατες καταιγίδες ενδεχομένως να έχουν φέρει τα επίπεδο ρεκόρ για τις βροχές τις οποίες βιώσαμε. 107.000 κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν το τελευταίο 24ωρο. 78.000 στον Κούρι και μετά στην Αρμίνου, στην Καλαβασό, στον Διπόταμο, στην Καναβιού και πάει λέγοντα.
0: Να ρωτήσω κάτι, αν το γνωρίζει, έτσι τώρα που το θυμήθηκα, με αφορμή το ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το περασμένο καλοκαίρι. Εν τι άλλαξε κάτι ω προ τον νόμο του ποιητητά, εγκαμνούμε λάστιχων, τι βεράντε και τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, έτσι.
1: Όχι, δεν κάνουμε. Εντάξει. Αλλά με την πληρότητα φέτο να είναι στο 41%.
0: Ναι.
1: Σε σύγκριση με το 18 που ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο.
0: Ναι.
1: Εγώ δίνω το ελεύθερο.
0: Όχι.
1: Όποιο θέλει.
0: Ακούει μας κόσμο για όνομα
1: του Θεού. Να πλύνει πεζοδρόμια. Να πλύνει.
0: Μα δεν μπορεί να δώσει έτσι ελεύθερα αφού είπε ότι δεν απαγορεύεται.
1: 41% πληρότητα και.
0: Ναι, αλλά σε καταγγείλουν πάλι να πληρώσει το προστίμου.
1: Καλά, ναι, αλλά μπορεί.
0: Πλακουσάρι νομίζω.
1: Για να δω.
0: Ναι, μόνο. Βεράντα, πεζοδρόμιο είναι ο αγρό.
1: Κυλάει νερό στο φράγμα.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Άστο να μείνει, αντί να πάρει στο πεζοδρόμιο, να δει κάτω να δίκο.
1: Νερό στο φράγμα.
0: Μάλιστα.
1: 41%, 41,3% αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Άρα, ξαναλέω. Σιωνοτά που λέμε στα κυπριακά. Ποιτητά και ξέρω εγώ τι βεράντε εξακολουθεί να είναι απαγορευμένο.
1: Τυπικά.
0: Και να... Γιατί τυπικά.
1: Ναι, ο νόμος λέει όχι.
0: Ο νόμος δεν ήταν και σημαίνει ότι όλοι πάμε με βάση τον νόμο.
1: Ναι.
0: Απλά να ξέρω γιατί.
1: Τώρα, αν εσύ, σαν καλή.
0: Μα και η γειτόνισσα μου απέναντι ευκέβασε τον νόμο διαφορετικά, και είμαι εγώ λάθος.
1: Ναι, ναι. Άμα τη δει τη γειτόνισσά σου, εσύ που είσαι τίμια γυναίκα, να πάω να τη πει. Καλή γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα.
0: Λείψε που το φυσικό, να με σε φύγει το κρίμα.
1: Καλά.
0: Πάμε.
1: Είχαμε χτες επίσης το βράδυ μία, ή μάλλον σήμερα τα ξημερώματα, ληστεία σε φούρνο.
0: Κλέψανε τις τυρόπιτες.
1: Όχι, δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου για τυρόπιτες, μπουγάτσες κτλ. Στις 3.30 το πρωί.
0: Πόσες πράξεις έχει μέσα στις 3.30
1: 300 ευρώ.
0: Μα είχε μέσα 300 ευρώ, ναι. Λάθος.
1: Διανομέας εταιρείας αντιλήφθηκε άγνωστο άντρα εντός του φούρνου, σε περιοχή της Λεμεσού, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κοκκούλα, όχι ο διανομέας, ο εντός του φούρνου.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησε να αφαιρέσει το συρτάρι ταμιακής μηχανής. Με τη βοήθεια μάλιστα υπαλλήλου του φούρνου,
0: ναι.
1: Προσπάθησαν να το ανακινητοποιήσουν. Ωστόσο, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει, παίρνοντας μαζί του το συρτάρι και 300 ευρώ.
0: Πέρασε.
1: Ανέβηκε μάλιστα σε μοτοσυκλέτα,
0: και
1: η οποία τον περίμενε απ' έξω.
0: Και κρέαν το συρτάρι.
1: Αυτές οι μοτοσυκλέτες
0: προχτές,
1: δεν έχουν. Πού πάνε και οδηγούνται.
0: Χτες ήταν, νομίζω, χτες το πρωί, λίγο πριν το μεσημέρι. Εάν είχα το κινητό ενεργοποιημένο, θα καταγράφαμε εδώ στο δρόμο μπροστά από τα γραφεία μας δίκυκλων, όχι μεγάλου κυβισμού, όπως ο ηθήριο, όπως το δικό σου, κανονικό.
1: Ναι,
0: ναι. Μοτοσυκλέτα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με το δεξί χέρι νεκράδαν το τιμόνι και με το αριστερό παραμάσχαρα το λεγόμενο. Ένα λίγο πιο μεγάλο από το κομμωδίνο.
1: Έπιπλο.
0: Έπιπλο.
1: Συμβαίνει, κύριε Γερμανό.
0: Μιλούμε ότι. Και κανονική ταχύτητα, μη σου πω και. Ναι. Καλή ταχύτητα για το δίκυκλο των συγκεκριμένων.
1: Ναι.
0: Διασχίζει να δω τη λεωφόρο να πήγαινε.
1: Ναι. Εμείς οι δικυκλιστές, κύριε Γιώργο, σε περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε μετακομίσεις, μετακινήσεις.
0: Να πιάνεις το κομμωδίνο μπαρά.
1: Πώς θα τις κάνουμε, δηλαδή. Έχει νόμο που το απαγορεύει σαν τα ποιτητά και τα χιονοτά.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, κύριε Γιώργο.
0: Γιατί ο νόμος για τα ελεύθερα χέρια που ισχύει για την οδήγηση.
1: Για την οδήγηση ισχύει.
0: Γιατί το δίκυκλο είναι οδήγηση.
1: Ισχύει, αλλά δεν μου απαγορεύει κανείς να είμαι με το ένα χέρι στο τιμόνι.
0: Μα δεν είναι ελεύθερα τα χέρια σου σημαίνει.
1: Το ένα χέρι ήταν ελεύθερο.
0: Γιατί στο κινητό με το αυτοκίνητο, άμα είναι το ένα, πα στο τιμόνι δέχεται.
1: Αν τώρα εμά το δικυκλιστό, να πάει άλλο να μετακομίσει το κομμωδίνο.
0: Και το κομμωδίνο, εντάξει, αν δεν κάνω λάθος, είναι 4 σιταριά. Γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Έτσι λίγο μου πρόλαβα να το δω.
1: Δικαιούμαστε να έχουμε κομμωδίνα 4 σιταριών. Να τα κόψουμε γι' αυτά.
0: Πόσα πράγματα να βάλεις μέσα στο κομμωδίνο. Άντε στο έναν τα εσόρουχα.
1: Κινητά. Άντε στο άλλο. Φορτιστές.
0: Μέσα στο σιταριά. Για όλα. Συνέχιση.
1: Πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες.
0: Τελειώσαμε με τα υπόλοιπα.
1: Τελειώσαμε, ναι. Α, για τον καιρό δεν είπαμε.
0: Να μην αναβούμε για
1: τον καιρό. Έχω καιρό, έρχεται αύξηση της θερμοκρασίας. Τα είπες και εσύ το πρωί.
0: Παντού αυξήσεις, ρε. Επανεκκίνηση είναι η οικονομία. Παντού είναι αυξήσεις. Μην το συζητάς.
1: Σε θετικό βήμα.
0: Καύσιμα, τώρα. Θερμοκρασία, είδη πρώτης ανάγκης. Τα
1: νερά,
0: πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Νερού,
1: τα πάντα, ναι. Τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δίκιο. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Πολίτης, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Ένα βήμα μπρος και τρία πίσω, μετά τον μπάχαλο με την ψηφιακή τηλεόραση, καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης, αναφέρει η εφημερίδα. Θα αναστήσουν τη Βέλιστερ ανακοινώνοντας νέα τρίμηνη περίοδο μεταβατική για να καταφέρει το κοινό να συντονίσει τις τηλεοράσεις του στο νέο σύστημα της Ελλάς, ΣΑΤ. Ένα θέμα εδώ. Ένα δεύτερο κυπριακό μετά το τέτατε της Άγκυρας, η ανάλυση του τι έγινε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισαν τη στρατηγική της σημασίας της Άγκυρας, αλλά συνέδεσαν και τα ευρωτουρκικά με τις εξελίξεις στο κυπριακό. Εφημερίδα Αλήθεια, κύριο θέμα, η Τουρκία φέρνει φυσικό αέριο στα κατεχόμενα, υπογράφεται μνημόνιο στην αντίληψη για τη δημιουργία αγωγού μεταφοράς. Ο Ερντογάν, λέει η εφημερίδα, στέλνει τον αντιπρόεδρο και υπουργού στην τελετή θέλοντας να τονίσει τη σημασία του συγκεκριμένου έργου. Άλλο θέμα, το

αυξημένου κινδύνου. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Χαραυγή. Προοδευτική αλλαγή με πρωταγωνιστές τους νέους. Νέοι άνθρωποι αμφισβητούν, διεκδικούν και οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον. Α, αναφέρεται στο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ που είναι, ξεκινά απόψε, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλο θέμα, οι ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν και η Τεχεράνη απαντά ξανά σε άνοδο οι τιμές των καυσίμων.

0: Άστε.
1: Λοιπόν.
2: Θέλω, λέει, βοήθεια με τη μετακόμιση να μου πάρει, Μιχάλη, ένα στρώμα από τη Λευκοσία Λάρνακα με τη Μιχάλη. Εύκολα.
0: Για όνομα του Θεού. Με τη μηχανή του Μιχάλη πάει, φύγε, παιδιά.
2: Εύκολα.
0: Αφού μπορεί να το βάλει πάνω στη μηχανή εν τέτοιου κυβισμού και εκτοπίσματο, μπαίνει το στρώμα και κάθεται από πάνω
2: Λάρνακα.
0: Ο οδηγό. Αν δεν μπορεί να κάνει που να γυρίσει τον αμαρσάρι που λέμε.
2: Άκου να σου πω τι θα κάνω.
0: Ή στα κυπριακά να γυρίσει τον καράολο.
2: Θα το πάρω, να το πάω πάφο στην πέτρα του Ρωμιού, να πάρει τον αέρα από το στρώμα, να αεριστεί και να στο φέρω πίσω Λάρνακα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να είδασαι ταριέρα γραφείου και όχι κομμωδίνο, λέει ο 266.
2: Ό,τι και να είναι για τον κύριο Γιώργο είναι απαγορευμένο.
0: Ένα λεπτό. 266, εσύ σου μπας στο δικύκλο. Αν μου πει και το χρώμα, εσύ σου.
2: Μιλάμε στην κατοχή, θα έχεις κάνει καριέρα, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά. Αμέσως.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ναι, μια εικασία έκανε ο άνθρωπος.
0: Θέλω να βρέχει και να κάνω σιωνοντά να καθαρίζω το δρόμο έξω από το σπίτι μου, λέει ο 66. Έχει που το κάνουν, φίλε.
2: Έτσι
0: που το κάνουν.
2: Γιατί είναι η καλύτερη ώρα. Βρέχει, έχει που.
0: Ενισχύεται το σιωνοτόν το λεγόμενο.
2: Έχει μουλιάσει το πεζοδρόμιο.
0: Η μεγαλύτερη. Ρωτάς με, είναι η απάντηση 266. Διότι από την απάντηση ένα είμαι σίγουρος. Α, θα αφήσει το ερωτηματικό. Εντάξει, με στέλνετε όμως συνέχεια μηνύματα, μέσα σε ειδικό. Ναι, ήταν άσπρο, εσύ είσαι.
2: Μάλιστα, τον βρήκαμε.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό το πάντη και καρφώνεστε μόνοι σας.
0: Ναι, αμέσως ύβρεστο.
2: Πραγματικά.
0: Μπορούσε να ήταν μαύρο, μπορούσε να ήταν το χρώμα του ξύλου, μπορούσε να ήταν το σκούρο το χρώμα του ξύλου, με νερά που λέμε, όλα αυτά. Ναι. Αμέσως. Και να μου πεις ότι είναι εσύ.
2: Συνταριέρα γραφείου, άσπρο.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν σπάω. Έλα σπάω. Λοιπόν,
2: πάμε.
0: Το statement του Κολίνα λέει για το παιχνίδι Αργεντινή-Αίγυπτος, το διαβάσατε. Ήταν ο γκοατ των διαιτητών, μιλάει, οι υπόλοιποι σιωπούμε. Μα και ήταν μόνο για το παιχνίδι.
2: Για όλα ήταν. Ήταν
0: μια γενική, ένας πρώτος απολογισμός. Εντάξει, και στήριξε το.
2: Δικαίωσε βάρ και διαιτητές.
0: Ναι, και γενικότερα είπε ότι παρότι επειδή είναι πολλά τα παιχνίδια, μπορεί να είναι κάποια λάθη. Ξέφρασε ικανοποίηση.
2: Δεν υπάρχει ούτε χρονικός περιορισμός ούτε περιορισμός στην απόσταση για το πόσο πίσω μπορεί να ελεγχθεί μια φάση που καταλήγει σε γκολ. Το φάουλ είναι φάουλ. Τέλος.
0: Α, για τον γκολ που
2: ακυρώθηκε.
0: Μα νομίζω ότι. Το πολύ συζήτηση, ήταν η περισσότερη μάλλον ή η μεγαλύτερη συζήτηση για το πέναλτι
2: του
0: Σαλάχ. Ναι. Ήταν για το.
2: Εκεί είπε ότι αποτελούσε
0: κάποιο το φάουλ.
2: Διαιτητής και ΒΑΡ έκριναν πως η επαφή του Αιγύπτιου με τον Άλβαρες αποτελούσε φυσιολογική ποδοσφαιρική διεκδίκηση και όχι παράβαση.
0: Ναι. Εντάξει. Μάση περίπτωση.
2: Τι έχει κάποια. Είναι επικεφαλής της FIFA.
0: Ναι, είναι.
2: Διαιτησία της FIFA,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ο ρόλος του.
2: Λογικά, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Να μην αφήσεις.
0: Και είπε μάλιστα και για το ότι μας επηρεάζει τίποτε. Μα. Ενώ ενδέχεται. Εντάξει, δεν μου ήταν να πει. Απέρριψε το. Το ενδεχόμενο να επηρεάζονται κάποιοι να τους λένε ή να τους υποδεικνύουν το.
2: Τι είναι.
0: Τις φυρούν. Ενώ. Μπορεί να του επηρεάσει κανένα στην Επιτροπή Διευθυνσίας παρεμβάσεις, εννοεί.
2: Ότι δεν υπάρχουν πιέσεις.
0: Ναι. Υπάρχει παραδοχή πλέον από το 266 μπροστά στο δαιμόνιο αστυνομικό μου μυαλόν και εκτίμηση που αμέσως βρήκα ποιος είναι. Παραδέχεται και να ληφθεί υπόψη.
2: Απίστευτο.
0: Η παραδοχή, ναι, λέει, το μετέφερα από Λευκοσία στον Πρωταρά.
2: Καλά.
0: Εδώ κοντά.
2: Το μετέφερε και εσύ από Λευκοσία στον Πρωταρά. Είναι ανάγκη να περάσει.
0: Πρέπει
2: να περάσει μπροστά από το γραφείο του Μίνου Μάτσα και Ιή. Να το μάθει όλη η Κύπρος ότι έκανε έτσι πράγμα. Ορίστε το, σε κάρφωσε σε παγκύπρια κοινότητα στου 95. Αυτό ακού.
0: Ναι, κατάλαβες. Και στου 90 στην επαρχία Μογός του. Εκεί που πήγε εννοώ. Γι' αυτό σου λέω ότι.
2: Τι θε τη Ιταλιέρα στον Πρωταρά.
0: Ω γεγονό, στον Πρωταρά πάει για χαλάρωση. Να πάρει κάποιο γραφείο στον Πρωταρά. Λοιπόν. Ακούμε τι πλησιάζει.

0: Πρώτου συνεχίσουμε.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Είχε και μόνιμους κατοίκους ο πρώτορα, λέει. Εντάξει, έτσι διευκολύνει τη θέση σου. Η παράβαση είναι παράβαση.
2: Κάνεις, έπρεπε
0: η παράβαση είναι παράβαση. Μείνε να δω λόγω της παραδοχής, να δω τι μπορώ να κάνω ως... Δεν ξέρω.
2: Δώσ' του...
0: Κιου-κιου.
2: Δώσ' του κάτι.
0: Έχεις κανένα να τηλεφωνήσει.
2: Που παραδέχτηκε. Τι.
0: Έχεις κανένα να τηλεφωνήσει.
2: Κανένας... Τι τηλεφωνήσει.
0: Ρε φίλε, ο Τράμπε τηλεφώνησε και σχιζένει. Η Αγγλία είδε τώρα με το πρόβλημα με τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, το είδα.
0: Πον υποπαρέτηση.
2: Ναι, ο Στάρμερ.
0: Ετοιμωρήθηκε ο Κουάνσα δύο αγωνιστικές. Ναι. Χάνει και μη τελικό να πάει η Αγγλία. Ποιος είναι να τηλεφωνήσει τώρα που είναι υποπαρέτηση ο Πρωθυπουργός.
2: Πρόβλημα, είναι πρόβλημα.
0: Ποιος είναι να τηλεφωνήσει.
2: Πρόβλημα. Δεν προλαβαίνει ο επόμενος να αναλάβει να κάνει.
0: Ναι, τέλειωσε. Για να προκριθεί η Αγγλία, μη τελικό δεν θα παίξει.
2: Δεν θα παίξει.
0: Α, γι' αυτό άρα σου λέω. Τελείωσε. Αν έχεις κάποιον να τηλεφωνήσει, φίλε 266, να το δούμε. Όχι πως επηρεαζόμαστε, αλλά ένα ληφθεί υπόψη.
2: Μήπως να τον επιβραβεύσουμε.
0: Ποιο, για την παραδοχή. Φίλε, μ' άρεσε, ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή και για το έμπιπλο να σου παίζει νόημα, να θέλεις άλλη συνταργέρα. Πριν βγει ο Κολίνα, λέει ο 67, υπήρχαν 2-3 επαγγελματίες διαιτητές που κάνουν αναλύσεις φάσεων και είχαν μπει τα ίδια. Α, τις ίδιες απόψεις. Προφανώς εννοεί για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Αυτοί είναι οι κανονισμοί ασχέτως το ότι τα συναισθήματα κάποιων δεν τους αφήνουν να το δεχτούν. Οκ.
2: Εντάξει, πάντα θα υπάρχουν και τα συναισθήματα, αλλά λογικά.
0: Και πάντα θα υπάρχει διαφορετική συζήτηση υπό την έννοια ότι όσον και να μπήκε η τεχνολογία.
2: Δεν θυμάστε τι έγινε με την μπάλα. Με την
0: εκεί ήταν όμως, εκεί δεν είναι κρίση. Εγώ θα έλεγα τώρα ότι ακόμα υπάρχει σε ψηλών ποσοστών το στοιχείο της κρίσης ενός διαιτητή που καθορίζει την τελική απόφαση. Υπάρχουν και περιπτώσεις που η τεχνολογία δεν σου αφήνει θέμα κρίσης.
2: Ναι.
0: Ενώ να μπει η κρίση του διαιτητή. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει η κρίση του διαιτητή, υπάρχει και η κρίση του φύραθλου, του τηλεθεατή, του ποδοσφαιριστή, του παράγοντα που βλέπει επίσης και είναι θέμα κρίσης. Άρα ναι, αλλά κάποτε η κρίση επηρεάζεται σαφώς από τα συναισθήματα, από το φανατισμό, από.
2: Κρίνω ότι είναι 8.30 ώρα όμως και είμαστε ακόμα στο.
0: Ναι, η κρίση του Μιχάλη στην προκειμένη περίπτωση δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
4: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
6: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
8: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
9: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
10: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive.
18: Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 38 προς 39 τα λεπτά μετά τις 8. Για να κλείσουμε το προηγούμενο θέμα με τον οδηγό του δικύκλου που μετέφερε Σύρτα Αργέρα Νικομοδίνο. Αστεία, αστεία, λέει ο 266. Γελάσαμε, αλλά έπρεπε, δεν έπρεπε να αυτόν τον οδηγό να το κάνει, γιατί είναι επικίνδυνο για όλους. Προσοχή στον δρόμο, μάγκες. Συμφωνούμε απόλυτα. Πραγματικά δηλαδή, καμιά φορά. Νομίζω στα κυπριακά η σημεία που λέμε παροιμία. Προσέχεις για να σε προσέχει και ο Θεός που λαλούν. Στην Αθηνά χειρακίνη λένε άλλοι. Εντάξει, εξαρτάται κατά πολύ από εμάς. Παρότι ο φίλος ο 266 έχει και πρόταση να θέλει, γιατί ο 626 είχε ένα σαλόνι λέει και θέλει να το μεταφέρει. Αν ανοίξαν οι δουλειές σου φίλε, δες το και κρίνε. Λοιπόν, είπαμε για το Μουντιάλ, να πάμε λίγο στα δικά μας. Στα μεταγραφικά τις τελευταίες ώρες κάποιες κινήσεις έγιναν, αλλά χωρίς να έχουμε καταγράψει ακόμη την πολύ μεγάλη έτσι, ή ηχηρή μεταγραφή που λέμε, και ξαναλέμε και να παρεξηγηθώ, το ηχηρή καμιά φορά δεν σημαίνει ότι είναι μια ποιοτική στα σίγουρα ή με βάση τις γενικότερες εκτιμήσεις. Ηχηρή μπορεί να είναι, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ, έρχεται ο Ανδρέας Γιωργαλάς, ας πούμε, και πιάνει τον προπονητή του Μιχάλη Τσικαλά πράσινων κυνηγών και τον ανακοινώνει εν ώψη της νέας σεζόν για τον διαγωνισμό των προβλέψεων. Είναι ηχηρή γιατί πιάνει, ας πούμε, ενώ από τον αντίπαλο μου, τον αιώνιο αντίπαλο μου, τα γνωστά και όλα αυτά.
1: Δεν μπορεί, σου λείπει το
0: γύρο. Πάμε παρακάτω, όχι, ρε, είπα από ένα παράδειγμα να αποφύγω ομάδα και να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν,
1: ανακοίνωση Πάφος FC τερματοφύλακα.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια προσθήκη Κύπριου τερματοφύλακα. Λέγεται ότι μπορεί να πάρουν κι άλλον. Ή θα πάρουν και άλλον. Τι είχαμε επίσης τις τελευταίες ώρες. Δεν είχαμε ενώ έτσι άλλες κινήσεις. Εντάξει, επισημοποιήθηκε και του ΜΑΕΣ η αποχώρηση, που ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε. Εδώ είναι μια χειρή αποχώρηση την οποία συζητήσαμε πολύ τις προηγούμενες μέρες.
1: Μεξικό. Μεξικό.
0: Ναι,
1: Άτλας.
0: Ναι, στην Άτλας. Στην Άτλας. Τι θα έλεγα. Α, φαίνεται ότι είμαστε κοντά στις τελικές εξελίξεις, τις καθοριστικές εξελίξεις στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ σε ό,τι έχει να κάνει με τα διοικητικά. Παρότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση ούτε και διάψευση από πλευράς ή από την επίσημη θέση της ποδοσφαιρικής εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, οι τελευταίες πληροφορίες σε συνδυασμό και με στοιχεία έτσι που δόθηκαν χθες στους μετόχους. Συγγνώμη, στο αμέλη του σωματείου, στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ χθες, φαίνεται ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία. Φαίνεται, ξαναλέω, με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ, ότι έχει επιτευχθεί κατά κάποιον τρόπο η έγκριση μέσω της UEFA για το μεταβατικό στάδιο που απαιτείται για τη δημιουργία νέας εταιρείας που με βάση το νέο επενδυτικό αυτόν σχήμα και αναμένουμε, νομίζω πλέον σύντομα, κάποια πιο κάποια δεδομένα και πιο επίσημα πλέον. Το ΑΠΟΕΛ βγήκε χθες το γραφείο τύπου της εταιρείας και συνέστησε κατά κάποιον τρόπο υπομονή και μόλις έχει κάτι θα το δημοσιοποιήσει ως επίσημη ενημέρωση με ολοκληρωμένη, όπως είπε, τοποθέτηση. Δεν διέψευσε φυσικά. Έγινε αναφορά για τις δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν διέψευσε κάτι, αλλά ούτε και επιβεβαίωσε.
1: Αν το μάθετε,
0: ναι, μα είναι λογικό. Επίσημα δεν μπορεί να τοποθετηθεί αν δεν υπάρχει.
1: Άρα κάτι υπάρχει.
0: Το χειροπιαστό. Ναι, μα.
1: Το ξέραμε ότι κάτι υπάρχει.
0: Ναι,
1: λογικό.
0: Μπορώ να σου πω ότι ήταν και το πιο αναμενόμενο με βάση το πώς εξελισσόταν η κατάσταση και πολύ περισσότερο με βάση την καταρχή συμφωνία που είχε ανακοινωθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα, λέγαμε, νομίζω από την περασμένη εβδομάδα, όχι εμείς εννοώ, τα ρεπορτάζ έβγαινε η εκτίμηση ότι έμενε μόνο αυτή η έγκριση ή, αν θέλεις, έγκριση και κατεύθυνση και ως προς τον τρόπο που πρέπει να γίνει η μετάβαση στη νέα αυτή εντάξει πραγμάτων, είτε νέα εταιρεία τη λες, ή γενικότερα στο νέο εντάξει πραγμάτων λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΠΟΕΛ. Ήρθεν και έδεσεν και το χτεσινό της συνέλευσης του σωματείου που
1: ακυρώνει την ανανέωση.
0: Την ανανέωση
1: της Τη διαχείριση τέλος πάντων τη συμφωνία.
0: Όχι, ήταν ότι παραμένουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία στη διοίκηση του σωματείου και το επιπρόσθετο στοιχείο είναι ότι ήδη έχει μαζευτεί έναν ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο που θα διατεθεί σε παλιές οφειλές και έναντι αυτών που έχουν δώσει εννοώσει ή έδωσαν θα είναι σε σχέση με τις μετοχές της νέας εταιρείας που θα δημιουργηθεί όταν και εφόσον θα ολοκληρωθεί και η συμφωνία αλλά και η μετάβαση στη νέα τάξη πραγμάτων στο ποδοσφαιρικό από ΕΛ.
1: Και από τώρα μέχρι τότε το Διοικητικό Συμβούλιο
0: του Σωματείου, του σωματείου παραμένει απλά για να ολοκληρώσει τη συμφωνία. Εντάξει, έτσι σημαίνει απαραίτητα εκτίμηση δική μου τώρα ότι αν ξέρω εγώ δήλωνε χτες ότι θα αποχωρήσω και θα πάω σε μια εκλογική συνέλευση, δεν αλλάζει κάτι αυτό. Ναι. Απλά εντάξει.
1: Τα αφήνουν για να γλιτώσουν από άλλη.
0: Ναι, μπορεί να αναδεικνύονταν, θα μπορούσε να μπει κάποιος ως έναν ενδεχόμενο να αναδεικνύεται μια άλλη διοίκηση στο σωματείο και ξέρω εγώ διαφωνεί και τουμπάρει το. Λέω τώρα ένα σενάριο. Εν πάση περιπτώσει. Το πιο σημαντικό που βγαίνει τις τελευταίες ώρες σε σχέση με το συγκεκριμένο είναι το γεγονός ότι φαίνεται να έχουν ξεπεραστεί με βάση τις διαδικασίες τα μπορεί να μην ήταν εμπόδια, τα όσα έπρεπε βήματα ή στάδια έχουν ολοκληρωθεί ή ξεπεραστεί πιθανόν εμπόδια και πάμε για μια τελική πλέον μορφή που θα πάρει και θα δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό το μεταβατικό στάδιο και όλα αυτά. Λέγεται ότι θα πάει μέχρι τον Μάρτιο που είναι οι αδειοδοτήσεις από την UEFA που θα αναγνωρίσει τον νέα εταιρεία και ούτω καθεξής.
1: Ναι, ότι έχουν αυτό το χρονικό περιθώριο από τώρα μέχρι τότε.
0: Που θα λειτουργεί παράλληλα δηλαδή η νέα τάξη πραγμάτων με το διοικητικό σχήμα που θα προκύψει και η εταιρεία που υφίσταται τώρα από ελποδόσφαιρο δημόσια.
1: Ζητούμενο είναι μετά από όλα αυτά να δημιουργηθεί μια βιώσιμη κατάσταση, μια καλή βάση.
0: Η λογική λέει ότι καλύτερη από το χάος των τωρινών που υπήρχε στο οικονομικό κομμάτι εννοώ, σαφώς υπό την έννοια ότι μπαίνει μια ή τραβήχτηκε μια γραμμή στο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, γιατί εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της προηγούμενης ή υπό την προηγούμενη της σύνθεση διοίκηση ήταν ότι δεν αποφάσιζαν, κυρίως λόγω Προέδρου να μην είμαστε... μην τα λέμε γενικά, δεν αποφάσιζε να τραβήξει αυτή τη γραμμή και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Είχαμε μια διαρκή κλιμάκωση συνέχεια. Μια διόγκωση χρέους.
0: Ναι, μια ζωή στο.
1: Δεν...
0: στο θα και στο. Ευελπιστώ ότι θα βρέξει λεφτά σε κάποια στιγμή το μόνο που έμενε. Παρά να τραβήξω και να αντιμετωπίσω τα δεδομένα μου. Συν το γεγονός ότι δεν έβρισκε πλέον, αποδείχτηκε και αποδεικνύεται. Κάθε τρεις και λίγο με τη νέα προσφυγή που προκύπτει ή με τη νέα υπόθεση που καλείται να αντιμετωπίσει το ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ σε σχέση με τις οφειλές, αποδεικνύεται ότι δεν έβρισκαν και τις λύσεις που μας έλεγαν ότι έβρισκαν κατά καιρούς. Ως προς το να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα. Εγώ δεν ξέρω, το είπα και χτες την ώρα που βγήκε, ήμασταν ακόμη εδώ στον αέρα, όταν βγήκε το νεότερο από την ενημέρωση του ΑΠΟΕΛ για το περίπτωση Σαρφό. Τελικά δεν ξέρω ποιος από αυτούς που έχουν φύγει ειδικά πληρώθηκε κανονικά. Πάση περίπτωση.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Και τώρα παίρνουν την πορεία την οποία εντάξει, λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα ότι θα πάρουν τα πράγματα. Άντε να δούμε. Ελπίζουμε τέλος πάντων να είναι όντως σε καλύτερη βάση, καλύτερη προοπτική, μια υγιής κατάσταση για την ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί για αυτή. Όπως και άλλες στο παρελθόν βέβαια και ακόμα ταλαιπωρούνται από λαθασμένες κινήσεις. Άμα είναι λαθασμένα τα οικονομικά, άντε για.
0: Nice.
1: Άντε βρες μετά να πάνε να σταθείς.
0: Επίσης σημαντικές εξελίξεις των τελευταίων ωρών είναι όσα ανακοίνωσε χθες η ΚΟΠ. Με το χίλιο επομένων ως προς το εμπονεμένη του ιστορία θέμα του αθλητικού δικαστή.
1: Αχα, ναι, το είδα.
0: Επανερχόμαστε στη Δικαστική Επιτροπή.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι στην προηγούμενη εποχή που λειτουργούσε η Δικαστική Επιτροπή δεν ήταν τρεις, ήταν περισσότεροι.
1: Τώρα είναι τρεις.
0: Τώρα θα είναι τριμελής. Εξ όσων διαβάζουμε, από όσα διαβάζουμε με βάση την πρώτη ενημέρωση. Τριμελής Δικαστική Επιτροπή η οποία πλέον θα εκδικάσει. Και το τριμελής έχει το. Αν ήταν διμελής, ας πούμε, Ωραία, είχαν και δύο.
1: Σύγκρουση.
0: Ναι, αν είχαν μια διαφορετική άποψη, ποιο θα υπήρχε. Ναι. Το τριμελή προφανώ θα πηγαίνουμε σε περιπτώσει που δεν υπάρχει ομοφωνία, θα πηγαίνουμε σε ψηφοφορία.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι αντίθετο.
1: Γενικώ αψήφο, φαντάζομαι.
0: Επίση, τριμελή εισαγγελική επιτροπή ω προ το πώ λειτουργούσε τώρα το ένα στάδιο πριν τον αθλητικό δικαστή, δηλαδή ο πειθαρχικό εισαγγελέα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό πειθαρχικό εισαγγελέα. Αυτός που βλέπει το τι εγγράφτηκε στο φύλλον αγώνος ή το τι εγγράφτηκε στην έκθεση του παρατηρητή, όχι της διαιτησίας, του αγώνα, και αναλόγως παραπέμπει υποθέσεις στον αθλητικό δικαστή.
1: Μάλιστα.
0: Αν πάρουμε το πιο πρόσφατο, αν κρίνω από το τι δημοσιοποιήθηκε τότε που έγινε και η μεγάλη συζήτηση και ξαναξεκίνησε και το θέμα αθλητικού δικαστή, οι υποθέσεις που επαραπέμφθηκαν ενώπιον του αθλητικού δικαστή για τον τελικό κυπέλλου σε σχέση με τα επεισόδια μέσα στον αγωνιστικό ναι. χώρο, διαβάζοντας το παραπεμπτικό, έγραφαν όλες διαπληκτίστηκε. Άρα, εάν ο πειθαρχικός εισαγγελέας επαρέπεψε με αυτήν την κατηγορία, έτσι ήταν ευθύνη του αθλητικού δικαστή για το τι βάζει μετά. Καταλαβες, άρα και εδώ έχει σημασία το ένα στάδιο πριν τον αθλητικό δικαστή.
1: Ναι.
0: Αν παραπέμπονται σωστά με βάση.
1: Έτσι, το θέτεις με την έννοια του ότι προφανώς υπήρχε πρόβλημα και εκεί.
0: Ναι,
1: στο πώς γινόταν.
0: Όσοι ήταν των τελικών ή όσοι ήταν στο επίπεδο μόνο διαπληκτισμούς ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Άρα και εδώ υπάρχει συζήτηση για το αν λειτουργούσαμε σωστά πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα,
1: αθλητικός δικαστής και πειθαρχικός εισαγγελέας
0: τέλος και πάμε σε δικαστική επιτροπή
1: με δύο επιτροπές.
0: Αντί αθλητικού δικαστή και εισαγγελική επιτροπή επίσης τριμελή για το θέμα το ποιοι θα ετοιμάζουν τις παραπομπές.
1: Μάλιστα.
0: Προς τη δικαστική επιτροπή. Τα ονόματα δεν τα ξέρουμε για την ώρα.
1: Ξέρουμε ότι θα είναι για δύο χρόνια.
0: Ναι,
1: όταν διοριστούν.
0: Διετή θητεία, αλλά.
1: Δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω επίσης εάν μέσα σε αυτές τις επιτροπές θα είναι στην προκειμένη περίπτωση στην δικαστική επιτροπή ο κύριος Βριονίδης και στην εισαγγελική ο κύριος Νικολάου που είναι ο πειθαρχικός εισαγγελέας.
1: Α, είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα δείξει όταν θα ανακοινωθούν.
1: Ναι.
0: Ή θα πάμε σε εντελώς καινούργια πλέον σύνθεση για να μην υπάρχει και οποιοδήποτε προηγούμενο θα μπορούσε να πει κάποιο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλώς την επόμενη.
0: Όλα καλά. Παρασκευή, άλλωστε. Άρα από τη στιγμή Παρασκευή, λογικό να είναι όλα καλά.
1: Α, ναι.
0: Ακόμα καλύτερα μετά το μεσημέρι.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Σας ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Α, ναι.
0: Αχα, οκ. Okay. Μάλιστα.
1: Οπότε θα δούμε τώρα σε αυτό τον καιρό των αλλαγών που ζούμε στο δικαστικό σώμα. Με όσα έχουν ακουστεί και όσα έχουμε δει και βιώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, από τα ονόματα και μόνο δεν θα βγάλουμε συμπέρασμα, απλά θα βγει ολοκληρωμένη εικόνα και στο επί του έργου θα φανεί.
0: Εγώ έχω
1: αν
0: να πω κάτι,
1: κινούμαστε προς μια κατεύθυνση θετικότερη.
0: Εντάξει. Η ΚΟΠ ανακοινώνοντας θες ότι εδώσαμε ανακοίνωσε τις όποιες αλλαγές με στόχον όπως δήλωσε τον εξυγχρονισμό και την καλύτερη απονομή δικαιοσύνης.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Εγώ θα πω ότι ναι, σαφώς είναι καλύτερα να τρεις αντί ένας. Καμιά φορά, ξέρεις, η δεύτερη και τρίτη άποψη.
1: Ναι.
0: Σαφώς είναι καλύτερα να τρεις αντί ένας. Ακόμη και χωρίς σκοπιμότητα, μπορεί να σου ξεφύγει κάτι στο πώς παραπέμπεις, και ξέρω εγώ. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούν και λίγων πρόνοιες
1: του νόμου του ίδιου
0: των πειθαρχικών κανονισμών.
1: Ναι.
0: Των πειθαρχικών κανονισμών.
1: Ναι.
0: Έχω την εντύπωση όσον κι αν βαραίνει τεράστια ευθύνη τον αθλητικό δικαστή για αποφάσεις των τελευταίων χρόνων. Εγώ προσωπικά έχω πει πολλές φορές και έχω γράψει πολλές φορές χωρίς να έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω, ότι από μόνος του με τις αποφάσεις του δημιούργησε αναφυσβήτηση γύρω από το θεσμό ή και το όνομα του, αλλά μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες δεν βοηθούν με βάση το πώς είναι οι πειθαρχικοί κανονισμοί. Άρα θα πρέπει να γίνει έναν, πώς να το πω τώρα, να ξαναδούμε λίγο, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να επιδέχονται κάποιες αλλαγές, μπορεί να πρέπει να γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα, αν θέλεις και πιο αυστηρά, δεν είναι θέμα το. Απλά ξεκάθαρο. Να μην είναι, στέλνει εδώ, ας πούμε, ένα μήνυμα, θα έχουν διακριτική ευχέρεια, λέει, ή θα υπάρχει ταρίφα για τις ποινές. Υπάρχει σίγουρα τώρα στους πειθαρχικούς κανονισμούς ως ένα σημείο και σε έναν ποσοστό η διακριτική ευχέρεια, θεωρώ, και υπάρχει και το κάποια δεδομένα που προνοούνται και θα πρέπει να, ξέρω εγώ, να εφαρμόζονται ποινές, ας πούμε, είναι ποσοτικά πόσες παραπομπές έχεις για το έναν, αριθμητικά. Όλα αυτά όμως θα πρέπει, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, αν θέλεις, και αφού θα οριστούν τα άτομα και στην μια επιτροπή και στην άλλη, να ξανακάτσουν να δουν κάποια πράγματα για να είναι πολύ πιο, έτσι, ίσως ξεκάθαρα ή και πολύ πιο ή λιγότερο δύσκολο για το πώς θα κάνουν τη δουλειά τους οι επιτροπές.
1: Κοίτα, η αλλαγή αυτή του πειθαρχικού πλαισίου ή του νομοθετικού πλαισίου, αν θες, είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν πρόκειται να γίνει από μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, καταρχάς θα πρέπει να εντοπίσεις τα σημεία και τα οποία είναι τα αδύνατα σημεία και θες να αλλάξεις, να τα ξέρεις από πριν.
0: Είπα, ας κάτσουν οι τρεις τώρα που θα μπουν, και οι τρεις της εισαγγελικής και οι τρεις της δικαστικής, να δουν και να εισηγηθούν.
1: Ναι,
0: θα το εισηγηθώ εγώ. Θα το εισηγηθούν οι εκπρόσωποι των ομάδων που πολύ πιθανόν να τα βλέπουν κάτω από το πρίσμα, ας πούμε, και του συμφέρον για τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να κατηγορηθούν για κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, και ας μην το κάνουν. Να κάτσουν να τα δουν οι δύο επιτροπές.
1: Ναι. Οπότε εκεί είναι το ζήτημα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε κάθε χρόνο, κατά καιρούς, αλλά κανέναν καλοκαίρι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, δεν έκατσε κάποιος να πει: ελάτε, ρε παιδιά, να δούμε, να μην το ξαναβρούμε μπροστά μας. Εάν είναι, μπορεί να είναι μια ασάφεια, μπορεί να είναι κάτι που αποδεικνύεται ότι εξελίχθηκε ως ασάφεια.
1: Ναι. Είναι ένα ζήτημα γι' αυτό, το οποίο δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται να εξυγχρονιστεί και αυτό, ναι, μαζί με την υπόλοιπη προσπάθεια, όπως λέει και η ΚΟΠ, εξυγχρονισμού.
0: Εκ πρώτης θεωρώ ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
1: Άρα από τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν έχουμε αυτό το σχήμα.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι. Okay. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, σημαίνει ότι ήδη έτσι θα ξεκινήσει, έτσι θα λειτουργήσει με τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αν ήταν διαφορετικά, θα έλεγε, να πούμε, ότι
1: δεν θα ανακοινώνονταν απλά τώρα, ενώ γιατί να το ανακοινώσει τώρα.
0: Ή μπορεί να έλεγε ότι,
1: για του χρόνου, ας πούμε.
0: Μπορεί να έλεγε ότι θα εφαρμοστεί από τη μεθ' επόμενη αγωνιστική περίοδο, προκειμένου να δοθεί χρόνο σε αυτούς που θα διοριστούν να κάνουν τούτο που λέμε τώρα. Ναι. Αλλά θα ήταν κάτι, νομίζω, λίγο υπερβολικό να ανακοινώσει τώρα για να ισχύει, ξέρω εγώ, τη μεθ' επόμενη σεζόν.
1: Λογικά ξεκινάμε. Πότε ξεκινάμε, Οκτώβριο, πρωτάθλημα. Πότε γυρνάω από άδεια.
0: Που ξεκινά. Ναι. Άδεια να πάει Δευτέρα, να έρθει την Δευτέρα. Που λέει ο λόγο.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Τέλος Αυγούστου ξεκινά.
1: Τέλος Αυγούστου.
0: Ναι. Και ήδη έχει ανακοινωθεί και το Super Cup 2 ή 3 Σεπτεμβρίου.
1: Το πρόβλημα, λέει, με διακριτική ευκαιρία είναι ότι η προηγούμενη πείρα έδειξε κατάχρηση. Δεν μπορεί όμως να το αφαιρέσει σαν στοιχείο. Νομίζω.
0: Η κρίση, δηλαδή, όποτε λέμε την κρίση του διαιτητή, θα υπάρχει ως ένα σημείο.
1: Δεν μπορείς να το εξάλληψεις.
0: Αυτό που λέμε ότι άμα είναι τρεις, διαφορετικό.
1: Περιορίζεται. Τέλος πάντων, συζητείτε περισσότερο.
0: Ή αφισβητείτε λιγότερο. Άμα είναι ένα και τόσα χρόνια, δημιουργείται και προηγούμενο. Α, πέρσι έκαμε έτσι. Α, πριν ένα μήνα έκαμε έτσι. Α, έτσι τώρα. Αν και ξαναλέω και δεν θα πάψω να το λέω ότι. Ο μέχρι χτες, ας το πούμε, αθλητικός δικαστής, υπήρχε περιπτώσεις που μόνος του, που λέμε, έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια. Για περιπτώσεις που έβγαζαν μάτια και
1: σήκωσαν συζητήσεις και αποφάσεις.
0: Οι ποινές του που ήταν ούτε περίοδος εκτόσεων να ήταν.
1: Ναι.
0: Μπάση περιπτώσει. Λοιπόν.
1: Ωραία, με αλλαγές προχωράμε, είδες. Αλλαγές στα διοικητικά των ομάδων, αλλαγές με τα μεταγραφικά έτσι κι αλλιώς, αλλαγές στα δικαστικά.
0: Το κάθε καλοκαίρι είναι περίοδος προγραμματισμού.
1: Μόνο τα μέσα είμαστε στάσιμοι.
0: Ποιος είπε?
1: Α, δεν είμαστε.
0: Ο προγραμματισμός ποτέ δεν σταματά.
1: Ναι, αλλά ήδη είσαι, κύριε Γιώργο. Δώσ' μας το αποκλειστικό. Δώσ' μας το αποκλειστικό.
0: Δεν μπορούμε, δεν θα μπούμε τώρα στο να σχολιάσουμε ονόματα ή εκπομπές.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρξει κάτι επίσημο, ναι, ναι, να είστε σίγουροι ότι θα είστε οι πρώτοι, ναι, που θα ενημερωθεί.
1: Όχι, επειδή κάθε φορά που μπαίνω στο 24, ας πω μόνο Λουί Νικολάου και Αντρέα Βιολάρη βλέπω. Γι' αυτό.
0: Πού τον βλέπεις?
1: Παντού. Με τα snack τους, με τα pressing τους, με τα podcast τους.
0: Κάνουμε το podcast, τι θέλει, θέλει να κάνεις podcast.
1: Τρώμε και πίνουμε. Εσύ δεν είχες εκφράσει την θέληση να κάνεις podcast μουντιαλικό?
0: Μουντιαλικό.
1: Το πήρε το γυαλός και
0: όχι
1: χάθηκε.
0: Όχι μουντιαλικό. Όχι μουντιαλικό.
1: Τι ήταν?
0: Γιατί μουντιαλικό?
1: Δεν μουντιαλ. Νομίζω ήταν για το μουντιάλ που ήθελα.
0: Όχι, είναι.
1: Γενικά
0: μουντιαλ. Διαχρονικό.
1: Μάλι.
0: Ναι.
1: Έγινε. Δεν έγινε.
0: Μπορεί να είναι υπό εξέταση, υπό επεξεργασία το project.
1: Δώσε κανένα μήνυμα γιατί είναι και 58 και αρχίζω και νιώθω έτσι λίγο στενά. Λίγο στενά έτσι λίγο.
0: Στενά, τι ναι, εννοεί στενά.
1: Στενοκόπημένα, ναι. Α, για δώσε
0: τι,
1: λίγο.
0: Τι έχουμε να δώσουμε? Τα δώσαμε τα. Σπύρου, ναι. Κυπριανού λέει είναι πίχτα.
1: Α, το δώσαμε.
0: Ενώ φίλος με το δίκυκλο. Γιατί τα λεμπορούν τον κόσμο που πάει στις δουλειές του, εν ώρα τώρα να καθαρίζουν την νησίδα. Τούτη είναι η προτεραιότητα μας τώρα. Α, εννοείται εμπίχτρα γιατί εγκλειστεί μια λωρίδα γιατί καθαρίζουν.
1: Μάλλον.
0: Άντε τώρα. Χρήστος Γιούσης στη Νέα Σαλαμίνα μας ενημερώνει ο 436. Το είδα και εγώ, ως πληροφορία είναι ότι είναι κοντά στο να ανακοινωθεί.
1: Μίλα,
0: περιμένουμε.
1: Ήρθε.
0: Ποιος?
1: Πόση ώρα μιλάς?
0: Έλα εδώ ρε Λουίζη, κάνουν παράπονο για σένα. Τριμελής επιτροπή, δηλαδή
1: θα τρώνε
0: επί τρία την ποινή. Όχι απαραίτητα. Ότι είσαι παντού στο site, τρώει, πίνει.
1: Τα γράφουν εδώ οι ακροατές, τα στέλνουν μηνύματα.
0: Δεν μπορεί να πίνω.
1: Ότι τρώτε, πίνετε με το Βιολάρι, ό,τι ώρα ανοίξουν το 24 σπόρτ στη μέσα, μόνο εσείς υπάρχετε, οι άλλοι παραγωγοί είναι εξαφανισμένοι. Τι είναι, τα στέλνουν εδώ οι ακροατές, τι γίνεται.
0: Μαγγέλο παραγωγή για την ραδιοφωνική
1: μουσική. Για την όμορφη, προφανώ.
0: Εντάξει, τόσο ότι αξιολογείται.
2: Σήμερα υπάρχει quiz να πάρουν να παίξουν οι φίλοι. Δίνουμε 5 ποτήρια από τα καφεστιατόρια McDonald's.
0: Άκου.
1: Εσύ. Από τα McDonald's.
2: Ναι, τα συλλεκτικά.
1: Καλημέρα, Έλενα.
0: Συλλεκτικά.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Okay. Αλλά αν μπορείς να πάρεις και εσύ, φίλε, να παίξεις.
1: Όχι, φίλε, να παίξω. Ας
2: παίξω. Έχουμε ερωτήσεις για τους 5 ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν στα ποτήρια.
1: Στα ποτήρια.
2: Ναι, είναι ο Ροναλτίνιο, ο Μπέκαμ, ο Σον, ο Γιαμάλ.
1: Ναι. Σαλσίδο, τίποτα. Κανένας ταξιάρχης φούντας κάτι, κύπελο Ελλάδας, τίποτα.
0: Πρώτον αθλητικό δελτίο διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα Παύλα Μιχάλη και επανερχόμαστε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση σε 9 στο μικρόφωνο, Λουίς Νικολάου. Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα εποχή στον ΑΠΟΕΛ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ΚΟΠ έδωσε το πράσινο φως για την δημιουργία νέας εταιρικής δομής, η οποία θα αδειοδοτηθεί τον Μάρτιο του 2027. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να σταλθούν τα απαραίτητα έγγραφα από πλευράς της Ομοσπονδίας με σκοπό να προχωρήσουν στα απαραίτητα διαδικαστικά βήματα. Με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλει την επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση, αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωσή του το ΑΠΟΕΛ. Παραμένει στην ηγεσία του Σωματείου Διοίκησης Ζιβανάρη, που έλαβε την έγκριση στη χθεσινή Γενική Συνέλευση, να διαπραγματευτεί με το επενδυτικό σχήμα του ΣΑΒ Αλιασί την συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, θα σταλεί ειδοποίηση προς την υφιστάμενη εταιρεία για την μη αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας διαχείρισης που έχει διάρκεια μέχρι το 2027. Όπως ανακοινώθηκε, εξασφαλίστηκε ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου από επενδυτές για την εξασφάλιση παλαιών οφειλών. Στο τελευταίο της φιλικού επί πολωνικού εδάφους, η Ομόνια εξήλθε ισόπαλη 0-0 με την Κορώνα και έλτσε σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη σε 2-60 λεπτά. Αν και προπονείται κανονικά, εν τούτης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ούτε σε αυτό το φιλικό Τάνκοβιτς. Εκτός ήταν και το νέο απόκτημα Νέγκο. Η αποστολή του τριφυγίου επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο. Ολοκληρώθηκε και τυπικά και ανακοινώθηκε η μετακίνηση του ΜΑΕ στην Άτλας Μεξικό. Η Πάφος προσθέσε ακόμη ένα τερματοφύλακα στο δυναμικό της. Πρόκειται για τον Μιχάλη Παπαστηλιανού. Πάντα ανοιχτό το θέμα Λούκασεν. Η Χάιντοξ Πλίκτ απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στην Ζήλινα με 2-0. Η κροάτικη ομάδα φαίνεται πως θα είναι η αντίπαλος της Πάφου στο Europa League. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ θα διεξαχθεί ο αγώνας Super Cup της νέας περίοδου ανάμεσα στην Ομόνια και την Πάφου στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου. Επίσκοπα ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων, καθώς καταργείται ο θεσμός του αθλητικού δικαστή και του πειθαρχικού εισαγγελέα. Θα αντικατασταθούν από τριμελή δικαστική επιτροπή. Τα άτομα που θα παρτίζουν σε επιτροπές θα διοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Στον Απόλλωνα, σε πρώτο πλάνο είναι η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμ. Η Γαλάζια ήταν χθες στην Τιλανγκόρη να επικρατεί με 3-1 της Βίρτους και να είναι πιθανή για η πρώτη τους αντίπαλος φέτος. Συνεχίζεται η προετοιμασία στον Άρη στην Λετωνία και υπάρχει αναμονή για προσήκες στο ρόστερ. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών θα αξιολογήσει ο Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση. Σήμερα και αύριο θα περάσουν από ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις στην ΑΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μαζέκο. Δεν υπάρχουν προτάσεις για ΣΥΝ και ΚΟΝΣΥΣΑ. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην ΑΕΚ, της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Εκπολό. Είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες για μεταγραφική ενίσχυση με τερματοφύλακα, επιθετικό αλλά και μεσοεπιθετικό.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η Γαλλία έγινε η πρώτη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο που προκρίθηκε στους 4 της διοργάνωσης αφού κέρδισε με 2-0 το Μαρόκο με γκολ των Εμπαπέ και Ντεμπελέ και περιμένει αντίπαλο από το απόψινό ζευγάρι του Δευτέρου κατά σειρά προημιτελικού μεταξύ της Ισπανίας και του Βελγίου που θα ξεκινήσει απόψε στις 10 στο Λος Άντζελες. Σε ό,τι αφορά την αναγκαστική αλλαγή που έγινε ο Κιλιάν Εμπαπέ στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι, ο προπονητής της Γαλλίας ανέφερε πως ένιωσε μικροενοχλήσεις στον αστράγαλο. Έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμα δύο μεταγραφές είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός μετά και την ανακοίνωση απόκτησης του Τζότα Σίλβα. Η Ερυθρόλευκη είναι πολύ κοντά στον Πέταρ Στάνιτς από την Λουτοκόρετς και τον Ζουέλ Ρόκα από την Χιρόνα. Κοντά στον Κρίστενσεν από την Λέστερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας με τη στάση της αγγλικής ομάδας να αλλάζει και τον παίχτη να πλησιάζει στην Αθήνα. Ο Σκοτ Μακτόμινι συμφώνησε και την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει το νέο συμβόλαιο με την Νάπολη μέχρι και το 2030. Τσέχικος τελικός στο γυναικείο ταμπλό του Wimbledon με την Λίντα Νόσκοβα και την Καρολίνα Μούχοβα να έχουν την μεγάλη ευκαιρία να πανηγυρίσουν το πρώτο Grand Slam στην καριέρα τους. Απέκλεισαν χθες τις Μάρτα Κόστιουκ και Κόκονγκοφ αντίστοιχα. Σήμερα για τα ημιτελικά των αντρών στις 3:30 ο Άγγλος Φέρι αντιμετωπίζει τον Τσβέρεφ και στη συνέχεια το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Τζόκοβιτς και Γιάννη Ξίνερ. Επόμενη αθλήτη και ενημέρωσή σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13, τώρα 13-32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
16: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
17: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
19: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
20: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Δεύτερο παιχνίδι για τα προμητελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην τηλεόραση Σίγμα, ζωντανά στις 10, Ισπανία-Βέλγιο.
20: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Αρχίζω και παθαίνω σύνδρομο στέρησης με τα Σάββατα. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Sport FM 95, τρίτη και τελευταία ώρα αυτή τη μεγαλειώδου εβδομάδα που πέρασε.
1: Γιατί η μεγαλειώδη.
0: Ο Αντρέας μας λείπει, ξεκουράζεται.
1: Μα είχε είναι η Δευτέρα.
0: Α, Δευτέρα ήταν.
1: Ναι, θυμάσαι, η Δευτέρα ήταν μαζί μας. Ναι.
0: Απολογούμε, κύριε Γιώργο, για τη βδομάδα αυτή. Πέρασε όπως πέρασε, τα καλύτερα μπορούσα να κάνω, τα έκανα.
1: Έχουμε
0: κανένα το ίδιο. Ξέρω ότι δεν είναι το ίδιο.
1: Είμαι σίγουρος ότι με τον ίδιο Ζήρο θα συμπεριφερθείς και την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, έχω και την επόμενη εβδομάδα. Να σας πείσω ότι κάτι αξίζει.
1: Την εγώ. Επόμενη και κάτι τη ίσως και από τη μεθεπόμενη μέχρι να έρθει ο τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Πάμε σε άλλα νέα της επικαιρότητας. Τα είδαμε τα μουντιαλικά, τα είδαμε τα εσωτερικά.
1: Σε σχέση με τα μουντιαλικά, ψάχνω τώρα να το ξαναδώ.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Έχουμε δήλωση, βρίσκω τώρα εδώ, ναι, από τον προπονητή του Μαρόκου.
0: Α, μην έχουμε.
1: Προηγήθηκε χέρι, λέει, στον γκολ του Εμπαπέ.
0: Προηγήθηκε χέρι.
1: Και γιατί εμέτρησε, λέει, οι παίχτες μου σταμάτησαν θεωρώντας ότι θα. Αλλά δεν το στα στιγμιότυπα τώρα που τα ξαναβλέπω.
0: Ακουμπάει κάπου, έστω και.
1: Μα το θέμα είναι από πού ξεκινούν τα στιγμιότυπα. Οι τελευταίες τρεις πάσες πριν. Οι προηγούμενες δύο, μάλλον, επαφές πριν πάει μπάλα στον Εμπαπέ. Δεν ξέρω που βλέπει. Δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν το θυμάμαι τώρα από την αρχή, ενώ αν ήταν πιο πριν που ξεκίνησε, αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δοκιμάζει. Κάτσε να δω, το ξανά δω λεπτό. Αλλά βλέπω και από τα επίσημα στιγμιότυπα τώρα που είναι,
0: ναι,
1: μια κεφαλιά. Πάει να περάσει, πάει μπάλα στον Εμπαπέ, τσουπ, πάρ' το μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πιο πριν.
0: Αν είχε γίνει κάτι.
1: Ναι, πρέπει να. Τώρα δεν θυμάμαι, αλλά.
0: Εντάξει. Πάντως, επειδή δεν το είδα στο παιχνίδι όλο, ο Σόφιλε.
1: Είπαμε, εκεί που έκρινα ότι το παιχνίδι ουσιαστικά είχε εγκριθεί, έκανα διαχείριση δυνάμειων.
0: Ο Εμπαπέ αντικαταστάθηκε.
1: Ναι, στο 77, το είπα το πρωί.
0: Ναι. Με ένα καλό χτυπηματάκι στον αστράγαλο. Έχει πριστεί κανονικά, ωραία που βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Έχει μπει πάνω ο απαραίτητος και διαπλανητικός πάγος.
1: Αλίμονο.
0: Παντού. Δηλαδή ή πάγο ή σπρέι, κάτι θα βάλεις πάνω.
1: Η παγοθεραπεία έχει, ναι, εδώ και χρόνια.
0: Αλίμονο.
1: Αντικαταστήσει άλλες μεθόδους ή άλλες εκτιμήσεις προηγούμενο χρόνο.
0: Είναι και πολύ καλό φάρμακο στις διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Θα σε παρακαλέσω, ένα άλλο πάγο.
0: Γενικά μιλώντας.
1: Άλλου είδους πάγος.
0: Δέχτηκα, λέει, ένα χτύπημα στον αστράγαλο, αλλά είναι όλα εντάξει.
1: Μα περπατούσαν κανονικά στο τέλος που αγκαλιάζονταν, φιλούνταν οι Γάλλοι, ναι, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Ναι.
0: Είναι όλα εντάξει. Εγώ δεν είμαι εντάξει.
1: Γιατί?
0: Κοίτα πώς έχω γίνει.
1: Τι είναι?
0: Λες και είμαι στην Πέμπτη Δημοτικού.
1: Έσπασε η πένα.
0: Μα τι,
1: το στυλό, χάλασε τον στυλό στα χέρια. Πάρτε εσείς κανένα στυλό.
0: Νομίζω πως εκείνη τη στιγμή ο Ζαν Φιλίπ, ο Ματετά εννοεί, ναι, ήταν πιο έτοιμος από μένα να παίξει και μπήκε τα τελευταία 15 λεπτά. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα, ναι.
1: Όχι, μα είπε και ο ίδιος, έκαμε μια σύντομη. Είμαι καλά, λέει. Και...
0: Ναι. Όχι, ο Κίλιαν είπε και ο πιο σύντομος πονδιακός, ο Αλκέτας Παναγούλιας, ότι έχει ένα θέμα στον αστράγαλο.
1: Αλλά θα παίξει.
0: Άλλη μονό, αν δεν παίξει. Οπότε όλα καλά. Κατά τα άλλα, με τα χτεσινό του γκολ διαβάζω ότι η κούρσα για το χρυσό παπούτσι καλά κρατεί, αν και είναι δοσμένο.
1: Δοσμένο μιούφο.
0: Το χρυσό παπούτσι.
1: Στον Εμπαπέ. Πού?
0: Να το δώσουν εκεί που πρέπει το χρυσό παπούτσι.
1: Α, το πρώτα το χρυσό παπούτσι. Για να είμαστε σωστοί, να μην δημιουργούμε εντυπώσεις στον κόσμο μας.
0: Εσύ, δημιουργώ εγώ.
1: Το χρυσό παπούτσι δεν το δίνουν.
0: Το παραγγέλνεις και σου έρχεται.
1: Όχι, το χρυσό παπούτσι δεν είναι άποψη και ψηφίζω ποιος θα το πάρει. Το χρυσό παπούτσι το δίνουν τα γκολ που πετυχαίνει ο καθένας.
0: Το λέω, κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει πώς θα πάει. Έτσι κι αλλιώς η διαφορά δεν είναι στα γκολ αυτή τη στιγμή, είναι στις assist.
1: Όχι, στα γκολ είναι το χρυσό παπούτσι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: λέω. Γιατί έχει
1: τον κόσμο.
0: 8 γκολ, 2 assist ο Παπέ.
1: Ναι.
0: 8 γκολ, 1 assist ο Μέση. Και η διαφορά κατάταξη είναι αυτή μέχρι στιγμής.
1: 8 γκολ, 2 assist είπες
0: ο Μπαπέ.
1: Και μετά μου είπες
0: 8 γκολ, 1 assist.
1: Δεν είναι 8 γκολ ο...
0: Δεν είναι ο Μέση.
1: Α, περίμενε, ναι, για το Μέση μιλάς τώρα. Ναι, okay.
0: Άξι, απλά λέω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν κάποιοι να σκοράρουν.
1: Αχα.
0: Γιατί το χρυσό παπούτσι πέρα πάει εκεί, πέρα πάει, κύριε Γιώργο.
1: Άντε πάλι, επιμένει. Πού θα πάει,
0: εκεί που είναι δοσμένο από τη μοίρα το Θεό.
1: Χάλαν. Ο Χάρι Κέιν, συγγνώμη.
0: Χάλανε Χάρι Κέιν, παπούτσι, ρε Γιώργο. Ο ένα είναι 27 χρονών και ο άλλο 67. Έπρεπε να έχει σταματήσει ήδη ο Χάρι Κέιν. Πόσο είναι? Δεν είναι...
1: Όχι ο Χάρι Κέιν.
0: Πόσο είναι, 33.
1: Δεν θυμάμαι, δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά νομίζω να.
0: Χάρι Κέιν, χρυσό παπούτσι. Δηλαδή, ώρες λες κάτι πράγματα τα οποία. Πόσο είναι, η Αγγλία. Δεν
1: θα μα πει τελικά που πρέπει να το δώσουν.
0: 32 είναι ο Χάρι Κέιν.
1: 32, εντάξει.
0: Έχει χρόνο μπροστά του.
1: Είναι σίγουρο ότι θα ξαναπέξει μουντιάλ.
0: Ναι, ρε, θα παίξει τα 36 του.
1: Πού ξέρει πώ θα είναι, ενώ είναι τόσο σίγουρο, ενώ ηλικιακά πώ θα είναι στα 36 του.
0: Τέλο πάντων, όλα καλά.
1: Δεν μας είπες πού θα το δώσουν.
0: Θα το δεις όταν θα έρθει.
1: Okay.
0: Όταν θα έρθει, θα δεις ότι το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατον, κύριε Γιώργο.
1: Άρα είναι για τον Εμπαπέ που μιλούμε.
0: Δεν λέω ονόματα. Εγώ δεν κάνω name drop. Ονόματα δεν θίγω. Εγώ δεν κάνω κάτι άλλο. Να δώσω και τους θερμότατους χαιρετισμούς μου στον Κρίστιαν Έριξεν.
1: Κρίστιαν Έριξεν.
0: Ο οποίος μια φύρνεται.
1: Επιμένει, ναι.
0: Επιμένει από ό,τι διαβάζω. Λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό του Ιουνίου, αν θυμάστε.
1: Ναι.
0: Όταν ο έμπειρος, από πολλά πράγματα έμπειρος, χαφ,
1: έμπειρος
0: της ζωής,
1: έτυχε
0: τώρα εκεί στη στιγμή, έχασε τις αισθήσεις του στον αγωνιστικό χώρο, παίζανε Δανία-Ουκρανία, τι ήταν, φιλικό. Θυμίζουμε ότι είχε τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι, μετά από όλα αυτά που είχαν γίνει το 21 στο Euro.
1: Euro ή Mundial ήταν το 21.
0: Euro νομίζω, όπως και να έχει.
1: Ναι, το Euro, συγγνώμη, που έγινε το Euro που ήταν 20-21, ναι.
0: Ανακοίνωσε η Wolfsburg ότι ο Κρίστιανσεν ξεκινά.
1: Κατέβηκε προπονήσεις.
0: Μόνος του, ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης.
1: Για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Επιμένει. Επιμένει. Να παίζει με τα κουμπιά, τις μπαταρίες.
0: Γερμανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι δεν σκέφτεται την αποχώρηση.
1: Καλέ, μα γιατί άλλωστε να το σκεφτεί.
0: Δεν υπάρχει λόγος.

0: Εντάξει, τώρα, τι να πούμε τώρα, πέραν του χιούμορ και του αστείου. Ναι, δική του απόφαση τώρα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Ναι, εκτιμώ ότι για τους περισσότερους από εμάς που το βλέπουμε να παίξω, ξενίζει. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: πόσο χρόνο είναι τώρα ο Κριστιανς?
1: 33.
0: Στα 33 σου. Ούτως ή άλλως κοντά στο τέλος. Με όσα επέρασες. Με όσον κίνδυνο είναι διέτρεξες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Να επιμένεις και να συνεχίζεις και όλα αυτά. Ένα σου. Από την άλλη, μπορεί κάποιο να πει μα.
1: 34.
0: 34. Okay. Άλλον μπορεί να το δει από άλλη πτυχή να πει.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει να νιώσει ότι εξοφλημένος, εντελειωμένος και να σταματήσει. Αλλά εγώ στέκω περισσότερο στο ότι ούτως ή άλλως είσαι κοντά στο τέλος. Ενώ και πρόβλημα να μην έχεις στα 33 ή 34 που μου λες τώρα ότι είναι.
1: Ναι.
0: Είσαι κοντά στο τέλος ούτως ή άλλως. Άρα τα λεφτά του τα λογικά τα έχει κάμει που λαλούμε. Αν δεν εφρόντισε ενώ τώρα έσωζεται από εδώ και πέρα. Ενώ να εξασφαλιστεί οικονομικά.
1: Λογικά κάτι έχει κάνει.
0: Ναι. Τώρα, αν μένουν τα εγγόνια ή αν μένουν τα δυσέγγωνα και μόνο τα εγγόνια του εξασφαλισμένα, μπορεί να ασχοληθεί στο κάτω-κάτω και με κάτι άλλο που να του δίνει ένα εισόδημα για τα επόμενα χρόνια. Ας γίνει, αν όχι προπονητής, αναλυτής, ας γίνει, ξέρω εγώ.
1: Καλά, δεν χάνονται.
0: Μπορεί να φτιάξει ακαδημίες, μπορεί.
1: Δεν χάνονται.
0: Το να θέλει να ρισκάρει ξανά και να παίξει σε ψηλό επίπεδο, δεν σημαίνει ότι να πάει να παίξει στη γειτονιά του. Ενώ εντάσει ψηλού επίπεδου, αν θα συνεχίσει όπω λέει.
1: Αφού έτσι λέει.
0: Α, τι έτσι να πω.
1: Το άλλο που έλεγε, είπε ο Κλόζε, το είδε, ότι τον πήρε ο Μέση τηλέφωνο.
0: Α, μετά που τον ξεπέρασε. Ναι. Κάτι έπιασε τον μαθήμα.
1: Ήταν.
0: Ναι, που του είπε, sorry. Δεν τον πήρε τηλέφωνο, δεν κατάλαβα.
1: Αυτή η εμπάθεια σου.
0: Και όχι, ρε φίλε, να πει κάτι καλό για τον Μέση.
1: Μια φορά να σε ακούσω να πει και τι στον κόσμο.
0: Ναι. Κάτσε πρωτού μα το πει στην ιστορία όμω.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Έλα πες τώρα.
1: Ο Σκαλόνι νομίζω ότι σε κάποια φάση ήταν συμπαίχτης με τον...
0: Σκαλόνι.
1: Ναι, ο Σκαλόνι. Ήταν συμπαίχτης με τον Μίρολαβ Κλόσε.
0: Okay.
1: Οπότε.
0: Είχαν το τηλέφωνο μετά από τότε.
1: Ναι, πήρε, ξέρω εγώ, 00357-22.
0: Ναι.
1: 47.
0: Έλα, σε παρακαλώ, πάμε.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει ο Κλόζε και είχε κανονιστεί μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Λιονέλ Μέση.
0: Α, είπε το Σκαλόνι, Μίροσλαβ, θέλω να σου μιλήσει.
1: Ναι, αλλά περίμενε. Ναι.
0: Έλα, εγώ, Μιτσί, να σου μιλήσει.
1: Ναι, και μάλιστα. Πήρε το τηλέφωνο ο Κλόζε. Σε τι γλώσσα μιλήσαν τώρα?
0: Και χρεώνεται ο Σκαλόνι τώρα, εντάξει.
1: Ναι, ήταν.
0: Όπως μου τα λες, χρεώνεται ο Σκαλόνι.
1: Το κινητό του Σκαλόνι. Ναι, ναι.
0: Οκ,
1: ναι.
0: Okay, πάμε παρακάτω.
1: Ήταν πολύ συγκινητικό, είπε ο Μίροσλαβ. Κανονίστηκε όντως μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ μου και του Μέση, αφού ισοφάρισε το ρεκόρ μου. Μου είπε ότι θα μου έστελνε μια υπογεγραμμένη φανέλα. Είπε, με χαμόγελο.
0: Εντάξει, σιγά σιγά. Αν δεν λιώσει το μουντιά, θα του στείλει.
1: Ναι, μην τη θέλω τώρα. Γιατί τη φοράει ακόμα. Τη φοράει ακόμα.
0: Αν θέλει να τη στείλει τώρα από το, μια πολιτεία, ή που την άλλη που μετακινούν.
1: Και σε ερώτηση απάντησε ότι ναι, φυσικά και έχουμε συναντηθεί. Κάτι που ήταν πάντα ευχάριστο. Αλλά αυτή η κλίση ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός ποδοσφαίρου. Οπότε έγινε και αυτό. Και πρόσθεσε βέβαια ότι είναι ο καλύτερος όλων των εποχών, εννοείται, και ότι το χρυσό παπούτσι έχει το όνομά του πάνω.
0: Α, λίγα αποκαλυφθήκα.
1: Σιγά σιγά, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να βάζουμε τα
0: άρα
1: πράγματα.
0: Άρα για το Μέση μας έλεγες.
1: Λέει ο Κλόζε τώρα. Δεν μπορούμε τους κάθε άμπαλους, ας πούμε, τώρα τι λέω.
0: Ναι.
1: Ακόμα εδώ ο Κριστιανσεν δεν βλέπει τον άλλο τον άμπαλο της Arsenal που έχει γίνει. Πώς το λένε εκεί πέρα, σχολιαστή. Πού ήταν για εσά, ένα ψηλό Γάλλο.
0: Πού σε εμά, ρε.
1: Στην Παρσελώνα.
0: Γάλλο.
1: Ναι, Γάλλο. Ο Ανδρίμο, ρε.
0: Ψηλό ο. Ενώ όπω το είπε, δεν είσαι κανένα.
1: Δεν το λε και κοντό.
0: Ναι, τίποτα δεν κοντό, αλλά δεν είναι το σημείο αναφορά του ύψο του.
1: Ναι, σίγουρα. Ούτε η μπάλα που έπαιζε ήταν σημείο αναφορά, η αλήθεια σου. Αλλά οκ. Απλά θέλω να πω ότι βρίσκουν δουλειά οι άνθρωποι.
0: Ήταν σημείο αναφορά η μπάλα που επήγαινε συνήθω μετά από την άγγιζε.
1: Που έξω από το γήπεδο.
0: Έξω από το γήπεδο. Ναι, έξω μπορούσα να το πει, αλλά μέσα στα δίκτυα.
1: Μέσα στα δίκτυα. Ήταν καλό, η αλήθεια σου.
0: Ναι.
1: Καλός ήταν κι αυτός. Οπότε, ναι, αυτά που έχουμε.

0: τον εξωτερικό χώρο.
1: Στην Ελλάδα
0: είχαμε. Τι κατάλαβες τι έγινε με τον Προμηθέα?
1: Ποιος είναι ο Προμηθέας?
0: Που του πήραν την άδεια. Ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας ήταν ο ένας που έδωσε τη φωτιά.
1: Ναι, εκείνον τον Προμηθέα, ναι, ξέρω το.
0: Α,
1: στον μπάσκετ. Ξέρω και ένα άλλο Προμηθέα, πριν χρόνια πολλά. Αλλά στον μπάσκετ πήραν την άδεια του Προμηθέα.
0: Ναι, από ό,τι κατάλαβα. Ενώ ήταν να παίξει κανονικά. Κάτι έχει γίνει, ένα σκάνδαλο και είναι μέσα και μπλεγμένος ο. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διάβαζα.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ανάκληση. Μπάσκετ, συγγνώμη. Ανάκληση του πιστοποιητικού, λέει. Η ανακοίνωση έχει αφορά τον Προμηθέα και τον Βαγγέλη Λιόλιο. Ο οποίος Λιόλιος είναι.
1: Λιόλιο σε σχέση με την τραγουδίστρια. Λιόλιου. Ο Ανάλτη. Κατερίνα.
0: Πολύ, πολύ καλό. Πολύ καλή σύνδεση, αλλά όχι. Δεν
1: όχι.
0: Είναι. Δεν συνδέονται. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν, αλλά νομίζω δεν. Δεν έχουν σχέση να το κοιτάξω.
1: Όχι, με απασχολεί.
0: Ποια είναι η αίθουσα, ποιο τραγούδι λέει.
1: Ούτε εγώ δεν βάζα με τελευταίο. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι τελευταίο. Το σπίτι που νοικιάστηκε.
0: Το σπίτι που νοικιάστηκε.
1: Είναι δικό τη, νομίζω.
0: Και στα δίχτυα πιάστηκε.
1: Όχι, είναι. Σε άλλου ενοικιάστηκε.
0: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκανε δεχτές όλες τις καταγγελίες και ως εκ τούτου καταγγελίες που είχαν γίνει από το Μαρούσι του μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Ανακαλείται, λέει, το πιστοποιητικό συμμετοχής της πατρινής ομάδας και αναμένονται εξελίξεις στα διοικητικά της μπασκετικής ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα. Μια σκήμη να πήγαινε μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, πήρε έναν παίχτη ακόμα ή ακόμα.
0: Δεν πήρε χθες το.
1: Εκτός που τον.
0: Το, πώς τον είπαμε.
1: Χτίσαμε κάτι, βλέπω εδώ δηλώσεις του Γιανακόπουλου. Χτίσαμε κάτι δυνατό, λέει, δεν ξέρω πώς θα χωρέσει ο Γιώκητς του χρόνου.
0: Α, είναι για να πάρει το Γιώκητς του χρόνου.
1: Ανακοίνωσε τον από τώρα για του χρόνου.
0: Είναι ο μεγάλος του καημός.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Πώς ανακοινώνεις εσύ αλλαγές?
1: Δεν ανακοίνωσα αλλαγές. Είπα ο προγραμματισμός ποτέ δεν σταματά.
0: Ετοιμαστώ,
1: εάν υπάρξει.
0: Λοιπόν,
1: γεια
0: σας από μένα.
1: Όχι, 9.30 είναι ακόμη.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό. Νωρίτερα είχαμε ένα μήνυμα για τη Σπύρου Κυπριανού που καθαρίζανε και την νησίδα. Γενικότερα, αν έχουμε θέματα στους δρόμους, θα μας ενημερώσει μετά ο Μιχάλης μετά το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
4: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασο Λαγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
5: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
8: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
7: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
9: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: τσιρίζει.
1: Συγγνώμη.
0: Γιατί τσιρίζει αυτός.
1: Ποιο τσιρίζει.
0: Τι έπαθε.
1: Σκόρπιον.
0: Σκόρπιον.
1: Τσιρίζουν οι Σκόρπιον.
0: Κόψτε,
1: όχι να κόψουν, γι' αυτό εγώ μετά.
0: Κομμένη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Τελευταίο ημίωρο. Τελευταία 20 λεπτά της καλύτερης εκπομπής του Sport FM από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.
1: Τέτοια ώρα δεν μπορεί άλλη να συγκριθεί μαζί μας.
0: Εδώ είμαστε 29.50 τελευταία.
1: Και μην τρώμε και να πίνουμε εμείς και να μας βάλουν.
0: Ποιο τώρα το έχει πει.
1: Που λες που τους βρίσκεις κάθε όποτε μπεις στο 24 Sport.
0: Τρώνε και πίνουν.
1: Γι' αυτό λέει.
0: Θες να μπορώ να δεις.
1: Όχι, το ξέρω.
0: Την άλλη την άλλη καλαμπόκια, την άλλη ποτήρια, την άλλη αναψυκτικά. Ξηρούς καρπούς. Κάτι στούντια 7,5 μέτρα επί 8,5. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε πλέον.
1: Ποτήρια να δώσεις.
0: Ποτήρια να δώσεις. Φανέλες να δώσεις. Δηλαδή, ωραία πράγματα. Έχουμε ένα μήνυμα από τον υφυπουργό.
1: Υφυπουργός. Τι είχε, Παναγία μου. Μάχε μήνυμα Παναγία του μου. Το... Ανακοινωθέν.
0: Ναι.
1: Πάμε.
0: Εξυπηρέτηση λέει της κυβερνήσεως για ποιο πράγμα και τον Παπαθεοδόρου
1: το SDNA.
0: Α, μια άσχετη επιτροπή που διόρισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού έβγαλε μια απόφαση ότι τάχα στο μετοχικό κεφάλαιο του Προμηθέα συμμετείχε ο Λιόλιος και επειδή είναι πρόεδρος της ΕΟΚ αυτό είναι ασυμβίβαστο. Ότι τάχα λέει η μεταβίβαση του Λιόλιου σε άλλους στην ΚΑΕ ήταν... Μετοχών του Λιόλιου σε άλλους στην ΚΑΕ ήταν εικονική. Πια σταυγό για κούρευτο δηλαδή. Αβαρίες τον τράγει κάνουν. Έρχονται και εκλογές, γνωστά πράγματα στο Μητροπολιτικό κλινών άστι.
1: Μάλιστα. Εμπεριστατωμένη η άποψη.
0: Όλο το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
0: Τι λέμε ότι θέλουμε.
1: Συγγνώμη.
0: Τέτοιες αναλύσεις διαβάζετε μέσα στο group ένθεν
1: και group. Όχι, γενικά, το group είναι ανεξάρτητο, είπαμε.
0: Α, είναι αδέσμευτο.
1: Δεν ασχολείται με τέτοια πράγματα. Ναι. Το group το συγκεκριμένο της ενημέρωσης το οποίο έγινε με την πρωτοβουλία του Υφυπουργού.
0: Ναι.
1: Είναι ένα αμερόληπτο ανεξάρτητο γκρουπ το οποίο αφού σου είπα μόνο από τον τίτλο βγαίνει. Είναι θρύλος θεός ο τίτλος.
0: Α, είναι αδέσμευτο.
1: Ναι, ο υφυπουργός το έχει δώσει.
0: Είναι αδέσμευτο. Ναι. Εντάξει, εντάξει, okay.
1: Και είναι ενημερώνεσαι επί όλων των θεμάτων που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο κομμάτι της ενημέρωσης.
0: Θες να ενημερώσουμε και για τον κόσμο που εν τυχόν είναι ανοιχτά του Πρωταρά, Κάβο Γκρέκο, Περνέρα.
1: Βέβαια να ενημερώσουμε. Παρασκευή, ο κόσμος πάει και έρχεται, θα πάει, θα ξεκινήσει. Πάμε.
0: Πάμε.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, Πρωταράς, Περνέρα, Αγία Νάπα, Ξυλοφάγου, Ορμίδια, όλα αυτά, όλα μια χαρά. Δεν έχει καθόλου... Κανονικά πρέπει να βλέπουμε και τις παραλίες. Αλλά δεν βλέπω κάτι. Δίπλα...
1: Εμένα νομίζω ότι η ώρα παραλιακή είναι σε τέτοιες περιοχές να έχουν κίνηση.
0: Ναι, φτάνουμε Λάρνακα, Δρομολαξιά, καλό χωριό, τίποτα παιδιά. Όλα είναι σε ηρεμία αυτή τη στιγμή. Στρόβολος.
1: Ηρεμία.
0: Στρόβολος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί που έγινε μονοδρομήσεις.
0: Ναι, μονοδρομήσεις στο Στρόβολο περίμενε και έρχονται. Έχει ένα τρακάρισμα κοντά στα κεντρικά γραφεία της ΑΕΚ.
1: Κεντρικά γραφεία της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Πού είναι τα κεντρικά γραφεία της
0: ΑΕΚ. Τη Λεμεσού δεν είναι. Λεωφόρος Λεμεσού. Ναι. Νομίζω ναι. Έχει ένα μποτιλιάρισμα στην Αθαλάσσας. Περίεργο.
1: Άντε να δω περιοχή μας.
0: Περίεργο.
1: Ναι.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Αθαλάσσα και μποτιλιάρισμα μακριά και αγαπημένα.
0: Έχει κοντά στο... Στην Γρίβα Διγενή.
1: Μποτιλιάρισμα.
0: Καλά, τι δεν φύγανε Λευκοσία.
1: Καλά, είναι πρωί ακόμα.
0: Τι εννοείς είναι πρωί.
1: Απόγευμα θα αρχίσει.
0: Η πτήση είναι απόγευμα.
1: Ναι, η έξοδος.
0: Αχα. Πάμε, Λεμεσό, έχουμε ένα τρακάρισμα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πρέπει να είναι μέσα γειτονιά, εδώ που είμαι. Ένα λεπτό. Έχουμε ένα τρακάρισμα στην Αγίου Αθανασίου.
1: Αν πεις ακόμα ένα τρακάρισμα, θα να μας πεις που δεν έχει τρακάρισμα.
0: Έχει τη Σπύρου Κυπριανού που έλεγε ο μεταφέρω ντουλάπια.
1: Ναι.
0: Γίνεται το κόκκινο.
1: Αφού μας είπε ότι... Α, περίμενε. Ποιος μας είπε για την νησίδα όμως.
0: Νησίδα, ναι. Δεν έχει τρακάρισμα.
1: Έχει τρακάρισμα.
0: Στην Γρίβα Διγενή όμως... Σαν, ναι, έχει. Στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή πηγαίνοντας προς το roundabout. Μην απελπίζεσαι κύριε Γιώργο.
1: Yes.
0: Το roundabout του Αγίου Νικολάου. Παραλιακή όμως μια χαρά μέχρι να φτάσει στη Μαρίνα. από ό,τι βλέπω. Θες να πάμε για Πάφο?
1: Εννοώ για την Πάφο να μην πούμε.
0: Να μην πούμε για την Πάφο, αλίμονο. Για να δω εδώ πέρα, δεν έχει.
1: Και Λάρνακα.
0: Και είπαμε Λάρνακα.
1: Είπες.
0: Ναι, μετά από τον Πορταρά για να πάει και τα λοιπά.
1: Είπες γιατί είναι παραλιακό μόνο, νομίζω ότι είπες.
0: Εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο. Πάφος όλα μια χαρά, εκτός από την περιοχή Γενικού Νοσοκομείου που βλέπω ότι έχει λίγη κίνηση, δηλαδή στο ΕΜΠΑ, εντάξει, περίπου. Παραλιακό μέτωπο της Πάφου, καθαρό, ολοπράσινο. Δεν έχει τίποτα.
1: Είναι πρωί ακόμα.
0: Είναι πρωί. Εντάξει, είναι καλή ώρα.
1: 10 παρά, εντάξει. Ναι. Τώρα okay. Παίρνουν το πρόγραμμα, 10 τελειώνει.
0: Α, τελειώνει το πρόγραμμα 10. Πού?
1: Στα ξενοδοχεία, ρε.
0: Ναι, γιατί το branch
1: συνήθως πάει... 10 τελειώνει το πρόγραμμα. Ναι. Άρα οι τελευταίοι τώρα θα
0: πάνε, θα βγουν.
1: Συμπεριτηθούν και μετά θα πάμε προς τις παραλίες.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Κυρίως λόγω και των δυσκολιών της εποχής, τις μακρινές μετακινήσεις και ειδικά από μία Ήπειρο σε άλλη, μόλις 13 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 στην Ουρουγουάη. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση δεν αγωνίστηκαν σε μικρό τελικό οι δύο ηθημένες των ημιτελικών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιουγκοσλαβία. Ωστόσο, η FIFA είχε κατατάξει στην τρίτη θέση τους Αμερικανούς και στην τέταρτη τη Ιουγκοσλαβία, με κριτήριο το σύνολο των αποτελεσμάτων τους στη διοργάνωση.
1: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
0: Επειδή μιλήσαμε για Μουντιάλ, ακούσαμε και τα όσα ανέφερε περιστατωμένα η Μαριβάς μας. Παίχτες που παίζουν ακόμα στο Μουντιάλ δεν είναι μόνο αυτοί με τους οποίους πρέπει να ασχολούμαστε. Πρέπει να ασχολούμαστε και με αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει και οι οποίοι αναζητούν το τι θα γίνει παρακάτω στην ποδοσφαιρική τους καριέρα. Ένας από αυτούς είναι και ο Βραζιλιάνος Άσος.
1: Ναι.
0: Αποχώρησε η Βραζιλία, νομίζω.
1: Αποκλείστηκε, δεν αποχώρησε.
0: Αποκλείστηκε.
1: Μόνη της δεν αποχώρησε.
0: Ναι. Είναι ο κύριος Βινίσιος Τζούνιορ.
1: Τι έχει ο Βινίσιος?
0: Σε προορία διαπραγμάτευσης με την Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Α, για επέκταση.
0: Η οποία όμως δεν είναι καθόλου σε διάθεση να συζητήσει μαζί του. Από
1: ό,τι
0: διαβάζουμε.
1: Από πότε λήγει το συμβόλαιο?
0: Το 27. Το
1: και συζητούν από τώρα για το άλλο καλοκαίρι.
0: Χάσουμε το κελεπούλι. Η Ρεάλ έχει κάνει πρόταση για συμβόλαιο με αποδοχές 20 εκατομμύρια το χρόνο και περιμένει την απάντηση του παίχτη.
1: 20 εκατομμύρια το χρόνο, ναι, γράφει πόσα παίρνει τώρα?
0: Γύρω στα 500 χιλιάρικα.
1: Ναι, βάλα να μπροστά σου.
0: Τίποτα. 500-600 χιλιάρικα.
1: Για να δούμε αν του προτείνει αύξηση και σε, που λογικά του προτείνει και σε ποιο βαθμό, ποιο ποσοστό.
0: Περίμενε να σου πω. Αυτή είναι η τελική πρόταση και ο πρόεδρος της Ρεάλ έχει ξεκαθαρίσει πως περιμένει απάντηση. Άρα αυτά δίνω. Αυτά δίνω.
1: Μάλιστα.
0: Οι αποδοχές του Λατινοαμερικανού, για ποιον λέει? Για τον τελευταίο χρόνο του υπάρχοντος συμβολέου είναι 17 εκατομμύρια ευρώ.
1: Του δίνει 3 εκατομμύρια αύξηση. Εντάξει, είναι που πέτυχε. Ενώ σε στόχους φέτος πήγε πίσω η Ρεάλ.
0: Μάλιστα, οι πληροφορίες των Ισπανικών μέσων αναφέρουν ότι υπάρχει προς στιγμήν πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Πόσα θέλει,
0: η οποία θεωρείται δύσκολο να γεφυρωθεί και επίκειται άμεση συνάντηση με τους ατζέντιδες του Star Super Βραζιλιάνου. Ο Βινίσιους φέρεται να έχει ζητήσει 30 το χρόνο για να υπογράψει.
1: Τα βρίσκει αλλού όμως.
0: Τα 30?
1: Yeah.
0: Δεν ξέρω. Αυτά λέω τι σας λέει το ρεπορτάζ του άλλου. Και αναμένεται να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνάντηση. Εύχομαι να μην πάει τίποτα καλά.
1: Γιατί?
0: Για να έχουμε έτσι μια χειρή μεταγραφή το καλοκαίρι.
1: Α, πού να
0: που
1: πάει?
0: Την ψάχνεις.
1: Μάλιστα, για την Κύπρο μου την ψάχνεις.
0: Α, για την Κύπρο.
1: Α, ήταν και... Να γίνει, ρε φίλε, κάτι, ένα μπαμ στην Κύπρο. Έχει χρόνια να γίνει ένα σύριαλ. Να πειράξει εισαγωγικά μια μεγάλη ομάδα παίχτην τη άλλη.
0: Μα
1: να...
0: είχαμε σύριαλ, Γιώργο. Είσαι παράλογο.
1: Ποιο είναι το σύριαλ που είχαμε?
0: Δεν βλέπαμε τον άλλο από την Κοκκινοτριμηθιά μέχρι το παλιό μέτοχο.
1: Είχαμε και έπινε καφέ χρόνια, ο Αραούχο. Είναι 2-3 χρόνια τώρα, δεν βγαίνει κάτι.
0: Δύο χρόνια
1: άλλο.
0: Πριν βλέπαμε τον Αραούχο.
1: Πριν, ώρα, δεν ήταν περισσότερο. Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι. Είναι στον Τζόλι που πάει.
1: Ναι, μα ήμουν έτοιμο να στο δώσω. Ναι. Ότι η Σαν θεωρείται αξιόπιστη στην Αγγλία.
0: Καλή είναι, καλή.
1: Καλή. Η Σαν γράφει ότι η Arsenal είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Club Bridge για να πάρει τον Χρήστο Τζόλι.
0: Μάλιστα.
1: Οι πρωταθλητές Αγγλίας, γράφει το ρεπορτάζ, προσφέρουν 41 εκατομμύρια ευρώ στην Bridge για να αποκτήσουν τον Τζόλι. Αν Τζόλι η μεταγραφή ολοκληρωθεί, θα είναι η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Για να δούμε.
0: Γράφει ποσό, συγγνώμη το είπες.
1: 41 εκατομμύρια. 41. Γιατί η Bridge δεν γράφει σε σχέση με τις απολαβές, ας πούμε, του τι προσφέρει, εννοώ και στον, παίχτη η Arsenal.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Καλά είναι. Και ταξίζει. Αλλά αν θέλει 41 Τζόλις,
1: εκατομμύρια ο Τζόλις.
0: Ο υπερπαιχταράς.
1: Ποιος υπερπαιχταράς.
0: Οδήγησε τη Βραζιλία στον αποκλεισμό της.
1: Για το Βινίσιο,
0: ναι,
1: που λέγαμε
0: πριν. Πόσα
1: εδώ πέρα, δεν πέρα. Είναι αγορά. Ο Βινίσιος είναι, είναι ο μισός του που είναι. Το 41 ναι, του Τζόλι είναι τα λεφτά που θα πάρει η ομάδα του.
0: Ναι.
1: Το 30 που θέλει είναι τα λεφτά που να παίρνει ο ίδιος. Ο Τζόλις, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα τα παίρνει. Δεν γράφει το ρεπορτάζ. Αλλά εντάξει, είναι, έτσι που. Ενώ το αν τα 30 ανευσταθούν οι πληροφορίες του ρεπορτάζ που έδωσες, εννοώ.
0: Ναι. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Ναι, είναι δικό σου ρεπορτάζ. Okay. Τα αν τα 30 δικαιολογημένα ή όχι ως απέτηση του Βινίσιους, ένα άλλα κριτήρια που
0: καθορίζουν.
1: Ναι, εντάξει. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να πει κάποιος ναι, αλλά το τελευταίο καιρό με την απόδοση του, με τα θέματα του, διότι είναι μόνο το... Το αν με την απόδοση το βοήθησε ή σε ποιο βαθμό δεν μπορούσε να βοηθήσει. Και τα άλλα τα θέματα που είχε με τη συμπεριφορά του και αυτά. Εγώ σε ρώτησα κάτι πριν. Τα βρίσκει αλλού. Τα 30 τα θέλεις. Τα διαπραγματεύεσαι. Έχεις άλλη επιλογή να φύγεις από τη Ρεάλ. Μπορεί εύκολα, εννοώ τώρα, ναι, ομάδα να βρεθεί να σε ικανοποιήσει σε, ναι, τέτοιο, ναι, βαθμό. Και όταν μιλώ η ομάδα, αν και μιλώ, θα πάει στο Άλι Ντιχάντι, στην Αλσάδη, σε όλα
0: εκεί αυτά. Εκεί πάει όμως, αν θέλει.
1: Νομίζω ότι.
0: Αν το σκοπό είναι τα λεφτά.
1: Καιρό του να πάει τώρα σε έτσι επίπεδο. Ναι. Αν είναι για να πάει εκεί, εντάξει, μπορεί να τα βρει. Αλλά στην Ευρώπη, ποια άλλη ομάδα θα σου δώσει τόσα λεφτά.
0: Ναι, ισχύει. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί. Εντάξει. Δεν βοηθάνε και τον εαυτό του. Τι να πω, δεν ξέρω. Αν και ο Μουρίνιο θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση πάνω του, αλλά.
1: Μα και το Μουρίνιο που πληρώνει.
0: Δεν είναι ο Μουρίνιο.
1: Και το Μουρίνιο που να βγάλει από την τσέπη του να δώσει. Τώρα, αν μου έλεγε του δίνει 20, με βάση πάντα το ρεπορτάζ, του δίνει 20 και θέλει 25.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Λίγο πάνω ένα, λίγο κάτω άλλο, έτσι γίνεται η δουλειά. Αλλά αν του δίνει 20 και ζητά 30, μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, του δίνει 20
1: και ζητάει 30.
0: Και μάλιστα, εντάξει, ζητάει άμεσα να συναντηθεί με τους ατζέντες για να δουν τι θα κάνουν.
1: Εντάξει,
0: που σημαίνει ότι έχει μία δόση.
1: Εντάξει.
0: Ξεκινάνε και αυτοί όπου να είναι, έτσι δεν είναι. Λογικά
1: μία. Όλα τα πρωταθλήματα τέλος του Αυγούστου, κάπου εκεί, Αύγουστο, τέλος του Αυγούστου, πολύ θα ξεκινήσουν. Έτσι. Ερώτηση από την Πέτρα του Ρωμιού, μετά την καλημέρα του, την οποία ανταποδίδουμε. Γιατί μόλις μπήκαν τα γκολ της Γαλλίας, οι Μαρογκινοί άρχισαν το σύστημα δρεπάνι, χάθηκε η ηρεμία αμέσως.
0: Δρεπάνι.
1: Δρεπάνι, όχι ρεπάνι. Δρεπάνι.
0: Σύστημα νερό. Είναι άλλο το δρεπάνι, άλλο το ρεπάνι.
1: Βέβαια.
0: Ο σύστημα εννοώ.
1: Το σύστημα, το ρεπάνι δεν είναι σύστημα.
0: Α, δεν είναι σύστημα. Το δρεπάνι είναι όμως.
1: Το δρεπάνι μπορεί να είναι. Το ρεπάνι θεωρώ ότι δεν είναι σύστημα. Αν θα το χρησιμοποιήσει στη γλώσσα του ποδοσφαίρου.
0: Α,
1: είναι αποτέλεσμα προσπάθειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι επήραμε από την προσπάθεια μας. Ρεπάνια Ερμιονίτσα, ας πούμε.
0: Ρεπάνια, what?
1: Ερμιονίτσα, μια έκφραση που ήταν που τα δεν έκαναμε τίποτε.
0: Η Ερμιονίτσα είναι περιοχή.
1: Όχι.
0: Α.
1: Είναι από την.
0: Ερμιόνι, Ερμιονίτσα, ξέρω εγώ κάτι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Το λέμε και ραπάνι, έτσι, κάποιες φορές. Το ρεπάνι ή ραπάνι.
1: Ραπανάκι,
0: ναι, ναι, γιατί,
1: για την όρεξη.
0: Ναι.
1: Το δρεπάνι, το σύστημα, επειδή εγώ είχα πει νωρίτερα ότι βασιζόμενο στην ποδοσφαιρική μου ευφυΐα, μου βλέπω μπροστά, μόλις εμπήγε το δεύτερο γκολ. Ξαναλέω για κάποιους που δεν μας άκουσαν από το πρωί. Όχι ότι ήμουν κουρασμένος, έκλεια τα μάτια μου. Είπα Μέχρι εδώ χρειάζεται να το κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι το σύστημα Ντρεπάν είναι ότι αρκέψαν τα φάουλ και τα, το κλωτσοκόπι. Εντάξει, προφανώς έχει να κάνει μια αντίδραση που έχει να κάνει με την ψυχολογία. Ηρεμία, ψυχολογία. Νιώθεις ότι πλέον δεν μπορείς να ελπίζεις ούτε στο θαύμα, που λέμε. Μπορεί να λειτουργήσει και το πληγωμένος εγωισμός. Μην ξεχνάς ότι έχουν οι χώρες αυτές.
0: Τι έχουν, Γιώργο?
1: Σαν το τοπικό ντέρπι, ήταν που έπαιζε η Γαλλία με την Αμπικία της, κάπως έτσι, ξέρεις. Ναι. Είχαμε τα ΟΕΛΕΑΝ και τα προηγούμενα, και το 22 στο που ξαναπαίξαν σε παγκόσμιο και όλα αυτά. Το βλέπουμε πολλές φορές το πράγμα. Άμα χαθεί ο αγωνιστικός στόχος, να μπαίνουν άλλοι στόχοι μπροστά ως προτεραιότητα. Τι να σου πω.
0: Γίγαντες με ρεπάνι, λέει.
1: Γίγαντες.
0: Γίγαντες.
1: Α, τα φασόλια γίγαντες. Όχι, εγώ δεν βάζω στα φασόλια γίγαντες ρεπάνι. Καρότο βάζεις, σέλινο.
0: Ναι.
1: Πράσο στην Ελλάδα. Αναλόγως εννοώ της.
0: Γιατί για σύστημα έψαχνα, συνταγές με έβγαλε.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να καταλάβω το.
1: Δεν είναι ρεπάνι, αφού ρεπάνι είναι το σύστημα.
0: Αν το ρεπάνι δεν είναι.
1: Αφού το ρεπάνι γράφει το μήνυμα. Απλά δεν το άκουσες εσύ. Και σου εξήγησα ότι ρεπάνι δεν μπορεί να υπάρχει ως σύστημα.
0: Εντάξει, απλά έψαξα να δω αν υπάρχει.
1: Απλά έκφραση ως αποτέλεσμα της προσπάθειας.
0: Okay. Να μην το ψάχνω, δηλαδή.
1: Θα μπορούσε να με στην προηγούμενη να σου πει κάποιο σήμερα να μου κάνει η Μαροκινή ψέσε καταφέραντα.
0: Αχα.
1: Και να απαντήσεις ρεπάνια. Κατάλαβες, δίνεις αμέσως την εικόνα.
0: Περιεχόμενο.
1: Γιατί καταλαβαίνει ο άλλος ότι και 2-0 να μενενεί χάσαν.
0: Ναι.
1: Αποκλειστήκα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες γιατί πώς σου το είπα.
0: Άρα, οκ. Εντάξει.
1: Για όνομα του.
0: Αλίμονο.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Πού να πάμε.
0: Σιγά σιγά.
1: Τώρα να
0: περίμενε.
1: Έτσι ώρα να κάνουμε τον τελευταίο έλεγχο να δούμε μπάσκετ. Προκύπτει κάτι. Κάτσε να δω και την τελευταία ενημέρωση από την αίθουσα σύνταξης. Εάν περιλαμβάνει κάτι. Μάλιστα. Να σας πω απλά για την επόμενη εκπομπή που ακολουθεί. Ότι η Στέλλα Σοκράτους στο πλαίσιο της εκπομπής κάνει παιχνίδι. Στα ρεπορτάζ που θα σας δώσει θα έχουμε σε όποιο βαθμό νεότερα σε σχέση με το ρεπορτάζ από ΕΛ, γιατί θα είναι φιλοξενούμενο στην εκπομπή ο εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεντεβίνος.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν μπορεί να μας ξεκαθαρίσει λίγο παραπάνω το σκηνικό. Σε σχέση επίσης με τα σημαντικά που δώσαμε και εμείς πριν το ρεπορτάζ με τις ανακοινώσεις για δικαστική επιτροπή, εισαγγελική επιτροπή, ο εκπρόσωπος της ΚΟΠ, ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής, φιλοξενούμενος, και ρεπορτάζ για αρκετές άλλες ομάδες σε σχέση με το τι φέρνει ή τι αναμένουμε να φέρουν οι επόμενες ώρες στα θέματα της επικαιρότητας. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο πάμε για έναν ακόμη αθλητικό δελτίο και ακολούθως η εκπομπή. Από μας καλών υπόλοιπων, καλό Σαββατοκυριακό. Δευτέρα στις 7 ανανεώνουμε το ραντεβού μας.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου. Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα εποχή στον ΑΠΟΕΛ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ΚΟΠ έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής, η οποία θα αδειοδοτηθεί τον Μάρτιο του 2027. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να σταλθούν τα απαραίτητα έγγραφα από πλευρά της Ομοσπονδίας με σκοπό να προχωρήσουν στα διαδικαστικά βήματα. Με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλεται την επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση, αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Παραμένει στην ηγεσία του Σωματείου Διοίκησης Ζιβανάρη, αφού έλαβε την έγκριση στη χθεσινή Γενική Συνέλευση να διαπραγματευτεί το επενδυτικό σχήμα του ΣΑΒΑ Λιασί για την Συμφωνία Διαχείρισης του Ποσφαιρικού Τμήματος. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, θα σταλεί ειδοποίηση προς την υφιστάμενη εταιρεία για την μη αυτόματη ανανέωση της Συμφωνίας Διαχείρισης του Ποσφαιρικού Τμήματος μετά την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Διαχείρισης που έχει διάρκεια μέχρι το 2027. Όπως ανακοινώθηκε, εξασφαλίστηκε ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου από επενδυτές για την εξασφάλιση παλαιών οφειλών. Στο τελευταίο της φιλικό επιπολωνικό εδάφους, η Ομονία εξήλθε ισοπάλη 0-0 με την Κορώνα και έλτισε ένα παιχνίδι που διεξήχθη σε 2,90 λεπτά. Σε 2,60 λεπτά, συγγνώμη. Αν και προπονείται κανονικά, εντούτοις δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ούτε σε αυτό το φιλικό ο Τάνκοβιτς. Εκτός ήταν και το νέο απόκτημα ο Νενκό. Η αποστολή του τριφυγίου επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο. Ολοκληρώθηκε και τυπικά και ανακοινώθηκε η μετακίνηση του ΜΑΕ στην Άτλας Μεξικού. Η Πάφος πρόσθεσε ακόμη ένα τερματοφύλακα στο δυναμικό της. Πρόκειται για τον Μιχάλη Παπαστηλιανού. Πάντα ανοιχτό το θέμα Λούκασεν. Η Χάιντουκ Σπλίτ απέκτησε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στη Ζήλινα αφού την κέρδισε με 2-0. Το στάδιο ΑΜΕΓΑ θα διεξαχθεί ο αγώνας Super Cup της νέας περίοδου ανάμεσα στην Ομόνοια και την Πάφο στις 2 ή στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ΚΟΠ ανακοινώσει ότι προχωρήσει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων καθώς καταργείται ο θεσμός του αθλητικού δικαστή και του πειθαρχικού εισαγγελέα. Θα αντικατασταθούν από τριμελή δικαστική επιτροπή. Τα άτομα που θα βαρτίζουν τις επιτροπές θα διοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνεχίζεται η προετοιμασία στον Άρη, του Άρη στην Λετωνία και υπάρχει αναμονή για προσήγες στο ρόστερ. Στον Απόλλωνα σε πρώτο πλάνο είναι ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμι. Γαλάζιοι είδαν χθες την Τίλα Γκόρη να επικρατεί με 3-1 τη Βίρτους και να είναι πιθανή για επόμενη αντίπαλό του. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών θα αξιολογηθούν από τον Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση. Συνεχίζονται σήμερα ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στην ΑΕΛ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μασέκο, θα υπάρχουν προτάσεις για τους ΣΥΝ και Κονσίσα. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικροπρόβλημα αντιμετωπίζει ο εκπολός, εξέλιξη εργασίες για μεταγραφική ενίσχυση. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Παναγιώτη Κυνηγόπουλου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 1-1 χρόνου. Επιστρέφει στην Εθνική Ανδρών Μπάσκετ μετά από 9 χρόνια ο Παναγιώτης Γιαναράς και αναλαμβάνει ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της ομάδας.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Άρσεναλ βρίσκεται σύμφωνα με την Αγγλική Σαν ο Χρήστος Τζόλης. Η μεταγραφή αναμένεται να κλείσει τα 35 εκατομμύρια λίρες και ο Τζόλης να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η Γαλλία γίνει η πρώτη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο που προκρίθηκε στους 4 της διοργάνωσης αφού κέρδισε με 2-0 το Μαρόκο με γκολ τον Εμπαπέ και Ντεμπελέ και περιμένει αντίπαλο από το αποψινό ζευγάρι του δεύτερου κατά σειρά προμητελικού μεταξύ της Ισπανίας και του Βελγίου που θα αρχίσει στο Las Vegas στις 10 η ώρα. Σε διαφορά την αλλαγή που έγινε ο Κλιάν Εμπαπέ στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι της Γαλλίας, έκανε αναφορά ο προπονητής των Γάλλων για μικρονοχλήση στον Αστραγάλ. Ο Σκοτ Μακτόμινι συμφώνησε για την επόμενη και την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψει συμβόλαιο με την Νάπολη μέχρι το 2030. Λίγο τελικό στο γυναικείο ταμπλό του Wimbledon με την Λίντα Νόσκοβα και την Καρολίνα Μούχοβα να διασταυρώνουν τις ρακέτες τους το Σάββατο το απόγευμα. Σήμερα για τα ημιτελικά των αντρών, στις 6:30 στο κεντρικό κορτ του Wimbledon, ο Φέρι θα αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ και στη συνέχεια το μεγάλο ντέρπι μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Γιάννη Ξίνερ. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλά σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Take Away Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Take Away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cup St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μία άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
14: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
15: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
16: Η συνέντευξη που όλοι περίμεναν εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, τέτατετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
17: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και τσιφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιλέ σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί λέει: εντάξει, με χαρά είμαστε. Εμείς γυρνάμε και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άξιζα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και πάρω στιγμή που λέω δεν αντέχω άλλο.
18: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Εκτάκτως την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
2: Σπορ FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρυθμισή του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Η Γαλλία είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήταν ανώτερη, νίκησε με 2-0 το Μαρόκο και περιμένει αντίπαλο από το απόψινο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων, καθώς καταργείται και ο θεσμός του αθλητικού δικαστή και αυτός του πειθαρχικού εισαγγελέα και θα αντικατασταθούν από τριμελή δικαστική επιτροπή. Θα τα πούμε σε λίγο για αυτό το θέμα. Υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη, η οποία επίσης ανακοινώθηκε χθες, που αφορά στο στάδιο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την κυπελούχο Πάφο. Αυτό θα είναι το στάδιο Αλφαμέγα και θα γίνει στις 2 ή 3 Σεπτεμβρίου αυτή η αναμέτρηση. Θα τα πούμε σε λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ, τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή. Θετικές ενδείξεις του ΑΠΟΕΛ και όπως αναφέρθηκε και στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου, φαίνεται τα πράγματα να οδεύουν προς συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σαββάλ Γιασί, χωρίς να υπάρχει κάτι σίγουρο και δεδομένο ή ολοκληρωμένο, αν θέλετε, την δεδομένη στιγμή. Η ΚΟΠ, έχοντας και τη σύμφωνη άποψη της UEFA, φαίνεται να έχει δώσει το πράσινο φως για την αλλαγή της εταιρικής μορφής του ποδοσφαιρικού τμήματος, όχι όμως άμεσα, αλλά από τον ερχόμενο Μάρτιο. Αυτή είναι μια δημοσιογραφική πληροφορία και αργότερα θα έχουμε μαζί μας, θα φιλοξενήσουμε τον εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ για να κουβεντιάσουμε αυτά τα ζητήματα, τον Νεκτάριο Πετεβίνο. Επίσης, όπως αναφέρθηκε χθες, εξασφαλίστηκε ένα ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου από επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν μετοχές στην νέα εταιρεία. Να σας πω ότι ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, ο Κυριάκος Ζιβανάρης, θα είναι αργότερα φιλοξενούμενος στην εκπομπή της Μαρίας Βασιλιάδου μετά το μεσημέρι στην 1:30, οπότε θα ακούσουμε και τη θέση του Σωματείου για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Πάντως, χθες ενημέρωσε ο κ. Ζιβανάρης ότι παραμένει στη θέση του το ΔΣ του Σωματείου, και αυτό για να διασφαλιστεί η διοικητική σταθερότητα μέχρι και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Λοιπόν, σε άλλα νέα, η Ομόνια έδωσε χθες το τελευταίο της φιλικό στην Πολωνία. Η αποστολή επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο. Εξήλθε ισοπαλή 0-0 με την Κορώνα Κιέλτσε. Πολύ δυνατό φιλικό τεστ δίνει σήμερα η ΑΕΚ στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ. Η Πάφος απέκτησε τον Κύπριο τερματοφύλακα Μιχάλη Παπαστηλιανού. Αύριο το τελευταίο φιλικό για τον Απόλλωνα στην Ολλανδία κόντρα στην Go Ahead Eagles. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε χθες βράδυ την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Παναγιώτη Κυνηγόπουλου. Η Νέα Σαλαμίνα τώρα το πρωί ανακοίνωσε, πριν από μερικά λεπτά για την ακρίβεια, την σύναψη συμφωνίας με τον Χρήστο Γιούση. Και η Ομόνια 29 Μαΐου και αυτή πριν από 2-3 λεπτά ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη αμυντικού Ματέι Σένιτς. Να σας θυμίσω και τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία και αφορούν στο δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Και για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό, να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τον εκπρόσωπο τύπου της ΚΟΠ, τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή. Γεια σου Κωνσταντίνε, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα, είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική ανακοίνωση χθες από την Ομοσπονδία το απόγευμα σε σχέση με τον αθλητικό δικαστή και τον πειθαρχικό εισαγγελέα. Ήθελα να μας ενημερώσεις πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη και πώς πορεύεται από εδώ και πέρα η Ομοσπονδία σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Ομοσπονδία, πλέον θα πάμε σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σε μια προσπάθεια εξυγχρονισμού και καλύτερης απονομής δικαιοσύνης. Να πούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα, όπως το γνωρίζουμε, με αθλητικό δικαστή λειτουργήσε τα τελευταία 12 χρόνια, από το 2014, και έκρινε η Ομοσπονδία ότι αυτός ο κύκλος πλέον έχει κλείσει και πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Ήταν 12 χρόνια στο οποίο ο αθλητικός δικαστής κλείθηκε να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις, και όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν οι αντιδράσεις, υπάρχουν τα σχόλια. Έτσι είναι η δουλειά του αθλητικού δικαστή, των δικαστών γενικότερα, οι αποφάσεις τους να σχολιάζονται και να κρίνονται. Εμείς ως Ομοσπονδία θεωρούμε ότι αυτός ο θεσμός λειτουργήσε σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, όμως πλέον επαναλαμβάνω φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ο κύκλος έχει κλείσει και πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο.
0: Και αλήθεια, υπήρξαν κατά καιρούς, Κωνσταντίνε, και έντονες αντιδράσεις από κάποια σωματεία.
1: Αυτό είναι, ναι, όταν έχεις να κάνεις με δικαστικές αποφάσεις, όπως όταν έχεις να κάνεις με διαιτητικές αποφάσεις, όταν έχεις να κάνεις με αποφάσεις που κρίνουν κάποια πράγματα, πάντα υπάρχουν οι διαφορετικές απόψεις και γνώμες. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, κρίνανε ότι ως Ομοσπονδία πρέπει να προχωρήσουμε και να εξελίξουμε αυτό τον θεσμό, και ως εκ τούτου προχωράμε με δικαστική επιτροπή που θα αποτελείται από 3 άτομα και με εισαγγελική επιτροπή που θα αποτελείται από 3 πειθαρχικούς εισαγγελείς που θα μελετούν τα φύλλα γόνος, θα κάνουν τις παραπομπές και θα τίθενται οι παραπομπές ενώπιον των της δικαστικής επιτροπής για να λαμβάνει τις αποφάσεις και να επιβάλλει τις ποινές.
0: Ναι. Από ποιους θα διοριστούν αυτά τα 3 μέλη για την κάθε επιτροπή?
1: Από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ. Δεν μπήκε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του οποιαδήποτε ονοματολογία. Δεν συζητήθηκαν ονόματα. Θα γίνει μια προεργασία στο προσεχές διάστημα και στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα τα οποία θα αποτελούν την δικαστική επιτροπή αλλά και την.
0: Επειδή δεν διευκρινίζεται ούτε μέσω των τοποθετήσεων των δικών σου, ούτε μέσω της ανακοίνωσης της ΚΟΠ, ο κύριος Βρεωνίδης και ο κύριος Νικολάου παραμένουν στις θέσεις τους ή όχι?
1: Επαναλαμβάνω, δεν έγινε οποιαδήποτε συζήτηση για ονόματα. Θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου από ποια άτομα θα αποτελούνται οι επιτροπές που έχουμε αναφέρει. Δεν μπορώ να πω τώρα σε οποιαδήποτε ονοματολογία, είτε για τον κύριο Βρεωνίδη, είτε για τον κύριο Νικολάου, είτε για οποιονδήποτε άλλο.
0: Δεν αποκλείεται, εννοώ αυτόν το ενδεχόμενο, να είναι και αυτή, να είναι και κάποιοι άλλοι. Ναι.
1: Ενδεχομένως ναι, αλλά δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο και να ερμηνευτεί με οποιοδήποτε διαφορετικό
0: τρόπο. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία?
1: Ίσως και εντός Ιουλίου, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ολοκληρωθεί. Το αργότερο αρχές Αυγούστου, το πρωτάθλημα μας ξεκινά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Οπότε έχουμε χρόνο για να προχωρήσουμε με αυτές τις διαδικασίες.
0: Μάλιστα, και θα έχουμε τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, δηλαδή θα συνέρχεται κάθε εβδομάδα αυτή η τριμελής επιτροπή, θα έχει ενώπιον της τις καταγγελίες και θα συνεδριάζει κανονικά. Ναι, θα γίνεται αυτό και στην παρουσία, διότι παλαιότερα συνέβαινε αυτόν, Κωνσταντίνε, αν θυμάσαι. Εκαλούνταν κάποιοι εκπρόσωποι ομάδων, τέλος πάντων, που κατηγορούνταν το έναν το άλλο και παρευρίσκονταν εκεί. Τώρα θα γίνεται αυτό ή θα είναι μέσω ανταλλαγής επιστολών και αυτά?
1: Αυτό που ισχύει μέχρι τώρα ήταν οι ομάδες που είχαν κάποιες παραπομπές ή κατηγορίες ή τα άτομα ενώπιον σε βάρος τους να μπορούν να κοινοποιήσουν τις θέσεις τους γραπτώς μέσω επιστολής. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση ότι θα αλλάξει αυτό η διαδικασία, αυτός ο τρόπος λειτουργίας.
0: Και υπάρχει η προκήρυξη πάντα... και όλα αυτά παραμένουν τα ίδια ή αλλάζει κάτι και στους πειθαρχικούς κανονισμούς?
1: Η προκήρυξη, οι πειθαρχικοί κανονισμοί θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες μέρες, την ερχόμενη εβδομάδα. Θα είμαστε έτοιμοι να δημοσιοποιήσουμε τις αποφάσεις, μάλλον τις προκηρύξεις, αλλά και τους πειθαρχικούς κανονισμούς.
0: Ναι. Και θα δούμε εκεί εννοείς.
1: Και οι, οι προκηρύξεις του κυπέλου. Αυτό που μπορώ να πω για την προκήρυξη του κυπέλου, υπάρχει σημαντική αλλαγή που είχε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για υποχρεωτική χρήση ποδοσφαιριστή κάτω των 23 ετών Κύπριου γενή ποδοσφαιριστή.
0: Να. Μάλιστα. Να πάμε και σε κάποια άλλα θέματα. Ρωτούν εδώ και για την κλήρωση του πρωταθλήματος και πότε θα γίνει το πρόγραμμα και τα λοιπά. Έχεις κάποια ενημέρωση?
1: Η κλήρωση δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Είναι θέμα χρόνου, ίσως και εντός της ημέρας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα να έχουμε κάποια κατάληξη. Προορίζεται

0: Είναι εξέλιξη αυτό που λες. Είναι οριστικό όμως ή θα δοθεί κάποιος χρόνος?
1: Δεν είναι οριστικό αυτό που λέω. Τη δεδομένη στιγμή έχω πει.
0: Τη δεδομένη στιγμή, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Άρα πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Θα γίνουν από τις αρχές του γηπέδου. Εμείς, όπως προνοούν οι κανονισμοί, ζητήσαμε από τις ομάδες τις επηρεαζόμενες να δηλώσουν εναλλακτικές έδρες. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, το έχουν πράξει. Και θα προχωρήσουμε με τις διαδικασίες της κλήρωσης τελευταίο δεκαήμερο του Ιούλη. Από εκεί και πέρα, αν στο μεσοδιάστημα ή μέχρι αν δοθεί κάποια προθεσμία και να ολοκληρωθούν κάποια έργα στο τσίριο στάδιο και να διοδοτηθεί και να είναι έτοιμο να αγωνιστούν οι ομάδες που το έχουν δηλώσει ως πρώτη έδρα, τότε θα εξετάσουν τα δεδομένα που θα υπάρχουν και θα ληφθούν οι αποφάσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση, ρωτάει ένας φίλος εδώ, να βγει το πρόγραμμα, εννοεί με ημερομηνίες, ολοκλήρωση της χρονιάς ή
1: να,
0: όχι?
1: Πότε να βγει το πρόγραμμα? Όταν έχουμε τέσσερις ομάδες που ξεκινούν την προσπάθειά τους στην Ευρώπη. Ξεκινούν και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Και θα παίζουν στο League Phase. Αν θα είναι στο link face του Champions League η Ομόνια, αν υπάρχουν θα είναι στο link face του Europa ή του Conference. Οι ημερομηνίες είναι διαφορετικές. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί γίνονται και κάποιες συγκρίσεις και ξέρω εγώ με την Αγγλία για παράδειγμα που έχει ανακοινώσει ημερομηνίες. Στην Αγγλία ξέρουν πότε παίζουν το Champions League, ημερομηνίες, ξέρουν ποιες ομάδες, δεν παίζουν προκριματικά. Δεν υπάρχουν αυτές οι εκκρεμότητες. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της γήπεδο, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν εξαρτάται μια από την άλλη. Άρα είναι κάποιες παραμέτρες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Είναι αδύνατο την δεδομένη στιγμή να ανακοινώσουμε πρόγραμμα αμέσως μετά την κλήρωση χωρίς να γνωρίζουμε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας στην διοργάνωση την οποία θα αγωνίζονται.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Θα ανακοινωθεί σε πρώτη φάση, μάλλον η πρώτη αγωνιστική, και θα δούμε στη συνέχεια. Θα κάνουμε την κλήρωση με το καλό.
0: Και υπήρχε και σκοπιμότητα που αρχίζει εκείνη την ημερομηνία. Δεν είναι τέλος του Αυγούστου.
1: Ναι, να ολοκληρωθούν τα play-offs και να μην έχουμε αναβολές.
0: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω για το Super Cup. Ανακοινώσατε ως Ομοσπονδία χθες ότι θα γίνει στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Απλώς εκκρεμεί η ημερομηνία, ναι, η τελική ημερομηνία.
1: Ναι, ναι. Δύο ή τρεις ανάλογα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα έχουν η Πάφος και η Ομόνια που αγωνίζονται, αυτά είναι στο Champions League η Ομόνια, στο Europa η Πάφος, νομίζω υπάρχουν κάποια θέματα εκεί, θα τα δούμε, όμως θα καθοριστεί και η ημερομηνία.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, κάποια μηνύματα που έρχονται, αν θέλεις να σου τα μεταφέρω, ένας φίλος λέει να μην βάζετε παιχνίδια 8 το βράδυ της Κυριακής και ένας άλλος λέει για τα 800 εισιτήρια και πότε αυτό θα τελειώσει, εννοεί για τα εκτός έδρας.
1: Τα 800 εισιτήρια για τα εκτός έδρας, να δούμε τι θα προνοεί φετινή προκήρυξη. Ήταν κάτι που είχε γίνει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την αστυνομία, προκειμένου να αποφύγουμε την παντελή απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων. Ήταν μια μέση λύση που είχε βρεθεί προκειμένου να υπάρχει έστω αυτή η μετακίνηση. Τώρα για το 8 η ώρα το βράδυ οι παιχνίδια μπαίνουν. 8 το βράδυ, που είναι ζέστη, όμως κανονικά στο πρωτάθλημα, όταν κυλά το πρωτάθλημα στη ροή, 7 το βράδυ είναι το πιο αργό που καθορίζουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω κάτι για την Εθνική και αν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση, αν ο Εντουάρτς, ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο κάναμε αναφορά και το προηγούμενο διάστημα, αν έχει πιστεί, θα έρθει να παίξει με την Εθνική μας το Σεπτέμβριο.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση, κάποια εξέλιξη. Από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα ο ποδοσφαιριστής, δεν έχει αποφασίσει. Είναι όμως κάτι που πρέπει να τελειώνει το συντομότερο για να γνωρίζει και ο προπονητής αν μπορεί να τον υπολογίζει ή όχι. Όμως τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη.
0: Δεν υπάρχει, μάλιστα. Ο Μπράουν πήρε την κυπριακή υπηκότητα και νομίζω θα γίνει το ίδιο και με τον Βαν Άλβες. Αυτοί εννοώ μπορεί θα κληθούν στην Εθνική.
1: Που βρίσκεται αυτό το θέμα, όμως όσοι ποδοσφαιριστές έχουν διαβατήριο ενώ είναι διαθέσιμοι, είναι στις επιλογές του προπονητή και θα κρίνει ο ίδιος αν θα τους καλέσει ή όχι. Αν ο Βανά ή ο Μπράουν ή οποιοδήποτε έχει κυπριακό διαβατήριο και είναι διαθέσιμος για την Εθνική, είναι στην ευκαιρία

0: δει αν θα τους καλέσει ή όχι.
1: Μάλιστα, για την διάσκεψη της ερχόμενης Τρίτης και όπου θα κάνει τον απολογισμό του πρόεδρος, ο κ. Λαϊζίδης, αν θα μπορείς να μας πεις, ναι, ενώ αν θα τεθούν κάποια σημαντικά θέματα.
0: Θα είναι και στη διάθεση του δημοσιογράφων ο πρόεδρος να απαντήσει σε οποιασδήποτε ερωτήσεις αφορούν την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την δική του παρουσία στην Προεδρία, την παρουσία των συνεργατών του. Και όλα όσα θα είναι μια σεφόρη της ύλης παρουσίαση και συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Ναι. Και θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να θέσουν όποια ερωτήματα θέλουν στον πρόεδρο.
1: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, από χθες λέγεται πιο έντονα, αν θέλεις, ότι η ΚΟΠ έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη σε συνεννόηση και με την UEFA, έτσι ώστε να αλλάξει η εταιρική μορφή του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΑΠΟΕΛ. Αν θέλεις να τοποθετηθείς, αν υπάρχει κάτι τέτοιο και μπορείς να μας ενημερώσεις.
0: Δεν μπορώ να μου πει τίποτα λεπτομέρειες. Είναι ένα θέμα που αφορά το ΑΠΟΕΛ. Να πω κοίτα στο ΑΠΟΕΛ το πώς θα το επικοινωνήσει και θα τοποθετηθεί. Αυτό που μπορώ να πω από πλευράς Ομοσπονδίας είναι ότι αυτό που έπρεπε να γίνει από πλευράς ΚΟΠ έχει γίνει. Τα υπόλοιπα αφορούν την ομάδα του ΑΠΟΕΛ και το πώς θέλουν οι άνθρωποι της ομάδας και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό να χειριστούν το θέμα. Ό,τι ζητήθηκε από πλευράς ΚΟΠ έχει γίνει. Και πλέον, επαναλαμβάνω, νομίζω καλύτερα να αποταθείτε στο ΑΠΟΕΛ για περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Για τα συμβάντα, μου λέει ένας φίλος, στον τελικό και την επιστολή της ΠΑΦΟΥ και όλα αυτά, έχει απαντηθεί, έχει σταλεί, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Ποια επιστολή?
1: Σε σχέση με τα παράπονα που είχαν εκφραστεί για τους παίχτες τους διεθνείς και αυτά όλα. Ή όχι.
0: Δεν γνωρίζω να δείξω οποιαδήποτε εξέλιξη για το θέμα αυτό ή οποιαδήποτε συνέχεια.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, μας συζητήθηκε ενώ στο ΔΣ, στην Εκτελεστική Επιτροπή, όχι, και να μην βγήκε.
0: Δεν έχω αντιληφθεί να έχει γίνει κάποια συζήτηση. Ναι. Να έχει γίνει και να μην έχω ενημερωθεί. Ναι,
1: μάλιστα. Ένας άλλος φίλος μου λέει για την κάρτα φιλάθλου, για την αποτυχία της και αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Εντάξει, ως Ομοσπονδία, έχετε λόγο σε αυτό?
0: Έγινε πρόσφατα μια συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Συζητήθηκαν κάποια θέματα που αφορούν την ασφάλεια των σταδίων, την κάρτα φιλάθλου, όλα αυτά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η ΚΟΠ δεν αποφασίζεται για αυτά τα θέματα. Είναι καθαρά θέμα νομοθεσίας, η κάρτα φιλάθλου, είναι θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και νομίζω τόσα χρόνια έχουν περάσει πλέον, νομίζω πρέπει να το είχαμε συνηθίσει και να προσαρμοστεί με την κάρτα φιλάθλου. Είτε είναι αποτελεσματική είτε όχι, πλέον έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας. Τώρα θα αλλάξει κάτι, δεν εναπόκειται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την ανάγκη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Μάλιστα. Ένας άλλος φίλος μου το έχει στείλει και 2-3 φορές τώρα από ό,τι βλέπω. Θα είναι αστείο, λέει, να συνεχιστεί το μέτρο με τα 800 εισιτήρια και τα λοιπά. Εντάξει, δεν εναπόκειται στην ίδια την Ομοσπονδία. Πρέπει να πάρετε έγκριση και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από την αστυνομία για να αλλάξει
0: αυτό. Από την αστυνομία κυρίως, και μετά μια απόφαση των 800 εισιτήρια που ληφθηκε για να αποφύγουμε την εξ ολοκλήρου απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων με κάποιες συνθήκες που είχα διαμορφωθεί τότε όταν είχε ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση.
1: Ναι. Άρα ίσως να γίνει κάποια νέα επαφή, να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα.
0: Ενδεχομένως, ναι. Ενδεχομένως να γίνει και μέχρι να ξεκινήσει το πρόβλημα να έχουμε κάτι νεότερο. Αλλά επαναλαμβάνω, βλέπουμε και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα που δεν υπάρχει καθόλου μετακίνηση σε κάποιους αγώνες. Εμείς καταφέραμε να έχουμε τα 800 άτομα στους αγώνες μεταξύ των ομάδων, οι αγώνες των οποίων θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Να δούμε. Αν μπορεί να διαφοροποιηθεί κάτι, θα το ξέρουμε.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που ενδεχομένως δεν σε έχω
0: ρωτήσει? Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλα στέλντα και παραλαμβάνω την ερχόμενη Τρίτη θα είναι και η συνέντευξη του Προέδρου και εκεί ασφαλώς θα ανοιχθούν πολύ περισσότερα και θα απαντηθούν πολύ περισσότερα ερωτήματα.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των τεσσάρων αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο νότιο Ιράν σε περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25 579 844 και στο 22 513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
12: Ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
14: Κάμνω πρόβα, που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
20: Η Σοβιετική Ένωση νικάει 2-1 στην παράταση τη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή όπως λένε και στο χωριό μου Euro. Το ημερολόγιο στον τοίχο κάποιου ξεχασμένου καφενείου ανατολικά της Μόσχας έγραφε 10 Ιουλίου 1960. Σαν σήμερα επίσης το 2016 η Πορτογαλία κατέκτησε το Euro και το 2021 η Αργεντινή το Copa America.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω και το διαγωνισμό μας που τρέχει στο Instagram σε συνεργασία με το ξενοδοχείο Περνέρα Beach Hotel και Spa στον Πρωταρά. Κερδίζετε λοιπόν μία διαμονή για δύο βράδια για δύο άτομα με all inclusive διατροφή στο πλήρως ανακαινισμένο Περνέρα Beach Hotel στον Πρωταρά. Είναι συνολικής αξίας 1.000 ευρώ. Για να μπείτε στην κλήρωση, να είστε εσείς ο νικητής ή νικήτρια, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα. Να κάνετε follow τις σελίδες Περνέρα Beach Hotel και Sport FM 95-24 Sports, like στο post του διαγωνισμού και tag ένα άτομο. Επίσης, να σας θυμίσω ότι την Κυριακή 19 Ιουλίου σας προσκαλούμε όλους να έρθετε στον εξωτερικό χώρο της Αλφαμέγας στην Έγκομη από τις 7.30, εκεί όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε από γιγαντοθόνη τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα στηθούν και κερκίδες, θα υπάρχουν και high tables και θα απολαύσουμε εκεί όλοι μαζί και με φαγητό και με ποτά αυτή την μεγάλη διοργάνωση που φτάνει στο αποκορύφωμά της με τον τελικό, όπως έχω αναφέρει. Θα υπάρχει live link από τον Sport FM από τις 7 έως και τις 9 με τους Εφραίμ Γεωργίου και Παντελή Παντελή και live pre-game ανάλυση από τον Ανδρέα Βιολάρη και την Μαρία Βασιλιάδου και με εκλεχτούς καλεσμένους. Κυριακή λοιπόν, να θυμάστε, 19 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς Αλφαμέγα στην Έγκομη. Και στις 7.30 είναι η ώρα έναρξης της εκδήλωσης «Είσοδος ελεύθερη». Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Πολωνία η Ομόνια, το βασικό στάδιο. Χθες ήταν και το τελευταίο φιλικό. Πώς είδες την παρουσία της ομάδας?
1: Είχε μια ιδιαιτερότητα η συγκεκριμένη αναμέτρηση, το γεγονός ότι ήταν, είχε κάποια έτσι περισσότερα λεπτά, ένα επιπλέον 15 λεπτό ουσιαστικά, για να πάρουν περισσότερο χρόνο κάποιοι ποδοσφαιριστές. Έμεινε στο 0-0 η Ομόνια. Να πούμε Στέλλα ότι σε γενικές γραμμές η Ομόνια ήταν η ομάδα η οποία κρατούσε για περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Είχε κάποιες καλές ευκαιρίες. Θα έλεγα όμως δεν είχε τόσες όσες θα έπρεπε, με βάση το γεγονός ότι έπαιζε για περισσότερη ώρα, ήταν για περισσότερη ώρα το παιχνίδι και κρατούσε και πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή της. Γυρόφερνε την περιοχή. Νιώθω όμως ότι της έλειπαν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν να γίνει πιο ουσιαστική. Για να είμαι ειλικρινής, φάνηκε πολύ το κενό της απουσίας του Τάνκοβιτς που ήταν εκτός, αν και προπονείται κανονικά, έλειπε αυτή η κάθε τυπάσα, αυτό το απρόβλεπτο στοιχείο από τον άξονα, και φυσικά το κενό του ΜΑΕ. Γνωρίζουμε όλοι τα χαρακτηριστικά του Κακουλή, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά απέναντι σε κλειστές άμυνες νομίζω ότι δεν είναι εκεί που μπορεί να είναι τόσο χρήσιμος ο Κακουλής. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε τα καλά του χαρακτηριστικά. Θεωρώ ότι έλειπε αυτή το στήμα, ας το πούμε, του ΜΑΕ να τον νιώσει περισσότερο η αντίπαλη άμυνα. Ένιωθα ότι υπήρχε κενό μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και θεωρώ ότι ο Μόνε θα μπορούσε να ήταν πιο δημιουργική με βάση την κατοχή που είχε. Εξάλλου στενά, για να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που έχω πει, ανάμεσα σε άλλα, ο κύριος Μπέρκ στις δηλώσεις του είπε ότι αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες μέσα από την κατοχή που έχουμε, κάτι που θα έρθει με περισσότερη δουλειά και με την περαιτέρω βελτίωση της αγωνιστικής ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών. Οπότε νιώθω ότι κάπως σε κάποια πράγματα που έχω πει, νιώθω ότι συμφωνεί και ο προπονητής της Ομόνιας. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα θετικά το γεγονός ότι η Ομόνια ήταν η ομάδα που κυριάρχησε στο παιχνίδι απέναντι σε μια καλή πολωνική ομάδα και μάλιστα στην έδρα της. Είδαμε κάποια πράγματα από κάποιους ποδοσφαιριστές και πάλι θεωρώ ότι ήταν θετικός ο Μοτνόρ, αν και μπορούσε να ήταν και πιο ουσιαστικός. Ήταν ελαφρώς καλύτερος ο Ντομπάντζο σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, έτσι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι βοήθησε και συνολικά η εικόνα της ομάδας. Δηλαδή το γεγονός ότι βγήκε ψηλά ο ίδιος, ήταν επειδή βγήκε ψηλά και όλη η ομάδα. Όπως και να έχει,
0: η αρχική ενδεκάδα, Γιώργο, ήταν αυτή που να την περιμένουμε, ενώ και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι αυτή την ενδεκάδα.
1: Με κάποιες μικροαλλαγές θεωρώ ναι. Στο αρχικό σχήμα ήταν ο Φαβιάνο, ήταν ο Μπάλκοβετς, ο Ντουμπάντζο, ο Κουλιμπαλί, ο Νικόλας Παναγιώτου, ο Άλτινγκ, ο Ανδρέου, ο Χρήστου σε ρόλο επιτελικού μέσου, ο Μοντνόρ, ο Ευάντρο και ο Κακουλής. Θεωρώ ότι τη θέση του επιτελικού μέσου θα την πάρει ο Ντάνκοβιτς, ο οποίος σίγουρα θα είναι έτοιμος στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πόσο έτοιμος θα είναι ο Νεγκό, ο οποίος αποκτήθηκε και έκανε εξαίρεση την πρώτη του προπόνηση, να δούμε πόσο έτοιμος θα είναι για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αν και οι πιθανότητες είναι με το μέρος των Ντουμπάντζο, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί για το στο ποιος θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι.
0: Πάντως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δήλωσε χθες ότι θα το παλέψει, ενώ και ότι είναι σε μια καλή κατάσταση.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλαστικοί ως προς το ποιος θα παίξει στο δεξί ακρό της άμυνας. Επαναλαμβάνω, Στέλλα, γιατί θέλω να ολοκληρώσω για τον Ντουμπάντζο. Ναι. Έκανε κάποια καλά πράγματα μέσω επιθετικά, αλλά δεν απέφυγε τα λάθη μέσω αμυντικά. Του πιστώνω ότι είχε καλύτερη διάθεση, αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ περισσότερα πράγματα στη συγκεκριμένη θέση Ομόνια. Διότι όπως και να έχει, δεν μπορούμε να μην κάνουμε τη σύγκριση με τους Μασούρα και Ντιουγού, που είχαν δείξει πολύ καλό πρόσωπο τουλάχιστον στα τελικά στάδια της σεζόν.
0: Ναι. Μάλιστα. Για τον Εγκό είπε ο κύριος Ομπέρκ ότι ήταν η καλύτερη λύση βραχυπρόθεσμα. Έχει ενώ τη δικιά της σημασία αυτή η τοποθέτηση. Φαντάζομαι και λόγω της ηλικίας εννοούσε του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορείς να κρατήσεις ως θετικό από την γενικότερη παρουσία της Ομόνιας σε αυτά τα τρία φιλικά στην Πολωνία και ποιον κατά την άποψή σου είναι το πιο αρνητικό?
1: Ναι. Το πιο θετικό, Στέλλα, είναι ότι είδα ξεκάθαρη ταυτότητα από την Ομόνια πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Το γεγονός ότι είναι ξεκάθαρη η πρόθεση να πιέζει από πολύ ψηλά η Ομόνια και να αναγκάζει την αντίπαλη ομάδα σε λάθη, στο δικό της μισό, σε επικίνδυνες ζώνες που λέμε. Και το έκανε πολλές φορές αυτό στα φιλικά η Ομόνια, με επιτυχία, και να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση και να πατήσει περιοχή με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι όταν μπουν και στην εξίσωση κάποιοι σημαντικοί ποδοσφαιριστές όπως ο Τάνκοβιτς, θα μπορεί να το κάνει αυτό με ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Και νομίζω ότι αυτό το στοιχείο το δουλεύει ο κύριος Μπέρτ και με βάση τον επόμενο πιθανό αντίπαλο στην Ευρώπη που είναι η ΚΑΕΡΑΤ, που έχει αδυναμία σε αυτό το κομμάτι μέσα από όσα είδαμε. Τώρα, όσον αφορά αρνητικά, θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν πιο παραγωγική τόσο σε τελικές φάσεις, γιατί είδα όλα τα παιχνίδια, Στέλλα, νιώθω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο παραγωγική στο τελευταίο τρίτο και πιο ουσιαστική. Όμως είναι περίοδος προετοιμασίας, είδαμε ξανά παρόμοια πράγματα και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έτσι θα είναι και στη συνέχεια. Όμως είναι κάτι που είδαμε μέσα από αυτά τα φιλικά και το αναφέρουμε και πλέον περιμένουμε.
0: Και υπάρχει ακόμη ένα με την επιστροφή της ομάδας στην Κύπρο την ερχόμενη Πέμπτη, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, απέναντι στο Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου και νομίζω ότι εκεί είναι τελική πρόβα, οπότε θα μπορούν να βγουν περισσότερα συμπεράσματα και όσο περνάνε οι μέρες, θέλω να πούμε ότι θα αλλάξουν και πρόγραμμα σταδιακά οι ποδοσφαιριστές για να αρχίσουν να γίνονται πιο ελαφριά τα πόδια τους για να μπορέσουν να βγάλουν την απαραίτητη φρεσκάδα που χρειάζεται στον αγωνιστικό χώρο. Να συμπληρώσω στα αρνητικά, θέλω ότι τα πρώτα φιλικά δέχτηκε τρία γκολ από στημένα η Ομονία. Απέναντι στην Κέλτσε δεν έδωσε και πολλές στημένες φάσεις για να δούμε πώς θα πάει σε αυτό το κομμάτι. Όμως είναι μια μικρή σημείωση και περιμένουμε τη συνέχεια να δούμε αν θα διορθωθούν κάποια πράγματα σε αυτό το τομέα.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, για μεταγραφικά, Γιώργο, φαντάζομαι ότι δίνεται βαρύτητα στο θέμα του κεντρικού επιθετικού. Εάν υπάρχει κάτι ή οτιδήποτε το νεότερο και μπορείς να μας ενημερώσεις.
1: Εντάξει, αυτό που γνωρίζω είναι ότι θα γίνει προσπάθεια για να ενισχυθεί η ομάδα πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν καταφέρουν να βρουν και κάποιον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα έχει και προπονήσεις πάνω του, δηλαδή να ανήκει σε κάποια ομάδα, τόσο καλύτερο. Όμως δεν υπάρχει κάτι που θα είναι ανακοινώσιμο άμεσα, ας το πούμε. Νομίζω θα χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος. Τρέχουν όμως εξελίξεις, υπάρχουν επαφές με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι σύντομα θα ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει πρόθεση να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής πριν από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε από τη στιγμή που αυτό δεν είναι πολύ μακριά, αντιλαμβάνεστε ότι πλησιάζουν σε αυτό το κομμάτι οι εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Για το θέμα των εισιτηρίων διαρκείας και για το φιλικό με τον Πανετολικό, για τα εισιτήρια εννοώ αυτού του αγώνα, Γιώργο.
1: Ναι, εντάξει, συνεχίζονται τα προβλήματα, όπως αντιλαμβάνομαι, Στελά, τουλάχιστον από πλευράς του κόσμου. Υπάρχει έτσι μια αλλαγή στο σύστημα. Έδωσε και κάποιες οδηγίες η Ομόνια χθες μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος θα πρέπει να κάνει ξανά sign-up στην ιστοσελίδα για να μπορέσει να προμηθευτεί τα εισιτήριά του. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιλύονται τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει βγει την κυκλοφορία το νέο app, όπως έχω ενημερωθεί, όμως είναι θέμα χρόνου να γίνει και αυτό. Έχει αλλάξει το σύστημα διάθεσης των εισιτηρίων. Εντάξει, όπως αντιλαμβάνω, πρέπει να κάνει λίγη υπομονή ο κόσμος πάνω σε αυτό το κομμάτι και υπάρχει πρόθεση από πλευράς Ομόνιας και διάθεση να διορθώσουν σιγά σιγά τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Με Κίτσον τι γίνεται, ρωτάει ένας φίλος.
1: Εντάξει, ο Κίτσος ακολουθεί το πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθεί κάθε ποδοσφαιριστή που περνά αυτόν τον δύσκολο τραυματισμό. Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις δεν νομίζω να είναι διαθέσιμος πριν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, κάπου εκεί. Αν η ερώτηση είναι για το αν θα εγγραφεί στον κατάλογο, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει οι τελευταίες μέρες. Δηλαδή, όταν θα πλησιάζουμε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, είναι μέσα Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: ναι,
1: νομίζω ότι θα κοιτάζουν και την κατάσταση του ποδοσφαιριστή και την ίδια ώρα θα κοιτάζουν και τις κενές θέσεις στο ρόστερ για να πάρουν την απόφαση. Αυτό είναι κάτι που θα το κρίνουν τελευταία στιγμή.
0: Έγινε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλή
0: συνέχεια να ευχηθώ. 4.33 μου, θα έχουμε ρεπορτάζ από Απόλλωνα μετά τις 11.30. Ο 4.11 μου λέει ότι δεν είναι συγχυτικό ότι η πρώτη κουβέντα του Μπέρκ για Νενκό ήταν ότι είναι 35 χρόνων και δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση. Είπε ότι είναι η καλύτερη λύση βραχυπρόθεσμα. Αυτόν εξήγησε. Και για το παρακάτω θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ. Σας χαιρετώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έντονες διεργασίες. Ανακοινώσατε έναν πάρα πολύ γνώριμο μας, τον Χρήστο Γιούση, ο οποίος μένει Κύπρο και εντάσσεται στην ομάδα σας.
2: Ναι, σίγουρα. Έχει προκύψει πριν λίγο και η επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Πήραμε ψες αργά συμβόλαια από τον ποδοσφαιριστή. Και ακόμα μια περίπτωση αρκετά καλού ποδοσφαιριστή με προϋπηρεσία στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει και στη δική του προσαρμογή. Εντάσσεται στην ομάδα μας στα πλαίσια της ενίσχυσης που συνεχίζεται για την επόμενη χρονιά. Σημαντική λύση για μας, μια μεταγραφή που ήταν στους στόχους της ομάδας. Ευτυχώς για μας την πετύχαμε και προχωράμε και τους επόμενους προσφέρουν.
0: Ναι, μα και πέρσι στον Εθνικό και παλαιότερα στην Καρνιόρισσα νομίζω ήταν πάρα πολύ καλές οι παρουσίες του.
2: Θα συμφωνήσω, ναι, έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, έχει παρουσίες οι οποίες συνοδεύονται και από πολύ καλά στατιστικά.
0: Ναι.
2: Και πάνω σε αυτό το κομμάτι το ποδοσφαιρικό τμήμα με τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή αν επιλέξει τον ποδοσφαιριστή εδώ και καιρό να είναι μέρος της ομάδας. Και ευτυχώς για μας, επαναλαμβάνω, ξέρεις αργά έχουμε παραλάβει τα υπογραμμένα συμβόλαια και να μένουμε πλέον τον ποδοσφαιριστή να έρθει στην Κύπρο για να ενταχθεί άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας.
0: Σας ενδιαφέρει και ο Ελλαδίτης αμυντικός ο Βασίλης Λαμπρόπουλος που ήταν στον Όφι?
2: Μας ενδιαφέρουν όλοι οι καλοί ποδοσφαιριστές, όμως επειδή είχαμε και το θέμα τις τελευταίες μέρες με τον Γερμανό, τον ακραίο αμυντικό, τον Τιμ Ρόσμαν, θα πρέπει να περιμένουμε για όλους τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ίσως να γράφτηκαν για μας, να προκύψουν σίγουρα συμφωνίες για να βγει κάποια ανακοίνωση. Δεν μπορούμε ούτε να επιβεβαιώσουμε ούτε να διαψεύσουμε το συγκεκριμένο όνομα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής από τους πολλούς που έχουν προταθεί. Και θα φανεί τις επόμενες μέρες κατά πόσο θα είναι η όχι επιλογή για να ενταχθεί και αυτό στην ομάδα μας για να ενισχύσει επιπλέον την αμυντική γραμμή.
0: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Με τον Ρόσμαν τι ακριβώς έγινε? Θα τον αποκτούσατε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ναι, αλλά στο τέλος δεν προχώρησε?
2: Θα σας το πω επιγραμματικά, επειδή είναι ένα θέμα που έχει κουράσει την ομάδα όλη τις τελευταίες μέρες. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής με μια πολύ καλή προοπτική, σε μια εξαιρετική ηλικία. Ναι. Με τον οποίο είχαμε συμφωνήσει τα πάντα, τόσο στο οικονομικό όσο και σε όλες τις λεπτομέρειες. Τελευταία στιγμή όμως οι επαναλαμβανόμενες καινούργιες απαιτήσεις, και το τονίζω όχι από πλευράς οικονομικού, αλλά μικρές απαιτήσεις οι οποίες στο τέλος μπορεί να ήταν ανούσιες αλλά σημαντικές, έδειξαν ότι ο ποδοσφαιριστής στο τέλος της ημέρας ίσως να μην ήταν η τελευταία του απόφαση να αγωνιστεί στην Κύπρο. Και επειδή ο στόχος πέρα από καλούς ποδοσφαιριστές είναι να έχουμε στην ομάδα ποδοσφαιριστές που πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν και να εκπροσωπήσουν την ομάδα μας, είχαμε αποσύρει την πρόταση και είχαμε σταματήσει τη διαδικασία από χθες.
0: Μάλιστα. Τώρα δηλαδή πού επικεντρώνεται η Νέα Σαλαμίνα, σε ποιες θέσεις είναι που κρίνεται ότι είναι προτεραιότητα για ενίσχυση?
2: Το σίγουρο είναι ότι θα γίνουν άλλες δύο κινήσεις στην αμυντική γραμμή της ομάδας. Ένας αριστερός αμυντικός και ακόμα ένας ποδοσφαιριστής είτε στη γραμμή των κεντρικών αμυντικών είτε στη δεξιά πλευρά. Είναι κάτι το οποίο χειρίζεται τώρα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και σίγουρα, όπως έχουμε δει ξανά, μετά την αποκτήση του Γιούση, πλέον έχουν μείνει κάποιες θέσεις στην επιθετική γραμμή. Με πιο σημαντικές αυτή του επιτελικού μέσου, αλλά και δύο επιθετικών, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Παναγιώτη Λουκά στην τριάδα των επιθετικών μας για την επόμενη
0: στιγμή. Άρα απομένουν ακόμη έτσι 6 κινήσεις, αν έχουμε τρεις σωστά.
2: Είναι περίπου 5 με 7 κινήσεις, ανάλογα σίγουρα και με τις περιπτώσεις που θα προκύψουν, τις θέσεις ή αν μπορούν να αγωνιστούν σε περισσότερες από μια θέση.
0: Μάλιστα.
2: Και γενικά σίγουρα και μέσα στα οικονομικά πλαίσια, διότι ίσως στην περίπτωση που γίνει κάποια υπέρβαση ή κάποια πολύ εξαιρετική περίπτωση, κάποια μεταγραφή να μην γίνει, ούτως ώστε η ομάδα ναι με να έχει ένα πιο μικρό ρόστερ, αλλά να είναι αρκετά ποιοτικό για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα δύσκολα δεδομένα του πρωταθλήματος.
0: Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από το ρόστερ τώρα ή ότι όσοι ήταν να φύγουν έφυγαν?
2: Υπάρχουν μια-δυο περιπτώσεις που είναι προς συζήτηση, είναι προς αξιολόγηση.
0: Και πριν οι ξένοι μιλάτε τώρα.
2: Είναι δίκαιο και σωστό να περιμένουμε πρώτο γύρο να βγει απόφαση, να συμφωνηθεί με τους ποδοσφαιριστές το τι θα γίνει. Όμως σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, όπως η ομάδα αποκτά ποδοσφαιριστές, το ίδιο μπορεί να προκύψουν και αποχωρήσεις. Όπως αποχωρήσεις μπορεί να προκύψουν και τη διάρκεια της προετοιμασίας, αν κάποιος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί κατά κάποιο τρόπο είτε να αντεπεξέλθει είτε δεν εξυπηρετεί το αγωνιστικό πλάνο του προπονητή. Όπως το τονίζω, πρέπει να είμαστε σωστοί, έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες. Άρα το κάθε τι θα πρέπει να γίνεται διαδικαστικά πρώτα μαζί με τον ποδοσφαιριστή και μετά να προκύψει οποιαδήποτε ανακοίνωση.
0: Άρχισε και η προετοιμασία, μπορείτε να μας ενημερώσετε πότε φεύγει και η αποστολή για την Πολωνία?
2: Σίγουρα, Δευτέρα και Τρίτη ήταν τα εργομετρικά των ποδοσφαιριστών. Την Τετάρτη ήταν η πρώτη κλειστή προπόνηση. Η ομάδα ήδη προπονείται καθημερινά στο Μενεού. Οι προπονήσεις είναι απογευματινές. Και περιμένουμε όλοι την αναχώρηση της ομάδας που είναι 19 Ιουλίου για την Πολωνία. Θα μείνει εκεί για 10 μέρες, θα γίνουν δυνατά φιλικά, τα οποία θα επιβεβαιωθούν. Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες, γι' αυτό δεν τα ανακοινώνουμε. Ούτως ώστε μέσα από την παρουσία τόσο στην Κύπρο αλλά και στην Πολωνία να γίνει η δουλειά, η οποία σίγουρα θα είναι σημαντική για όλη την χρονιά. Να.
0: Θα γίνει και προπόνηση για τον κόσμο εδώ στην Κύπρο, εννοώ.
2: Έχουμε να αλλάξει λίγο τα δεδομένα, επειδή έχουμε ποδοσφαιριστές που ακόμα δεν έχουν στην Κύπρο, ακόμα και συμφωνημένους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό προτιμήσαμε, θα γίνει μια παρουσίαση του ρόστερ με την επιστροφή της ομάδας από την Πολωνία, η οποία θα ανακοινωθεί άμεσα για να γνωρίζει ο κόσμος. Απολογούμαστε στον κόσμο για την καθυστέρηση, αλλά τρέχουν κάποιες διαδικασίες για να γίνουν κάποια φιλικά οριστικά, γιατί επηρεάζουν άμεσα και την όλη διαδικασία και προγραμματισμό.
0: Μάλιστα, πέστε μου. Έχετε δώσει την άδεια σας σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το τσίριον, η ομάδα του Ύψωνον αγωνίζεται στο Αμόχωστος?
2: Ναι, το επιβεβαιώνουμε αυτό, το επιβεβαιώσαμε και τις τελευταίες μέρες. Ήταν εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν να δηλωθούν τα γήπεδα. Η Κράσαβα, μετά από την επικοινωνία μαζί μας, είχε ζητήσει να δηλώσει ως εναλλακτική έδρα το γήπεδο Αμόχωστος. Έχουμε έρθει σε μια προκαταστική συμφωνία με βάση συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι είναι προς το συμφέρον της ομάδας μας κυρίως, αλλά σίγουρα και της Κράσαβα για να εξυπηρετηθεί. Ναι. Και αναμένουμε τις αμέσως επόμενες μέρες την οριστική κατάληξη της περίπτωσης της Σύριου για να γνωρίζουμε κατά πόσο τελικά θα εξυπηρετηθεί η Κράσαβα μέσα και από μια διαδικασία σεβόμενη και την περσινή μας συνεργασία, η οποία μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Αυτά από τον Γιώργο Μιχαήλ και τη Νέα Σαλαμίνα. Πάμε στο αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Πάμε σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων του ποδοσφαίρου με στόχο και σκοπό να βελτιώσουμε την απονομή δικαιοσύνης. Ανέφερε στον Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου της ΚΟΠ Κωνσταντίνος Σαμπουλής και σημείωσε για τη μετάβαση στη νέα δομή. Ήταν ένα μοντέλο του αθλητικού δικαστή που κρατήσαμε για 12 χρόνια. Πλέον πάμε στους 3 πειθαρχικούς εισαγγελείς που θα οριστούν από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ, χωρίς όμως να έχουν συζητηθεί κάποια ονόματα. Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει σίγουρα εντός Ιουλίου και καθυστέρηση λόγω του θέματος που προέκυψαν με τις έντρες των ομάδων. Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα εποχή στον ΑΠΟΕΛ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η ΚΟΠ έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής, η οποία θα δανειοδοτηθεί τον Μάρτιο του 2027. Με την επόμενη ουσιαστική εξέλιξη που θα επιτρέπει και θα επιβάλλει στην επίσημη ενημέρωση, θα υπάρξει άμεση και ολοκληρωμένη τοποθέτηση, ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή της η εταιρεία ΑΠΟΕΛ. Παραμένει στην ηγεσία του σωματείου η διοίκηση Κυριάκου Ζιβανάρη, που έλαβε την έγκριση στη χθεσινή γενική συνέλευση να διαπραγματευτεί με το επενδυτικό σχήμα του ΣΑΒ Αλιασί. Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε, θα σταλεί ειδοποίηση προς την υφιστάμενη εταιρεία για την μη αυτόματη ανανέωση της συμφωνίας διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος μετά την ολοκλήρωση αυτής το 2027. Στο τελευταίο συλλογικό επιπολωνικό εδάφους, η Ομόνοια εξήχθη ισόπαλη 0-0 με την Κορώνα και Ελτσέ σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη σε 105 λεπτά. Και προπονείται κανονικά, εν τούτης δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ούτε σε αυτό το φιλικό ο Τάνκοβιτς. Εκτός ήταν και το νέο απόκτημα Νενκό, τον οποίο χαρακτήρισε ιδανικό για τα άμεσα πλάνα της ομάδας ο Χένινγκ Πέρκ. Θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί επιθετικός πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η Πάφος πρόσθεσε ακόμη έναν τερματοφύλακα στο δυναμικό της. Πρόκειται για τον Μιχάλη Παπαστηλιανού. Πάντα ανοιχτό είναι το θέμα Λούκασεν. Η Χάιντοκ Σπλίτ είναι ο επικρατέστερη αντίπαλος, που αφού κέρδισε με 2-0 τη Ζήλινα για τον επόμενο γύρο του Europa League. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ θα διεξαχθεί ο αγώνας Super Cup της Νέας Περόδου ανάμεσα στην Ομόνοια και την Πάφος στις 2 ή στις 3 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζει την προετοιμασία του Άρη στην Λετωνία εν αναμονή των νέων αποκτημάτων. Τον Απόλλωνα σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό αμυντικό, επιθετικό και εξτρέμι. Η Γαλάζη είδαν χθες την Dylan Gore να επικρατεί με 3-1 της Βίρτους και να είναι πιθανή επόμενη αντίπαλος. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών θα ξεροηθούν από τον κύριο Ελ Μαέστρο στην ανόρθωση που αρχίζει να μπαίνει στην επόμενη μέρα. Συνεχίζονται σήμερα ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις στην ΑΕΛ. Συνεχίζεται και η προετοιμασία της ΑΕΚ Λάρναγκα στην Ολλανδία. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο εκπολός, εξέλιξη διεργασίας για μεταγραφική ενίσχυση. Μια περίπτωση αρκετά καλό ποδοσφαιριστή που θα βοηθήσει είναι πολύ σημαντική λύση για μας, ανέφερε στον Sport FM 95 ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Μιχαήλ με αφορμή την ανακοίνωση της απόκτησης του Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Επίσης, οι κόκκινοι βρίσκονται σε συζητήσεις και με τον Ελλαδίτη αμυντικό Βασίλη Λαμπρόπουλο. Στις 19 Ιουλίου αναχωρεί για Πολωνία η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Παναγιώτη Κυνηγόπουλου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός συν ενός χρόνου. Την απόκτηση του Ματέι Σένιτς ανακοίνωσε η Ομόνοια 29 Μαΐου, ενισχύοντας έτσι το κέντρο της άμυνας της. Επιστροφή στην Εθνική Ανδρών μετά από 9 χρόνια για τον Παναγιώτη Γιαναρά, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη Ομοσπονδιακού Τεχνικού.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Μαθαίνει αντίπαλο απόψε η Γαλλία, με το ζευγάρι Ισπανίας και Βελγίου να είναι το δεύτερο στην σειρά στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σέντρα στις 10 στο Λος Άντζελες. Σε διαφορά τον Κιλιάν Εμπαπέ, δεν εκπνέει κάποια ανησυχία ο τραυματισμός του, αφού ο Γάλλος ένιωσε απλά μικροενοχλήσεις στον αστραγαλό. Πολύ κοντά στη μετακίνηση του στην Arsenal βρίσκεται σύμφωνα με την Αγγλική Σαν ο Χρήστος Τζόλης. Η μεταγραφή του αναμένεται να κλείσει τα 35 εκατομμύρια λίρες και να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τσεχικός τελικός στο γυναικείο ταμπλό του Wimbledon με την Λίντα Νόσκοβα και την Καρολίνα Μούχοβα να έχουν μια μεγάλη ευκαιρία να πανηγυρίσουν το Σάββατο το πρώτο του Grand Slam τίτλο. Σήμερα για τα ημιτελικά των αντρών στις 3:30 ο Άγγλος Φέρι αντιμετωπίζει τον κάτοχο του Ρολάν Καρός Αλεξάνδρ Σβέρεφ, ενώ στην συνέχεια στο μεγάλο ντέρπι Τζόκοβιτς εναντίον Σίνερ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα Race. Run Protaras Phil Famagusta.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην τηλεόραση Σίγμα. Ζωντανά στις 10, Ισπανία-Βέλγιο.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγγείλωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνει παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ για το ΑΠΟΕΛ και είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου, Νεκτάριος Πετεβίνος. Γεια σου Νεκτάρη, καλημέρα.
17: Καλημέρα Στέλλα και εσένα και Σοκράτες.
0: Μάλιστα, από χθες βράδυ, μετά ή και κατά τη διάρκεια αναθέλησης Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, διαβάζουμε, βλέπουμε, ακούμε πολλά και διάφορα σε σχέση με το ΑΠΟΕΛ και φαίνεται να είναι θετικές οι ενδείξεις. Οδεύουν δηλαδή προς συμφωνία τα Δέλτα Σίγμα Σωματείου και εταιρείας με το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί.
17: Αυτό που υπόθηκε χθες στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου από τον ίδιο τον Πρόεδρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η όλη συμφωνία τελεί υπό διαπραγμάτευση σε σχέση με τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Επειδή αντιλαμβάνουμε ότι αναφέρεται και σε όλες τις άλλες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιογραφικές
0: περισσότερο.
17: Περί της επιστολής απάντησης της ΚΟΠ και εξ όσων έχω ακούσει, έχει συνομιλήσει και με τον Κωνσταντίνο τον Τσαμπουλή και τον ρώτησε συγκεκριμένα.
0: Και μου είπε ότι είναι θέμα που αφορά το ΑΠΟΕΛ και πρέπει το ΑΠΟΕΛ να τοποθετηθεί.
17: Ναι, έχω να σας πω το εξής. Η ανταλλαγή των επιστολών μεταξύ των συμπαλλωμένων μερών και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αφορά σε διευκρινήσεις, σε παρουσίαση των δεδομένων από πλευράς της επενδυτικής πρότασης, σε θέμα προϋποθέσεων και κατεύθυνσης από πλευράς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες δεν είναι το τέλος της διαδικασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας και των υπόλοιπων μερών που έχουν απευθυνθεί κοντά της. Όταν οι διαβουλεύσεις με την ΚΟΠ ολοκληρωθούν είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσημο, τότε θα κλείσει έναν κεφάλαιο. Και τότε η διοίκηση της εταιρείας, η διοίκηση του σωματείου και το επενδυτικό σχήμα επιβάλλεται και θα τοποθετηθούν. Την δεδομένη στιγμή κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι μια διαδικασία που τρέχει και θα συνεχίσει να εξελίσσεται και είναι αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται με βάση και αυτό το οποίο έχεις εσύ αναφέρει από τις τοποθετήσεις και του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου, του σωματείου. Σας το επιβεβαιώνω και εγώ και είναι αυτό που θα ακολουθήσουμε, δηλαδή τη στοχοπροσύρωση και την κατεύθυνση για το πού πρέπει να οδηγηθούν τα πράγματα για να επιτευχθεί η όποια συμφωνία υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Αυτό που θέλω να μεταφέρω ως μήνυμα προς όλον τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και είναι αυτό που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι οι συναντήσεις και οι διαβουλεύσεις είναι συνεχόμενες και εντατικές. Και ότι για πρώτη φορά στα χρονικά του Κυπριακού Ποδοσφαίρου επιχειρείται μια τέτοια μορφή διαβούλευση σε μέγεθος σε σχέση με επενδυτική πρόταση. Και αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ και αρκετές εβδομάδες μιλάμε και εγώ και εσύ από αέρος και αυτό που μεταφέρω είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια με αντίπαλο τον χρόνο. Γιατί είναι πολύ κομπικές οι στιγμές που διανύει ο ΑΠΟΕΛ. Και πρέπει να μπαίνω στην όποια συζήτηση, Στέλλα, οι πραγματικοί παράγοντες για το τι ισχύει σε σχέση με την εξέλιξη των συζητήσεων.
0: Ναι. Άρα την δεδομένη στιγμή τι ισχύει ακριβώς, αυτό είναι που θέλεις να πεις.
17: Αυτό που ισχύει είναι αυτό που ισχύει και πριν από μια εβδομάδα και πριν από δύο εβδομάδες. Δηλαδή ότι όλες οι πλευρές έχουν ως μοναδικό σκοπό τη θετική κατάληξη των συζητήσεων, την κατάληξη σε συμφωνία. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Mm-hmm.
17: Όμως την ίδια ώρα δεν θέλουμε ο κόσμος να θεωρήσει ότι τα πάντα έχουν τελειώσει και να παρασυρθεί σε κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο. Γιατί όποια κατάληξη στην επενδυτική πρόταση που υπάρχει και ενώπιον του ΑΠΟΕΛ έχει ακόμα δρόμο. Αυτό είναι που προσπαθώ να εξηγήσω. Ναι. Και όταν το τελικό κείμενο της συμφωνίας ολοκληρωθεί και πλέον απευθυνθούμε ξανά στην ΚΟΠ έχοντας καλύψει τις όποιες προϋποθέσεις έχουν μπει πάνω στο τραπέζι, τότε σε εκείνον το σημείο κλείνει ένα κεφάλαιο. Και όταν κλείσει αυτό το κεφάλαιο, τότε θα υπάρξουν και οι επίσημες τοποθετήσεις. Νομίζω ότι των τελευταίων καιρών οι επίσημες τοποθετήσεις είναι πάρα πολύ στοχευμένες και αναφέρονται ακριβώς στα δεδομένα τα οποία ισχύουν πάντα. Κλείνει ένα κεφάλαιο, ενημερώνουμε τον κόσμο. Γίνεται μια κίνηση η οποία αποτελεί κατάληξη για οποιοδήποτε παράγοντα, πυλώνα, διέπει αυτήν τη συμφωνία. Τότε υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Απλά για να το ενισχύσω, πρέπει να σας πω ότι ο λόγος που κάθε λίγο να προχωρά σε ανακοινώσεις για θέματα εμπάρκο, για θέματα διακανονισμών, για την ανάλυση του που πηγαίνει το κάθε σεντ, είναι ακριβώς για να αντιλαμβάνεται ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινά και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα, οτιδήποτε υπήρχε σε σχέση με την επενδυτική πρόταση, επίσης υπήρχε συγκεκριμένη ακολουθία και επίσημες αναφορές ή ανακοινώσεις.
0: Ναι.
17: Όμως, την ίδια ώρα, δεν θέλω να χαλώ την εφορία του κόσμου. Θέλω να το φέρνω στην πραγματικότητα. Και υπάρχουν προβλήματα που αν τα αφήσεις στην άκρη και τα αντιμετωπίσεις με εφορία, τότε μπορεί και θα καταστούν επικίνδυνα. Και αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί.
0: Ναι.
17: Και θέλω να το πω ακόμα πιο απλά, mm-hmm. για να γίνει απόλυτα κατανοητό. Να μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα. Τους τελευταίους 3 μήνες τα λεφτά που μπήκα στο ΑΠΟΕΛ είναι από την ίδια την διοίκηση και τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ το μεγαλύτερο μέρος. Που έχει συνεισφέρει έναν τεράστιο ποσό που σε λίγο θα αγγίζει τα 2 εκατομμύρια μαζί με τα λεφτά της πλατφόρμας. Αυτά τα λεφτά διαπιστώνεται και από τις ανακοινώσεις που εκδίδονται που πάνε όλα μέχρι το τελευταίο σεντ. Άρα στην επόμενη περίοδο που θα ακολουθήσει είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να συνεχίσει να ενισχύει την ομάδα μέσα από τα εισιτήρια διαρκείας και θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις οι οποίες έχουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Όπως είναι και η κίνηση η οποία ανακοινώθηκε χθες με πρωτοβουλία του ίδιου του Σωματείου. Είχε ενημερώσει από προηγουμένως τον Πρόεδρο για αυτήν την εξέλιξη. Αναφέρθηκε χθες από τον κύριο Ζιωανάρη ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο διαθέσιμο το οποίο έχει καταδεθεί από άτομα από ελίστες, τα οποία επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμα και ότι αυτή η βοήθεια που δίνουν αυτή τη στιγμή είναι τεράστια σημασία. Αυτό το εκατομμύριο ο κόσμος να γνωρίζει ότι είναι λεφτά που είναι ήδη προαποφασισμένα για το που θα πάνε και σαφώς και για αυτά
0: οφειλές,
17: αυτή η οικονομική ανάλυση.
0: Όπως αναφέρθηκε, να δεν κάνω λάθος, σε παλαιές οφειλές λέω.
17: Ναι. Αν το διαπιστώσεις, όλα σε οφειλές είναι που πάνε. Γι' αυτό βγάζουμε και τις οικονομικές αναλύσεις.
0: Ναι. Επειδή, όπως είπες, ήσουν χθες στο Σωματείο Νική, η πρόταση σε σχέση με τη συμφωνία διαχείρισης που ολοκληρώνεται το 27, ποια είναι ακριβώς?
17: Όχι, αυτό που υπόθηκε χθες. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ μπορώ να μεταφέρω το τι υπόθηκε. Δεν εκπρόσωπο το Σωματείο.
0: Ναι, το γνωρίζω.
17: Άρα μπορώ απλά να μεταφέρω το τι υπόθηκε. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι ζητήθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση να της ανατεθεί το δικαίωμα να ενημερώσει την εταιρεία από ελποδόσφαιρο ότι δεν προτίθεται να επεκτείνει τη συμφωνία διακίνησης που ολοκληρώνεται τον Μάη του 2027 και την ίδια ώρα να μπει σε συζητήσεις μαζί με τον επενδυτή για τη συμφωνία διαχείρισης που μπορεί να προκύψει σε κατάληξη της πρότασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι για τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτά είναι διαδικαστικά θέματα τα οποία εξυπηρετούν την καθολικότητα της συζήτησης. Είναι βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Όταν λέμε, Στέλλα, ότι σε αυτούς τους 4 μήνες τρέχουν διάφορες διαδικασίες παράπλευρες σε αυτήν την πολύπλοκη συζήτηση που υπάρχει, δεν το λέμε χωρίς σκοπό και χωρίς ουσία. Το λέμε γιατί γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Είναι όλα μέρος της διαδικασίας η οποία ακολουθείται με στόχο μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τίθεται κάποιο χρονικό πλαίσιο που θα οριστικοποιηθεί τέλος πάντων ή θα καταλήξετε σε αυτήν τη συμφωνία?
17: Όχι, δεν τίθεται κάποιο πλαίσιο. Δεν τίθεται κάποιο πλαίσιο για έναν πάρα πολλά απλό λόγο. Γιατί η διαδικασία, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, ορίζεται από πολυπλοκότητα, δεν μπορεί να την πεις με μια μαθηματική εξίσωση σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Όμως δεν αλλάζει την ουσία. Η ουσία είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή όλες οι πλευρές έχουν ως μοναδικό σκοπό την κατάληξη, τη θετική κατάληξη να συζητήσει. Άρα πρέπει όλοι να είμαστε ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία και να ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση και σας διαβεβαιώ ότι όλα τα μέρη τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση έχουν ακριβώς τον ίδιο προσανατολισμό και είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να μεταφέρουμε και στον κόσμο. Και είναι τα δεδομένα. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα κάνουμε όλα ευχάριστα, ιδεατά και με το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε. Δεν είναι κάποιος που θέλει διαφορετικό αποτέλεσμα. Ναι. Όμως την ίδια ώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοεί και ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα της κάθε χρονικής στιγμής. Επαναλαμβάνω όμως, έχοντας όλη την ίδια κατεύθυνση και τον ίδιο στόχο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και δεν πρέπει, αν θέλεις, να συγκρίνεται, γιατί ανέφερες προηγουμένως, Νεκτάρη, ότι είναι για πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια προσπάθεια για μια τέτοια συμφωνία, δεν είναι για...

0: ΕΦΑ έχει να κάνει με την αλλαγή εταιρική υπόσταση και με την επιβεβαίωση και πλήρη αντίληψη από πλευρά τη ΟΕΦΑ ότι όταν αλλάζει μια εταιρική υπόσταση μια ποδοσφαιρική ομάδα, αυτό γίνεται με σταθερή συνέχεια. Δηλαδή δεν αλλάζει ούτε η ταυτότητα, ούτε τα χρώματα, ούτε η ιστορία, ούτε γίνεται μια αλλαγή η οποία έχει σκοπό να σβήσει χρέη από την προηγούμενη εταιρεία. Υπάρχει την ίδια ώρα και το exception, η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, όπου είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχουν εφαρμοστεί από την UEFA για αυτήν την περίπτωση, που είναι αυτό που επιδιώκει η όλη διαδικασία και βεβαίως με πλήρη κατεύθυνση στο να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις που ζητούνται από την UEFA. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι αποδεικνύεται μέσω και της συνήγασης της συζήτησης με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι αυτή η πρόταση είναι τόσο σοβαρή και τόσο στοχευμένη έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.
1: Μάλιστα. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο, έτσι είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και περιμένουμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες όλες να προκύψει τέλος πάντων μια οριστική συμφωνία μέσα στο επόμενο διάστημα, χωρίς αυτό να καθορίζεται, έτσι, σε γενικές γραμμές.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο και την ίδια ώρα περπατούμε σε ένα δύσκολο δρόμο που έχει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση, με το γεγονός ότι υπάρχει μια ομάδα αυτή τη στιγμή που χτίζεται, που προγραμματίζεται, έχοντας περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, οι οποίες όμως αυξάνονται και έχουν αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση με την μη συμβολή είτε του κόσμου είτε και αυτού που θα προκύψει αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, να, έτσι ώστε να μείνει ζωντανή, υγιής και να έχει την κατεύθυνση που όλοι θέλουμε να έχει σε σχέση και με την χρονιά που διανύουμε, που είναι τα εκατοντάχρονα. Και νομίζω ότι η συμμετοχή του κόσμου, είτε στην πλατφόρμα, είτε στα διαρκείας, αποδεικνύει και ότι έχει σταθεί το μήνυμα στο μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου και έχει γίνει απολύτως κατανοητό ποιος είναι ο δρόμος που αυτή τη στιγμή περπατούμε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και άλλοι αποελίστες θα γίνουν κοινωνία αυτού του μηνύματος. Γιατί θέλω να πω σε σχέση με τα εισιτήρια διαρκείας ότι έχουμε ξεκινήσει εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Όμως οι δυνατότητες του κόσμου του ΑΠΟΕΛ δεν έχουν εξαντληθεί και θα δώσω ένα παράδειγμα. Το 23-24 ο ΑΠΟΕΛ κατέκτησε το πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια. Το 24-25 με την προοπτική των προκριματικών του Champions League ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έφτασε τον αριθμό των εισιτηριών διαρκείας που αποτελεί ρεκόρ για την ομάδα 9.260. Είναι ο αριθμός που εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν το 24-25. Απέχουμε ακόμη μακρά από αυτόν τον αριθμό και την ίδια ώρα η σημασία της χρονιάς αυτής που διανύουμε είναι κατά παρασάγκας μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη από τη σημασία της χρονιάς του 24-25. Είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να κατανοήσει ο κάθε αποελίστας και να έρθει να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια.
1: Ναι. Μάλιστα λοιπόν. Ένας φίλος λέει εδώ, 356, αν θέλεις να εξηγήσεις την πρόνοια ότι η εταιρεία ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να υπογράψει για να επικυρωθεί η συμφωνία τον Μάρτιν του 27. Είναι κάτι παρόμοιο που σε ρώτησα προηγουμένως και εξήγησες ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει για να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα, δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν κατανόησα την ερώτηση. Είναι επανέλαβατη και να μπορέσω
1: να μας εξηγήσει, λέει, την πρόνοια ότι η εταιρεία από ΕΛ θα πρέπει να υπογράψει για να επικυρωθεί η συμφωνία τον Μάρτιν του 27. Εννοεί για τη διαχείριση, προφανώς. Αν το έχω αντιληφθεί και εγώ σωστά, ή δεν είναι έτσι?
0: Ναι, επειδή δεν είναι ξεκάθαρο το ερώτημα, να σου πω την αλήθεια, Στέλλα.
1: Αν είναι γι' αυτό το θέμα, το απάντησε πριν από λίγο, να μην καθυστερούμε. Εκτός αν θέλει να προσθέσει κάτι.
0: Όχι, καταρχήν υπάρχει η διαδικασία η οποία είναι τα συμβαλλόμενα μέρη. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι ο επενδυτής, είναι το σωματείο και είναι η εταιρεία. Αυτά είναι τα συμβαλλόμενα μέρη της επενδυτικής πρότασης. Ωραία. Mm. Αν εννοεί για τη σύμβαση διαχείρισης, η σύμβαση διαχείρισης, η διαχείριση ανήκει στο σωματείο. Το ποδοσφαιρικό τμήμα ανήκει στο σωματείο.

0: 5 χρόνια η συμφωνία διαχείρισης ανανεώνεται αυτόματα, εκτός και αν ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, είτε το σωματείο είτε η εταιρεία, επιθυμούν το αντίθετο και οφείλουν να ενημερώσουν κάποιους μήνες προηγουμένως ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυτόματη ανανέωση. Νομίζω ότι τα κάλυψα και τα δύο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί.
1: Ένας άλλος ρωτάει για το 1 εκατομμύριο, αν έχει μπει στα ταμεία της εταιρείας. Είπες πριν από λίγο ότι έχει αποφασιστεί ήδη που θα δοθεί αυτό το ποσό σε κάποιες οφείλες.
0: Έχω πει το εξής, ότι είναι πρωτοβουλία του σωματείου που δημιουργήθηκε μια εταιρεία, SPA, στην οποία, όπως ενημερωθήκαμε από το σωματείο, έχουν κατατεθεί 1 εκατομμύριο από ελίστες οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν αυτή τη στιγμή σε οικονομική βοήθεια προς την εταιρεία από ΕΛ.
1: Ναι.
0: Αυτόν το 1 εκατομμύριο έχει ήδη προαποφασιστεί και ήταν και δέσμευση, όπως αντιλαμβάνεσαι, που θα διανεμηθεί, σε ποιες οφειλές, παλιές οφειλές, θα διανεμηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε να κατατεθεί.
1: Ναι, θα είναι και για το εμπάρκον αυτών των ποσών, δηλαδή υπάρχουν δύο περιπτώσεις εκεί ανοιχτές, Νεκταρία.
0: Δεν ξέρω ακριβώς που θα κατανεμηθούν, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν σε όλα προτεραιότητες. Μία από τις προτεραιότητες αυτές είναι και το να ανερευνεί το εμπάρκο για να μπορεί να εγγράψει στους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δηλαδή που προκύπτουν συνεχώς κάποια θέματα και ενημερώνεται κιόλας, είναι προς τιμή νομίζω που το λέτε και το γράφετε. Υπάρχει ανησυχία, ήθελα να ρωτήσω για όλες αυτές τις περιπτώσεις που προκύπτουν συνεχώς και υπάρχει και εμπάρκο ή κάποιες μπορεί και να μην ήταν γνωστές σε εσάς ή προκύπτουν στην πορεία.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπενθυμίσω κάτι. Ότι και τις 17 του Φλεβάρι και τις 30 του Μάρτη, στις επίσημες τοποθετήσεις του Πρόεδρου στην έκτακτη Γενική Σύνευση του Σωματείου και στη δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε 55 υποθέσεις. Άρα είναι από την αρχή που έχει τεθεί πάνω στο τραπέζι αυτό, Στέλλα.
1: Ναι.
0: Και σε όλη αυτή την πορεία, οτιδήποτε προέκυπτε, ακριβώς επιβεβαιώνεις και εσύ ότι με το που προκύπτει κάποιο ή υπάρχει οποιοδήποτε κατάληξη σε διακανονισμό σε σχέση με προσφυγές στη FIFA. Γιατί η κατάληξη σε διακανονισμό υπάρχει και με πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν προσφύγει στη FIFA. Αναφερόμαστε σε αυτές που έχουν προσφύγει στη FIFA, ότι καταλήγουμε σε διακανονισμό. Για όλες τις υπόλοιπες, είναι λες και έχεις κάποια υποχρέωση, την οποία πληρώνεις και που σαφώς και αυτά τα λεφτά αναφέρονται στις οικονομικές αναλύσεις που προχωρεί επί συχνού διαστήματος η εταιρεία ενημερώνοντας τον κόσμο.
1: Σωστό, έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στα της προπόνησης, της προετοιμασίας της ομάδας. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις πώς εξελισσόνται τα πράγματα.
0: Αρκετά καλά. Χθες ενσωματώθηκε και ο... σήμερα σωματώνεται και ο Μαρκίνιος, χθες σωματώθηκε ο Μαντσίνι. Ήταν οι δύο εκκρεμότητες πέραν του ποδοσφαιριστή που έχει εξασφαλισμένη άδεια μέχρι και τις 19 του μήνα και αναφερόμαστε στο Μίλος Ντέκενεκ, ο οποίος συμμετείχε στους αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου και αυτόν τον λόγο του έχει παραχωρηθεί άδεια. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση του κύριου Παπαδόπουλου και εργάζονται καθημερινά, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε αυτήν την περίοδο της προετοιμασίας και την ίδια ώρα οι υπεύθυνοι που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό κοιτάζουν και για τις όποιες άλλες περιπτώσεις έχει θέσει ως προτεραιότητα ο προπονητής για να μπορέσουν να αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που θα καλύψουν αυτές τις θέσεις.
1: Ο Πεδρόσο ήρθε, έρχεται, πότε τον περιμένετε?
0: Ο Πεδρόσο έρχεται απόψε και αναμένεται μέσα στο Σαββατοκυριακό να περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε αν όλα πάνε καλά να υπογράψει το συμβόλαιο της συνεργασίας του και την Κυριακή να συμμετάσχει στην προπόνηση.
1: Ναι. Για δύο θέσεις, του επιτελικού μέσου και του επιθετικού, που φαίνεται να δίνεται κάποια προτεραιότητα, έχουν γραφτεί και κάποια ονόματα.
0: Αυτή είναι η προτεραιότητα.
1: Μάλιστα. Επιβεβαιώνονται κάποια ονόματα, Μπαράκ, Εμρέλι?
0: Κανένα. Εντάξει, κάθε εβδομάδα μου κάνει την ερώτηση, δεν ξέρω αν περιμένει άλλη απάντηση. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις που εξετάζονται. Σκοπός και στόχος είναι να βρεθούν ποδοσφαιριστές που να λογίζονται ως επιλογές ενδεκάδας. Αυτός είναι ο στόχος και αναμένουμε κάποιες απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Μου λέει τώρα ένας, για όνομα πάλι θα σε ρωτήσω, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ το είδα. Υπάρχει περίπτωση η Άγχελ Γκαρσία γράφτηκε λέει σήμερα το πρωί για αριστερό μπακ.
0: Ούτε εγώ το είδα. Δεν υπάρχει τέτοια προτεραιότητα.
1: Ξαφνιάζει και εμένα, ναι. Μάλιστα, ωραία. Άρα αυτά τα θέματα σε σχέση με το αγωνιστικό. Περιμένουμε να εξελίξει στα μεταγραφικά. Δεν ξέρω, προκύπτει κάτι άλλο?
0: Όχι, το μόνο πράγμα που θέλω να επαναλάβω, Στέλλα, με επιτρέπεις πριν να ολοκληρώσουμε, ναι, είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε που σε μεγάλο ποσοστό του κόσμου αυτό γίνεται ακατανοητό. Ευελπιστούμε ότι αυτό κάθε μέρα θα συμβαίνει ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό και σε αυτούς που ακόμη δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια σημαντική χρονιά, είναι μια κομβική σημασίας χρονική περίοδος και θέλω να πιστεύω ότι όλοι όσοι λένε ότι είναι αποελίστες, νιώθουν αποελίστες και ζουν με την υποστήριξη αυτής της ομάδας θα συμμετάσχουν καθολικά σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, κάτι ένα τελευταίο μήνυμα, αν θα δοθούν δανεικοί κάποιοι παίχτες... φαντάζομαι θα γίνει αξιολόγηση στην πορεία.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή, να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε 10 ποδοσφαιριστές κάτω των 20 χρόνων Κύπριους που συμμετέχουν στις προπονήσεις. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι υπό την επιτήρηση του κύριου Παπαδόπουλου σε σχέση με την αξιολόγηση τους και κάποιοι από αυτούς σαφώς και θα πάνε δανεικοί, γιατί υπάρχει πλέον μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία εφαρμόστηκε και απέδωσε, που είναι ότι οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στον ΑΠΟΕΛ πάνε με δανεισμό, παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους, οριμάζουν ως ποδοσφαιριστές και επιστρέφουν πίσω διεκδικώντας θέσεις στην αποστολή. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα και με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσουμε και μόνο στους υπόλοιπους. Και σαφώς δεν θα υπάρχουν 10 ποδοσφαιριστές κάτω των 19, των 18 χρονών που θα βρίσκονται στο ρόστερ του χρόνου.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ.
0: Γεια σας.
1: Καλόν υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των 4 αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο νότιο Ιράν σε περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Νησίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι από τις 20 Ιουλίου καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
7: Γιατί και οι διακοπές

0: την ενημέρωσή τους.
1: Το έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
2: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
1: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
2: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
3: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy Can Be Fun.
4: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
8: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη.
0: Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
13: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να σας πω ότι η ΑΕΛ έχει εκδώσει ανακοίνωση και εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του ΔΣ της ΕΚΟΠ να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών πειθαρχικών σωμάτων με αθλητικό δικαστή και πειθαρχικών εισαγγελέα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική παραδοχή ότι το εφιστάμενο σύστημα νοσούσε και έχριζε ουσιαστικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για μια θέση την οποία η ΑΕΛ διατύπωσε με συνέπεια, τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας επανειλημμένα τις σοβαρές αδυναμίες, την ανομοιομορφία στην εφαρμογή των κανονισμών και τις αποφάσεις που κλώνησαν το αίσθημα του δικαίου. Την ίδια στιγμή είναι μακροσκελής η ανακοίνωση. Την ίδια στιγμή υπήρξαν και εκείνοι που επέλεξαν τη σιωπή απέναντι στις παθογένειες του συστήματος, είτε επειδή εξυπηρετούνταν από αυτό, είτε επειδή δεν επιθυμούσαν να διαταράξουν τις ισορροπίες. Η ΑΕΛ αντίθετα δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ τις αρχές της, παραμένει σταθερή στις θέσεις της. Η αλλαγή της δομής αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα. Η επιτυχία ή αποτυχία της μεταρρύθμισης θα κριθεί από τα πρόσωπα που θα κληθούν να στελεχώσουν τις νέες επιτροπές. Και επίσης διαβάζω τις επιγραμματικά κάποια πράγματα. Η θέση της ΑΕΛ είναι ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη. Η ανανέωση των θεσμών δεν μπορεί να περιοριστεί σε αλλαγές στη δομή και την ονομασία των οργάνων. Απαιτεί ουσιαστική ανανέωση με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ανεξαρτησίας και ακεραιότητας. Και συμπληρώνει λέγοντας ότι η ΑΕΛ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει θεσμικά όπου απαιτείται. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, θέλω και στο ακροατή σου Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει αύριο την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Μάλλον αύριο είναι το τρίτο φιλικό
1: το
0: στην Ολλανδία. Ναι, μάλιστα. Οπότε σε ακούμε για την προετοιμασία καταρχήν.
1: Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει και επιστρέφει, ολοκληρώνει τη Δευτέρα καλύτερα την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Απομένει το αυριανό φιλικό τρίτο και τελευταίο επί Ολλανδικού εδάφους, το οποίο σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση την οποία έχουμε και αν δεν αλλάξει τίποτα τις επόμενες ώρες είναι προγραμματισμένο για τις 2 το μεσημέρι με αντίπαλο την Go Ahead Eagles, και η πληροφόρηση την οποία έχουμε και τη μεταφέρουμε είναι ότι απόψε το βράδυ βρίσκεται και ο Νίκος Κίρτης στην Ολλανδία και θα παρακολουθήσει το αυριανό φιλικό, κάτι το οποίο συνηθίζεται και κάνει ο πρόεδρος της Λεμεσιανής ομάδας, να πηγαίνει κάθε καλοκαίρι όπου βρίσκεται η ομάδα για προετοιμασία και να παρακολουθεί τουλάχιστον ένα φιλικό παιχνίδι, κάτι το οποίο θα συμβεί και αύριο.
0: Ναι, μάλιστα. Είναι το πιο δυνατό, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί και πέρα επιστρέφει στην Κύπρο, όπως είπες και εσύ, και την ερχόμενη Πέμπτη είναι το φιλικό με την ΑΕΚ.
1: Ερχόμενη Πέμπτη με την ΑΕΚ, ναι, στο Αλφα Μέγα, πρόβλημα την ΑΡΑΛ εν όψη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Χθες είδαν αντίπαλο, ήταν τους αντίπαλους καλύτερα ο Ερνάνο Λοσάδα και οι συνεργάτες του. Είχε και άνθρωπο του Απόλλωνα στην Γεωργία και παρακολούθησε από κοντά και πήρε τις απαιτούμενες σημειώσεις εν όψη και του παιχνιδιού που περιμένει ο Απόλλωνας αντίπαλο μεταξύ.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η Λαγκόρη θα είναι
1: Λαγκόρη,
0: κάτι εξωπραγματικό να συμβεί κάτι άλλο.
1: Πολύ σωστά, επιβεβαίωσε ότι είναι φαβορή της αναμέτρησης, κέρδισε 3-1. Εντάξει, βλέποντας την αναμέτρηση, Στέλλα, καταλαβαίνει ο καθένας, κάτι το οποίο ήταν και, είναι και προσωπική μου άποψη, ότι ένας σοβαρός Απόλλωνας και στα δύο παιχνίδια, και με την Τιλανγκόρη αλλά και με την Βίρτους, αλλά αν πάρουμε την Τιλανγκόρη ως δεδομένο ότι αυτή θα είναι αντίπαλος, ένας σοβαρός Απόλλωνας και στα δύο παιχνίδια δεν έχει αποβηθεί τίποτα, είναι αρκετά καλύτερη ομάδα από τους Γεωργιανούς Απόλλωνας. Το μόνο το οποίο πρέπει να προσέξουν οι άνθρωποι της ομάδας είναι ο βαθμός ετοιμότητας που είναι ο αντίπαλος σε σχέση με τον Απόλλωνα, καθώς ο Απόλλωνας βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας του, θα είναι το πρώτος επίσημος αγώνας. Οι Γεωργιανοί έχουν ρυθμό, αγωνίζονται κανονικά στο πρωτάθλημά τους, έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα έχουν και 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια πλέον στα πόδια τους. Το μόνο που πρέπει να προσέξει ο Ερνάνο Λοσάδα και οι ποδοσφαιριστές του είναι ο ρυθμός και η ετοιμότητα που οποίος θα βρίσκεται το αντίπαλος. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ένας σοβαρός Απόλλωνας δεν θα έχει κανένα πρόβλημα απέναντι σε όποιον και από τους δύο αντιπάλους προκριθεί.
0: Ναι, Μάλιστα. Ο Ιούσεφ έχει παραχωρηθεί τελικά στην Μιάλπη. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση. Τι να περιμένουμε σε σχέση με κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν, ειδικά στο κέντρο της άμυνας?
1: Εντάξει, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε, ήταν μια εξέλιξη που μεταφέραμε τις προηγούμενες μέρες. Ολοκληρώθηκε και επίσημα ο δανεισμός του μέχρι τον Ιανουάριο. Για από εκεί πέρα υπάρχει option στους πέρσινους πρόθυρες της Σουηδίας, σε περίπτωση που θέλουν να τον κάνουν δικό τους, να τον αποκτήσουν. Αν όχι, τότε αναμένεται να επιστρέψει τον Ιανουάριο πίσω. Λύγει το συμβόλαιο του 27. Ανοίγει ακόμη μια θέση στον κατάλογο Α για τον Απόλλωνα, και πλέον ο προγραμματισμός θα μπορεί να ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί αρχικώς. Θα πάρει η ομάδα ακόμη 2 ποδοσφαιριστές. Θα ακολουθήσει και η διαγραφή του Γκόλτσον μετά από αυτό το ατυχής θέμα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει. Το πλάνο είναι 2 κεντρικά αμυντικοί, ένας ακραίος επιθετικός και ένας επιθετικός κορυφής. Δεν προκύπτει κάτι το νεότερο όσον αφορά μεταγραφικά στον Απόλλωνα. Έχουν σταλθεί προτάσεις από τις προηγούμενες μέρες και αυτό που περιμένουν στον Απόλλωνα είναι οι απαντήσεις κάποιων ποδοσφαιριστών, και αν αυτές έρθουν τα επόμενα 24 ώρα, ίσως να υπάρξει και ανακοίνωση στις επόμενες μία-δύο μέρες μεταγραφής. Η αλήθεια είναι ότι ο στόχος ήταν να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής, ήταν κάτι που είχαμε επισημάνει και εμείς, και είχε και επιβεβαιώσει επίσημος από όλους διαστόματος του εκπροσώπου τύπου του Φανούλη Κωνσταντίνου, ότι στόχος ήταν να πάει τουλάχιστον ένας είτε και 2 ποδοσφαιριστές στην Ολλανδία, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατόν, καθώς στο μεσοδιάστημα αυτό δεν πήρε κάποιες απαντήσεις ο Απόλλωνας που ήθελε. Χάλασαν μια-δυο περιπτώσεις και πλέον όποιος ποδοσφαιριστής και να αποκτηθεί θα ενσωματωθεί και θα έρθει απευθείας στην Κύπρο και δεν θα περάσει από την Ολλανδία.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Κάποια ερωτήματα. Αν γνωρίζεις το φιλικό, αύριο θα είναι και τηλεοπτικό?
1: Δεν υπάρχει ενημέρωση ότι θα είναι τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό ήταν αυτό με την Ουτρέχτη που ήταν και το πιο δυνατό από τα 3. Η μόνη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα είναι στις 2 το μεσημέρι και δεν προκύπτει καμία ενημέρωση. Αν ήταν τηλεοπτικό, νομίζω θα προέκυψε και μέσα από την ανακοίνωση της Cita Vision που έκανε τις προηγούμενες μέρες και ανακοίνωσε τα φιλικά τα οποία θα δείξει.
0: Ναι, ο 4-33 σε 10 μέρες παίζουμε ευρωπαϊκά μετά από τόσα χρόνια και δεν κάναμε τις βασικές μεταγραφές. Βασικός επιθετικός, εντάξει, εξήγησε αυτά τα θέματα τα μεταγραφικά. Τι να κάνουμε, προέκυψε κιόλας το θέμα του Γκόλτσον. Πρέπει να σε πω κάτι, μου λέει ο 2-13 ότι τον είδε πριν λίγο, λέει τον Γκόλτσον, είναι στην Κύπρο, Νικόλα.
1: Εντάξει, δεν γνωρίζω αν έχει επιστρέψει στην Κύπρο Γκόλτσον. Αν τον είδε ο φίλος, δεν μπορούμε να το διαψεύσουμε.
0: Και πολύ καλές μεταγραφές ο Ανδρέου και ο Οικονομής, ο 4-45 αυτά.
1: Ο Ανδρέου έχει δείξει ότι αγωνιζόμενος στα δύο φιλικά ότι είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις. Από εκεί πέρα ο Οικονομής νομίζω ήταν ο ποδοσφαιριστής που ήρθε με τις πιο καλές και πιο γερές βάσεις, αγωνιζόμενος και πέρσι φουλ σεζόν με τον Ολυμπιακό και στα χαφ και στο κέντρο της άμυνας, και βάσει και των δεδομένων των οποίων έχουν δημιουργηθεί. Αναμένεται να είναι και ο παρτενέρ του Κλήτα στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί όποτε και να προκύψει και αν προκύψει και άμεσα ο ερχομός του κεντρικού αμυντικού, ο Απόλλωνας σε 10 μέρες, 13 μέρες δίνει το πρώτο ευρωπαϊκό. Δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει να μπει τόσο γρήγορα, πρέπει να έρθει που αρκετά έτοιμος και να μπει για να δέσει, ούτως ώστε να αγωνιστεί παρτενέρ του Κβίτα. Ο Οικονομής αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι ο παρτενέρ του Κβίτα στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νικόλα. Θα τα πούμε και από εδώ πέρα.
1: Πριν κλείσουμε, Στέλλα μου, μια αναφορά για τους ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός, που είχαν κάποια προβλήματα, αντιμετώπιζαν κάποια θέματα, να δώσουμε την ενημέρωση. Όσμπολ του Οντού και Αθανασίου δεν αγωνίστηκαν σε κανένα από τα δύο προηγούμενα φιλικά. Στην σημερινή τελευταία προπόνηση που έχει ο Απόλλωνας για το αυριανό φιλικό αναμένεται να ξεκαθαρίσει και να δοθεί το OK από τον γιατρό αν θα βρίσκονται σε θέση να πάρουν αγωνιστικά λεπτά. Ακολούθησαν τις προηγούμενες μέρες και μετά το φιλικό με την Ουτρέχτη μέρος του κανονικού προγράμματος και οι τρεις ποδοσφαιριστές. Και από εκεί και πέρα θα πάρθει απόφαση για τον Μπράουν, ο οποίος αποκόμισε ένα πρόβλημα κάτω από το μάτι στην προπόνηση, αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί και αυτό στο φιλικό.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Η ώρα 7 αγωνίζεται η ΑΕΚ σήμερα στο φιλικό με τον Άγιαξ και θα είναι και τηλεοπτικό από τη Cita Vision. Πάμε στον Ανδρέα Βιολάρη, θα ακούσουμε τον χορηγό μας για το ένθετο.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη ομάδα. Καταρχήν, σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Στέλλα.
0: Που προκρίθηκε στα ημιτελικά. Είναι η Γαλλία. Ήταν καλύτερη, ήταν ανώτερη.
3: Κυριάρχησε. Από την αρχή φαινόταν ότι ήταν αποφασισμένη να πάρει το εισιτήριο απέναντι σε Μαρόκο, το οποίο σε καμία περίπτωση, σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έπεισε ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Έριξε όλο το βάρος στην άμυνα, προσπαθώντας να κρατήσει το 0, και το κρατούσε για περίπου μία ώρα, παρά τις ευκαιρίες που είχε η Γαλλία, με αποκορύφωνα το χαμένο πέναλτι. Ο Μπουνό, ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, ήταν αυτός που απέκρουσε το πέναλτι του Εμπαπέ, αλλά που γενικότερα κράτησε το 0 μέχρι το 60. Αλλά σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο Εμπαπέ με ένα ακόμη γκολ, το 8ο του. Ένα ακόμα εξαιρετικό τέρμα. Δεν είναι μόνο τα πολλά γκολ, είναι και η ποιότητα των τερμάτων, αλλά και το γεγονός ότι τα γκολ του συνήθως είναι και γκολ νίκης ή γκολ τέλος πάντων που ανοίγουν το σκορ ή που δίνουν προβάδισμα στην Γαλλία. Ήταν το 8ο τέτοιο νικητήριο τέρμα για τον Εμπαπέ σε τελική φάση Μουντιάλ. Και λίγο αργότερα, 5-6 λεπτά μετά, έρθει και τον γκολ του Ντεμπελέ από ασίστ του Εμπαπέ, ο οποίος τα έκανε όλα και χθες, και γκολ και ασίστ και χαμένο πέναλτι. Η Γαλλία, εύκολα θα έλεγα, και χωρίς να βρει ιδιαίτερη αντίσταση από ένα Μαρόκο που απογοήτευσε, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, πήρε το εισιτήριο. Φυσικά, να τονίσουμε ότι παρουσιάζει, επειδή συζητούσαμε από το ξεκίνημα του τουρνουά το φοβερό ταλέντο που έχει η Γαλλία μέσω επιθετικά. Στα τελευταία τρία παιχνίδια και Μαρόκο και Παραγουάη, ειδικά αυτά τα δύο, αλλά και με Σουηδία, γιατί της έκανα συνολικά 2-3 κλασικές ευκαιρίες οι αντίπαλοι. Δεν δέχεται γκολ, δεν δέχεται φάσεις. Οπότε αυτή τη στιγμή, εντάξει, θα μου πεις επόμενο γύρο ίσως να παίξει με Ισπανία, αλλά δείχνει να είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ιδιαίτερες αδυναμίες. Και εντάξει, δίκαια και εύκολα παραπάνω έφτασε.
0: Έχει αποδώσει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής. Ισπανία-Βέλγιο, τι βλέπεις απόψε?
3: Ισπανία-Βέλγιο, έχουμε μια ομάδα που ακόμη δεν έχει δεχθεί γκολ, όπως η Ισπανία, μοναδική που δεν έχει δεχθεί γκολ. Και από την άλλη, μια ομάδα που βασίζεται στην επίθεσή της. Στα τελευταία παιχνίδια, στα τελευταία τρία παιχνίδια, σκοράρει 4 τέρματα μέσω όρο. Αλλά αντιλαμβάνεις, εντάξει, απέναντι στην Ισπανία, νομίζω λίγο πολύ ξέρουμε τι παιχνίδι θα περιμένουμε. Την Ισπανία να κρατά πάρα πολύ ώρα την μπάλα. Το Βέλγιο να προσπαθεί να χτυπήσει σε αντεπιθέσεις και θεωρώ ότι θα δούμε και πάλι σε ένα πιο ευέλικτο σχήμα. Θα μείνουν στον πάγκο πολύ πιθανόν παίχτες όπως ο Λουκάκου, ο Ντεμπρούινε, δεν ξέρω για τον Τοκού που ήταν και αυτός αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι, αν θα τον ρίξει μέσα. Δεν υπάρχουν απουσίες, πέρα φυσικά από τον Ονάνα, ο οποίος πέσει στη ρήξη χιαστών πριν 3 μέρες. Για την Ισπανία δεν υπάρχουν προβλήματα, ενώ υπήρχαν 3 τραυματίες που παίζουν στην ίδια θέση, αριστερή εξτρέμ, είναι και 3 διαθέσιμοι, αλλά ο Μπαένα νομίζω θα ξεκινήσει βασικός. Ισπανία τον πρώτο λόγο, δεν ξέρω, θα δούμε κάποιο θεματικό παιχνίδι. Μακάρι να δούμε, αλλά είναι δύσκολο. Εκτός και αν προηγηθεί η Ισπανία νωρίς και αναγκαστεί το Βέλγιο να ανοίξει, υπάρχει φαβορή είναι η Ισπανία.
0: Μπρος λίγο και ο Γιαμάλ που για την ώρα είναι σε πιο μετρή επίπεδα. Λοιπόν. Ναι. Και έχουμε επίσης Σάββατο.
3: Ναι.
0: Σάββατο. Προς Κυριακή.
3: Ναι.
0: Εντάξει, μεσάνυχτα, γιατί τα είπαμε λίγο λάθος προχθές.
3: Σωστά. Εντάξει, με δικές μας ώρες είναι Κυριακή, αλλά ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Νορβηγία, Αγγλία, είπαμε 12 τα μεσάνυχτα.
3: Αύριο είναι μεσάνυχτα, ναι.
0: Μάλιστα. Και 4 τα ξημερώματα, Σάββατο προς Κυριακή, είναι Αργεντινή, Ελβετία.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και οι νικητές θα αναμετρηθούν μεταξύ τους.
3: Το Αγγλία, Νορβηγία και
0: το Αργεντινή,
3: Ελβετία. Σωστά.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα, έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο για αυτά τα παιχνίδια ή, εντάξει, και εδώ έχουμε κάποιες ομάδες που μπορεί να πει κάποιος, ειδικά στο Αργεντινή-Ελβετία.
3: Κοιτάξτε, εγώ τα δύο αυτά παιχνίδια τα αυριανά, σε αντίθεση με το χθεσινό και το σημερινό, εγώ θεωρώ ότι και η Γαλλία και η Ισπανία είχαν η Γαλλία και σήμερα η Ισπανία ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο, θεωρώ ότι θα τα βρουν πιο δύσκολα. Αγγλία και Αργεντινή, αν περάσουν, θα περάσουν δύσκολα. Έδειξε ειδικά η Νορβηγία ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ενδεχομένως να μας δώσει έτσι και το καλύτερο παιχνίδι αυτής της φάσης. Το Αργεντινή, Ελβετία. Μάλλον πάει σε μια επανάληψη των τελευταίων δύο παιχνιδιών.
0: Όχι, δεν θα φτάσει η στιγμή να κάνει μια πιο άνετη νίκη.
3: Νομίζεις?
0: Ναι.
3: Να δούμε.
0: Λοιπόν. Λουίς Νικολάου, έτοιμος, πανέτοιμος. Είναι 12 και 1 λεπτό. Θα πάμε αμέσως στο αθλητικό δελτίο. Από εμάς να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητή ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με την ΚΟΠ, θα τοποθετηθούν όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες για τις εξελίξεις. Αυτό που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε γίνονται καθημερινές και συνεχείς διαβολεύσεις συζητήσεις. Ο ΑΠΟΕΛ διανύει πολύ κομβικές μέρες, δεν έχει αλλάξει κάτι, όλοι έχουν ως σκοπό την κατάληξη σε συμφωνία. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, ανέφερε στον Σπόρ 95 ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος. Στη συνέχεια σημείωσε πως οι συχνές ανακοινώσεις έχουν ως σκοπό να ενημερώνουν τα ακριβή προβλήματα που υπάρχουν στις τάξεις των γαλαζοκυτρίνων. Επίσης τόνισε πως η πολυπλοκότητα των συζητήσεων είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να τεθεί χρονικό πλαίσιο. Πάμε σε ένα νέο τρόπο λειτουργίας των δικαστικών σωμάτων του ποδοσφαίρου με στόχο και σκοπό να βελτιώσουμε την απονομή δικαιοσύνης. Ανέφερε στον Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΚΟΠ Κωνσταντίνος Σιωαμπολής και σημείωσε για τη μετάβαση στη νέα δομή. Ήταν ένα μοντέλο του αθλητικού δικαστή που κρατήσαμε για 12 χρόνια. Πλέον πάμε στους τρεις πειθαρχικούς εισαγγελείς που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ, χωρίς όμως να έχουν συζητηθεί κάποια ονόματα. Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει σίγουρα εντός Ιουλίου και καθυστέρησε λόγω του θέματος που προέκυψε με τις έδρες κάποιων ομάδων. Την ικανοποίησή της για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να προχωρήσει ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών και πειθαρχικών σωμάτων της, εξέφρασε η ΑΕΛ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική παραδοχή ότι το εφιστάμενο σύστημα νοσούσε και έχριζε ουσιαστικών αλλαγών, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους οι γαλαζοκυτρινοί. Το τελευταίο της φιλικού επιπολωνικού εδάφους η Μόνια εξήλθε ισόπαλη 0-0 με την Κορώνα Κιέλτσε. Αν και προπονείται κανονικά, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο Μαμερτάνκοβιτς εκτός ήταν το νέο απόκτημα Νενκό. Η αποστολή του Τριφυλλίου επιστρέφει σήμερα στην Κύπρο και θα γίνει προσπάθεια για να αποκτηθεί παίχτης πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καθώς πρόσθεσε ακόμη ένα τερματοφύλακα στο δυναμικό της, πρόκειται για τον Μιχάλη Παπαστηλιανού. Πάντα ανοιχτό το θέμα Λούκασεν. Στην Ολλανδία θα μεταβεί σήμερα ο πρόεδρος του Απόλλωνα Νίκος Κίρτζης για να παρακολουθήσει το αυριανό φιλικό απέναντι στην ΚΟΑ Χεντίκο. Ο Σόσμπολτεν του Οντού και Αθανασίου θα αποφασιστεί σήμερα αν θα αγωνιστούν στο αυριανό φιλικό. Αμφίβολος είναι και ο Μπράουν με θέμα στο μάτι. Πιθανή αντίπαλος η Ντίλα Κόρη, ενώ εντός 48 ώρων αναμένεται να ανακοινωθεί μεταγραφή καθώς έχουν σταλεί προτάσεις. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών θα αξιολογηθούν από τον Ελμαέστρο στην ανόρθωση. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Μικρό πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Εκπολό. Μια περίπτωση αρκετά καλό ποδοσφαιριστή που θα αποφασίσει πολύ σημαντική λύση για μας, ανέφερε στον Sport 95 ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Μιχαήλ με αφορμή την ανακοίνωση απόκτησης του Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ισπανία-Βέλγιο απόψε στις 10 στο Λος Άντζελες, στον δεύτερο χρονικά προημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Περιμένει αντίπαλο από αυτό το ζευγάρι η Γαλλία. Δεν εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος ένιωσε μικρό ενοχλήση στον αστράγαλο και αντικαταστάθηκε. Πολύ κοντά στη μετακίνηση του στην Άρσεναλ βρίσκεται σύμφωνα με την Αγγλική Σαν ο Χρήστος Τζόλης. Η μεταγραφή αναμένει να κλείσει τα 35 εκατομμύρια λίρες και να γίνει ακριβότερη μεταγραφή Ελλήνα ποδοσφαιριστή. Τσεχικός τελικός στο γυναικείο ταμπλό του Wimbledon με την Λίντα Νόσκοβα και την Καρολίνα Μούχοβα να έχουν μια ευκαιρία να πανηγυρίσουν τον πρώτο τους τίτλο Grand Slam. Σήμερα θα γίνουν τα ημιτελικά των ανδρών. Στις 3:30 ο Άγγλος Φέρι αντιμετωπίζει τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ, ενώ μόλις ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι θα έχουμε το μεγάλο μάτς του Τζόκοβιτς με τον Γιάννη Ξίνερ. Επόμενη αθλητική ενημερώση σας στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy. Ακολουθεί η εκπομπή Διασπορά Ειδησεών.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίσει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
11: Πίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
12: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
11: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε, και καλωρίζικο!
13: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη!
14: Καυτές προσφορές DeWalt, αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο! Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε, μα θυκευάζω καλά!
15: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
14: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι! Άντε να μπούμε μες στην ioannoutools.com.
15: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
16: Federer, the incomparable champion of Wimbledon for an eighth time. He's savored every second of this.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
17: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
18: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
19: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η Παρασκευή σήμερα 10 έχει ο μήνας, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχουν μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας και είναι πολλά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη από πλευρά Σακέλ με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του κόμματος να προειδοποιεί ότι τόσο για το κόστος το οποίο πληρώνει ο καταναλωτής και τα νοικοκυριά λόγω της αδράνειας και την ίδια ώρα να αναφέρεται και σε μία σειρά μέτρων και προτάσεων οι οποίες και βασισμένοι σε 6 πυλώνες οι οποίες και μπορούν να διαφοροποιήσουν τα δεδομένα τούτη την ώρα. Πάμε να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε το σχεδιασμό και την πληροφόρηση από πλευρά ΣΑΚΕΛ με την επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος του Κόμματος, την κυρία Χριστίνα Νικολάου. Καλό σας μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές και στις ακροατές σας.
19: Λοιπόν, για πείτε μας γιατί φτάσατε στο σημείο να προχωρήσετε σε 6 βασικούς σκαλόνους πυλώνες. Δεν υλοποιούνται τη δεδομένη στιγμή πράγματα.
20: Πρέπει να πούμε ότι το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας του τόπου ως προτεραιότητα και δεν είναι η πρώτη δημοσιογραφική διάσκεψη του Γενικού Γραμματέα για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά αυτή τη φορά στο σημείο που έχουμε φτάσει μέσα του 2006 χωρίς κανένα βασικό έργο και υποδομή ενεργειακή να έχει προχωρήσει, τότε το σήμα κινδύνου που εκπέμπουμε δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα σήμερα και ειδικά τα τελευταία χρόνια είμαστε γεμάστερες ενός παράλογου φαινομένου, το οποίο από τη μια βρίσκεται το σύστημα της συμβατικής μας παραγωγής σε οριακή κατάσταση και από την άλλη να έχουμε περικοπές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους καταναλωτές τους οποίους, οι οποίοι έχουν επενδύσει με την παρότρηση της κεντρικής κυβέρνησης και του κράτους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χάνουν ένα μεγάλο ποσοστό από αυτή την ενέργεια που παράγουν. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι το 2029 είναι η τελευταία παράταση που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις μηχανές μας, τις γεννήτριες της ΑΕΚ στη Δεκέγια,
19: ναι,
20: που αποτελούν σχεδόν τη μισή παραγωγή του τόπου.
19: Περιμένουμε να δούμε τι απαντήσεις θα δοθούν. Αυτό λένε και οι εργαζόμενοι στην ΑΕΚ και τις επόμενες, το επόμενο 15ήμερο, ναι, αναμένουμε. Θέλω όμως να τα πάρουμε συγκεκριμένα ένα-ένα. Πρώτος πυλώνας, η αντιμετώπιση του ψηλού ενεργειακού κόστους και προτείνεται τη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5%.
20: Η μόνιμη μείωση.
19: Μόνιμη. Του... Αυτό που συμβαίνει να γίνει μόνιμα. Θα σας έλεγε βέβαια κάποιος ότι δεν είναι αυτή η λύση ώστε να έχουμε επάρκεια.
20: σίγουρα δεν είναι αυτή η λύση για να έχουμε επάρκεια, αλλά είναι μια ανακούφιση στα νοικοκυριά της Κύπρου που σήμερα πληρώνουν ένα από τα ακριβότερα ηλεκτρικά ρεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, πληρώνουν το δεύτερο ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι μια λύση η οποία θα δώσει ανακούφιση στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας και της ακρίβειας που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως χώρα. Ναι. Όσον αφορά όμως την επάρκεια, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος έχει προτείνει τη σύσταση ενός Συμβουλίου Ενεργειακής
19: Ασφάλειας. Αυτός ο δεύτερος πυλώνας, ναι.
20: Είναι ένα έκτακτο όργανο, δεν συζητούμε για κάτι το οποίο θα είναι ένα μόνιμο συμβούλιο. Είναι ένα έκτακτο όργανο για να, με ξεκάθαρους όρους εντολής, για να αναλάβει σήμερα βασικά ζητήματα που εκκρεμούν, όπως είναι και η επαρκής παραγωγή της ΑΕΚ, να δούμε τι θα γίνει με τις γεννήτριες στην ΑΕΚ, αλλά και τα δύο σοβαρά έργα τα οποία εκκρεμούν τα τελευταία χρόνια. Και μιλούμε για το τερματικό στο Βασιλικό για την έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά να δούμε και αν τελικά θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση, γιατί ξέρετε όλα αυτά τα προσμετρούμε στις τελικές μας ανάγκες, ότι από το 2024 περιμένουμε να ολοκληρωθεί το τερματικό και λέμε θα ολοκληρωθεί, ναι, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός ανά εξάμηνο, μετέθεταν αυτό το ορόσημο.
19: Κυρία Νικολάου, όμως γιατί να υπάρχει αυτό, η σύσταση αυτού του έκτακτου συμβουλίου και να μην δώσει αυτό τον σχεδιασμό επάρκειας μέχρι το 31, να μην το δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες? Δεν έχουν την εικόνα αυτή την ώρα? Γιατί πρέπει να πάμε παραπέρα? Διερωτώ με κάποιοι, δεν κάνουν ορθά τη δουλειά τους?
20: Προφανώς υπάρχει κάποια ανεπάρκεια, κάποιες καθυστερήσεις.
19: Ενώ πρέπει να διορθώσουμε πράγματα, γιατί το να προτείνουμε τη σύσταση ενός συμβουλίου σημαίνει ότι κάπου υπάρχουν κενά, κάπου θα πρέπει να γίνουν και διορθώσεις.
20: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν δεν υπήρχαν αυτά και τα κενά και αν δεν χρειαζόταν κάποιες διορθώσεις, σήμερα δεν θα συζητούσαμε για ένα έργο.
19: Ποιος είναι ο φορέας που έχει τα κενά?
20: Κυρίως είναι οι πολιτικές αποφάσεις και το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση που πρέπει να λάβει αποφάσεις πώς θα προχωρήσουν συγκεκριμένα έργα και κατ' επέκταση το Υπουργείο Εμπορίου.
19: Η επάρκεια είναι πολιτική απόφαση και είναι από το κράτος για να καταγραφεί η επάρκεια?
20: Φυσικά και είναι πολιτική απόφαση, γιατί η ΑΕΚ, να μην ξεχνάμε, είναι ημικρατικός οργανισμός. Είναι ο οργανισμός ο οποίος ανήκει εν μέρη στο κράτος, άρα είναι ένας οργανισμός που θα έπρεπε να προστατευτεί και να του δοθούν όλα αυτά τα εχέγγυα και οι δυνατότητες να μπορεί να προχωρήσει με σημαντικές αποφάσεις. Η μία σημαντική απόφαση ήταν να δούμε κατά πόσο θα εξελιχθεί και θα βελτιωθεί ο υποσταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στη Δεκέγεια. Mm-hmm. Και το δεύτερο σημαντικό κομμάτι ήταν κατά πόσο θα δοθεί η δυνατότητα στην ΑΕΚ τόσο να παράγει ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και κατ' επέκταση να έχει δικούς της σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Ζητήματα τα οποία εκκρεμούσαν τα τελευταία χρόνια και μόλις πριν λίγο καιρό δόθηκε η δυνατότητα στην ΑΕΚ να μπορέσει να δημιουργήσει δικούς της σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας. Άρα προφανώς υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να παρθούν και αντίστοιχες
19: πολιτικές αποφάσεις
20: για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Την εξαίρεση για αποθήκευση στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης, για να μπορέσει ο διαχειριστής συστήματος της Κύπρου να έχει δικές του μπαταρίες πάνω στο κεντρικό δίκτυο, την πήραμε πριν από λίγο καιρό. Κάτι που στήριξε το ΑΚΕΛ μέσω του Υπουργείου και της Βουλής για να προχωρήσει επί Υπουργείας του κ. Παπαναστασίου, ναι, να ζητήσουμε αυτή την εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αντιλαμβάνεστε, εκτός από τα ερωτήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν ως προς την επαρκία, είναι και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν ταυτόχρονα για να μπορέσουν να προχωρήσουν κάποια ζητήματα.
19: Και ζητάτε και την κοστολόγηση του κεντρικού χαρτιού για την ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό και την έλευση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής και επαναφέρετε την επιλογή μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω αγωγού. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί ακόμη να το επαναφέρουμε και να το συζητάμε.
20: είναι μια πιθανή λύση και πρέπει να τεθεί ξανά στο τραπέζι από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια δεν προχωρά η ολοκλήρωση του τερματικού στο Βασιλικό. Να θυμίσουμε ότι το Βασιλικό ερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για διάφορα σκάνδαλα που προκύψουν από τις διαδικασίες που και τις αποφάσεις που πάρθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα από την προηγούμενη κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Νίκο Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Φυσικά πρέπει ταυτόχρονα από, με την ολοκλήρωση του τερματικού, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
19: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές με προτάσεις που μπορούν και να υλοποιηθούν κοστολογημένες και να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια κάθε προϋπολογισμό.
20: Συμφωνούμε απόλυτα, ναι. Γι' αυτό και λέμε και πρέπει να είναι και ρεαλιστικές και κοστολογημένες και να έχουν και ένα ειλικρινές και σοβαρό χρονοδιάγραμμα.
19: Ναι.
20: Η πλατφόρμα στο Βασιλικό είναι εκεί και τα τελευταία χρόνια απλά βουλιάζει μέσα στη θάλασσα. Το πλοίο της απογροπήσης του φυσικού αερίου Προμηθέας βρίσκεται στη Μαλαισία και το κράτος πληρώνει σχεδόν 400.000 ευρώ το μήνα για να μένει εκεί και να συντηρείται. Αυτά είναι λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Άρα πρέπει η κυβέρνηση επιγόντως να αποφασίσει πώς θα προχωρήσουμε. Θα τελειώσει το τερματικό. Πόσα θα κοστίσει το τερματικό. Θα έρθει το πλοίο. Θα φέρουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή. Γιατί η ρήπη που πληρώνουμε καθημερινά λόγω της καύσης μαζούτ εν έτη 2026 στην Κύπρο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το περιβάλλον και για την ποιότητα του αέρα, αλλά κυρίως στο κόστος του ηλεκτρισμού, είναι τεράστια ποσά και πρέπει επιγόντως να υπάρξει αυτή η μετάβαση. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο.
19: Ναι, κυρία Νικολάου, θα δώσετε αυτές τις προτάσεις και αυτούς τους πυλώνες στον αρμόδιο υπουργό, θα ζητήσετε συνάντηση μαζί του?
20: Έχουμε πραγματοποιήσει συνάντηση και στο πρόσφατο παρελθόν με τον αρμόδιο υπουργό. Τις έχουμε καταθέσει επανειλημμένα και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στην Αρμόδια Επιτροπή, αλλά και δημόσια όπως σήμερα. Το ΑΚΕΛ πάντα ήταν στη διάθεση της κυβέρνησης για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικότατο και επίγον θέμα που απασχολεί τον τόπο μας. Είμαστε στη διάθεση πάντα για να ασκήσουμε έτσι μια θετική πολιτική διαχείριση αυτών των ζητημάτων.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Αυτά από το τομέα της ενέργειας και τους πυλώνες τους οποίους παρουσίασε σήμερα το ΑΚΕΛ, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος. Πάμε να δούμε και είναι τα δύο τα θέματα. Έχουμε τον Δήμαρχο Κουρίου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχει γιατί είναι παράλληλο ο κ. Παντελής Γεωργίου. Είναι τόσο σε σχέση με τα μέτρα που αποφάσισαν σήμερα το πρωί οι δημάρχοι για μήπως και πιέσουν και δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους, όσο και το θέμα που προκύπτει στην Δήμο, στην περιοχή Κουρίου με τις βάσεις. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ωραία μου. Καλό μεσημέρι και στους
19: κουρατές. Παράλληλα και ανοιχτά θέματα, για πείτε μου τελικά, οι δήμαρχοι παίρνουν, δεν ξέρω, στα χέρια τους τις αποφάσεις για να πιέσουν και αποφασίσατε και στάση εργασίας?
1: Αντιλαμβάνεστε ότι η μεταρρύθμιση έγινε με σκοπό την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων και, πιο ποιοτικότερο, και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

0: έχει μεταρρυθμιστεί με κάποιες παραδοχές. Για παράδειγμα, ότι η κρατική χορηγία πρέπει να επιστρέψει στο ποσό που λάβανε η Ένωση Δήμων το 2011.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είχαν γίνει αποκοπές λόγω της κατάστασης που πέρασε η πατρίδα μας. Αυτό συμφωνήθηκε ότι ξεκινάνε από τα 117 εκατομμύρια. Είναι αυτό που μπήκε τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα είχε συμφωνηθεί ότι όποια αρμοδιότητα μεταβιβάζεται προς την τοπική αυτοδιοίκηση θα κοστολογείται και θα μεταφέρονται οι πόροι. Από εκείνη τη στιγμή έχουν ενταχθεί στους Δήμους 63 νέες κοινότητες. Τα χρήματα για τις κοινότητες μας ανακοίνωσαν πέρσι ότι ξέρετε θα στα δώσουμε για 2 χρόνια και από το 2027 και έπειτα δεν θα στα δίνουμε.
1: Γιατί δεν σας τα δίνουμε, γιατί θα σωματωθούν, άρα πλέον δεν θα έχουν δικά τους?
0: Δεν είναι θέμα αν είναι δικά τους, είναι πόροι τους οποίους το κράτος έδιδε προς τους επάρχους και απευθείας προς τις τοπικές αρχές που ήταν κοινότητες, αλλά αποφάσισε για σκοπούς αύξησης της χορηγίας προς τις κοινότητες που έμειναν να τα κόψει.
1: Μάλιστα.
0: Από τους νέους Δήμους.
1: Μάλιστα.
0: Μετά, πάμε στο κομμάτι των αδειών οικοδομής. Μέσα στο νομοσχέδιο που αφορούσε τους ΕΟΑ υπήρχε μια ξεκάθαρη πρόνοια ότι το 60% των τελών που βγαίνουν από τις άδειες οικοδομής και τις άδειες οικοδομής θα μεταφέρονταν προς τις τοπικές αρχές ουσιαστικά, γιατί προηγουμένως είχαμε τους πόρους 100%, αλλά υπήρχε ένα διοικητικό κόστος το οποίο υπολογίζεται στο 40%, έτσι συμφωνήθηκε το 60%. Και παίρναμε και το 100% των πολεοδομικών και κάναμε μια οπισθοχώρηση η Ένωση Δήμων να δεχτεί το 60%. Ήρθαν εντέχνως πέρσι το καλοκαίρι και είπαν στα πλαίσια να είναι ανεξάρτητη τελείως η επαρχιακή οργανισμή αυτοδιοίκησης να μεταφέρουμε τους πόρους προς την τοπική αρχή, προς τις τοπικές αρχές μέσω κρατικής χορηγίας. Υπολογίστηκε το ύψος στα 12 εκατομμύρια και κάθε 3 χρόνια θα γίνεται αναπροσαρμογή. Σήμερα έρχονται και μας λένε ότι ξέρετε αυτό θα ενσωματωθεί στην κρατική χορηγία και δεν συζητάμε αύξηση. Παρότι έχουν αυξηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τα έσοδα από την έκδοση των αδειών. Έχουν διπλασιαστεί τα τέλη νομοθετικά και έχουν αυξηθεί και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδίδονται.
1: Ναι. Και για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο και μας, είναι πολλά επιπλέον χρήματα τα οποία αναμένατε βάσει των όσων συμφωνήθηκαν στο νομοσχέδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία σιγά σιγά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα ενσωματώνουν.
0: Όχι μόνο τα ενσωματώνουν. Να πούμε ότι εμείς ξεκινούσαμε με μια άσκηση την οποία κάναμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και συμφώνησε με αυτή την άσκηση ότι η συζήτηση ξεκινούσε από τα 172 εκατομμύρια. Και η κυβέρνηση εντέχνως μέσω του Υπουργού Εσωτερικών ήρθε πριν 10 μέρες και μας είπε εμείς θα σας δώσουμε 144 και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα λεφτά για να τα πάρετε αυξήστε τις φορολογίες σας.
1: Μάλιστα.
0: Αντιλαμβάνεστε τι έγινε τότε στη συνεδρία, αντίδρασαν όλοι...
1: Που ήδη αυξηθήκαν σε κάποιους δήμους, θα πούμε, γιατί παρέλαβαν μεγάλα χρέη για να είμαστε... Δηλαδή έχουμε αυξημένα
0: αυτό,
1: τέλη.
0: Δηλαδή, έγινε μια μεταρρύθμιση από το κράτος και το κράτος αντί να στηρίξει αυτή τη μεταρρύθμιση φορτώνει το κόστος της στους ίδιους τους πολίτες. Για ποιο πράγμα? Για τα λάθη και τις ανεπάρκειες των προηγούμενων χρόνων του ίδιου του κράτους. Και έχουμε πει πλέον ότι...
1: Και σίγουρα δεν βελτιώθηκαν μέχρι αυτή την ώρα υπηρεσίες, εγώ θα το πω, γιατί το ακούω από δημότες, των νέων δήμων, έτσι. Χρειάζεται ακόμη χρόνος να γίνει προσαρμογή, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να μένει ικανοποιημένος ο κάθε πολίτης. Ακόμη δεν το νιώθει από αυτή την μεταρρύθμιση.
0: Μα ξαναλέω πώς θα το ένιωσε.
1: Άμα εσείς ήδη,
0: Όταν στην εξίσωση από τα λεφτά που παίρναμε το 2017, από το 2011, συγγνώμη, και τα όσα συμφωνήθηκαν, έχουμε χάσει από τον πληθωρισμό τουλάχιστον 25% της αγοραστικής αξίας.
1: Να σας πω, αποφασίσατε 3 του Αυγούστου.
0: 3 Αυγούστου κατεχόμαστε σε lockdown. Σε τρίωρο lockdown οι Δήμοι

0: Κύπρια ως πρώτο μέτρο.
1: Με το αίτημα να αρχίσει η συζήτηση, να δοθούν χρήματα, τι?
0: Δεν είναι θέμα να ξεκινήσει η συζήτηση. Το αίτημα της Ένωσης Κύπρου είναι ότι πλέον αυτό το ζήτημα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα.
1: Μάλιστα.
0: Τηλεφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Προέδρου του
1: κύριου
0: Βίρα. Και του είπε ότι εντός της επόμενης εβδομάδας θα κατατεθεί πρόταση προς την Ένωση Δήμων, συγκεκριμένη πρόταση την οποία πλέον θα συνδεθεί η κρατική χορηγία που θα λαμβάνουμε με δείχτες της οικονομίας, και έτσι αναμένουμε τι θα μας δώσει.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, γι' αυτό και σεβαστήκαμε και δεν βάλαμε την ημερομηνία πιο νωρίς, έτσι ώστε να δώσουμε το χρόνο και στην κυβέρνηση να μας δώσει το...
1: Μάλιστα.
0: Το
1: και αν προχωράει η διαδικασία, είστε διαθετημένοι να αποσύρετε και τα μέτρα από την αντιλαμβάνομαι.
0: Ακριβώς. Αν όχι όμως, αυτό που έχει αποφασιστεί είναι ότι τα μέτρα θα κλιμακώνονται και θα κλιμακωθούν ραγδαία. Απλά πρέπει και ο πολίτης να καταλάβει ότι αυτό γίνεται γιατί δόθηκε ουσιαστικά μια εισήγηση και μια προσέγγιση για αύξηση απευθείας φορολογιών από τους Δήμους προς τους πολίτες, την οποία δεν αποδεχόμαστε.
1: Δεν αποδέχεστε, δεν θα είστε αγαπητοί και ήδη το επαναλαμβάνω. Δεν υπάρχουν πολλοί Δήμοι που ήδη αύξησαν.
0: Δεν είναι θέμα να είμαστε αγαπητοί.
1: Εντάξει.
0: Η εισήγηση, για να καταλάβετε, ήταν να αυξήσουμε το τέλος ακίνησης ιδιοκτησίας.
1: Μάλιστα.
0: Το μέγιστο του ποσοστού που δικαιούται ένας Δήμος να το κάνει. Και προς αυτό η κυβέρνηση θα καταθέσει, λέει, τροποποίηση, τροποποιητικό νομοσχέδιο, έτσι ώστε οι Δήμοι να αυξάνουν τα τέλη κατά 30% το χρόνο. Μα αυτό δεν ήταν η ουσία της μεταρρύθμισης.
1: Ναι. Δεν ήτανε. Η αλήθεια δεν ήτανε. Η αλήθεια, έχουμε αυξήσεις σε όλους τους τομείς και είναι το τελευταίο αυτή την ώρα που θέλουν και ήδη οι δημότες. Να είμαστε ειλικρινείς και ο κάθε δημότης. Για πείτε μου τι γίνεται και με τις βάσεις στην περιοχή σας. Έχετε και εκεί ανοιχτό μέτωπο εσείς?
0: Εμείς έχουμε ανοιχτά μέτωπα παντού.
1: Παντού. Έχετε και όμως και κόσμο που έρχεται αυτή την περίοδο. Έτσι στο Δήμο σας είναι ιδιαίτερα ανοιχτός, να πούμε, ο Δήμος Κουρίου. Και αγαπητός.
0: Είναι.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι στο θέμα των Βρετανικών βάσεων, μέσα από μια διαδικασία ενημέρωσης που προσπάθησε να γίνει από μέρους των Βρετανών για να καθησυχάσουν τις ανησυχίες μας, έχουμε εντοπίσει ότι διαφορετικά ήταν τα δεδομένα που μας έλεγαν επίσημα σε τη σκέψη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Μερά αρχικά. Δηλαδή μας έλεγαν ότι θα εγκαταστήσουν 20 νέες κεραίες και θα αφαιρέσουν 18 από τις κεραίες που είχαν εγκατασταθεί το 2021 και ταυτόχρονα θα κατεδάφιζαν το σταθμό των ένα που υπάρχει στο σημείο εκεί, ενώ έχουμε ανακαλύψει και ουσιαστικά έχουμε ενημερωθεί πριν 15 μέρες ότι αυτό το έργο είναι έργο δεκαετίας. Η πρώτη φάση αφορά την εγκατάσταση 68 νέων αντένων με δύο καινούργια κτίρια στην περιοχή εκεί και ένα νέο κτίριο, ουσιαστικά επέκταση του υφιστάμενου. Εγκατάσταση ακόμη 68 νέων κεραίων στη δεύτερη φάση μετά το 28-29 και επέκταση του συστήματος πλούτο μετά το 30, χωρίς όμως να έχουμε οποιαδήποτε στοιχεία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα και τον τοπικό πληθυσμό, αλλά ευρύτερα το Δήμο Κουρίου, γιατί έρχεται να περικλείσει σε μια περιοχή η οποία έχει μια δημοτικό διαμέρισμα 1.200 κατοίκους, ναι, μεταξύ δύο στρατιωτικών στόχων. Είδατε τι ζήσαμε το Μάρτιο με την πτώση του ντρόου.
1: Βελτιώθηκε, να ρωτήσω τώρα που δώσα την πάσα πριν πάμε παρακάτω, βελτιώθηκε σε αυτό το επίπεδο η επικοινωνία σας με τις βάσεις μετά από αυτό?
0: Όχι,
1: που ζήσατε? Ούτε σε αυτό.
0: Ακριβώς αντίθετα με τη διαδικασία που ξεκίνησε με τις αντένες και όταν τους ενημερώσαμε ότι πλέον προχωράμε με λήψη νομικών μέτρων, η επικοινωνία ουσιαστικά σε ανώτερο επίπεδο έχει σταματήσει. Έχουν ουσιαστικά αποκόψει κάθε είδος επικοινωνίας σε ανώτερο επίπεδο και πλέον προχωράνε χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες σε επίπεδο καθημερινότητας θεωρώ ότι πλέον ο καθένας τραβάει το δρόμο
1: αυτό
0: του.
1: Δεν πρέπει να το δείτε και σε πολιτικό επίπεδο, με την έννοια ίσως να υπάρξει και μια εμπλοκή αρμόδιων
0: το
1: υπουργών.
0: Το έχουμε ήδη αναδείξει στο Υπουργείο Εξωτερικών και μας έχει ζητήσει το Υπουργείο Εξωτερικών να καταθέσουμε τα αιτήματά μας έτσι ώστε να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα σε ανώτατο επίπεδο πλέον, σε επίπεδο κυβέρνησης.
1: Ναι, διότι η επικοινωνία, πέρα από τις διαφωνίες, η επικοινωνία των δύο πλευρών, το είδαμε, χρειάζεται. Μακάρι να μην συμβεί οτιδήποτε εκ νέου, αλλά είναι απαραίτητη νομίζω.
0: Μα είναι όχι μόνο απαραίτητη, είναι και ουσιώδη στην καθημερινή λειτουργία. Για παράδειγμα τώρα με το ζήτημα του αυτοδιστηρετού, εδώ και 3,5 μήνες ο Δήμος Κουρίου έχει άτομα εκεί και ψεκάζουν έτσι ώστε να διαφυλαχτούν οι φτηνοτρόφοι της περιοχής.
1: Ναι.
0: Οι Βρετανικές αρχές έκαναν 2 μήνες να βάλουν περιπολικά να έρθουν στην περιοχή. Με τα ζητήματα που αφορούν οχληρίες, που αφορούν ουσιαστικά διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για άρση κάποιων ζητημάτων. Εδώ και μήνες προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα κανάλι επικοινωνίας και να προχωρήσουν διαδικασίες και δεν προχωράνε. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να δυσκολεύεται η καθημερινότητα η δική μας και κατά συνέπεια να δυσκολεύεται η εξυπηρέτηση του πολίτη.
1: Ετοιμάσατε το επόμενο να αναδοθεί στον κύριο Κόμπο στο Υπουργείο?
0: Είμαστε, σήμερα ετοιμάζονται από τα τμήματα του Δήμου. Μέχρι το απόγευμα θα αποσταλούν όλα τα απαιτούμενα.
1: Ναι, νομίζω πρέπει να πάει πλέον σε ανώτατο επίπεδο και να δούμε την συνέχεια και θα παρακολουθούμε μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργίου, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αυτά στον Δήμο Κουρίου, έχει χαθεί και η επικοινωνία με τις βάσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές μας συνθήκες και αν ανεβαίνει το θερμόμετρο. Δεν ξέρω, θα έχουμε και νέες βροχοπτώσεις. Λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τον ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Αναστάσιος Κουλέντης μαζί μας. Κύριε Κουλέντη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι.
1: Για πείτε μας πώς είναι τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν το Σαββατοκυριακό.
2: Τα πράγματα θα εξελιχθούν, θα λέγαμε, αισιόδοξα.
1: Καλοκαιρινά.
2: Τουλάχιστον όσο αφορά τις θερμοκρασίες.
1: Α, ωραίο.
2: Εντάξει, καλοκαίρι έχουμε, μην περιμένουμε και ιδιαίτερες βροχές. Πέραν της αστάθειας που εκδηλώνεται, δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες.
1: Καλές ήταν πάντως. Καλές.
2: Είχαμε κάποιες έντονες καταιγίδες αρχές της εβδομάδας. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, έχει περάσει αυτό. Θα είναι κυρίως έθριος ο καιρός. Σήμερα μικρό ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής. Για αύριο κυρίως έθριος με τη θερμοκρασία στους 38. Μια μικρή άνοδος της τάξης του 1-2 βαθμού στην Κυριακή. Οπότε θα είμαστε κοντά στους 39, ίσως και 40. Θα το δούμε. Αυτόματα να ξέρετε και να γνωρίζει και ο κόσμος ότι σε περίπτωση πρόγνωσης για 40 βαθμούς στο εσωτερικό ξυπακούεται και έκδοση κίτρινης προειδοποίησης. Να πούμε ότι οι θερμοκρασίες αυτές, το 38 με 39 βαθμούς, διατηρούνται και κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Ίσως τοπικά να έχουμε και κάποιο σαραντάρι, δεν αποκλείεται. Παρ' όλα αυτά, αρκετά καλές οι καιρικές συνθήκες. Την Πέμπτη φαίνεται μια μικρή διαταραχή, ίσως δόθηση και πάλι κάποια αστάθεια, κάποιες μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Θα το δούμε, είναι ακόμα νωρίς.
1: Να ρωτήσω και για τα ποσοστά υγρασίας που μας... αυτά νομίζω προκαλούν σε πολλές των περιπτώσεων και κάποια προβλήματα και λίγο την ατμόσφαιρα την κάνουν αποπνιχτική.
2: Εντάξει, θα λέγαμε ότι τα ποσοστά υγρασίας, τουλάχιστον για το εσωτερικό,
1: ναι,
2: τα παράλληλα εξυπακούεται.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε, ναι, ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μέρας ευνοούνται οι θαλάσσιοι άνεμοι, που οι θαλάσσιοι άνεμοι εννοείται ότι ανεβάζουν την υγρασία στις παράλληλες περιοχές, όμως η θερμοκρασία εκεί είναι πιο κάτω σε σχέση με το εσωτερικό. Τώρα, όσον αφορά το εσωτερικό, τα επίπεδα υγρασίας κατά τη διάρκεια της μέρας δεν είναι και τόσο άσχημα, θα έλεγα. Είναι καλές υγρασίες σε σχέση με κάποιες άλλες φορές. Γύρω στο 20 με 25% θεωρούνται υποφερτές σε σχέση και με τη θερμοκρασία που έχουμε. Φυσικά, σε περιόδους όπου αναμένουμε αρκετά ψηλές θερμοκρασίες, κύματα καύσωνα, συνήθως οι υγρασίες μας είναι αρκετά πιο κάτω, γύρω στο 10 με 15%. Είναι πολύ σπάνιο να έχεις εξαιρετικά ψηλή και θερμοκρασία αλλά και υγρασία ταυτόχρονα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, κύριε Κουλέντη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. πάμε στα της πολιτικής ένα-ένα. Δεν τελειώνουν. Είχαμε χθες την αναστάτωση που προκλήθηκε μετά το όχι ΑΚΕΛ και Δημοκρατικού Συναγερμού στο νομοσχέδιο από πλευράς κυβέρνησης σε σχέση με παραμονή της

0: Κυρία Σάραουνα, ουσιαστικά για άλλο ένα εξάμεινο του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε έτσι μια αλληλοκατηγορία μεταξύ τουλάχιστον Δημοκρατικού Συναγερμού και Κυβέρνησης, γιατί εκεί ήταν και το θέμα, ή το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι δεν περίμενε αυτή τη στάση από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχουμε την ίδια ώρα τον κύριο Παμπορίδη, τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος ουσιαστικά επιβεβαιώνει, μας επιβεβαιώνει όλους εμάς τους δημοσιογράφους, που το τελευταίο χρονικό διάστημα γράφουμε ότι πιθανώς και να είναι υποψήφιος, να καταθέσει την υποψηφιότητά του στην κούρσα του Δημοκρατικού Συναγερμού για να αναδείξουν με ποιον θα πάνε στις προεδρικές του 28, και την ίδια ώρα έχουμε βέβαια σε εξέλιξη και τις σχέσεις που έχουν σκαμπανεβάσματα μεταξύ Δημοκρατικού Κόμματος και Προεδρικού Νίκου Χριστοδουλίδη. Είχαμε σήμερα την δεύτερη συνάντηση των μελών της Γραμματείας του Κόμματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η προηγούμενη λόγω χρόνου κυρίως, και μετά οι επόμενες μέρες απουσίασε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος στο εξωτερικό, επέστρεψε και έτσι ήταν η δεύτερη συνάντηση. Δεν ξέρω αν έλαβαν να απαντήσει στα στελέχη του ΔΥΚΟ, μιας και στην προηγούμενη ήταν ιδιαίτερα, βγαίνοντας έτσι οι δηλώσεις και τα όσα δόθηκαν στη δημοσιότητα, ήταν ιδιαίτερα έντονο το Δημοκρατικό Κόμμα σε σχέση με υπουργεία που ζητούσε, 4 υπουργεία, 2 υφυπουργεία, ζητούσε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ασκεί το συνταγματικό του δικαίωμα σε σχέση με τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς, και την ίδια ώρα να βελτιωθούν οι σχέσεις αυτές. Η βελτίωση των σχέσεων προσπαθείται από την πρώτη μέρα εκλογής του Νίκου Χριστοδουλίδη, βελτίωση των σχέσεων των δύο πλευρών, ώστε να υπάρχει έτσι μια συλλογική προσπάθεια και κοινή εικόνα. Είπαμε, έρχονται και προεδρικές. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ, το μέλος της Γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Χριστός Ροδιάς, να δούμε αν έφυγαν ικανοποιημένοι από το προεδρικό. Κύριε Ροδιά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριανά μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Για πείτε μου, φύγατε ικανοποιημένοι?
1: Να σου πω, Οριανά μου, εντάξει, έγινε μια συνάντηση μεταξύ της Γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη ήταν προγραμματισμένη από την πρώτη συνεδρία που είχαμε κάνει. Είχαμε πει ότι θα ξαναβρεθούμε και αυτόν έγινε. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή και ειλικρινή συζήτηση σήμερα, σε ήπιους τόνους, χαμηλούς τόνους. Υπήρξαν ανταλλαγή απόψεων, υπήρξε συζήτηση για διάφορα θέματα, για το έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί. Βάλαμε στόχους για πλαίσιο συνεργασίας που θα ακολουθήσουμε στο απότερο μέλλον. Συζήτηση για διάφορα θέματα, και αυτό που θέλω να πω, φεύγοντας από εκεί όλοι μας, φύγαμε έτσι με μια αισιοδοξία ότι είναι ρόδινα τα πράγματα και ότι βαίνουν καλώς.
0: Και ότι δεν θα σκεφτείτε να αποχωρήσετε από την κυβέρνηση.
1: Θεωρώ ότι δεν υπήρχε τέτοιο θέμα να αποχωρήσεις από την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι υπήρχαν κάποιοι προβληματισμοί ως προς την καλύτερη συμμετοχή, αλλά περισσότερο και συνεννόηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το η διαφορά μας, η διαφωνία μας, ας το πούμε. Και θεωρώ ότι μετά τη σημερινή συνάντηση, θεωρώ ότι μπήκε το νερό στα βλάκια.
0: Εντάξει, να τα πάρω ένα-ένα συγκεκριμένα, γιατί ήταν 3 αιτήματα, και από την επιστολή την οποία είχατε αποστείλει και είδε και το φως της δημοσιότητας ως Γενική Γραμματεία προς το Προεδρικό, υπογραφή Νικόλας Παπαδόπουλος, και έτσι κλειστική και η συνάντηση. Βρήκατε αυτούς τους τρόπους, πέρα από την ειλικρινή συζήτηση, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ξαναδεί το έργο και εμείς και εσείς, ανηφορήσατε το λόφο του Προεδρικού και προηγούμενες φορές και έγινε μια συζήτηση σε σχέση με την βελτίωση των σχέσεων. Είπατε ότι 1, 2, 3 θα γίνουν αυτά. Δεν είναι θέμα να μας τα πείτε. Μακάρι να βελτιωθεί η σχέση και δεν είναι θέμα να μας τα πείτε. Αλλά μιλήσατε με συγκεκριμένα πράγματα που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Συγκεκριμένα δεν βάλαμε 1, 2, 3 κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Απλά η συζήτηση ήταν περισσότερο, όπως σου είχα πει, της βελτίωσης της συνεργασίας μας.
0: Πώς βελτιώνεται αυτή, αυτό ακούμε όμως.
1: Η αλήθεια, λέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε κάποια θέματα κάτω για κάποιους τρόπους που εισηγείται βελτίωσης της συνεργασίας μας. Κάποιες ίσως επιτροπές που να δημιουργηθούν για καλύτερη συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ μας.
0: Επιτροπές δηλαδή θα πηγαίνετε, θα συναντάτε πιο συχνά τους υπουργούς, θα πηγαίνετε να βλέπετε τον πρόεδρο, εκπρόσωποι σας.
1: Μια ακόμη δεν έχουμε καταλήξει, είναι εισηγήσεις του πρόεδρου. Mm-hmm. Θα κάνουμε γραμματεία του κόμματος, πιστεύω αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα τα μελετήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει σήμερα. Σου λέω, υπάρχει θετική ανταπόκριση από το Δημοκρατικό Κόμμα ως προς τις εισηγήσεις αυτές του Προέδρου της
0: Δημοκρατίας.
1: Ωραία,
0: αυτό ήταν το ένα από τα τρία αιτήματα σας. Mm-hmm. Πάμε στο δεύτερο. Τι γίνεται σε σχέση με τους διορισμούς τους ημικρατικούς οργανισμούς, όπου στελέχη σας επιμένουν, δηλαδή ακόμη και χθες από αυτό την εκπομπή, ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος σας, ο κ. Πανίκος Λεωνίδου, για άλλο θέμα βέβαια, που επέμεινε ότι η θέση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι πως πρέπει ο πρόεδρος σε κάποιες των περιπτώσεων ή στις πλήστες να χρησιμοποιήσει το συνταγματικό του δικαίωμα και να μην μείνουμε μόνο στις αποφάσεις του Συμβουλίου σε σχέση με διορισμούς. Εξασφαλίσατε αυτό, είπε ότι θα μελετήσει πρόσωπα ο πρόεδρος, μιλήσατε, γιατί να σας πω κάτι, έρχονται, ολοκληρώνονται θητείες ημικρατικών, άρα έρχονται διορισμοί, δεν είναι κάτι που μπορεί να το αποφύγει ο πρόεδρος.
1: Έγινε μια συζήτηση για τα θέματα των ημικρατικών οργανισμών, δεν ζητήσαμε αριθμών ατόμων, δεν συζητήθηκε ότι αύριο πρέπει να μας βάλει στον Α, το Β, το Γ, στον Α ημικρατικό, στο Β ημικρατικό, στο Γ ημικρατικό. Έγινε μια συζήτηση ότι πρέπει το Δημοκρατικό Κόμμα, σαν ο μεγαλύτερος εταίρος της κυβέρνησης αυτής, να έχει ρόλων και λόγων στους ημικρατικούς οργανισμούς, οι οποίοι τέλος του μήνα.
0: Ωραία, τι σας είπε, θα έχετε ρόλο?
1: Δεν έχουμε καταλήξει ούτε σε αριθμό, ούτε σε ονόματα, ούτε σε οτιδήποτε. Έδειξε καλή πρόθεση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι είναι έτοιμος να συζητήσει με το Δημοκρατικό Κόμμα για την εμπλοκή και την ανάμειξη αυτήν του Δημοκρατικού Κόμματος στους ημικρατικούς οργανισμούς. Και αυτόν θα το δούμε στην επερχόμενη συνεδρία της Γραμματείας. Θα το αναλύσουμε, θα το συζητήσουμε και θεωρώ ότι ο πρόεδρος του κόμματός μας, ναι, θα μιλήσει ξανά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για περαιτέρω ανάλυση ή να καταλήξουν κάπου σε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε σαν γραμματεία. Δεν μπορώ να σας πω τώρα το Α, το Β, το Γ, γιατί δεν υπάρχει κάτι δεσμευτικό, κάποια απόφαση της γραμματείας του κόμματός μας ως προς το θέμα αυτό.
0: Δεν είναι θέμα να έχει απόφαση, το θέμα είναι να σας είπε τι θα γίνει. Ωραία, να πάω και στο τρίτο αίτημα σε σχέση με την λόγο που θα έχετε για ένα σχηματισμό, και ξέρω ότι θα μου πείτε ότι δεν σας είπε αν θα κάνει, δεν λέει αυτό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά είχατε ζητήσει να γίνει μια συζήτηση, ίσως και να καταθέσετε κάποια ονόματα. Σας δίνεται αυτή η ευκαιρία?
1: Ονόματα δεν έχουν κατατεθεί. Έγινε συζήτηση για τον ανασχηματισμό, έγινε συζήτηση για το ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει περισσότερη εμπλοκή στο κυβερνητικό σχήμα, περισσότερη παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Έγινε και σήμερα, συνεχίστηκε.
1: Ναι, απλά υπόθηκε ότι σαν Δημοκρατικό Κόμμα ζητούμε αυτό και αυτό, το ότι θέλουμε.
0: Τέσσερα υπουργεία, δύο υφυπουργεία.
1: Δεν βάλαμε αριθμούς.
0: Την προηγούμενη φορά βάλατε, γι' αυτό λέω.
1: Δεν βάλαμε αριθμούς. Απλά συζητήθηκαν το ότι, ναι, από τη στιγμή που θα γίνει μια ειλικρινή συζήτηση μεταξύ του Προεδρικού και του Δημοκρατικού Κόμματος για καλύτερη σχέση, για καλύτερη συνεργασία, είναι ως επακόλουθον, φυσικών επακόλουθων και αυτόν, ότι το Δημοκρατικό Κόμμα, ναι, πρέπει να έχει περισσότερη εμπλοκή και ανάμειξη στο κυβερνητικό σχήμα, όπως και στους ημικρατικούς οργανισμούς, όπως γενικά στην διακυβέρνηση του τόπου. Είσαι ή δεν είσαι.
0: Ωραία, τι σας είπε ο πρόεδρος?
1: Δεν έχουμε καταλήξει ούτε σε ονόματα, ούτε σε υπουργεία, ούτε σε αριθμούς υπουργείων, ούτε σε τίποτα. Απλά έγινε μια συζήτηση, σας λέω, ήταν μια ειλικρινή συζήτηση σήμερα. Βασικά έπεσαν οι τόνοι, έγινε μια έτσι πιο...
0: Τσακωθήκατε προχτές, εκτονωθήκατε και σήμερα είστε στα αγαπημένη, κύριε Ροδιά.
1: Η αλήθεια ήταν πολύ καλό το κλίμα σήμερα. Φύγαμε να πηγεί και εμείς, ναι. Πιστεύω και εκείνη του Προεδρικού και νομίζω ότι...
0: Αυτό όμως θέλω τώρα πάντως που σας ακούνε ότι ήταν καλό το κλίμα, όμως εγώ εμένω λίγο ότι δεν πήρατε καμιά απάντηση από αυτές που θέλατε και ήσασταν πολύ, όχι εσείς προσωπικά, ήσασταν πολύ σκληρότεροι το δίκο τις τελευταίες μέρες και αυτή την εικόνα μας δίνατε, ότι εμείς θέλουμε ένα, δύο, τρία.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι σήμερα περισσότερο ο λόγος που πήγαμε εκεί πάνω δεν ήταν για να πάρουμε απαντήσεις για τα α, β, γ. Εγώ θεωρώ ότι ο κυριότερος λόγος που πήγαμε εκεί πάνω είναι για να γίνει μια επανεκκίνηση, να το πω έτσι, της σχέσης μας και της συνεργασίας μας. Βάλαμε κάτω τα πράγματα, έγινε ένας ειλικρινής διάλογος. Μάλιστα. Μεταξύ μας. Και θεωρώ
0: γιατί,
1: ότι
0: ναι,
1: θα
0: να σας...
1: ακολουθήσει και όχι η συνάντησή της γραμματείας με τον Πρόεδρο. Εγώ θεωρώ ότι ο Πρόεδρος πλέον με τον ο Νικόλα, ο Πρόεδρος του κόμματος...
0: Ο Νικόλας Παπαδόπουλος με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
1: Θα μιλούν κάτι διάφορα.
0: Δεν ξέρω αν φτιάξανε και οι σχέσεις το 2 και θα μιλούν καλύτερα, γιατί πέρασαν και αυτοί μια κρίση στις σχέσεις.
1: Θεωρώ πως σήμερα ήταν πολύ
0: ήταν
1: καλή
0: και η σχέση το 2.
1: Πάρα πολύ
0: καλύτερα. Να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Θέλετε τελικά, επειδή το βλέπουμε, γράφετε, το λένε και κάποια μέλη σας, ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Οικονομικών, ένα από τα δύο μεγάλα?
1: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, σαν δημοκρατικό κόμμα, από τη στιγμή που είμαστε το μεγάλο κόμμα που συμμετέχουμε στη διακυβέρνηση του τόπου, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μια ικανοποιητική εκπροσώπηση στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο όσον αφορά και σε αριθμόν, αλλά και σε ποια υπουργεία πρέπει να κατέχουμε.
0: Ναι. Το Υπουργείο Οικονομικών και ο κύριος Μάκης Κεραυνός, τον οποίο και στήριξε ο Νικόλας
1: Παπαδόπουλος.
0: Όχι, να σας ρωτήσω κάτι. Και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, όταν ήταν να γίνει, δεν το θεωρείτε ότι είναι φύλλα προσκύμενος προς το Δημοκρατικό Κόμμα ο κύριος Κεραυνός?
1: Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ρωτήστε τον κύριο Κεραυνό.
0: Μάλιστα. Όχι, ρωτώ εσείς. Ρωτώ εσείς ως δίκο. Όταν το θεωρείτε δικό σας ή όχι το Υπουργείο Οικονομικών. Γι' αυτό, επειδή το ζητάτε, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εμείς ζητούμε μια αναβάθμιση του Δημοκρατικού Κόμματος στο κυβερνητικό σχήμα. Τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία. Μέχρι εδώ.
0: Δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος ότι θα σας ακούσει σε αυτό?
1: Θα μιλήσει με τον Νικόλα ξανά. Θα μιλήσει ξανά με τον Πρόεδρο του κόμματος μας. Εμείς πιστεύω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε...
0: Πότε θα συνεδριάσει η γραμματεία?
1: Δεν ξέρουμε ακόμα. Πιστεύω ότι θα καθοριστεί κάποια συνεδρία ίσως της γραμματείας αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, να τα συζητήσουμε τα σημερινά. Και φαντάζομαι από εδώ και πέρα θα μιλάει, όπως είχα πει, ο Νικόλα, ο πρόεδρος μας, μαζί με τον πρόεδρο.
0: Και θα σας ενημερώνει και θα γίνεται. Και θα γίνει. Θα δώσετε χρόνο, έτσι πριν κλείσουμε, θα δώσετε χρόνο για να δείτε αν υλοποιούνται όλα αυτά, έτσι, αυτή η προσπάθεια, αν τελικά παίρνει σαρκά και ωστά, πριν τοποθετηθείτε εκ νέου? Με την έννοια ότι...
1: Θεωρώ ότι το χρόνο θα τον πάρει η υπόθεση. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να καταλήξουν. Θεωρώ ότι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ευχέρεια να δεν απατώ μέχρι τέλος του μήνα. Άρα έχουμε σίγουρα άλλες 20 μέρες μπροστά μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ροδιά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
5: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.

0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
4: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25-579-844 και στο 22-513-405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα σας και θέλω πριν αρχίσουμε να σας απαντήσω σε σχέση με τις κάμερες AI να σας πω ότι μπορεί να δείτε τα δημοσιεύματα, αλλά ακόμη δεν τις έχουν παραγγείλει, δεν έχουν αποφασίσει που θα μπουν. Είναι μια εξαγγελία από αυτές που μπορεί και να μην δούμε ποτέ. Σε σχέση με τα χρονομέτρες στα φώτα είναι μια ερώτηση που κάνουμε συχνά. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις γιατί και γιατί δεν μπαίνουν. Σε σχέση τώρα με το Δημοκρατικό Κόμμα, εντάξει, παραθέτουμε τα δεδομένα και τι ήδη ζητούν τόσο από την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, εγώ θα πω και σε σχέση με το πιθανότητα να πάνε προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Και ακούστε με το ρεπορτάζ μου, λέει ότι την αποβδομάδα σιγά σιγά θα αρχίσουν διεργασία στα δύο κόμματα και θα έχει ενδιαφέρον. Όπως ενδιαφέρον έχει και τα λέμε, δεν έχει σημασία αν το είπε σε άλλο συνάδελφο, το κρατάμε στο podcast του Αντένα. Ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, κύριος Γιώργος Παμπορίδης, ερωτηθείς ποιοι πιθανώς να είναι υποψήφοι για το χρήσμα υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού προς τις προεδρικές εκλογές. Έδωσε τα ονόματα τα οποία και δίνουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και καμιά φορά είμαστε και λίγο έτσι μας επικρίνουν. Αβέροφ Νεοφύτου, Ανίτα Δημητρίου και Γιώργος Παμπορίδης προς το παρόν σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές. Ήθελα να δώσω απάντηση και τρώω το χρόνο μου από το πιο θετικό κομμάτι του της εκπομπής, αλλά επειδή μου στέλνετε μηνύματα. Λοιπόν, είναι μαζί μας, είναι Παρασκευή και είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος.
1: Καλό μεσημέρι, Ριάννα. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Πάρη μου. Τι γίνεται?
1: Γίνονται ωραία πράγματα.
0: Γίνονται, ευτυχώς που γίνονται και ωραία.
1: Ναι, εκτός από την πολιτική επικαιρότητα με την οποία ευτυχώς δεν ασχολούμαι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι. Όλα πρέπει να τα παρακολουθούμε και να έχουμε άποψη. Εννοείται, εννοείται. Αλλά είναι Παρασκευή και είναι.
1: Απλώς και ο καθένας μας ασχολείται με το δικό του
0: κομμάτι.
1: Βέβαια,
0: για να είμαστε, να δίνουμε και το καλύτερο μας σε αυτό προς τον κόσμο. Και να δίνουμε και επιλογές.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα. Έχουμε έτσι μια ξεχωριστικά καλεσμένη. Την έχουμε νομίζω ήδη μαζί
0: μας. Και αγαπάς μια παράσταση που νομίζουμε ότι θα αγαπηθεί και την αγαπάμε πριν καν αρχίσει. Λοιπόν, η
1: Κατερίνα Λούρα από το Θέατρο Δέντρο. Τι μας ετοιμάζεις, αγαπημένη μας Κατερίνα?
2: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα έτσι να μιλήσουμε για την εργασία μας, για το οποίο κάνουμε, το οποίο πολλές φορές απαιτεί πολύ αγώνα για να φτάσει σε ένα κάποιον αποτέλεσμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν τρόποι για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη δουλειά μας.
1: Χαρά μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Εμένα με κερδίσατε σε αυτή την παράσταση πριν ξεκινήσει να σας πω μέσα από τα βιντεάκια και τις φωτογραφίες.
1: Είναι και καλοκαιρινά, δροσερά.
0: Ναι, πραγματικά και το ψάξα λίγο παραπάνω. Ναι. Να είμαι ειλικρινής.
1: Άρα είδες το ριλάκι, Ριάννα, είδες το
0: βίντεο. Εννοείται, τι νομίζετε, δεν τα βλέπω, τα βλέπω. Λοιπόν.
2: Ξέρετε, αυτό συμβαίνει πολύ συχνά σε δουλειές του Κώστα του Σιλβέστρου, ο οποίος πάντα προσπαθεί να έχει μια επιμέλεια, μια σωστή φροντίδα για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείται η δουλειά του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει, γιατί δεν είναι μόνο η σκηνοθεσία, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνήσεις την ιστορία αυτή που θες να πεις με τον κόσμο.
1: Ναι, η οπτική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Γενικά η επικοινωνία.
2: Είναι πολύ σοβαρό κομμάτι αυτό.
1: Για όλα, Κατερίνα μου, όχι μόνο για τα καλλιτεχνικά, γενικά για τα πάντα.
2: Όμως πολλοί σκηνοθέτες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις να κάνεις με ανθρώπους που να μπορούν να φροντίζουν από την αρχή μέχρι το τέλος μια εργασία στο θέατρο. Πολύ σοβαρό
1: πράγμα. Πες μας λοιπόν, τι ετοιμάζεται?
2: Λοιπόν, είναι μια δουλειά η οποία...
1: Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού.
2: Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού. Η οποία αυτή η δουλειά ξεκίνησε έτσι με μια συνεργασία της Ελένας της Κιτσοπούλου και του Κώστα του Σιλβέστρου, που έχουν συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και στην Αθήνα, και αποτελεί ένα κύριο καμβά για να μπορέσουμε να πατήσουμε όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές οι οποίοι πιστέψαμε σε αυτή τη συνεργασία. Το Θέατρο Δέντρο είναι μεγάλη του χαρά για αυτή τη δεύτερη φορά που μετά τον
1: έχετε συνεργαστεί ξανά.
2: Ναι. Της Λένας.
1: Ναι. Η Λένα Κιτσοπούλου, να πούμε ότι είναι μια έτσι αρκετά δημοφιλής και αιρετική, θα μπορούσε να πει κάποιος, συγγραφέας από την Αθήνα, η οποία έχει έτσι ένα πολύ πιστό κοινό. Και ναι, έχει έρθει ξανά στην Κύπρο και συνεργάστηκε ξανά με το Θέατρο Δέντρο, με εσάς.
2: Ναι, ναι, ναι. Με μεγάλη επιτυχία. Ήταν sold out οι παραστάσεις. Έγινε πολύ έτσι, μια πολύ ωραία επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Θυμούμαι, Κατερίνα μου, που είχες πάσει και το πόδι σου τότε, αλλά
2: ανεδότη. Έγιναν πολλά. Πάντα γίνονται, αλλά...
1: Σήμερα, αυτή τη φορά δεν έσπασες κάτι, πόδι, χέρι.
2: Ευτυχώς δεν ήταν αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο να ξέρεις να βρίσκονται συντελεστές, έτσι, μια δημιουργική ομάδα όπου να αναζητεί να πάει ένα βήμα παρακάτω. Και αυτή η δουλειά, οι βλαβερές συνέπειες του καπνού, είναι μια τέτοια προσπάθεια.
1: Τι είναι, είναι...
2: Είναι μια κωμωδία, ναι, η οποία βασίζεται στη δυνατότητα του να ξεμπροστιάσουμε τις σύγχρονες πραγματικότητες. Και η σύγχρονη πραγματικότητα δυστυχώς βασίζεται σε μια πολλές φορές ψευδαίσθηση που ήδη θέτουμε στον εαυτό μας, λέγοντας ότι αυτό που συμβαίνει έτσι είναι. Δεν είναι μόνο έτσι. Τα πράγματα μπορούν να κινούνται με χίλιους τρόπους. Όταν ο ίδιος ο εαυτός, η ίδια προσωπικότητα είναι πάντα έτοιμη για μια υπέρβαση.
1: Ναι,
2: και θεωρώ ότι ο καθένας μας έχει τη δυνατότητα για αυτή την υπέρβαση. Ουσιαστικά με πολύ ξεκαρδιστικό τρόπο παρουσιάζει μια τηλεοπτική εκπομπή και φέρνει το θεατή αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα την οποία ζούμε στην καθημερινότητά μας και μας κάνει να γελάμε με εμάς. Μας κάνει δηλαδή να βλέπουμε τόσο καθαρά αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτό το οποίο μας παρουσιάζεται από το σύστημα ως φυσικό φαινόμενο και να το βλέπουμε σαν εξωγήινο. Λες, αποκλείεται να ζούμε αυτό το πράγμα. Και όμως αυτό ζούμε. Ερχόμαστε αντιμέτωποι ουσιαστικά με κάτι το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν γελάμε με κάτι ψεύτικο. Γελάμε με κάτι το οποίο συμβαίνει.
0: Είναι και κωμωδία προβληματισμού, είναι, δηλαδή έχει
2: δεν
0: και...
2: Δεν μπορείς να γελάσεις αν δεν προβληματιστείς.
1: Άρα δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, πάμε να, ξέρω εγώ, να χαχανίσουμε και να περάσουμε καλά. Είναι, θα γελάσουμε αλλά και θα προβληματιστούμε ταυτόχρονα, κάπως έτσι.
2: Σωστά, πάρει. Ναι. Γιατί νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γελάσει απλώς με κάτι το οποίο είναι στιγμιαίο.
1: Καλά, ναι. Καμία φορά γελούμε και τα λεγόμενα guilty pleasures δεν είναι κακά. Ενώ το γέγιο πάντα είναι ευπροσδεκτό. Ναι.
2: Στο θέατρο, ναι, ξέρεις, πάντα δίνεται η δυνατότητα του, ναι, να γελάσεις με ένα συμβάν.
1: Ναι.
2: Και για να συμβεί το συμβάν, ναι, χρειάζεται μια δραματουργία. Και εκεί είναι που
1: είναι
2: το μεγάλη χαρά για αυτό,
1: ναι,
2: το έργο.
1: Για σένα είναι πιο εύκολες οι κωμωδίες ή πιο δύσκολες?
2: Ξέρεις, πολλές φορές, ειδικά όταν δουλεύω με τον Κώστα, ναι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω που είναι το τραγικό και που είναι το κωμικό. Τα συνδέει με έναν τρόπο, και αυτό είναι το σπουδαίο αυτής της εργασίας, ότι βλέπεις σε αυτή τη δουλειά να συμβαίνουν πράγματα που την ίδια ώρα που γελάς, την ίδια ώρα αισθάνεσαι ότι αυτό το πράγμα που ακούς είναι επικίνδυνο. Είναι τόσο ωραία. Με κάνει να αισθάνομαι πολύ περηφάνεια αυτή η δουλειά. Είχε πάρα πολύ καιρό να αισθανθώ χαρά στο θέατρο, πάρει.
1: Χαιρόμαστε που τα ακούμε.
0: Είναι πολύ ωραίο που ακούς ότι δουλεύουν ως ομάδα και, ναι, το ακούμε αυτό συχνά και χαιρόμαστε, ναι, πολύ. Να πούμε και την υπόλοιπη ομάδα.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απλώς να προσθέσω ότι για να δουλέψεις και να χαρίσεις σαν ομάδα χρειάζεται πάντα ένα άνθρωπο που να είναι μπροστάρης.
0: Mm-hmm.
2: Και πραγματικά ο Κώστας σε αυτή τη δουλειά
0: και είναι ο Κώστας.
2: Ήταν μεγάλος καπετάνιος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Λένα Κίτσοπούλου, συγγραφέα, σκηνοθέτας Κώστας Σιλβέστρος, σκηνικά κοστούμια Λένα Κατσούρη, μουσική επισκηνής είναι ο DJ Σιξονέσιξ.
1: Ο 616.
2: Βοήθαμε
1: αυτό. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός.
2: Εξαιρετικός. Επιμέλεια κίνηση ο Σοφώτης ο Νικολάου, σχεδιασμός φωτισμού Χρήστος Βογάκης, ο Λούτσιος ο Δημήτρης φωτογραφίες.
1: Επίσης εξαιρετικός. Ναι, γενικά δυνατή ομάδα. Ναι.
2: Πολύ βίντεο, Black Lemon TV. Αλέξανδρος Παρίσης, Ελένη Σιδερά, Πάνος Μακρύς, Κατερίνα Λούρα, Μιχάλης Καζάκας, Και επί οθόνης είναι Νιώβη Χαραλάμπους και Λένα Κιτσοπούλου. Η πρεμιέρα μας είναι στις 12 Ιουλίου, η ώρα 8.30, σε ένα καινούριο χώρο, εκτός από καινούριο έργο, γιατί είναι καινούριο έργο αυτό που, πάμε να, που μας έγραψε η Λένα. Έχουμε και εσύ και εγκαινιάζουμε ένα καινούριο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, μέσα στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στο στούτιο του Δημοτικού. Και διαμορφώθηκε ένας χώρος πραγματικά τόσο δροσερός για τώρα το καλοκαίρι. Με έξω προϋποθέσεις για μετά την παράσταση να πιούν οι άνθρωποι το ποτό τους.
1: Πού ακριβώς δηλαδή, η Κατερίνα μου, πού είναι η είσοδος, είναι όπως
2: είναι η ίδια είσοδος.
1: Από το πλάι θα μπει ο κόσμος, ναι. Okay.
2: Ναι, από το πλάι μπαίνει ο κόσμος, αλλά είναι εκεί που είναι το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ακριβώς. Ναι.
1: Ωραία.
2: Οι παραστάσεις μας είναι στις 12 του μήνα που είναι η πρεμιέρα, 12 Ιουλίου.
1: Την Κυριακή δηλαδή, μεθαύριο.
2: Την Κυριακή αυτή, την Κυριακή. 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23 και 26 Ιουλίου. Και έχουμε και δύο περιοδίες στο Μαρκίδιο Θέατρο στις 24 Ιουλίου και στις 27 Ιουλίου στη Λεμεσό, στο Παλιό Ξηράδικο. Η ώρα 8.30. Να ενημερώσω μόνο ότι η παράσταση είναι άνω των 18.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτό θα ρωτούσα.
1: Σημαντικό.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι λόγω θέμα αθυροστομίας, αυτό θα ρωτούσα.
2: Όχι, καθόλου δεν είναι γι' αυτό. Είναι γιατί τα συμβάντα αυτά θεωρώ ότι όπως και η συγγραφέας, όπως και ο σκηνοθέτης και γενικότερα η παραγωγή, θεωρούμε ότι είναι καλή, είναι πιο προσβάσιμες οι πληροφορίες
1: σε ένα
2: ενήλικα.
0: Ναι. Δύο ώρες παράσταση.
2: Είναι 120 λεπτά.
0: Ναι.
2: Ναι. Είναι μια μισή ώρα παράσταση περίπου.
1: Ευτυχώς δεν είναι τρεις, γιατί με τις τρεις έχουμε ένα θέμα.
0: Και με τις δύο είμαστε
1: οριακά.
0: Με τον Μπάρι έχουμε ένα θέμα με τον χρόνο των παραστάσεων. Είναι το οριακό μας το δύο για να δούμε αν αντέχουμε και αν μπορούμε. Θα έχουμε άποψη μετά την παραστάση.
2: Όσοι έχουν δει πρόβες έχουν πει ότι έχει περάσει τόσο ανάλαφρα ο χρόνος, τόσο γρήγορα. Και το λέω γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ γέλιο και πολύ, πολύ δυνατότητα για σκέψη, πολύ τροφή. Πολύ υλικό δηλαδή φεύγοντας από εκεί για να χαρίσει αυτή την ώρα που περνά στο θέατρο.
0: Και έχει και όχι να σας πω ότι έχει τώρα που τα βλέπω γραμμένα με διάλειμμα για όποιον το επιθυμεί. Τι σημαίνει αυτό ρε παιδιά,
1: ναι, τι σημαίνει Κατερίνα, τι σημαίνει.
0: Βοηθήστε με, τώρα λέω διαβάζω καλά, δεν διαβάζω, τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι τόσο κατατοπιστική αυτή η οδηγία που θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να έρθετε για να δείτε τι πραγματικά συμβαίνει.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Άρα κάποιος που θέλει βγαίνει διάλειμμα, άλλος μένει.
0: Θα το δούμε, όποιος το επιθυμεί.
2: Ο καθένας μας μηνείται με τον τρόπο του ελεύθερα, με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την έννοια της ελευθερίας σε ένα πολιτιστικό χώρο. Νομίζω θα περάσουν ωραία.
0: Ναι.
2: Να πω επίσης ότι οι κρατήσεις γίνονται στις sold out tickets και επίσης το 99-520-835.
1: Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού λοιπόν, Θέατρο Δέντρο, πρεμιέρα την Κυριακή 12 Ιουλίου. Καλή επιτυχία Κατερίνα.
0: Εγώ μπήκα τώρα που μιλούσατε πάντως, πήγα να δω εισιτήρια γιατί πραγματικά μου μεταφέρατε ένα πολύ θετικό κλίμα και θέλω να δω την παράσταση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία, να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία Κατερίνα μου.
2: Καλά.
1: Θα τα πούμε ξανά σίγουρα. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από Κυριακή.
1: Αυτά. Επιστρέφουμε σε μια εκδήλωση που θα γίνει την ίδια μέρα, αλλά έτσι δίνουμε επιλογές.
0: Ναι, όχι, λέω για την παράσταση.
1: Αυτά για την παράσταση. Τώρα πάμε σε έναν επίσης πολύ αγαπημένο καλλιτεχνή. Τον έχουμε μαζί μας.
0: Βέβαια, τον κύριο Οδυσσέα Ιωάννου. Καλό μεσημέρι.
1: Οδυσσέα μου, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Βρίσκεσαι στην Αθήνα ή στην Κύπρο?
3: Στην παρέα σας. Τώρα είμαι στην Αθήνα, την Κυριακή να φύγω.
1: Ο Οδυσσέας είναι Κύπριος, ο οποίος έχει ως βάση του την Αθήνα. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχος performer και τραγουδιστής. Τον είδα πρόσφατα.
0: Και σου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ναι, ο Οδυσσέα, εντάξει, είναι προλαβά. Σε προλαβά όσο θα ήθελα. Όσο είναι προλαβά, αλλά ξέρω τη δουλειά σου. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένο που κάνει αυτό που κάνει.
0: Στηρίζουμε ανθρώπου που έχουν να δώσουν πράγματα.
1: Εννοείται.
0: Που δουλεύουν και αγαπούν. Και τι ετοιμάσει?
3: Τώρα την Κυριακή θα έρθουμε στο Ριάλτο με ένα σχήμα που έχουμε που λέγεται Κόμπρα Χαμπίμπι. Είναι ένα σχήμα έτσι κάπως υβριδικό, και για μας δηλαδή είναι κάτι καινούριο. Είναι στην ουσία, αν είμαστε πέντε μουσικοί επί σκηνής, στη βάση του είναι ένα DJ set, δηλαδή ένας DJ που παίζει μουσική. Η μουσική που παίζουμε είναι ηλεκτρονική, αλλά από την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή έχει πολλά αναγνωρίσιμη σε εμάς. Έχει μέσα τα ραμπούκες, έχει μέσα όργανα τα οποία αναγνωρίζουμε.
1: Αρέσκει μου πάρα πολλά τούτη τη μίξη όταν γίνεται, ξέρω εγώ, μοντέρνη ήχη με παραδοσιακούς.
3: Ναι.
1: Δεν σας είδα προσωπικά ακόμα την πεντάδα, αλλά άκουσα πάρα πολλά θετικά σχόλια.
3: Ναι. Κοίτα, το ενδιαφέρον είναι ότι πάνω σε την ηλεκτρονική μουσική εμείς παίζουμε live μουσική, live όργανα. Δηλαδή τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα έχουμε φωνητικά, που γίνονται live, κλαρίνο, τουμπερλέκι, κιθάρα, τι άλλο έχουμε, και ούτι.
1: Έχουμε σε και εσένα, που φαντάζομαι
3: τραγουδάς. Και εγώ, ναι, στα φωνητικά.
1: Ναι, εντάξει.
3: Κοίτα, είμαστε σε ένα πολλά ισότιμο, μια πολλά ισότιμη κατάσταση. Okay. Είναι γιατί ο μεγαλύτερος χώρος που δίνεται είναι έτσι για τη μουσική πιο πολλά. Ο στόχος δηλαδή είναι ένα πάρτι στην ουσία. Οπότε το Ριάλτο μας κάλεσε στα πλαίσια του 21ου φεστιβάλ, του Cyprus Rialto World Music Festival, κάτω από την ομπρέλα του οποίου ταιριάζουμε πάρα πολλά, γιατί είμαστε ένα world σχήμα. Οπότε την Κυριακή, ναι, θα είμαστε στο parking της SEC πίσω από το Ριάλτο και ελπίζουμε ότι να γίνει χαμός.
1: Το Odi Icon που είναι το καλλιτεχνικό σου, θες να μας πεις λίγο...
3: Ναι, το Odi Icon είναι το προσωπικό μου project. Το καλλιτεχνικό μου όνομα που αφορά, ρε παιδί μου, όταν εγώ είμαι μπροστά, το τραγουδώ και γράφω. Τώρα ετοιμάζω ένα δίσκο...
1: Είμαι λογοπαίγνιο βασικά, το Icon...
3: Ναι, λογοπαίγνιο είναι η σύνδυση των ονομάτων μου, είναι Οδυσσέας και ο Άννα Κωνσταντίνου.
1: Αρέσκει μου το Icon... Έτσι,
3: ναι. Εν το Ιωάννου Κωνσταντίνου, εντάξει, πραγματικά εδόθηκε μου.
1: Ναι.
3: Τη ζωή.
1: Δεν ήταν επιλογή σου, απλά σου έτυχε.
0: Που τη ζωή, που του γονεί σου δόθηκε στην πορεία.
1: Και το Κόμπρα Χαμπίμπι μου άρεσε πολύ ως όνομα Οδυσσέα.
3: Ναι. Κοίτα, το Κόμπρα Χαμπίμπι προέκυψε τέλεια φιλικά. Δηλαδή, η βάση που οι αρχικοί συμμετέχοντες, που είμαστε εγώ, ο Χάρης ο Κούσος και η Εκάτη, ο Αντώνης ο Χατζη Αντώνης, είμαστε και οι τρεις Κυπρέοι.
1: Τρεις Κυπρέοι στην Αθήνα.
3: Είμαστε και πολιτοί φίλοι. Κάνουμε μουσική, ο Χάρης είναι χορογράφος, γράφουμε μουσική. Έχουμε έτσι καλλιτεχνικά λιζερίσια που λέμε.
0: Εγώ να ρωτήσω, είναι έτοιμη η Κύπρος, να αρχίσω από εδώ, να σας δώσει τις ευκαιρίες για αυτές τις, όχι και τόσο συνήθες, εναλλακτικές, να πω, δεν ξέρω αν είναι εναλλακτικές, επιλογές σας να παρουσιάσετε και τις δουλειές σας και τον τρόπο με τον οποίο τις παρουσιάζετε και επιλέγετε.
3: Ναι, κοίτα, τώρα το τι είναι εναλλακτικό και τι δεν
0: ναι,
3: είναι...
0: Ναι, όχι, γι' αυτό ήμουν πολύ προβληματισμένη για τη λέξη. Ναι. Νομίζω ένα εναλλακτικό είναι ένα είδος.
3: Ναι, είναι ένα είδος μουσικής, ενώ είναι ηλεκτρονική μουσική, είναι ευρέως διαδεδομένη.
0: Ναι.
3: Πλέον, δηλαδή, που τα 70's πλέον. Οπότε νιώθω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ο χώρος, γίνονται πράγματα, γίνονται φεστιβάλ.
1: Υπάρχει, και το κοινό και ο χώρος.
3: Και υπάρχει και το κοινό πλέον που ανταποκρίνεται. Δεν χρειάζεται να είμαστε. Είναι νουλού για ούλα. Κατάλαβε.
1: Είναι χορευτική η μουσική σας.
0: Όχι, και πρέπει να ανοίξει αυτό. Ναι,
3: ακριβώς. Είναι χορευτική μουσική, την οποία ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Εννοείται. Τη διασκέδαση ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Αλλά υπάρχει ένα κοινό στην Κύπρο ή στην Ελλάδα που είναι πλέον και εκπαιδευμένο και ενδιαφέρεται για το είδος τη μουσική. Οπότε εμείς. Χαιρόμαστε όταν ο κόσμος χαίρεται.
1: Προσωπικά δεν είχα την τύχη να σας δω ακόμα Οδυσσέα live την πεντάδα, αλλά έχω την εντύπωση και την αίσθηση ότι θα μου άρεσε. Ναι.
0: Και θα σας ζει και θα του αρέσετε και μετά θα μας λέει διάφορα και θα ακούμε κιόλας και θα αρχίσει. Έτσι πάει εδώ. Είναι μην μας αρέσει κάτι. Όχι, το είπα πραγματικά με πάρα πολύ θετική ενέργεια. Ότι και ο κόσμος είναι πλέον ανοιχτός. Όλες οι ηλικίες. Εγώ το νιώθω αυτό, παιδιά, ότι νιώθουμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε, να διευρύνουμε πλέον.
1: Στη Λευκοσία πρόσφατα αποφανίστηκε ότι ο Οδυσσέας έγινε έτσι ένας χαμούλης.
0: Ναι.
3: Και επίσης ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται στο τέλος της ημέρας για το αν είναι εναλλακτικό το μπακούι.
0: Όχι, θέλει να περάσει όμως.
1: Φτάνει να περάσει
0: καλά. Να τον αγγίξει. Ακριβώς.
3: Φτάνει να του δημιουργεί τα συναισθήματα που χρειάζεται να του δημιουργεί η κάθε στιγμή. Για άλλα πράγματα να πάει να ακούσει μια συμφωνική ορχήστρα και για άλλα πράγματα να πάει να ακούσει μια μπάντα που παίζει.
1: Που ονομάζεται Κόμπρα Χαμπίμπι.
0: Βεβαίως και το καθένα έχει να σου δώσει.
3: Το κάθε είδος μουσικής έχει το σκοπό του, την ώρα του.
1: Σωστό.
3: Και εμείς είμαστε την Κυριακή νύχτα σε ένα πάρκινγκ έξω από ένα θέατρο.
0: Με καλοκαιρινή διάθεση, στείλεμε.
1: Δωρεάν, δεν είναι δωρεάν. Δωρεάν,
3: είναι δωρεάν, ναι. Απλώς είναι με προκράτηση εισιτηρίων.
0: Να το πούμε αυτό.
3: Στη σελίδα ναι. του Ριάλτο, ναι, ή τηλεφωνικά. Είναι με προκράτηση εισιτηρίων, είναι δωρεάν. Είναι στις 9 το βράδυ.
0: Και θα είναι ένα πάρτι. Και να περάσετε
3: και
0: όμορφα.
3: Ναι,
0: να περάσετε
3: ναι.
0: όμορφα. Κάθε επιτυχία. Και αναμένουμε για τα επόμενα. Για να παρουσιάσουμε. Ευχαριστούμε.
1: Καλή επιτυχία, Οδυσσέα μου. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε σίγουρα εμείς.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε.
1: Ωραία θέματα και σήμερα.
0: Πάρα πολύ καλά. Καλοκαιρινά, δροσερά.
1: Να πούμε στο μεταξύ ότι το Ethnic Festival συνεχίζεται για όλο τον Ιούλιο στο θέατρο Ριάλτο και επίσης έχουμε πάρα πολλά φεστιβάλ.
0: Και μπείτε στη σελίδα του Ριάλτο, ναι. γιατί είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Κάνετε προκράτηση εισιτήριων, εκδηλώσεις και χωρίς επιπλέον κόστος. Απλά να κάνετε τα εισιτήρια σας περισσότερες. Είναι ωραίες επιλογές και βέβαια τα χωριά μας συνεχίζουν.
1: Να κάνουμε και μια αναφορά στο φεστιβάλ Καρπουζίου που προσπαθήσαμε.
0: Δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε, αλλά στηρίζουμε. Για πες.
1: Αύριο Σάββατο προσπαθήσαμε να βρούμε τον κοινοτάρχη, αλλά εντάξει, μείναμε και εμείς λίγο τελευταία στιγμή. Η αλήθεια θα γίνει στο Φρέναρο στην Αμόχο στο φεστιβάλ Καρπουζού.
0: Και επειδή θα είστε πολλοί εκεί στην περιοχή,
1: ναι.
0: πηγαίνετε.
1: Με δωρεάν καρπούζι. Και τοπικά προϊόντα.
0: Και σκέψου τι θα γίνει με το καρπούζι. Τα καλύτερα σφινάκια είναι με καρπούζι.
1: Και ζωντανή μουσική με τον Χρήστο Μενιδιάτη και την Ευθυρία Ελευθερίου. Ωραία.
0: Εξαιρετικά αύριο η περιοχή εκεί ο κοινοχωρίων θα περάσει όμορφα. Πάρε μου, ευχαριστώ πάρα
1: εγώ,
0: πολύ.
1: Εγώ, Ριάννα μου, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου σα και να είμαστε καλά. Δίνουμε ραντεβού Δευτέρα στι 12 και 10.
4: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεϊομίχλη-ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Sport FM

0: Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
1: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
5: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
10: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
11: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max.

0: πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέλιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας και σήμερα αρκετά έτσι, θέματα που είναι στο προσκήνιο σε σχέση κιόλας με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας. Προκύπτηκε εξέλιξη στα των μεταγραφικών στην ομάδα του Άρη Λεμεσού που ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου μέσου του Ντανιήλ Γκαλιάτα με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Βίτεψκ με την ομάδα της Λεμεσού να διατηρεί κιόλας το δικαίωμα αγοράς των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ενισχύεται λοιπόν ο Άρης με νεαρό μέσο στα 19 του χρόνια, όπως είπαμε. Είναι στο προσκήνιο και τα όσα προέκυψαν στην χθεσινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ. Πολύ περισσότερο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και τα όσα περιμένουμε να προκύψουν σε σχέση με την συμφωνία των γαλαζοκυτρίνων με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάβας Λιασής. Είχαμε επί τούτου τοποθετήσει σήμερα και από τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, ο οποίος τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη διαδικασία, χωρίς να υπάρχει κάτι οριστικό αυτή τη στιγμή. Επί τούτου τοποθετήθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας στο σταθμό μας, ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής, ο οποίος ανέφερε ουσιαστικά ότι οτιδήποτε χρειάστηκε να γίνει από πλευράς της ΚΟΠ έγινε. Αναφέρθηκε μάλιστα ο ίδιος στις αλλαγές που ανακοίνωσε χθες η Ομοσπονδία σε σχέση με τα δικαστικά όργανα. Με ανακοίνωσή της η ομάδα της ΑΕΛ χαιρετίζει κιόλας την απόφαση της ΚΟΠ, τονίζοντας ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης αυτής θα εξαρτηθεί από τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις νέες επιτροπές. Ξεκαθαρίζεται μάλιστα και από πλευράς της ομάδας της Λεμεσού ότι δεν θα αποδεχθούν πιθανό διορισμό των Βριονίδη και Νικολάου. Θυμίζω πως σήμερα στις 7 δίνει και φιλική αναμέτρηση η ομάδα της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Δυνατό τεστ κόντρα στον Άγιαξ. Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά και από τα κανάλια της Sita Vision Sports. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
0: Κυρίως λόγω και των δυσκολιών της εποχής, τις μακρινές μετακινήσεις και ειδικά από μία Ήπειρο σε άλλη, μόλις 13 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 στην Ουρουγουάη. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση δεν αγωνίστηκαν σε μικρό τελικό οι δύο ηθημένες των ημιτελικών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γιουγκοσλαβία. Ωστόσο, η FIFA είχε κατατάξει στην τρίτη θέση τους Αμερικανούς και στην τέταρτη τη Γιουγκοσλαβία, με κριτήριο το σύνολο των αποτελεσμάτων τους στη διοργάνωση. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με τη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο πρόεδρος του Σωματείου της ομάδας, ο κύριος Κυριάκος Ζιβανάρης, και τον ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζιβανάρη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
0: Λοιπόν, μια από τις πιο σημαντικές γενικές συνελεύσεις, λέχθηκαν κιόλας αρκετά. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις και από τα μηνύματα που λάβατε από τον κόσμο.
2: Ναι, μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ καλή Γενική Συνέλευση, έχοντας υπόψη ότι ήταν σημαντική Γενική Συνέλευση για όλα τα θέματα τα οποία είχαμε να συζητήσουμε. Ενημερώσαμε πάρα πολύ τον κόσμο, είχαμε την ευκαιρία να πούμε στον κόσμο τι σκεφτόμαστε, που βρισκόμαστε, αλλά παράλληλα είχαν και την ευκαιρία οι αρχηγοί των τμήματων να δώκουν τη δική τους θέση και άποψη για τα τμήματα τους, που νομίζω εκτιμήθηκε πάρα πολύ και από τους ιδίους αλλά και από τα μέλη που είχαμε στη Γενική Συνέλευση.
0: Μάλιστα. Όπως ανακοινώθηκε και χθες, παραμένει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου στην ηγεσία, παρόλο που στην προηγούμενη έκτακτη Γενική Συνέλευση είχατε πει ότι θα προχωρούσατε έτσι σε παρέτηση.
2: Αυτή ήταν η πρόθεση, αυτή ήταν η πρόθεση των Μάρτιων, αλλά οι εξελίξεις, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είμαστε στο μέσο σοβαρών εξελίξεων, διαπραγματεύσεων, συμφωνιών κτλ. Που νιώθαμε ότι εάν τώρα αυτό το Υγειο Συμβούλιο δώσει την παρέτηση του και υπάρχει κάποιος χρόνος ο οποίος θα είναι χωρίς συμβούλιο και θα ξαναξεκινήσει οποιοδήποτε συζητά για το μέλλον του από έλα από την αρχή, νομίζω θα ήταν κακή επιλογή από την πλευρά τη δική μας. Και έτσι αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλύτερο, συζητώντας το με πολλούς φίλους και μετόχους και τα λοιπά, ότι θα ήταν καλύτερα να παραμένουμε στη θέση μας, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
0: Είναι κάτι που γίνεται λοιπόν για να βοηθήσει στο να τρέξουν και οι διαδικασίες, έτσι, με τις συζητήσεις και με το
2: επενδυτικό. Σίγουρα, πιστεύετε, είμαστε στο μέσο πολλών συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, συμφωνιών και τα λοιπά, που καταλαβαίνετε εδώ ότι να ξεκινήσει ένα συμβούλιο από την αρχή ήταν δύσκολο.
0: Πήρατε και την έγκριση στην πρόταση που θέσατε ως σωματείο σε σχέση και με τη συμφωνία διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μπαίνετε άμεσα, ήθελα να ρωτήσω, στις συζητήσεις με το επενδυτικό σχήμα για τη νέα αυτή συμφωνία διαχείρισης?
2: Είμαστε τον τελευταίο καιρό σε συζητήσεις, okay. διαπραγματεύσεις. Υπογράψαμε και εμείς, όπως υπογράψαμε και η εταιρεία, το Terms of Agreement, τους όρους συμφωνίας. Προχωρούμε εμείς, όπως ανακοινώσαμε εχθές, έχουμε ορίσει ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο που μελετά τη συμφωνία διαχείρισης. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είμαστε στη μέσα συμφωνιών που ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα.
0: Ναι.
2: Θα ολοκληρωθούν.
0: Νέα συμφωνία διαχείρισης που θα έχει και χρονικό ορίζοντα 40 χρόνων, όπως λέχθηκε, και θα υπάρχουν, φαντάζομαι, και δικλείδες ασφαλείας σε όλο αυτό.
2: Ναι. Γι' αυτό είπα ότι βάλαμε και ανεξάρτητους δικηγόρους ώστε να το δουν από πολύ σοβαρές νομικές πτυχές το θέμα. Είναι 40 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές δικλείδες, ο οποίος να διασφαλίζει το σωματείο, το όνομα, την ιστορία, τους στόχους τόσο του ποδοσφαίρου αλλά και του σωματείου, για να προσαρμογεί στο αντίτιμο το οποίο θα γίνεται χρόνο με χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα τα οποία συζητούμε, εξού και είχαμε να αποφασίσει ότι θα ήταν καλύτερο να παραμείνουν.
0: Ναι. Είστε αισιοδοξοί ότι η λύση αυτή θα έχει θετική κατάληξη?
2: Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία, εάν καταλήξει στο τέλος, θα είναι μια πολύ πολύ καλή συμφωνία για το ΑΠΟΕΛ.
0: Βλέπετε ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη η διαδικασία?
2: Ναι, πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη η διαδικασία. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά αν δεν είσαι αισιόδοξος, αν δεν πολεμήσεις, αν δεν καταφέρεις να την ολοκληρώσεις, είναι στο χέρι μας.
0: Ναι.
2: Νομίζω έχουν όλη την καλή πρόθεση, όλοι να την ολοκληρώσουμε για το καλό του ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω ότι όλοι όσοι είναι εμπλέκονται σε αυτήν τη συμφωνία, έχουν όλη την καλή διάθεση ώστε να ολοκληρωθεί.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε σχετικά και με τα όσα βγαίνουν τουλάχιστον προς τα έξω, σε σχέση με το ότι φαίνεται να είναι θετικές και οι ενδείξεις με το θέμα της αδειοδότησης κιόλας από την ΚΟΠ. Το λέω επειδή, ως γνωστόν, και το σωματείο έχει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία και των συζητήσεων για να προχωρήσει η όλη διαδικασία.
2: Ναι, οι ενδείξεις είναι ότι είναι θετικά. Το ότι θα πάρει η νέα εταιρεία την αδειοδότηση, αυτό είναι δεδομένο. Η προσπάθεια είναι να ολοκληρωθεί όσο πιο γρήγορα σύντομα γίνεται, ώστε να ολοκληρωθούν και όλες οι συμφωνίες. Πιστεύω ότι υπάρχει καλή διάθεση από όλους ώστε να βρεθεί η σωστή λύση στο σωστό χρονοδιάγραμμα, ώστε να εξυπηρετήσει όλους μας.
0: Ναι. Και εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, το σωματείο θα έχει και τις μετοχές, όπως λέχθηκε, τάξης Β. Δεν χάνει, θέλω να πω, το ρόλο του στη συμφωνία.
2: Όχι, το σωματείο έχει διασφαλίσει ορισμένα πράγματα από αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε 100% των μετοχών τάξης Β, που σημαίνει ότι θα έχει κάποιον εισόδημα στο μέλλον, όταν ο επενδυτής θα μπορέσει να δώσει κάποιο μέρισμα, το σωματείο θα έχει ένα σοβαρό μέρισμα από αυτήν τη συμφωνία. Θα έχει το αντίτυπο, που σημαίνεται ότι σημαίνει ότι είναι ένα σεβαστό ποσό. Έχουμε ήδη τη συμφωνία του κάρτας φύλου που είναι ένα σοβαρό εισόδημα προς το σωματείο. Πιστεύω ότι το σωματείο προσπαθά να διασφαλίσει τα δικαιώματά του μακροχρόνια ώστε να έχει μια πολύ σταθερή οικονομική εικόνα.
0: Ανακοινώθηκε επίσης χθες κάτι από τα πιο σημαντικά θέματα από τη Γενική Συνέλευση. Η πρωτοβουλία του Σωματείου για να συγκεντρωθεί το ποσό αυτό του 1 εκατομμυρίου ευρώ που θα ενισχύσει κιόλας οικονομικά την ομάδα. Έχει αποφασιστεί και ο τρόπος διάθεσης του ποσού αυτού.
2: Ναι. Να σας πω, από τον Μάρτιο είχαμε πει ότι εμείς προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε την εταιρεία, γιατί εγνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη στενότητα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό. Επίσης, επειδή είμαστε πολύ κοντά στην εταιρεία, γνωρίζαμε ότι ο κύριος Φορτίου έκανε σημαντικά βήματα εξυγίανσης, να δείξει στον κόσμο την πραγματική εικόνα και εκτιμήθηκε και εκτιμάται πολύ από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Σε αυτήν την προσπάθεια του κυρίου Φωτίου νιώθαμε ότι και εμείς έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να τον βοηθήσουμε να ξεπεράσει τα προβλήματα του, να του δώσουμε μια ανάσα όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι και να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το ΑΠΟΕΛ σε μια καλή αγωνιστική κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Αυτό ήταν το σκεπτικό που προσπαθήσαμε να έβρουμε αυτόν τον 1 εκατομμύριο. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας βοήθησαν και εμπιστεύτηκαν ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει προς την καλή μεριά, ώστε νομίζω ήταν το πιο λίγο που μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να βοηθήσουμε τον κύριο Φωτίου σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε.
0: Και μια διευκρίνηση, τα άτομα αυτά που έδωσαν το 1 εκατομμύριο που παρέμειναν κιόλας ανώμνημα θα συμμετέχουν, θα έχουν μετοχές και στη νέα εταιρεία?
2: Ναι, οφείλω να πω ότι ο κύριος Λιασής αποδέχτηκε την εισήγησή μας ώστε αυτοί οι μετόχοι να συμμετάσχουν στη νέα την εταιρεία του κυρίου Λιασί με μετοχές κλάσης Α, που σημαίνει ότι είναι στην ίδια μοίρα με τις μετοχές τις δικές του κυρίου Λιασί, εκτός από την ψήφων και τη διαχείριση. Απλώς θα είναι ισότιμα μέλη της συμφωνίας αυτής στο θέμα των όλων των άλλων εκτός από τη διαχείριση.
0: Ναι. Κύριε Ζιβανάρη, είχατε πει ξανά ότι αναγνωρίζετε τα λάθη σας και επειδή και η άποψη που επικρατεί στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ είναι ότι το σωματείο έχει πάρει μια διαφορετική πλεύση το τελευταίο διάστημα, ότι εφαρμόζει ίσως διαδικασίες που θα έπρεπε να εφαρμόσει νωρίτερα, θα ήθελα και μια τοποθέτηση από εσάς για αυτό το θέμα.
2: Εντάξει, νομίζω το ΑΠΟΕΛ έχει γυρίσει σερίδα στον τρόπο διαχείρισης. Από τον Μάρτιο είχαμε πει ότι εμείς καταλαβαίνουμε ότι έγινε καν λάθη, δεν αποφεύγουμε τις ευθύνες μας. Τις ευθύνες μας μας έκαναν πολύ πιο δυνατούς και ειλικρινείς. Είχαμε πει οτιδήποτε πλέον γίνει το ΑΠΟΕΛ, το σωματείο θα πηγαίνει στις γενικές συνελεύσεις και θα ενημερώνει τον κόσμο ώστε θα ξέρει ακριβώς το τι γίνεται. Πιστεύω ότι και ο κύριος Φωτίου την ίδια τακτική ενημερώνει τον κόσμο και ξέρει όλος ο κόσμος πλέον σε τι κατάσταση είμαστε. Σε αυτά τα δεδομένα νομίζω παραδεχτήκαμε όλοι τα λάθη μας και είπαμε ότι θα γυρίσουμε σελίδα το ΑΠΟΕΛ. Είμαστε στα 100 χρόνια. Θέλουμε τον κόσμο να μην είναι μακριά από το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω αυτές οι προσπάθειες εκτιμήθηκαν από τον κόσμο. Είναι πιο κοντά στο σωματείο, είναι πιο κοντά στην εταιρεία, είναι πιο συνδεδεμένος ο κόσμος με τις διοικήσεις και νομίζω θα αγκαλιάσει και τις προσπάθειες όλες που κάνουμε και εμείς και η εταιρεία ώστε να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ όπως το αξίζουν, όπως πρέπει να τα γιορτάσουμε με όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο ώστε να εκτιμήσει αυτές τις προσπάθειες και να γιορτάσει μαζί μας όπως μας αξίζει όλους μας.
0: Ναι. Για ό,τι αφορά το έγκυμα του σωματείου, προχωρούν οι διαδικασίες?
2: Ναι. Εάν έχετε την ευκαιρία να δείτε στο οίκημα τις τελευταίες ημέρες, θα δείτε ότι άρχισε να δείχνει ότι είναι προς το τέλος του. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία. Είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, όπως είχαμε μπει και χθες με έναν υπεργολάβο, εξεπεράστηκαν και τώρα το σωματείο βρίσκεται στην τελική ευθεία. Νομίζω έχουμε κάνει μια καθυστερημένη δουλειά, αλλά καλή δουλειά. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω θα μας δώσει την ευκαιρία να γιορτάσουμε όλοι μας τα εκατοντάχρονα του ΑΠΟΕΛ στο οίκημα μας, που είναι και το καμάρι της Λευκωσίας. Mm-hmm. Για εμάς τους αποελίστες.
0: Πέρα από το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα ήθελα μια τοποθέτηση και από εσάς για τα όσα πετύχαν τα υπόλοιπα τμήματα του σωματείου τον τελευταίο χρόνο και ποιες είναι και οι επιδιώξεις σας έτσι για το μέλλον.
2: Εντάξει, εχθές είχαν την ευκαιρία, είχαμε την ιδέα σαν σωματείων, σαν διοίκηση να δώσουμε βήμα σε όλα τα τμήματα. Εχθές τους αρχηγούς των τμήματων να εκφράσουν και να αναδείξουν ήδη τη δουλειά, την καλή δουλειά, την εξαιρετική δουλειά που κάνουν όλα τα τμήματα. Είχαμε την ευκαιρία να τους χειροκροτήσουμε, να τους πούμε μπράβο, έχουμε τμήματα τα οποία τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούν, όπως το κολύμπιν, όπως το water polo, το futsal. Έχουμε τμήματα τα οποία έχουν δείξει πάρα πολύ καλό αγωνιστικό. Αλλά για να μην αφήσω μόνο αυτά, έχουμε πάρα πολλά τμήματα τα οποία είναι αξιόλογα. Οι δρομείς, η ποδηλασία, το handball, το ΑΠΟΕΛ έχει ένα φάσμα. Εχθές εμιλήσαν 10 τμήματα. Mm-hmm. Και τα 10 τμήματα ήταν αξιόλογα, ήταν τμήματα τα οποία έλεγες ευτυχώς που είμαι ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ. Είμαι περήφανος που είμαι ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ. Από τον bowling, το volley, τον μπάσκετ, όλοι έχουν συνεισφέρει, είτε μέσω ακαδημιών, είτε μέσω καλής οργάνωσης ή οτιδήποτε, έχουμε τεράστια ευθύνη εμείς σαν σωματείο να αναδείξουμε τα τμήματα μας, να τους πούμε μπράβο, να τους πούμε να συνεχίσουν. Έχουμε τα εκατοντάχρονα μας, θα προσπαθήσουμε ακόμα να είμαστε καλύτεροι τις επόμενες χρονιές. Mm-hmm. Το εύχομαι και το ελπίζω.
0: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε το μήνυμα σας προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.
2: Ένα είναι το μήνυμα μας, ότι το ΑΠΟΕΛ όταν είναι ενωμένο ξεπερνά όλα τα προβλήματα του. Για τους τελευταίους 3-4 μήνες αυτόν έχει φανεί ο κόσμος να μείνει κοντά στην ομάδα, κοντά στο σωματείο, και ευελπιστώ ότι η χρονιά αυτή θα είναι η χρονιά που θα γυρίσουμε σελίδα και θα είμαστε πολύ περήφανοι πλέον και για το σωματείο μας και για το ποδόσφαιρο και για τα άλλα τα τμήματα.
0: Γιορτάζοντας
2: τα 100 μας χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και για ό,τι αφορά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου των Γαλαζοκυτρίνων. Ακούσατε και τον Πρόεδρο του Σωματείου, τον Κυριάκο Ζιβανάρη, τα όσα είπε και για το θέμα της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, που είναι έτσι στο προσκήνιο των συζητήσεων. Υπάρχουν για το θέμα αυτό και πληροφορίες που αναφέρουν ότι είναι θετικές οι ενδείξεις για ό,τι αφορά τη διαδικασία που τρέχει με την αδειοδότηση της νέας εταιρείας που βρίσκεται στο πλάνο να δημιουργηθεί. Οι πληροφορίες πάντα αναφέρουν ότι η Ομοσπονδία έχει δώσει έτσι το πράσινο φως για τη δημιουργία νέας εταιρικής δομής που θα αδειοδοτηθεί τον Μάρτιο του 2027. Βέβαια, από τις επίσημες τοποθετήσεις που έγιναν και σήμερα και από τον εκπρόσωπο τύπου των Γαλαζοκυτρίνων, τον Νεκτάριο Πεντεβίνο, ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει κάτι ακόμη οριστικό στην όλη διαδικασία. Όπως ανέφερε συγκεκριμένα, δεν βρισκόμαστε στο τέλος. Αντιθέτως, πρόκειται για μια σύνθετη διαβούλευση, η οποία συνεχίζεται και εξελίσσεται. Και όταν οι επαφές και οι διαβουλεύσεις ολοκληρωθούν, εφόσον το αποτέλεσμα είναι θετικό, τότε θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο με το θέμα του επενδυτή και θα τοποθετηθεί και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ επίσημα και με κάθε λεπτομέρεια για τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Αναμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα για τα όσα θα προκύψουν. Θυμίζω πως για το θέμα αυτό είχαμε τοποθετήσει σήμερα στο σταθμό μας και από πλευράς της ΚΟΠ και του Κωνσταντίνου Σαμπουλή, που ανέφερε ότι ουσιαστικά η Ομοσπονδία ό,τι είχε να πράξει από τη δική της πλευρά το έπραξε. Αναμένουμε πλέον τις εξελίξεις, όπως έθεσε και ο εκπρόσωπος τύπου λοιπόν του ΑΠΟΕΛ, για ό,τι έχει να κάνει με την ολοκλήρωση ουσιαστικά των διαδικασιών, την ίδια ώρα που τρέχουν οι εξελίξεις σε σχέση και με το κομμάτι των οφειλών που προσπαθούν να καλύψουν στο ΑΠΟΕΛ και είναι από τις προτεραιότητες της ομάδας, όπως έθεσε και όλα σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλαζοκυτρίνων. Έχουν ως γνωστό να διαχειριστούν και δύο περιπτώσεις εμπάρκο μεταγραφών και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση και με το κομμάτι της μεταγραφικής ενίσχυσης, οι διεργασίες από την ομάδα προγραμματισμού είναι σε προτεραιότητα η ενίσχυση με επιτελικό μέσο και θα αποκτηθεί επίσης και επιθετικός κόρυφης.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής, αναφέρθηκε σήμερα και στις τροποποιήσεις που έγιναν από πλευρά ΣΚΟΠ σε σχέση με τα δικαστικά όργανα. Υπήρξε και μια τοποθέτηση μέσω ανακοίνωσης από πλευρά της ομάδας της ΑΕΛ σε σχέση με το θέμα αυτό. Η ΑΕΛ που ήταν από τις ομάδες οι οποίες είχαν τοποθετηθεί επίσημα σε σχέση με τα όσα διαδραματίζονταν με το θέμα του αθλητικού δικαστή. Μέσω της ανακοίνωσής της, λοιπόν, η ομάδα της Λεμεσού εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση της ΚΟΠ να προχωρήσει σε αλλαγές στη λειτουργία των δικαστικών και πειθαρχικών της οργάνων, αντικαθιστώντας τον θεσμό του αθλητικού δικαστή και του πειθαρχικού εισαγγελέα με τριμελείς συλλογικές επιτροπές. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμμεση παραδοχή ότι το προηγούμενο σύστημα παρουσίαζε σοβαρές αδυναμίες και μάλιστα τονίζεται στην ανακοίνωση της ομάδας της ΑΕΛ ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί ενδεχόμενο διορισμό των Βρυονίδη και Νικολάου, υποστηρίζοντας ότι έχουν συνδεθεί με μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης των δικαστικών θεσμών της Ομοσπονδίας. Ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής σήμερα έθεσε πως πάει ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο η ΚΟΠ σε ένα νέο, σε μια νέα μορφή λειτουργίας και μια προσπάθεια εξυγχρονισμού και καλύτερης απόδοσης. Κρίναμε, όπως είπε, ότι πρέπει να εξελιχθούμε στο θεσμό του αθλητικού δικαστή και ως εκ τούτου προχωράμε με δικαστική επιτροπή. Σε σχέση με το ποιοι θα διοριστούν, μάλλον από ποιους θα διοριστούν τα μέλη αυτά, απάντησε πως θα διοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Δεν συζητήθηκαν, όπως είπε, ονόματα. Θα γίνουν διεργασίες μέσα στο επόμενο διάστημα και στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα που θα αποτελούν τη Δικαστική Επιτροπή.

Να σας πω ότι προκύπτει και επίσημη εξέλιξη για ό,τι αφορά την ομάδα της ΕΝΗ Ύψωνα, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ουκρανού προπονητή Δμήτρο Τσιγκρίνσκι. Ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε ακόμη ανακοινώσει μέχρι σήμερα το ποιος θα αναλάμβανε την τεχνική της ηγεσία. Πλέον κλείνει και αυτό το θέμα της τεχνικής ηγεσίας στην ομάδα του Ύψωνα. Για ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, να σας πω πως ολοκληρώνει σήμερα τα φιλικά της παιχνίδια στην Ολλανδία η ομάδα της ΑΕΚ. Έχει μπροστά της μια δυνατή φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ στις 7 το απόγευμα. Είναι μάλιστα και τηλεοπτικός ο αγώνας από τα κανάλια της Citavision, όσοι θέλετε να τον παρακολουθήσετε. Πρόκειται σίγουρα για ένα ακόμη πολύ δυνατό τεστ μετά το παιχνίδι που έδωσε και κόντρα στον ΠΑΟΚ η ομάδα της Λάρνακας. Θα έχει και την ευκαιρία ο Μάουρο Καμουρανέζη να δοκιμάσει και αρκετούς ποδοσφαιριστές, με στόχο πάντα η ομάδα να είναι κατάλληλα έτσι προετοιμασμένη για το παιχνίδι που θα δώσει για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στην Ολλανδία συνεχίζει την προετοιμασία του και ο Απόλλωνας, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο την Go Ahead Eagles στο τρίτο φιλικό που θα δώσουν οι γαλάζιοι επί Ολλανδικού εδάφου. Στην ίδια ώρα που αναμένουμε και όλα σε εξελίξεις στο θέμα των μεταγραφικών, θα βρίσκεται μάλιστα στην Ολλανδία και ο Νίκος Κύρζης. Η Πάφος την Κυριακή θα δώσει το επόμενο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Γιαγκελόνια. Χθες ήρθε και η ανακοίνωση για την απόκτηση του Μιχάλη Παπαστηλιανού, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της παφιακής ομάδας. Ήταν ανοιχτό το θέμα ενίσχυσης με τερματοφύλακα μετά και τον τραυματισμό του Χαράλαμπου Κυριακίδη, ενώ παραμένει σε προτεραιότητα και το θέμα της ενίσχυσης με κεντρικό αμυντικό. Παραμένει μια θέση καινή στον κατάλογο Α, που κατά πάσα πιθανότητα θα καλυφθεί με κεντρικό αμυντικό, όπως λέχθηκε και επίσημα. Και ενώ αναμένουν κιόλας από πλευράς της παφιακής ομάδας την απάντηση και του Λουκασέν στην πρόταση που του έγινε. Στην Κύπρο επιστρέφει και η αποστολή της Ομόνιας, στην οποία περιμένουμε το επόμενο διάστημα να προκύψουν κινήσεις ενίσχυσης. Θα γίνει προσπάθεια, ως γνωστόν, να ενισχυθεί το τριφύλι με επιθετικό πριν τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Η Ομόνια που χθες έμεινε στην ισοπαλία κιόλας στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε.

Πήρε χθες την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ η Γαλλία, που είναι αλήθεια ήταν κυρίαρχη, δεν κινδύνευσε κοντρα στο Μαρόκο, που αντιστάθηκε, είχε και τον πόνο κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος προχώρησε και σε αρκετές σημαντικές επεμβάσεις. Βρήκε το ζητούμενο στο δεύτερο ημίχρονο με τους Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Πρωταγωνιστής ξανά ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 8 γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και παρόλο που έχασε και το πέναλτι στο πρώτο μέρος, κατάφερε να βρει δίκτυα στην αναμέτρηση στο δεύτερο ημίχρονο. Αντιμετώπιζε και έναν τραυματισμό, ωστόσο με βάση τα όσα βγαίνουν προς τα έξω δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του Γάλλου επιθετικού. Κάπου εδώ τελειώνει και το ταξίδι των Μαροκινών, που έκαναν και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μια αξιοσημείωτη έτσι πορεία. Στις 10 απόψε έχουμε το δεύτερο χρονικά παιχνίδι για τα προημιτελικά. Παιχνίδι που περιμένουμε επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον, ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο, ευρωπαϊκή έτσι αναμέτρηση. Η Ισπανία που είναι μια από τις ομάδες που θεωρούνται φαβοροί για την κατάκτηση της του τροπέου στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, κοντράρεται με το Βέλγιο, για το οποίο λέγεται ότι υπάρχει έτσι μια φουρνιά πιο, αν θέλετε, γερασμένη εντός εισαγωγικών. Είναι αλήθεια ότι σε σχέση, αν θέλετε, με εξαίρεση το τελευταίο παιχνίδι του, δεν είχε εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του. Θα δούμε αν θα καταφέρει σήμερα να βάλει δύσκολα στην Ισπανία, που έδειξαν στην πορεία τους μέχρι τη σημερινή αναμέτρηση ότι είναι μια ομάδα που έχει και ποιότητα και οργάνωση, με εκπληκτική αμυντική έτσι λειτουργία. Δεν δέχθηκε μέχρι στιγμής γκολ η ομάδα του De La Fuente. Στις 10 θυμίζω η αναμέτρηση. Ο νικητής από το σημερινό παιχνίδι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Γαλλία. Μένετε συντονισμένοι στο Sport FM 95, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα η εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία συζητούμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία, αν καταλήξει στο τέλος, θα είναι θετική για τον Σύλλογο. Υπάρχει καλή πρόθεση για να βρεθεί η λύση που θα ικανοποιεί όλους στα σωστά χρονικά πλαίσια. Το Σωματείο θα έχει σοβαρό μέρισμα από αυτή την συμφωνία, επισήμανε στον Sport FM ο πρόεδρος του Σωματείου από ΕΛ Κυριάκος Ζιβανάρης. Για το 1 εκατομμύριο το οποίο μαζεύτηκε από προσπάθειες του Σωματείου, είπε ότι ήθελαν να βοηθήσουν την εταιρεία για να μπορεί να αντεπεξέλθει και να οργανωθεί καλύτερα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Πρόσθεσε ότι τον Νοέμβριο θα είναι έτοιμοι να γιορτάσουν τα 100χρονα στο οίκημα του Σωματείου, καθώς προχωρούν οι διεργασίες. Αυτή τη στιγμή όλη η συμφωνία τελεί υπό διαπραγμάτευση. Όταν ολοκληρωθούν οι επαφές και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, τότε θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα τοποθετηθεί επίσημα και με κάθε λεπτομέρεια. Είπε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεδεβίνος για τις επαφές με το επενδυτικό σχήμα. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το θέμα με το εμπάρκο και ότι γνωστοποίησαν εδώ και αρκετό καιρό πως ήταν 55 υποθέσεις με προσφυγές και διακανονισμούς. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαρκίνιος και Μαντσίνη, ενώ απουσιάζει με ειδική άδεια ο Ντέκενεκ. Έρχεται απόψε ο Πεδρόσο και από την Κυριακή θα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία. Δίνεται προτεραιότητα στην απόκτηση επιθετικού και μέσω επιθετικού. Στην επόμενη συνεδρία του ΔΣ της ΚΟΠ θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα που θα αποτελούν την Δικαστική Επιτροπή και αυτή των εισαγγελέων, επισήμανε στον Sport FM εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνου Σαμπουλής, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αν σε αυτές θα συμπεριληφθούν και τα ονόματα των Βριονίδη και Νικολάου. Η κλήρωση του πρωταθλήματος προορίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο Ιουλίου, καθώς υπάρχει θέμα με το Τσίριο στάδιο, το οποίο ακόμη δεν εξασφάλισε άδεια και δηλώθηκε ως έδρα από την Ένωση Νέων Ύψωνα και την Καρμιώτισσα. Δεν μπορώ να σχολιάσω οτιδήποτε αφορά το ΑΠΟΕΛ. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η ΚΟΠ έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει, η τοποθέτηση από τον Κωνσταντίνο Σαμπουλή για το θέμα εξασφάλισης άδειας από την UEFA. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενδεχόμενη συμμετοχή των κυρίων Βριονίδη και Νικολάου σε οποιαδήποτε από τις νέες επιτροπές, σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για τον διορισμό τους. Απαιτείται ουσιαστική ανανέωση με πρόσωπα γνωσμένου κύρους, ανεξαρτησίας και κεραιότητας, τα οποία να χαίρουν της εμπιστοσύνης και της ευρύτερης αποδοχής όλων των σωματείων, προστίθεται και σημειώνουν ακόμη ότι αποτελεί μια σημαντική παραδοχή πως το εφιστάμενο σύστημα νοσούσε και έχριζε ουσιαστικών αλλαγών. Δυνατό φιλικό, το τελευταίο της επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ, αντιμετωπίζει στις 7 τον Άγιαξ σε τηλεοπτική μετάδοση από την Σίτα Βίζιον. Εναπόκειται στον Μάουρο Καμορανέζιαν, θα χρησιμοποιήσει τους εκπολό Σαμπόριτ και Αντερέγγεν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνιας στην Πολωνία και σήμερα η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο. Ρεπό θα έχουν αύριο ποδοσφαιριστές. Τάνκοβιτς και Νενκό ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο φιλικό της ερχόμενης Πέμπτης με τον Πανετολικό. Θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί επιθετικός πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μετά τον Μιχάλη Παπαστηλιανού, η Πάφος ενδέχεται να αποκτήσει ακόμη ένα τερματοφύλακα. Πάντα ανοιχτό το θέμα Λούκασεν. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Αυστρία. Στην Ολλανδία θα μεταβεί ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Νίκος Κίρζης, για να παρακολουθήσει το αυριανό φιλικό απέναντι στην Go Ahead Eagles. Αμφίβολη συμμετοχή των Μπράουν, Όσμπολτεν, Τιουντού και Αθανασίου. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου διεθνούς λευκορώσου κεντρικού μέσου Ντανιήλ Γκαλιάτα με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών συμμετέχουν στην προετοιμασία της ανόρθωσης και θα αξιολογηθούν από τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Την πρόσληψη του Ουκρανού προπονητή Τσιγκρίνσκι ανακοίνωσε η Ένωση Νέων Ύψωνα. Την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Προέχει τώρα η ενίσχυση στην άμυνα, ενώ θα αποκτηθούν ακόμη 2 με 3 παίχτες για την επιθετική γραμμή. Ο Κροάτης αμυντικός Ματέι Σένιτς ανακοινώθηκε από την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Παναγιώτη Κυνηγόπουλου. Επιστρέφει στην Εθνική Ανδρών Μπάσκετ μετά από 9 χρόνια ο Παναγιώτης Γιαναράς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Διεξάγεται στις 10 απόψε προημιτελικός αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελο. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Γαλλία. Μεσάνυχτα Σαββάτου το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής στο Αργεντινή-Ελβετία. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό Στάνιτς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο φιλικό της Ούλουντον Κόρετς, εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την περίπτωση Άμπραμπατ. Κοντά στον Κρίστενσεν από την Λέστερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι συζητούν για την μεταγραφή του Καμαβιγκά έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την Σαν, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Χρήστου Τσιόλι από την Club Brugge έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι και επίσημο Γερμανός forward Ιζακ Μπόγκα. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
14: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
15: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά, εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM του 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Μια εκπομπή που με αφορμή και τη 10η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή θα σας δώσει όλα τα εφόδια να μπείτε με καλή διάθεση και κέφι και μπρίο σε αυτόν το όμορφο Σαββατοκύριακο το καλοκαιρινό που έρχεται μέσα Ιουλίου. Μαζί μου βρίσκεται ο Ανδρέας Γιολάρης, ο οποίος εκτός από την καλησπέρα του θα σας πει και πώς θα περάσουμε την σημερινή μέρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Πολύ ωραία σίγουρα, με μουσικές επιλογές σαν και αυτές που ακούσατε, που ξεσήκωσαν και το κοινό μας. Τουλάχιστον ένας ακροατής, ο 083, γνωστός και ως Plasmatic. Πολύ κομμάτι, θέλουμε τελικό μέση χάρα να παίζει το ίντερνετ.
0: Άρετα μαρέ, Plasmatic.
1: Καρχάς μόνο ο μοναδικός DJ που θα μπορούσε να μας αποθεώσει το κομμάτι, μόνο Plasmatic, άσχετος DJ ας πούμε ρε φίλε.
0: Και εκτός του και ο μοναδικός...
1: Είναι, ας πούμε, είναι 7 σκαλιά ποιότητας πιο πάνω που τα τραγούδια από εσύ δεν τα με.
0: Και ο μοναδικός άνθρωπος που δούλεψε σε αθλητικό σταθμό και δεν ξέρει ότι πέφτουν μαζί στον ημιτελικό.
1: Τι να πεις ρε φίλε, τι να πεις. Όχι, δεν το ακούσα το τελευταίο.
0: Φίλε, ο Μέση και ο Χάλαν δεν μπορούν να βρεθούν τελικό.
1: Ημιτελικό, ημιτελικό είπε.
0: Α, είπε ημιτελικό.
1: Ναι. Τι να πούμε, εντάξει, Παρασκευή, χουιζάκι μας σήμερα.
0: Χουιζάκι με ωραία δώρα.
1: Έτσι, με ένα 15 λεπτό από τώρα θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Περασμένη Παρασκευή, απουσίαζα, αλλά από ό,τι μου έλεγες, είχε αρκετή συμμετοχή, όπως πάντα δηλαδή. Θα είναι η δεύτερη και τελευταία Παρασκευή, η εβδομάδα που θα μοιράζουμε αυτά τα πολύ ωραία πακέτα, τα συλλεκτικά, με τα 6 ποτήρια, τα συλλεκτικά των McDonald's για το παγκόσμιο κύπελο. David Beckham, Thierry Henry, Ronaldinho, Lamine Yamal, Osson και το έκτον ποτήρι.
0: Yamal, Osson, Ronaldinho, Beckham.
1: Ναι. Henry.
0: Henry. Ναι. Και ο Γκρίμας.
1: Ογκρίμας. Οπότε οι ερωτήσεις μας είναι προσαρμοσμένες και στα δώρα μας. Επιλέγετε τον παίχτη για τον οποίο θέλετε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας, κυρίως ποδοσφαιρικές, αγωνιστικές ή και εξωαγωνιστικές ερωτήσεις, έτσι πιο light, λίγο πιο fun fact πράγματα. Και η υπόλοιπη διαδικασία είναι γνωστή. Όσοι απαντήσετε σωστά μπαίνετε στην κλήρωση. Επίσης, όσοι προλαβαίνουν να απαντήσουν γρήγορα πριν απαντήσει ο φίλος που θα είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
0: Φίλος πριν πέσει το σωστή ερώτηση.
1: Και σωστά, στο 29.50 θα μπαίνετε και εσείς σε αυτήν την κλήρωση και την Δευτέρα θα δώσουμε 4 πακέτα για τις τηλεφωνικές και ένα δώρο για αυτούς που θα στείλουμε στο 29.50.
0: Ότι μπορείτε, όσοι δεν κερδίσετε, να πηγαίνετε στα εστιατόρια McDonald's και να παίρνετε το γεύμα του Big Mac και το γεύμα με το 9 τα Nuggets και να παίρνετε έναν από τα ποτήρια. Θα είναι βέβαια σφραγισμένο, θα είναι θέμα αντίχης ποιος θα σας πέσει από τους προσφερειστές ή τον κρίμα.
1: Γι' αυτό και εμείς σας δίνουμε την δυνατότητα να αποκτήσετε όλη τη συλλογή και τους 6 συν εκείνη την πολύ ωραία θήκη κουτίν των συλλεκτικών για να το στολίσετε κάπου στο χώρο σας. Επίσης, όσοι στείλετε μήνυμα μέχρι και το τέλος της σημερινής εκπομπής, μέχρι τις 4, στην ένδειξη Κρόνος, έναν όνομα, έναν επίθετο, κάτι, θα μπείτε και εσείς στην κλήρωση, η οποία θα γίνει και πάλι Δευτέρα, αλλά θα διεκδικήσει το κουτί με τα stickers, με τα αυτοκόλλητα Panini, όποια στείλει μέχρι τις 4. Όσοι στείλουν μετά τις 4, θα πάμε στην επόμενη κλήρωση που θα είναι και τελευταία. Επίσης, μπορείτε, αν θέλετε, με μια διαφορετική διαδικασία, να προβλέψετε τον νικητή του Μουντιάλ κάτω από το τελευταίο επεισόδιο Pressing Podcast. Θα μπορείτε να το κάνετε και στο επόμενο επεισόδιο. Όσοι απαντήσετε σωστά, όσοι βρείτε την προαθλήτρια κόσμου, θα μπείτε σε κλήρωση και να κερδίσετε και εκεί ένα πακέτσο με κάρτες και αυτοκόλλητα Panini.
0: Τώρα που είπες κόσμου, κατάλαβες γιατί έφκαλε τα πλευρά του Mbappé ο διαιτητής, ενώ είναι ένα αμυδό πέναλτι.
1: Όχι.
0: Καταλάβεις όμως, είδες το ότι παρατηρήσατε.
1: Το είδα, ναι. Κοίταξε, ας πω, στα πρώτα ένα-δύο replay, χρειάστηκε 3-4 replay να δω αν κάνει, όχι ακριβώς θέατρον ο Mbappé, αλλά τι που φάζει ο Τσιούμε ο Κέιν, ενώ βλέπεις το πέναλτι, αλλά τώρα μου πιάσεις frame by frame με τα κατοστά του δευτερολέπτου να δεις ποιος κάνει κίνηση, αν σκέφτει, πέφτει λίγο πριν και τα λοιπά, υπέθεσα ότι εξετάζουν αυτό το πράγμα. Αν το κέρδισε με κάποιον τρόπο ο Μπαπέ. Αλλά...
0: Η αλήθεια είναι ότι τράβησε τα λεφτά από το του.
1: Ναι, αυτόν. Αυτόν υπολογίζω ότι βλέπει. Δεν ξέρω, υπόθηκε κάτι μετά.
0: Όχι, απλά εύκαλε η κάρτα review, μετά εύκαλε ότι τελείωσε το review μετά.
1: Ναι, υπήρχε μπέρδεμα. Υπήρχε μπέρδεμα, νομίζω.
0: Και πολλά πιθανό να το εστίχεις, νόσου λίον του Μπαπέ.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να σε κάνει 2-3 λεπτά για περιμένει και τα λοιπά. Όπως και να έχει, βρήκε τον τρόπο.
0: Εντύπωση αγών γκολ, παρέ.
1: Και τον γκολ του και την ασίστ του και το χαμένο του πέναλτι.
0: 20 γκολ σε 20 παιχνίδια, ακούσαμε.
1: Σε μουντιάλ μέσα. Ναι.
0: Απίστευτο.
1: 8-8 και 4. 8-8 και 4.
0: Και μάλλον θα βάλει
1: και τι ασίστ του. Μην και τι ασίστ του. Έχει τρεις νομίζω μέχρι τώρα και χθες. Γκολ ασίστ και χαμένο πέναλτι. Ό,τι έκαμε και ο Μέση τρεις μέρες πριν. Χαμένο πέναλτι, γκολ και ασίστ.
0: Μα είναι μαζί με τον Μπρούνο Κιμαράες τα δυο του Μέση. Το τέταρτο είναι και άλλο χαμένο πέναλτι σε κανονική ροή αγώνα. Εννοεί στη διαδικασία.
1: Τα δύο του Μέση, του Εμπαπέ, του και ο άλλο είπε, του Κιμαράες.
0: Του Κιμαράες, του τα έχω στη μνήμη.
1: Χάσε
0: το κέντρο, αλλά κυρώθηκε.
1: Θα σε γελάσω τώρα, έτσι πρόχειρα, ναι. Δεν ξέρω, αλλά δυνατόν να μόνο τα τέσσερα, μόνο αυτά.
0: Εμά είναι και πολλά.
1: Ναι, σωστά. Έλουι, Μποαντία, Man United.
0: Για να μας πει ο Ανδρέας, εγώ ξέρω,
1: ακουστά. Δεν το ακούσα, δεν το ακούσα.
0: Α, είναι καλός παίχτης.
1: Τώρα τον έμαθαμε, σε αυτόν τον Μουντιάλ. Μωρό ακόμα. Μα ξανασυζητήσαμε για αυτόν, για United πάλι, ξέρω είναι δύο φίλος. Και δεν ξέρω αν υπάρχει δημοσίευμα, ή απλά κουβέντα να γίνεται. Όταν πρόκειται για παιδιά τα οποία αυτήν την ηλικία και δεν έχουν εμπειρία ακόμη.

0: Πάει στο 90% δείχνει τον άλλο μου γνωστό, στο 80% άλλο γνωστό και στο 90% δείχνει τον Μαλτίνι. Που ήταν και ο πρώτος που ήταν η θέση του, ας
1: πούμε. Ναι.
0: Ναι, στα λαϊ του.
1: Λεστά.
0: Ναι, στα λαϊ του. Γυρίζει λίγο άλλο, έσβησε. Ξαθωρεί, let me check. Και είχε ένα edit, hard edit, hard cut. Λέει του Μαλτίνι, ναι, ήβρε το.
1: Γιώργο μου, το τηλέφωνο 22, τώρα είναι κλειστή γραμμή, όταν επιστρέψουμε από τον break, είναι 22-472-372. Το τηλέφωνο μας. Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Επίσης, θυμίζουμε για το μεγάλο event την βραδιά του τελικού του Μουντιάλ, τη μεθεπόμενη Κυριακή δηλαδή, 19 Ιουλίου, από τις 7:30 στον εξωτερικό χώρο της ΑΜΕΓΑΕΝΚΟΜΗΣ. Θα το μετατρέψουμε σε ένα γήπεδο. Εξέδρες, κερκίδες, κόσμος, φαΐν, ποτό, πύρες, μπέρκερ και φυσικά η γιγαντοθόνη μέσα από την οποία θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο τελικό. Street food, δροσερά ποτά, κεράσματα, μουσική, παιχνίδια για μικρούς, για μεγάλους, φουσκωτά, face painting. Θα έχουμε τα λαχταριστά μπέρκερς από το Street Burger, Pizza Hut, por favor. Κληρώσεις, πολλά δώρα, πολλοί νικητές. Θα παραδώσουμε και ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο εκεί σε έναν τυχερό ή μια τυχερή. Και επίσης από λίγο πιο νωρίς, από τις 7 μέχρι τις 9, Εφραίμ Γεωργίου με Παντελήν Παντελήν θα είναι εκεί για το live link του Sport FM, που είναι και χορηγός επικοινωνίας. Προτείνω, αν είσαι και εσύ ok, να πάμε ένα-δύο λεπτά νωρίτερα σε break, για να πιστέψουμε και πιο νωρίς, για να ακούσουμε και όσον δυνατόν περισσότερους ακροατές να λαμβάνουν μέρος στο quiz μας και να διεκδικήσουν αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο πακέτο, το οποίο, να πω για τους λίγο πιο μεγάλους που μπορεί να έχουν και παιδιά, θα ενθουσιαστούν
1: τα παιδάκια,
0: αν τους πάρετε ένα τέτοιο δώρο. Οπότε το λέω για κάποιον που μπορεί να πει τώρα ποτηρούθηκε ασυλλεκτικά, McDonald's, Παγκόσμιο Κύπελλο, Μπέκαμ,
1: ναι, κλπ. Ωραίζουν τα χρώματα.
0: Εγώ φυσικά είπα το γιο μου δικά μου. Δεν είναι τόσο ωραία που ούτε το γιο σας μπορεί να τα δοκετε, της κόρης σας. Απλά το λέω έτσι να δώσω το έξτρα κίνητρο. Σημειώστε τηλέφωνο 22 472 372. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην τηλεόραση Σίγμα. Ζωντανά στις 10, Ισπανία-Βέλγιο.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των 4 αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο νότιο Ιράν σε περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρέει ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.

0: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
1: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
11: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφρητικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
13: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
14: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
15: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
14: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
16: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε.
1: Ναι.
0: Ένα-δύο
1: σε ακούω και εγώ. Επιστρέψαμε. Άνοιξε τώρα τηλεφωνική γραμμή 22-4-72-3-72. Χαιρετούμε τον Αντρίκο. Δεν άκουσα από την αρχή τη θέση σα κουβέντα, αλλά βάλα το πίσω σήμερα και το άκουσα. Εγώ σα ευχαριστώ. Χαιρετισμού στον Κορμακιθιανό και καλά κάνει η Μαρία. Και έπιασε μέρος του δώρου που πήρε ο Λούις.
0: Και ο Μανίκος.
1: Αν πιάσει η Γαλλία το Μουντιάλ, τη χρυσή μπάλα πρέπει να την πάρει ο δικτάτορας Κιλιάν Εμπαπέ, παρά το γεγονός ότι ο Ντεμπελέ πιάσε ξανά Champions League. Θα παίξει ρόλο φυσικά, αν και εφόσον το πάρει η Γαλλία, ότι έχουμε κάποιον που πήρε και Champions League.
0: Και προαθλία στη χώρα του.
1: Και προαθλία στη χώρα του εννοείται. Αλλά εντάξει, είναι τόσο εμφαντική η παρουσία του Εμπαπέ που. Εγώ μεταξύ των δύο θα το δίνω σίγουρα στον Εμπαπέ.
0: Μόνο και μόνο για το Μουντιάλ.
1: Για το Μουντιάλ, ναι. Εντάξει, έχει κάποιον άλλο Γάλλον ή Παρί που κάνει και το ίδιο καλό Μουντιάλ. Νομίζω πως όχι. Κρόνος στο 29.50. Ναι, μεν σήμερα μέχρι τις 4. Έχετε δικαίωμα συμμετοχής για να διεκδικήσετε το πακέτο με τα αυτογόλητα, με τα stickers που θα δώσουμε, αλλά η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα, όπως και Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση για το quiz μας. Που παραπάνω σήμερα είστε έτοιμοι να επιλέξετε ποιον παίχτη προτιμάτε, Μπέκχαμ, Ανδρή, Ροναλτίνιο, Γιαμάλ ή Σον, για να σας κάνουμε ερωτήσεις για αυτόν και να μπείτε στην κλήρωση.
0: Το FIFA World Cup φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου και τα εστιατόρια McDonald's φέρνουν τα συλλεκτικά δώρα. Απάντησε σωστά το quiz και μπες στην κλήρωση για ένα μοναδικό collector's box με τα 6 συλλεκτικά ποτήρια του FIFA World Cup 2026 από τα εστιατόρια McDonald's.
1: Μαρία μου, γιατί...
0: 22-4-72-3-72.
1: Ναι, μα λέει ο Μάριος πάρει και δεν μπορεί.
0: Γεια σου τα κόλπα.
1: Εμένα?
0: Είμαι τις γραμμές, ναι.
1: Όχι, είναι ανοιχτή γραμμή. Το παίρνει άλλος, είδες. Μάρια μου, δοσύρεις πάνω μου, ρε.
0: Αλλά πώς έκανα contradict.
1: Επέναν την ώρα και μπροστά τη γραμμή.
0: Ναι, για να παίζει δεν κρατημένο.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ναι, παρακαλώ, για
1: σας. Πάμε στον πρώτο για σήμερα. Ή πρώτη.
2: Πολύ καλησπέρα σας, κύριε.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
2: Ανδρέας, Ομόνια 23.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Για να δούμε, τραπώ, δεν έχουμε γλώσσα, τι να κάνεις. Εδώ σε θέλω κάβουρα.
2: Εντάξει, σε παρακάμετε, ναι.
1: Ρε φίλε, εντάξει, αυτές οι δύο Παρασκευές, σε συνεργασία με την McDonald's. Οπότε ναι. Και άλλη Παρασκευή. Θα σου έχουμε έτοιμη ερώτηση για γλώσσα.
2: Ας σου πω μια εικόνα που είδα προχτές και εντυπωσίασε με στο παιχνίδι της Αργεντινής.
1: Ναι, με την Αίγυπτο.
2: Ναι, στο live που ήταν για με ο κύριος Στεφάνου.
1: Ναι, δεν τον είδα, αλλά...
2: Όχι, ναι. Απλά ήταν λίγο οξύμορον η εικόνα, αλλά κρατάει η εικόνα της σακούλας του Μακδόναλντς.
1: Δεν ξέρω, δεν το είδα. Απλά ξέρω, είδα σε άλλες εκπομπές εννοώ, που έχουν εκεί τα προϊόντα της Μακδόναλντς ως
0: εκτοχωρεό.
1: Ναι, εννοείται είναι εκτοχωρεό. Εντάξει, θα μου είχαμε αίσθηση πριν 50 χρόνια, 40 χρόνια.
0: Με ποιο θα παίχτηκε?
1: Γιατί για το σκεπτικό σου χρειάζεται να αναπτύξουμε τώρα.
2: Ο Κορπατσόφ που έκαμε διαφήμιση.
1: Αν ήξερα. Όχι, από την άποψη, ρε φίλε, ότι πλέον τώρα είναι όλοι με τα αυτοκινητάρες τους, με τις τηλεφωνάρες τους, με τα iPhone τους, με τα τούτα τους. Οπότε όχι,
2: δεν θα.
1: Ναι, anyways.
0: Θέμα σε έναν παίχτη που θέλεις να σου κάνει ερωτήματα.
1: Είχες κάποιον από τους παίχτες τους που είπαν που του είχες ή το έχεις ακόμη, αν είναι ενεργή, αν έτσι ιδιαίτερη, αγάπη και εκτίμηση, Μπέκαμ, Ανδρή, ο Σον, ο Γιαμάλ και ο Ροναλτίνιο.
2: Όλοι τρομεροί εννοείται.
1: Έγινε τυχαία που φτιάξε η McDonald's.
2: Αλλά οι πιο top για μένα που τούν την πεντάδα είναι ο Ροναλτίνιο και ο Ανρί.
1: Και κατέληξε σε ένα για να σου κάνουμε σχετική ερώτηση για αυτόν.
2: Τον Μπέκχαμ.
1: Γιατί
2: ο Μπέκχαμ έχει πολλές ερωτήσεις που ακούν τα ξέρεις, που παντού.
1: Κοίταξε, είναι παρασύγει ερωτήσεις που μπορεί να μην ξανάκουσες.
2: Anyway,
1: θέλει να πάμε σε μια μπουτζούδες έτσι λίγο παράξεις που μπορεί να μην ξανάκουσες. Έχεις και βοηθά του Λούι, αν θέλεις, ο οποίος δεν ξέρεις ερωτήσεις.
0: Έχω τις ερωτήσεις.
1: Ο Μπέκχαμ είχε μπει σε μια συνέντευξη του, ότι λόγω του OCD που έχει, Λούι, αν θέλεις να μας το ερμηνεύσεις έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά,
3: Έχει σπίτι του, τι έχει σπίτι του επί τρία. Έχει τρεις πισίνες, τρία καράζ για αυτοκίνητα ή τρία ψυγεία. Τρία ψυγεία, τρεις πισίνες ή τρία καράζ. Άρα αποκλείπεν το καράζ.
2: Ναι, και τα ψυγεία γιατί σιγά που έχει τρία, έχει πάνω από έξι.
3: Ξέρεις πως θα ψυγιάσει ο Μπέγκαμ, ρε φίλε.
0: Ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή.
2: Εκτός οι φρίδεζες, οι φρίζες.
3: Ναι, ναι, άσε φρίδες έξω, ναι.
2: Άρα νομίζω είναι τρεις πισίνες που έχει.
3: Λουί, θέλεις να ακλειδώσεις.
0: Επειδή έψαχνα την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή,
3: ναι,
0: που είναι το συνδυασμό που ξέρεις.
3: Ναι, λόγω αυτή του obsessive
0: disorder,
3: compulsive disorder, ναι, έχει σπίτι του τρεις πισίνες, τρία καράζ, αποκλείσαμε τα καράζ, ή τρία ψυγεία.
0: Ψυγεία, για να τα συγχυρίζει. Γιατί οι πισίνες είναι να μην τα συγχυρίζει μέσα με ουσίντι.
3: Εντάξει, έβρετα με τον Ανδρέα και απαντήστε.
0: Εν άλλα ψυγεία, τούν το λόγο. Αν έχεις πισίνα, τι να συγχυρίζεις μες στην πισίνα, τα κρεβατάκια.
2: Ρε φίλε, νομίζω να έχει τρία ψυγεία. Νομίζω έχει παραπάνω ψυγεία.
3: Ναι, με θέλεις λίγο, θα σου δώσω απάντηση.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, λέω σου, απάντα μου σε τούν την ερώτηση. Έτσι, δική σου απάντηση, δική σου τελεία. Απλά, κλείσμουν τούν την απορία και προχώρα. Στην πισίνα, τι θα συγχυρίσεις.
2: Η διαταραχή του τούτη να ήταν στους εξωτερικούς χώρους και να θεωρούσε ότι χρειάζονται τρεις πισίνες.
0: Και σηκώνει την τρόγκα σε φαντές ορίτες. Ενώ σου, τι είναι το μουδό.
2: Μπορεί να είναι μια
0: βραστή,
2: άλλη παγωμένη
0: και
2: άλλη...
0: Εντάξει, φέρ, κάμε την απάντηση.
3: Πισίνα, το λοιπόν. Είναι τρία ψυγεία, έχει ένα ψυγείο μόνο για τα ποτά, ένα ψυγείο μόνο για τα φαγητά και ένα ψυγείο μόνο για τα λαχανικά. Οπότε αυτό ήταν. Να προσπάθησε ο Λουίς χωρίς να ξέρει να σε οδηγήσει στη σωστή απάντηση.
0: Δεν ήξερα την ούτε εγώ, μου λέει.
3: Εντάξει, μες τα ορκέστερ, τι άλλο αυτό να πάρει.
2: Όχι, ξέρεις, επειδή αλλάστηκε ο τρόπος πως έγκυσες το Αποέλ τώρα προς τα έξω, ξέρεις, καλή μια διαφορετική εικόνα. Τώρα και ο Λουίς βοηθάει τους αντιπάλους.
0: Είμαστε φίλοι,
3: Ανδρικό μου. Πάει, πάει, καλώς σου, Κυριάκο. Α, έκλεισε ο επόμενος. Αλλά θα κλείσω τις άλλες γραμμές, επειδή κάποιος έπαιρνε στο 74 και επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το αριθμό, γι' αυτό είναι...
0: Ο Μάκη χτες κατάφερε και είδε το.
3: Ναι.
0: Έτσι μας είπε, ναι. Να απαντήσε κανένας, μπορεί να απαντάει και στα μηνύματα, τα τέσσερα σετ θα δώσουμε στο τηλέφωνο και δεν στα μηνύματα. Μπορείτε να απαντάτε. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
4: Γεια σου Λούι μου, Νικόλας Εγκόμη.
0: Γεια σου Νικόλα,
4: γεια σου,
0: μου, Νικάμνης.
4: Καλά, παιδιά, εσείς,
3: καλά,
0: στον αγώνα.
3: Σε άμα είστε υποτρελή.
4: Θα σας ρωτήσω, Πάφο, ναι. Πάφο, μπόλις τριβοχούς, η συχνότητα είναι ίδια.
3: Είναι ίδια, ναι. Είναι ίδια, αλλά ακόμη ελευθερή. Και σε κάποιες περιοχές, ξέρω ποιοι είναι ελεύθεροι που είχαμε οχός του, που είναι άλλη συχνότητα, είναι 90. Με το που πάει εκεί, προσαρμόζει μόνο το ραδιοφωνό του. Αλλάζει μόνο το ραδιοφωνό, δεν χρειάζεται να το αλλάξει εσύ.
4: Εντάξει, ωραία.
3: Επίεσαι να πάει, πότε θα είσαι εκεί.
4: Είμαι Πάφο, ναι, πάω τώρα.
3: Α, πάει τώρα.
4: Είπα να ρωτήσω, χάσω το σήμα, να ξέρω πώς να συντονιστώ.
3: Ναι, ναι, ναι. Από ποια αντίμεση στιγμή χάσει το σήμα, εμπολάει. Όχι, χάσει δευτερόλεπτο.
4: Λοιπόν, είμαι στη διάθεση σας να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε να σας λύσω, όποια να μπορεί αν έχετε.
3: Να σε δω. Πέμε μας έναν παίχτη. Μπέκαμ, Ανδρή, Ροναλτίνιο, Σον ή Γιαμάλ. Για να σου κάνω ερώτηση για τον. Παίχτη που θα επιλέξεις.
0: Έχεις και βοηθεία του Λουί, γιατί δεν έχω ιδέα αν τη ρωτήσει κάποιον Ανδρέας.
4: Πες μου για τον Σον.
3: Για τον Σον, το λοιπόν. Για τον Σον. Πόσες συμμετοχές, Λουί και Νικόλα, Νικόλα και Λουί, πάλι όσο από συμμετοχές, θα πάμε τα γκολ. Πόσα γκολ έβαλε με τη Φαϊλάνδη τότενα. 103, 143, ή 173.
4: 103.
3: Να πω καταρχάς ότι παίζεται 10 χρόνια ο άνθρωπος.
4: 103
3: είναι
4: καλά. 103 είναι καλά.
0: Εγώ θεωρώ ηλία.
4: 140 είναι πολλά.
0: Αφού έχει χρονιά, ρε Νικόλα, απλά σου πω.
4: Έκανε ένα πρώτο σκόρερ με 21 μαζί με τον Σάλατο 18.
0: Άρα που τσάμε, λαλή σου 9 χρονιέ, 82 γκολ, έβαλε 9 γκολ τη χρονιά.
3: Και δεν είπα μόνο για Πρέμιερ Λιγκ, έτσι.
0: Ελία.
4: 9 γκολ τη χρονιά.
0: Να πιάνω να το μέση είναι εγώ, κυρίω γιατί ξέρω το φίλο.
3: Έτσι είπα μόνο Πρέμιερ Λιγκ. Champions League, Europa League. Ναι, ναι, με τη Φάιλανδη τότε.
0: Φίλε, να σου πω εγώ, να σου πω πως είναι τα γάμματα μαθηματικά μου. Ο Ρούτ έπαιξε 5 χρόνια, βάλε 150. Όσο 10 χρόνια για να πάει κάπου και αμέ,
4: έχουν καλά. Να σου πω, 173.
3: Τελικά, πιες τα άλλα.
0: Μην είσαι τον άκρο.
4: Άμα μου λαλεί σε όλα τα... σε όλους τους...
3: ναι, όλες οι οργανώσεις.
0: Σε οργανώσεις.
4: Ναι, λογικό. 10 σεζόν. Ναι, οκ. Okay.
3: Οκ, 193.
0: Εγώ είναι εισηγούμε το μεσαίον, αλλά οκ. Okay.
4: Όχι, εγώ είναι να πω 193.
3: Δεν είναι 103, είναι πολύ λίγο όντως. Τα 143 είναι και πάλι λίγα, 173 γκολ στην καριέρα του Μιχάλαν της Τότεναμ.
0: Εν το ήβρε
3: Νικόλας Έγκομης. Ναι, ρε, στείλανε 143, 103, 143. Δεν είναι
0: πλέον.
3: Ο πρώτος νικητής της ημέρας, Νικόλα, με ευχαριστούμε.
0: Ωραίος.
3: Καλώς σου, Κυριάκο. 22-4-72-3-72. Χαιρετούμε και Μάνουλο. Α, για να επικοινωνήσω, Μάνουλο, σημαίνει λύθηκε το πρόβλημα που είχαμε προχτές με μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραίος.
0: Είχαν γίνει διαδικασίες για να επιληθεί το πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, ανέλαβε ο Κάμπαρης.
0: Ο Big Boss που έβαλε.
3: Μα είδες ότι είδες το τρέιλερ του Κάμπινγκ.
0: Εγώ σου το στείλα.
3: Στείλες μου το. Α, δεν το είδα. Το είχα δει από πριν. Δεν το άνοιξα.
0: Μα είναι πολλά τρέιλερ που έκαναν.
3: Είδα δύο. Είναι
0: τρεις που είδα. Τρεις παρουσιάζουν ένας χαρακτήρας στους υπόλοιπους.
3: Α, οκ.
0: Ναι, παρακαλώ.
5: Γεια σας, παιδιά.
3: Χαίρετε.
0: Το όνομα σας.
5: Φώτης από Λεμεσό.
3: Φώτης από Λεμεσό.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
3: Να σου φωτάρα.
0: Τι ομάδα
5: είσαι. Να μου κάνουμε.
3: Φώτης Λεμεσό, ΑΕΛ, ρε φίλε.
0: Εγώ είναι ΑΕΛ.
5: Έχω μια απορία να μου λύσετε πριν να παίξω.
3: Ναι, ναι.
5: Με τούτα που είδατε, ποια είναι η εκπληκτή τώρα για τους τέσσερις.
3: Ρε φίλε, για μένα από αυτά που είδαμε, έκπληξη. Εννοείς να το πάρει, το πάρει.
5: Όχι, να κάνει την έκπληξη τώρα για να πάει στους τέσσερις.
0: Να σπάσει με τους προμηθελικούς τα φαβορί.
3: Η ομάδα που δεν βλέπω να περνά, και άρα θα είναι έκπληξη, είναι το Βέλγιο.
5: Οκ. Okay.
3: Εγώ, ας πούμε, θεωρώ να έχει παραπάνω πιθανότητες η Ελβετία, ας πούμε, η Αργεντινή, παρά το Βέλγιο με την Ισπανία. Από αυτήν την άποψη, ναι, από αυτήν την άποψη.
0: Άρα οι λιγότερες, εσύ απαντάς το αντίθετο.
3: Όχι, ποια είναι η μεγαλύτερη έκπληξη μας, είπε ο άνθρωπος.
0: Όχι. Και όπως λέει σου, να σπάσει από τους τέσσερις άσους του τούτους.
3: Το ίδιο λέμε.
5: Ναι.
0: Λάλης,
5: και εγώ θεωρώ να μην σπάσει η Αγγλία.
3: Οκ. Ναι, τρόπο κατά την ερώτηση, ναι. Από τις ομάδες που φαβορεί και εγώ να μου πεις ποια έχει παραπάνω να την πατήσει, θα έλεγα και εγώ Αγγλία, επειδή η Νορβηγία μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
5: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Θα παίξεις.
3: Τι, να κλείσεις.
5: Να παίξω, είμαι έτοιμο να παίξω τώρα.
3: Το λοιπόν, άκουσες μας, ξέρεις να παίζουμε σήμερα.
5: Ναι, ναι, πάω με τον Ανρί.
3: Πάει με τον Ανρί, είσαι Arsenal.
5: Όχι, δεν είμαι με καμιά.
3: Οκ. Το λοιπόν. Θέλεις αγωνιστική, ενώ σταριστικά παρουσίες τίτλους και τα λοιπά. Θέλεις λίγο πιο έτσι έξω αγωνιστική.
5: Έχω τη βοήθεια του Λούι,
3: πάντα.
5: Εφάσαι
3: τίποτε. Λούι, θέλεις αγωνιστική ή έξω αγωνιστική.
0: Έξω
3: αγωνιστική. Το λοιπόν. Η πρώτη σύζυγος του Τιερί Ανρί, η Νικόλ Μέρι, ήταν Α. Μοντέλο, Β. Ποδοσφαιρίστρια, 3. Τενίστρια. Μοντέλων, ποδοσφαιρίστρια, τσενίστρια. Πρώτα να ακούσουμε το Φώτη, έτσι.
0: Ναι,
3: μια πρώτη σκέψη.
5: Έχω την υπόψη.
3: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου πρώτα.
5: Ναι. Έχω την υπόψη. Ήταν εκτός αθλητισμού, οπότε κλείνω προς το μοντέλο.
3: Οκ. Okay. Και κλειδώνουμε. Λουί, θες να συζητήσεις καθόλου ή...
0: Όχι. Νομίζω ότι...
3: Είσαι κομπλέ.
0: Ναι, αν ήταν τσενίστρια, δεν το ξέρω. Αν ήταν ποδοσφαιρίστρια, θεωρώ ότι ήταν λιγότερο διαδεδομένο τότε το γυναικείο ποδόσφαιρο, οπότε να πάμε μοντέλο.
3: Και καλά θα κάνεις, ωστόσο Φώτης ήταν μοντέλο και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση.
0: Και ο πρώτος νικητής στα μηνύματα.
3: Ο Γιώργος, έχει ερώτηση για Ρή, Άρσεναλ. Φώτη μου ευχαριστούμε, καλώς σου, Κυριάκο.
5: Μπορεί να μου στείλετε πατωράτα τώρα.
3: Ναι ρε φίλε, πιένε και αμέσως περίμενε τα.
0: Κάμε refresh.
3: Το λοιπόν. Μέχρι στιγμή είναι το πρώτος ο Γιώργος που στείλει το...
0: Έχει και τρία μηνύματα. Ο Γιώργος είπε 5 του 1143 χιούμορ. Πού κάνει εσύ να είναι λάθος.
3: 5 του 1143. Έντι, τότε να με είχε ερώτηση. Σίγουρα είναι ηρωνικό, σίγουρα είναι περιπαικτικό. Η απάντησή του στην περίπτωση να σοβαρεί.
0: Γεια σας.
3: Χαίρετε.
6: Γεια σας.
0: Το όνομα σας.
6: Στέφανος, Λευκοσία.
0: Γεια σας Στέφανε, Λευκοσία. Τι κάνεις.
6: Ναι, καλά εσύ.
0: Καλά. Είναι και Αντρέας, δε.
3: Όχι, εσύ έχεις τελευταία, έχει πρόβλημα.
6: Γεια σας, Αντρέα.
3: Όχι, Στέφανε, μην παρεξιώνω, δεν έχει πρόβλημα, φίλε μου. Ετοιμάζεις για weekend, εξόρμηση, Σαββατοκυριακό, μονοήμερα.
6: Ναι, χαλαρά.
3: Ωραίος.
6: Κόντινη
3: θάλασσα.
0: Με ποιον παίχτη θες να παίξεις, φίλε.
6: Θα παίξω για φαΐ, γίνεται.
3: Για φαΐ.
0: Ποτήρκα, φαΐ είναι ένεση.
6: Ενέχει, έφερα κατάφερα το
0: καλό για τα άλλα. Όχι, ενέχει παίχτες, να ακούσες το τι παίζουμε.
7: Όχι, ένα
0: κουτάλα,
7: αλλά για
1: μάπε δεν
0: και.
1: Άρχεται και για
0: να σου κάνω μια εξωγηπαιδική ερώτηση.
1: Κάνε μια υπενθύμηση για όσου τώρα
0: σκέφτεστε. Ναι, όσοι τώρα μα ακούτε πρώτη φορά, είναι τα 6 ποτήρια συλλεκτικά τη McDonald's με παίχτε πρωταγωνιστέ από διάφορε εποχέ του Μουντιάλ μέχρι και σήμερα. Γιαμάλ, Μπέκα, Μανρί, Ροναλτίνιο, Σον. Και η μασκότ είναι το 8 ποτήρι. Δίνουμε μόνο για την προηγούμενη εβδομάδα και τη σημερινή. Αυτόν το συλλεκτικό δώρο.
1: Αλλά να συνδυάσουμε αν θέλεις και με φαγητό την ερώτηση.
7: Όχι, όχι, ό,τι θέλετε ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν αλλάξουμε, ναι, αλλάξουμε την εκπομπή των περιεχομένων, αλλά μπορεί να έχει σχέση με φαγητό. Ο Σον, ο αρχηγός της Εθνικής Κορέας και για 10 χρόνια παίχτης της Tottenham, ποια ήταν η πρώτη του ευρωπαϊκή ομάδα? Χάμπουργκερ. Έτσι ονομάζουν οι Γερμανοί. Χάμπουργκερ, Λεβερκούζεν ή Τότεναμ. Χάμπουργκερ, Λεβερκούζεν ή Τότεναμ.
7: Το πρώτο. Χάμπουργκερ.
0: Μπράβο ρε, μα πού το σκέφτηκες. Δηλαδή να είμαστε κάπου, ο άλλος είπε Λεβερκούζεν.
1: Είπε ποιος.
0: Με μείνει δώρο. Να σε καλά μπρο, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά μπρο, καλή συνέχεια.
0: Ο Γιώργος εμπήγε μπαλέ. Ο φίλος που εμπήγε που είπε Λεβερκούζεν να βάζει γίνο.
1: Πάρτο ρε φίλε. Αυτό, τι έχουμε να χάσουμε.
0: Τι είχαμε, τι χάσαμε. Στο λέω σε ξεχάσαμε. Ναι, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
8: Γεια σου Λούι, γεια σου Ανδρέα.
0: Γεια σου φίλε μου, το όνομα σου.
8: Άγγελος είμαι, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Άγγελος, γεια σου Άγγελε μου.
8: Ναι, ο Λούι είσαι φίλος μου, πάντα κανονίζει με τα εισιτήρια του μπάσκετ. Ξέρει με.
0: Είσαι φίλος μου.
1: Κύπρο εξωτερικό εισιτήρια. Χωρίς να πω λεπτομέρειες.
8: Συγγνώμη.
1: Για Κύπρο ή εξωτερικό που σε αγωνίζει?
8: Όχι, για Κύπρο.
1: Α, για Κύπρο. Okay.
8: Αν και για εξωτερικό, αφού είμαστε αντίπαλα, δέει, μη γιούμαστε.
0: Εντάξει, μην το κάνεις τώρα.
1: Εντάξει, μια οικογένεια είμαστε.
8: Να πω τώρα.
0: Στα έρφκια. Κιού θέλει να βρίσκεις εμένα.
8: Πριν μου πεις για τις ερωτήσεις της ΜΑΠΑΣ, ένα από ετσάρικον του χρόνου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μια για διάλυθκιο. Ενώ στην Ελλάδα. Ο Άρης, ο Πάο, και να βάλουν και λεφτά και τώρα που είναι Κριστιανό.
8: Έχει την Ευρωλίγκα ρε, Τζινιάρ.
0: Αν μιλάς για την Ευρωλίγκα ρε, εντάξει.
8: Όμως να σου πω και για το πρωτάθλημα, είναι ωραίο που πιο νεστάς πιο ταχύτητον που λέμε.
0: Τούτον, έφτα μπορείς να παραπνάσεις τον Κυριακή, να έχεις ας πούμε την Ευρωλίγκα την Παρασκευή στη
8: Γερμανία.
0: Έφτα να μην σκούμαν Θέλεις να παίξεις τσουράς.
1: Μπέκα, Μανρί, Ροναλτίνιο, Γιαμάλ ή Σον. Καλέξε να παίξεις.
8: Επειδή νομίζω είμαστε συνομήλικοι με τον Λουίν, εγώ μεγάλωσα με Ροναλτίνιο.
1: Με Ροναλτίνιο.
0: Τα γεννήμα είσαι.
8: 87.
0: Α, είσαι ένα χρόνο και μεγάλος. Μπορεί να...
8: Είμαστε κοντά, κατάλαβες.
0: Να ζουν και παγιός μου στο στρατό, να σου πω.
8: Να σου πω κάτι, ο Ανρί έζησα τον, αλλά τα πράγματα που κάνουν ο Ροναλτίνιο, επειδή τότε εμάς δεν είχε ούτε τόσο το ίντερνετ, βλέπαμε το στην τηλεόραση, καθυστερούσαμε τις νύχτες που έδειχνε ένα μάτσο το σίγμα να το δούμε. Τα πράγματα που είδαμε να κάνουμε ο Ροναλτίνιο, εμένα...
0: Συμφωνώ.
8: Έλεγα, τι έγινε, το τι ψέμα.
1: Επειδή για Ροναλτίνιο συμφωνώ μαζί σου, μια ερώτηση που είναι κάτι μοναδικό η απάντηση, κάτι που δεν έκανε ποτέ κανείς. Τουλάχιστον από τους υπόλοιπους. Μιλάμε για τους 5, κάτι μοναδικό που δεν έκανε κανείς από τους υπόλοιπους 4. Σε ποια χώρα φυλακίστηκε? Σε ποια χώρα φυλακίστηκε ο Ροναλτίνιο? Λατινική Αμερική είμαστε. Όταν διαπιστώθηκε ότι αυτός και ο αδερφός του είχαν πλαστά διαβατήρια. Μπήκα στη χώρα με πλαστά διαβατήρια. Αυτό έγινε το 20. Νομίζω είχε ξεκινήσει ήδη η πανδημία, το lockdown κτλ. Το 20. Παραγουάι, Κολομβία ή Ουρουγουάι? Παραγουάι, Κολομβία ή Ουρουγουάι? Λουί, θυμάσαι καθόλου κάτι? Πώς?
0: Α, ξέρετε.
8: Και εγώ θυμάμαι την ιστορία γιατί έγινε είδηση. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, είναι Παραγουάι. Κλειδώνω.
1: Κλειδώνει η Παραγουάι και είναι σωστός.
0: Μπράβο, φίλε μου.
1: Σωστός. Και μετά θα είναι στον ντοκιματέρ. Έκανε αναλυτική αναφορά.
0: Απλά δηλαδή έκανε
1: τον πίπο αδερφός του. Αλλά αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είχε κάποιο λόγο να κάνει πλαστό διαβατήριο να μην είναι τη χώρα.
0: Ούτε ποιος είναι καλά.
1: Ναι, κανένας δεν καταλαβεί γιατί έκανε πλαστό διαβατήριο.
8: Ελά, θα σου πω όμως το γκολ που βάλε ο Ροναλτίνιο με τη Chelsea που ήταν που κάνει την τρίπλα.
1: Το ζήσαμε το τσιγάρο.
8: Τα Αναγία μου, δηλαδή, Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει άλλος όπως το έκαμε τουλάχιστον. Όπως το λέω σας, είναι λέτσε ρομπότ που το κάνει.
1: Ναι. Άγγελε μου, για πλάνο να βγάλουμε εγώ έναν πριν τις τρεις. Ευχαριστούμε. Καλώς σας, ο Κυριακό. Είπες μας πόλη, είπες Λευκοσία, είπες Λευκοσία. Αλλά έχει σημασία, τα δώρα μας αφού είναι Παγκύπρια. Να σε καλά, ευχαριστώ. Λεμεσό
8: που είμαι.
1: Ναι, Λεμεσό. Επίσης, δεν ξέχασα ότι είναι συγκεκριμένα τα δώρα. Μάνου λέμε κουτσάς αλλά αργείς λίον. Αργείς λίον, αργούς μας online. Με 3-4 εύτερο λεπτά καθυστέρηση. Ρίζω.
0: Ναι, παρακαλώ.
9: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Γεια σας, το όνομα σας.
9: Χρήστος από Λάρνακα.
0: Γεια σου Χριστό μου.
1: Γεια σου Χριστάρα. Να μου γαμνείς.
9: Καλά είμαστε εσείς.
1: Καλά, καλά. Φαντάζομαι θέλεις Μπέκχαμ ή όχι.
9: Έχω μια απορία μου.
1: Ναι.
9: Αν τρώμε μακτώνα στο ράτο μεσημέρι έχουμε έξτρα συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Τρώεις τώρα που μιλούμε.
0: Αν
1: μας το αποδείξεις. Αν μας το αποδείξεις. Μπορείς, έχει στα social media του σταθμού και του Λουίδα τα προσωπικά του.
9: Λουίς
0: 10 θα έρθει.
1: Θα είναι διπλή συμμετοχή. Δεν θα κερδίσεις χωρίς κλήρωση. Θα έχεις διπλή συμμετοχή όμως στην κλήρωση. Ή μόνο μια να χάσεις.
9: Έχουμε.
1: Παίχτη.
9: Έχτη μπέκαμε είναι και έρθισαμε την άλλη φορά. Θα πάμε με Ροναλτίνιο.
1: Πάεις με Ροναλτίνιο. Το λοιπόν. Εντάξει, ο Λιούς είδε πρόσφατα το ντοκιμαντέρ, μπορεί να σε βοηθήσει σε κάποια πράγματα.
9: Ναι.
1: Ή μπορεί να βάλει μια λίγο πιο δύσκολη. Πιέτσι, ακόμα σε μια συμμετοχή είναι εσύ. Ο Ροναλτίνιο, δεν ξέρω αν είναι γνωστό, ότι επιστρέφει στο ποδόσφαιρο. Θα πάει να παίξει με τη νέα σεζόν στη Ραβένα, που είναι τρίτη κατηγορία Ιταλίας.
9: Ναι.
1: Αν τελικά πάει και παίξει, τον δούμε να καταγράφει συμμετοχές. Ποια ομάδα στη σειρά στην καριέρα του θα είναι? Θα είναι η 7η ομάδα στην καριέρα του, θα είναι η 9η ομάδα στην καριέρα του ή θα είναι η 10η ομάδα στην καριέρα του, η Ραβένα Ιταλίας?
9: Λοιπόν, να προσπαθήσω να θυμηθώ που έπαιξε.
1: Ναι.
9: Πάμε στις σίγουρες, Παρί, Μπάρτσα, Μίλαν, έπαιξε και Μποταφόγκο σίγουρα και Φλουμινέσε νομίζω. Άρα είμαστε στις 5. Είπες μου 7-9
1: ή 11. Το 11 είναι πολλές, μην 7-9.
9: 11 είναι πολλές, 7 ελίες όμως, νομίζω είναι 9 γιατί ξέρω καμιάς και ο Βραζιγιάννης.
1: Οκ.
0: 7 είπες ελίες.
1: Όχι, του είπα εγώ 11 είναι πολλές. Από τη μέση βρείτε τα μεταξύ σας.
0: Ναι.
9: Δεν μου λούγει μου, έχουμε βοήθεια.
0: Φίλε, εγώ να πιάνω το 9.
9: Και εγώ δεν είπα, γιατί 7 ελίες έπαιξε σε πολλές Βραζιγιάννη, γιατί δεν θα θυμούμε πολλές.
0: Νομίζω έπαιξε ο Μεξικό.
9: Α,
0: και πονέ, που έμπλανε
9: τον
0: πιλανού.
1: Να βοηθώ και ο Τσέλα, μπραβή. Το 5 λεπτό θα απαντήσει
0: πρώτα. Το
1: 9.
9: Κλειδώνουμε.
1: Κλειδώνουν εκεί, ας σωστή.
0: Δύο συμμετοχές.
1: Εντάξει, είναι κουτσιές ομάδα βραζιλιάνικη. Είπες, ναι, είπες, ξέρω εγώ, πώς είπες, Φλουμινέσε, είπες, έπαιξε Φλαμέγκο, είπες, ναι, όχι σημασία. Ναι, αλλά η ουσία είναι ότι τις βρήκες αριθμητικά τις βραζιλιάνικες και την απάντηση. Διπλή συμμετοχή στην κλήρωση της Δευτέρας. Χρήστο μου, ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, Κυριάκο.
9: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Bye-bye.
1: Ο 204 ρωτάει, κέρδισε την Παραγουάη. Απάντησε πρώτος.
0: Ναι.
1: Απάντησε πρώτος ο 204.
0: 204 γραμμένος. Χαίρεμα από τον πρόεδρο της καρδιάς μας. Στείλει σου μήνυμα.
1: Της καρδιάς μας, original.
0: Εδώ ένας είναι ο πρόεδρος.
1: Εντάξει.
0: Στο pressing.
1: Ναι, στο pressing.
0: Στον κόσμο ένας είναι.
1: Ένας στον κόσμο, ένας στο pressing. Την αγάπη μας. Είχαμε τίποτα σήμερα.
0: Επειδή είναι ευκύχη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στην Κύπρο βρίσκεται 28χρονος Μαροκινός κεντρικός αμυντικός Σάμι Μαέ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Πάφο. Θα περάσει από γιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθεί. Μετά τον Μιχάλη Παπαστελιανού η Πάφος ενδέχεται να αποκτήσει ακόμη ένα τερματοφύλακα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία συζητούμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία, αν καταλήξει στο τέλος, θα είναι θετική για τον Σύλλογο. Υπάρχει καλή πρόθεση για να βρεθεί η λύση που θα ικανοποιεί όλους στα σωστά χρονικά πλαίσια. Το Σωματείο θα έχει σοβαρό μέρισμα από αυτή την συμφωνία, επισήμανε στον Sport FM ο πρόεδρος του Σωματείου από ΕΛ Κυριάκος Ζιβανάρης. Για το 1 εκατομμύριο το οποίο μαζεύτηκε από προσπάθειες του Σωματείου, είπε ότι ήθελαν να βοηθήσουν την εταιρεία για να μπορεί να αντεπεξέλθει και να οργανωθεί καλύτερα το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πρόσθεσε ότι τον Νοέμβριο θα είναι έτοιμοι να γιορτάσουν 18χρονα στο οίκημα του Σωματείου καθώς προχωρούν οι εργασίες. Αυτή τη στιγμή όλη η συμφωνία τελεί υπό διαπραγμάτευση. Όταν ολοκληρωθούν οι επαφές και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, τότε θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο και η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα τοποθετηθεί επίσημα με κάθε λεπτομέρεια, είπε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεντεβίνος για τις επαφές με το επενδυτικό σχήμα. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το θέμα με το εμπάρκο και ότι γνωστοποίησαν εδώ και καιρό πως ήταν 55 υποθέσεις με προσφυγές και διακανονισμούς. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαρκίνιος και Μαντσίνη, ενώ απουσιάζει με ειδική άδεια ο Ντέκενεκ. Έρχεται απόψε ο Πεδρόσο και από την Κυριακή θα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία. Δίνεται προτεραιότητα στην απόκτηση επιθετικού και μεσοεπιθετικού. Στην επόμενη συνεδρία του ΔΣ της ΚΟΠ θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα που θα αποτελούν την Δικαστική Επιτροπή και αυτή των εισαγγελέων, επισήμανε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σιαμπουλής, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αν σε αυτές θα συμπεριληφθούν και τα ονόματα των Βριονίδη και Νικολάου. Η κλήρωση του πρωταθλήματος προορίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο Ιουλίου, καθώς υπάρχει θέμα με το Τσίριο Στάδιο, το οποίο ακόμη δεν εξασφάλισε άδεια και δηλώθηκε ως έδρα από την Ένωση Ιουνιών Ύψωνα και την Καρμιόλισσα. Δεν μπορώ να σχολιάσω οτιδήποτε αφορά το ΑΠΟΕΛ. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η ΚΟΠ έκανε όλα όσα θα έπρεπε να κάνει, η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Σιαμπουλή για το θέμα εξασφάλισης άδειας από την UEFA. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενδεχόμενη συμμετοχή των κυρίων Βριονίδη και Νικολάου σε οποιαδήποτε από τις νέες επιτροπές σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για το διορισμό τους. Απαιτείται ουσιαστική ανανέωση με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ανεξαρτησίας και κυριότητας, τα οποία να χαίρουν την εμπιστοσύνη και της ευρύτερης αποδοχής όλων των σωματείων. Προστίθεται και σημειώνουν ακόμη ότι αποτελεί μια σημαντική παραδοχή πως το εφιστάμενο σύστημα νοσούσε και έχριζε ουσιαστικών αλλαγών. Δυνατό φιλικό το τελευταίο της επιολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ, αντιμετωπίζει στις 7 τον Άγιαξ. Σε τηλεοπτική μετάδοση από την Σίντα Βίζιον εναπόκειται στον Μάουρο Καμορανέζη αν θα χρησιμοποιήσει τους εκπολός Αμπόριτ και Αντερέγγεν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνιας στην Πολωνία και σήμερα η αποστολή επιστρέφει στην Κύπρο. Ρεπό θα έχουν αύριο ποδοσφαιριστές. Τάνκοβιτς και Ενεγκό ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο φιλικό της ερχόμενης Πέμπτης με τον Πανετολικό. Θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί επιθετικός πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην Ολλανδία θα μεταβεί ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Νίκος Κίρζης, για να παρακολουθήσει το αυριανό φιλικό απέναντι στην Go Ahead Eagles. Αμφίβολη συμμετοχή των Μπράουν, Οσμπόλτ, Ντιουντού και Θανασίου. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου διεθνούς Λευκορώσου κεντρικού μέσου Ντανιήλ Γκαλιάτα με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Η Κράσαβα Ένωση Νέων Ύψων ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Ουκρανού προπονητή Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών συμμετέχουν στην προετοιμασία της ανόρθωσης και θα αξιολογηθούν από τον Νέστορ Ελμαέστρο. Την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε η Νέα Σελαμίνα. Ο Κροάτης αμυντικός Ματέι Σεανίτσου ανακοινώθηκε από την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Παναγιώτη Κυνηγόπουλου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Διεξάγεται στις 10 απόψε προημιτελικός αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελλο. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Γαλλία. Μεσάνυχτα Σαββάτου το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Κυριακή στο Αργεντινή-Ελβετία. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό Στάνιτς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο φιλικό της Λουντον Κόρετς. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για την περίπτωση Άμπραμπατ. Κοντά στον Κρίστενσεν από την Λέστερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι συζητούν για την μεταγραφή του Καμαβινγκά έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την Σαν, η Άρσεναλ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Χρήστου Τζιόλι από την Κλαμπ Μπριζ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Παίχτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Γερμανός forward Ιζακ Μπόγκα. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Στην ECO ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Echo Charge & Go μέσω του Echo Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. Echo, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Echo.
8: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
9: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
8: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
9: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
8: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
13: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
14: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Prize. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
16: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την AESG. Car Sales. Trust is our drive. Η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη. Σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
18: Με τσάτι τώρα έτσι λίγο ξεκίνησε, ρε. Είστε ένα αποδεικτικό στοιχείο από τον Χρήστο ότι τρώει αυτή τη στιγμή μαχτώνα. Οκ. Άρα. Confirm, η διπλή συμμετοχή του.
19: Και πάμε στον επόμενο ακροατή σιγά σιγά. Να πούμε ότι 3:30 ξεκινάει η δράση στο Wimbledon. Η ημιτελική ανδρών σήμερα ο Θοδωρής Φέρης αντιμετωπίζει τον Αλεξάντερ Σβέρεφ και στη συνέχεια Νόβακ Τζόκοβιτς εναντίον Γιάννη Ξίνερ. Για να μην παγωθεί.
18: Εσένα μου μιλάς, όχι, δεν ακούω.
19: Είπα Θοδωρής Φέρης, α πούμε. Ναι,
18: ρε φίλε, κάθε φορά να δεν τα ίδια.
19: Ναι, παρακαλώ.
18: Χαίρετε.
20: Χαίρετε.
19: Το όνομα σας.
20: Καλησπέρα,
19: Κωνσταντίνο. Καλησπέρα.
18: Κωνσταντίνο, παίρνει μόνο επειδή το τελευταίο ψηφίο είναι 8-0 του τηλεφώνου σου. Τελειώνει σε 8-0 το τηλέφωνο, ο αριθμό σου.
20: 8-0.
18: 8. 8, εντάξει, πήγαινε, έβλεπα καλά.
19: Συγχαρητήρια.
18: Τέλειο, okay. Θολών εκεί το τηλέφωνο. Το λέω πολύ, κάνει μια επανάληψη καταρχά τι παίζουμε σήμερα.
19: Είμαστε εδώ για του υπόλοιπου που ακούνε. Είμαστε στο quiz του pressing, το οποίο έχουμε λαντσάρει εδώ και μερικέ εβδομάδε και η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από εσά και σήμερα, όπω και την προηγούμενη εβδομάδα. Αν είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου και των συλλεκτικών αντικειμένων, αυτή είναι η ευκαιρία για σένα. Τα McDonald's χαρίζουν 10 μοναδικά collector boxes, 5 σήμερα και 5 την προηγούμενη Παρασκευή, τα έχουμε δώσει ήδη. Με τα 6 συλλεκτικά ποτήρια του FIFA World Cup 2026, με πρωταγωνιστές τους Μπέκαμ, Ανδρί, Ροναλτίνιο, Λαμίν, Γιαμάλ, Σον.
18: Αυτούς.
19: Και τον Γκρί μας.
18: Ναι, εμείς έχουμε ερωτήσει για τους 5.
19: Και έχουμε ερωτήσει για αυτούς τους 5.
18: Οπότε ο Κωνσταντίνος επιλέγει με ποιον παίκτη θέλει να διεκδικήσει αυτήν την πάρα πολύ ωραία συλλογή.
20: Με τον Μπέκαμ.
18: Μπορεί να παίξει μαζί σου και ο Λουίς, ενώ δεν ξέρει τις ερωτήσεις. Του είναι ανεξέρει όμως, είναι εύκολη.
19: Καλά, διά στη βοήθεια, νιώμε λάθηκε, λέεις, ή με δω και στη βοήθεια, ή δω στη βοήθεια, νιώμε κάμεις.
18: Εντάξει, οκ. Άσε τον μόνο να απαντήσει ο ίδιος, και αν θέλει βοήθεια.
19: Πρέπει να θέλει τη βοήθεια.
18: Σωστά. Το λοιπόν, στο έτσι περίφημο παριστατικό του Μπέκαμ με τον Σερ Άλεξ 2003, μετά το παιχνίδι με την Arsenal, νομίζω ήταν κυπέλλου, δεν ήταν πρωταθλήματος, όταν έχασε την United και επικρατούσε έτσι ένταση στα αποδυτήρια. Κάτι εκλώτησε ο Σερ Άλεξ Φέρκιουσον και προσγειώθηκε στο Φρίδιν του Μπέκαμ. Εσχίστηκε, έγινε γραφή, πιάν τον.
20: Αν δεν απαντούμε, ήταν το παπούτσιν του.
18: Εντάξει, θα σου είναι επιλογές μπουκαλάκι του νερού, το πινακάκι του προμονητή που με τους μαγνήτες που σχεδιάζει συστήματα ή το παπούτσιν του.
19: Ή το παπούτσιν του Ryan Giggs.
20: Το παπούτσιν, ναι.
18: Το παπούτσιν του που ήταν του Ryan Giggs, ρε Λουί.
19: Νομίζω, ναι.
18: Οκ, δεν το θυμούνται η λεπτομέρεια. Ναι, το σωστό, σωστή απάντηση είναι το παπούτσιν του. Και μπαίνει και στην κλήρωση, Κωνσταντίνε μου.
20: Ευχαριστώ,
19: Άρσο. Καλώς ήρθατε. Αν δεν κάνω λάθος, στον ντοκιμαντέρ είπε ότι ο Κίτμαν που το λένε ότι επέταξε για μετά.
18: Δεν το θυμούν καθόλου.
19: Ο Ράιαν Γκίξ και όπως εμπήγαινε, βόλαρε το παπούτσινο ο Σερ Άλεξ.
18: Υπενθύμησε ότι μπορούν να λαμβάνουν μέρος και από τα μηνύματα.
19: Μπορεί να λαμβάνετε και στα μηνύματα. Η πρώτη που ας πούμε εδώ ο Γιώργος πάλι μπαίνει στην κρύωση.
18: Απάλε, αν και καλό να παίξει ο Γιώργο.
19: Ναι, παρακαλώ.
21: Χαίρετε.
19: Το όνομα σας.
21: Αντώνης, έγκομη, γεια σου Λου, γεια σου Ανδρέα.
19: Γεια σου Αντώνιο. Πώς είσαι?
21: Τέλεια, καλά, φίλε μου.
18: Ωραίος. Το λοιπόν.
21: Ροναλντίνιο. Ρόνι.
18: Πόσα Champions League εγκατέχτησε ο Ρόνι? Θέλετε επιλογές ή...
21: Νομίζω πιο...
18: 1-2-3. 1-2-3. Πόσα Champions League εγκατέχτησε ο Ροναλντίνιο?
21: 3-1 νομίζω.
19: Α, τυφίε το κοινό μου μέσα.
21: Ναι, 2,
19: διότι έπιασε... Περίμενε, λεπτό. 2, εγώ θυμούμαι...
18: Ποια θυμάσαι, θυμάσαι τα ή να πω έτσι...
21: Τα ούλα, απλώς να σου πω, τώρα ήταν με τον... που το βάλε ο Μπακ που πήγαινε ύστερα στην...
18: ο Μπελέντι. Άρα ένα θυμούμαστε, είναι το 6. Το 6 θυμάσαι ως Λιούρα. Οκ.
19: Θυμάσαι άλλο?
21: Το άλλο με τη United, έπαιζε ρε φίλε, δεν έπαιζε.
19: Όχι, έπαιζε.
21: Εντάξει, έναν καλό, Λουί μου, ένα.
18: Κλειώνεται.
19: Εγώ ο καλεσμένος να κλειώσω. Εγώ εισηγούμε το ένα.
18: Ως τώρα πήραν ένα στο λαιμό τους και δύο τους οδήγησε στην νίκη ο Λουίς.
21: Εμένα είναι που μου κάνε.
18: Εν ήξερα. Κλειώσε ένα.
21: Κλειδώσαμε
18: ένα. Σε οδήγησε στην νίκη ρε. 2000. Δύο συγχαρητήρια σε όλους. Θα είστε κάπου αυτοί.
19: Δώρο!
18: Διπλή συμμετοχή.
19: Διπλή συμμετοχή. Συγχαρητήρια σε όλους. Διπλή συμμετοχή.
18: Καλώς σας κυρία μου, Αντώνη μου. Άσε καλά ρε φίλε, καλώς σας κυρία μου.
19: Δεν μπορεί να τον είδαμε, έτσι είμαι ο πρωθυπουργός.
18: Δεν μπορεί να τον είδαμε, Αντώνης. Πάλε βέβαια τον Γιώργος. Προλάβαν τον άλλο, αλλά απαντήσα λάθος ρε φίλε.
19: Να μου κάνεις. Εγώ τι κάνω τώρα.
18: 20, του δερωτούμε και εγώ. Αντώνη μου λέει, συγγνώμη. 22-4-72-3-72, περιμένουμε τον επόμενο. Μιλά και από τα δύο. Μα φίλε, ούτε κατάλαβες να μου γράψεις τον νίντζα, Άντωνη. Μπήκαινε, ευκήγαινε, ούτε κατάλαβες τι έγινε.
19: Μα για και στο αμπάτζιν του λίγα στάση.
22: Ναι, είναι για τα
18: live link. Είναι για τα live link.
19: Κατάλαβες.
18: Τέλος πάντων.
19: Παιδιά ενός καλύτερου.
18: Χαιρετούμε τον φίλο 200. Μας χαιρετά από το μαγευτικό Σεντ Τζόρτζ, από το προπύργιο. Γεια σου 200 μου.
19: Ετοιμάζεται για Κροατία, φαντάζομαι.
18: Επιάνει τηλεφώνου περασμένη Παρασκευή, μόλι είπα ο Γιώργος, ξέχασε.
1: Πορεία.
18: Έτσι λέει, έτσι λέει. Για μέρα μη αυτόν τον έχασε. Γι' αυτό που το πήρε προσωπικά σήμερα, κάτσε πάνω από το ράδιο.
1: Έχουμε ένα ακροατή.
18: Όχι, όχι.
1: Είναι ανοιχτή γραμμή. 22-472-372.
18: Και πρέπει να παίρνει το γράψιμο και πόντο τρανζίστορ. Ραδιοφωνικό ανικό. Αν μα ακούει με 3-4 λεπτά καθυστέρηση ούτω κινητών online.
1: Γιώργο Πάφο, ετοιμάζεστε για Κροατία, θα πάτε.
18: Αφού το είπε και η Παραγουανή πολιτικός προχθές στον Εμπαπέ, φυλακίσαμε τον Ροναλτίνιο, θα σε φυλακίσουμε και σε έναν
1: τρυπέ. Καλά του.
18: Ήβρα την ρόληση, απλά χάσα την κλήρωση. Α, οκ. Και άρχιο τώρα, Γιώργο, και άρχιο τώρα, 22-4-2-3-72.
1: Αυτές τι έχασαι τώρα.
18: Θα σου κάνουμε ρόληση για Ανδρή, χωρίς βοηθειά, μπορεί να χάσεις. Προκαλώ.
1: Έχει έτσι δυνάμει.
18: Ναι.
1: Να και ο Γιώργος Ανδρή.
18: Ναι, αλλά να μην κουκλάρει, να μην. Να δίκιο.
1: Να είμαστε καμπάθρωποι.
18: Να είμαστε καμπάθρωποι, ναι.
1: Εδώ ρε.
18: Κι αν είναι, ντούτο.
1: Τσακάρε.
18: Ντούτο, ναι. Ένα λεπτό. Παρακαλώ.
2: Έπιασε, ρε.
18: Έπιασε, ναι. Το λοιπόν.
2: Ελά, σου πω για τον Ανδρή. Να βάλει για τον αγαπημένο που έχει την τον Όντεγκαρτ.
18: Ω, το λοιπόν.
1: Πόσε προσποιήσει κάνει μέσω όρο σε κάθε παιχνίδι ότι θα πασάρει, ναι.
18: Και δεν πασάρει.
2: 45 ρε.
18: Σωστό, αλλά έχει δεύτερο μέρος και πόσες φορές πασάρει μπροστά και εγώ πίσω.
2: 30 μπροστά και 70 πίσω.
1: Πόσες κάνει οι πάσες κάνει ο Ντέκλαν Ράις στον Όντεγκαρτ και πόσες ο Ντέκλαν στον
18: Το λοιπόν, πόσες.
2: Βάρ μου δύσκολη.
18: Δύσκολη, όντως.
1: Αφού είπε ναι, θα είναι ευρύς, δηλαδή.
18: Εντάξει.
1: Μα για τον Ντέκλαν να πεις,
18: για τον
1: Ανδρή.
18: Το λοιπόν, ο.
1: Έχει και η βοηθειά μου.
18: Ναι, έχει βοηθειά σου. Το λοιπόν, άστον όμως πρώτα να δούμε ο ίδιος. Ο Ανδρία συνήθιζε, είδα σήμερα κάτι δεθέν, για πολλά χρόνια, να φοράει τις κάλτσες ψηλά, πάνω από το γονατό του.
2: Ναι.
18: Αυτό το έκανε έτσι ως φόρον τιμής για έναν ποδοσφαιριστή που θαύμαζε και το έκανε αυτός και προς τιμή του το έκανε και ο ίδιος. Τρεις επιλογές. Εκ των άντων, ξέρεις, ο Λόγος είχε χωρίς τρεις επιλογές.
2: Μισό λεπτό.
18: Ναι.
2: Ξέρω ότι τα γάλματα του είναι ο Βαν Μπάστεν και ο Τζος Ουέα.
18: Οκ, ωραία πληροφορία, αλλά δεν θα ήταν στις επιλογές.
2: Μπρος
18: κάνω εικόνα. Ο παίχτης αυτός, ήταν μέλος της ομάδας που πήραν το πρωτάθλημα η Μονακό το 97. Λόγω και της παρουσίας του στη Μονακό, ο Ανδρή, γι' αυτόν τον εθαύμαζε. Και τρεις επιλογές είναι ο Τρεζεκέ, ο Σόνι Άντερσον ή ο Έντζο Σίφο, ο σπουδαίος Βέλγος. Ήταν και οι τρεις πρωταθλητές με τη Μονακό το 97. Ένα από τους τρεις. Προς τιμήν του.
2: Τον τελευταίο τον παίχτη έχω ιδέα ποιος είναι. Τον Σόνι Άντερσον και τον Τρεζεκέ θυμούμε τους.
18: Οκ.
2: Ένα από τον Σόνι Άντερσον.
1: Ας σου λέει ο
18: Ρκόρτα. Και πάνω στην τύχη ρε φίλε. Βρέντο στην τύχη είναι γίνεται ρε φίλε.
1: Πανηγύρισα για σένα. Στείλε και μήνυμα ρε. Τώρα είναι και να στείλει άλλο.
2: Άμα ρε γράφει ερώτηση ο ίδιος.
18: Ναι.
1: Στείλτου μια τσέντ.
18: Να το στείλουμε, να κάνουμε τα αλλαγή. Να βρεθούμε στα
2: μέσα. Να κάνουμε τσέντα,
1: να στείλουμε την Κυριακή. Να στείλουμε την τσέντα, καιρό στα ποτήρκα, πιάστα και βάλουμε στη τσέντα πως ήρθες.
2: Ήρθαμε τον Εφραίμ να βρεθούμε την Κυριακή.
18: Πού να βρεθείτε, αν επιτρεπετε.
2: Πάνω στα βουνά.
18: Α, πάνω. Α, στο
1: live link και μετά να κατεβούμε.
18: Ναι, σωστά.
1: Ευχαριστούμε.
18: Γιώργο, καλώ
1: ήρθατε.
2: Καλά,
1: καλά. Γεια σα, γεια σα.
18: Οκ. Εντάξει.
1: Κάπου το είδα, ενώ είναι
18: δεν το ήξερα, αλλά αφαίρεσαν κάποιον που δεν ήξερε. Είναι μεταξύ των δύο, και εγώ μην το ήξερα.
1: Εντάξει,
18: μεταξύ μάλιστα. Των δύο θα πήγαινα και εγώ στο Σόνι Άντερσον. Ποιο είναι ο τερματοφύλακα εκείνη τη ομάδα, το 97, που πήρε το.
1: Μονακό.
18: Στη Μονακό πήρε το πάθημα.
1: Ο Φαβιάν Μπαρτές.
18: Ναι, Φαβιάν Μπαρτές.
1: Αρέσει σου.
18: Πόσα, 22-4-72-3-72.
1: Μπορεί να μου στείλουν τερματισμένο, χάνω το.
18: Θέλω να σου κάνω μια ρώση μέχρι να πάρει ακροατή.
1: Ναι, καλό.
18: Να σου κάνω.
1: Κάνω μια μπουένερ παίξαση. Κάνω μια μάλα.
18: Για μάλ που είναι, για μάλ δεν παίζει κανένα για μάλ.
1: Δεν και το target group τη εφόμη.
18: Ναι.
1: Θυμίζω 22-4-72-3-72.
18: Πόσα πρωταθλήματα Ισπανία σε κατέκτησε ο για μάλ.
1: Δύο.
18: Να σου πω σε επιλογέ. Ένα, δύο ή τρία.
1: Ναι, δύο. Και να απαντήσω για μη τσίτσο έναν τώρα.
18: Εντάξει, δεν θα απαντήσω να δώσω μια ευκαιρία σε κάποιον ακροατή αφού είπαν την.

0: Δεν το άκουσα.
1: Ένας Βέλγος.
0: Πήραν πρωτάθλημα το 26, φέτος δηλαδή. Πήραν πρωτάθλημα το 25.
1: Τρία.
0: Και πήραν και το 23. Είχαν παίξει όχι τρία.
1: Ήταν 15
0: χρόνια. Ήταν 15,5 χρόνια.
1: Ρωτάω ο Γιώργος, μας κάνει μια ερώτηση και αν την έβρουμε να μπορέσει να κλειώσει εμείς δηλαδή.
0: Οκ, μέσα.
1: Για τον Μπέκαμ.
0: Μέσα.
1: Έτσι το κινητό σου.
0: Τι να το δω. Την έστειλε την ερώτηση.
1: Όχι, λέει κανείς τι τώρα.
0: Εντάξει, διάβασε. Μόλις έστειλε διάβασε έτσι. Απαντάζει ο άντρος που τα Viper στο άθωρο.
1: Πιάστε τηλέφωνο 22-472-372.
0: Πέντου μάστρου να πάει στο τόιλετ, ρε πιάμε τηλέφωνο. Ευκάλε παρατσούκλι, θα σε καταλάβω.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μαρόκου, το Λαμί Γιαμάλ, είναι ονόματα των δύο ατόμων που βοήθησαν την οικογένεια όταν μετανάστευσε ωραίος, ο φίλος. Ναι, ναι, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μαρόκου, είπε το πρόεδρος της Ομοσπονδίας του Μαρόκου, ο Ανδρή είπε αρκετές φορές, ήρθαν αρκετές φορές Κύπρον, τον είδα δύο φορές ευγενικότατος, μας λέει και το χώρο, εντάξει, έχεις το πούμε, οκ.
1: Μα πέντε ο χώρος, Πάφο.
0: Φαντάζομαι Πάφο, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω το, αν είναι μίξω έξι τον
1: εχείο. Έμεινα μια φορά την Εντζίνο.
0: Τι εννοείς.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ την Εντζίνο που έμεινα.
0: Ναι.
1: Ξέρω, εχείο εδώ.
0: Αυτό δεν ξέρω.
1: Οπ.
0: Όπα, ρε. Παίζει το τηλέφωνο μας, Λούι, πιστεύεις το.
1: Με ποια ομάδα ανέβαλε τον κόλ που τη μέση τον Μπέκαμ με τη Wimbledon. Ναι, παρακαλώ. Φορέν και ο 10, και η Wimbledon φορέν μπλε με κίτρινα. Ναι, παρακαλώ.
0: Κύπο, ρε, Γιο. Ο Μπίξιο ή ο Γιο.
1: Ο Γιο.
0: Γιο, Κύπο.
1: Ο Μπίξιο έκανε τσι.
0: Ναι, ρε, φίλε, σωστά.
1: Υποτιμάτσι τους φίλους.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Το όνομα σας.
2: Αντώνης, Λευκοσία.
0: Γεια σας, Αντώνη μου.
1: Κόμως σας εύκολη για να μπείτε, λέει.
0: Αντώνη μου, επιλέγεις παίχτη. Μπέκαμ, Ανδρή, Ροναλτίνιο. Ροναλτίνιο, το λοιπόν. Ο Ροναλτίνιο κατέκτησε μία φορά τη χρυσή μπάλα. Ποια χρονιά ήταν αυτή. Τώρα δεν το ξέρεις έτσι, να σου πω τις επιλογές, αλλά επειδή ο Λούις μπορεί να θυμάται να σε βοηθήσει. Ποια χρονιά πήρε τη χρυσή μπάλα ο κύριος Ροναλτίνιο. Αν δυσκολεύει και αλλάξει την ερώτηση.
1: Εγώ θεωρώ.
0: Πόσες χρυσές μπάλες πήρε ο Ροναλτίνιο στην
1: Αγγλία. Εγώ θα πήγαινα τη χρονιά που πήρε το Champions League, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ή την προηγουμένη.
0: Ναι.
2: Μια φορά το πιάνω, νομίζω, μαζί με την Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, απέναντι στην Άρσεν.
0: Θέλουμε.
2: Ποια χρονιά μου ήταν, δεν ξέρω.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Η χρονιά είναι το 6.
0: Να σου πω επιλογές. Ή...
1: Ναι, πε μα.
0: Εντάξει, μια με κοντά. Τώρα σου πω 4, 5, 6, 5, 6, 7. Εντζαμέ. Εντζαμέ.
1: Ναι. Εγώ είναι να λέω το 6.
2: 6, κλειδόν νούμερο 6.
0: Να ψάξω όλες τις επιλογές. Το 4, το 3, το 4 ή το 5.
1: Το 5.
2: Το 5.
0: Κλειδώνουμε.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Το 6 το πήρε ο Καναβάρο. Το 6 το πήρε ο Καναβάρο.
1: Α, με το Μουντιάλ, ναι.
0: Ναι, ναι. Άρα μας θέλουμε, ψάχνουμε κάτι άλλο.
1: Μπορεί να πάμε με 5.
0: Το 4, το 5. Ό,τι κλειδώσε ο Αντώνης. 4, 4, 5.
1: Το 4 λέω.
0: Βεθιά.
1: 2004
0: που το πιάνει η Ελλάδα. Στη γραμμή.
1: Το 4 κλειδώνω.
0: Γιατί κλειδώνεις εσύ. Όχι, Αντώνης να κλειδώσει, ρε φίλε.
2: Τέσσερα, κλειώνουμε τέσσερα.
0: Είχε και παραπάνω σε βοήθησε, αλλά πήρε και αυτοί στο λιμόν, το απλό το λέω. Και τώρα το λιμόν, τελευταία απάντηση, μόνο από τον Αντώνη, ό,τι πεις, μένει.
2: Τέσσερα.
1: Το πέντε. Το πέντε.
0: Βεθιά.
1: Αντώνη, ας πω, κλείω στο πέντε.
2: Κλειώνουμε πέντε.
0: Κλειώνουμε πέντε.
1: Τελικά, τώρα κλείωσα.
0: Τέλειωσε, τελική απάντηση.
2: Πέντε κλειώνουμε.
0: Πέντε κλειώνουμε. Το τέσσερα. Ωραία, το πέντε, το πέντε. 2005. 2005 και είσαι και σωστός. Ήταν και το τέσσερα υποψηφίος. Νομίζω ότι είστε δεύτερος ή τρίτος.
1: Το πήρε ο Νέτβετ. Ήταν τρομερός.
0: Ναι, νομίζω το πήρε ο Νέτβετ το τέσσερα.
1: Μα έπαιξε σε εκείνο το μάτσο που του έφυγαν η Γαλλία το 6. Συν το 1-0. Μπορεί να κάνουμε φάση. Οι Βραζιλιάνοι. Ήταν μες στην ομάδα και παίζε. Νομίζω ότι κατηγορήθηκε.
0: Για πότε μιλάς τώρα.
1: Του 6 ρε. Που πιάνω καν να βάρω.
0: Έπαιζε, έπαιζε. Τώρα ο παιχνίδι το συγκεκριμένο δεν ξέρω.
1: Πρέπει να πιέν καλά.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε φίλε.
1: Κάτι έγινε και το μάτσο. Σε Σαλαβαδόρας είναι.
0: Καλώς σας κύριε Αντώνη.
2: Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
0: Το 4 ο Σεφσιενκό, λέει ο Γιώργος. Άρα πρέπει να ήταν το 3 ο Νέτβετ. Λογικά. Αν ήταν το 4 ο Σέβα.
1: Δεν που κάναμε πριν μετά, με καταλάβει να μου κάναμε.
0: Ποιο.
1: Για να μην ακουστεί που το κάμε.
0: Για ποιο μιλούμε.
1: Μικρόφωνα που κάνει ο Αντώνης.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των τεσσάρων αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο νότιο Ιράν σε περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρέει ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
3: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
2: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
4: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
5: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island.
12: καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο Πέρκας από 17-13, τώρα 13-32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9-51, τώρα 6-65.
13: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
15: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
20: Επιστρέψαμε. Τελευταίο έτσι 20 λεπτών, όσους προλάβουμε να βγάλουμε για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο quiz σε συνεργασία με την McDonald's. Τι έχουμε?
21: Ρωτάω φίλες, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ο σταθμός σήμερα? Αλήθεια, πια σήμερα και πριν η συνάδελφος μας είπε μας ότι...
20: Όπως? Με το σήμερα εννοείς?
21: Ναι. Δώσε με ένα λεπτό.
20: Κιού μιλάς?
21: Όχι, θέλω να φκίσω ο Εμίλιος τηλέφωνα στο Instagram να μου κάνει πίσω. Ναι.
20: Εντάξει, έχουμε για την ώρα να κρατήν. Ναι. Πάμε στον επόμενο.
21: Ναι, παρακαλώ.
22: Καλησπέρα.
21: Γεια σου φίλε μου, το όνομα σου.
20: Πράσινος Πίκρης.
22: Πράσινος Πίκρης.
21: Καλό, αφού είναι Πίκρη κάπου μιλάς.
20: Όχι, να σου πω για να καταλάβω.
22: Ένα μηδέν ο Ανδρέας.
20: Να σου πω για να καταλάβω πάντα με το που να πει καλησπέρα, γεια σας. Έχει ακριβώς την ίδια φωνή με ένα φίλο. Ακριβώς την ίδια φωνή. Ας πούμε, τον πρώτο μου έφυγε στα ραδιόφωνα, νομίζω είναι τούτος, ήταν του ρε. Ντά, γιατί...
21: Γιατί
20: λάζεις άλλο όνομα. Εγώ είμαι εγώ. Και χρόνια δεν τον εμπιστευκώ ότι δεν ήταν εκείνος.
21: Καλό.
22: Να βρεθούμε με τον το...
21: Ναι, όχι, βασικά να κάνουμε το ράδιο μαζί.
20: Ενώ να σου πω, καταρχάς, επειδή υποστηρίζετε την ομάδα, έχετε τις ίδιες απόψεις και σε εκφράζετε με τον ίδιο τρόπο, γι' αυτό είναι μου σύρος ότι είσαι εσύ. Εκτός αν είσαι εσύ και περιπέζεις με ακόμα μετά από τόσα χρόνια.
22: Άρα, ακόμα ένα κίνητρο να βρεθούμε.
20: Να σκάω, εντούτος, α, όγιος τώρα, έγιος. Γέρος πάντ, πάμε να πράσινε, πικρή.
22: Είδα ο Λουί μες στο δρόμο σήμερα, λέει, είναι πρόβλημα να σου χαιρετήσω.
20: Α, μέσα να πεις να το τσιλίσω.
22: Χαιρετώ σε τώρα, Λουί μου.
21: Γεια σου, φίλε μου.
22: Ήταν που το quiz σήμερα, θα παίξουμε.
21: Ήδη με την προηγούμενη εβδομάδα, παίζεις με τους 5 παίχτες των ποτηριών που έχει η McDonald's στην καμπάνια της για το φετινό Μουντιάλ. Είναι ο Σον, ο Ροναλτίνιο, ο Μπέκαμ, ο Ανρί και ο Γιαμάλ. Διαλέγεις έναν και σου κάνει ερωτήσεις ο Ανδρέας και έχεις τη βοήθεια μου, γιατί εγώ δεν έχω δει αν τις ερωτήσεις τις έκανε.
22: Μια
21: κατηγορία. Κατηγορία και παίχτης.
20: Θα φτιάξει παίχτη και θα σου κάνω ερώτηση που αφορά στο συγκεκριμένο.
22: Έχουμε Μπέκαμ, έχουμε Γιαμάλ.
20: Ροναλτίνιο, Αντρί, Βανσούλος και Μπέκαμ.
22: Ροναλτίνιο, Αντρί και Μπέκαμ. Είμαι ανάμεσα σε Αντρί.
20: Ναι.
22: Και
20: Μπέκαμ. Εντάξει, Μπέκαμ, άδικα λέω.
21: Κοίτα, θέλεις βοήθεια να σου πω. Εγώ είμαι πιο καλός στον Μπέκαμ παρά στον Αντρί.
22: Μπέκαμ, Μπέκαμ.
20: Α, προκλητικός ο Λουίς, να βρω κάτι δύσκολο.
21: Και βοηθώ και τους ομονιάδες σήμερα, είπα μου.
20: Να βρω κάτι δύσκολο. Τούτο είναι δύσκολο, ενώ είτε το άκουσες και ξέρεις, το δεν το ξέρεις. Δεν το άκουσες. Το λοιπόν, ποια χρονιά ο Ντέβιντ Μπέκαμ έγινε ο πρώτος αθλητής, άνθρωπος του αθλητισμού, που έγινε δισεκατομμυριούχος. Ποια χρονιά έγινε δισεκατομμυριούχος. 2016, 2021, 2026. Ποια χρονιά έγινε δισεκατομμυριούχος, το 2016, το 2021 ή το 2026. Συζητήστε όλοι, να ανταλλάξετε.
21: Αν μπορούσα να βοηθήσω, ας πούμε, με κάποιον τρόπο, ήταν να απεκλείω το 2016.
20: Και σωστός.
22: Άρα πάμε, ήμουν ανάμεσα σε 16-21.
21: Το άλλο μου στοιχείο που να βάλω, αν έχανα το... Αν ήταν το 26, ρε φίλε, ήταν μάθουμε τώρα, ας πούμε. Ενώ σου έχει 5 μήνες που έχουμε 26.
22: Ήταν να φρέσκω μες στον εγκέφαλο.
21: Ήταν να έπαιζε και το γηματέρ του, ήταν να μας έρθει η πληροφορία. Οπότε να πήρνα στο 21. Βέβαια το 21 ακολούθησε ο κορονοϊός. Εν τούτα που με προβλημάτισε.
22: Ακολούθησε ο κορονοϊός, αλλά τα social media είχαν μια άνοδο, αν το σκεφτείς.
21: Ναι. Άντε, πιάστο,
20: ένα ξέρω
21: ότι εγώ να
20: πάνε
21: στο
20: 21.
22: Εμένα κάτι μου λαλίζει ο 16, κάτι μου λαλίζει το 16.
20: Το 16 το
21: 16,
22: εμένα. Κάτι μου λαλίζει το 16.
20: Περίμενε, το 16 αποκλείσαμε το 16.
22: Στον
20: ντοκιμαντέρ του υπήρχε ή όχι η πληροφορία του ότι είναι δισεκατομμυριούχος?
21: Υπήρχε νομίζω.
20: Άστο. Άρα...
21: Το 21 να κλείσουν.
20: Το 21 κλειδώνεται.
21: Ναι.
22: Ναι, τελική απάντηση.
20: 2026. Επίσημα.
21: Επίσημα, εμείς ξέρουμε τα μαύρα.
20: Ρε φίλε.
21: Όχι, πάρ' τον
20: άνθρωπο. Το Sunday Times Rich List. 26 και σχετικά πρόσφατα. Τώρα είναι Μάρτης, ένα
21: Απρίλης. Επαρέσει ρε μαντρεύει, κρύβε.
20: Όχι, όχι, καθόλου, καθόλου.
21: Ευχαριστούμε, Μπικρή μου. Sorry που σε πειράζει το λέω.
22: Την αγάπη μου, την αγάπη.
20: Να σε καλά, καλώς σου αγιά, Μπικρή.
21: Προβληματίζουν και με το 21, ήταν περίεργη χρόνια. Έλα, Εμίλιε, πού είσαι? Μοζαμβίκη, δεν θέλει να παίξεις.
20: Κάμε τους μια ερώτηση που σε ακούει, εμένα θα με ακούει που τα πάνω.
21: Πέ μου τη...
1: Πριν να παίξω, έχω μια αναμπορία. Αν δεν γίνεται το Μουντιάλ τώρα, ποιος θα ήταν ο παίχτης του τουρνουά?
21: Ο Εμπαπέ.
1: Με το χέρι στην καρδιά.
21: Ο Εμπαπέ.
20: Αφού ξέρεις να σου πω, ρε.
1: Γιατί ρε φίλε, γιατί, αφού είναι Εμπαπέ ξεκάθαρα.
21: Λοιπόν, Εμίλια, ερώτηση και κλείνουμε. Ποιος, πόσα γκολ έχει βάλει ο Λαμίν Γιαμάλ στο φετινό Μουντιάλ?
1: Όχι
21: Γιαμάλ, όχι. Δεν έχει άλλη επιλογή. Που η Μοζαμβίκη μόνο Γιαμάλ παίζει.
20: Πόσα βάλε φέτος ο Ροναλτίνιο εδώ?
21: Πόσα γκολ έβαλε ο Γιαμάλ φέτος στο Μουντιάλ?
1: Ένα.
21: Ανδρέα.
20: Ένα νομίζω κι εγώ.
21: Συγχαρητήρια, Εμίλιε. Μένει συγκληρός.
20: Μπήκε.
21: Και
20: μας τηλεφώνω,
21: ακούν ο
20: Εμίλιο
21: και 10
20: Μοζαμβικιανοί και ήθελε να κάνει και παρέμβαση. Που ήταν και άκουσα που ήταν Μοζαμβική.
21: 22-4-82-3-72. Εσύ είπα ασχολήσει με τα πράγματα.
20: Για πράγματα.
21: Είναι ο Μοζαμβικανός του Μοζαμβικανού των Μοζαμβικανών.
20: Έχει κάποιες χώρες που δεν δοκιμάζεις καν.
21: Άρα να φανταστώ ότι εσύ είσαι με τούτο μπαινείς εκείνη την κατεύθυνση. Ναι, παρακαλώ, γεια σας. You're my wonderwall. Έτσι θέλει να παίξεις σαν τα ζούμε.
22: Βάρο.
21: Πάμε, πάμε.
22: Two world wars and one world cup.
21: England.
22: Two world wars and one world cup. England all the way.
21: Ποιος θες?
22: φίλε, δεν γιώσα.
21: Ερώτηση. Σε ποια παραλία.
20: Να μα κάνει ερώτηση. Αν την απαντήσουμε σωστά, χάνει. Αν δεν είναι απάντηση σωστά, μπαίνει στην κλήρωση.
22: Εύκολο δώρο, ρε. Πιάσα.
20: Φίλε, να μπει στην κλήρωση. Αν χάσουμε, μπαίνει στην κλήρωση.
21: Στην στην παραλία, μπρο. Τέτσα, εδώ αβά μου, πιάσα του άλλο. Δώρο, λέει του.
20: Του χωτσού.
21: Ναι, κύριε Νικό, γαμνά μου.
22: Είπετε για τον γκολ του Μπέκαμ που είναι μέση, ναι, ναι.
21: Η Wimblet.
22: Σε ποιον στάδιο εμπήγε το τέρμα.
20: Η ερώτηση πια,
21: σε ποιο στάδιο εμπήγε τον γκολ.
20: Ποιον γκολ, συγγνώμη.
21: Στο φάουλ του, στο σούτ που είναι μέση του Μπέκαμ.
20: Πόσο να μαζέρω τον το γήπεδο, ναι. Του Wimblet.
22: Όχι, σε ποιον στάδιο εμπήγε γίνον το τέρμα, ρε φίλε. Η ερώτηση είναι καθαρή.
21: Νομίζω ότι ήταν το ποιον της.
20: Α, οκ, μπαγίδα.
21: Νομίζω ήταν ένα γήπεδο που έπαιζε για λίγο. Είχε ένα γήπεδο δίπλα από το Old Trafford.
22: Γι' αυτό είμαι επηρεασμένος, ρε φίλε, από το goal στο front 3. Δύο σας, 5, 4, 3, 2, 1.
20: Παλιό Γασιμπή.
22: Το γήπεδο είναι το Sellers Park, είναι το γήπεδο της
21: Κρίσης. Δεν το ξέρα, να πάω προσκυνήσω με
20: στιγμή.
21: Να τους φύγω τους security, να πάω φίλοι στο γρασίδι, δεν το ξέρα.
20: Κότσο μου, εμπήγε στην κλήρωση, κλείστε το Τσάρλι να μην τον ακούμε, λέει ο Γιώργος Κιλερούντα.
22: Λά σου πω τούτοι haters, όλοι κάθε Σάββατο θέλουν για τη Λίβερπουλ, για United, για τότε να
20: πιάσει ένα άλλο συγκεκριμένο.
22: Αλλά άμα παίζουν Euro και ποτούν, δεν βρέθονται με τις Πορτογαλίες.
20: Ναι, για ποια Αγγλία, θυμούνται τις βάσεις.
22: England all the way, it's coming
21: home, it's coming home, it's coming. Κλείστο.
20: Καλώς σας κυρία μου, Κότσο, καλώς σας κυρία μου. Πάμε.
21: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
2: Γεια σας.
21: Α, έτσι, το contrast που λαλούν. Τι κάνετε, ε?
20: Από το Zenit στο Ναδύρ.
21: Είσαστε καλά.
2: Είμαστε καλά,
20: όσο τραγουδούσατε, ήταν
21: μας τελειώνει. Καλύτερα, είμαστε ακόμη καλύτερα. Κλείστο, κλείστο, άντε γεια. Καταλάβα ποιος είναι, άντε γεια.
20: Όχι,
21: δεν μπορώ να κάνω έναν άντε γεια, είναι κάποτε. Κάνε μια φορά με τον κύριο Μάριο Μαγιά. Ναι, παρακαλώ. Έχετε μια ακόμη ευκαιρία στην εισαγωγή σας να είσαστε λίγο πιο ευγενικός.
2: Βοηθάτε
21: μας λίγο. Τι θέλετε να κάνετε.
20: Έχουμε ερωτήσεις για Μπέκαμ, Αντρί, Ροναλτίνιο, Γιαμάλ και Σον. Ροναλτίνιο. Το λοιπόν. Αν θέλεις έχεις και βοήθεια του Λουί, αν χρειαστεί. Αλλά πρώτα πας το πάνω σου, αν ξέρεις εσύ να απαντήσεις, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Το λοιπόν, ποιος είναι ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής?
2: Αντώνης του... Ρέμος.
21: Νίκος Βέρτιλα.
20: Εντάξει, θα ήταν Ρέμος ο Βέρτης, Μητροπάνος η αλήθεια επιλογές.
21: Ήταν να φύγουν το ένα.
20: Θα φεύγαν ποιον? Το Μητροπάνο και θα μείνει ο Ρέμος Βέρτης.
21: Ναι.
20: Ο φίλος λέει Ρέμος.
21: Ο Ροναλτίνιο μίλησε.
20: Ρε φίλε, έφκαλε 10 σέλφι μαζί του σε 10 διαφορετικά μαχαζιά. Ένα ήταν, ρε φίλε.
21: Και δώστε που θέλεις.
20: Τι κλειδώνουμε, Ρέμο?
2: Εγώ να κλειδώσω Ρέμο.
20: Να κλειδώσεις Ρέμο. Και είναι ο Αντώνης Ρέμος. Και είναι ο Αντώνης Ρέμος. Πήγαινε και στον Βέρτη, αλλά ο αγαπημένος του ήταν ο Αντώνης Ρέμος.
2: Νομίζω
21: ότι είναι
2: μικρόφωνο, ωραία, μας
20: αλλά τα ναι, υπάρχουν και τώρα στο φωγραφίες, δεν ξέρω, βίντεο, δεν θυμάμαι τα βίντεο. Φωγραφίες υπάρχουν, ναι, που βαστάει το μικρόφωνο δίπλα από τον Ρέμο. Και υπάρχουν πολλές φωγραφίες σε διαφορετικές βραδιές ή και χρονιές, δεν ξέρω. Συγχαρητήρια, είπε μας όνομα ο φίλος.
2: Ας
20: γράψει ο Λούις.
21: Είπα να δω το Μουντιάλ.
20: Καλώς σου, Γιάννη, καλώς σου, Γιάννη.
21: Να πω ποιήμαντο.
20: 472-372.
21: Να πω το ποιήμαντο. 999.
20: Ναι.
21: Είπα να δω το Μουντιάλ με σίταρον και πίτσα.
20: Όχι, όχι, όχι.
21: Μα δε Γάλλους και Ισπανούς. Πού να μου μείνει άλλος νους. Με χώρισε η Λίτσα. Μπράβο! Συραγή, μπαίνω. Δώρο!
20: Δώρο, πουτάλα.
21: 50 ευρώ.
20: 50 ευρώ
21: κόζο στο 999.
20: Πάμε στο...
21: Κόζο Sports Bar, μπορείτε να δείτε εκεί τα παιχνίδια και απόψε και αύριο και μεθαύριο και τελικά τελικό. Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
21: Το όνομα σας. Βασίλης,
3: ερωτικός μετανάστης από τη Λέμεσο.
21: Ποιον τραγούδι θα ήθελες να αφιερώσεις στον ερωτάντη σου?
20: Ερώτα μου, αγιάτρευτε.
3: Δέχομαι το ζούδο.
20: Εντάξει. Από Λευκοσία, μετανάστης, ερωτικός στη Λέμεσο.
3: Σωστά.
21: Σωστός. Τι θα έπαιρνες από τη Λευκοσία να πάρεις τη Λεμεσόν και τι από τη Λεμεσόν να πάρεις τη Λευκοσία αν εξαιρούνται πρόσωπα και ενώ άτομα που χωρώνται.
20: Και οι ταπέλες που ράθουν προς Λευκοσία ή προς Λεμεσόν.
22: Θα στείλω στη Λευκοσία επειδή μένω Λεμεσόν την κίνηση.
20: Ναι. Όχι, ρε φίλε,
21: τι σου φίλε. Τσάλι δηλαδή. Ναι,
20: ναι, ναι, εντάξει.
22: Αυτά τα πράγματα που ζούμε πλέον στη Λεμεσόν.
21: Και.
22: Και τι να φέρω.
21: Ναι.
22: Αντέβασα. Το πατρικό μου, την Αστούπολη μου.
21: Άντρα, Αστούπολη, πέρο, πέρο.
20: Εντάξει, ρε φίλε, πιάσε παρακαλώ πίσω την κίνηση. Φέρμα θάλασσα. Ασθέντη θάλασσα τη Λεμεσού. Φέρμα τη θάλασσα.
21: Ασέντζελες Κολύμπες.
20: Το λοιπόν, Ροναλτίνιο, Γιαμάλ, Μπέκχαμ, Ανδρή ή Σον.
21: Τα πράγματα είναι υπέσχαμε, λάμα, αν πήγα στο
22: μακαρνιό. Να πάμε ένα Ανδρή.
20: Να πάμε ένα Ανδρή.
21: Σε μένα, σε ένα.
22: Όχι.
21: Α, για να σε κλείσουμε.
20: Το λοιπόν.
22: Αντίβαλο δέος της Άσκαρα.
21: Το δεν άω.
22: Σωστά.
21: Βάρ τον άνθρωπο στην κλήρωση.
20: Χωρίς,
22: ρε. Να σε καλώ.
20: Bye bye. Να παίξει, εντάξει.
21: Αλλά
20: εμπίγεσαι. Έχει δει μια συμμετοχή, κάνει τόσο με άλλο. Έχει μια συμμετοχή, αν απαντήσει σωστά, έχει σκέφτε.
21: 9-9-9, στείλουμε άλλο ένα βήμα γιατί είμαι καθυστερημένο.
20: Το λοιπόν, ποια ήταν η πρώτη ομάδα που προπόνησε ο Τιερή Ανδρή. Σε επίπεδο ανδρών όμω. Όχι κάτι ακαδημίε, κάτι βοηθό προπονητή. Πρώτο προπονητή και όχι ομάδα νέων. Ήταν τρει επιλογέ θα σου δώσω ή έχει την απάντηση χωρί επιλογέ.
22: Θυμούμαι ότι
20: είχε
22: πάει
20: βοηθό
22: στο Βέλγιο.
20: Α, ναι, βοηθό σε PN και κάπου αλλού και η Γαλλία U17 κτλ. Αλλά πρώτο προπονητή σε ομάδα όχι νέων. Και οι τρεις επιλογές είναι Montreal, MLS, Μονακό ή η Ολυμπιακή ομάδα της Γαλλίας που πήγε στους Ολυμπιακούς του 24 και ήρθε και δεύτερη, χάσε τον τελικό νομίζω.
22: Όχι, έμεινε Ευρώπη, Ανδρέα μου, νομίζω κατέβηκε κάτω από Βελγιό να πάμε Γαλλία. Μονακό.
21: Μπράβο, ρε φίλε.
20: Μονακό, πολύ σωστά. Αντικατέστησε τον Ζεφίο Ζαρτίμ. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο Ζαρτίμ και τον αντικατέστησε για ούτε μια χρονιά. Άρα σωστό και ο Γιώργο που έστειλε μήνυμα και ο Βασίλη το 29-50 με διπλή συμμετοχή.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
20: Καλώς ήρθατε, κύριε Βασίλη. Μας καλά.
21: Να πω ότι μπορείτε να μπαίνετε στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook αλλά και στο YouTube.
20: Ναι.
21: Και να ψηφίζετε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Γίνει ένα τρέιλερ τώρα στο Instagram. Ωραίο τρέιλερ. Μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε εκεί και να διεκδικήσετε τις κουτάρες της Σεράνο και Snips. Με πάρα πολλές επιλογές σε chips. Δηλαδή, να φτιάξετε το Μουντιάλ και να κάνετε και να πάτε και στο charity shield.
20: Επειδή μας έδωσαν και εμάς έτσι προσωπικά ένα δώρο εμένα και σε έναν φίλο μας στη Σεράνο, εχθές που κάναμε και party σπίτι για τα. Τέλος πάντων, party σπίτι, ήταν μεγάλη επιτυχία. Όχι που τα μωρά, που του γονεί του μανάει στο μωρό, τσακώνονται ποιες να πάρουν σπίτι, chips κτλ.
21: Ναι, παρακαλώ.
20: Χαίρετε.
21: Το όνομα σα.
22: Ραφαέλος.
21: Έλα ρε Ραφαέλος, πού έχασαι γύρω φίλε.
22: Τι γίνεται.
21: Όλα καλά εσύ.
22: Καλά, μόλις σχολάσαμε.
21: Έκαμε μπρέγος βέρευ του φέρει, 3-1. Με ποιο θέλεις να παίξεις ποδοσφαιριστή.
22: Μπέκαμ.
20: Έτσι, Μπέκαμ.
21: Ανδρέα, θα σου κάνω μια ερώτηση.
20: Ναι.
21: Σε ποια ημερομηνία θα γίνει το φετινό Charity Shield.
20: Δεν ξέρω, αλλά θα υπολογίσω, θα πω, ας πω, 22 ξεκινάω πραθήνα Σάντο, 25. Θα πω 15.
21: Μπράβο ρε Ανδρέα.
20: Μπράβο. Ναι. Ποια ήταν η πρώτη ομάδα που εντάχθηκε ο Μπέκαμ σε ακαδημίες. Ποιες ακαδημίες ομάδας εντάχθηκε για πρώτη φορά, μικρός εννοείται, ο κύριος Μπέκαμ σε ποιες ακαδημίες. Man United, Arsenal ή Tottenham. Man United, Arsenal ή Tottenham. Ποιες ήταν οι πρώτες ακαδημίες που έπαιξε ποδόσφαιρο ο κύριος Μπέκαμ. Ο οποίος να πω εντάξει ότι είναι.
21: Πολύ καλός κύριος.
20: Ελλοδρέζος ρε παιδί μου. Άρα φεύγουν τη United. Arsenal ή Tottenham. Ποιες ακαδημίες.
21: Αν θέλει τη βοήθεια μου, ξέρω φίλε, αλλά αν μπορείς να σκεφτείς.
22: Arsenal.
21: Ρωτάς ή κλειώνεις.
20: Ναι. Ρωτάς ή κλειώνεις.
22: Arsenal.
20: Μάλιστα. Λουί.
21: Ναι, συμφωνώ.
20: Συμφωνείτε. Tottenham. Συγχαρητήρια σε όλους. Εσάς τους δύο δηλαδή, όχι σε όλους. Οι άλλοι τι φταίζει.
21: Είμαι σίγουρος ότι είναι. Αλλά μάλλον είναι η ομάδα του.
20: Είναι East Londoner Boy. East London Boy, αλλά ναι, στην Tottenham. Εντάχθη για πρώτη φορά σε αγαπημίες.
21: Είναι μηνύσκα σε χορκόν του Manchester.
20: Μπορεί να μετακόμισε, ναι. Γεννήθηκε. Εδώ σπάνω, έξω, φίλε. Η τότε η πρώτη αγαπητή που έξω.
21: Στον ντοκιμαντέρ μιλάει για την αρρώστια και αν το λάδι με United, με του Legends.
20: Καλά, ρε φίλε, εσύ είσαι που την Ακρόπολη είναι αρρώστια με United. Το άνθρωπο τα σου πολύ, ο άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει Λονδίνο για με United. Ράφα, με ευχαριστούμε να με σε κρατούμε. Καλώ το Κυριακό.
21: Ανοίξανε οι ουρανοί και βγήκανε τα αστέρια και βγήκε εκεί δασού πολύ με κύπελο στα χέρια.
20: Να μην πούμε, εντάξει.
21: Με σηκώσαμε εντό στον μπάσκετ. Μετά πήγαμε και χάσαμε τον Κράμαρσκου, είμαι τελικά στο Παγκύπρι.
20: Ποιο να χάσει, δεν είναι, τον Κράμαρσκου.
21: Να φύγει για 12 παίκτες του κεραυνού.
20: Το λοιπόν, αν προλαβαίνει κάποιο τελευταίο να βγει, υπάρχουν 2 λεπτά. Αν όχι, Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση.
21: Ρε Αντρίκ, να πάμε μπορφενό, Αντρέα, 7:39, ναι. Να πάμε μπορφαγό, αλλά μην προπόψε.
20: Πότε να μπορεί, Τζάι.
21: Να πάμε με στις μέρες, εσύ πότε μπορείς. Να
20: αφήσει με εμένα, αφήσει με εμένα.
21: Τι δεν μπορεί, παντέτσι έκοψε τίγετ.
20: Γιατί πράγμα.
21: Που μου λες αφήνει με εμένα. Μαριβά έφυγε εντάξει. Φέρνει μου και πράγμα μου δηλαδή.
20: Λοιπόν, πάμε. Α, παίζει.
21: Ναι, παρακαλώ.
20: Περίμενε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
21: Φοβερός πόντος από το Φέρι, αλλά τον πήρε ο Σβέρφ.
20: Πάνω γάμε στα γρήγορα, τον τελευταίο.
21: Ναι, παρακαλώ.
4: Γεια σας παιδιά, γεια σου Λούι μου, γεια σου Αντρέα μου.
21: Γεια σου φίλε μου, το όνομα σου.
4: Κυριάκος.
21: Έλα Κυριάκο μου.
4: Χαιρετισμούς από Αντρέα και εγώ στα
21: κουλικά. Γεια στα παιδιά, χαιρετίσματα.
20: Από πού είπε?
21: Είναι ο κύριος που βρέθηκα μαζί του στην Ερμού.
20: Α, ο νέος φίλος ο Κυριάκος, ναι, ναι, ναι.
4: Αντρέα μου.
20: Το λοιπόν Κυριάκο μου, εσείς... Sorry που το παίρνουμε έτσι, πρέπει να κλείσουμε σε 1,5 λεπτό. Πρέπει να κλείσουμε. Ευκάλεξε παίχτη. Θέλει προτίμηση παίχτη να σου κάνω εγώ μια τυχαία ερώτηση.
4: Κάμε μου, εσύ Αντρέα μου, κάμε μου και έχω εμπιστοσύνη.
20: Το λοιπόν, επειδή μου είσαι εμπιστοσύνη, θα σου πω για το Μπέκαμ ή Αρρίρελο, είπε μου εσύ.
21: Μπέκαμ.
20: Το λοιπόν, για τον Μπέκαμ.
4: Γιατί anyway.
20: Πόσα πρωταθλήματα Premier League, πόσες Premier League κατέκτησε ο κύριος David Beckham. 3-6-9. Οπ, να μου λέει, χαστά, χαστά, εσύ σε βοηθώ, μην με ρωτήσεις εκτός, άρα σε βοηθήσω. 3-6-9 έχετε δέκα.
4: Νομίζω 3-6, ρε φίλε μου.
21: Περίμενε να τα σκεφτούμε, κύριε Κυριάκο.
20: Έχετε 15 δευτερόλεπτα.
21: Ο Φέρκιουσον έπιασε 13.
20: Μάλιστα.
21: Αν έπιασε και ο 3 πριν τον Μπέκαμ, 10.
20: Ναι.
21: Και να πιάσε και 3-4 μετά τον Μπέκαμ, 6. Αν έπιαν τρεις, να κάνουμε πολλά μεγάλα επεισόδια με τον κύριο Κυριάκο. Ας μας σκεφτώ, κύριε Κυριάκο, λεπτό, γιατί νομίζω ότι μπορεί να είναι και 3. Γιατί τόσο Μπέκαμ είχε μικρό lifespan στη United.
4: Να πούμε τρία εις καρό, να κλειδώσουμε τρεις. Και ο Θεός.
21: Έξι θα κλειδώσουμε.
20: Παιδιά, ταράξι.
21: Που περίμενε, θα έχω κύριο.
20: Τρία ή έξι, αποφασίστε.
21: Έξι.
4: Έξι είπα στην αρχή.
21: Εγώ έξι καλά, μέσα σε παρασύρω εγώ.
20: Να κλειδώσω την απάντηση του Κυριάκου, που ο Λούις να σε κάνει να σαν τον αφήσεις, Κυριάκο μου.
21: Έξι.
20: Η απάντηση είναι σωστή, 6 προαθλήματα Αγγλίας. Εμπήγες στην κλήρωση, Δευτέρα θα μάθουμε αν θα κερδίσεις και έναν από τα 5 μας δώρα. Καλό σου και τον Κυριάκο μου. Καλό σου Κυριάκο. Και στον Κυριάκο και σε όλους και σε όλες. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό σου Κυριάκο, καλή επιτυχία σε Αγγλία και Αργεντινή.
21: Να θυκιάσω άλλη μια φορά το ποίημα.
20: Να το διαβάσεις.
21: Είναι, είπα να δω το Μουντιάλ με σίταρον και πίτσα, μα δε Γάλλους και Ισπανούς, πού να μου μείνει άλλος νους, με χώρισε κυλίτσα.
5: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
24: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Sport FM στους 95.
26: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
27: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράτους.
7: Κύπρο βρίσκεται ο 28χρονος Μαροκινός, κεντρικός αμυντικός, Σάμι Μαέ, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Πάφο. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικές και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθεί. Μετά τον Μιχάλη Παπαστελιανού, η Πάφος ενδέχεται να αποκτήσει ακόμη ένα τερματοφύλακα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία συζητούμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία, αν καταλήξει στο τέλος, θα είναι θετική για τον Σύλλογο. Υπάρχει καλή πρόθεση για να βρεθεί η λύση που θα ικανοποιεί όλους. Το σωματείο θα έχει σοβαρό μέρισμα από αυτή τη συμφωνία, επισήμανε στον Sport FM ο πρόεδρος του σωματείου ΑΠΟΕΛ, Κυριάκος Ζιβανάρης. Αυτή τη στιγμή όλη η συμφωνία τελεί υπό διαπραγμάτευση. Όταν ολοκληρωθούν οι επαφές και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα τοποθετηθεί επίσημα και με κάθε λεπτομέρεια, είπε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεντεβίνος για τις επαφές με το επενδυτικό σχήμα. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το θέμα με το εμπάρκο. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαρκίνιος και Μαντσίνη, ενώ απουσιάζει με ειδική άδεια ο Ντέκενεκ. Έρχεται απόψε ο Πεδρόσο και από την Κυριακή θα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία. Δίνεται προτεραιότητα στην απόκτηση επιθετικού και μεσοεπιθετικού. Στην επόμενη συνεδρία του ΔΣ της ΚΟΠ θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα που θα αποτελούν την Δικαστική Επιτροπή και αυτή των εισαγγελέων, επισήμανε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σαμπουλής, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αν σε αυτές θα συμπεριληφθούν και τα ονόματα των Βριονίδη και Νικολάου. Η κλήρωση του πρωταθλήματος προορίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο Ιουλίου, καθώς υπάρχει θέμα με το Τσίριο Στάδιο, το οποίο ακόμη δεν εξασφάλισε άδεια και δηλώθηκε ως έδρα από την Ένωση Νέων Ύψωνα και την Καρμιώρισσα. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενδεχόμενη συμμετοχή των κυρίων Βριονίδη και Νικολάου σε οποιαδήποτε από τις νέες επιτροπές, σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για τον διορισμό τους. Απαιτείται ουσιαστική ανανέωση με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ανεξαρτησίας και κεραιότητας, τα οποία να χαίρουν της εμπιστοσύνης και της ευρύτερης αποδοχής όλων των σωματείων, προστίθεται. Δυνατό φιλικό, το τελευταίο της επιολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ, αντιμετωπίζει στις 7 τον Άγιαξ σε τηλεοπτική μετάδοση από την Σίντα Βίζιον. Εναπόκειται στον Μάουρο Καμορανέζη αν θα χρησιμοποιήσει τους εκπολός Αμπόριτ και Αντερέγγεν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια μικροπροβλήματα. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνιας στην Πολωνία και η αποστολή επέστρεψε στην Κύπρο. Ρεπό θα έχουν αύριο ποδοσφαιριστές. Θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί επιθετικός πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην Ολλανδία θα μεταβεί ο πρόεδρος του Απόλλωνα Νίκος Κίρτσης για να παρακολουθήσει το αυριανό φιλικό απέναντι στην Go Ahead Eagles. Αμφίβολη συμμετοχή των Μπράουν, Οσμπόλτ, Ντιουντού και Αθανασίου. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου διεθνούς Λευκορώσου κεντρικού μέσου Ντανιήλ Γκαλιάτα με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Η Κράσαβα Ένωση Νέων Ύψων ανακοίνωσε και επίσημα την πρόσληψη του Ουκρανού προπονητή Δημήτρο Τσιγκρίνσκι. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών συμμετέχουν στην προετοιμασία της ανόρθωσης και θα αξιολογηθούν από τον Νέστορ Ελμαέστρο. Την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Προέχει τώρα η ενίσχυση στην άμυνα. Ο Κροάτης αμυντικός Ματέι Σένιτς ανακοινώθηκε από την Ομόνια 29 Μαΐου.
26: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Διεξάγεται στις 10 απόψε προημιτελικός αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελλο. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Γαλλία. Μεσάνυχτα Σαββάτου, το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής στο Αργεντινή-Ελβετία. Κοντά στον Ολυμπιακό Στάνιτς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο φιλικό της Λουντον Κόρετς. Κοντά στον Κρίστενσεν από την Λέστερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι συζητούν για την μεταγραφή του Καμαβινγκά. Σύμφωνα με την Σαν, η Αρσεναλ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Χρήστου Τζιόλι. Παίχτης του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι και επίσημο Γερμανός forward Τζακ Μπόνγκα. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
26: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
10: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Αμπέρ.
14: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
27: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
28: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
27: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
28: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
29: Τα πάντα εσύ.
30: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
31: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και 2 συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
32: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
33: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
34: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
35: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
36: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
37: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
38: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
37: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
39: Begin with home, buysellcypress.com.
40: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
41: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
40: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
41: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
40: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
41: Είσαι ξύπνιος.
40: Είσαι ξυπνιός.
41: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
1: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. Eco, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. Eco.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
4: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
7: Δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην τηλεόραση Σίγμα, ζωντανά στις 10, Ισπανία-Βέλγιο.
8: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει ο μήνας 10, είναι ο Ιούλιος, ζούμε στο έτος 2026 και ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα. Γιατί όχι να μας ερυθρέψετε τη φαντασία τόσο εμάς όσο και των συνακροατών σας.
1: Ενώ επίσης όπως λένε και στις τελευταίες μας εκπομπές με την ένδειξη Global ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε υποτροφίες από το Global College που προσφέρει ο Sport FM95 στη συνεργασία με το Global College.
0: Είναι ανατριχιαστικά τιμητικό για μας και δεν υπερβάλλω καθόλου να επιλέγουμε τραγούδια και να τα εκτιμάτε, να εκτιμάτε μάλλον τις μουσικές επιλογές μας και να σας αγγίζω. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, μα τίποτα περαιτέρω. Ευχαριστούμε κύριε 698. Χαιρετώ το φίλο μου Λίτεμ και φυσικό το φίλο μας το Τσάρουκα. Ο 426 αναρωτιέται αν μπορεί να βρει κάπου καλύτερα το σήμα του σταθμού.
1: Να το, ότι να το κοιτάξουμε.
0: Θα το μεταφέρουμε στο τεχνικό τμήμα και θα σας ενημερώσουμε περαιτέρω.
1: Να θυμίσω απλώς πάντα ότι υπάρχει και επιλογή μέσα από το application του 24 Sports. Να μπορεί κάποιος να ακούει και διαδικτυακά από εκεί.
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι είπαμε ότι θα μιλήσουμε. Είπαμε.
1: Όχι. Έχασε το Μαρόκο. Η Γαλλία.
0: Sure.
1: Θα μιλήσουμε καθόλου.
0: Όχι, θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε για άλλο πράγμα για Μουντιάλ. Αρχικά να σας πω ότι είναι λίγο περίεργο για όλους μας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ότι έχουμε καθημερινώς, βρισκόμαστε ενώπιον ειδήσεων που μοιάζουν. Που δεν είναι πραγματικές, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δηλαδή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Deepfake.
0: Και τέλος πάντων πρέπει να κοσυνίζεις μια και δύο και τρεις φορές μια είδηση για να καταλάβεις αν είναι αληθινή ή όχι, σωστά.
1: Ισχύει. Είμαστε στο πρώτο Μουντιάλ, νομίζω, που είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό και έχουμε μια τέτοια ανέξαρση.
0: Okay. Δεν είμαι σίγουρος. Έκατσα να το δω και μια και δύο και τρεις φορές. Έκατσα να δω και μια και δύο και τρεις φορές τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου του Ισραήλ Μπίμπι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Μπίμπι είπε ξεκάθαρα ότι εγώ είμαι με την Αργεντινή. Και όταν ρωτήθηκε από τον οικοδεσπότη, τον άνθρωπο δηλαδή που το έπαιρνε τη συνέντευξη, γιατί λόγω Μέση, ο Μπίμπι είπε, ο 99ου δηλαδή, ο κολλητός του Αναστασιάδη και νομίζω και του Χριστοδουλίδη, είπε ότι ο λόγος που είμαι την Αργεντινή είναι γιατί ο πρόεδρος της είναι ένα αστέρι της πολιτικής και είναι χαμπάτνικ. Χαμπάτνικ. Χαμπάτνικ είναι τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Χαμπάτνικ είναι κάτι του Ιουδαϊσμού τέλος πάντων. Δεν θα πω, να πω ομάδα, να πω αίρεση, να πω μάλλον κάτι είναι των Ιουδαίων, των Εβραίων.
1: Okay.
0: Και μάλιστα σε αυτή του την συνέντευξη εκθιάζει το πολιτικό έργο του Μιλιέτ.
1: Ναι, που λέει ότι είναι superstar.
0: Α, είδες ότι είναι πραγματική συνέντευξη, γιατί το είδα και μια και δύο και τρεις φορές για να. Έχουν πάρει ένα αλήθεια. Μήπως είναι αυτό προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος πάντων, είναι ο παρός της Αργεντινής ο Μπίμπι. Ξέρουμε και πότε δόθηκε η συνέντευξη, Μάγκη, μια και το έψαξε.
1: Να το κοιτάξω.
0: Ξέρω ότι και μετά η Αίγυπτο το μάτσο ανοιξίες τώρα γιατί είναι Αίγυπτος.
1: Πρέπει να το κοιτάξω αυτό για να είμαι σίγουρος.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με το Μουντιάλ είναι ότι κάποιοι από εμάς, δεν έχει σημασία ποιοι και πώς, πέσαμε κορόιδο της δίθεν, των δίθεν δηλώσεων του Κολίνα για την διαιτησία στον αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτος. Σωστά.
1: Αργεντινή-Αίγυπτος.
0: Ναι. Έκανε μεν δηλώσεις ως αρχιδιαιτητής της FIFA, λέγοντας και υπερασπιζόμενος το έργο των διαιτητών, αλλά υπήρχε και ένα άλλο σκέλος που ήταν προϊόν fake news, ας πούμε, που έλεγε ότι ξέρω εγώ, αν ήταν στην αντίστοιχη περίπτωση, θα δίναμε το πέναλτι της Αργεντινής.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν κανονικά, θα μετράει κανονικό γκολ και θα το ακυρώναμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι το.
1: Πρόσεξε, θες να σου πω πόσο viral έγινε η συγκεκριμένη δήλωση που περιγράφει που δεν έγινε ποτέ. Η αληθινή. Ψευδής.
0: Ναι.
1: Ψευδής.
0: Ναι, με συγχωρείς πριν το πεις, η αληθινή, αυτό που είπε περί της, προστατεύοντας δηλαδή τους ηγέτες, θα ήταν περίεργο να μην έκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έβγαινε ο Πάπουτσο ας πούμε και να κατηγορεί, ποιο να σου πω τώρα, τον Κούμα. Ή τον Μακαρίτη τον Κουτσοκούμνη. Σωστά. Mm-hmm. Πολύ ορθώς και σωστά έπραξε ο Ιφαντίνο. Ο Κολίνα.
1: Όπως επίσης υπάρχει και του Ιφαντίνο. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι.
0: Ότι πανηγυρίζει τον Κορτή Αργεντινή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εκείνο είναι αληθινό. Που το πανηγυρίζει έτσι με.
1: Είναι μια στη διαδικασία να το ψάξω. Είναι αληθινό, ξέρεις. Προσπέρασα.
0: Δεν λαθούμε, διαγαπητά.
1: Προσπέρασα τώρα, Χρήστο, γιατί είναι τόσα πολλά που βρέθουν μπροστά σου.
0: Ναι, αλλά αν βλέπει τον Ιφαντίνο να πανηγυρίζει τα ρελά για έναν γκολ, κάθομαι και το βλέπω. Αλλά ομολογώ ότι δεν εμβάθυνα περαιτέρω για να καταλάβω.
1: Υπάρχει έναν άλλον το οποίο είναι και καλά δηλώσεις του Ιφαντίνο, το οποίο λέει ότι μετά από εντελεχή έρευνα και συζήτηση μεταξύ μας για τη διαιτησία έχουμε αποφασίσει ότι ο διαιτητής του Αίγυπτος Αργεντινή δεν θα διαιτητεύσει ξανά στο παγκόσμιο κύπελο και αυτό δεν είναι προϊόν της πίεσης του κόσμου αλλά είναι μια απόφαση καθαρά για τις διαιτητικές του αποφάσεις. Κάτι τέτοιες δηλώσεις.
0: Ψέματα.
1: Ναι, βλέπεις το συγκεκριμένο, το πρωτότυπο έβαλε το 164.000 κοινοποιήσεις. Βλέπεις άλλο λογαριασμό μου το έβαλε 54.000 κοινοποιήσεις. Μάρε Χριστό, άμα πάμε με αυτόν τον ρυθμό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είναι σημείο των καιρών, κύριε 170. Okay. Όσο μπορεί να την πάθεις και εσύ, άλλο τόσο μπορεί να τον πάθουν ακόμη και μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία. Ναι, κύριε 170. Ναι. Δυστυχώς. Είναι σημείο των καιρών, είμαστε ενώπιον κάτι καινούριου και καλούμαστε όλοι να βρούμε τον τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Τι κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, λίγο διαφορετικό ρε Χριστό να την πάθεις όπως την έπαθαν όλα τα μέσα σχεδόν στον κόσμο. Με τον Ντάνι Άλβες όταν ήταν, θα πήγαινε ξανά στην Μπαρτσελώνα, είχαν βγει δημοσιεύματα του τύπου ότι δεν θα παίρνει μισθό ή θα είναι 5 ευρώ μισθός του γιατί αγαπά την ομάδα κλπ.
0: Μα το είναι ένα διάφορο θέμα, ρε.
1: Μπράβο,
0: σε σχέση με το όλα που...
1: μπράβο, μπράβο. Είναι ένα διάφορο θέμα. Τώρα μιλούμε για πραγματικά. Μπαίνουμε.
0: Όντως, δεν είναι. Μα να δεχτώ ότι τρώμε το τυρού είναι εμείς. Τα μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία και άλλα μιμία, πώς γίνεται να δημοσιεύουν μπελάρες, λέει του καθενός. Εύχομαι να αποκτήσετε τον Ίστρο και κατά του χάρη του βασιλιά της Κοπριάς και τον. Σε εμάς απευθύνεσαι και 071. Ρε μα, πελαείς και την πλάτη μα, δηλαδή ένα είσαι στον τον τόπο. Ιστορική ίδρυση του Λοσάδα που λέει ότι είσαι στον τόπο πρέπει κάθε εβδομάδα να αποδεικνύεις τι είσαι, αν είσαι καλός ή όχι προμήτης. Να τα μόνο Λοσάδα. Γιούση Πεχταρά, καλώς όρισε Ζούλο Σαλαμίνα 1926. Μεγάλη Γιούσης μεταγραφή.
1: Γιούση Πεχταρά.
0: Μετά θα μ' άρεσε και στην ΑΕΛ ο Γιούση Σαμαρχόταν. Ήταν καλό, έκανε καλή σεζόν πέρσι.
1: Και όταν πρώτο ήρθε στην Κύπρο, γενικότερα δείχνει ένα παίχτη που μπορεί να προσφέρει για τη Σαλαμίνα, ειδικά μου φαίνεται μια πολύ, πολύ λογική κίνηση.
0: Ναι, όντως, καλή κίνηση με στο παζάρι. Ξέρει τι κάνει ο Λάρκου και ο Σάβα Σάβα εκεί στη Σαλαμίνα. Ένα εδώ λέει είμαι Αργεντινή λόγω Τσεκεβάρα.
1: Εντάξει ρε φίλε, ο άλλος είναι λόγω Μαραντόνα, ο άλλος είναι λόγω Μέση, ο Νετανιάχου είναι λόγω...
0: Λόγω του ψυχάκια του Προέδρου της Αργεντινής, που είναι καλά, δεν θα το δεις, σε προκαλώ, βάλε ό,τι θέλεις,
1: το συγκεκριμένο λόγω του...
0: Φίλος του Ισραήλ είναι όπως κατά τον Νετανιάχου, συγγνώμη.
1: Το συγκεκριμένο λόγω του Τσικεβάρα.
0: Εντάξει, μα θα πηγαίνουμε ιστορικά, ιστορικά, ο άλλος με την Ισπανία, λόγω της Βασίλισσας Ισαβέλλας, ο άλλος με την Πορτογαλία, λόγω του βασιλιά Φερδινάρδου. Άλλος...
1: Είναι με την Ελβετία γιατί γουστάρει σοκολάτες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Δεν... Πάντως στο Μαρόκο, απέναντι στη Γαλλία, για να ξέρεις, καταλάβουμε και μερικά πράγματα, είναι. Δεν έχει ακριβώς ένα κόμπλεξ. Εγώ είμαι τη Ρωσία, αλλά μου λέει μέσω. Δεν έχει ακριβώς ένα κόμπλεξ. Αλλά είναι δύσκολο να αντιταχθείς την μάνα σου. Καταλάβατε. Έχει μια τέτοια σχέση το Μαρόκο με τη Γαλλία. Δεν είναι εύκολο, ας πούμε, για σκεφτείτε οι Κύπροι ποδοσφαιριστές να αναμετριόντουσαν στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ με την Εθνική Ελλάδας. Άντε, σας το πάει τώρα για να σας την ερεθίσω την πατρίδο κατάστασή σας που υποφέρετε. Πόσα ήταν οι Κύπροι, τώρα να πεις καλά ρε μεγάλε, έχουν το ίδιο έθνος, άλλο μπράβο το Μαρόκο. Μη σου πω ότι οι Μαροκινοί είναι πολύ πιο κοντά στη Γαλλία από ότι εμείς με την Ελλάδα. Δεν είχε κάνει το Μαροκινό χασίς, κύριε Μητσοτάκη.
1: Θεωρείς όμως ότι είναι αυτός ο λόγος που...
0: Ναι, έχουν μια σχέση εξουσίας οι Γάλλοι με τους Μαροκινούς. Και η Μαροκινή μια σχέση υποταγή με του Γάλλου. Έτσι είναι.
1: Ναι. Ναι, αλλά το τι έκαμε είναι αυτή η Γαλλία στο Μαρόκο. Νιώθω ότι η Γαλλία μπορεί να το κάνει στην κάθε ομάδα.
0: Εντάξει, οκ. Okay,
1: στην κάθε χώρα.
0: Μα δεν έχω πει κάτι.
1: Δηλαδή έκλεισε του. 22 τελικέ προσπάθειε. 22. Έκλεισε του. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν.

0: Έχουν ημιτελικούς Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή. Και υπάρχει πιθανότητα είτε να έχουμε επανάληψη του τελικού του προηγούμενου Μουντιάλ, είτε να έχουμε και επανάληψη του τελικού του Euro. Παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, γιατί την Νορβηγία την έχεις αποκλείσει, γιατί
0: δεν, το... Λέω, αν πάμε με τη λογική, είναι το φαβορί. Mm-hmm. Στη λογική είναι το φαβορί, ναι. Η Αγγλία είναι μπροστά από την Νορβηγία. Ασχέτως αν θεωρώ ότι οι Νορβηγοί μπορούν να την κάνουν. Μπορούν να την κάνουν της Αγγλίας. Και μάλιστα από όλα τα ζευγάρια νομίζω είναι το πιο αμφίροπο για μένα.
1: Τι είναι το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι την Κύπρο γιατί δεν θέλω να πηγαίνω πουθενά, λέει ένας εδώ. Συντροφάκη, καλησπέρα. Αναφέρατε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας ότι θα πάρει επιθετικό πριν το ευρωπαϊκό. Υπάρχει κάποιο όνομα εκτός από του Κροάτη, λέει ο 066.
0: Εσύ γίνονται προσπάθειες τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει άλλο όνομα στο τραπέζι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ειλικρίνεια του 426. Εγώ είμαι Ισπανία λόγω Ρόκα. Και εγώ, άμα ήμουν την ΑΕΚ, θα ήμουν την Ισπανία, αν μπορούσα να ήμουν τίποτα άλλο, ας πούμε. Γιατί ακριβώς η ΑΕΚ είναι μια ισπανική ομάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, ας πούμε.
0: Όχι, είναι η πιο ισπανική ομάδα εκτός Ισπανίας.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι αντι-Αργεντινή λόγω Νετανιάχου, λέει ο 514, που μάλλον το έχει μπερδέψει. Εσύ κανένα μου είμαι αντι-Αργεντινή λόγω του Argentinian Steak. Που να σημείω, είναι άλλο για το Argentinian Steak, άλλο για το παϊδάκι, το αρνίσιο το παϊδάκι και δεν έχει σημασία κιόλα. Μπορεί η σημερινή εκπομπή να διαρκέσει μέχρι τις 8, γιατί ο 444 είναι αυτός που αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρτησης, σωστά.
0: Ναι. Κάποιος με το κουράσα λόγω Μπέντσοπ.
1: Μαζί σου.
0: Μπέντσοπ.
1: Είμαι Μαρόκο, λόγω του Μαροκινού Χασίς, λέει ένας εδώ, ο 444. Μάλλον δεν έχει προλάβει τα καλά, δεν με ακέψω τώρα εγώ.
0: Αν κλείσει ο αδερφός του Μαεστιν Πάφο, τότε ο Λουκάς είναι πάει αμπάνι.
1: Έτσι το νιά, έτσι το ψυχιάζομαι κι εγώ, αγαπητέ. Ναι, γιατί μάλλον κλείνει και η τετράδα των Στόπερ. Έτσι, έχει τον Λουίς, τον Κορντάρ, τον Κισάτ και θα μπει και ο Μαέ. Και δεν χωράει καν. Πλέον στην Πάφο, αυτό που τους απομένει να μάθουμε τι στο καλό θα κάνουν είναι για τη θέση του αριστερού μπακ. Είναι μεν ο Νικόλας Ιωάννου και ο Σεμά.
0: Και τερματοφύλακα θα σου λέγα.
1: Α, δω ότι θα πάνε να αλλάξουν τον κόρτερ. Ναι. Θα τα πούμε αυτά σε λίγα. Σε λίγο. Εγώ είμαι αντιγαλλία λόγω γαλλικών στο σχολείο, λέει ο 033.
0: Είδες ο καθένας υπάρχει.
1: Ο καθένας έχει τα. Αν ήταν διαιτητές στο Μουντιάλ ο Χριστοφόρου, ο Μελός Αντωνίου και ο Σολομού, ποια ομάδα θα παίρνει το τρόλπιο, λέει ο 071. Γιατί θέλω να πω η Αργεντινή, αλλά δεν ξέρω. Είμαι Νορβηγία λόγω του μαύρου ελαφιού κλεκ του Ρέχτα, λέει ο 837. Και μας θυμίζει ωραίες ιστορίες με αναψυχτικά. Αλλά εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα το πιο ας πούμε καυτό ντέρπι, άμα είναι να προκύψει, είναι αυτό της Αγγλίας με Αργεντινή, σωστά?
0: Ναι, είναι.
1: Είναι γιατί οι Αργεντινοί, ξέρεις, με το που απελευθερώθηκαν από τους Ισπανούς, μην νομίζετε, έχουν άμεση σχέση. Έχουν και πολέμους, έχουν σχέσεις, έχουν σύνδεση με την Αγγλία οι Αργεντινοί. Αλλά ποδοσφαιρικά υποτίθεται ότι είναι ο μεγάλος του αντίπαλος και είναι η ομάδα που θέλουν να κερδίζουν πάντοτε, ξέρω εγώ και ξέρω εγώ.
0: Μετά την Ισπανία, εγώ σαν Αεξιλτέ είμαι Ιράκ λόγω του Ιούσεφ Αμίν.
1: Ωραίος, και εγώ ψηλό Ιράκ. Η απάντηση είναι απλή, θα βρεις τρόπο. Θέλεις να έχεις κάποιον που είναι Μεξικό.
0: Ναι, θες να πεις ήβρες κάποιον που είναι Μεξικό λόγω του Οτσουά. Έχω να σου πω ότι.
1: Μέχρι τον ημιτελικό, μην πάφουν πολύ, αγαπητέ, αλλά από εκεί.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Στην Κύπρο να στο. Σίγουρα όμως στο εξωτερικό θα βρεις άνθρωπους οι οποίοι συμπαθούν το Μεξικό λόγω του Οτσόα. Σίγουρα. Ας το προσωπικό σου.
1: Σίγουρα, μα και δεν είναι. Αυτονόητο αυτό που λέει. Ναι. Ο Μπρούνο Γκάμα πολέμησε στην Αργεντινή. Το 1937.
0: Ο Μπρούνο Γκάμα ακόμη παίζει ποδόσφαιρο.
1: Εγώ είμαι τη Σουηδία λόγω Καρύπια και Μάλι που λέει. Ένα παγιό καμάκι τη τουριστική μάλλον. Σοβαρά τώρα είμαι η Ιαπωνία λόγω του ότι πήγα και του έχω λατρέψει, λέω 180. Και μάλλον δημιουργήσει πανέμορφες εμπειρίες επισκεπτόμενος εκεί την από Ανατολή. Τι εννοείς όμως, είναι πιο καλή που λέω μας, κύριε 180?
0: Το σαν την Κύπρο είναι εσύ, εξάγουσε
1: το σαν την Κύπρο είναι εσύ. Θέλεις να σου το συνώσουμε μες που τα φτιάδε, πώς θέλεις να σου το ταΐσουμε? Εγώ ακόμα προσπαθώ να συνώθω από τον αποκλεισμό της άτυπης μητέρας πατρίδας της, δηλαδή πιάς, κύριε 67. Τι εννοείς? Δεν είναι ποδοσφαιρικό μόνο. Είχαν τον πόλεμο στα Φόκλαντς, ακολούθησε το Μουντιάλ του 86, το δημοψήφισμα του 2013 και ακόμη και σήμερα έχουν εθνικές διαφορές για εκείνα τα νησιά. Α, το Δήμο ψήφισαν το 2013 στην Αργεντινή, τι προϋποθέτει.

0: Νομίζω ότι τα Falklands να τα κρατήσουν οι Άγγλοι, κάτι τέτοιο. Δεν... Α, οι κάτοικοι των Falklands ήθελαν τις, να παραμείνουν στην κυριότητα της Αγγλίας. Αν θυμάμαι καλά, ψάξετε εσύ που κάνεις παρέα με το... Κάπως έτσι είναι. Οι κάτοικοι των Falklands ψήφισαν να παραμείνουν.
1: Οι κάτοικοι των νησιών ρωτήθηκαν εάν επιθυμούν να διατηρήσουν το πολιτικό τους καθεστώς
0: με την Αγγλία
1: ως υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και το αποτέλεσμα ήταν 99,8% ναι.
0: Δεν την κάνει να μου ζω Αργεντίνο.
1: Υπήρχαν τρεις ψήφοι κατά.
0: Εντάξει, είναι η πλάνη του Φόκλαντς. Ενώ, ξέρω εγώ, του ήτησε δε, κάτι, ποτούτσι. Εγώ σαν Κύπριος είμαι μεγαλία γιατί στην ανάγκη ήρθαν τα αδέρφια με το Jacques de Gaulle, λέει ο 1483. Ίδιος, ο καθένας το βλέπει γεωστρατηγικά, πολιτικά, ιστορικά, σεξουαλικά δεν το βλέπει κανένας και ανησυχώ. Γιατί είμαστε σε κινησί της αγάπης.
1: Είμαι με την Νιγηρία λόγω του Αμό.
0: Γιατί ο Αμό είναι Νιγηριανός.
1: Ναι, αλλά η Νιγηρία ήταν στο παγκόσμιο.
0: Σοβαρά, το ξέχασα κιόλας ότι από την Νιγηρία, το σύμβολο, ο Θεός. Ο άλλος εδώ λέει... Εντάξει, και ας το αφήσουμε μέχρι εδώ. Σήμερα έχει μάτς, είναι η Ισπανία με τους Βέλγους. Φαβορεί είναι οι Ισπανοί. Και άμα κερδίσουν θα πάρουν τους Γάλλους. Που παρεπτόντως αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει τους Γάλλους είναι οι Ισπανοί, σωστά.
1: Φαντάζει. Φαντάζει πως ναι.
0: Είμαι Αυστραλία λόγω Κρέικ, λέει. Και τρώσα 16. Όντως οι Γάλλοι έχουν τέτοια φαγητά. Είναι οι καραόλοι, σωστά το λέει, καραόλοι. Ή τα καραογιά κατά τους πολλούς, έτσι. Ο άλλος είναι με τη Θαϊλάνδη λόγω Lady Boy, ας πούμε. Εντάξει. Okay, ναι, τα μάθαμε και αυτά, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Να είναι καλά τα ίντερνετ, μας έχουν μάθει τα πάντα που να υπάρχει ευχή. Χαζέψαμε, έχει καεί το μυαλό. Κυριολεκτικά έχει καεί το μυαλό. Εσύ, Μάκη, ποιος είναι ο πιάσει παρεπτόντος.
1: Δεν πεινώ, για να με ειλικρινείς.
0: Γιατί.
1: Να σου πω, αν το πιάσουν οι Άγγλοι, θέλω να δω τις αντιδράσεις. Θα ήθελα να δω.
0: Θέλεις να πιάνε οι Γάλλοι δηλαδή.
1: Το επιτέλους it's coming home.
0: Οι Άγγλοι ή οι Γάλλοι.
1: Οι Άγγλοι, it's coming home. Uh-huh. Αν το πιάσει η Αργεντινή και πάλι δεν έχω κανένα πρόβλημα να δω τι θα γίνει.
0: Η Νορβηγία θα... Μια απάντηση, ποιος είναι, κανένα. Κανένα σε ενδιαφέρει.
1: Δεν έχω κάποιον που να μην θέλω να το πιάσει. Ενώ που να έχω κάποιον σοβαρό λόγο να πω ότι δεν μ' αρέσει και η ομάδα. Από αυτές που συμμετέχουν ακόμα, το Βέλγιο δεν μ' αρέσει.
0: Δεν θες να πει ο Βέλγιο.
1: Μ' αρέσει και ο Βέλγιο.
0: Εντάξει, okay. Εγώ το συμπάθησα που κέρδισε προχτές.
1: Μαζί σου, αυτόν τον λόγο να κέρδισε πόντους. Απλά το Βέλγιο είχε μια τεράστια χαμένη γενιά που όλοι περίμεναν να κάνει κάτι. Και έτσι η ποδοσφαιριά έγινε.
0: Μ' αρέσει αυτός ο συνδυασμός προσωπικότητων που κάνετε μερικοί από εσάς. Όπως ο 607 που λέει ότι είμαι με την Κολομβία λόγω Σακίρα και Σκομπάρ. Okay. Ο καθένας όπως το σκέφτεται. Είμαι Βραζιλία λόγω των επενδυτών του Μάγκη, λέει ο 160. Πού να είναι άραγε αυτή η ψυχή, σε κανένα κότερο μάλλον. Και θα ρεβάσει. Ή ήταν χτες η Γενική Σύνελευση. Ήταν.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν.
1: Δεν πρόσεξε να ήταν. Όχι.
0: Να το πιάσει το Βέλγιο να μην γίνει τίποτε.
1: Ναι, αν το πιάσει το Βέλγιο δεν θα γίνει τίποτε.
0: Θα μπορούσα να ήμουν και εγώ Ισπανία για το Ισπανικό. Ναι, εντάξει κύριε 699, άναψε το air condition, μου υδρώζεις κιόλας. Θα μπορούσα να ήμουν και Ισπανία. Άλλος εδώ λέει θα... Όχι, δεν είμαι. Είναι πάρα πολύ σκόνος που είναι με την Αγγλία, του συμπαθεί. Και γιατί έχει μακάρι κάποτε να το πιάσει ρε φίλε. Γιατί είναι και αυτοί έχουν φάει του κόσμου τα βάσανα.
1: Ναι,
0: και τον καημό, ας πούμε.
1: Ας πούμε, θα ήθελα να δω πώς θα το πανηγυρίσουν. Πώς θα το ζήσουν, ας πούμε.
0: Πώς θα πανηγυρίζουν, μα γίνουν όλη τάπα, όλη χώρα τάπα. Εντός πώς θα πανηγυρίζουν.
1: Βλέπεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και τον 4 αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο νότιο Ιράν σε περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεϊομίχλη-ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who's 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
13: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Everyone, τα πάντα εσύ.
15: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
16: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Μοναδική άνεση. Απαράμιλο σκανδιναβικό design. Καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
20: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
21: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
23: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
26: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
27: Κυρίως λόγω και των δυσκολιών της εποχής, στις μακρινές μετακινήσεις και ειδικά από μία Ήπειρο σε άλλη, μόλις 13 εθνικές ομάδες έλαβαν μέρος στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 στην Ουρουγουάη. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση δεν αγωνίστηκαν σε μικρό τελικό οι δύο ηθημένες των ημιτελικών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γιουγκοσλαβία. Ωστόσο, η FIFA είχε κατατάξει στην τρίτη θέση τους Αμερικανούς και στην τέταρτη τη Γιουγκοσλαβία, με κριτήριο το σύνολο των αποτελεσμάτων τους στη διοργάνωση.
28: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πουλές. Επικοινωνείτε μαζί μας άμα θέλετε με το μεστό 2950. Ακούτε Mappe Show και Sport FM 95.
1: Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster. 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200 ευρώ.
0: Για το κλείσουμε με Mundial και να ασχοληθούμε με τα δικά μας τα πραγματικά, αυτά που ξέρουμε εμείς και είναι δουλειά μας.
1: Ποια δεν θα ήθελες από αυτές τις
0: εκτά που έχουν μείνει?
1: Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Η Αργεντινή, η οποία παρεπτόντως μπορεί να φτάσει στον ημιτελικό αποκλείοντας το Κάπο Βέρτε, την Ιορδανία, την Αλγερία, την Αίγυπτο, την Αυστρία και την Ελβετία. Δεν νομίζω ότι καμιά από αυτές τις χώρες είναι μέσα στα top 10 της λίστας της UEFA, έτσι. Αποκλείεται να είμαι στο ranking που λέμε.
1: Ναι.
0: Καμία έξω αυτών.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Αν το πιάσει η Αγγλία, θα μπορείτε να πάτε στις βάσεις του ακροτηρίου, της Ετσέγγιας ή στις τουριστικές περιοχές ανά τον Pubs και να το πανηγυρίσετε και να το χαρείτε όσο θέλετε, κύριε Τραγώσα 15 μου. Μην ανησυχείς, είμαστε ένα νησί που έχει μια άμεση σύνδεση με τους Άγγλους.
1: Αυτό όμως που περιγράψες, συγγνώμη, αλλά ξέρεις τι, έχει να κάνει και με τον αριθμό των ομάδων που βρίσκονται μέσα στο παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί τη Γαλλία που έπαιξε Ιράκ, ήταν στο όμιλο με Ιράκ, Σενεγάλη, Νορβηγία, ήταν σε αυτόν τον όμιλο.
0: Ναι, αλλά μετά το Μαρόκο.
1: Σουηδία.
0: Παίξαμε με το Μαρόκο, σωστά.
1: Σουηδία, Παραγουάι, το Μαρόκο.
0: Ναι. Το Μαρόκο, τι κατάταξη έχει το Μαρόκο. Νομίζω όμως ότι ακόμα και το Μέση τον ίδιο να έβαλε να θυκαλέξει η ομάδα της Σελήνης να πάει στον ημιτελικό, δεν σου αρέσει να θυκαλέξει, ξέρω εγώ, εκτός αν δεν είχε αποθηκαν τραβώς και αντί για την Ελβετία να έβαλε, ξέρω εγώ, την ασερή του. Ξέρω εγώ. Πόσο πιο ευνοϊκό να είναι το πρόγραμμα, είναι σούπερ ευνοϊκό. Δεν μας ενδιαφέρει όμως, δεν θα σκάμω. Λοιπόν, υπάρχουν ζυμώσεις στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο, αγαπητέ ακροατή και ακροατρία, άμα δεν το ξέρεις, που έχουν να κάνουν κυρίως με το δικαιοδοτικό όργανο. Δεν πολύ βλέπω ρεπορτάζ στον τύπο, δηλαδή ομολογώ ότι, εντάξει, όχι πως με ξαφνιάζει, αλλά είναι όπως και να το κάνουμε ένα μεγάλο θέμα η ενδεχόμενη αποκαθήλωση του Βρυονίδη, σωστά.
1: Είναι όμως αποκαθήλωση του.
0: Αυτό θα διαφανεί, ναι, τις επόμενες μέρες.
1: Ενώ,
0: δεν είναι και ακόμη ξεκαθαριστεί.
1: Ενώ, ρε Χριστό, αν είναι μέσα στην τριάδα.
0: Αυτό σου λέω, ότι δεν ακόμα.
1: Ναι.
0: Τα ρεπορτάζ λένε, οι εκτιμήσεις λένε ότι οι περισσότερες των ομάδων, επιθυμούν να φύγει. Και ο Χάρης, ο Λοϊζίδης, τίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Τώρα, άμα με ρωτάς ποιες ομάδες είναι υπέρ του Βρυονίδη, δύσκολα θα βρεις.
1: Δύσκολο.
0: Ναι. Μου έχουν πει για μια ομάδα, πήρα τηλέφωνο, αλλά ήθελα να δω την επίσημα τι έχουν να πούν και μετά να το μεταφέρω. Γιατί αρχικά να πούμε ότι πρωτοστάτησα μάλλον για να φύγει ο Βρυονίδης η ΑΕΛ, η Ομόνια και η ΑΕΚ. Αυτό είναι το μπλοκ των ομάδων που σκίστηκαν συσσαγωγικά για να διώξουν τον Βρυονίδη και να επιφέρουν αυτές τις αλλαγές. Συμπορεύτηκα μαζί τους οι περισσότερες των ομάδων, σχεδόν όλες. Σας λέγαμε προχθές, χθες μάλλον, ότι από τους υπόλοιπους μεγάλους η Πάφος επίσης θα ήθελε να φύγει. Είναι υπέρ της θέσης του να φύγει ο Βρυονίδης. Ο ΑΠΟΕΛ κοιτάζει και νοιάζεται για άλλα πράγματα τα οποία είναι άπτονται του ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά που είχε να κάνει με την αδειοδότηση της εταιρείας και όλα αυτά που ομολογώ ότι δεν τα πολύ έχω διαβάσει εγώ.
1: Άμα δεν θες να συζητήσω.
0: Και η μόνη ομάδα που μου είναι να μάθουμε τι ακριβώς θα ήθελε να γίνει με τον Βρυονίδη είναι ο Απολλώνας. Δεν ξέρω με τον Απολλώνα τι έγινε. Υπάρχει μια σιωπή. Υπάρχει επίσημη τοποθέτηση για τον Βρυονίδη εκ μέρους του Απολλώνα. Μίλησε κανείς τον τελευταίο καιρό.
1: Όχι.
0: Και επί τούτου, για να μην σας πούμε ότι ο Απολλώνας είναι υπέρ ή κατά.
1: Ανόρθωση.
0: Καλά, ξέρω να μου γίνεται με στην όρθωση. Ξέρω εγώ, νέα διοίκηση είναι.
1: Ναι, ψάχνετε νέα διοίκηση για να βρει και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
0: Έχει ενδιαφέρον να δούμε όμως ποια είναι η στάση του Απόλλωνα επ' αυτού ή οποιασδήποτε άλλη ομάδα. Ξαναλέω, κάποιες είναι κάργα εναντία στον ΑΕΛ. Η ΑΕΛ βγάλει και ανακοίνωση λέγοντας ότι δεν θα δεχθεί να παραμείνει ο Βρυονίδης. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν δίκαιο, ας πούμε. Δηλαδή από τη στιγμή που κάνουν και προχωρούν σε αυτή την ιστορική αναδιάρθρωση του συστήματος δικαιοσύνης, της ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης,
1: πρέπει να αλλάξεις πρόσωπα.
0: Το θεωρώ ηλίθιο να
1: πρέπει να αλλάξεις πρόσωπα, δεν έχει να κάνει με το.
0: Μα είναι δυνατόν, τι έχει να προσφέρει 12 χρόνια μετά ως αθλητικός δικαστής.
1: Ούτε με το δεν θα δεχτώ κλπ. Αλλά πάμε στην ουσία του θέματος. Αλλάσεις, λες ότι αλλάζεις. Δημιουργείς μια τρεμελή επιτροπή. Ναι, συγγνώμη, τα πρόσωπα πρέπει να είναι διαφορετικά. Πρέπει να είναι. Ναι, αυτό δεν επιβάλλει τουλάχιστον ο ορθολογισμός. Φαντάζομαι.
0: Υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν. Έχει και όλα στείλει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στις ομάδες. Μια τύπου προκήρυξη, ας πούμε, με τις αλλαγές που προτείνει ο Αθούλης και ο Βρυονίδης. Έτσι, γιατί τι προτείνουν. Προτείνουν οι ποινές να σταματήσουν να είναι κωδικοποιημένες. Να είναι δηλαδή στην ευχέρεια των δικαστών.
1: Να αναλάβει ο κύριος.
0: Ποιος?
1: Μοριάς.
0: Όχι, ο Αθούλης. Μα να το θέσω και λίγο διαφορετικό, διαφορετικά. Τι περίπου προνοούν. Λένε ότι, ας πούμε, όταν πρόκειται για μεγάλες ποινές του τύπου. Να σου πω. Θέλω.
1: Πες.
0: στο. Εντάξει, άμα είσαι απόλυτα, δεν μου θες.
1: Όταν, όταν πρόκειται για μεγάλες ποινές, να.
0: Θα εκδικάζεται η υπόθεση από τους τρεις δικαστές. Άμα είναι για μικρές ποινές του τύπου πρόστιμα 500 ευρώ ή 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, αυτές τις ποινές θα τις επιβάλλει ένας δικαστής. Κάπως έτσι το σκέφτονται. Κάπως έτσι
1: σειρά,
0: η έμπνευση του Αθούλη και του Βριονίδη στις προτινόμενες αλλαγές προς τις ομάδες. Θα είναι δηλαδή. Αυτό που συζητιέται πια είναι αν θα κωδικοποιηθούν, αν θα παραμείνουν. Όχι, με συγχωρείτε. Έχει σταλεί μια φόρμουλα που οι ποινές δεν είναι κωδικοποιημένες. Σωστά το λέω.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότερες των ομάδων θέλουν οι ομάδες να. Θέλουν οι ποινές να παραμείνουν κωδικοποιημένες.
1: Πώς το βλέπεις αυτό?
0: Δεν θέλω να σκεφτώ ότι θα εκδικάζουν, θα είναι στην ευχαίρεια το δικαστό για το τι θα γίνει. Και εγώ πιστεύω.
1: Μπράβο, κωδικοποιημένες πρέπει να είναι.
0: Των ποινών πρέπει να παραμείνουν όσοι έχουν.
1: Κωδικοποιημένες πρέπει να είναι οι ποινές. Και την άλλη συζήτηση, αν είναι κωδικοποιημένη η ποινή, την άλλη συζήτηση, αν ακολουθούμε αυτήν την κωδικοποίηση των ποινών.
0: Τώρα, την άλλη Τρίτη είναι προγραμματισμένη η δημοσιογραφική διάσκεψη του Περέδρου της ΚΟΠ. Σωστό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πότε, τι ώρα?
1: Να δω την ώρα.
0: Πολύ σωστά κατά την άποψή μου ο πρόεδρος της ΚΟΠ θα δώσει συνέντευξη τύπου, γιατί ξέρεις, μην γίνει όπως τον Κούμα που τον ψάχναμε για κανένα δύο χρόνια να δούμε που είναι και φοβόμασταν ότι εξαφανίστηκε κιόλας. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, προς τιμήν του Χάρη του Λοϊτζίδη, βγαίνει κατά καιρούς και κάνει συνέντευξης τύπου. Πρόεδρος είναι, δεν μπορεί να είναι. Δεν τρομοκράτης όπως κάποιοι συμπεριφέρονται. Έτσι. Την Τρίτη είπαμε είναι η διάσκεψη του Χάρη Λοϊζίδη, αλλά την Τρίτη κιόλας, όχι δεν είναι πια στη σύνταξη Αθούλης, την Τρίτη κιόλας όμως θα έχουμε ένα Zoom των Προέδρων. Οι Πρόεδροι θα συνδεθούν τέλος πάντων διαδικτυακά για να συζητήσουν βασικά θέματα που άπτονται. Καταλαβαίνω ότι είναι σούπερ θετικό όλο αυτό. Θυμώ τον εαυτό μου 20 χρόνια τώρα να λέω ότι κάθε καλοκαίρι φεύγουν όλοι και πάνε διακοπές και δεν κάθεται κανένα να συζητήσει ποτέ για ΜΑΠ. Για πρώτη φορά θυμάμαι, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό που γίνεται φέτος και είναι προς μια σούπερ θετική κατεύθυνση. Να κάτσουν δηλαδή επιτέλους σε έναν καλοκαίρι να μιλήσουν για το τι σκέφτονται να κάνουν. Είναι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τα κυπριακά, μολονότι αυτονόητο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πάντα πηγαίναμε με το ότι. Να το δούμε το καλοκαίρι, να το δούμε το καλοκαίρι και πάντα το καλοκαίρι δεν το βλέπαμε.
0: Οπότε δεν το σημαίνω να κάθομαι το καλοκαίρι να μιλήσω.
1: Αυτό λέω ότι δεν το βλέπαμε.
0: Θα μιλήσω για τέσσερα σημαντικά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την τύχη του Βριονίδη και του Νικολάου, αυτού του εισαγγελέα. Το άλλο έχει να κάνει με τον Αθούλη, ο οποίος Αθούλης, εξ όσων καταλαβαίνω από το ψάχνοντας από εδώ και από εκεί, θέλει να παραμείνει στην ΚΟΠ ως part-time, μάλλον για να, όπως ο Νέστορας στον πόλεμο της Τρίας, ο Σοφός. Θα είναι αυτός δηλαδή που θα τους κατευθύνει για το τι πρέπει να κάνουν. Το τρίτο θέμα είναι για το αν θα είναι κωδικοποιημένες οι ποινές, που είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα. Και το τέταρτο, εξ όσων έχω μάθει, έχει να κάνει με το αίτημα των ομάδων, κάποιων ομάδων, να διαλυθεί η Επιτροπή Διαιτησίας. Να εφαρμοστεί κάτι άλλο, να υιοθετηθεί και ένα άλλο μοντέλο. Στην οποία Επιτροπή Διατησίας βρίσκονται τέσσερις ομάδες. Η ΑΕΚ, η Ομόνια, η ΑΕΛ και πρόεδρος της είναι ο Απολλώνας, ο Φίλος Ζωβάκη. Η ΑΕΚ, η Ομόνια και η ΑΕΛ ζητούν τη διάλυση της Επιτροπής Διατησίας. Δεν ξέρω ο Απολλώνας. Θα ήταν καλά να μάθουμε που να πάρει ευχή, αλλά ίσως αναμένουμε να δούμε
1: όμως το...
0: αν θα είναι κιόλας και ο κύριος Κύρζης στο Zoom της Τρίτης με τους Προέδρους.
1: Στην τηλεδιάσκεψη.
0: Στην τηλεδιάσκεψη, σωστά. Είναι, ξαναλέω, σούπερ θετικό το γεγονός ότι είμαστε εντάλλα καλοκαίρι και μιλούν για τα του ποδοσφαίρου. Δεν θυμάμαι ποτέ των ποτών να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο.
1: Είναι...
0: Τούτος Αθούλης, όχι.
1: Είναι και σούπερ ενδιαφέρον όμως, okay, να διαλυθεί η Επιτροπή Διαιτησίας και απλά να έχουμε έναν αρχιδιαιτητή.
0: Συγγνώμη.
1: Θα ήθελα να δω εννοώ την πρόταση, ας πούμε, πέρα από το να διαλυθεί η Επιτροπή Διαιτησίας. Τουλάχιστον υποκρισία η Ομονία και η ΑΕΚ να είναι εναντίον Βρυονίδη, αφού τους χαριστήκε σε όλα, μα όλα τα παραπτώματα τους.
0: Άλλος λέει εδώ, όχι κύριε, δεν πρόκειται να υιοθετήσουν το ChatGPT αουζικάσι, δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν σε αυτό. Προς το παρόν, γυρεύκουν πλάσματα για να στελεχώσουν την δικαστική επιτροπή όπως πρόκειται να διαμορφωθεί. Τώρα, αν θα είναι σε αυτήν ή όχι ο Βρυονίδης, αυτό θα το δείξει ο καιρός και οι μέρες που μας έρχονται. Ξαναλέω ότι οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του, αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που βρίσκεται για μένα 12-15 χρόνια. Συνεπώς έχει τις προσβάσεις του, έχει την ισχύ του, έχει τη δύναμή του και θα διεκδικήσει μάλλον την παραμονή του. Σωστά. Ο Παπασταύρος ζητά τη διάλυση των μεταγραφικών περιόδων, λέει. 1972. Θα έρθει και εκείνη.
1: Μα γιατί, ένα λεπτό. Γιατί να σε πάρω λίγο σε άλλο θέμα. Είπες πριν ότι εάν πάει ο ΜΑΕ στην Πάφο,
0: ναι,
1: τότε ο Λουκάσεν πάει διακοπές.
0: Μάλλον
1: διακοπές. Ένα έχω μια φήμη για Ομόνια, Λουκάσεν.
0: Καλά, δεν καταφέρνει να κλείσει η Πάφο, να κλείσει η Ομόνια. Τι δηλαδή, πώς. Να δω και παραπάνω λεφτά η Ομόνια που είναι Πάφο.
1: Η Ομόνια μπορεί να περιμένει όμως περισσότερο για τον καιρό από τη Πάφο.
0: Γιατί είναι μόνο η Ομόνια, μόνο το.
1: Είναι διαθετημένη η Πάφο να περιμένει. Από ό,τι φαίνεται, όχι.
0: Και μάλλον γιατί διαπιστώνει ότι με τον Λουκάσεν δεν μπορεί να τα. Εντάξει, πήγε στο Μουντιάλ, έπαιξε εθνική Γκάνα, σκόραρε στο Μουντιάλ, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Πριν είναι κανένα εξάμεινο τον ήθελε Φενέν Μπακτσέ, μάλλον θα ψάχνει να βρει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και μεταξύ μα, και πω ήρθε στην Κύπρο, δεν καταλάβαμε τι έπω στην Κύπρο. Που την πρώτη στιγμή μπορεί είδαμε. Όχι μετά. Θυμάστε. Πώ τούτο ο παίκτη δεν καταλάβαμε. Τι.
1: Μετά είναι, καταλάβαμε.
0: Εντάξει, σιγά σιγά καταλάβαν όλοι. Δεν ξέρω γι' αυτό. Αλλά ναι, παίρνουν τον ΜΑΕ, ο οποίο είναι και αριστερό, νομίζω. Στο παίκτη και δεν καταλάβει γιατί δεν τον πήρα. Αφού δώσουν στο ΜΑΕ, στον εξηγό, για τον τούτο. Ξέρω πια στον άλλο ΜΑΕ. Δεν του έκαμνε, δεν τον ήθελαν, τον κοίταξαν και δεν του κάνει. Είναι ψηλό το συμβόλαιο του και μπορούσε μονάχα να το καλύψει η Πάφος, ομολογώ ότι δεν το ξέρω το σκηνικό. Πάντως η Πάφος, ξαναλέω, αν αποκτήσει τον ΜΑΕ, τον αδερφό του ΜΑΕ, τότε θα έχει στα στόπερ τον Λουίς, τον Κολτάρ και τον Κισάτ. Και αμαλάχη και τον Νικόλα Ιωάννου.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι οι επιλογές της.
0: Η Ομόνια ψουμνίζει μόνο ξεπουλήματα, αν της κάτσει καλή μάρκα με πτώση καλός 390, απασχολείται με τη βιτρίνα, με αγαστήματα.
1: Δεξί είναι το πόδι του.
0: Και του το ΜΑΕ, όχι αριστερό.
1: Του ΜΑΕ. Του Σάμι Αλεξάνδερ ΜΑΕ.
0: Ο οποίος πού ήταν τον τελευταίο καιρό, τους.
1: Ο οποίος το συμβόλαιο συνεργασίας του ήταν με τη Δύναμο Ζάκρεπ, αλλά τη σεζόν 25-26 δόθηκε δανεικό στην Καραμπάχ.
0: Και είχε πέρσι φουλ σεζόν, ας πούμε.
1: Σου πω αμέσως για την περσινή του χρονιά. Συνολικά στα 29 του χρονιά έχει 219 συμμετοχές, έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Αν διαβάνεσαι τα Φέρεντς Βάρος, Διαμό Ζάκρεπ και λοιπά. Πέρσι είχε 15 συμμετοχές.
0: 15 συμμετοχές.
1: Ναι. 15 συμμετοχές.
0: Δεν ήταν και full season. Μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο για την Γενική Σύνελση του από εχθές. Λίγο τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν για να καταλάβουμε και εμείς τι συμβαίνει με το παιδιτικό team. Πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε. Έχεις πολύ σωστά
1: ναι,
0: μας
1: ναι,
0: το
1: θέτει. Θα μπούμε στο συγκεκριμένο.
0: Επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Στην Κύπρο για την Πάφο βρίσκεται ο 28χρονος μαροκινός κεντρικός αμυντικός Σάμι ΜΑΕ που θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Μετά τον Μιχάλη Παπαστηλιανού ενδέχεται να αποκτηθεί ακόμη ένας τερματοφύλακας. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία συζητούμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία, αν καταλήξει στο τέλος, θα είναι θετική για το σύλλογο. Το σωματείο θα έχει και αυτό σοβαρό μέρισμα, επισήμανε στον Sport FM ο πρόεδρος του σωματείου από ΕΛ, Κυριάκο Τσιβανάρης. Αυτή τη στιγμή όλη η συμφωνία τελεί υπό διαπραγμάτευση. Όταν ολοκληρωθούν οι επαφές και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα τοποθετηθεί επίσημα και με κάθε λεπτομέρεια, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος για τις επαφές με το επενδυτικό σχήμα. Ανάφερε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το θέμα με το εμπάργκο. Στο αγωνιστικό ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαρκίνιος και Μαντσίνη, ενώ απουσιάζει με ειδική άδεια ο Ντέκενεκ. Έρχεται απόψε ο Πεντρόσο και από την Κυριακή θα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία. Δίνεται προτεραιότητα στην αποκτήση επιθετικού και μεσοεπιθετικού. Στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα που θα αποτελούν τη Δικαστική Επιτροπή και αυτή των εισαγγελέων. Επισήμανε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σιαμπουλής, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, αν σε αυτές θα συμπεριληφθούν και τα ονόματα των Βριονίδη και Νικολάου. Η κλήρωση του πρωταθλήματος προορίζεται για το τελευταίο δεκαήμερο Ιουλίου, καθώς υπάρχει θέμα με το Τσίριο Στάδιο, το οποίο ακόμη δεν εξασφάλισε άδεια και δηλώθηκε ως έδρα από την Ένι Ύψωνα και την Καρνιώτισσα. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενδεχόμενη συμμετοχή των κυρίων Βριονίδη και Νικολάου σε οποιαδήποτε από τις νέες επιτροπές σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για το διορισμό τους. Δυνατό φιλικό το τελευταίο της επιολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ. Αντιμετωπίζει στις 7 τον Άγιαξ σε τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βιζιόν. Εναποκείται στον Μάουρο Καμορανέζι αν θα χρησιμοποιήσει τους εκπολός Αμπορίτ και Αντερέκεν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας στην Πολωνία και η αποστολή επέστρεψε στην Κύπρο. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί επιθετικός πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην Ολλανδία θα μεταβεί ο πρόεδρος του Απόλλωνα Νίκος Κύρζης για να παρακολουθήσει το αυριανό φιλικό απέναντι στην Go Ahead Eagles. Αφίβολη συμμετοχή των Μπράουν, Όσπολτ, Διουντού και Αθανασίου. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών συμμετέχουν στην προετοιμασία της ανόρθωσης και θα αξιολογηθούν από τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Προέχει τώρα η ενίσχυση στην άμυνα, ενώ θα αποκτηθούν ακόμη 2-3 παίχτες για την επιθετική γραμμή.
28: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο προημιτελικός αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελλο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία. Μεσάνυχτα Σαββάτου το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής το Αργεντινή-Ελβετία. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό Στάνιτς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο φιλικό της Λουντογκόρετς. Κοντά στον Κρίστενσεν από τη Λέστερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Την πρόσληψη του Ζόρζε Ζεσούς για την ανάληψη της εθνικής ομάδας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με την Σαν, η Άρσεναλ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Ντζόλι από την Club Brugge έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
28: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
6: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Τι
8: κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση. Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
9: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
10: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
11: Ω, ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
12: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
14: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
15: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
16: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
29: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
30: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
31: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
32: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ΕΚΟ. Το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο είναι εδώ. ΕΚΟ.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
28: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο βίντεο μήχρονο τούτη εδώ τη εκπομπή που λέγεται Mappy Show. Ακούτε στο RFM 95, στο 2950, μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, πακέτο τηλεόρασης και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches, earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Όντως είναι αθάνατη Μοσχολιού, κύριε 657, ο 188 λέει τα δικά του και θέλω να πιστεύω ότι λίγα συντόμως θα βελτιωθεί όλη η κατάσταση. Όπως και να έχει, το θέμα είναι στην επικαιρότητα. Παίζει ο Αποέλ.
1: Ναι.
0: Παίζει ο Αποέλ.
1: Ναι. Γιατί χτες ήταν η Γενική Συνέλευση του Σωματείου, από την οποία βγήκαν πράγματα. Προς τα έξω. Πρώτον, ότι δεν θα ανανεωθεί αυτόματα η συμφωνία με την υφιστάμενη εταιρεία. Δηλαδή, θα ενημερώσουν την υφιστάμενη εταιρεία, πως δεν προτίθεται να ανανεωθεί αυτόματα η συνεργασία. Εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό. Ότι ρε παιδί μου, θα το στείλουμε, ότι παιδιά πλέον θα πάμε.
0: Πότε λύγει η συνεργασία?
1: Δεν θα γίνει αυτό μέχρι του χρόνου. Δηλαδή, μέχρι το 27 θα είναι αυτή η εταιρεία. Εντάξει, η οποία θα έχει τα δικαιώματα για την ποδοσφαιρική ομάδα του ΑΠΟΕΛ και μετέπειτα θα πάμε σε άλλη.
0: Okay. Άρα το 27 λέγει η συμφωνία.
1: Ναι. Μίλησε για τις συζητήσεις μαζί με τον Σαβαγιασί και το επενδυτικό φαντ. Είπε για συμφωνία 40 ετών. Mm-hmm. Διάρκεια 40 ετών, δηλαδή πάρα πολλά χρόνια, μακροχρόνια. Και δώσε λίγο κάποια στοιχεία στο οικονομικό. Δηλαδή ότι θα είναι 300.000 για το σωματείο το χρόνο. Αλλά σε αυτό.
0: Ξέρετε, μα το λιβαρά, ρε. Άμα θα ακούει. Ναι.
1: Αλλά σε αυτό πρέπει να αναλογιστεί ότι στα 40 χρόνια αυτέ οι 300.000 ενταλλάσσουν.
0: 300.000 κάθε μήνα.
1: Κάθε χρόνο. Οι οποίε θα αλλάζουν όμω. Ενώ.
0: Τι αλλάζουν, δηλαδή.
1: Θα έχει άντα, ρε Χρήστο.
0: Okay.
1: Εννοώ ότι με την αλλαγή τέλος πάντων που θα υπάρχει, αυτόματα θα πηγαίνει πιο πάνω όσο προχωρούν τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Συν θα είναι η κάρτα φίλου του σωματείου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στα 25€. Συν κάποια ακόμα χρήματα που θα εξασφαλίζουν τελικώς το σωματείο και θα έχει και μετοχές τύπου Β σε αυτή τη νέα εταιρεία, που σημαίνει ότι θα δικαιούνται από τα μερίσματα, αν αυτά υπάρξουν.
0: Ποια μερίσματα?
1: Αν η εταιρεία αποφασίσει καινούρια ότι θα δώσει μερίσματα, θα δικαιούνται και το σωματείο.
0: Τι είναι αυτό που πρώτη φορά συμβαίνει στην Κύπρο, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου σήμερα?
1: Ναι, γιατί είναι μια υφιστάμενη εταιρεία αυτή τη στιγμή, στην οποία πάμε για αλλαγή. Πάμε για αλλαγή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διαφορετική από κάθε άλλη περίπτωση που υπήρξε στα χρονικά στην Κύπρο. Άρα, μια ιδιαίτερη περίπτωση, γι' αυτό εμπλέκεται και η UEFA. Εντάξει, η οποία θα πρέπει να εγκρίνει η COP και η UEFA. Mm-hmm. Και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν οι θετικές ενδείξεις και έχει ενημερώσει η πλευρά της COP ότι σύντομα θα υπάρχει το εγκυητικό χαρτί προς την πλευρά Γιασί. Ότι ναι, από το 27, υπό προϋποθέσεις φυσικά και όλα αυτά, δηλαδή σου το κάνω εντελώς απλό, θα εγκριθεί η νέα εταιρεία. Την νέα εταιρεία. Και θα χρησιμοποιήσουν την εξαίρεση των 3 χρόνων που χρειάζεται κανονικά η όλη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Διβανάρης είπε ότι μαζεύτηκε 1 εκατομμύριο. Mm-hmm. Από τρίτους, οι οποίοι θέλησαν να μείνουν ανώνυμοι. Εντάξει. Και θα τα δώσουν προς την εταιρεία ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Limited. Τώρα.
0: Στο χάρι δηλαδή.
1: Ναι. Για αποπληρωμή πάγιων οφειλών που υπάρχουν. Και θα γυρίσουν σε συνεννόηση μαζί με τον Σαβαγιασί. Αυτόν το 1 εκατομμύριο, τα λεφτά που έβαλε ο καθένας, θα γυρίσουν σε μετοχές Α στην νέα εταιρεία. Που τι σημαίνει μετοχές Α στην νέα εταιρεία? Θα έχουν όλα τα δικαιώματα και την ίδια ισχύ μαζί με τις μετοχές που θα έχει το επενδυτικό φαν, με μια εξαίρεση. Δεν θα έχουν το δικαίωμα της εκλογής.
0: Okay.
1: Εντάξει, όλα τα άλλα θα είναι ισότιμο. Φαίνεται ότι προχωρούν οι διαδικασίες, υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι μόλις πιάσει το χαρτί στα χέρια του, ότι έχει γίνει έναν καθοριστικό ακόμη βήμα. Εντάξει, για να προχωρήσει ολοκληρωτικά το συγκεκριμένο. Γιατί δεν εγκρίνεται από τώρα, αφού θα πάρει εξαίρεση το ΑΠΟΕΛ το Μάρτιο 27, οι εταιρείες εγκρίνονται με τα κριτήρια Μαρτίου. Τα κριτήρια Μαρτίου εγκρίνονται οι εταιρείες για τη νέα σεζόν, για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, υπάρχει ένα παραθυράκι, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή μέσα στο καταστατικό, στην προκήρυξη της ΚΟΠ κλπ. Που δεν είναι κάτι που νομίζω ότι θα γίνει.
0: Να σε το λέει καλά, γιατί πρέπει να κάνουν δεύτερη εταιρεία αφού θα τα αναλάβουν όλα τα χρέη και δεν συνεχίζουν με αυτήν.
1: Πάμε στο πιο απλό. Η νέα εταιρεία θα έχει εντελώς διαφορετική δομή πάνω στα χρήματα που μπαίνουν, πάνω στο μετοχικό της κεφάλαιο. Στην υφιστάμενη εταιρεία, με τα χρήματα που προορίζονται να βάλουν ή το ποσοστό που θα ήθελαν να πάρουν, το επενδυτικό φαντ, αντιλαμβάνεσαι ότι θα έπρεπε να δοθεί έναν ποσό το οποίο δεν υπάρχει καν διαθέσιμο τόσο μετοχικό κεφάλαιο στο ΑΠΟΕΛ.
0: Okay, δηλαδή αυτή τη στιγμή, έτσι για να μην πούμε σε τεχνικά θέματα, γιατί είναι και Παρασκευή, και να πάμε λίγο.
1: Ότι προχωρούμε, ρε Χριστό, κανονικά. Έγινε
0: ναι, αλλά ποιο τελικά είναι το φαντ για εσύ που θα. Γιατί είναι ο για εσύ που θα είναι επενδυτή.
1: Το φαντ για εσύ.
0: Το φαντ για εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Γιασί θα αναμειχθεί σε αυτό που λέμε αποφάσεις και πρόεδροι Λυκιά Τζιμποτούδα.
1: Θεωρώ πως θα στελεχώσουν η εταιρεία με άλλα άτομα που θα παίρνουν τις κύριες αποφάσεις και θα έχει φυσικά λόγο και το φαντ.
0: Άρα δηλαδή αυτό που επιδιώκουν είναι να δώσουν τον ΑΠΟΕΛ σε ένα φαντ που θα ηγείται ο Γιασί για 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να υπάρχουν σημαντικές δικλείδες, γιατί 40 χρόνια είναι πάρα πολλά. Θα το συζητήσουμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι θα δεσμευτούν και ο γήπεδο, μα 40 χρόνια σημαίνει ο γήπεδο μέσα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όπως το λες, δεν μπορεί να μην υπάρξει και κάτι τέτοιο μέσα σε μια.
0: Πώς λέγεται το φαντ αυτό τελικά, εκείνο το που χτίζει πολυκλινικές και τούτο το φαντ. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω ποιο φαντ είναι.
1: Μέσω του Σάβα Γιασί και τη συγκεκριμένη εταιρεία θα δημιουργηθεί, αντιλαμβάνεσαι ότι μια τέτοια εταιρεία έχει διάφορα κονδύλια που πηγαίνουν σε διάφορους.
0: Σε διάφορες επενδύσεις.
1: Σε διάφορες επενδύσεις.
0: Okay. Μίλησες για καθόλου για την προκήρυξη, τι προκήρυξη.
1: Για την ΚΟΠ είπα ότι για να μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεσαι όπως είπα πιο πριν ότι με τα κριτήρια Μαρτίου δίνεται η αδειοδότηση για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές πάνω στην προκήρυξη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προνοείται αυτό το πράγμα. Θα πάρει κατ' εξαίρεση το ΑΠΟΕΛ, αλλά θα ισχύει από την νέα, από την σεζόν 27-28. Αλλά θα υπάρχει εγγυητική επιστολή, ας πούμε, ότι ναι.
0: Okay.
1: Αυτή είναι η εταιρεία, θα δούμε.
0: Είναι αυτή η ECM Partners, με συγχωρείς, είναι EMC, πώς λέγεται αυτό το fund.
1: ECM.
0: Κάπως έτσι, σωστά.
1: Ναι, ECM Park.
0: Και πότε θα τεθεί ενώπιον του κόσμου τα ΑΠΟΕΛ και του σωματείου τα ΑΠΟΕΛ?
1: Μόλις ολοκληρωθούν όλα τα δεδομένα πάνω στο. Δηλαδή έχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, συμφωνήσουν όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί αντιλαμβάνεσαι με τόσες δικλείες που θα υπάρχουν και από τη μια και από την άλλη πλευρά, πηγαίνει και έρχεται σε δικηγόρους το όλο θέμα. Εντάξει, θα γίνει και η επίσημη ενημέρωση.
0: Άρα να υποθέσω ότι τον ΑΠΟΕΛ, τον ΑΠΟΕΛ θα τον παραχωρήσει στο ΦΑΝΤ η Προεδρία Ζιβανάρη. Είναι ο Ζιβανάρης που προστατεύει τα
1: σωματεία. Το ναι.
0: Ο Ζιβανάρης δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γι' αυτόν επίσης δεν επαρετήθηκε το Διοικητικό Συμβουλίο του Σωματείου, γιατί θεωρούν ότι αν αυτή τη στιγμή προχωρούσα στην υποβολή παρέτησης και αναλάμβανε οποιοσδήποτε άλλο, ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη διαδικασία που τρέχουν θα έπρεπε να πάει βήματα πίσω για να συζητηθούν κι άλλα.
0: Ναι, εγώ σκέφτομαι όμως υπάρχει κάποιος μηχανισμός εκεί, δεν είναι μόνο Ζιβανάρης, ας πούμε. Ναι. Γιατί ο Ζιβανάρης δεν νομίζω ότι μπορεί να διαπραγματευτεί τέτοιου είδους.
1: Δεν είναι μόνο ο κύριος Ζιβανάρης, προφανώς.
0: Ποιοι είναι αυτό, αυτό θέλω να σου πω. Στην Ομόνια ξέραμε ότι υπήρχε μεταξύ άλλων εκτός των σωματιακών, υπήρχε και ο μηχανισμός του κόμματος κατά κάποιον τρόπο. η τεχνογνωσία του κόμματος και πάει λέγοντας. Το Ρωτών, να
1: είναι η επιτροπή τραμελής που έχει μπει από την, από την εταιρεία, η οποία λειτουργεί για να μπορέσει να γίνει αυτόν τον deal. Και ταυτόχρονα ο Σιβανάρης σήμερα σε δηλώσεις του στη Μαρία τη Βασιλιάδου είπε ότι έχουν δώσει
0: μας ακούει κανένα.
1: Τη συμφωνία.
0: Δεν ακούγεται στη Λευκοσία, δεν ακούγεται ποζί, δεν ακούγεται ποδά. Μου στέλνω συνεχώς μηνύματα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα στη Λευκοσία. Τέλος πάντων, ναι.
1: Τέλος πάντων, έχουν δώσει σε δικηγόρους ανεξάρτητους το όλο θέμα για να το δουν και αυτοί. Σε, αν δεν κάνω λάθος, με μεγάλο αριθμό δικηγόρων.
0: Μα κύριε 613, μην το προσωποποιείς, ας πούμε. Δεν έχει να κάνει με το για θα γίνει 90 χρόνια, μετά 40 χρόνια ή 150. Το θέμα είναι ότι είναι το επενδυτικό ταμείο, το οποίο μέσω κάποιου board, όπως το λέω στα κυπριακά, μέσω κάποιου επιτελείου, κάποιου επιτροπής δηλαδή, θα κουμαντάρει το ποδοσφαιρικό από έδι. Τι είναι αυτό που δυσκολεύεστε? Δεν έχει πει κανείς ότι είναι Σαουδάραβας ο κύριος Γιασί και να το δώκουμε της ομάδας του Γιασί και να κράτω από έτσι αγυρίζει τόσο για 40 χρόνια. Είναι ο Κυριάκος μαζί με την Εύα που διασφαλίζουν όλες τις εκκλήσεις, λέει ο 656. Ο Κυριάκος με την Εύα είναι
1: μέλης. Και ο Ζιβανάρης.
0: Η Εύα είναι
1: Πουρκού.
0: Ναι, κύριε 656, είναι αυτή δηλαδή που διαπραγματεύονται, που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις. Είναι αυτή, είναι μάλλον και η τετραμελής επιτροπή,
1: ναι.
0: Είναι και η εταιρεία, δηλαδή ο Χάρης και οι συνεργάτες του, είναι και το επενδυτικό φαντ, είναι και ο Γιασής, είναι πολύ σωστά το διάβασα, μ' άρεσε η λεξικόραση, είναι μια πολυσύνθετη, πώς το είπε εκπρόσωπος τύπου, είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία, σύνθετη διαβουλή.

0: 56, με συγχωρείς, αλλά μας είπες όλους τους κοσμικούς Λευκοσιάτες, πρωτευουσιάνους, πρωτευουσιάνες. Δηλαδή, δεν θέλω να αναφέρω και τα ονόματα κιόλα, μην εκτεθούμε. Δηλαδή, είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Έχει ενδιαφέρον όμως να μας πει. Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και ιστορικά ποιοι είναι αυτοί που ηγούνται των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω. Ποιοι ηγούνται των διαπραγματεύσεων με το Πετητικό Φαν. Ο ένας είναι ο Ζιβανάρης, να υποθέσω. Ναι. Είναι και η κυρία Πούρκου. Είναι και τετραμελή επιτροπή.
1: Από την πλευρά του Επενδυτικού Φαντ, θέλω να σου πω.
0: Όχι με τη σημερινή του σωματείου. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία που είναι ο κύριος ή η κυρία.
1: Υπάρχουν.
0: Η τετραμελή επιτροπή.
1: Γιατί δεν. Να σου βγάλω ένα ρεπορτάζ έτσι όλα.
0: Ναι, ρε, εσύ, ας πούμε. Είναι δυνατόν να διαπραγματεύεται από έλεγχο 40 χρόνια ότι θα δοθεί κάπου για να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που το διαπραγματεύονται. Μα έχουν πάρει τώρα ρεπορτάζ, λέω περίεργο, ρε Μαγιζόρι που σου λέω, α πούμε. Τώρα πει καλά, ρε μεγάλε, με την Ομόνια ποιοι διαπραγματεύονταν με το. Το κομματικό μηχανισμό. Ποιο μου λέει, η μάνα μου, ποιο μου διαπραγματεύεται. Και όντω τα πήγαν και πρίμα τη Ομόνια, τα πήγαν πολύ καλά πάνω σε αυτέ τι διαπραγματεύσει. Και έδεσαν συμφωνία με Παστάφου σε μια συμφωνία εγκυκλοπαίδεια. Είχα μου τη στήριξη και κλατάρει το κινητό. Δεν το χωρούσε. Και μπράβο του. Αλήθεια στο λέω, μπράβο του. Γιατί σαν Μπιωμάκη λέει ένα εδώ. Δεν υπάρχει προηγούμενο παράδειγμα χρεοκοπημένη εταιρεία που η ΟΕΦΑ δέχτηκε να μην μεταφερθούν σε νέα εταιρεία. Αν τα καταφέρει ο ΑΠΟΕΛ, θα είναι η μοναδική περίπτωση και μπράβο του, λέω, 499.
1: Μα θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία τα χρέη. Και είπαμε ότι δεν θα μεταφερθούν. Και προς το κράτος και προς τους παίχτες, προπονητές κλπ. Ενώ θα μεταφερθούν.
0: Ένας εδώ λέει οι υπερβάσεις για τον Παπασταύρου. Θα τα πούμε αργότερα στο τελευταίο κάρτον της εκπομπής. Θα τα πούμε για τα μεταγραφικά. Ό,τι ξέρουμε δηλαδή, κάτι για την ΑΕΛ έχω μάθει. Για την Ομόνια φαντάζομαι ότι έρχεται και ο Νέγκο.
1: Πήγε στην Πολωνία.
0: Μα την Πολωνία, αφού φέρει σήμερα.
1: Επιστρέφει.
0: Sorry, αλλά ευτυχώς που ήταν τότε το κόμμα και μας έσωσε που το κόμμα αγαπημένοι, αλλά από απόσταση λέω 170. Όχι, πέραν της πλάκας.
1: Πραγματικά η συμφωνία ήταν πάρα πολύ καλή για την Ομόνια.
0: Ναι, και, και εκ του αποτελέσματος μπορεί κανείς να πει ότι επέλεξαν και το σωστό επενδυτή, ξέρω εγώ. Τώρα ο καθένας μπορεί να έχει παράπονα του. Στην Ισπανία, στο Λος Κάμπια είναι διακυκωμένο το σήμα, λέει, στο γνωστό ισπανικό χωριό, για μέσα στο Τσέρι. Άλλος λέει εδώ.
1: Επιμένω στο χρονοδιάγραμμα, τέλος πάντων που λέγαμε, εγώ θεωρώ ότι. Ακόμη σε λίγο που σου έχω πει, μέσα στο επόμενο μήνα περιμένουμε αρκετές εξελίξεις στο όλο θέμα.
0: Okay. Ναι, αλλά ξέρω, ας πούμε, εμείς που είμαστε παντελώς ασχετοί, πώς θα είναι το. Υπάρχει κάποιο προηγούμενο σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, ποια ομάδα στην Ευρώπη έχει ένα τέτοιο μοντελό, ας τη χρεοκοπημένη εταιρεία.
1: Να μεταβληθεί από τη μια εταιρεία.
0: Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Το είναι τεχνικό ομάδα, δεν ασκάμου. Αλλά εμείς θα λέμε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι του γιασί. Σε μια απλή εκδοχή, ας πούμε, σε μια απλή γλώσσα.
1: Ναι, γιατί ηγείται του φαν του γιασί.
0: Okay,
1: ο γιασί ηγείται του φαν.
0: Τι είναι οι άνθρωποι του γιασί.
1: Μέσα στο φαν δεν ξέρω ποια είναι τα.
0: Όχι, μέσα στο φαν, μέσα στο τώρα με διαπραγματεύσει. Ποιοι είναι οι άνθρωποι. Εντάξει, τόσο που σου κάνουν σχεδόν ηλίθιες ερωτήσεις, αλλά αυτονόητες.
1: Ο ίδιος καθημερινά βρίσκεται και το συζητά.
0: Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι.
1: Προφανώς έχει και συνεργάτες. Έχει και νομικούς. Έχει και ένα στρατό πίσω του.
0: Μα κύριε 270, έκαψε μου τώρα για την οικογένεια, την μια οικογένεια τη άλλη. Τώρα δεν είναι ιδρυτές Τράπεζας Κύπρου από αυτήν την οικογένεια. Εντάξει, υποθέτω είναι τα τσάκια τη Λευκοσία που λέμε. Κύριε 271, δεν ξέρω. Για τον Αποέλ μιλάμε, που αμήνω μαύρα, δεν μιλούμε για τον Πασία μου. Τα έχει τσάκια μέσα. Είναι ομάδα της πρωτεύουσας μας, πώς να το κάνουμε, ας πούμε. Είναι τα τζάκια Λευκοσίας, τα τζάκια Λάρνακας, τα τζάκια Λεμεσού, όλες οι πόλεις έχουν και που ένα, δύο και τρία, τέσσερα τζάκια, ας πούμε.
1: Ή και περισσότερα.
0: Ως πρωτεύουσα που είναι, έχει και επίσης τα περισσότερα, μάλλον. Αλλά αυτή. Εγώ προσπαθώ να δω πρόσωπα, καταλάβει, γιατί τώρα είμαι και πάει στην κούραση, είμαστε τέλος της ημέρας. Και διαπραγματεύονται την
1: Αποέλ. Θέλεις παραπάνω πρόσωπα δηλαδή που το.
0: Μα μην για τον Αποέλ το μιλούμε. Χάρης Φωτίου,
1: Χάρης Φωτίου, Τετραμελής Επιτροπή, Κυριάκος Ζιβανάρης, σωματείων και το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου.

0: Γιατί και έτσι εμπλέκονται προφανώς.
1: Mm-hmm. Ειδικά από τη μεριά Σάντι, λέω. Χτύπα ξύλο. Από τη μεριά.
0: Σάβα για εσείς. Είπα που.
1: Σαλαμίνα ή τσιμινιέ, λέει ένα τον κάρο. Ναι. Τιμή του και καπέλο του.
0: Τώρα που τραβούν και πέρα. Οι δικηγόροι. Και οι στενοί συνεργάτε του κάθε.
1: Όχι, άτομα να μπουν, να αρχίσουν να παίρνουν πρόσωπα αυτή η διαπραγμάτευση.
0: Μα έδωσαν παραπάνω από 10, ρε Χριστό.
1: Από τη μεριά του για εσύ. Πες κανένα.
0: Είπα στους Σάββας Διασύς, Εύα Μπούρκου.
1: Ναι. Δεν υπάρχει προηγούμενο, αυτό τόνισε και η Εύα στο άρθρο της, ότι δηλαδή δημιουργεί προηγούμενο παγκόσμια, λέει ο 656. Αλήθεια μαγκή.
0: Στην UEFA. Στην Ευρώπη μου συζητιέται.
1: Την Νιούκασολ έχει την αντίστοιχο φαν, αλλά αντί να ανήκει στο Γιασί, ανήκει στο κράτος της Σαουδικής Αραβίας. Χαίρομαι πολύ, Χερόπουλος, κύριε 643. Ξέρουμε τι συμβαίνει με το φαν της Νιούκασολ, του οποίου ηγείται μάλλον ο πιο πλούσιος άνθρωπος του πλανήτη. Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας.
0: Εγώ.
1: Ποιος ήμουν.
0: Είναι ο Ήλον πλέον.
1: Ναι, να σου λέω τώρα για τον Ήλον, αλλά. Είχε και έτσα για κύριε 344, μην νομίζει. Τσέτσι, Μίλαν, Ίντερ ανήκουν σε φαντ, λέω 759. Αλλά υπάρχουν ομάδε τέτοιε. Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά προσπαθώ να.
0: Ναι, ρε, στα μέσα του είναι 3 εκατομμυριούχο του. Τώρα έχασε το
1: όνειρο. Καταρχήν, το παγιό Πασόκ του Ορθόδοξου δίδαξε ότι η επιτροπή είναι τριμελή και όχι τετραμελή. Το 060, βάζει το πιο λίντο. Μάκη, τι λε, ο Γιασή είναι διαχειριστή του φαντ.
0: Τι έχει κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, γιατί ένας τώρα που μας είπε για τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει καμία σχέση τώρα που σκέφτομαι. Αυτούν είναι ειδικά τα λεφτά. Έτσι. Ενώ στην περίπτωση την προκειμένη, ας πούμε, με τον Αποέλ, δεν είναι τα λεφτά του Γιασί, είναι ο διαχειριστής του επενδυτικού ταμείου. Σωστά.
0: Ναι. Okay.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις εργασίες αυτού του επενδυτικού ταμείου, ας πούμε. Ξέρουμε ότι είχε επενδύσει στη Σλοβενία, είχε επενδύσει στη Λεμεσό. Είχε επενδύσει στη Λευκοσία, στη Λάρνακα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα πού?
0: Στον
1: τομέα της υγείας.
0: Όχι.
1: Πού, στο θέατρο πού?
0: Νομίζω ότι στον τομέα του.
1: Τι ωραία.
0: Τώρα.
1: Το μετρελαϊκό, όχι. Της υγείας, όχι.
0: Μολ. Να μου το λέω.
1: Οκ. Το επιχειρήν, το εμπορίου. Το εμπορίου.
0: Εντάξει, να πούμε έτσι.
1: Όχι, ρε, είναι κατασκευαστικό τζινό. Α, όχι, δεν το έκαναν το μόλ. Α, ναι, στο Μαρούσι. Το έχουν αποκτήσει, το έχουν αγοράσει.
0: Και προσπάθησε να μπείτε στο. Αγοράζει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες με καφέ, αλλά δεν κλείσε τον deal τελικά. Γινό.
1: Στην εστίαση, δηλαδή.
0: Στην εστίαση. Ναι, και πολύ κλινική.
1: Μα η πολυκλινική δεν έγινε του Γιασί. Τέλος πάντων, μια άλλη ιστορία. Μην βαθύνουμε περισσότερο στα επιχειρηματικά. Γιατί οι μέτοχοι του φαντ έχουν ρόλο και λόγο. Ειλικρινά, πώς δεν έχουν ρε 170.
0: Ναι.
1: Αφού είναι τζούνο τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Αλλά για να πράττει εκ μέρους τους σημαίνει ότι γίνει μια διεργασία, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Και διαχειρίζεται ο συγκεκριμένος. Προφανώς έχουν λόγο ή μπορούν να ρωτήσουν ή θέλουν διευκρινήσεις ή. Ζητούν πράγματα.
1: Ακριβώς. Πάμε σε ένα break και αφού σας είπα από θέν να μάθετε για δικούς σας λόγους, δεν το διαβάζετε, σας καταλάβω. Ρωτάτε το Φέδωνα να σας πει, λέει. Άντε, τώρα ορίζω Φέδωνα και μετά να βγει το τηλέφωνο της Άννης. Και μετά ποιο Σάντι. Και μετά τον άλλο νιώθω στο Κουβέιτ. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Θα το ψάξω να μάθω και δεν ρωτήσω εγώ να δει. Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και τον 4 αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο νότιο Ιράν σε περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεϊομίχλη-ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ παιδικό σαμπουάνι αφρόλουτρο 750 ml, μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα αφρόλουτρα ενός λίτρου, μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife. Έχεις τον άνθρωπό σου.
14: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχος σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
15: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
16: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
17: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
19: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
20: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στην Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
23: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε και ήπιαμε το τελευταίο κάρτο της εκπομπής τούτης εδώ. Στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
0: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα, Fiber Internet 5 Mbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches, earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
1: Δεν ξέρω κιόλας, είναι κάτι που ξέρεις τούτου, μιλώντας για τον Αποέλ νωρίτερα, και στο δικό μου το μυαλό, ξαναλέω, κουρασμένοι που είμαστε στο τέλος της εβδομάδας, στο δικό μου το μυαλό είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να αποκτά πρόσωπο η ιστορία. Δηλαδή να ξέρουμε ότι είναι αυτός με τον άλλον και συζητούν και πάει λέγοντας. Είναι πιο απλό και για όλους εμάς που παρακολουθούμε τις εξελίξεις, παρά να είναι κάτι, ξέρω εγώ, όχι αφηρημένο, αλλά απρόσωπο. Θα έχει και επίσης ενδιαφέρον να μάθουμε. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι εφικτό να μάθουμε ποια είναι η σύσταση του φαν, ας πούμε. Ποιος εμπούνε, ας πούμε, ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα ριάγια και πού έχουν τα λεφτά, πού εδρεύει το φαν. Ξέρουμε.
0: Πού εδρεύει.
1: Ναι.
0: Εννοείς από πού θα έρχονται, ξέρω εγώ.
1: Πού είναι, επενδυτικό ταμείο. Πού αντλεί λεφτά του, σε ποια χώρα εδρεύει.
0: Δεν ξέρω από ποια χώρα θα έρχονται τα χρήματα.
1: Okay. Εννοείς αν ας πούμε αυτή
0: εγώ
1: του
0: είμαι
1: φάντας.
0: Στην Αγγλία, ρε παιδί μου, που την Αγγλία μου στέλνω τα λεφτά, ας πούμε, στην Κύπρο.
1: Ναι, okay, φαντάζομαι να πω εδρεύει.
0: Το πρόσωπο μπίζω, ναι.
1: Φαντάζομαι ότι κάπου εδρεύει, σε ποια χώρα, ας πούμε. Είναι, λέμε, ξέρω εγώ, φαν της Σαουδικής Αραβίας. Λέω, σκέφτομαι, είναι φαν ρωσικό, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει πια λόγω των κυρώσεων. Είναι φαν, ξέρω εγώ, είναι κυπριακό φαν. Δηλαδή μπορεί να έχει μέσα και από τις εταιρείες της, νομίζεις λέμε,
3: Forex.
1: Τα 25 εκατομμύρια του Άρη έρχονται από μέτοχο του, κύριε 759. Μα πόθενε που είναι η Λευκορωσία, είναι Τζίνος, είναι ο Νίκ, κύριε 759. Ξέρω εγώ, πήγε να μπει τσίπες την, ας πούμε. Τώρα σου μπορεί να ρυθμούν ταυτότητας του, δεν το ξέρω, κύριε 759. Και μάλιστα του όσοι πήγαινε Λευκορωσός, ενδεχομένως οι υποπτικές αρχές να μπουν πάνω του έτσι. Όπως με ανήσα. Καταλάβεις, γιατί μεταξύ των πολλών έχουμε και αμερικανική αστυνομία στην Κύπρο. Κύριε 759 μου. Πουτσινιά κυρίως Ρώσους Λευκορώσους. Τι δεν θα σου πω, δηλαδή, για να καταλάβετε. Είναι η κουβέντα που μου λέτε ότι ο Άρης είχε την διατησία. Αν μας ξυπνήσετε τώρα στα τελευταίο 12 λεπτό της εβδομάδας. Αφού οι Κυπρέ λόγοι κάνουν λαμβάνει.
0: Αλλά βρέθηκε κάποιες φορές η...
1: Ποιος.
0: Η πρέσβυρα της Αμερικής βρέθηκε κάποιες φορές στα παιχνίδια της Πάφου. Είναι η ιδέα μου ή ποιος ήταν.
1: Ναι, πολύ πιθανό. Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι κινούν τους Ρώσους. Ποιον κινούν, το άλλο μου πρετόρι.
0: Ναι, αλλά...
1: Ήρθα διαστήσα τα μεγραφεία για να κινήσουν
0: ποιο. Ναι, αλλά εννοώ κινούν τους Πάφου.
1: Εντάξει, οκ. Μα εδώ καταλήγω με αριάκια, όχι με αριάκια.
0: Για να δαμε και να ναι.
1: Λοιπόν, το... Επειδή σέβομαι απόλυτα αίσθηση σου λέει για τα ποδοσφαιρικά, πέρσι πίστευες πολύ στον ΜΕΡ και ότι πέρσι ήταν η κίνηση του. Θα άλλαζε τις ισορροπίες πριν κάνει εκείνη η μεταγραφή, Μαέγκ και Τάνκοβιτς. Όπως αποδείχθηκε, ήταν ο Μπέργκ αυτός που μίκρινε τις διαφορές με Πάφο. Φέτο, πώς το βλέπεις, πώς το λαμβάνεις μέχρι τώρα το σκηνικό στην Ομόνια και πέρσι δεν γίνονταν μεταγραφές. Αλλά ήσουν από αυτούς που πίστευες. Κύριε 960, τίθεται ένα ερώτημα το οποίο είναι, δεν έχει να κάνει με τον Μπέργκ, είναι βαθιά ανθρώπινο. Η διαχείριση της επιτυχίας. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί λίγαν συντόμως. Αφορά τον Μπέρκ, αφορά τον Παπασταύρου, αφορά γενικότερα τον οργανισμό της Ομονίας.
0: Και τους ποδοσφαιριστές.
1: Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορώ να δώσω απάντηση, κύριε 960, αλλά το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λογικά το φαν θα έχει βάση Λουξεμβούργο, γιατί εν της Eurovision είναι ο φαν στο Λουξεμβούργο. Γιατί όλο στο Λουξεμβούργο, ξέρω εγώ, στα Jersey Islands. Ξέρεις που είναι τα Jersey Islands. Ξέρεις, Μάγκη, που είναι τα Jersey Islands.
0: Πού βρίσκεται, δίπλα από το Man Island.
1: Είναι μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρώπης.
0: Δίπλα από λίγο σου.
1: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά παραδείγματα, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα, καλά, ρε, πείτε μας ένα παράδειγμα. Το απόλυτο παράδειγμα ή το πιο απλό μάλλον παράδειγμα είναι αυτό τη Chelsea. Η Chelsea όταν χρεοκόπησε, λέω, τον Κυπριακά, το Boss Actions που επέβαλαν στον Αμπράμοβιτς, η εταιρεία χρεοκόπησε. Μια νυχτή κιόλας. Έτσι.
0: Και αμέσως... Γιατί απαγορεύτηκε ο Αμπράμοβιτς εννοώ.
1: Και αμέσως κινητοποιήθηκαν εκείνοι οι μηχανισμοί προκειμένου η Chelsea να παραμείνει εν ζωή. Και την ανέλαβε το επενδυτικό φαν που την ανέλαβε, τέλος πάντων. Τώρα, υπάρχουν και άλλου τέτοιου είδους ιστορίες. Από ό,τι μου έχουν πει και η Μίλαν και η Sporting Λισαβόνας και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, όπως λέει η κυρία Πούρκου. Και όπως μας λέει ο αγαπημένος με 656, μας δίνει να το βορτάσει από ελ τα τελευταία 20 χρόνια. Να είναι καλό άνθρωπος. Τώρα μου πεις, το κάθε περίπτωση έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, ιδιομορφία, εννοείται. Άλλο να μιλούμε για τα πόδια, άλλο να μιλούμε για τη Chelsea, άλλο να μιλούμε για τον Αμπράμοβιτς, άλλο να μιλούμε, ξέρω εγώ, για τον
0: Ζηγούν
1: Μαζαβό.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό. Δηλαδή, το παράδειγμα που έδωσε και στη Chelsea, μιλούμε ότι όντως μέσα σε μια νύχτα θεσμευτήκαν όλα τα ποσά του Αμπράμοβιτς.
1: Για την ΑΕΛ έμαθα ότι παίζει ο Βιλανουέβα. Βιλανουέβα.
0: Ναι, εδώ και μέρες υπάρχει.
1: Ναι, αλλά επανήλθε το Βιλανουέβα. Αυτό έμαθα.
0: Βιλανουέβα, ναι.
1: Κεντρικός αμυντικός Βενεζουελάνος. Ήταν στην απέξω και τώρα ξαναπέσει. Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Προσπαθώ να καταλάβουμε εμείς που είμαστε ψηλό 33. Που είμαστε λίγο στην Ατσέρση, δεν έμεινε αναπληρωτή όμως και δεν έγινε από αυτό. Μα γίνεται, 292, μόλις πριν 3 δευτερόλεπτα είπα ότι κάθε περίπτωση έχει την ειδική της ιδιαιτερότητα και τα δικά της δεδομένα. Εν τσι πάσου στη Τσέλσι έμεινε απλώς αντίον τον καλά. Και έπιαν το πράγμα αναπληρωτός. Το θέμα όμως είναι το εξής. Τι γίνεται. Για να το καταλάβουμε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε. Πες ότι ήρθε ο κύριος Γιασίτς και έπιαν μια εταιρεία. Χρεοκοπημένη 50 εκατομμύρια. Σωστά. Yeah. Τι του λέει η UEFA. Όχι, okay, αναλαμβάνει τα χρέη. Mm-hmm. Σωστά. Ο κύριος Γιασίτς όμως τι γίνεται. Αν έπιανε την παγιά εταιρεία. Έτσι. Και την καθάριζε. Δηλαδή την είχε καθαρίσει. Ποιοι θα είχαν ευνοηθεί.
0: Όσοι είναι μετοχοί.
1: Και όσοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς πάει να γίνει. Δημιουργείται μια καινούργια εταιρεία και όταν και εφόσον με το καλό καθαρίσουμε τα χρέη, αυτοί θα αποκτήσουν και την ισχύ, την δύναμη, την οικονομική. Τα ωφέλη, τα κέρδη. Καλά, επειδή έτσι έχεις 50 εκατομμύρια χρέος, ενάρτω εγώ να την καθαρίσω και να βγει και κουπάπανη και να βγει τσεριάκια.
0: Είναι αυτό που σου είπα, το μετοχικό κεφάλαιο είναι μόνο πρέπει να δεις το υφιστάμενο που υπάρχει στην παρούσα εταιρεία για να πιάσεις το 80% αντιλαμβάνεσαι περί πόσων χρημάτων μιλούμε.
1: Ενώ ο δικός μας ο Κρέκ όχι μόνο δεν ήθελε να κάνει νέα εταιρεία αλλά παρόλο ότι δεσμεύτηκε να βάλει 15 εκατομμύρια ο καθηγητής δεν θα είχε τον απόλυτο έλεγχο στην αρχή, θα ήταν συμπαίκτης. Όντως, λάρτσο ο Κρέκ. Γιατί και ο Μπύρες οι υπόλοιπες είναι κερασμένες που ζήνουν. Έχουμε τέτοιους φίλους πολλά. Και αν ρητμπύρες, τσερνούν το μαγαζινούλο, αγάπη μου, να μου γάμνεις. Και την επόμενη μέρα που κοιτάζουν μέσα στην πουγκά, κλαίν. Που ενταριάγια και που ενταριάγια. Ομόνια παίζει του Μπακαμπού, πρώην του Γαύρου, Γαλατά και πέρσι ήταν Μπέτης. Ποιος είναι ο Μπακαμπού.
0: Μπακαμπού.
1: Εντάξει, έτσι μου λένε, δεν σημαίνει κιόλας ότι...
0: Σεντρίκ Μπακαμπού.
1: Ναι, να μου το δώσει. Ράτσα.
0: Επιθετικός.
1: Φόρδια, κεντρικό.
0: Ναι.
1: Ράτσα.
0: Γάλλος. Με Κόγκο. Γάλλο.
1: Ηλικία.
0: 35.
1: Μα που να μείνουν μαύρα γίνουμε. Μα είναι μια ηλικία πιο κάτω να... Δεν τόσο να πιάνε τον 35χρονο Λεγκό. Να πιάνε τον 35χρονο Μπακαμπού.
0: Λεγκό.
1: Λεγκό. Εντάξει να γίνει, ας πούμε, να μην λέμε εδώ πάμε να παίξουμε το καπί. Τον Μπακαμπού θυμίζει μου Χάρη Κλίν, αείμνηστος, τεράστιος. Γίναμε ένα ΑΕΚ. Άμα πιέζεις Μπακαμπού και Νεγκό θα σε κάνω ΑΕΚ. Ναι κύριε 613, θα βγάλω την κορδέλα που είναι ΑΕΚ και θα σου δω εσένα. Ως τα καλύτερα φυτόρια της Κύπρου.
0: Περσίζουν 4 τέρματα.
1: Μα πού?
0: Στη Λαλίκα.
1: Α, είχε και συμμετοχή στη Λαλίγκα δηλαδή, α.
0: Ναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Αφού ήταν στη Real Betis, ρε.
1: Α, Real Betis. καλά, ρε φίλε, τέλειο μπράβο. Ναι. Real Betis.
0: Ναι. Τρία τέρματα σε 18 συμμετοχές στη Λαλίγκα και έναν τέρμα σε 6 συμμετοχές στο Europa League. Αλλά γενικά στην καριέρα του, θέλεις να δεις σχεδόν 200 τέρματα καριέρας, ρε Χρήστο.
1: Μόλις πιάσει ρυθμό, ο Μάρκο Βίστον από όλα θα πετάσουμε, λέει. Και όμως, αγάπησα να γράψω μια ιστορία μου, να πρέπει να θυμηθώ λίγο το κεφάλαιο. Φυσικά στον Απόλλωνα παράβαλα 27 παίκτες που τσακωνόμασταν με τον κόσμο. Γιατί έκαμε ένα σιούτ ο Μάρκοβιτς και πρέπει να τον κρατήσουμε. Γιατί έκαμε ένα σιούτ ή έδωκε μια τελική μπάσα. Ή
0: έκανε μια άμυνα.
1: 400.000 και έκαμε δυο σπριτ. Και έπρεπε να τσακωθούμε για να πούμε ότι Μάρβεθ και σίγουρα μάιζε αντιαπολωνίστα. Μπορώ να σου γράψω το 30 ονόματα στην περίπτωση του Απόλλωνα.
0: Αμυντικό θυμάσαι.
1: Ο τελευταίος όμως Μερχάλα. Αμυντικό, κεντρικό, αμυντικό.
0: Κεντρικό.
1: Μα τώρα έτσι όπως είμαι, με έτσι και ο νου.
0: Wellington Nascimento.
1: Τσε τούτο. Το λοιπόν, στο Ομόνια μιλάμε πίταν τρεις Κυπρέοι επίθεση, λέει ο φίλος ο Πατροκλός.
0: Είσαι καλυμμένος με τους τρεις Κυπρέους στην επίθεση.
1: Όχι. Δεν είμαι καλυμμένος με τους τρεις Κυπρέους στην επίθεση. Φυσικά τώρα είναι τρεις Κυπρέοι στην επίθεση, είναι και τρεις στοπ, αλλά είναι εκτενοσιαλιστό να πω έλεγε.
0: Όχι.
1: Να είχαμε τρεις στόπερ στον Αποέλ, να είχαμε τρεις Κυπρέους στην Ομόνια. Είπαμε ότι είμαστε υπέρ του κυπριακού στοιχείου, αλλά λίγο πιο διασκορπισμένο, έτσι.
0: Ενέχαμε... Και λέξε διαφορετικές.
1: Να τα απλώσουμε λίγο μέσα στο κύπρο, δεν είναι και τρεις Κυπρέοι επιθετικοί. Ας φέρουμε λίγο ένα λουμπό, ας πούμε, δεν ξέρω τον Μπουκαμπάσα, όπως τον είπαμε νωρίτερα, ξέρω εγώ, τι. Του Κροάτη είπα σου εχθές ότι δεν μου μυρίζει για... ότι τους παίζει, ας πούμε. Okay. Δεν ξέρω, φυσικά αλλάζουν τα δεδομένα. Παραδείγματο χάρη το Βιλανουέβα του τη ΑΕΛ μου... πριν από μια εβδομάδα δεν ήταν στα Σκαριά. Πια επιστρέφει. Έκλεισε ο άλλο Γεωργιανό, επειδή ξέρω εγώ στην Τουρκία. Ήθελαν και ένα άλλο στόπερ του, φεύγει γι' αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Αν ο Κροάτη τώρα εξασφαλίσει για αράδια την ελευθερία του, χωρί να χρειάζεται αγάπη μεταγραφή, θα πληρώσει.
1: Ναι. Δεν το ξέρω. Αλλάζουν τα δεδομένα, κυρίε και κύριοι. Είμαστε στο μπαζάρι, έτσι. Και, και όπω καταλάβαμε, η Ομόνια κιόλα περιμένει το Σεπτέμβριο να καίγει τα παντελόνια τα καλά μεν, αλλά σε πιο λίγο καλύτερη τιμή. Λοιπόν, καλό Σάββατο, κυρία. Καλή ξεκούραση, γιατί την έχουμε ανάγκη όλοι.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Στην Κύπρο για την Πάφο βρίσκεται ο 28χρονος μαρογκινός κεντρικός αμυντικός Σάμι Μαέ που θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Μετά τον Μιχάλη Παπαστηλιανού ενδέχεται να αποκτηθεί ακόμη ένας τερματοφύλακας. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία συζητούμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία, αν καταλήξει στο τέλος, θα είναι θετική για το σύλλογο. Το σωματείο θα έχει γι' αυτό σοβαρό μέρισμα, επισήμανε στον Sport FM ο πρόεδρος του σωματείου του ΑΠΟΕΛ, Κυριάκος Ζιβανάρης. Αυτή τη στιγμή όλη η συμφωνία τελεί υποδιαπραγμάτευση. Όταν ολοκληρωθούν οι επαφές και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα τοποθετηθεί επίσημα και με κάθε λεπτομέρεια, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πετεβίνος για τις επαφές με το επενδυτικό σχήμα. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το θέμα με το εμπάργκο. Στο αγωνιστικό ενσωματώθηκα στις προπονήσεις η Μαρκίνιος και Μαντσίνη, ενώ απουσιάζει με ειδική άδεια ο Ντέκενεκ. Έρχεται απόψε ο Πεδρόσο και από την Κυριακή θα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία. Δίνεται προτεραιότητα στην απόκτηση επιθετικού και μεσοεπιθετικού. Στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΟΠ θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα που θα αποτελούν τη Δικαστική Επιτροπή και αυτή των εισαγγελέων, επισήμανε στο Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σαμπουλής, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για Βρυονίδη και Νικολάου. Η ΚΟΠ δημοσίευσε την προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν. Το νέο πρωτάθλημα θα κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 22 και 23 Μαΐου 2027. Δημοσιεύτηκε επίσης η προκήρυξη του κυπέλλου Coca-Cola για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται απευθείας η Πάφος FC και ο Απόλλωνας ως φιναλίστ του περσινού τελικού, καθώς και οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν συμμετοχή σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενδεχόμενη συμμετοχή των κυρίων Βρυονίδη και Νικολάου σε οποιαδήποτε από τις νέες επιτροπές σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για το διορισμό τους. Δυνατό φιλικό το τελευταίο της επιολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ. Αντιμετωπίζει στις 7 τον Άγιαξ σε τηλεοπτική μετάδοση από τη Σίτα Βίσιον. Εναπόκειται στον Μάουρο Καμορανέζη αν θα χρησιμοποιήσει τους Εκπολό, Σαμπορίτ και Αντερέκεν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας στην Πολωνία και η αποστολή επέστρεψε στην Κύπρο. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί επιθετικός πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην Ολλανδία θα μεταβεί ο πρόεδρος του Απόλλωνα Νίκος Κίρζης για να παρακολουθήσει το αυριανό φιλικό απέναντι στην Go Ahead Eagles. Αφίβολη συμμετοχή των Μπράουν, Όσμπολτ, Ντουοντού και Αθανασίου. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών συμμετέχουν στην προετοιμασία της ανόρθωσης και θα αξιολογηθούν από τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Προέχει τώρα η ενίσχυση στην άμυνα, ενώ θα αποκτηθούν ακόμη 2-3 παίχτες για την επιθετική γραμμή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο προημιτελικός αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελλο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία, μεσάνυχτα Σαββάτου το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής το Αργεντινή-Ελβετία. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό Στάνιτς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο φιλικό της Λουντογκόρετς. Κοντά στον Κρίστενσεν από τη Λέστερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Την πρόσληψη του Ζόρζε Ζεσούς για την ανάληψη της εθνικής ομάδας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με την Sun, η Arsenal είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Ντζόλη από την Club Brugge έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.

0: στο Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
7: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον Γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
8: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13, τώρα 13-32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9-51, τώρα 6-65.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
12: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
11: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. η αγορά μεταχειρισμένου δεν πρέπει να συνοδεύεται από αμφιβολίες. Ζήτησε έλεγχο, πλήρες ιστορικό και πραγματική εγγύηση πριν προχωρήσεις. Μια σοβαρή εταιρεία δεν ζητά απλώς εμπιστοσύνη, σου δίνει λόγους να αισθάνεσαι σίγουρος. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα, όμορφη Παρασκευή σήμερα. Καλοκαιριάτικη Παρασκευή. Ό,τι πρέπει να ξεκινήσεις τώρα, Παντελή, να φορτώσεις τις βαλίτσες και να πας ένα ωραίο τριήμερο, Σαββατοκυριακο, τριήμερο, ό,τι να είναι. Άμα θες, βάλε και την Δευτέρα μέσα. Κάπου ψηλά, παραλιακά.
1: Προτιμώ ψηλά, νομίζω.
0: Έτσι ξενέρωτος, εγώ κατάλαβα ότι είσαι ξενέρωτος.
1: Ας πω γιατί. Γιατί ζω πιο κοντά στη θάλασσα, οπότε πάω εύκολα. Εντάξει, πάμε βουνά.
0: Εντάξει, θα το δεχτώ. Αφού είσαι κοντά στην θάλασσα, το προτιμάς το βουνό. Λοιπόν, Σπορ FM 95 είναι η εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Παντελής Παντελή και Πανίκος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα. Κωνσταντίνο Τσάκας, ο οποίος προτιμάει. Κωνσταντίνε, εσύ τι προτιμάς? Βουνό ή θάλασσα?
2: Θάλασσα.
0: Πού είσαι?
3: Θάλασσα, φυσικά.
0: Θάλασσα. Είναι ωραίο.
1: Θάλασσα. Αυτό είναι δικό σου.
0: Από ποιο μέρος είσαι, Κωνσταντίνε?
3: Από Πάτρα είμαι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Δεν έχει να κάνει με κεντρική Ελλάδα. Είσαι παραλιακά, ναι, και προτιμάς θάλασσα. Και εμείς παραλιακά είμαστε, Παντελή.
1: Και
0: η Λευκοσία πόσο μακριά είναι από τη θάλασσα?
1: Τώρα που μένω Λευκοσία πιο συχνά, θέλω να πηγαίνω θάλασσα. Αλλά επειδή ήμουν πιο κοντά στη θάλασσα, όταν έπρεπε να πάω διακοπές, εντάξει, θα πάει κι αλλού. Αλλά
0: okay.
1: Πώς η θάλασσα?
0: Μαζί σου. Να πω για τον χορηγό μας, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App. Θυμίζω επίσης ότι ο Sport FM 95 και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μηνύμα στο 2950 με την ένδειξη Global, όνομα, τυπώνυμο και ηλικία. Θα δώσουμε σήμερα δωράκια. Θα δώσουμε δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone. Το Sports Bar είναι στον δρόμο της Κόπ, το πρώην Avenue, πρώην 5-8, με τα ωραία φαγητά, με τα μπέρκερ του, τις μπριζόλες του και τα ωραία τα ποτά που θέλετε. Αν θέλετε, σας φτιάχνει και τα κοκτέιλ με PlayStation, ποδοσφαιράκι, flipper, συν τις οθόνες, έτσι, για να βλέπετε Mundial. Η ερώτηση είναι, πότε ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε Μουντιάλ η Γαλλία?

0: Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο, νομίζω.
1: Μα δεν το βάζω για την δυσκολία.
0: Το προηγούμενη εβδομάδα νομίζω είχαμε πιο δύσκολη.
1: Ήταν πιο δύσκολη.
0: Είχαμε πόσες φορές έφτασε σε τελικό ή τη Τσεχοσλοβακία.
1: Λοιπόν, πότε ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε Μουντιάλ η Γαλλία? Μήνυμα στο 2950. Όνομα τεπώνυμο μαζί με την απάντηση για να μπείτε στην κλήρωση. Δύο θα κερδίσουν από ένα δώρο κουπόνι ο καθένας αξίας 50 ευρώ για το Sports Bar Kozo Comfort Zone. Ναι, πρέπει να βάλουμε Kozo,
0: ναι.
1: Την απάντηση και το όνομα.
0: COZO.
1: Ναι. COZO. Λοιπόν, τι παίζει σήμερα, πέρα από το Μουντιάλ?
0: Πέρα από το Μουντιάλ, νομίζω ο ΜΑΕ είναι το πρώτο θέμα. Και ψάξα, επειδή είναι ενδιαφέρον, είχαμε τον ΜΑΕ, έφυγε. Θα έρθει ο άλλος ΜΑΕ, να μην το κάνουμε.
1: Είναι Κύπρο, δεν είναι Κύπρο?
0: Ναι, είναι Κύπρο, περνά από ιατρικά. Απλά ψάξα λίγο για την οικογένεια ΜΑΕ, έτσι μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί θυμάμαι ότι είχαν ακόμη έναν πιο μεγάλο που έπαιξε κόντρα στην ΑΕΛ. Με την ομάδα του Λουξεμβούργου.
1: Okay.
0: Γύρω στο 2019. Και είναι ο Ράιαν ΜΑΕ, νομίζω τώρα, ο top, που έχει πάει στην Ατλάς Μεξικού. Μετά είναι ο Σάμι ΜΑΕ, αυτός που είχε και αυτός πολύ καλό βιογραφικό, Φερέντς Βάρο, Δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Που ήταν και στην Εθνική.
0: Ναι, και ο ΜΑΕ, λέω ΜΑΕ, και ο Ράιαν έπαιξε λίγο.
1: Νομίζω δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια.
0: Ναι, έπαιξε, έχει. Μετά είναι ο μεγάλος, ο Τζακ ΜΑΕ, που έπαιξε κόντρα στην ΑΕΛ. Και αυτός παίζει σε τερφόρ.
1: Πες μου για αυτόν τη Σπάφου, για αφήσουμε τους.
0: Για αυτόν τη Σπάφου, μα έχει ακόμη ένα, μπορεί να φέρουμε στην Κύπρο. Ένας 22 χρόνο. Τέσσερις. Είχε έναν τέταρτον, ο Καμίλ. Είναι δεξί, είναι εξτρέμ αυτό. Έπαιζε στην Σταντάν Ρέγγις, μετά στη Μάστρικ, τώρα είναι στην Νορβηγική Σάρτσμπορκ. Επομένως μπορεί να το δούμε στην Κύπρο. Και αυτόν. 22 χρονών, να έρθει πιο μετά.
1: Τι λέει?
0: Ήταν ανερχόμενο αστέρι, τώρα θεωρείται κάπως ως πίσω γύρισμα. Στη Σταντάρ Λέγκη στις Ακαδημίες ήταν έτσι, ήταν και ο Ράιαν ΜΑΕ, θεωρείται έτσι μεγαλύτερο αστέρι πλέον. Όχι κατηφορός, είναι μόλις 22 χρονών, απλά πάει σε πιο χαμηλές ομάδες. Για τον Σάμι ΜΑΕ, όπως είπαμε, έπαιξε σε Φερέντς Βάρος, στην Δυναμό Ζάγκρεπ, είναι ο παίχτης νομίζω με τις ψηλότερες παραστάσεις από όλα τα αδέρφια.
1: Και τώρα μιλάμε για τον στόπερ που
0: θα πάρει πάθος. Ναι, ο okay. Σάμι.
1: Ναι.
0: Το σύνδεσαν και με την Ομόνια εντωμεταξύ, γύρω στον Ιανουάριο. Ότι okay. θα ερχόταν μαζί με το, για να βρει τον αδερφό του.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά. Εντάξει, είναι ένας αμυντικός που είναι γρήγορος. Για αμυντικός έχει δύναμη και έχει και εμπειρία. Για αυτό που θέλει να κάνει πάθος, πιστεύω είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Για την ομάδα της Πάφου.
1: Πόσο είναι αυτός?
0: Είναι 29. Είναι ο δεύτερος στη σειρά, αδερφός ΜΑΕ.
1: Ο Ράιαν πόσο
0: χρόνο? Ο Ράιαν είναι 28. Ένα έτος έχουν διαφορά.
1: Σε ένα χρόνο διαφορά.
0: Ναι. Και έχει υψηλές παραστάσεις και από Champions League. Και τελευταία χρονιά ήταν στην Καραμπάχ. Έπαιξε και στο Champions League ξανά. Τον είδαμε, πήρε και σημαντικές νίκες η Καραμπάχ και κοντρά στην Μπενφίκα.
1: Πότε ήταν δηλαδή?
0: Τη σεζόν που μας πέρασε.
1: Α, από την Καραμπάχ έρχεται.
0: Ήταν
1: δανεικό.
0: Ήταν δανεικό, συγγνώμη. Ναι. Okay. Και επέστρεψε. Ήταν δανεικό στην Καραμπάχ για ένα έτος.
1: Και αυτό τι σημαίνει τώρα, δεν παίζει του Λουκάσεν ή ούτως ή άλλως θέλει
0: πάθος? Στο δικό μου μυαλό έτσι το έχω εγώ. Η αλήθεια, γιατί εκτός αν φύγει κάποιος, γιατί αν μετρήσεις του στόπερ της Πάφου, έχεις Γκολτάρ,
1: ναι.
0: Έχεις Δαβίτ Λουίς,
1: Λουκάσεν
0: και ο Γκεσάντ. Δεν μετρώ τέσσερις χωρίς τον Λουκάσεν, αν έρθει ο ΜΑΕ.
1: Κάτσε ρε Παντελή. Είναι τέσσερις αυτή τη στιγμή. Γκολτάρ, Δαβίτ Λουίς.
0: Να μπω στο προφήτης Πάφου για να το... Απλά είναι ο Δαβίτ Λουίς, ο Γκεσάντ, ο Γκολτάρ και αν έρθει ο ΜΑΕ, τέσσερις. Επομένως αφήνει ο Λουκάσεν εκτός, θα έχεις πέντε.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, δεν θα έχεις πέντε.
1: Διότι ήδη πάμε στους τέσσερις.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε στο δικό μου μυαλό έχω ότι ο Λουκάσεν δεν συνεχίζει Κύπρο.
1: Έτσι φαίνεται. Πρέπει να πήραν κάποια απάντηση. Καλός παίχτης όμως. Κρίμα που.
0: Είχε και το Μουντιάλ, έβαλε και τον Κόλλησο να ήρθε κάποια καλύτερη πρόταση και να ήθελε να συνεχίσει εκτός Κύπρου.
1: Okay. Καλησπέρα για στους δύο, λέει ο 063. Ισχύει για τον Άρχεν Γκαρσία στον Απέλο. Όχι, εξ όσο γνωρίζω, όχι, 063 μου. Έτυχε και κρυφάκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Ενώ δεν ήθελα, απλώς μες στο στούτιο. Και άκουγα και δύο-τρία μηνύματα που ρωτούσαν δεξιά-αριστερά για ποιο συζητάει με ποιον, τέλος πάντων. Επειδή ήταν γνωστό, ενώ έχει δημοσιοποιηθεί ότι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΑΠΟΕΛ που μιλάνε, τουλάχιστον ορίστηκαν, ήταν ο πρώην υπουργός, ο Κωνσταντίνος ο Πετρίδης, ο Άγγελος ο Γρηγοριάδης, ο κύριος Σιρήμης και η Τζόρτσια Παναγιώτου. Ήταν οι τέσσερις που είχαν αναλάβει αυτό το ρόλο, με τον Σάββατον Γιασί που εκπροσωπεί το επενδυτικό φαντ. Και έβλεπα ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα που είναι αυτό το φαντ, τι κάνει, που εδρεύει. Εδρεύει στη Σλοβενία. Εδρεύει στη Σλοβενία και έχει γραφεία Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα και Κύπρο. Ενώ ναι, είναι υπαρκτό για κάποιους που ψάχνουν να δουν τι γίνεται και
0: ναι,
1: τι
0: γιατί
1: συμβαίνει.
0: Στα social media
1: δεν είναι φαντάσμα. Ναι. Και έχει επενδύσει στον τομέα της υγείας στην Κύπρο. Νομίζω στο υγεία στη Λεμεσό. Τυχαίο ότι είναι το ίδιο η συνωνυμία. Στον τομέα της υγείας, καταλαβαίνετε, στο χώρο που έχει. Είναι πρώτη φορά που επενδύει στο χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Ίσως και ο πιο χώρος με το περισσότερο ρίσκο. Σε σύγκριση με την υγεία.
1: Είναι πάντα. Το ποδόσφαιρο είναι. Ναι, ναι. Ξέρεις, υπάρχουν τόσοι πολύ αστάθμητοι παράγοντες.
0: Ναι, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το.
1: Μα ό,τι και να κάνεις, όσο και να οργανωθείς, δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί μια ομάδα, ένας ποδοσφαιριστής σε μια φάση, ένας διαιτητής, ο καιρός, κάτι, ένας τραυματισμός. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα σου πάει. Οπότε είναι κάτι το οποίο φεύγει από τα χέρια σου, όσο καλά και να οργανωθεί σε αυτό τον τομέα. Και κάτι άλλο θα έλεγα τώρα και μου έχει διαφύγει αυτό το θέμα.
0: Για το ΑΠΟΕΛ. Αν το μεταξύ έφκαλαν και ένα όνομα, να το πάρω λίγο στο αγωνιστικό, έφκαλαν ένα όνομα στην Ελλάδα που έπαιζε Λεβαδιακό.
1: Πάλι και από το Λεβαδιακό. Πώς
0: ναι,
1: παίκες.
0: Λένε ότι ο Νίκος Παπαδοπούλος θέλει τον Γκιγέρμο Μπάλτσι. Τώρα δεν τον έψαξα τι είναι αυτός. Επειδή τώρα το βρήκα. Η Γκιγέρμο Μπάλτσι την τελευταία διετία ήταν δανεικός στο Λεβαδιακό από την Νιούελς. Ήταν δανεικός στο Λεβαδιακό. Άρα δεν ανήκει στο Λεβαδιακό, άρα θα πρέπει να συζητήσει.
1: Θέση.
0: Να το δούμε τώρα.
1: Okay. Με ποια αρμοδιότητα η ΚΟΠ μπορεί να εγκρίνει την δημιουργία μια νέα εταιρεία που είναι το Υπουργείο Οικονομικών, ρωτάει ο Σάββατος. Δεν είναι η ΚΟΠ που θα εγκρίνει, η UEFA. Απλώς η UEFA δεν μιλάει απευθείας με τα σωματεία, μιλάει με τις ομοσπονδίες. Άρα είναι η διαδικασία τέτοια. Δεν μπορεί ο ΑΠΟΕΛ να πάει απευθείας στην UEFA. Είναι μέσω της ΚΟΠ. Άρα η διαδικασία που ακολουθείται είναι μέσω της οικίας ομοσπονδίας. Γι' αυτό είναι εμπλεκόμενη η ΚΟΠ. Δεν μπορεί να αφήσει εκτός την ομοσπονδία. Και θα επενδύσει και στο γήπεδο του ΑΠΟΕΛ για εσείς, ρωτάει ο 409. Αυτό βγήκε προς τα έξω, ότι ενδιαφέρεται και για το γήπεδο. Ενδιαφέρεται για αυτή, αλλά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Άλλο το τι θα γίνει τώρα, η προσπάθεια του να μπει στον ΑΠΟΕΛ, και άλλο το τι θα γίνει με το γήπεδο. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Με ποια αρμοδιότητα η UEFA, ρωτάει πάλι ο Σεβάς. Διότι είναι καθήλυν αρμόδια. Είναι μέλος η ΚΟΠ, είναι μέλος της UEFA και ο ΑΠΟΕΛ είναι μέλος της ΚΟΠ. Τι εννοείς με ποια αρμοδιότητα? Πού ανήκει ο ΑΠΟΕΛ? Ποδόσφαιρο παίζει. Σε ποια ομοσπονδία? Στην ΚΟΠ. Μα είναι αυτονόητα πράγματα τώρα, μην με τρελαίνετε.
0: Ναι. Να πω για τον Γκιγέρμο Μπάλτσι, είναι μέσο επιθετικός. Παίζει και ως οχτάρι, αλλά περισσότερο ως δεκάρι Αργεντινός. Από την Newell's Old Boys, όπως είπαμε.
1: Συγγνώμη, οχτάρι.
0: Δεκάρι περισσότερο, έχει και συμμετοχές ως οχτάρι. Άρα μέσο επιθετικός.
1: Μας είπε ο Βρίζας ότι η προτεραιότητα είναι για δεκάρι.
0: Ναι, σωστά. Οπότε 24 χρονών το γνωρίζει και ο Παπαδόπουλος. Δεν αποκλείεται να είναι αυτός που μπορεί να έχει επαφές.
1: Mm-hmm.
0: Για να το γράφουν και στην Ελλάδα. Είναι κάτι που πέρσι. Όχι. Βλέπω μόνο για τα playoff. Να ψάξω για την ολόκληρη τη σεζόν. Και 5 συμμετοχές στα playoff με 3 assist. Τώρα προσπαθώ να βρω και για όλη την προηγούμενη σεζόν.

0: Παλάσιος όπως αναφέρουν, αλλά δεν τα βρήκα στο οικονομικό.
1: Ο Παλάσιος δεν ήταν το Λεβαδιακό.
0: Ναι, λένε για Ελλάδα.
1: Πανετολικό ήταν, νομίζω.
0: Όχι, νομίζω ήταν Λεβαδιακό και ο Παλάσιος το τελευταίο σεζόν.
1: Φέτος ήταν και ο Παλάσιος. Ναι. Δεν ήταν στο Πανετολικό ή ήταν πιο παλιά. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ήταν στο Λεβαδιακό. Καλά το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήρθε, θυμάμαι την ανακοίνωση επιστροφής του στην Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Έφυγε από Παναθηναϊκό και πήγε.
0: Πήγε Αργεντινή και επέστρεψε ξανά για Λεβαδιακό πέρσι το καλοκαίρι.
1: Α, δεν πήγε απευθείας Λεβαδιακό.
0: Όχι, από Παναθηναϊκό πήγε Αργεντινή ένα έτος και επέστρεψε για Λεβαδιακό. Τώρα είναι χωρίς ομάδα. Και κάνει κλικ στην Κύπρο. Δηλαδή παίχτης αυτών των Κυβικών πλέον είναι στα 34, αλλά μπορεί να βοηθήσει αρκετά.
1: Okay. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας ότι έχουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ και για το Κόζο Comfort Zone, το Sports Bar είναι στον δρόμο της Co Pro in Avenue και πρώην 5-8 όσοι ξέρουν τον δρόμο εκεί. Για να διεκδικήσετε τα δωροκουπόνια μας θέλουμε να μας απαντήσετε πότε ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε Μουντιάλ η Γαλλία και γράφετε Κόζο COZO, ονοματεπώνυμο και την απάντηση. Τη χρονολογία δηλαδή που κατέκτησε Μουντιάλ η Γαλλία. Μπαίνετε στην κλήρωση, πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των τεσσάρων αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο νότιο Ιράν σε περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρεϊομίχλη-ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who's 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
7: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
6: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ.

0: Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate. Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
1: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
2: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Η Σοβιετική Ένωση νικάει 2-1 στην παράταση τη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο Εθνών Ευρώπης, νυν Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή όπως λένε και στο χωριό μου Euro. Το ημερολόγιο στον τοίχο κάποιου ξεχασμένου καφενείου ανατολικά της Μόσχας έγραφε 10 Ιουλίου 1960. Σαν σήμερα επίσης το 2016 η Πορτογαλία κατέκτησε το Euro και το 2021 η Αργεντινή το Copa America.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Παντελής Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας για το Sports Bar Kozo Comfort Zone, το οποίο βρίσκεται στον δρόμο της COP, το πρώην Avenue, με ωραίο φαγητό, ποτό, κοκτέιλ και τηλεοράσεις οπωσδήποτε για να βλέπετε και το Μουντιάλ και όποιο άλλο αγώνα θέλετε. Η ερώτηση που πρέπει να απαντήσετε είναι πότε ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε Μουντιάλ η Γαλλία. Μήνυμα στο 2950, Κόζο, όνομα και απάντηση. Έτσι, έχουμε δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ για να τα δώσουμε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής μας. Έχουμε δεκάδες για την ΑΕΚ. Είναι ωραίο φιλικό αυτό.
1: Ακριβώς και για να... Όχι μόνο για τους φίλους της ΑΕΚ. Ναι, έχουμε δεκάδα. Να τη δώσω. Είναι ο Παρασκευά κατά από το τέρμα, Πάνκοφ, Ιβάνοβιτς. Τα διαβάζω έτσι τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μετά θα τους στήσουμε. Παρασκευά κάτω από τα δοκάρια, όπως είπα, Πάνκοφ, Ιβάνοβιτς, Πάγιτς, Γκουρφίνκελ, Λαγιούνι, Μιλίτσεβιτς, Ρέπας, Μιραμόν, Κυριάκου και Άδων. Χάμος Κυριάκου.
0: Α, θα ρωτούσα ποιος είναι ο Κυριάκου.
1: Ναι, ναι, okay. Το είδα σκέτο, αλλά μετά μου ήρθε ότι είναι ο Χάμος.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Με τον Άγιαξ τον κανονικό, έτσι, δεν είναι με την δεύτερη.
1: Ναι, Άγιαξ, βλέπω κανονικό. Ονόματα εδώ. Μπέρκχαους. Ναι. Είναι γνωστός ο Γκοτς, είναι γνωστός ο Βίνταλ.
0: Τον Μπέρκχαους μου θυμίζει Μπέρκερ για να το πω.
1: Ουσιαστικά προφέρεται, νομίζω είναι Μπέρκχαους. Από ό,τι ξέρω, κανονικά είναι B-E-R-G-H-U-I-S τελειώνει το όνομα του, αλλά νομίζω προφέρεται Μπέρκχαους. Τέλος πάντων, είναι και ο Κλάσεν στον πάγκο που είναι γνωστός. Υπάρχουν κάποια ονόματα που είναι okay. αρκετά
0: διάσημα. Μιλάμε για, την, ναι. για τον κανονικό Άγιαξ, εν πάση περιπτώσει. Έχεις εικόνα καθόλου από το πώς πήγε το φιλικό της Ομόνιας Θεές?
1: Είδα λίγο.
0: Είδα τα πρώτα 60 λεπτά, δηλαδή όσο ήμουνα στην εκπομπή, μετά το χασά.
1: Και εγώ λίγο είδα, η αλήθεια δεν το είδα όλο. Αυτό που εντόπισα είναι ότι μπορεί η Ομόνια να δημιουργεί, φτάνει μέχρι εκεί, γενικά σε όλα τα φιλικά. Mm-hmm. Ίσως να έχει λίγο θέμα στην εκτέλεση, στην τελική πάσα. Δηλαδή τη βλέπω να είναι καλύτερη, τη βλέπω να πηγαίνει εκεί μέχρι την περιοχή. Και τις φορές που βγαίνει και η τελική πάσα, απλά πρέπει να το βρουν. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χημίας με κάποιους νέους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, ίσως επειδή έλειπε και ο Τάνκοβιτς να ναι. μέτρησε λίγο αυτό. Αλλά ναι, θέλει center for εκεί που μπορεί να παίξει με πλάτη. Είναι αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που λένε οι προπονητές. Ο Κακουλής έχει άλλου είδους χαρίσματα να φύγει στον χώρο. Η Ομονία ψάχνει και ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορέσει να παίξει με πλάτη. Και ναι, η οργάνωση της είναι καλή. Ενώ αμυντικά είναι μια χαρά, η κυκλοφορία είναι μια χαρά. Αλλά της λείπει το τελευταίο κομμάτι, γιατί αν σκεφτούμε ότι της έλειπαν Μαέ, Σεμέδο, Τάγκοβιτς, ο Ευάντρο έπαιζε.
1: Έπαιζε. Τις λείπουν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, θέλω να πω οι τρεις από τους τέσσερις βασικούς της περσινής σεζόν μπροστά έλειπαν. Εντάξει, με τον Τάγκοβιτς συν την προσθήκη του επιθετικού θα φτιάξει το πράγμα, με την προϋπόθεση ότι θα βρουν καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Πάντως ψάχνουν για να φέρουν φορ που δεν θα φανεί τόσο. Η αλήθεια, Μαέ, άλλο δεν θα βρεις να βάλει 25 γκολ. Θα μιλάμε για ένα σπάνιο επιτεύγμα να καταφέρουν να βρουν τέτοιο ποδοσφαιριστή και να σκοράρει. Ακόμη και 15 συν νομίζω θα είναι να τα καταφέρει να βάλει σε ένα πρωτάθλημα τόσα.
0: Εντάξει, ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα τα 15 γκολ δεν είναι υπερβολή.
1: Όχι, μόνο για το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν είναι υπερβολή, απλά θα είναι επιτυχία να τον
0: δεν είναι δύσκολο για ένα επιθετικό να βάλει τόσα γκολ. Ενώ τα 15 σε 36 παιχνίδια που θα παίξει τα 30 πες, που αν είναι βασικό σου κανονικά παίζει, τα παίζει όλα. Αλλά έτσι, για χάρη συζήτησης είσαι μέσα. Εγώ δεν το θεωρώ κάτι φοβερό και τρομηρό. Και μαθαίνω, Παντελή, ότι η Ομόνια ψάχνει δεξιό μπακ. Δηλαδή πέραν από τον εγκό ψάχνει και άλλο δεξιό μπακ. Διότι αυτή τη στιγμή είναι δεξιά, είναι ένα εγκό. Αριστερά ο Μπάλκοβιτς και αν θεωρήσουμε αριστερά τον Ντουμπάτζο, υπάρχει ένα κενό. Και μαθαίνω ότι ψάχνει δεύτερο και άλλο ένα δεξιό μπακ και η περίπτωση του Ντουμπάτζο θα εξαρτηθεί από τον Κίτσο. Δηλαδή αν θα μείνει με Μπάλκοβιτς Κίτσο πόσο γρήγορα θα επιστρέψει ή αν θα μείνει με Μπάλκοβες ο Ντουμπάτζο μέχρι Γενάρη. Βλέπουμε. Θα το δούμε αυτό.
1: Δική μου εκτίμηση είναι ότι ο Κιτσοζέτ θα δεν προλαβαίνει, ίσως να μην. Τώρα θα εγγραφεί, είναι άλλο θέμα, αλλά δεν νομίζω να το δούμε τουλάχιστον μέχρι Νοέμβριο, και εκεί είναι αρκετά αισιοδοξή πρόβλεψη να το δούμε. Μακάρι το παιδί να τα πάει καλά και να μας ξαφνιάσει. Απλά είναι ένας τραυματισμός που δύσκολα θα το δούμε, νομίζω, πριν το νέο έτος. Εγώ προσωπικά, τώρα αν υπάρχει κάποια πολύ θετική εξέλιξη. Είδαμε και τον Ανδρέα Χρήστου σε ένα φιλικό αριστερό μπακ. Χθες δεν θυμάμαι.
0: Χθες μπροστά έπαιζε.
1: Χθες έπαιζε μπροστά. Το θυμάμαι και σε ένα φιλικό το δοκίμασε, ίσως για να έχει ανοιχτές τις επιλογές του κ. Μπακ. Και ήταν και η πρώτη φορά που τον είδαμε αριστερό μπακ από τότε που ήρθε στην Ομονία. Δεν μου ακούγεται αρκετά λογικό αυτό. Και αυτό που καταλαβαίνουμε επίσης από την προετοιμασία είναι ότι ο Ζόχο ψάχνει Ομόνια να το δώσει. Πάντως δεν πήρα αγωνιστικά λεπτά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο το που πηγαίνει το πράγμα. Και από τη στιγμή που η επίσημη Ομόνια λέει ότι ψάχνει τερματοφύλακα.
0: Δώσε μου μισό λεπτό, Παντελή, για να λύσω κάποιες απορίες. Ο φίλος μου Σάβας έχει πάρα πολλές απορίες για τον ΑΠΟΕΛ. Και θα απαντήσω στον φίλο 966. Ο έφορος εταιριών στην Κύπρο δεν έχει αρμοδιότητα. Με ρωτάει πώς μια ξένη οντότητα σαν την UEFA αποφασίζει για την δημιουργία μιας καινούργιας κυπριακής εταιρείας. Ρωτάει ο Σάβας. Ασφαλώς και έχει, και γι' αυτό θα πάνε και στο δικαστήριο για υπογραφές και για εγγυήσεις και απ' όλα, αν αυτό σε βοηθάει. Θα μπλεχτεί τα κυπριακά δικαστήρια η δικαιοσύνη στην Κύπρο, Σάβα μου. Οπότε η απάντησή σου λύνεται με αυτό. Θα πάνε και θα υπογράψουν και στα κυπριακά δικαστήρια, έτσι ώστε οι οφειλές να μεταφερθούν στη νέα εταιρεία. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει η UEFA. Οπότε πάει αυτό, τελειώνει. Α, και κάτι άλλο επίσης, επειδή ρωτήθηκε αν υπάρχει προηγούμενο, το έχει κάνει η Μίλαν και το έχει κάνει και η Ίντερ. Ήταν παρόμοιες εταιρείες, κινδύνευσαν με χρεοκοπία, ήρθαν επενδυτικά φαντ και ανέλαβαν αυτές τις εταιρείες με τις οφειλές τους. Άρα δεν είναι πρωτοπόρο. Το ξέρω ότι το είπε η κυρία Πούρκου, μπορεί να είναι κάτι παρόμοιο τέλος πάντων, αλλά αντίστοιχες περιπτώσεις τις είχαμε στην Μίλαν και την Ίντερ, και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, και στην Εβερτόν. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Και για τον φίλο 966 που λέει δεν είναι θετικό το πρόσημο στις μεταγραφές, η γνώμη μου μέχρι στιγμής για Ομόνια. Εξαρτάται τι εννοείς.
1: Δύο μεταγραφές είδαμε.
0: Η Ομόνια ψάχνει τερματοφύλακα, ψάχνει δεξιό μπακ, ψάχνει μέσο, ψάχνει εξτρέμ, ψάχνει σεντερφόρ. Άσε να γίνουν οι μεταγραφές και να δούμε αν είναι θετικό το πρόσημο. Πριν να τους δούμε τους παίκτες, ένα παίκτη πήρε ουσιαστικά. Αναφερέσεις την μεταγραφή του
1: Κακουλή.
0: Του Μοτνόρ. Συγγνώμη, του Κακουλή ένα παίκτη πήρε, μόνο τον Μοτνόρ. Άρα λοιπόν, άστε τους ανθρώπους να κάνουν τις μεταγραφές, και άμα τα κάνουν θάλασσα να βγείτε να τα πείτε και να τα πούμε μαζί άμα θέλετε. Αλλά θα αρχίσεις να χτυπάς την Manchester United γιατί δεν έχει κάνει μεταγραφή, ή τη Real Madrid ή την Bayer. Άστε τους, αφού τώρα είμαστε σε μια περίοδο που ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει. Ψάχνει τερματοφύλακα. Και τερματοφύλακα ικανό να παίξει βασικός. Ψάχνει δεξί μπακ, πολύ πιθανόν για βασικό. Έτσι, ψάχνει εξτρέμ, πολύ πιθανόν για βασικό. Ψάχνει μέσο, πολύ πιθανόν για βασικό. Ψάχνει σέντερφορ για βασικό.
1: Ναι. Αν γίνουν αυτές οι
0: κινήσεις, μιλάμε
1: για
0: πέντε κινήσεις, ναι. Ή τέσσερις, είναι για την εντεκάδα. Αλλά τι συζητάμε τώρα. Ενώ είναι και άδικο να κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα πριν ακόμη γίνουν οι μεταγραφές.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζω η προτεραιότητα είναι ο Φορ σίγουρα, και μετά ίσως να το αφήσω για ακόμη λίγο για τους υπόλοιπους. Αλλά ό,τι θέλουν να τελειώσει του Φορ μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θέλουν, γιατί είναι ένας παίχτης που μπορεί να αποδειχτεί καθοριστικός.
0: Εντάξει, άλλο το θέλω και άλλο το μπορώ.
1: Ναι.
0: Και άλλο το τι μπορεί να σου προκύψει στην συνέχεια. Ψάχνω σέντερ Φορ. Οκ, καίγομαι. Θέλω. Και ξαφνικά βρίσκω μέσο.
1: Θα το πω
0: του άλλου, όχι, περίμενε, γιατί ψάχνω. Ενώ δεν ξέρεις πώς θα πάει μια μεταγραφή. Και είναι σε ένα στάδιο που η Ομόνια ψάχνει και νομίζω ότι θα πάμε μέχρι τέλη Αυγούστου. Ναι. Που δεν έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά. Όλες οι ομάδες θα ήθελαν σήμερα όλους τους παίκτες. Η ΑΕΚ είναι αρκετά μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Το προχώρησε αρκετά ο Τσάβι Ρόκα το κομμάτι αυτό με τις μεταγραφές. δείχνει να είναι σε προχωρημένο στάδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, ειδικά λόγω και του αντιπάλου που είναι αρκετά ψηλό το εμπόδιο. Αλλά νομίζω ότι και ο Καμορανέζης σε αυτά τα φιλικά, ειδικά το σημερινό, θα τον βοηθήσει, θα μετρήσει δυνάμεις, να δει πού στέκεται η ομάδα του και σε θέματα φυσικής κατάστασης και σε θέματα οργάνωσης, διότι αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι. Οι ομάδες που έχουν τον περσινό προπονητή, δηλαδή ο Απόλλωνας, η Πάφος, η Ομόνια, ακόμη και του Άρη ο κύριος Δράσκοφ που ξέρει την ομάδα, είναι σε καλύτερη μοίρα. Η ΑΕΚ έχει ένα νέο προπονητή και θέλει λίγο χρόνο ο προπονητής να περάσει την φιλοσοφία του στην ομάδα. Δεν περιμένω αυτό που θα δω στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ να είναι το ίδιο μετά από 4 μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Θα προσαρμοστούν οι παίκτες.
1: Παραδείγματα, όχι μόνο και από ολοκλήρες ομάδες, αλλά και από ποδοσφαιριστές, πόσους σκάρταραν εισαγωγικά μόλις έπαιξαν τα πρώτα τους παιχνίδια.
0: Μα είναι και φυσιολογικό. Ναι. Δηλαδή, αν μια ομάδα βγάλει το καλύτερο της πρόσωπο από τα πρώτα 2 παιχνίδια, είναι καμένη. Δηλαδή, αν δεν βλέπεις εξέλιξη και αν δεν βλέπεις βελτίωση, είσαι τότε τελειωμένος. Ναι. Δεν θα προχωρήσει. Πρέπει μια ομάδα ξεκινάει περίπου με το 70%, περίπου, μπορεί να είναι και λιγότερο, έτσι. Εξαρτάται πόσο έτοιμη είναι. Και σιγά σιγά προοδεύει όσο πάει ο χρόνος. Δηλαδή, κορύφωση των ομάδων βγαίνει εκεί κοντά στον Φεβρουάριο και εκεί θα μετρήσει η κούραση πλέον. Αν είναι καλή διαχείριση, η ομοιογένεια πλέον είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς και να κυνηγήσεις τους στόχους σου.
1: Η Πάφος το είναι παράδειγμα, το ξεκίνησε πολύ καλά πέρσι. Εντάξει, ήταν και η απώλεια του κυρίου Καρσέδο που εστίχησε.
0: Ναι, αλλά είναι ακριβώς αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα λέω.
1: Ναι.
0: Διότι ήρθε ένας νέος προπονητής και ξεκινήσαμε. Αν είχε τον Καρσέδο, πολύ πιθανό θα είχε την κούραση. Okay? Σε κάποια στιγμή φεύγει η κούραση με κάποιο είδους διαχείριση. Εδώ είχε να διαχειριστεί ο νέος προπονητής και την κούραση και ευρωπαϊκά παιχνίδια και το εγχώριο πρωτάθλημα που δεν του επέτρεπαν να πειραματιστεί στην διάρκεια των προπονήσεων.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσες δηλαδή τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, να βάλω την ταυτότητά μου μέσα, αφού την Τετάρτη πρέπει να παίξω ευρωπαϊκό. Μέχρι να πας, να επιστρέψεις, δεν μπορούσες να βάλεις κάτι καινούριο, αφού την Κυριακή, την Δευτέρα παίζα παιχνίδι. Αυτή ήταν η δυσκολία της Πάφου.
1: Παράδειγμα αυτού που μια ομάδα ξεκίνησε πολύ καλά πρόσφατο είναι η Ομόνια του Νταμπράουσκα, νομίζω, που μετά έβγαζε πάρα πολλές δυνάμεις, κέρδιζε παιχνίδια εύκολα στην Ευρώπη. Ξεκίνησε και το πρωτάθλημα έτσι 3-3, μετά υπήρξε μια πολύ απότομη πτώση πριν 2 χρόνια. Επομένως αυτές οι δυνάμεις από την αρχή μας βρήκαν μετά προεκπλήξεως με το που κατέληξε η θητεία του Νταμπράουσκας.
0: Ναι. Εντάξει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Α, και στην Πάφο επίσης, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχει χάσει ένα προπονητή, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί δεν έπαιζε καλά η ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχει φύγει ένας προπονητής που η ομάδα ήταν μια χαρά και έψαχνε άλλο προπονητή για να κάνει τι, να συνεχίσει από εκεί που ήταν. Αν δεν έπαιζε καλά, θα μπορούσε ενός προπονητής να βάλει κάποιες πινεγές, ρε παιδί μου, να την βελτιώσει. Εδώ έπαιζε καλά η ομάδα. Δεν ήταν κακή. Αυτά ήταν θέματα. Είναι ακριβώς όλα όσα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι όσο οργανωμένος και να είσαι, όσο καλά και να πάει το σχέδιό σου, υπάρχουν παράγοντες τους οποίους δεν μπορείς να μετρήσεις, δεν περνάνε από τα δικά σου χέρια.
1: Να σε πάρω λίγο σε Μουντιάλ.
0: Να με πάρεις.
1: Ισπανία Βέλγιο σήμερα, τι βλέπεις?
0: Ισπανία βλέπω.
1: Και εγώ, η αλήθεια. Θα είναι έκπληξη να περάσει το Βέλγιο από όσα είδα μέχρι στιγμής τα τελευταία. Όχι πως εντυπωσιάσε τόσο η Ισπανία.
0: Δεν έχει δεχτεί
1: μόνο
0: γόλη,
1: με την Αυστρία.
0: Είναι εξαιρετική
1: στην άμυνα
0: της.
1: Αλλά ούτε το Βέλγιο, εντάξει, το αγώνα με την Αμερική δεν τον είδα.
0: Ο Βέλγιο σκοράρει. Εδώ έχουμε μία ομάδα που θέλει αίτηση ο αντίπαλος για να φτιάξει φάση. Ο Σιμών δεν δέχτηκε ούτε ένα γκολ. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά η ισπανική αμυντική λειτουργία, τέλος πάντων. και δεν επιτρέπει ούτε φάσεις στον αντίπαλο. Και από την άλλη είναι ένας αντίπαλος που βάζει γκολ.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρουμε, είναι αυτή η ευρωπαϊκή τώρα η μάχη. Τι να σου πω. Αν η Ισπανία ελέγξει το ρυθμό, αν υποχρεώσει το Βέλγιο, που το πιθανότερο είναι να τον ελέγξει, θεωρώ ότι είναι σε πιο ψηλό επίπεδο, θα το υποχρεώσει να παίξει χαμηλά το Βέλγιο, θα πάρει το παιχνίδι εκεί που θέλει. Από εκεί και πέρα είναι να συντονιστεί τόσο καλά έτσι ώστε να μην βγάλει εκείνες τις επιθέσεις το Βέλγιο. Και έχει και ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, πρώτα απ' όλα τον Λουίς Ντελαφουέντε, ο οποίος έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, χωρίς πολύ κατοχή όπως ήταν το 2010, αλλά με μια ομάδα με αρκετή ένταση και με αρκετό κάθετο παιχνίδι. Είναι πιο σβέλτη δηλαδή αυτή η Ισπανία, παρότι διατηρεί την ταυτότητά της με την κατοχή.
1: Ναι. Και ο Ντελαφουέντε είναι ένας προπονητής που ξεκίνησε από τις μικρές ηλικίες της Ισπανίας και έχει και κάποιους αγαπημένους ποδοσφαιριστές. Ο Ουνάι Σιμών είναι ένας από αυτούς, ο τερματοφύλακας. Το πήρε το Euro U17 μαζί του, νομίζω, και το U20. Το ίδιο και με τον Μερίνο. Και ο Μερίνο πάντα τότε το χρησιμοποιήσει τον Γκάτζι ως προπρόσωπο. Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που μεγάλωσαν μαζί του και μέχρι την εθνική ανδρών τώρα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες, διότι έχει ποδοσφαιριστές που ξέρουν τη σκέψη του, την φιλοσοφία του, και αυτό βοηθάει τον προπονητή να ενσωματωθούν πιο γρήγορα στα δικά του θέλω. Και αυτό βοηθάει γενικώς την Ισπανία. Δεν είναι ένας παίκτης που ήρθε, τον βρήκε και προσπαθεί να δει πως παίζει. Είναι παίκτες που τον ξέρουν εδώ και τον τρόπο σκέψης του εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Το χθεσινό παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδες, μου έκανε εντύπωση, ναι, σε όλο το τουρνουά ο Μπουαντί.
0: Και μικρός.
1: Ναι, και μέχρι χθες το διάβασα, γιατί δεν το είδα πιο πριν. Τον Μάρτιο έπαιζε με τη U21 της Γαλλίας σε τουρνουά. Και μέχρι τον Ιούνιο έπαιζε με το Μαρόκο στο παγκόσμιο.
0: Ναι, διότι τον πρόλαβα.
1: Ναι, επέλεξε τον Μάιο να αλλάξει τη χώρα που θα εκπροσωπεί. Χθες δήλωσε ότι δεν μετανιώνει τίποτα, επειδή το ρώτησαν αποκλεισμός από τη Γαλλία. Αυτά. Είπε δεν μετανιώνω τίποτα. Ένιωθα ότι έπρεπε να συνεχίσω με το Μαρόκο και αυτό έκανα. Και αλήθεια το βοήθησε το Μουντιάλ. Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που ακούγονται για ομάδες όπως η Arsenal και άλλες μεγάλες της Ευρώπης. Και είναι μόλις 18 ετών. Η απόφαση του να πάει να παίξει για το Μαρόκο, εντάξει, είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά όμως. Μέχρι τον Μάρτιο έπαιζε με την U21 της Γαλλίας και τώρα στο Μουντιάλ με άλλη χώρα. Είναι πάντως, έκανε πολύ καλό τουρνουά και αυτό με εντυπωσίασε. Και ήταν ιδιαίτερο το παιχνίδι και γι' αυτό χθες.
0: Ναι. Εξαιρετικός πάλι ο Εμπαπέ. Εξαιρετική επιθετική γραμμή. Και μας έδειξε κάποια στοιχεία η Γαλλία ότι είναι και αρκετά υπομονετική, ενώ δεν βιάζεται.
1: Ναι.
0: Είχε υπομονή στο παιχνίδι της. Το πήρε εκεί που ήθελε. Δεν πανικοβλήθηκε. Και είχε και ένα Εμπαπέ ο οποίος σου κάνει γκολ. Και εκεί που πας να πάρεις τον Εμπαπέ έρχεται ο άλλος, ο οποίος κάθε φορά βάζει γκολ. Δηλαδή, πλάκα-πλάκα μένουν τα φώτα στον Εμπαπέ, ίσως να πηγαίνουν και λίγο στον Ολίσε. Τον Ντεμπελέ είναι σε τρίτη μοίρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά οι τρεις τους. Τι θα σου έλεγα. Αργεντινή-Ελβετία, αφού δεν θα έχουμε, Δευτέρα θα ξαναρθούμε.
1: Βλέπω πέναλτι εκεί, δεν ξέρω.
0: Πέναλτι ο Μέση για να το χάσει πάλι.
1: Βλέπω πέναλτι στο τέλος, τώρα θα το χάσει ο Μέση. Νομίζω θα είναι στο 50-50, δεν ξέρω. Με αυτά που είδα και από Αργεντινή και από Ελβετία, θεωρώ ότι θα το πάνε μέχρι τέλους. Ή αν θα κρυθεί στις λεπτομέρειες με έναν γκολ, τώρα ή θα πάμε στα πέναλτι. Τώρα ματσάρα θα είναι το Νορβηγία-Αγγλία. Αυτό περιμένω με περισσότερη ανυπομονησία.
0: Λόγω ονομάτων, λόγω Χάλαντ, ας πούμε.
1: Ονομάτων και τι. Θεωρώ θα είναι ωραίο παιχνίδι. Δεν θα κλειστεί ούτε η Νορβηγία τόσο πίσω, θεωρώ. Και η Αγγλία θα έχει περισσότερο την μπάλα, αλλά θα δούμε ωραίο παιχνίδι. Νομίζω είναι στη ζωή. Δεν θα κοιμηθούμε γενικά το βράδυ.
0: Κοιτάξτε, οι Ιγγλέζοι έχουν να κάνουν ένα πράγμα. να μην κερδίσει. Το είπα και χθες, να σταματήσουν την τροφοδοσία προς τον Χάλαν. Αν μπορέσουν να το κάνουν αυτό, σταματήσουν δηλαδή η 11 αρκεσία να μην πηγαίνει μπάλα. Αν μπορέσουν να περιορίσουν ή όσο μπορούν να περιορίσουν, διότι μια σέντρα δεν μπορεί να πει στο άλλο, μην βγάλει σέντρα. Τι να τον τρέχω, ας πούμε, από την περιοχή του. Μια σέντρα θα βγει. Αλλά να περιορίσει τέλος πάντων ή να είναι υποπίεση, να δυσκολεύσει λίγο του ανθρώπου, του ποδοσφαιριστές που βγάζουν σέντρα, φέρνει το παιχνίδι στα δικά σου μέτρα. Γιατί θεωρώ ότι ο Χάλαντ από το πουθενά μπορεί να σου κάνει γκολ. Έχει ικανούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κομπλάρει ο Έντεγκαρ τώρα. Γιατί να κομπλάρει απέναντι στην Αγγλία, στην Πρέμιερ Λιγκ, πρωταθλητή.
1: Ναι, μα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας παίζουν σε προηγούμενα πρωταθλήματα σχεδόν. Οι περισσότεροι από τους 11 βασικούς παίζουν Ισπανία, Αγγλία. Ακόμη και ενώ και Γαλλία υπάρχουν αρκετά ονόματα. Δεν είναι ότι θα κομπλάρουν απέναντι στους Άγγλους. Ναι, μεν οι Άγγλοι έχουν περισσότερη ποιότητα συνολικά, γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει κανείς το killer instinct του Χάλαν, να το πω, μπροστά από το τέρμα. Υπάρχει και ο Κέιν βέβαια, αλλά είναι τελείως διαφορετικός ποδοσφαιριστής.
0: Ο Κέιν κάνει πολλά πράγματα μέσα.
1: Πολλά παραπάνω.
0: Τραβά πίσω, οργανώνει. Δηλαδή, πέρα από σκόρερ, είναι και οργανωτής και έχει ένα. Άλλο ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μπέλιχαμ, εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ,
1: ναι,
0: και θεωρώ ότι κάνει και ένα σούπερ τουρνουά και θα μεγαλώσει και τον μύθο του αν καταφέρουν να ξεπεράσουν την Νορβηγία. Αλλά έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που είναι μία φουρνιά που έχει αυτοπεποίθηση. Και ξέρεις, στην Αγγλία έχουν να λένε ότι οι δύο κορυφαίοι παίκτες της εθνικής τους δεν παίζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Κέιν και ο Μπέλιχαμ, ο ένας παίζει Bundesliga. Και ο άλλος πέσει στη Λα Λίγκα και είναι κορυφαίοι τους παίκτες. Όπως και να έχουν τα πράγματα, έχει μια πάρα πολύ καλή, μια τεράστια ευκαιρία η Αγγλία να πάει μέχρι τα ημιτελικά. Θεωρώ ότι πλέον εδώ στην πλευρά της δεν την τρομάζει αντίπαλος. Ούτε η Αργεντινή θα παίξει ως φαβορή απέναντι, εφόσον περάσει την Ελβετία, πόσο μάλλον η Ελβετία, ούτε η Νορβηγία θα είναι φαβορή. Τώρα μπορεί να αποκλειστεί, μπορεί. Αλλά πλέον μπορεί να πάει μέχρι τον τελικό ως φαβορή
1: η
0: Αγγλία.
1: Η μοναδική ομάδα που θεωρώ ότι αντιπάλοι όχι φοβούνται είναι η Γαλλία. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις.
0: Και η Γαλλία, αν φοβάται ένα αντίπαλο, είναι την Ισπανία. Εγώ έλεγα τρεις που φοβώ για διαφορετικούς λόγους. Το Μαρόκο λόγω της ιδιαιτερότητας, αυτού που έλεγες ο άλλος στα U21 έπαιζε μέχρι την. Αυτός ήταν ένας λόγος και ότι είναι όλοι τους Γάλλου αναθρεμένοι Μαροκινοί. Ο χειρότερος αντίπαλος της Γαλλίας θεωρώ ότι είναι η Ισπανία, που είναι η ομάδα που μπορεί να κρατήσει την κατοχή, να οργανωθεί καλά και να την αφήσει, να την βγάλει έξω από τα νερά της, σε αυτό που μπορεί να κάνει η Γαλλία και να νιώσει εκτός οικίου περιβάλλοντος και να την αποσυντονίσει. Και η τρίτη ομάδα είναι η Αργεντινή, μόνο αν βρεθεί στον τελικό. Την Αργεντινή η Γαλλία μπορεί από την φάση των ομίλων μέχρι τα ημιτελικά να ξεφτυλίσει. Δηλαδή, μια ξεγυρισμένη τριάρα, είτε αν έπαιζε μαζί της στον όμιλο, είτε στους 32, είτε στους 16, είτε στους 8, ξέρω εγώ, όποτε έβρισκε την Αργεντινή να την καθαρίσει. Στον τελικό διαφοροποιούνται τα πράγματα, μπαίνει παραπάνω άγχος, ψυχολογία του προηγούμενου τελικού, χίλια δύο πράγματα περνάνε από το μυαλό σου και εκεί. Αλλά νομίζω ότι ο χειρότερος αντίπαλος που θα μπορούσε να βρει είναι η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε το παιχνίδι απόψε και θα έχουμε να λέμε. Θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μην ανησυχείτε, Κωνσταντίνο, ο Παντελής θα το κάνει. Εδώ είναι έτοιμος. Οπότε βάζουμε λίγη μουσική, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο ο Παντελής Παντελή. Δυνατό φιλικό το τελευταίο της επιολαντικού εδάφους δίνει από τις 7 η ΑΕΚ κοντρά στον Άγιαξ σε τηλεοπτική μετάδοση από τη Cita Vision. Στο πρώτο λεπτό το σκόρ είναι στο 0-0. Στην Κύπρο για την Πάφο βρίσκεται ο 28χρονος Μαρογκινός κεντρικός αμυντικός Σάμι Μαέ που θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Μετά τον Μιχάλη Παπαστηλιανού ενδέχεται να αποκτηθεί ακόμη ένας τερματοφύλακας. Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία συζητούμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η συμφωνία, αν καταλήξει στο τέλος, θα είναι θετική για το σύλλογο. Το σωματείο θα έχει επίσης σοβαρό μέρισμα, επισήμανε στον Sport FM ο πρόεδρος του σωματείου από Ελ Κυριακός Ζιβανάρης. Αυτή τη στιγμή η όλη συμφωνία τελεί υπό διαπραγμάτευση. Όταν ολοκληρωθούν οι επαφές και εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα τοποθετηθεί επίσημα και με κάθε λεπτομέρεια, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πετεβίνος για τις επαφές με το επενδυτικό σχήμα. Ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανησυχία για το θέμα με το εμπάργκο. Ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις οι Μαρκίνιος και Μαντσίνη, ενώ απουσιάζει με ειδική άδεια ο Ντέκενεκ. Έρχεται απόψε ο Πεδρόσο και από την Κυριακή θα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία. Δίνεται προτεραιότητα στην απόκτηση επιθετικού και μεσοεπιθετικού. Στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ θα τεθούν προς έγκριση τα ονόματα που θα αποτελούν τη Δικαστική Επιτροπή και αυτή των εισαγγελέων, επισήμανε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Σιαμπουλής, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για Βρυονίδη και Νικολάου. Η ΚΟΠ δημοσίευσε την προκήρυξη του πρωταθλήματος αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Το νέο πρωτάθλημα θα κάνει σέντρα το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου, ενώ η αυλαία θα πέσει στις 22 και 23 Μαΐου 2027. Δημοσιεύτηκε επίσης η προκήρυξη του κυπέλλου Coca-Cola. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται απευθείας η Πάφος και ο Απόλλωνας ως φιναλίστ του περσινού τελικού, καθώς και οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν συμμετοχή σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Διπλοί αγώνες θα διεξαχθούν μόνο στα ημιτελικά, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις οι αναμετρήσεις θα είναι μονές. Η ΑΕΛ με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενδεχόμενη συμμετοχή των κύριων Βρυονίδη και Νικολάου σε οποιαδήποτε από τις νέες επιτροπές, σε περίπτωση που υπάρχουν σκέψεις για το διορισμό τους. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας στην Πολωνία και η αποστολή επέστρεψε στην Κύπρο. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές. Θα γίνει προσπάθεια να αποκτηθεί επιθετικός πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στην Ολλανδία θα μεταβεί ο πρόεδρος του Απόλλωνα Νίκος Κύρζης για να παρακολουθήσει το αυριανό φιλικό απέναντι στην Go Ahead Eagles, αφίβολη συμμετοχή των Μπράουν, Όσπολντ, Ντιουντού και Αθανασίου. Πέραν των 30 ποδοσφαιριστών συμμετέχουν στην προετοιμασία της ανόρθωσης και θα αξιολογηθούν από τον Νέστορ Ελ Μαέστρο. Την απόκτηση του Ελλαδίτη επιθετικού Χρήστου Γιούση για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ανακοίνωσε η Νέα Σαλαμίνα. Προέχει τώρα η ενίσχυση στην άμυνα, ενώ θα αποκτηθούν ακόμη 2-3 παίχτες για την επιθετική γραμμή.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Διεξάγεται στις 10 απόψε ο προημιτελικός αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελλο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Γαλλία, μεσανύχτα Σαββάτου το Νορβηγία Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Κυριακής το Αργεντινή Ελβετία. Πιο κοντά στον Ολυμπιακό, ο Στάνιτς, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από το τελευταίο φιλικό της Λουδογκόρετς. Κοντά στον Κρίνσενστεν από τη Λέστερ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Την πρόσληψη του Ζόρζε Ζεσούς για την ανάληψη της εθνικής ομάδας ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με την Σαν, η Άρσεναλ είναι έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χρήστου Ντζόλι από την Κλαμπ Πρις έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας, οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα, εδώ ανήκουμε, γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
5: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα μωρομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ παιδικό σαμπουάνι αφρόλουτρο 750 ml, μόνο 1,99. Αλφα Μέγα, όλα τα αφρόλουτρα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
7: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
5: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
13: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
12: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλά σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
19: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
20: Δεύτερο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου στην τηλεόραση Σίγμα. Ζωντανά στις 10, Ισπανία-Βέλγιο.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
19: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
0: Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους, έτσι στα γρήγορα, στη λεωφόρο Λεμεσού είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω στην Λευκοσία. Λεωφόρος Αθαλάσσας επίσης έχει αρκετή κίνηση, λίγα πράγματα στο κυκλικό κόμβο Τσερίου και, και κέντρο Λευκοσίας προς Παλουριώτης, αλλά μικρά-μικρά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην λεωφόρο Λεμεσού. Στη Λάρνακα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή και... Δεν ξέρω, υπάρχει φοβερό πρόβλημα εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω, και στην διασταύρωση Γιάννου Κρανιδιώτη. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στη Λεμεσό, όχι πολλά πράγματα, με εξαίρεση δηλαδή μέσα γειτονιά και το roundabout προς την Αγία Φύλα, όχι τόσο στο άλλο των πολεμιδιών. Και όχι και τόσο πολύ, είναι η αλήθεια, στον παραλιακό. Στην Πάφο, λεωφόρο Στάσου Παπαδόπουλου προς λεωφόρο Μεσόγειος είναι το πρόβλημα και εκεί που είναι λεωφόρος Δημοκρατίας υπάρχει αρκετή κίνηση.

0: Λοιπόν, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Σπορ FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Έχει φύγει ο Παντελής. Για μία ώρα ήταν μαζί μας. 29.50 τα μηνύματά σας και για τον διαγωνισμό μας. Έτσι. Για να διεκδικήσετε τα δωροκουπόνια που έχουμε να δώσουμε. Δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ και για να τα διεκδικήσετε θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Κόζο, όνομα και απάντηση. Η ερώτηση είναι πότε ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε Μουντιάλ η Γαλλία. Και έχουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ στο 2950 να στείλετε το μήνυμά σας και το όνομά σας για το Sports Bar στον δρόμο της ΚΟΠ, το πρώην Avenue. 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκίνημα και στο φιλικό της ΑΕΚ με τον Άγιαξ, είναι στο 14ο λεπτό, 0-0 το παιχνίδι, κρατάει μπάλα ο Άγιαξ, αλλά okay, δεν έχει φτιάξει κάποια φοβερή και τρομερή ευκαιρία, τουλάχιστον όσο έβλεπα εγώ. Έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Πανίκο μου, Σάβα είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου Σάβα μου, σου έχω λύσει 7 απορίες σήμερα.
1: Μου έχει λύσει 7 απορίες, μου δημιουργήσεις άλλες 7.
0: Πού σου μαθητής, αν είσαι τόσες απορίες.
1: Αφού και πει ένα σχόλιο, τέλος πάντων. Φίλε, έλα να σου πω, μιλώ σοβαρά. Δεν θέμα να έχω αιμονή μετά από έλειο οτιδήποτε που έχω δηλαδή. Αλλά, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο στην Κύπρο γίνονται διάφορα σκάνδαλα φανερά και μη φανερά. Ένα σκάνδαλο φανερών ήταν τότε που η Ομόνια έβαλε διαφήμιση της Όσαν Τάκερ στη φανέλα της, γιατί ο Χριστόφιας είπε και να φέρει το νερό η Όσαν Τάκερ που είχαμε νερό να πίνουμε, για να το φέρετε βάστε τη διαφήμιση στην Ομόνια. Καταλάβεις.
0: Δεν και πιάσαν λεφτά όμως που δουν την ιστορία. Έτσι, αν ξέρεις ποια δικαστηρία. Ναι, όχι, απλώς λέω το.
1: Το λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το σκάνδαλο που πάει να γίνει τώρα μετά από ΕΛ είναι χειρότερο από εκείνο που γίνεται με την Ομόνια.
0: Γιατί ρε, σου χρωστάω από ΕΛ 200.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να στα πληρώσει. Ο μοναδικός ναι. τρόπος να πάρεις τα λεφτά σου είναι να μπουν χρήματα μέσα.
1: Όχι, προτιμώ να κλείσει τα από ΕΛ.
0: Μα δεν εσύ το λες αυτό. Εγώ είμαι ποδοσφαιριστής, θέλω τα λεφτά μου.
1: Αχα, ωραία.
0: Άρα είμαι υπέρμαχος.
1: Ναι ρε Πανίκο μου. Αφού τα χρήματα να μεταφερθούν στην νέα εταιρεία. Γιατί ναι. να γίνει νέα εταιρεία, γιατί δεν το κάνουν πάλι στην παλιά.
0: Γιατί να γίνει παλιά. Για να έχει αξία. Κάτσε ρε φίλε, θα βάλω εγώ τα λεφτά μου, εσύ που είσαι μέτοχο, και να πιάει αξία η μετοχή δική σου. Είσαι εξυπνός. Είναι ηλίθιος ο Σάββας ο Γιασί. Να βάλει αυτό τα λεφτά και να έχει αξία η μετοχή του άλλου. Τι μου λες τώρα.
1: Είπα συνότητα να μεταφερθούν τα χρέη μόνο προς το κράτος και προς τους ποδοσφαιριστές. Ως είναι οι υπόλοιποι να μείνουν στην παλιά.
0: Πάθ δικαστήριο θα εξασφαλιστούν εγγυητικές αυτά που ζητάει η UEFA και είναι υποχρεωμένη έτσι ώστε να υπάρχει απόφαση δικαστηρίου την οποία θα πρέπει να προσκομίσει στην Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία πρέπει να την προσκομίσει στην UEFA ότι αυτά τα λεφτά προς τρίτους και προς το κράτος θα πληρωθούν. Άρα είναι κερδισμένο και το κράτος και η Τρίτη και η UEFA. Για να εξασφαλίσουν τα λεφτά τους. Εσύ δεν θέλεις να πετύχει αυτό για να κλείσει. Εγώ που έχω να παίρνω λεφτά θέλω να συνεχίσει. Άρα όλοι αυτοί που έχουν να παίρνουν από τον ΑΠΟΕΛ θα θέλουν με χίλια να βρεθεί ένας τρόπος να μπει χρήμα για να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους. Και αυτό θέλει να κάνει και ο κύριος Γιασί με το επενδυτικό σχήμα.
1: Κάνει μια χάρη. Τώρα μπορεί να τελειώσει το Μουντιάλ και να έχεις παραπάνω χρόνο καιρών καινών. Μπορεί να φέρεις έναν οικονομολόγο να το βάλουμε για μένα, να το κάνουμε κάποιες ερωτήσεις, να απαντά ο άνθρωπος που ξέρει. Γιατί ούτε εσύ κατέχεις πολλά, δεν ξέρω το ειρωνικά, ούτε εγώ.
0: Εγώ ξέρω την διαδικασία, δεν είπα ότι κατέχω. Σου λέω την διαδικασία.
1: Τέλος πάντων. Έλα, σου κλείω και να σου πω κάτι. Ξέρεις τη διαφορά του prediction με το spoiler?
0: Όχι.
1: Το prediction είναι μια πρόβλεψη, το spoiler λαλό σου είναι να μπορεί να γίνει. Εγώ τώρα να σου πω ένα spoiler. Η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι στημένη και στα πρώτα 6 παιχνίδια τα που θα αντιμετωπίσει 4 ομάδες, στα πρώτα 6 παιχνίδια. Ομόνια 29, Ομόνια Αναδαδίπου, Καρνιώτισσαν και Σαλαμίνα. Γράψε το κάτω και ηχογράφαμε.
0: Έχω γραφώσει έτσι, αλλιώς δεν έχω γραφημένες εκπομπές.
1: Εντάξει Λεβέντη μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σας. Η νέα εταιρεία θα δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο στην παγιά για 10 χρόνια, λέει ο 759. Υπάρχει και αυτό, το ότι θα δίνεται ένα ποσό τώρα Δεν ξέρω πόσο είναι αυτό το ποσό. Νομίζω ότι δεν έχει καθοριστεί. Είναι αυτό που είχε λεχθεί στη Γενική Συνέλευση πριν να συμφωνηθούν τα πάντα. Αλλά όταν συμφωνηθούν, θα δημοσιοποιηθούν πόσο είναι το ποσό που θα δίνεται στα παγιά χρέη. Λοιπόν, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 19ο λεπτό Άγιαξ ΑΕΚ είναι στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που σας έχω πει, δηλαδή την υπεροχή, την πρωτοβουλία την έχει ο Άγιαξ. Η ΑΕΚ αμήνεται, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμη μεγάλη ευκαιρία από τους Ολλανδούς. Μια χαρά στέκεται η ΑΕΚ σε αυτό το φιλικό απέναντι στην Ολλανδική ομάδα. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας, έχουμε δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Kozo Comfort Zone και θα μπορείτε να το διεκδικήσετε άμα απαντήσετε σωστά στην ερώτηση πότε ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε Μουντιάλ η Γαλλία. Γράφετε Kozo, C-O-Z-O, το όνομά σας και την απάντηση θα δώσουμε σε δύο ακροατές από ένα δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ για το Sports Bar Kozo Comfort Zone. Έχουμε ακροατή, πάμε, παρακαλώ. Σαν άκουσα τηλέφωνο, είναι η ιδέα μου. Okay. Ακούω δηλαδή, σωστά ακούω. Δύο. Πάμε στον πρώτο, ελπίζω να είναι σύντομος, παρακαλώ.
2: Πανίκο μου.
0: Χαίρετε.
2: Δεν μου κάνουμε.
0: Όλα καλά, Κυριακό μου.
2: Έχω και εγώ μια αναπορία όπως ο Σάβα. Αλλά είναι διαφορετική. Μπορεί να μιλήσεις.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, 5 λεπτά ρεπορτάζ ΑΕΛ. Ούτε 5 λεπτά. 3 λεπτά ρεπορτάζ Ομόνια. 2 λεπτά ρεπορτάζ Ανόρθωση. Ούτε 2 λεπτά. Και 45 λεπτά ρεπορτάζ από ΑΕΛ. Να μου γίνεται.
0: Πότε έγινε αυτό. Έφτανε
2: τον Πεντεβίνο σήμερα 35 λεπτά. Και είχε και η Μαρία Βασιλιάδου, η φίλη μου, η καλή. Τον Ζιβανάρη είναι η ώρα μια.
0: Ένα λεπτό, ρε.
2: Έχω εισήγηση.
0: Ήταν η Γενική Συνέλευση. Υπάρχει ένα θέμα εκεί το οποίο πρέπει να το.
2: Okay. Ναι. Έχει κι άλλες συνέλευσεις, άλλες ομάδες, αλλά δεν κάνουν έτσι πολύ για ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω εισήγηση.
0: Ναι.
2: Επειδή είναι τα ίδια που λαλούσε καθημερινώς η κυρία Φιλικογράφη. Εντάξει. Λοιπόν, να έχω γραφούν τις εκπομπές τους. Τα ίδια πράγματα που λαλούσε κάθε μέρα. Αν δεν πιένουν δουλειάς, κάθονται μες στα γραφεία τους, αν δεν πιένουν στα στουδίο, και να βάλουν την ηχογράφηση τους, τη συγκεκριμένη μου, να βάλουν την ηχογράφηση τους που είναι κάθε μέρα που θα λάβουν τα ίδια και τα ίδια βαστό από ελ,
0: ναι.
2: Να ηχογραφούν την εισηγήση τους, να την κάθονται στα γραφεία τους, να κάνουν τις δουλειές τους, και να βάλουν μαγνητοσκόπηση τα ίδια που λάβουν κάθε μέρα. Εγίνεται κάθε πρωί ρεπορτάζ του από ελ, μιλούν για Ομόνοια και στα μιλούν από ελ. Αφού πριν 10 λεπτά μίλησες για να μου... Είμαι απολωνίστας, υπόψη σου. Έτσι να ξέρω εγώ όμως την όμορφα είμαι. Λοιπόν, εκείνη είναι να μου κάνει ρεπορτάζ του από 5 λεπτά. Να μου κάνει ρεπορτάζ 45 λεπτά, να μου κάνει ρεπορτάζ άλλο ομάδο 2 λεπτά.
0: Δίλεπτα ρεπορτάζ δεν έχουμε.
2: Ένα χρόνο τον το φτιόλι.
0: Κυριάκο μου, έχω γράψει την εισηγήση σου, θα τη μεταφέρω. Πόσα έχει εισήγηση.
2: Να ηχογραφούν τα αφού έχω γραφεί την εκπομπή.
0: Όταν έρχεται
2: η ώρα με το ΑΠΟΕΛ, γιατί επελάγαμε με ζουν τα ΑΠΟΕΛ, τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα, να κάθονται στα δουλειά και όλων την ηχογράφηση του τσαβού που πρέπει να κάνω. Τα ίδια που λέω.
0: Για να συνεννούμαστε, επειδή υπάρχει ακροατή που περιμένει. Και επειδή έχω γράψει την εισήγηση. Εντάξει, σου λέω.
2: Εκείνεται να μου κάνει 45 λεπτά γράψει... ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ που συνέχεια είναι τα ίδια που λέει.
0: Μου το πεις τρεις φορές. Οκ, okay, έχω γράψει την εισήγηση σου, θα τη μεταφέρω. Okay.
2: Okay. Ευχαριστώ, δώσ' του στήτω, τη ρίσου που
0: και θα την δώσω. Άντε, τα λέμε, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
3: Πανικό, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, για χαρά.
3: Τι έχει ένα νέο για την Ομόνοια.
0: Νέο, τι νέο, νεότερο.
3: Νεότερο, εντάξει, κανένα επιθετικό κοντά.
0: Όχι, όχι, όχι, τίποτα. Μεταγραφικό δεν υπάρχει κάτι. Με εξαίρεση τον Εγκό. Το άκουσες.
3: Δηλαδή, σε τρεις ημέρες ή μπορεί να αξιομαρτυρήσουμε λίγο ακόμα.
0: Όχι, επειδή η Ομόνοια ψάχνει αρκετούς παίκτες, ενώ τουλάχιστον από αυτό που γνωρίζω ψάχνει παίκτες σε 5 θέσεις, Είναι ανά πάσα στιγμή ή έρχεται.
3: Ανά πάσα στιγμή, μπράβο, Ανικό, ενώ που τραγούδι.
0: Ενώ είμαστε σε περίοδο που παίρνουμε μετράει αντίστροφα για τα ευρωπαϊκά, άρα δεν θα πάρει πέντε παίχτες τον Αύγουστο, είναι λογικό ότι κάποιος μπορεί να είναι από εβδομάδας. Κινείται σε αυτό το κομμάτι. Απλώς ποιος είναι πρώτος και ποιος δεύτερος δεν το ξέρω. Φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια για απόκτηση επιθετικού. Να υπάρχει μια προτεραιότητα, ας το θέσουμε έτσι.
3: Ναι. Πανικό, μας ερωτήσω κάτι άλλο που πρέπει να ξέρεις. Γιατί εγώ ακόμα δεν κατάλαβα. Να που γίνεται. Έτσι η Ομονία Μικάγο χίλιες φορές αποκλειστήκαμε τώρα που το παίζουμε στο Europa.
0: Ναι. Okay. Όχι, στο Champions League παίζει.
3: Όχι, αν αποκλειστούμε.
0: Ναι.
3: Πού παίζουμε, είναι στο Europa.
0: Αν αποκλειστεί, είναι δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αποκλείεται. Θα πάει να παίξει στον τρίτο προκριματικό του Europa League.
3: Μπράβο. Όμως, ποιες ομάδες θα είναι.
0: Ναι, κύριε, ποιες θα περάσουν. Τι να σου πω, ξέρω εγώ ποιες θα περάσουν.
3: Η απορία μου, πανίκο μου, είναι σαν η Ομονία αποκλείστηκε, αλλά αποκλειστούν άλλο 10 ομάδες του Champions League.
0: Όσες αποκλειστούν θα πάνε εκεί.
3: Α, μπράβο, και θα, ας πούμε, αποκλείστηκε η Ομόνια, αποκλείστηκε, ξέρω εγώ, του Μαυροβουνίου, αποκλείστηκε.
0: Ναι.
3: Να παίξουν μεταξύ τους πάλι.
0: Πάλι, ναι, θα είναι εκεί. Μεταξύ τους, μεταξύ τους πάνε. Παγιά εμπλεκόντουσαν όλοι, τώρα παίζουν μεταξύ τους.
3: Μπράβο, εν τούτο που θέλα, η απορία μου, εν τούτη εμένα, δηλαδή θα παίξουμε με μια ομάδα που ετερμάτισε δεύτερη.
0: Όχι, έχει αλλάξει αυτό και παίζουν μεταξύ τους. Απλώς είναι στο Europa League. Είναι με τις ίδιες ομάδες, τις έχουν διαχωρίσει.
3: Μπράβο, εντάξει. Εντάξει, η μεγάλη μου απορία είναι τούτο που ήταν. Δεν το είπε κανένα σταθμό για να το ξέρουμε. Γι' αυτό μου διερωτούμε. Και

0: αυτό.
1: Μπράβο.
0: Okay. Και τώρα, ναι, τώρα τι είπαμε ότι θέλουμε, τις κληρώσεις.
1: Ναι, τις κληρώσεις.
0: Η κλήρωση για τον τρίτο δηλαδή προκριματικό είναι...
1: Προ...
0: 20 του Ιούλη.
1: 20, Δευτέρα διάγει.
0: Έτσι το βρίσκω. 20 του Ιούλη, κλήρωση τρίτον προκριματικό γύρω Champions League, Europa League και Conference League.
1: Δηλαδή η Ομόνοια να παίξει Τετάρτη.
0: 21 του Ιούλη είναι 21-22 είναι τα παιχνίδια. Άρα, ναι, όπως το λες, Δευτέρα πρέπει να είναι. Τρίτη, Τετάρτη είναι τα παιχνίδια. Οπότε θα γίνει η κλήρωση και Τρίτη, Τετάρτη θα είναι τα. Δεν θυμάμαι τώρα η Ομόνοια αν είναι Τρίτη, Τετάρτη.
1: Τετάρτη και τα δύο.
0: Άρα θα παίξει Δευτέρα η κλήρωση και Τετάρτη με τον αντίπαλο της τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Θα ξέρουν αντίπαλο πριν παίξουν μεταξύ τους.
1: Ναι,
0: οκ, okay,
1: ευχαριστώ
0: πολύ. Να είσαι καλά, μια χαρά.
1: Μεγάλη απορία μου που είχα.
0: Ναι. Έγινε, τα λέμε.
1: Εκεί, παλικό μου, πες ότι έπαιζαμε με μια ομάδα του Europa, που είστε μάλιστα δεύτερη, και πέσαμε με δύσκολη. Ενώ με δύο που να αποκλειστούν τώρα, είναι πολλά πιο εύκολη αντίπαλη.
0: Είναι ήδη η αντίπαλη. Δηλαδή μια ομάδα δυνατή που θα αποκλειστεί τώρα, θα είναι έκπληξη, θα την βρει στο Europa League. Είναι το ίδιο group, δηλαδή πάνω κάτω παίζει με τις ίδιες ομάδες. Ξέρεις από τώρα ποιες είναι αυτές που θα αντιμετωπίσεις. Απλώς κάποιες είναι δυνατές, ενώ έχουν καλή αναλόγως της χώρας τους, δηλαδή πάνε απευθείας στα play-off.
1: Ναι, πες τώρα αποκλειστήκε το Μαυροβούνιο. Η Καϊδάδα προκλήθηκε.
0: Ναι.
1: Πέσε με το Μαυροβούνιο. Εντάξει, το Μαυροβούνιο... μπορούμε να πέσουμε στον τρίτο προγραμμα, αν περάσει το Μαυροβούνιο, μπορούμε να πέσουμε μαζί τους.
0: Αυτό θα παίξει τώρα με το Μαυροβούνιο, άμα θα προκριθεί, στο δεύτερο προκριματικό.
1: Όχι, τώρα πέσουμε με την Καϊδάδ. Εντάξει, αν αποκλειστεί το Μαυροβούνιο μου την Καϊδάδ. Λέω εγώ τώρα ένα πράγμα.
0: Τους βρεις, ας πούμε, στα play-off του Europa League.
1: Ναι, τούτο που εννοώ.
0: Ναι, νομίζω τους βρίσκεις. Μπορεί να τους βρεις, ναι.
1: Κατάλαβες, εν τούτο που εννοώ, στον τρίτο προκριματικό να περάσει το Μαυροβούνιο, μπορεί να παίξω μαζί με το Μαυροβούνιο.
0: Ναι, μπορεί να τους βρεις.
1: Εν τούτο που εννοώ. Εν τούτες οι ομάδες όμως που εντάνε, ναι. Περίπου.
0: Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, επειδή δίνονται έτσι και ορισμένα παραδείγματα,
1: ναι.
0: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, οι δυνατοί είναι η Βίκινγκουρ, η Καϊράτ, η Κραϊόβα, η Ρίγα, η Κλάσβικ, η Φλόρα Ταλίν. Οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι οι ίδιες ομάδες. Και, και στα play-off του Europa League, επαναλαμβάνω, πάλι είναι αυτές οι ομάδες που θα προκριθούν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ενώ είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες μπορεί σήμερα να αποκλειστεί και αύριο να τη βρει σε κατοπινότερο στάδιο, στα play-off για παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Okay. Έγινε, φίλε, να είσαι καλά, μια χαρά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σημαντικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης το γεγονός ότι διαβιβάστηκαν στον πρόεδρο της Τουρκίας οι κοινές θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της Άγκυρας. 24 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον τραγικό χαμό του τότε αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη και των τεσσάρων αξιωματικών που τον συνόδευαν στη μοιραία πτήση του ελικοπτέρου της δύναμης. Πολύ νεκρή τραγωδία στην Ισπανία. Ο απολογισμός των θυμάτων δασικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Ανδαλουσία, αυξήθηκε στους 12 νεκρούς μετά τον εντοπισμό άλλων 6 πτωμάτων. Εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο νότιο Ιράν σε περιοχές όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά τις

0: Υγιεινές ώρες, αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά ρέη ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα Δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέχκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδη στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
5: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
5: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος.
12: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά?
11: Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το ένθετο «Η αθλητική ατάκα της ημέρας» φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
20: Λοιπόν, ο Νίκος ο Βαμβακούλας το είπε στον Νίκο τον Αλέφαντο, όταν ο τελευταίος ήταν σε ένα δείπνο και χρησιμοποιούσε τους κεφτέδες για να δείξει την τακτική, και του είπε ο Βαμβακούλας του Αλέφαντου: «Coach, μην τρως τους παίκτες». Έδειχνε την τακτική με τους κεφτέδες. Ωραίος ο Βαμβακούλας και ο Αλέφαντος, οφείλω να σας πω. Λοιπόν, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε δύο δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone. Το Sports Bar είναι στον δρόμο της Κόπ, το πρωινά βενιού. Με τα ωραία τα μπέρκερ, τις μπριζόλες, τα ποτά, τα PlayStation του, τα ποδοσφαιράκια του, τα φλίπερ του και βέβαια πολύ μεγάλες και ψηλής ευκρίνειας οθόνες για να παρακολουθήσετε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η ερώτηση είναι: πότε ήταν η πρώτη φορά που κατέκτησε Μουντιάλ η Γαλλία? Μήνυμα στο 2950 γράφοντας Κόζο, το όνομά σας και την απάντηση. Δύο από εσάς θα πάρουν από ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ. Μέχρι να έχουμε ακροατή, να πω ότι στο 31ο λεπτό Άγιαξ και ΑΕΚ είναι στο 0-0. Και στέκεται και πάρα πολύ καλά η ΑΕΚ. Είναι κάτω τώρα ο Χάμπος ο Κυριάκου. Δέχτηκε παρατηρήσεις ο ποδοσφαιριστής του Άγιαξ για το φάουλ αυτό που έχει κάνει στον Χάμπο. Έπεσε δυνατά, έπεσε ένα τάκλιν τώρα κάτω. Ελπίζω να μην τον βρήκε στον Αστράγαλο. Δέχτηκε παρατηρήσεις από τον διαιτητή.

Μου κάνει εντύπωση, είναι πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ και μπράβο της σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Θα διαβάσω και το μήνυμα ενός φίλου, ο οποίος μου λέει εδώ: Πανίκο, επειδή τώρα άνοιξα το ραδιόφωνο, μπορείς να επαναλάβεις τα 45 λεπτά από ΕΛ, please, και να μας κάνεις και ένα case study 15.000 λέξεων γιατί το από ΕΛ δικαιούται να ανοίξει καινούργια εταιρεία. Μιλάω παραπάνω από 45 λεπτά. Η αλήθεια. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Μιλάμε όπου υπάρχει επικαιρότητα. Δεν έχουμε μιλήσει για Μουντιάλ εδώ και 4 χρόνια. Υπάρχει Μουντιάλ, μιλάμε όλη μέρα. Έτσι είναι. Γενική συνέλευση, υπάρχει ένα θέμα. Εταιρεία είναι το θέμα. Είναι το θέμα των ημερών.

Και επειδή έχουμε Μουντιάλ, σήμερα είναι το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο. Μην θεωρήσετε ότι περνάει 100% η Ισπανία, είναι το φαβορί, αλλά μην είστε τόσο βέβαιοι ότι περνάει. Έχει εξαιρετικά καλή άμυνα, εξαιρετικά καλή αμυντική λειτουργία. Η Ισπανία δεν είναι ομάδα ενός παίκτη, μας το δείχνει μέσα στο γήπεδο. Συγγνώμη, ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της να είναι ο ίδιος ο προπονητής, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, δεν εξαρτάται δηλαδή από ένα στάρ. Η μεγάλη δύναμη της Ισπανίας είναι η κατοχή της μπάλας, την πίεση αμέσως μετά την απώλεια. Και έχει και κάτι άλλο το οποίο μας το έχει δείξει κιόλας. Στην ποιότητα των αλλαγών από τον πάγκο. Όπως φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Μερίνο να σκουράρει, με την πάσα. Είναι η assist και το goal ήρθαν από τον πάγκο. Και η Ισπανία έχει χτίσει μια λειτουργία ομάδα συλλόγου, αυτό που συζητούσαμε και τον Παντελή, επειδή πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές γνωρίζουν το μοντέλο του Ντε Λα Φουέντε από τις μικρές εθνικές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει οποιανδήποτε ομάδα. Δεν έχουν αυτό το πλεονέκτημα όλες οι εθνικές. Αλλά okay, οι Ισπανοί με τον Ντε Λα Φουέντε το έχουμε αρκετούς ποδοσφαιριστές και τους βοηθάει. Και από την άλλη έχουμε τώρα το Βέλγιο που τουλάχιστον εγώ το συζήτησα, για να είμαι ειλικρινής, για την περίπτωση του Λουκάκου, γιατί δεν παίζει, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα για τον Τσάρλς Ντε Καντιλάιρε. Αλλά φαίνεται ότι ο προπονητής του εδώ δεν είναι βασικός, έτσι, ο Λουκάκου, αλλά χρησιμοποιείται στρατηγικά μέσα στο παιχνίδι. Και μάλιστα είχα διαβάσει πότε, χθες, προχθές, δεν θυμάμαι ακριβώς, μια δήλωση του Λουκάκου ότι δεν τον ενδιαφέρει, λέει, δεν με ενδιαφέρει αν ξεκινώ τον αγώνα ή αν έρχομαι από τον πάγκο, φτάνει να βοηθήσω την ομάδα. Οπότε είναι και συνειδητοποιημένος, δεν δημιουργεί θέμα ο Λουκάκου σε αυτή την περίπτωση, και έχει φύγει εκείνη η φουρνιά όλη από το Βέλγιο η καλή, αλλά παραμένει δηλαδή ο Λουκάκου. Ο Ντεπρού είναι που είναι καλή παίκτης, ειδικά ο Ντεπρού είναι που είναι στο τελευταίο του Μουντιάλ, και έχει κίνητρο, δηλαδή τα νέα τα παιδιά έχουν κίνητρο και είναι μια τεράστια ευκαιρία για κάθε ποδοσφαιριστή όταν φτάνει εκεί. Για χρόνια δηλαδή περιμέναμε το Βέλγιο, είναι η αλήθεια ότι τα προηγούμενα χρόνια περιμέναμε την παρέα του Λουκάκου και του Ντεπρού είναι χωρίς να γίνεται η υπέρβαση, να γίνεται το μεγάλο μπαμ, το μεγάλο άλμα, αλλά μοιάζει αυτό το Βέλγιο να έχει μια καλή ευκαιρία τώρα απέναντι στους Ισπανούς. Και στο δικό μου το μυαλό είναι Ισπανοί, έτσι, το προβάδισμα το έχουν αυτό, γιατί μου δείχνουν πολύ συμπαγής ομάδα. Αυτοί και οι Ελβετοί δηλαδή μου το βγάζουν, ότι είναι πάρα πολύ συμπαγής ομάδες. Και είμαστε προημιτελικά, ποτέ δεν ξέρεις, θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στους Ισπανούς. Αλλά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, τίποτα πλέον δεν πρέπει να μας εκπλήσει.

0: Κάτι παρόμοιο είναι και η περίπτωση του άλλου αγώνα, της Αγγλίας με την Νορβηγία. Δηλαδή είναι ένα κλικ πιο πάνω οι Εγγλέζοι. Και ένας φίλος μου έχει γράψει λίγο νωρίτερα, ίσως τώρα που δεν συζητάμε τόσο πολύ την Αγγλία να είναι η σειρά της, αλλά νομίζω δεν τη συζητάμε τόσο πολύ εδώ στην Κύπρο. Στην Κύπρο συζητάμε πάρα πολύ Αργεντινή. Κύπρο-Ελλάδα νομίζω συζητάμε πάρα πολύ Αργεντινή. Κριστιάνο, Μέση, αυτές είναι οι συζητήσεις μας. Και λίγο Γαλλία τώρα που μπαίνει, αρχίζει και δείχνει έτσι τα καλά της τα στοιχεία. Περισσότερο Βραζιλία συζητήσαμε, αλλά όχι τόσο πολύ την Αγγλία, που έχει αγγλοφιλούς, αλλά είναι αλήθεια ότι στο εξωτερικό συζητείται η Αγγλία. Είναι μια εθνική η οποία πάει με αρκετά καλή προοπτική. Δηλαδή είναι μια ομάδα στο Μουντιάλ, είναι μια ομάδα με ένα Χάρι Κέιν που έχει την εμπειρία και γίνεται ο συντόρος γύρω από το όνομά του και τον τρόπο που λειτουργεί. Είναι μια ομάδα που βλέπουμε έναν Μπέλιγχαμ ανανεωμένο, μάλλον νεαρό βέβαια, αλλά έτοιμο να αναλάβει αυτή την ηγεσία. Και δεν έχει και κανένα πρόβλημα να την αναλάβει αυτή την ηγεσία μέσα στην ομάδα και να της δώσει όλα εκείνα που για χρόνια, για δεκαετίες πάλευε να βρει. Αλλά είναι μια εθνική η οποία συζητείται. Απλώς εμείς εδώ δεν μπορεί να μην την πολύ συζητάμε, και αν περάσει αύριο την Νορβηγία, αύριο μεθαύριο, όποτε παίζουν, να τη συζητήσουμε πολύ περισσότερο. Και πάντα αυτό συμβαίνει. Περνάει μια ομάδα, προχωράει και την συζητάμε. Εκείνες που αποκλείονται τις αφήνουμε. Έχουμε ξεχάσει ότι ήταν η Γερμανία στο Μουντιάλ, για παράδειγμα. Ημίχρονο με 2-3 καλά σούτ και είχε και ένα δοκάρι ο Άγιαξ. Στο φιλικό της ΑΕΚ με τον Άγιαξ 0-0, είναι αρκετά καλή η ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, οφείλω να σας πω. Κωνσταντίνε, πάρε μικρόφωνο, θέλω να μου κάνεις την κλήρωση, περιμένω ακροατή, αλλά μιας και αργούμε να δώσω τους νικητές. Θέλω δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 23.
1: 22.
0: Ναι.
1: 13.
0: 22, 13. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου, το 22. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 729. Γιώργος Κωνσταντίνου και Κατερίνα Κυριάκου, το 13. Τελειώνει το τηλέφωνο της σε 536. Οπότε έχουμε Γιώργο Κωνσταντίνου και Κατερίνα Κυριάκου οι νικητές για τα δωροκουπόνια μας για το COS. Α, παρεμπιπτόντως, τώρα έκανα κλικ, επειδή κάποιοι μπορεί να με ξέρουν, δεν είναι ο γιος μου, έτσι. Είναι άλλο τηλέφωνο που έχει.

Και ένα αρκετά καλή αμυντικά η ΑΕΚ, γιατί επιθετικά μια τελική έχει. Ναι, ναι. Επιθετικά στο τέλος βγήκε η ΑΕΚ μπροστά. Αλλά είναι εντάξει, οκ, okay, παίζει με τον Άγιαξ, είσαι ανέτοιμος. Τώρα προσπαθείς να βρεις τα πόδια σου, είναι νέος προπονητής. Άρα υπό, υπό αυτό το πρίσμα κρίνουμε. Είναι φιλικό προετοιμασίας, έτσι. Μην τρελαθούμε. Στην Ολλανδία απέναντι στον Άγιαξ, υπό τις περιστάσεις, είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσία της ΑΕΚ αυτό το πρώτο ημίχρονο, φίλε, 0-30, έστω και αν επιθετικά δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στο παιχνίδι. Στο κάτω-κάτω έχει ακόμη ένα ημίχρονο. Και για να το κλείσω το κομμάτι αυτό του Μουντιάλ, επειδή έχουμε και το Ελβετία-Αργεντινή, έχω πει πάρα πολλές φορές, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολύ συμπαγής ομάδα η Ελβετία, δεν είναι τόσο, δεν έχει του στάρ, δεν έχει τα ονόματα έτσι ώστε να πεις θα κάτσω ρε παιδί μου να δω την Ελβετία. Δεν τα έχει. Για την Αργεντινή μπορούμε να το πούμε, θα κάτσω να δω τον Μέση. Οκ, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά ως εθνικές νομίζω ότι η Ελβετία μπορεί να σταθεί πάρα πολύ καλά απέναντι στην Αργεντινή και αν εμφανίσει και τα ίδια συμπτώματα όπως τα εμφάνισε στα τελευταία δύο νοκάουτ παιχνίδια, κινδυνεύει με αποκλεισμό. Είδαμε την Ελβετία, όσοι την είδαν τέλος πάντων, απέναντι στην Κολομβία, δεν την έχει αφήσει, που είναι πάρα πολύ καλή η Κολομβία, έτσι, μέχρι σε εκείνο το σημείο ήταν πάρα πολύ καλή, δεν την έχει αφήσει να κάνει ένα σούτ. Νομίζω ένα σούτ είχε κάνει η Κολομβία. Άρα αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο επενδύουν οι Ελβετοί. Πολύ θετικός ο Πάγκοφ, ούτε πως είναι 20 χρονών. Η αλήθεια, επειδή κοιτάζω λίγο το κομπιούτερ, λίγο τα μηνύματα, λίγο τις σημειώσεις μου και λίγο το παιχνίδι, δεν, και δεν έχω ούτε φωνή, φίλε 548, δεν έχω τόσο ισχυρή εικόνα για κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά στο φιλικό. Όμως μπορώ να σου πω, έχοντας εικόνα από τον Πάγκοφ από την περσινή σεζόν, διότι μου έκανε εντύπωση όταν ήταν στην Κράσαβα και οι παίκτες που μου κάνουν εντύπωση ρωτάω και μαθαίνω πέντε πράγματα για αυτούς, έκανε μια εξαιρετικά καλή χρονιά και ήταν, είναι μάλλον ποδοσφαιριστής με προοπτική και είναι πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει η ΑΕΚ και χαίρομαι που μου λες ότι είναι και θετικό στο σημερινό φιλικό, αλλά επειδή τον έχω ψάξει είναι εξαιρετικά καλός ο μικρός, έκανε μάλλον εξαιρετική χρονιά πέρσι στην Κράσαβο, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές βέβαια. Okay, κλείνουμε με Μαζονάκη. Με Μαζονάκη θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους και όταν επιστρέψουμε θα ξέρουμε και τα ζευγάρια των ημιτελικών. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
3: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής? Πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή? Η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Φιλάθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
10: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
13: Δεν μου ευκαλάμε πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκε βάζω καλά.
14: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
13: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
14: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
16: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα WinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
17: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
19: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει αιμονή με τους κτηνοτρόπους.
20: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
21: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
22: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας, είμαι ο Νίκος Ζέρβας και θα πάμε μέχρι τις 10 με το Newsroom της Παρασκευής. Με Μπάνα Μπουρνά στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και τελευταία μέρα που θα είμαι σόλο, καθώς την Δευτέρα γυρίζει ο κουμπάρος μου, φίλος μου και φυσικά συνάδελφός μου, Τάσος Νικολόπουλος. Θα είμαστε τα δυο μας για κανένα μήνα.

Σε μια ημέρα που επί του πιεστηρίου, όπως μεταδώσαμε πριν από μισή ώρα, ο Ολυμπιακός και ο Κώστας Παπανικολάου έδωσαν τα χέρια και ανανέωσαν τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια. Κάτι που σημαίνει ότι ο αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού θα ολοκληρώσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους. Αυτό που από την αρχή ήθελε και ο ίδιος. Υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις, κάποιες αποστάσεις, κυρίως στη χρονική διάρκεια. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλο θέμα στο οικονομικό. Γεφυρώθηκαν όλα αυτά. Και έτσι, με μια πάρα πολύ όμορφη ανακοίνωση, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έφτιαξε το απόγευμα των φίλων του. Ασφαλώς θα πούμε περισσότερα και για το ρεπορτάζ των Ερυθρόλευκων. Στις 10 έχουμε το δεύτερο χρονικά παιχνίδι των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Γαλλία από χθες είναι ήδη στα ημιτελικά και περιμένει αντίπαλο από το Ισπανία-Βέλγιο στις 10. Οι μεταγραφές εξελίσσονται και στις 5 ομάδες και στο Big 5. Κάνουν και μικρή πραγματάκια. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 10, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Θα κάνουμε σε φταί στην εκπομπή ασφαλώς με τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την προαναγγελία ουσιαστικά του Ισπανία-Βέλγιο. Πάμε.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην...

0: μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Χαρά μου και τιμή μου. Καλησπέρα, φίλε.
0: Η δική μου,
1: πώς είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Χαίρομαι. Δεύτερος προημιτελικός.
0: Ναι.
1: Χρονικά. Σε ακόμα καλύτερη ώρα. Γιατί αυτό λέγαμε τώρα μεσήν και με τα παιδιά. Αύριο Σάββατο βράδυ δεν πρόκειται να κοιμηθούμε καθόλου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα
0: κάνουμε. Ούτε εγώ και στο έλεγα.
1: Αυτό. Το... Αγγλία 12, Αργεντινή 4.
0: Καμία. Αν θέλεις, μπορούμε να εξετάσεις τη Δευτέρα.
1: Α, ναι, τόσο
0: ναι,
1: πολύ.
0: Ναι, για να μην νομίζω ότι σου λέω ψέματα.
1: Δεν μας λυπάται κανένας. Κουτουλάμε και κοιμόμαστε μια ώρα σαν το στρατό να μην καθόμαστε στον καναπέ. Χαλαρή και ο ρίγη μας παίρνει ο ύπνος. Λοιπόν, Ισπανία πέναντι στο Βέλγιο. Ο δεύτερος προημιτελικός. Χθες είδαμε το πανεύκολο όπως εξελίχθηκε 2-0 της Γαλλίας κόντρα στο Μαρόκο. Mm-hmm. Με έναν Κιλιάν Εμπαπέ να αντιγράφει τον Λιονέλ Μέση χάνοντας πέναλτι, αλλά καταφέροντας να σκοράρει με πολύ πιο εντυπωσιακό τρόπο από ό,τι θα το έκανε από την άσπρη βούλα για να οδηγήσει τους τρικολόρ στην επόμενη φάση. Εκεί περιμένουν τον νικητή του απόψινού παιχνιδιού, Ισπανία και Βέλγιο, δύο ομάδες που είναι και αυτές λίγο περίεργες. Υπάρχει θεωρητικά ένα πολύ μικρό φαβορί, είναι η Ισπανία. Δεδομένα δεν έχει πιάσει κάτι εξαιρετικό σε απόδοση στην φετινή διοργάνωση. Όχι ότι της χρειάστηκε ιδιαίτερα. Άντε λίγο να έπρεπε να παίξει καλύτερα ή να ήταν πιο αποτελεσματική ή να έκανε περισσότερες καθαρές ευκαιρίες κόντρα στους Πορτογάλους, τους οποίους νίκησε με το 1-0 στο φινάλε με τον Μικέλ Μερίνο. Πολύ διαφορετική ιστορία σε ό,τι αφορά τους, τους Βέλγους, οι οποίοι προβλημάτισαν πάρα πολύ στη φάση των ομίλων. Κατάφεραν βέβαια να πάρουν την τεράστια νίκη, παύλα εκδίκηση θα το πούμε, κόντρα στους οικοδεσπότες Αμερικανούς με το 4-1 σε εκείνο το μάτς στον απόϊχο της υπόθεσης με τον Μπάλογκαν. Και τώρα οι Βέλγοι σε μια γενιά που έχει κάτι να θυμάται από το ένδοξο πρόσφατο παρελθόν, έχει όμως και αρκετά προβλήματα και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να κάνει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη υπέρβαση, γιατί περί τέτοιας θα πρόκειται αν καταφέρει και πετάξει εκτός συνέχεια στην Ισπανία, κάτι που δεν νομίζω ότι θα περιμένει και πολλοί κόσμος από το αποψινό μάτς.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείς, επειδή είναι από τα παγκόσμια κύπελα ή γενικότερα τις μεγάλες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων που οι Βέλγοι δεν έχουν σηκώσει, ξέρεις, πολύ σκόνη.
1: Ναι.
0: Το ότι έχουν φτάσει στα προημιτελικά, έστω και όπως είπες, χωρίς να έχουν εντυπωσιάσει.
1: Σωστό.
0: Κάτι λέει νομίζω. Κάτι
1: σωστό.
0: Λέει.
1: Είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ό,τι δεν σου φαίνεται υπουλό μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μας φαινόταν το πράσινο ακροτήρι, έγινε. Δεν μας φαινόταν το Κονγκό με την Αγγλία, πήγε να γίνει, πέρασαν οι Άγγλοι. Δεν μας φαινόταν η Αίγυπτος με την Αργεντινή, πήγε να γίνει και εκεί. Okay, το Μαρόκο για κάποιον λόγο που μόνο οι Μαροκινοί θα γνωρίζουν εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και των προσδοκιών και αυτού του προσώπου που είχαν παρουσιάσει σε όλη την υπόλοιπη διοργάνωση χθες το βράδυ, με φόβο, με πολύ περισσότερο σεβασμό από ό,τι ίσως θα έπρεπε, δίχως να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Ουσιαστικά οι Γάλλοι έπρεπε να βρουν τη στιγμή με την οποία θα έστειλαν την μπάλα στα δίχτυα. Και αν θες και κατ' εμέ, είναι ξεκάθαρο το πέναλτι στον Εμπαπέ, γιατί έγινε και εκεί κουβέντα.
0: Είναι.
1: Ότι κάπως πάει, αρχίζει, πέφτει. Όχι, πριν είναι. Την επαφή. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης σαν τον Εμπαπέ έχει αυτή την ταχύτητα που έχει και σου περάσει την μπάλα μπροστά, οποιαδήποτε επαφή θα τον κρεμίσει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται να συζητάμε αν αυτό είναι πέναλτι ή όχι. Το πέναλτι το οποίο το έχασε, το οποίο έκανε και αρκετά λεπτά να εκτελεστεί. Περίμεναν το τσεκάρισμα από τον ΒΑΡ. Μετά για κάποιον λόγο ο ρέφερ έλεγε στον Εμπαπέ να συνεχίσει να περιμένει. Μετά του είπε στήσε λίγο καλύτερα την μπάλα στην άσπρη βούλα. Κάτι... Δεν ξέρω τι προβλήματα είχαν. Και έγινε και αυτό αντικείμενο συζήτησης γενικότερα και στα social media. Το έχασε το πέναλτι ο Εμπαπέ. Μάλλον το έπιασε ο Μπόνο. Για να τα λέμε και όλα και να αποδίδουμε τα εύσημα.
0: Ναι, ήταν καλή αποκούση.
1: Εκεί που
0: κακό
1: πρέπει.
0: Πέναλτι, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, ναι, πολύ κακό πέναλτι. Ούτε καν σε να πάει πολύ γωνία. Ο Μπόνο, ο οποίος είναι από τους πιο εντυπωσιακούς τερματοφύλακες, πήρε και τα εύσημα και από τους διαιτητές, έχω να σου πω στο φινάλε. Οκ, τον έχεις μπροστά σου, τον σέβεσαι, το αναγνωρίζεις την προσπάθεια. Είναι από τους goalkeeper που, αν μη τι άλλο, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και γενικότερα στην εκτίμηση του κόσμου είναι πάρα, πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν. Για το σημερινό παιχνίδι δεν υπάρχουν τρομερά προβλήματα να σου πω, ούτε για τους Ισπανούς ούτε για τους Βέλγους. Φυσικά οι Βέλγοι έχουν την ζημιά με τον Αμαντού Ονάνα, ο οποίος το παλικάρι πέσει στη ρήξη χιαστού. Mm-hmm. Οπότε θα απουσιάσει και από τη νέα αγωνιστική περίοδο εδώ και αρκετούς μήνες. Αλλά φαίνεται πως θα επιστρέψει ο Ντεμπρόινε, ο οποίος είχε γίνει αλλαγή μεν στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Δεν είχε αγωνιστεί κόντρα στους Αμερικανούς. Και έχω να σου πω ότι είχε 90 λεπτά σερί στα 13 διαδοχικά μάτς παγκοσμίου κυπέλου πριν από το φετινό, που λόγω και ηλικίας, η αλήθεια είναι, κακά τα ψέματα, λόγω και της κακής σεζόν στην Νάπολη, λόγω και ενός σοβαρότατου τραυματισμού που τον είχε αφήσει εκτός 3-4 μήνες, okay, δεν μπορείς να τον έχεις σερί 90 λεπτά πλέον.
0: Ναι.
1: Περνά τα χρόνια, γι' αυτό και το Βέλγιο δεν έχει πλέον την φουρνιά, την εξαιρετική που είχε κάποτε. Οι Ισπανοί δεν θα έχουν τον Νίκο Ουίλιαμς για ακόμα ένα παιχνίδι. Κρίνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή ανέτοιμος λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Θα φανεί αν θα διεκδικήσουν και θα πάρουν φανέλα βασικού η Γιορέντε, Φαμπιάν Ρουίθ και ο Μικέλ Μερίνο, ο οποίος πέτυχε τον νικητήριο γκολ στη φάση των 16 για το φετινό παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάλιστα. Να σου πω εδώ ότι τι κάνει το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Τι άλλες ειδησούλες προκύπτουν?
1: Λοιπόν, έχω να σου πω μία από τις πιο σημαντικές, γιατί νομίζω αξίζει να την ακούσει ο κόσμος. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνεις 19 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προγραμματίσεις ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες για να είναι στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Θα ήθελα.
1: Ωραία. Όλοι θα θέλουν. Α, όχι, όχι. Άκουσε με, σου βάζω ένα αστερίσκο.
0: Πάμε.
1: Και το κρατάμε στην άκρη. Λοιπόν, ενώ η FIFA είχε διαμηνήσει ότι ήταν sold out εδώ και πάρα πολύ καιρό το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τελικά προέκυψαν περίπου 1.200 εισιτήρια εξτρά, τα οποία είχαν μείνει απόλυτα και βγήκαν πλέον στην κυκλοφορία. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό? Από αυτά τα 1.200 εισιτήρια, τα 1.178 είναι κατηγορίας 2 και διατίθενται στην τιμή, στην πάρα πολύ λογική τιμή και προσιτή των 7.380 δολάρια, ναι, το καθένα. Ναι. Ενώ τα υπόλοιπα είναι αλφα κατηγορίας και μπορεί να φτάσουν μέχρι και τις 32.970 δολάρια.
0: Από αυτά θέλω.
1: Ναι.
0: Από αυτά τα δεύτερα.
1: Αυτό, ξέρεις τι, γιατί άμα δεν έχουν και το αφέψιμά σου, άμα δεν έχουν και λίγο το μεζέ, τι να πας να δεις τώρα Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εντάξει, σε μάδω και κανένα celebrity, λογικό είναι.
1: Α, λες γι' αυτό το κάνουνε.
0: Τι είπα, δηλαδή, χιλιάδε.
1: Σε βάζουμε δίπλα δύο σειρές πάνω από τον Ντικάπριο.
0: Εδώ οι Νίξ είχαν στον Περιστερόν 7.500 δολάρια εισιτήριο για, για τους τελικούς.
1: Και χθες ήταν λίγο θλίψη κάπου, είδα στο Γαλλία Μαρόκο τα δημοσιογραφικά του γηπέδου ήταν σε μια γωνία στον Περιστερόνα, όπως λες, με κλειστό τζάμι μπροστά όλα. Όλα, ρε παιδί μου, τα δημοσιογραφικά, ίσα που περνούσε ήχος γηπέδου. Και λες, φίλε, τώρα το βλέπω καλύτερα στην τηλεόραση. Λίγο με φυσικό ήχο ανεβάζεις και τέλος.
0: Εντάξει, θα ήθελα να ήμουν.
1: Άλλη κουβέντα αυτή, ναι, στην υπερβολή το λέμε κι εμείς, αλλά.
0: 1.203 μέσα θα βρουν κάτω, σίγουρα.
1: Είναι γεμάτα τα γήπεδα.
0: Θα βρουν κάτω.
1: Είναι γεμάτα.
0: Ναι, ναι, θα βρουν. Είναι ωραίο ταξίδι κιόλας, δηλαδή για κάποιον που έχει την οικονομική δυνατότητα το να απολαύσει παγκόσμιο κύπελλο, να στερήξει τη χώρα σου.
1: Ναι.
0: Και να είσαι στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Θέλει μια προεργασία, θέλει μια οικονομία, αλλά και ένα παιχνίδι να πας να δεις, να πεις, ωραία, έχω ζήσει ένα μάτσο. Ναι, προφανώς.
0: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα, τιμωρίες, τραυματισμοί δεν είχαμε.
1: Όχι, όχι, ναι, τίποτα καινούριο. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο, για έναν αλγόριθμο και τον τρόπο που η τεχνολογία αντιμετωπίζει πλέον το ποδόσφαιρο. Μπορεί να το διαβάσει ο κόσμος στο sportpavlofm.gr. Mm-hmm. Και πώς πλέον ακόμα και οι επιστήμονες χτυπούν το καμπανάκι και λένε πως είναι κρίμα να αντιμετωπίζουμε το ποδόσφαιρο με χιλιάδες data και με κριτήρια από έναν υπερυπολογιστή και έναν αλγόριθμο και να αφήνουμε στην άκρη το όποιο ανθρώπινο συνέστημα και κρίση, δηλαδή να πετάμε τελείως αυτό που έχουμε δει και αυτό που έχουμε αντικρίσει και αυτό που έχουμε βγάλει ως συμπέρασμα από ένα παιχνίδι, απλά και μόνο γιατί ένας υπολογιστής θα μας πει ότι το τάδε παιχνίδι ήταν πιο εντυπωσιακό από αυτό που εσύ νομίζεις ότι το χάρηκες παραπάνω. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, μπορεί να το δει και ο κόσμος στο sportpavlofm.gr.
0: Βεβαίως, να μπορούν να το δουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια. Κώστας Ζάλιαρης λοιπόν μαζί μας με τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο? Γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλαπόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου. Στο...

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε το newsroom μετά τα τελευταία νέα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω στις 10 η Σέντρα με μετάδοση από την RDO Sport το σημερινό παιχνίδι. Πάμε να δούμε ένα θέμα που ακούσαμε νωρίτερα στον Big Win Sport FM, ότι στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 Ιουλίου ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Φανά Λοά θα ανοίξει τα χαρτιά του και έχει ετοιμάσει την πρότασή του αφορά με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι της Λίγκας. Αυτή η σκέψη ορίμασε έπειτα και από τις επιδόσεις των Ελλήνων διαιτητών στο Σούπερ Μπολ Κύπελλου Ελλάδας της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ενώ η πρόταση ευθυγραμμίζεται με την σύσταση που υπάρχει από την UEFA για ορισμό μόνο Ελλήνων διαιτητών στις εγχώριες διοργανώσεις. Με δεδομένο λοιπόν ότι η διαθεσιμότητα των ξένων ελίτ και πρώτης κατηγορίας που ερχόντουσαν τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά περιορισμένη, η πρόταση του Φαν Λανουά έχει τις προϋποθέσεις να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές και ξένοι στο VAR και AVAR, στους αγώνες μεταξύ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΆΡΗ, στα ντέρμπι δηλαδή, και η αξιολόγηση των επιδόσεων των ρέφερι να γίνεται σε συναντήσεις με την Επιτροπή το Δεκέμβριο, πριν την ένταξη των play-off δηλαδή. Θα γίνει μια αξιολόγηση δηλαδή, των διαιτητών και όσοι έχουν ικανοποιήσει με την απόδοσή τους θα έχουν και το εισιτήριο, να το πω έτσι, για να σφυρίξουν στα play-off. Και εκεί λοιπόν θα ορίζονται Έλληνες διαιτητές, μόνο αν η απόδοσή τους στην υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο είναι τέτοια που να δικαιολογεί αυτή την απόφαση. Η πρόταση εστάλει στα μέλη της Επιτροπής και στους εκπροσώπους των ΠΑΕ που θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, ώστε να υπάρχει και χρόνος να τον εξετάσουν, περίπου μία εβδομάδα, και να ληφθεί η οριστική απόφαση στα τέλη Ιουλίου. Έτσι, 16 Ιουλίου, ξαναλέω, συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Είναι μια πρόταση που για όσους παρακολουθούν το τελευταίο διάστημα τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ αναμενόμενη. Όλο ένα και περισσότερες ΠΑΕ το θέλουν. Και να δούμε πώς θα κυλήσει η κουβέντα που θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου. Την ίδια ημέρα, θυμίζω, υπάρχει και η κλήρωση του πρωταθλήματος, της Τίχημαν Super League. Θα γίνει στις 9, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την διοργανώτρια αρχή. Μάλιστα, θα υπάρχει και στην νοηματική γλώσσα. Και θα καλυφθεί τηλεοπτικά κανονικά για τον κόσμο να την δει. Θα γίνει με τηλεοπτική μετάδοση, όπως λέει η ανακοίνωση της Στοίχημαν Super League.

Στις υπόλοιπες ομάδες της Super League δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής σήμερα. Ξεχωρίζει μόνο η επισημοποίηση της μεταγραφής του Πραξιτέλη Βούρου στον Ηρακλή, ο οποίος είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον 31 τον παίχτη. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον Γυραιό που συνεχίζει τη στελέχωση του ρόστερ του. Ο Βούρος θα πλαισιώσει φυσικά το κέντρο της άμυνας του Ηρακλή και είναι μία ακόμη μεταγραφή μετά και τον Μικέλε Νταουσίλιο, τον οποίο περιμένει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Ο Βόλος γνωστοποίησε ότι αποδέσμευσε μετά από 7 μήνες συνεργασίας τον Λερόι Αμπάντα, τον 26χρονο Γάλλο Μπακ, ο οποίος είχε αποκτηθεί πέρσι το Γενάρη, δεν ικανοποίησε και είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα το επιθυμεί.

Λοιπόν, έχετε εδώ αντιδράσει πάρα πολύ για τους Έλληνες διαιτητές. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να δούμε αν θα περάσει. Μάλιστα, ένας φίλος λέει ότι φέρα μεγάλο αρχιδιαιτή για να μας πει ότι πρέπει να βάλουμε Έλληνες. Είναι μια τεράστια επιτυχία. Λέω εγώ πάντως ότι ίσως η αξιολόγηση των Ελλήνων διαιτητών να γίνεται καλύτερα με έναν ξένο αρχιδιαιτή. Έτσι. Καλόπιστα το λέω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε. Έτσι, δεν γίνεται μια ζωή να συνεχιστεί εσά ή να έρχονται ξένοι διαιτητές. Το θέμα είναι να βελτιώσει και τη δική σου αποτελεσματικότητα, να εκπαιδεύσει νέους διαιτητές,

Ποιο πάνω μπορεί να μου κάνει το σήμα του time out, αν θα μπορούσα να το βλέπω καλώς. Μπορεί να είναι και τεχνική ποινή, αλλά εντάξει, το κάνει σωστά. Οπότε πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who's 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
7: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
12: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
13: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μου.

0: μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
3: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy Can Be Fun.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Μια του κλίν, εντάξει, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες θέσεις εκεί, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελε να έχει μια-δύο παραπάνω επιλογές, δηλαδή ένα στόπερ, ένα αριστερό μπακ. Εκεί έγκυται αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη ανάγκη από πλευράς Άρη για ενίσχυση, γιατί κατά τα άλλα από τη μέση και μπροστά, άμα τα βάλεις κάτω, Νίκο μου.
6: Κάτι υπάρχει.
5: Το σκεφτόμουν τώρα, δηλαδή έχει πολύ πράγμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή στα χαφ, εντάξει, ο Χόγκλα είναι τραυματίας, οκ. Okay. Το Σεπτέμβριο θα επιστρέψει και όταν επιστρέψει, έλα να μετρήσουμε. Είναι ο Χόγκλα. Είναι ο Ντέλε Μπασίρου που τον περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Ράτσιτς, είναι ο Γιένσεν, είναι ο Βοριαζίνης και είναι και ο Μαμαντού Νίνκ. Που κάποια στιγμή και αυτός δεν θα ζητήσει λίγο περισσότερο χρόνο. Μετά από 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι γεμάτος εκεί. Όπως επίσης γεμάτος είναι και στις θέσεις μεσοεπιθετικά. Με Καντεβέρε, Μουρόν, Αλφαρέλα, Κουαμέ στην επίθεση, με Δόνι, Μπουσαΐδ, Γιαννιώτα, κάποιος μου ξεφεύγει τώρα από εσάς, και ο Γκαρέ στις πλευρές της επίθεσης. Δηλαδή εκεί είναι καλά αυτή τη στιγμή ο Άρης. Στα μετώπιστε νομίζω ότι καλό θα ήταν μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει, γιατί τώρα ούτως ή άλλως όπως και να έρθει δεν προλαβαίνει να πάει στην Τολεμαϊδα. Να είναι τουλάχιστον κάνα δύο παίκτες την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ακολουθήσουν το δεύτερο σκέλος στην Ιταλία. Θα αρχίσουν και τα φιλικά παιχνίδια. Ένα στόπερ σίγουρα, ένας αριστερός μπακ, δηλαδή εκεί είναι η μεγαλύτερη ανάγκη. Ο Άρης έχει στο πλάνο να πάρει δύο στόπερ, ένα αριστερό πόδαρο και ένα δεξιό πόδαρο. Σίγουρα έναν για αρχή αριστερό μπακ και ένα δεύτερο backup στη συνέχεια. Και αν λυθεί και τυπικά η συνεργασία με τον Τεχέρο και πάει στη Λεγανές, θα πάρει προφανώς, όπως καταλαβαίνεις, και ένα ακόμη δεκτυμπακ στο πλάι του Φατιγκά.
6: Μια και μου άρχισε με την μεταξύ προετοιμασίας, διάβασα ότι τσεκάρει αρκετούς μικρούς ο Μιχάλης Γρηγοριού. Έχεις κάποια εικόνα κάποιον που έχει ξεχωρίσει?
5: Καλό θα ήταν να ήμασταν εκεί να τα βλέπαμε και τι πάντα πιστεύουμε τα δικά μου μάτια.
6: Καλά,
5: να
6: σίγουρα,
5: την
6: ναι, παιδί μου, τι προκύπτει, ρωτάς, λέω.
5: Κοίτα να δεις τώρα, εγώ θέλω να δω λίγο τα φιλικά. Θέλω να τους δω λίγο στα φιλικά. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν κάνει ήδη επαγγελματικά συμβόλαια από πέρσι και πρόπερσι κάποιοι, δηλαδή ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανός, ο Κάμψης, ο Στόπερ, αυτοί έχουν υπογράψει ήδη από πέρσι επαγγελματικά συμβόλαια, οπότε είναι ένα σκαλοπάτι πιο προχωρημένοι. Είναι ο Αντωνιάδης ο αριστερός μπακ, αυτός θα πάρει σίγουρα ευκαιρίες γιατί δεν υπάρχει κανένας αριστερός μπακ αυτή τη στιγμή, αυτός θέλω και μη θα παίξει δηλαδή το παιδί αυτό. Είναι ο Σιταράς ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός, είναι ο Ατρίδης ένας ο τερματοφύλακας της ΚΑΠΑ 19 και ο Καραμαλής, ο οποίος αυτός, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι σεντερφόρο ο Καραμαλής, αυτός πρέπει να είναι η τρίτη του προετοιμασία με την πρώτη ομάδα. Δεν έχει υπογράψει όμως ακόμη επαγγελματικό συμβόλαιο, έτσι, τώρα είναι τρίτη και φαρμακερή. πιθανότητα για, το, για τον Καραμαλή. Όλους αυτούς τώρα τους τσεκά, είναι και ο Πιτσιρικάς, ο άλλος ο Ματάρ Τιάμος είναι Γαλέζος, που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά αναφέρομαι περισσότερο στους Έλληνες, διότι εδώ υπάρχει και ο κανονισμός του κυπέλου, με τους δύο υποχρεωτικά γεννημένους από 1η-1η του 2004 και, και έπειτα, να παίζουν στους, στους αγώνες, που για τον Άρη είναι ένα θέμα την επόμενη σεζόν, όπως και για πολλές ομάδες.
6: Ναι.
5: Είναι η τελευταία χρονιά που πιάνει, που εμπίπτει στο ηλικιακό αυτό κριτήριο Βοριαζίδης, που εντάξει έχει ένα προβάδισμα, ο Βοριαζίδης που έπεσε κιόλας στα ματς κυπέλλου μέχρι να τον βρει αυτή η μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, ευτυχώς την ξεπέρασε και πάντα να είναι καλά το παιδί. Οπότε τώρα είναι ποιος θα αρπάξει την ευκαιρία. Ποιος θα δείξει ότι είναι έτοιμος να, να τον εμπιστευτεί ο προπονητής, γιατί θα χρειαστεί σίγουρα μία ακόμη λύση.
6: Mm-hmm. Με τον Μάγκνουσον τι γίνεται, έχουμε κανένα νεότερο?
5: Εγώ δεν το βλέπω να προχωράει, να σου πω την αλήθεια.
6: Όχι.
5: Του Μάγκνουσον. Κοίτανε, ο Άρης του έκανε σχεδόν τριπλασιασμό των αποδοχών που είχε στο Λεβαδιακό. Όχι ακριβώς. Στο Λεβαδιακό έπαιρνε 100 κάτι χιλιάρικα. Ο Άρης του έκανε, Νίκο, μία πρόταση 300.000 ευρώ. Mm-hmm. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλά τα χρήματα που του έκανε. Για οικογενειακούς λόγους προτιμάει να μείνει στην Αθήνα, αν είναι να μείνει στην Ελλάδα. Η γυναίκα του, επειδή έχει τακτοποιηθεί με τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί σου, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος, το γνωρίζεις και εσύ, ακόμη και όταν έπαιζε στο Λεβαδιακό, η γυναίκα του και τα παιδιά μείναν στην Αθήνα.
6: Μια μισή
5: και πήγαινε ερχότανε. Ναι, ο Μάγκνουσον. Επομένως έχει τακτοποιηθεί, έχει τα σχολεία εκεί. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα του κάνω μια πρόβλεψη. Τον βλέπω να πηγαίνει κανένα τρόμητο στο τέλος. Το Μάγνουσον. Καλά θα δω αυτό που σου λέω. Okay. Το θέλω να το δει σε κανένα τρόμητο. Έχει δύο προτάσεις από την Τουρκία, αλλά η μία είναι στα βάση της Ανατολίας. Δεν νομίζω να την επιλέξει.
6: Mm-hmm.
5: Με βάση και αυτά που σου είπα πριν από λίγο για την οικογένειά του. Με πολύ καλύτερα λεφτά βέβαια. Εκτός αν αποφασίσει να πάει μόνος του, γιατί θα πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ο Άρης δεν νομίζω ότι θα του δώσει παραπάνω από τα 300.000 Νίκο μου. Και ψάχνει ήδη, όχι ψάχνει, δουλεύει ήδη το Plan B για τον αριστερό ποδάρο.
6: Από την αγορά της Τουρκίας και ο Άρης.
5: Τουρκίας.
6: Ναι. Κοιτάει κεντρικό αμυντικό.
5: Όχι, κοιτάει. Ο Άρης ήταν, είχε φτάσει μια ανάσα από το Ζουκρού, mm-hmm. της Young Boys, ο οποίος πήγε στην Κοτσαέλη τελικά. Είχε προσυμφωνήσει ουσιαστικά με τον Πιτσιρικά τον αριστεροπόδαρο,
6: ναι.
5: Για δανεισμό από τη Young Boys με οψιόν αγοράς. Αλλά τώρα κάτι σκάλωσε την τελευταία στιγμή και τελικά ο παίκτης ανακοινώθηκε πέρα από λίγες μέρες από την Κοτσαέλη. Είναι στην Τουρκία.
6: Μάλιστα. Οκ, okay, εχθές ανέφερες το όνομα του Μάνου Γκαρθιά μέσα στις άκρες.
5: Ναι.
6: Ισχύει ότι είναι θετικός και ο ίδιος για επιστροφή?
5: Αυτό τώρα, κοίτα να δεις, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αρνητικός, υπό προϋποθέσεις βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Ναι. Δηλαδή τώρα εκεί ο Μάνου Γκαρθιά έχει, εντάξει, ακαθάριστα, γιατί στο MLS έχουν και ένα ιδιότυπο καθεστώς,
6: στις
5: απολαβές. Ναι, τους πόρους είναι, ακαθάριστα είναι 2.200.
6: Ναι.
5: Τώρα βάλε πώς το είναι τώρα με την εφορία.
6: Ναι, 200 πρέπει. Πολλά.
5: Ναι, αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή θα πρέπει το πιο, η φόρμουλα θα πρέπει να βρεθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνει μάλλον καναδανισμό με οψιόν αγοράς ή κάτι παρόμοιο. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Άρης θα δώσει λεφτά ή θα μπει στη διαδικασία να δώσει λεφτά στη Sporting Kansas City, που έδωσε πολλά για να τον αποκτήσει και δεν νομίζω να τον δώσει έτσι κοψοχρονιά. Αλλά ο Μάνου Γκαρθιά, να ξέρεις κάτι, επειδή ο Άρης το στήριξε πάρα πολύ στο θέμα με τα χειρουργεία και προσωπικά ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος. Το λέει παντού ότι ο Άρης με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου και σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, και θα ήθελα να το ανταποδώσει επιστρέφοντας κάποια στιγμή αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ας το κρατήσουμε αυτό και να δούμε. Η μεταγραφική περίοδος του MLS ξεκινάει από τις 13 του μήνα, από την επόμενη εβδομάδα.
6: Ναι.
5: Είναι μια περίπτωση δύσκολη που μπορεί να πάρει και το χρόνο της, αλλά εδώ που όπως είπα και προηγουμένως, ο Άρης μεσοπιθετικά δεν βιάζεται κιόλας. Ας γίνει και μια κίνηση αργότερα.
6: Ναι, ναι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά.
6: Ευχαριστώ τον Κύριακο. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Κρατάω ότι μάλλον δεν προχωράει του Μάγκνουσον. Και περιμένουμε να δούμε τις εικόνες από τα πρώτα φιλικά για να δούμε την κατάσταση και του Άρη γενικότερα, αλλά και του πιτσιρικάδες που δοκιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο.

0: αντιμετωπίσει τον Σβέρεφ. Αυτός λοιπόν είναι ο τελικός του μονού ανδρών, Γιάννικ Σίνερ, Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Και πάμε να αρχίσουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού τα μπασκετικά μας. Καλησπέριζω τον Γιώργο Πετρίδη. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
1: Κάνουμε καλά.
0: Ανακοίνωση και σήμερα.
1: Ανακοίνωση και σήμερα και σιγά μπαίνουμε σε μια
0: ηρεμία, πάση...
1: Ναι. Αναστολή λειτουργίας που λέγεται στους υπολογιστές και τα κινητά. Νομίζω ότι μετά από τις 4 κινήσεις που έκανε ο Παναθηναϊκός, μαζεμένες κιόλας, με τον Φαλ, τον Μπαντιούδη, όπως έλεγε, τον Πόγκα, νομίζω ότι τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για σύνης, το λέγαμε και χθες. Θα περιμένω να δει αν θα προκύψει κάποια καλή περίπτωση για point guard, χωρίς καμία έτσι, διασύνη, χωρίς κανένα λόγο να πιεστεί και να δει τι θα κάνει έτσι, βασικά και στο κομμάτι του, της ελευθερίας αυτής της κίνησης, που προφανώς θα κλείσει και το roster. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν την ανακοίνωση του Μπόγκα σήμερα για 3 χρόνια, ο Γερμανός. Περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει τα 3 χρόνια. Έκανε και τις δηλώσεις στο site της ΚΑΕ. Και εκείνος, όπως και όλοι πολλοί, αναφέρθηκε στο ΖΟΤΣ. Είπε ότι είναι ένας προπονητής που δίνει τεράστια σημασία στις λεπτομέρειες και μπορεί να σε οδηγήσει όχι απλά στις νίκες αλλά και στις κατακτήσεις των τροπαίων. Είναι χαρά του ότι θα συνεργαστεί και πάλι με τον σερβοτεχνικό μάλιστα. Ο ΖΟΤΣ τον υποδέχθηκε και στο ΆΚΑΣ αυτές τις μέρες. Είχαν mm-hmm. μια συνάντηση. Τα έπανε έτσι σε πολύ φιλικό τόνο. Αναφέρθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού Μπόγκα, είπε ανυπομονή να παίξει μπροστά σε αυτόν τον κόσμο και ότι γενικότερα η ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει στο ΆΚΑ είναι κάτι που έπαιξε ρόλο στην αποφασή του. Και προφανώς ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία και όλα τώρα ευθυγραμμίστηκαν για να πάρει αυτή την απόφαση στην καριέρα του και να μετακομίσει στους πράσινους. Κάπως έτσι λοιπόν κλείνει αυτός ο κύκλος των πρώτων μεταγραφών του Παναθηναϊκού και επαναλαμβάνω περιμένουμε ακόμα μια κίνηση χωρίς όμως να υπάρχει καμία πίεση στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Προφανώς θα του δώσει και αγορά, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί κατά τα ψέματα που λέγαμε χθες και το λέμε και συνέχεια, τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος παίκτης διαθέσιμος που να μπορείς να πεις ότι οκ, okay, τον παίρνω και πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις που θέλει ο Μπράντοβιτς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί κατά τα ψέματα, για παράδειγμα, επειδή είχε ακουστεί το όνομα του James. Ένα παράδειγμα λέει ότι πανέκο στο δυναμικό του και τον James, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δημιουργείται εκεί ένα πολύ μεγάλο traffic. Έτσι.
0: Ναι, λες ότι θέλει κάτι πιο, να το πω έτσι, εργατικό για αυτή τη θέση.
1: Ναι,
0: λιγότερο πρωταγωνιστή.
1: Ναι, κάτι πιο ομαδικό να το πω έτσι.
0: Να στο πάω ακόμα πιο μακριά.
1: Να λειτουργεί πρώτα για την ομάδα. Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι αν άρχιζε αύριο σεζόν, την αρχίζει ο Παναθηναϊκός. Χωρίς πρόβλημα. Με το ρώτησο που έχει τώρα.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Την αρχίζει.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να προκύψει τον Νοέμβριο. Θυμάσαι που προκύψε ο Νάνο τον Νοέμβριο.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω ότι και για τον κόσμο δηλαδή.
0: Δεν λέω ότι δεν μπορεί να μην γίνει και σε 10 μέρες που λέει ο λόγος. Αλλά...
1: Όχι, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Όχι, 15 παίκτες.
1: Ναι. Μα αυτό ακριβώς με αυτήν την νοοτροπία παρέχονται και αυτού του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό λέω και για τον κόσμο, έτσι, να μην υπάρχει, πώς να το πω τώρα, άγχος και ανησυχία και όλα αυτά, ας πούμε, τα συναισθήματα στον κόσμο.
0: Καλά, ο κόσμος πάντα ανησυχεί, όλων των ομάδων των ελληνικών.
1: Και 500 μεταγραφές να κάνεις,
0: Διότι ο Ολυμπιακός πέταλ της Ευρώπης είναι και υπάρχει μετά από 25 μέρες ολόκληρη ιστορία, ας πούμε.
1: Είναι ένα γεμάτο ρόστερ για τον Παναθηναϊκό, κατά ψέματα με πληρότητα σε όλες τις θέσεις και με παίκτες αυτό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ στο ρόστερ που έφτιαξε ο Ζωτς και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, δηλαδή όχι μόνο ο Μπράντοβιτς και σκηνής που έκανε άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι ότι πήραν παίκτες καταρχάς με χαρακτηριστικά που δεν υπήρχαν στο ρόστερ, αυτή τη σκληράδα, αυτό το αμυντικό φίλτρο με τον Παντιό δηλαδή και τον Μπόγκα που είναι τρομερή αμυντική δύο, με παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν σε δύο θέσεις, όχι εκτός του Φάλα, ας πούμε, όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να παίξουν ακόμα και σε τρεις θέσεις. Ο Μπόγκα για παράδειγμα μπορεί να παίξει από το 2 μέχρι το 4.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Ο Μπάντιο ακόμα και σε κάποια σχήματα, σε κάποια κοντά σχήματα μπορεί να παίξει και ως τρίτος περιφερειακός, δηλαδή στο 3 για παράδειγμα. Έτσι. Είναι παιδιά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα σχήματα και αυτό λύνει τα χέρια του εκάστοτε προπονητή, έτσι, και συγκεκριμένη περίπτωση του Μπράντοβιτς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί κάτι κακά τα ψέματα, ο Παναθηναϊκός στην περασμένη σεζόν σε γενικές γραμμές έχοντας και τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσει με τραυματισμούς, με απουσίες, με το Λεσόρ, τα έχουν πει όλα αυτά πολλές φορές, ήτανε, δεν υπήρχε στο τέλος η ίδια φρεσκάδα και γενικότερα ήταν πολύ κλειστό το rotation και με τη λογική του Αταμάν, έτσι, που λέμε συνέχεια ότι πήγαινε σε ένα κλειστό rotation.
0: Πήρε και τρεις ψηρικάδες,
1: Ναι, πήρε τρεις ψηρικάδες, είναι επενδύσεις για το μέλλον, τον Μακαρατζή, τον Μουτάφη και τον Παναγιωτόπουλο. Νομίζω ότι τα καλύτερα λουλούδια και αυτά που έτσι έχουμε μάθει, τα καλύτερα στοιχεία, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, προφανώς, τα είχε και ο Μακαρατζή, ο οποίος ήταν και, βασικά και τα τρία παιδιά, ήταν μέλη των μικρών εθνικών ομάδων, έτσι. Μακαρατζής νομίζω ότι είναι το πιο, έτσι, πιο αξιόλογη περίπτωση, αλλά ξέρεις, θα δοθούν δανεικοί, έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, να πάρουν κάποιες ευκαιρίες τώρα από τη σεζόν που θα ξεκινήσει και από εκεί πέρα να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία που τους δίνει ο Παναθηναϊκός, για να μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να δώσουν το κάτι παραπάνω για εκεί να κάνουν μια καριέρα που εγώ δεν θυμώ. Παναθηναϊκός πάντα κοιτάει στο μέλλον. Έχει ήδη και ακόμα και τα δικαιώματα, τα αυδάλα που έχει. Μιλάμε τώρα για κάτι τεράστιο αν κάποια στιγμή επιστρέψει ο Νεοκλής στην Ευρώπη, έτσι. Το Σαμοντούροφ, το Ματζούκα, πολλά παιδιά τα τελευταία χρόνια που είχε επενδύσει ο Παναθηναϊκός αυτούς.
0: Μάλιστα. Όποιος δεν έχει διαβάσει τη συνέντευξη του Μπράγκο Μπάντιο στο profm.gr, έχεις πάρει.
1: Ναι, είπε ωραία πραγματάκια και ο Μπάντιο. Νομίζω ότι αυτό το πιο που είπε ήταν για τον όνομα, για τον Άνω, ότι θα αντιμετώπισε. Ναι. Και πραγματικά έφτιαξε μέλη και τον Αμερικάνο του Παναθηναϊκού. Είπε ότι είναι ευλογία να παίζει μαζί του και είναι πολύ χαρούμενος που δεν τον έχει αντίπαλο τώρα και τον έχει συμπαίκτη. Όπως και για τα άλλα παιδιά, για τον Σλούκα, για τον Χουάντσο, για τον Λεσόρ. Φάνηκε εκείνος ανυπόμονος για την νέα σεζόν. Όπως νομίζω ότι είναι και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, δηλαδή πέρα από τους παίκτες. Και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού πραγματικά περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει η νέα σεζόν σε δύο μήνες περίπου, για να δουν την ομάδα του Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ήρθατε, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γιώργος Πετρίδης, βγούμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.

Πάμε και στα του Ολυμπιακού, τα οποία εντάξει, τα πιο σημαντικά τα ακούσατε και στις 7.30 αλλά και στην αρχή της εκπομπής. Αναφέρομαι στην ανανέωση του Κώστα Παπα-Νικολάου για 2 χρόνια με κλειστό διετές συμβόλαιο που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνούν συνολικά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 800-850.000 ευρώ το χρόνο. Ένα σπουδαίο τελευταίο λογικά συμβόλαιο έτσι, του Κώστα Παπα-Νικολάου, που νομίζω ότι και για τις δύο πλευρές ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει ξεκάθαρα. Δεν μπορούσα να φανταστώ κάποια διαφορετική εξέλιξη στην καριέρα του Κώστα Παπα-Νικολάου και στη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Το Σεπτέμβριο του 2028, καλά να είμαστε, η φανέλα του, το λάβαρο της φανέλας του, θα είναι δίπλα στον Γιώργο Πρέντεζη και στον Βασίλη Σπανούλη στην οροφή του ανακαινισμένου ΣΕΦ. Ήταν μια περίπτωση που κράτησε λίγο παραπάνω, αν θέλετε τη γνώμη μου, από ό,τι θα έπρεπε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε την άποψη, μάλλον όχι την άποψη, την αίσθηση ότι ο Παπα-Νικολάου θα θέλει να παίξει ένα χρόνο ακόμη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής νιώθει καλά. Θεωρεί ότι το κορμί του τον ακούει ακόμη για 2 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή που γεφυρώθηκε και αυτή η απόσταση στη χρονική διάρκεια, γιατί επαναλαμβάνω, στο οικονομικό δεν υπήρχε ποτέ θέμα. Εντάξει, πάντα όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, η πρώτη πρόταση είναι λίγο πιο χαμηλά. Αυτός που θέλει να ανανεώσει συμβολέο του ζητάει κάτι παραπάνω και στη μέση βρίσκεται η λύση έτσι. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία τόσα χρόνια. Πολύ ωραία η ανακοίνωση. Διαβάζω κάποια κομμάτια ότι υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου, συνεργασίες που χτίζονται με τον χρόνο, βασίζονται στην εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην κοινή επιθυμία για διαρκή εξέλιξη και νέες επιτυχίες. Μια τέτοια συνεργασία είναι αυτή με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Αναφέρει όλους τους τίτλους: 3 Ευρωλίγκες, 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 5 κύπελα, 4 Super Cup. Μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή με τον Παπα-Νικολάου, γεμάτη προκλήσεις, δύσκολες στιγμές, απογοητεύσεις, πίστη, επιμονή και αδιάκοπη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο ο αρχηγός της ομάδας μας, είναι ένας αθλητής που με το ήθος, την αφοσίωση και την αγωνιστική του συνέπεια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο σύλλογο και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσοι φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η ανανέωση συνεργασίας μας αποτελεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας που έχει προσφέρει σπουδαίες στιγμές στο σύλλογο. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί, αναφέρει ο Ολυμπιακός. Τελείωσε λοιπόν αυτό το ένα ζήτημα από τα 3 που απασχολούν τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις ανανεώσεις, επεκτάσεις. Πείτε το όπως θέλετε. Ένα όργιο φημών υπάρχει και για τον Τόμας Γουόκαπ, κυρίως για τον Τόμας Γουόκαπ. Η αλήθεια είναι ότι η Ντουμπάι πιέζει πάρα πολύ τον ατζέντη του, τον κύριο Γιώργο Πάνου, με μια πρόταση που είναι 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Αυτή τουλάχιστον υποστηρίζει η Ντουμπάι ότι θα κάνει στον Γουόκαπ, γιατί δεν μπορεί αν δεν έχει την ελευθέρα του Ολυμπιακού επίσημα να του προσφέρει χρήματα, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει το δικαίωμα στις 15 Ιουλίου. Όπως και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, να ανανεώσει μονομερό στο συμβόλαιο του Τόμας Γουόκαπ με το 1,1 που έχει να παίρνει την επόμενη σεζόν. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι επαγγελματικός αθλητισμός. Οι ομάδες εννοείται ότι θέλουν να τηρούνται τα συμβόλαια, αλλά και οι παίκτες, αν έχουν τέτοια καλή προσφορά, ειδικά αν είναι το τελευταίο του συμβόλαιο, είναι λογικό να πιέζουν. Εγώ νομίζω ότι αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μια πίεση. Για να κάτσουν κάποια στιγμή στο τραπέζι και να δοθούν οι τελικές εξηγήσεις. Να του κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός κάποια συγκεκριμένη προσφορά, που φυσικά δεν θα είναι στα 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι είναι και απόλυτα λογικό. Αν ο παίκτης ικανοποιηθεί από αυτά που θα του προσφέρει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείεται να ανανεώσουν και όλο αυτό που ζούμε τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες να είναι μια ανάμνηση. Έτσι. Από εκεί πέρα, αν δεν βρεθεί πρόσφορο έδαφος, υπάρχει η λύση. Του να γίνει μια πρόταση από την Ντουμπάι, που νομίζω δεν φύγεται χρημάτων να κάνει κάποια προσφορά στον Ολυμπιακό, και από εκεί και πέρα οι πλευρές να συνεχίσουν ξεχωριστά. Εγώ πάρω λέω να περιμένουμε, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στις τελικές συζητήσεις. Το ίδιο ισχύει και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν υπάρχουν τόσο πολλές πληροφορίες να διαχέονται, είναι αλήθεια. Είναι πολύ πιο μυστικά σε εισαγωγικά τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, γιατί και ο Ντόρσεϊ θέλει μια γενναία αύξηση, αλλά πάντα ο Ολυμπιακός έχει το ατού να τους ανανεώσει με τα χρήματα που έχουν υπογράψει, έτσι. Αυτά με τις υποθέσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι θα πάνε καλά και οι δύο υποθέσεις. Θα δούμε τι θα γίνει στο φινάλι, έτσι. Με αίσθηση δεν μπορείς να ορίσεις τα γεγονότα. Οι πληροφορίες πάντως είναι αυτές που αναφέραμε και για τις δύο περιπτώσεις. Αύριο το πρωί ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Χρήστος Μπαφές, ο τελεσκός διευθυντής ΣΚΑΕ και ο γενικός διευθυντής ΣΚΑΕ, ο κ. Νίκος Δεπανιώτης, θα αναχωρήσουν για το Las Vegas. Σε μια κίνηση που γίνεται κάθε χρόνο. Όχι απαραίτητα για να πάνε να βρούνε κάποιον παίχτη, έτσι. Σίγουρα έχουν στο μπλοκάκι τους κάποιες περιπτώσεις, κυρίως για το 4
που εκεί ψάχνει ο Ολυμπιακός έναν παίκτη, αλλά κυρίως να γίνουν συζητήσεις, επαφές, να πολυδεσκοπήσουν προθέσεις και δεν αποκλείεται εκεί μέσα από τις συζητήσεις να προκύψει και κάποιο όνομα για τη θέση 4 που ψάχνει ο Ολυμπιακός παίκτη. Δεν αποκλείω να γίνουν και δύο προσθήκες εγώ στο τέλος, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα παιδί που να παίζει στο 3, αλλά αυτή τη στιγμή η ανάγκη του Ολυμπιακού είναι για να πάρει έναν παίκτη στο 4. Δεν θα αργήσει, δεν θα βιαστεί πάρος να το κάνει. Είναι δεδομένο αυτό ότι δεν θα βιαστεί, για να βρει την καλύτερη δυνατή λύση για τον αντιπίτερς, όπως λέμε.

Για τον Τζόζεφ που ρωτάτε, είπαμε ότι υπάρχει μια κοινή επιθυμία να συνεχίσουν μαζί. Κανονικά θα έλεγε σήμερα αυτή η προθεσμία του Ολυμπιακού να τον αφήσει ελεύθερο. Συμφώνησαν από κοινού να δοθεί μια πενταήμερη παράταση σε αυτό το κομμάτι. Εγώ τον αποκλείω να γίνει και πιο γρήγορα. Ό,τι είναι να γίνει. Σίγουρα πάντως καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σε εξάρτηση άμεση του τι θα γίνει με τον Τόμας Γουόκαπ. Γιατί και ο Τζόζεφ δεν θέλει να μείνει ως τέταρτος playmaker. Είναι λογικό. Θέλει να έχει έναν ρόλο. Είναι λοιπόν μια ασφάλεια ο Τζόζεφ αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Αν στραβώσει κάτι στην υπόθεση Γουόκαπ οριστικά, ο Τζόζεφ νομίζω ότι θα μείνει κανονικά και τη νέα σεζόν στους Ερυθρόλευκους. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
2: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
2: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
12: τα μισά παιχνίδια τη σεζόν μίνιμουμ 45 λεπτά. Και επί της ουσίας, για να λέμε τώρα μίνιμουμ 45 λεπτά, σημαίνει να κάνει τα μισά παιχνίδια της χρονιάς βασικό.
13: Ναι, ναι,
12: έτσι.
13: Σωστά.
12: Κάπως έτσι πάει. Είναι μια επιλογή που την ήθελε εξ αρχής ο προπονητής, τον παίκτη το συγκεκριμένο, τον ξέρει. Χθες αποφασίστηκε να γίνει άλλη μια προσπάθεια. Είχαμε πει ότι είναι πιθανή ανατροπή. Έγινε η ανατροπή και περιμένουμε να γίνουν αυτά που αναφέραμε και χθες, δηλαδή να πάει στο συγκεκριμένο κέντρο, στην Ιταλία να εξεταστεί. Έχασε τη χρονιά πέρυσι, τον προγραμματισμό τον οποίο έχει στο γόνατο. Δεν είναι ένας παίκτης, πρέπει να το πω αυτό, ο οποίος έχει ευπάθεια, δηλαδή τον ακολουθεί, όπως ήταν ο Ρενάτο Σάντσες, που τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο δεν έπαιζε πολύ γιατί είχε πρόβλημα. Είχε τραυματισμό πέρυσι. Έχασε τη χρονιά. Τώρα προπονείται. Ο ίδιος λέει ότι είναι καλά. Θα πρέπει όμως ο Παναθηναϊκός για να μειώσει το ρίσκο να κάνει αυτά τα πράγματα. Και αν όλα πάνε καλά, να προχωρήσει αυτό το deal και να κάνει ο Παναθηναϊκός δικό του το παίκτη. Αν πάνε καλά τα πράγματα, θα έχει ένα παίκτη και αν παίξει που είναι υψηλής αξίας. Ένας παίκτης πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία, σε πάρα πολύ καλή ηλικία, στα 23 του. Αν όχι, αν δηλαδή μέσα στη χρονιά δεν επανέλθει, το Γενάριο ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει παίκτη. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα από εκεί πέρα, σήμερα είχαμε προπόνηση και αποστολή για το αυριανό φιλικό με την Grasshoppers, τον Απόστολο Νικολαίδης. Στις 9, αύριο θα δούμε Τεφράι. Δεν ξέρω αν θα το δούμε βασικό η αλλαγή. Πιστεύω αλλαγή θα το δούμε. Και εκτιμώ ότι θα δούμε πολλούς παίκτες να αγωνίζονται 90 λεπτό. Όπως έτσι το έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ. Σε ένα Απόστολο Νικολαίδης που έχει πολύ κοσμό. Μέχρι μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει 10.000 εισιτήρια. Και δηλαδή τα κόρνερ είχαν φύγει. Οι θύρες οι κεντρικές, οι θύρες 6-7 σε ποσοστό 90%. Υπάρχει επίσης έντονη κινητικότητα και για τα νέα διαρκείας και στα διαρκείας, στις 17α και β' που πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή τους, στην τιμή των 280 ευρώ θυμίζω. Μέχρι το μεσημέρι από τα 2.500 θύρια που είναι χωρητικότητα σε αυτές τις θύρες είχαν φύγει τα 1.000. Οπότε εντάξει, θέλει να δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού την ομάδα μετά τα φιλικά που είδα την τηλεόραση. Είναι και το Απόστολο Νικολαίδης.
13: Είναι τα τελευταία παιχνίδια.
12: Το οποίο θα είναι μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, όπως και να το κάνουμε, παίζει το ρόλο του. Σήμερα δούλεψε αρκετά ο Νίστρουπ σε επιθετική ανάπτυξη και αμυντική λειτουργία ομάδας. Το ολοκλήρωσε με τελειώματα την προπόνηση και περιμένουμε το αυριανό φιλικό, ξαναλέω στις 9, στο Απόστολος Νικολαίδης, στο τρίτο φιλικό του Παναθηναϊκού, μετά την νίκη 4-0 της Χέλμοντ. Μετά την νίκη 3-1 επί του Άγιαξ στην Ολλανδία, τώρα έχει αυτό το φιλικό εδώ στην Αθήνα στο Απόστολο Νικολαίδης. 15 του μήνα έχει το φιλικό στη Βιέννη με τη Ραπίδ και μετά μπαίνουμε σε ρυθμούς, στους ευρωπαϊκούς ρυθμούς πάξης.
13: Εσύ επειδή είσαι φιδωλός, θα πω ότι όσοι δεν πάνε στο γήπεδο μπορούν να δουν το παιχνίδι στο Sky, έτσι.
12: Στο Sky τελευταία, όπως και το άλλο φιλικό, όπως και τα προγραμματικά.
13: Ακριβώς.
12: Όλα τα φιλικά και τα προγραμματικά του Παναθηναϊκού ζητάνε από τη Λιώσου Sky.
13: Μια και είπε πάξη, βγήκαν τα εστήρια για το παιχνίδι στην Ουγγαρία για του φίλου Παναθηναϊκού.
12: Σωστά. 11 ευρώ που στίζουν. 250 εισιτήρια δικαιούται ο... 230, συγγνώμη, δικαιούται ο Παναθηναϊκός. Pao.gr είναι ο κόσμος, είναι λίγα γιατί είναι μετρό το γήπεδο. Είναι ο κόσμος στο Pao.gr, όσοι ενδιαφέρονται για το ταξίδι αυτό, έχει καμιά ώρα τη Βουδαπέστη ο δικός, κάπου τόσο, και παίρνει εισιτήρια. Οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού, αν όχι όλοι που θα πάνε, θα μείνουν Βουδαπέστη και ο δικός θα πάνε μετά στην περιοχή για να δουν το φιλικό με την πάξη.
13: Μια χαρά ταξίδι.
12: Ναι, Βουδαπέστη είναι ωραία. Είναι ωραία. Έρχεται απόψε στην Αθήνα ο Πελίστρια, δεν έχει φτάσει ακόμα. Για αύριο το μεσημέρι είναι προγραμματισμένο να περάσει τα εργομετρικά τεστ. Θυμίζω ότι εξτράδια γιατί ήταν στο Μουντιάλ, στο Παγκόσμιο.
13: Φαντάζομαι υπάρχει πλάνο έτσι ενσωμάτωσης.
12: Ναι, θα ενσωματωθεί αφού κάνει πρώτα όλα τα πάντα. Θα ενσωματωθεί στην ομάδα, στην προετοιμασία. Μπορεί τις πρώτες μέρες να κάνει δικό του έτσι, ένα ατομικό, να ανεβάσει λίγο ρυθμούς. Και μετά να μπει κανονικά με την ομάδα και να ενσωματωθεί και αυτός στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Από εκεί βρισκόμαστε, Νίκο μου.
13: Ωραία. Διονύση, ολοκληρώνεται πάνω όλα καλά τη Δευτέρα με τις εξετάσεις του Κρίστιανσεν. Ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός αυτή την υπόθεση. Πού πάει μετά, γιατί κινείται.
12: Οχτάρι, στόπερ. Αυτές δύο κινήσεις και βλέπουμε. Στόπερ, πάντα υπάρχει το θέμα του Ανδρόγελεν. Οχτάρι θα δούμε θα κάνει. Ο διάθεση είναι στο 8 να πάρει ο Παναθηναϊκός παίκτη υψηλού επίπεδου. Παίκτη το έχουμε ξαναπεί που θεωρητικά πάντα γιατί όλο στο γήπεδο κρίνονται θα κάνει τη διαφορά.
13: Ναι.
12: Να ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή. Αυτή είναι η διάθεση. Ο Γένσεν που κοίταξε ο Παναθηναϊκός είναι τέτοιος παίκτης. Έχει κι άλλους, εντάζει, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι σύντομα εδώ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θέλει πολύ ο Παναθηναϊκός να το ψάξει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ευκαιρίες τον Αύγουστο. Έτσι, τώρα τελειώνει το Μουντιάλ. Οπότε είναι και αυτό μέσα στο τραπέζι. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάξει μεταγραφική αγορά. Ήδη έχει κάνει αρκετές κινήσεις. Σίγουρα θα γίνουν αφού ολοκληρωθεί το αριστερό μπακ. Αριστερός μπακ και άλλοι δύο. Δηλαδή οχτάρι στόπερ και βλέπουμε.
13: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, φίλε.
12: Να είσαι καλά.
13: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή περιγραφή αύριο στον Ιωνίση Δεσίλα. Θες να πάμε σε διάλειμμα από τώρα. Πριν πάμε σε διάλειμμα όμως, θα πω ότι ολοκληρώθηκε η παρουσία της Ελίνας Τζέγκο στο Diamond League του Μονακό. Δεν πήγε άσχημα, πήγε καλά η 23η πρωταθλητρία, γιατί μάτσε στην τρίτη θέση. Ξεκίνησε νοτρά με βολή στα 54-58. Η Ελίνα Τζέγκο είναι κοντίστρια, έτσι, για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν. 56-66 δεύτερη βολή και στην τέταρτη ρήψη έκανε 58-20 και 58-37 στην πέμπτη. Αυτή η επίδεση λοιπόν, 58-37, της έδωσε το χάλκινο μετάλλιο ουσιαστικά στο Diamond League. Η Κινέζα Ζίγιου Γιάν με βολή στα 68-75 ήταν η πρώτη και στην δεύτερη η Σέρβα Αντριάννα Βιλάγκος με 59-53. Θα υπάρχει βέβαια και ο Μίλτος Τεντόγλου αργότερα στο μήκος, εφόσον κατά τη διάρκεια της εκπομπής υπάρχει εξέλιξη με τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή. Θα σας ενημερώσουμε. Πάμε σε διάλειμμα για να επιστρέψουμε με ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
0: Η Winsport FM 94,6.
14: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Συνεχίζουμε. Πάμε. Πάμε Ολλανδία. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μου φίλο Ηρακλή Αντίπα. Του τελειώνω τα θέματα ένα-ένα. Ενώ όσο είναι εκεί στη δροσιά. Γεια σας.
1: Γεια σας, Νίκο μου.
0: Καλά.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν πιστεύω να έχεις παράπονο. Ένα-ένα θέμα, το τελειώνω πριν γυρίσεις. Να έρθεις να ξεκουραστείς.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ενέρευε. Εντάξει.
1: Αρκεί άμα πάρεις όμως και άμα πάρουμε και νωρίς το 3-4, τι θα...
0: Όχι, όχι, κάτσε να ασχοληθώ κι εγώ μέχρι την άδειά μου, ένα μήνα ακόμα, κάτσε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, εδώ συνεχίζεται η προετοιμασία με διπλή προπόνηση σήμερα και πρωί και απόγευμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει φιλικό αύριο, το δεύτερο, αύριο το μεσημέρι, με τη Λέβερ πάλι στο προπονητικό κέντρο όπου προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Η διαφορά στις δύο προπονήσεις χρησιμοποιούσε την πρώτη προπόνηση. Ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα ο Ρέτσος, στο δεύτερο όμως μπήκε κανονικά και προπονήθηκε με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να έχει δώσει το βάρος σε τρόπο επίθεσης, σε πολλά τελειώματα, και 3-4 φορές είχε διακόψει την προπόνηση για να μιλήσει στους παίχτες, για να τους ζητήσει πολύ καλύτερες τελικές προσπάθειες, γιατί κάποια τελειώματα δεν ήταν καλά, οπότε καταλαβαίνετε με τη Λίμπαρ δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Αύριο στο φιλικό η λογική λέει ότι θα ακολουθήσει ακριβώς το ίδιο πλάνο, δηλαδή μιλάμε ότι θα πάει να παίξει με μία ενδεκάδα στα πρώτα 45 λεπτά και με μία δεύτερη με άλλη ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο, στα άλλα 45 λεπτά. Θέλει να δει κάποια πράγματα που τα είδε και στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού, τη φιλική πρεμιέρα κόντρα στη Ρακόβ, δηλαδή τη δημιουργία ευκαιριών, πολλών ευκαιριών, όπως έγινε στα πρώτα 45 λεπτά. Εκεί όμως θα θέλει καλύτερα τελειώματα, αυτό που σου παρήκω μου πριν από λίγο. Δηλαδή να τελειώσουν κάποιες από τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί στο πρώτο φιλικό η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι έλειξε 0-0. Στο δεύτερο το γύρισε. Το 0-1-2-1. Εκεί κρατάμε την αντίδραση, κρατάμε το πόσο έλειψε ο Κώστας ο Φορτούνης, θα έχουμε συζητήσει. Αύριο κόντρα σε μια ομάδα η οποία πέρυσι είχε τερματίσει τη 12η θέση στο βελγικό πρωτάθλημα, θα θελήσει να δει βελτιωμένα πράγματα στην εικόνα των παικτών. Τι άλλο έχουμε πάρει...
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για τον Ζώτα Σίλβα.
1: Βεβαίως.
0: Έμεινε ή έφυγε?
1: Όχι. Εκεί ήταν δεδομένο αυτό, το ήξεραν. Και στον Ολυμπιακό, γιατί γεννάει η γυναίκα του. Ναι, και θα έφευγε, να μην χάσει μια προπόνηση, και ουσιαστικά θα είναι στο δεύτερο στάδιο, γιατί αύριο ο Ολυμπιακός μετά το φιλικό θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Οι παίκτες θα έχουν ρεπό. Τώρα δεν ξέρω αν θα μείνουν στην Αθήνα, αν θα πάνε σε άλλες χώρες, όπως συνήθως συμβαίνει. Και ο Σίλφα θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα και θα παίρνει μέρος στην προετοιμασία. Ήδη έχει κάνει την πρώτη προπόνηση.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, επειδή κάποιοι φίλοι μπερδεύτηκαν. Έκανε μία, αλλά είχες πει ότι πρέπει να φύγει, ναι. Οικογενειακή λόγη.
1: Το είχα πει και από πολύ καιρό αυτό. Δηλαδή από τότε που ακόμα δεν είχε κλείσει. Ότι είχε γίνει γνωστό αυτό. Αυτό το γνωρίζα και το είχα μεταφέρει. Να πω επίσης ότι στις σημερινές προπονήσεις και το πρωί και το απόγευμα, στα πολλά τελειώματα που λέγαμε που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, είχαν και πολλές επεμβάσεις και καλές επεμβάσεις ο Πόποβιτς. Σε σημείο που του έλεγε μπράβο και ο Ροντινέη, πηγαίνοντας μετά προς τα αποδυτήρια. Δηλαδή έχει αρχίσει και ανεβαίνει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που είχε αποκτήσει για δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη, αλλά είναι μια επιλογή που δείχνει. Νωρίς μεν ακόμα, αλλά σήμερα οφείλω να το πω, δηλαδή, γιατί έχει κάνει κάποιες πάρα πολύ ωραίες επεμβάσεις. Κόσμο θα έχει και αύριο, δηλαδή αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού θα έρθουν στο προπονητικό κέντρο, περίπου 300 άτομα ήταν στο πρώτο μάτς τον ίδιο αριθμό υπολογίζω και για αύριο. Και μετά θα έχει και το πρώτο φιλικό στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή σε 17 του μηνός με τη Φορτούνα Σιτάρτ, θα γίνει επίσης στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. 17 του μηνός βέβαια αυτό, αλλά έχουμε μέλλον. Μέρες μέχρι τότε θα
0: τα έχεις, έχεις ακόμα.
1: Αναλυτικά.
0: Έχεις. Ωραία, οπότε αύριο 2.30 ώρα το μεσημέρι συντονιζόμαστε. Να σε ακούσουμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή μου. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα με τα τελευταία νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι αρχίζει στο Athens Metro Mall. Ο Winsport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 παρέα με τους Σταύρο Χαντροθύμιο και Νικοράλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τη σκοτική μηχανή Philips BR920 κάθετος 0 με τεχνολογία EPL για το σώμα. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από τα Cinnabon, Cool Boss Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Και μετά τα νέα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, πάμε να μπούμε στα υπόλοιπα, στα μεταγραφικά. Ο Γιώργος Ανάκας είναι μαζί μας. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Έμεινε και αρχηγός, όλα καλά.
0: Εντάξει. Σιγά σιγά να τελειώνουν τα θέματα.
1: Πολύ το σημαντικότερο.
0: Πολύ κράτησαν. Και για μένα αυτό ήταν το σημαντικότερο. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Να τα πιάσουμε λίγο έτσι με μια σειρά.
0: Μετράμε αντίστροφα για Στάνιτς.
1: Τώρα τι να σου πω, δηλαδή. Νομίζω ότι είμαστε μέσα σε αναμονής. Γι' αυτό δεν το ξεκίνησα από αυτό, γιατί δεν έχω και κάτι νεότερο.
0: Okay.
1: Πάνω στην όλη κατάσταση. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπτωση που είχε προχωρήσει αρκετά για τον Ολυμπιακό και περιμένουμε τα νεότερα. Περιμένουμε την εξέλιξη. Δηλαδή θα στο πήγαινα συνέχεια αυτό, γιατί δεν είναι κάτι που έχω
0: updates,
1: να πω περισσότερα πράγματα από αυτά που ξέρουμε. Εντάξει, είναι μια περίπτωση που έχει τραβήξει πάρα πολύ πάντως. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι κάτι που έχει τραβήξει πολύ καιρό. Πραγματικά, και θυμάσαι, Νίκο, πριν 10-15 μέρες ο Ολυμπιακός πάλι ήταν έτοιμος να τον πάρει και πάλι κάτι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλω, ξέρεις, να πω κάτι, να εννοήσω κάτι, αλλά είναι αυτό που λένε, είναι ένας περιπτώσεις που πρέπει να κάνεις ένα μόνο. Μόλις ήρθα νεότερα, τότε να πούμε περισσότερα πράγματα. Θα σε πήγαινα λίγο αντίθετα πρώτα.
0: Άμα,
1: πρώτα στους παίκτες που είναι προς το να φύγουνε και μετά να πιάσουμε έτσι και όλες αυτές τις περιπτώσεις που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει. Για τον Αντρέα ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαπραγμάτευση, σε μια κουβέντα να τελειώσει την πώλησή του στην Kansas City. Δεν νομίζω πως θα υπάρχει σφήνα της τελευταίας στιγμής από κάποια άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί καταλαβαίνεις το ποσό έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά πλέον. Νομίζω λέει ότι το deal θα κλείσει γύρω στα 19 εκατομμύρια ευρώ, όπως φαίνεται.
0: Απίστευτα όσο.
1: Εντάξει, τεράστιο ποσό.
0: Τρομερό.
1: Καταλαβαίνεις ότι επειδή και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ξέρουν πολύ καλά την αγορά και το έχουν αποδείξει έτσι και ο πρόεδρος και να αγοράζουν και να πουλάνε. Νομίζω ότι εκτός από ότι πήρε έναν παίχτη που είναι καλός, έτσι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης επειδή φεύγει ή επειδή δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε ένας παίκτης στον Ολυμπιακό, Νίκο Τρίωαβε, γιατί είναι και ο Ολυμπιακός και καλύτερα στην αγορά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν είμαι βέβαιος πως θα μπορούσε να φτάσει αυτό το ποσό από Τρίωαβε. Αν και τελευταία ημέρα πριν έρθει στον Ολυμπιακό είχαν φτάσει περίπου 17-18 εκατομμύρια φιγούρες. Αλλά άλλο Ολυμπιακός. Εντάξει, δηλαδή το πουλάει διαφορετικά από αυτή την άποψη το λέω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πως σύντομα θα ολοκληρωθεί. Περιμένουμε τις τελικές συζητήσεις για να ολοκληρωθεί αυτή η πώληση. Ένα παίκτη που λογικά πήρε περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρουάβε. Και τώρα τον πουλάει σχεδόν τριπλάσια χρήματα. Εντάξει, έχει κρατήσει ποσό με τα πώληση και η Ρουάβε ασφαλώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και το κέρδος που θα βγάλει ο Ολυμπιακός. Και η Πορτογαλική ομάδα αντίστοιχα που είχε βγάλει ήδη ένα κέρδος από τον Ολυμπιακό.
0: Χωρίς να προλάβουμε να τον δούμε και πολύ,
1: Που ίσως, συγγνώμη.
0: Χωρίς να τον προλάβουμε να τον δούμε κιόλας πολύ.
1: Βέβαια. Εντάξει, δεν. Είναι ένας παίκτης που δεν τέριαξε στο πλάνο του παιχνιδιού του προπονητή. Ορισμένες φορές ίσως και να μην τον αξιοποιήσει σωστά. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος έτσι. Δεν θέλω να λέω μόνο ότι φταίει ο ποδοσφαιριστής. Για μένα είναι ένας παίκτης που το είπα, το είχα πει και ακόμα το πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι ένας από τους επόμενους εκτρέμ του Ολυμπιακού με βάση την προμοστασία έτσι που έχει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του. Αλλά απ' την άλλη, όποτε και αν τον είδαμε, έκανε πολύ λίγα πράγματα. Το θυμάσαι,
0: ναι.
1: Οπότε είναι μια περίπτωση που πάει προς αποχώρηση από μια πολύ μεγάλη πώληση. Υπάρχει ασφαλώς ο Στρεφέτσα που θα συνεχίσει στην Ιταλία, πρέπει να δούμε το πού.
0: Έχουμε έχει και η Κάλιαρη. Και η Κάλιαρη πλέον, ναι, στον κόλπο.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Και η Κάλιαρη στον κόλπο, γιατί ήδη υπήρχε η Πάρμα και το Ρήνο. Ήταν δύο ομάδες που δεδομένα ενδιαφέρονταν. Η Πάρμα αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τη διάθεση και πώς να το πω, την οικονομική κατάσταση του να αγοράσει. Δεν είναι και ομάδα που κάνει ακριβές μεταγραφές. Γι' αυτό νομίζω ότι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν και άλλες τελικές ομάδες όπως η Τωρίνο και η Κάλιαρη και μπαίνουν στο κόλπο για τον Στρεφέτσα. Γενικότερα σκέφτομαι ότι ο Ολυμπιακός ήδη πάνε πολύ στον Αντρέ Λουίζ, έχει πουλήσει και Κοστίνια και Βιανκόν.
0: Ναι.
1: Και ακόμα έχουμε, υπάρχει στο Ρώσο Στρεφέτσα, ένας αριστερός μπακ που θα φύγει, πιθανόν ο Ορτέγκα. Και έχει και τρεις σεντερφόρ Ολυμπιακός από τους τέσσερις που δεν ξέρουν ποιοι θα συνεχίσουν. Δηλαδή, ξέρουν ότι θα συνεχίσει ο Λικάμπη, δεν ξέρουν ότι θα συνεχίσει ο Ταρέμι, δεν ξέρουν ότι θα συνεχίσει ο Κλέιτον. Ακόμα και το Γιάννη που βάζω στην κουβέντα μέσα.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτό, με τη Λιόν?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει το παραμικρό. Η Λιόν θα τον ήθελε να τον κρατήσει, αλλά λένε οι άνθρωποι της ομάδας ότι δεν μπορούν να δώσουν 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Όχι ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό, αλλά τα οικονομικά τους είναι χάλια.
0: Κάπου διάβασα ότι έχουν προσφέρει μέχρι και τον Ταλιαφρικό.
1: Αυτό είναι μια σκέψη που έχω κάνει πολλές φορές. Ναι. Γιατί είναι ένα παίκτη που έχει προταθεί και πέρυσι το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
0: Επειδή ψάχνει αριστερό μπακ.
1: Είναι αριστερός μπακ. Mm. Είναι Αργεντινός, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει στην κουβέντα αν αποφάσιζε ο Γιάρεμτσουκ να επιστρέψει στη Λιόν. Ο προπονητής ή τον προπονητή αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα ο Γιάρεμτσουκ στην ομάδα. Και όσο λείπει και ο Ικάρντι, μέχρι να γυρίσει, και επειδή όταν γυρίσει, Νίκο θα γυρίσει 15-18 μέρες από εκεί.
0: Και πώς θα γυρίσει, άστο.
1: Και πώς θα γυρίσει. Mm. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όταν θα γυρίσει, εντάξει, θα έχει κάνει μια εβδομάδα ούτε μια εβδομάδα, δηλαδή στο πρώτο ευρωπαϊκό ματ, το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό πως είναι ο Γιάρεμτσουκ και ο είναι και ο βασικός παίκτης. Ο βασικός σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Αλλά να δούμε και ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος κάνει δεύτερες σκέψεις. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον Γιάρεμτσουκ. Και όλα αυτά τα λέω χωρίς να υπολογίζουμε έρθει πρόταση για κάποιον άλλο που θα ρίξει έτσι.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι ένα καλοκαίρι που είναι πάρα πολύ πιθανό να έχει πρόταση και μεγάλη για τον Τζολάκη. Νομίζω ότι από Αγγλία μεριά ειδικά θα υπάρξουν ομάδες που θα χτυπήσουν αρκετά ψηλά για τον Τζολάκη. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι έτοιμος για αυτό το σενάριο. Σε περίπτωση που έρθει κάτι πολύ μεγάλο, που δεν θα μπορεί να το αρνηθεί και φυσικά που πάνω απ' όλα θα το θέλει και ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Θα πρέπει να τα έχουμε όλα, να τα συμπολογίσουμε. Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι θεωρητικά πάντα. Μιλάμε με το αν. Τώρα, στα υπόλοιπα για την ενίσχυση. Αυτό που αντιλαμβάνομαι, Νίκο, εγώ εκτός από τις ανοιχτές υποθέσεις που υπάρχουν, μία από αυτές είναι και ο Ρόκα επίσης, που ο Ολυμπιακός εκεί δείχνει με την τελευταία του πρόταση να έχει φτάσει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να διευθυνθεί με την Τζιρόνα, γιατί και η Τζιρόνα θέλει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και σε μελλοντική πώληση, δηλαδή αξιώνει και ένα ποσοστό μεταπώλησης αρκετά υψηλό, αλλά και αξιών και πάρα πολλά μπόνους για τον ποδοσφαιριστή, για τον Ρόκα. Αλλά είναι μια περίπτωση που ο Μεντιλίμπερ την έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές και πολύ έντονα. Ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει αρκετά, ο 21χρονος εξτρέμ. Εγώ και πέρα ο Ολυμπιακός Νίκο έχει εστιάσει πάρα πολύ στο χαφ που θα πάρει. Στο μπέκ που θα πάρει στον άξονα του. Αναζητούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ένα χαφ Νίκο που θα το

0: θα είναι το μεγαλύτερο που θα έχει, εντάξει, κάποιος ποδοσφαιριστής, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν ήταν αρνητικός στο ενδεχόμενο της Ελλάδας. Βέβαια ο ίδιος πιστεύω ότι μπορεί λίγο να εξετάσει τις αρχές τώρα και αν έχει κάποιο καλό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Το αντιλαμβάνεσαι, γιατί είναι ένας παίκτης Νίκο που ακόμα και 33 που είναι ο Μπρόζοβιτς τώρα.
1: Δεν φορά κάνει.
0: Ναι, κάνει πλάκα στη χώρα μας. Αλλά δεν είναι, δεν φάνηκε αρνητικός. Βέβαια το ποσό που είπε για αρχή, για να μπει σε μια κουβέντα, ήταν λίγο υψηλότερο από τα συνηθισμένα που έχουμε στη χώρα.
1: 4 μπροστά.
0: Εκεί μπροστά. Ναι. Δηλαδή σε 3,5 με 4 φαίνεται ότι είναι το ποσό που ζητάει, δηλαδή 7 με 8 τη διετία.
1: Okay.
0: Εντάξει. Το γεγονός ότι ο ίδιος μπήκε σε μια κουβέντα είναι κάτι θετικό. Το αντιλαμβάνεσαι. Ήξερα και σου φέρω ως παραδείγμα αυτά τα δύο ονόματα, γίνει για το τι ακριβώς ψάχνει ο Ολυμπιακός στον άξονα άψον. Θέλει να πέσει ότι θα βάλει δίπλα στον Έσε, πιθανότητα, γιατί ο Έσε θα παραμείνει. Δεν έχει κάποια πρόταση, αλλά δεν θέλει και ο Ολυμπιακός να τον πουλήσει, ούτε ο προπονητής του.
1: Ναι.
0: Θέλει να βάλει να πέσει δίπλα στον Έσε, Νίκο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και θα ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο. Καταλαβαίνεις ότι μια από τις δύο περιπτώσεις που σου λέω είναι ενδεικτικές για τις προθέσεις που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ενδεικτικές οι προθέσεις και να χτύπησε ψηλά και να δώσει ένα ψηλό συμβόλαιο, ακόμα και να πληρώσει σε ομάδα αρκετά χρήματα. Γιατί είχε υποθεί και ένα ποσό έτσι δεν πρόκειται του Ολυμπιακού που θα δοθεί για την ενίσχυση, αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα. Δηλαδή υπάρχουν και διάφορες πωλήσεις. Αν χρειαστεί να γίνει κάτι παραπάνω θα γίνει.
1: Αν πας στα 32 δεν πρόκειται να πει όχι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, ακόμη και παραπάνω, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Και φαντάζομαι, Νίκο, πως όταν είναι η ομάδα να γυρίσει σε λίγες ημέρες, στις 15, τη Δευτέρα γυρίζει, όχι 15, έχει την Τρίτη, έτσι, την Τρίτη. Όταν γυρίσει η ομάδα στην Ολλανδία, γιατί αύριο παίζει το φιλικό, με την Λέουβεν,
1: ναι.
0: Μετά θα πάρουν 3 μέρες και θα επιστρέψει η ομάδα. Όταν επιστρέψει η ομάδα θα επιστρέψει και με κοψίματα, θα είναι δηλαδή μείον κάποιοι ποδοσφαιριστές και θα λυθούν στον Ολυμπιακό ότι αυτό μαζί 15, 3 Τετάρτη του, μέχρι την ερχόμενη 3 Τετάρτη, να έχει προσπαθήσει να κλείσει 1 με 2 εκθέσεις ακόμα ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούν ότι είναι κομβικό για τον προπονητή να έχει όσο να δουν περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του για να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός, Νίκο, κατά κάποιο τρόπο
1: είναι ο
0: πόλεμος στα ευρωπαϊκά τώρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικά.
1: Προστά.
0: Ναι, μένει η εξασφαλισμένη Ευρώπη, αλλά ποιος δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει σαν τους δύο τώρα, τι συζητά.
1: Ωραία. Κύριε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με πλούσιο ρεπορτάζ μεταγραφικό για τον Ολυμπιακό. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για απόψε και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα Δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδη στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Mundial χωρίς into bed. Μπες στην Intubet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
7: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
6: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
7: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο, σε εξαιρετικά χαμηλά.

0: Λες τιμές. Inco. Make the world in your hands.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
4: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
6: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
13: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
12: Όπως?
13: Όπως το παγκόσμιο.
14: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
15: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup φιέστα στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, πάμε όπως είπαμε, Ολλανδία. Θα δώσει Καρβουνιάρης μαζί μας για να δούμε πώς εξελίσσεται η προετοιμασία της ΑΕΚ. Χαίρετε κύριε, τι κάνετε?
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά εσύ. Εδώ.
0: Πώς κυλάνε τα πράγματα?
1: Σουρουπόλη και στο Απελτόν. Έχουμε δρόμο ακόμα, δεν έχουμε σουρουπό τελείως. 11 ώρα δεν ήταν, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το βαθύ σκοτάδι τότε πέφτει. Όλα καλά λοιπόν. Και σήμερα ολοκληρώθηκε η προπόνηση της ΑΕΚ πριν από λίγη ώρα, η απογευματινή. Και πριν την αναξήτηση, ούτε ο Χαβιέρη Μπάλτα γλίτωσε το φατούρο, το καθιερωμένο φατούρο.
0: Θα σε ρώταγα.
1: Ναι, ούτε αυτός γλίτωσε το καθιερωμένο φατούρο που πέφτει πριν την έναρξη της προπόνησης. Πάντα βρίσκονται αφορμή να πέσουν τίποτα φάπες πριν την προπόνηση για κάποιον. Σήμερα λόγω και της ανανέωσης του Μπάλτα δεν την γλίτωσε ούτε αυτός. Του φωνάζαν έλα. Με τα πολλά, με τα λίγα, τους πλησίασε. Και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, αυτό δείχνει και μια οικειότητα σε ένα όριο βέβαια πάντα που καλό κάνει.
1: Όχι, και ήταν ωραίο ο τρόπος που το φώναξαν οι παίκτες, υπάρχουν και σχετικά βιντεάκια, ο τρόπος που το φώναξαν οι παίκτες όλοι μαζί, έλα, καμ, αυτά και τα λοιπά, γέλαγε και ο ίδιος, πήγε εκεί, εντάξει και μετά και ο ίδιος το χάρηκε εννοείται. Και το χάρηκαν και όλοι. Έγινε και αυτό και μετά φινάλε.
0: Προπόνηση.
1: Μετά πήγε και παρακολούθησε την προπόνηση, χαμογελαστός όλη την ώρα. Γιατί βλέπει και αυτός ότι το κλίμα είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, και έχει μπει και αυτός μέσα στην ομάδα πολύ έντονα, στο εσωτερικό της ομάδας εννοώ. Και παρακολούθησε όλο το πρόγραμμα από το πάγκο σήμερα.
0: Θοδωρή, τι θα δούμε στο πρώτο φιλικό την Κυριακή με την Τεκράφτσα, τι πιστεύεις?
1: Νομίζω θα σου πω καλύτερα αύριο.
0: Ναι.
1: Και αύριο έχει μια διπλή προπόνηση, πάλι δηλαδή, έχει πάλι διπλή προπόνηση όπως και σήμερα. Έχει πάλι το πρωί και το απόγευμα. Θεωρώ ότι αύριο μπορεί να δείξει κάτι όσον αφορά την εντεκάδα, να δείξει κάποια δοκιμή.
0: Όχι τόσο πολύ, δεν σε πήγαινα στην εντεκάδα. Αν θα υπάρχει μια μίξη, ξέρεις, αν θα κάνει δοκιμές.
1: Εκτιμώ ότι έχει βάσει το σενάριο να δούμε μία εντεκάδα στο πρώτο μήχρονο και μία εντεκάδα στο δεύτερο.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό μόνο ο ίδιος το γνωρίζει. Αλλά από όσα έχω δει μέχρι τώρα, ναι, δοκιμάζει δύο διαφορετικές εντεκάδες και αλλάζει τα δίδυμα.
0: Ναι.
1: Αλλάζει τα δίδυμα στην επίθεση, αλλάζει τα δίδυμα στα χαφ, συχνά πυκνά. Δηλαδή δεν θα ξέρω αν θα δούμε τον Γκάρινεν μαζί με τον Μαρίνιν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε τον Γκάρινεν μαζί με τον Σαχαμπό ή τον Μάνταλο. Τους έχει δοκιμάσει όλους μαζί όλες αυτές τις μέρες. Ή τον Γιώβιτς, μπορεί να το δούμε σήμερα το δίδαμε τον Γιώβιτς μαζί με τον Κατσίνοβιτς. Και είδαμε τον Βάργα μαζί με τον Ζήμι.
0: Το
1: Βάργα Ζήμι.
0: Το λέω αυτό γιατί δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη πίεση χρόνου, αν εξαιρέσουμε το μάτι του Super Cup, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μπορεί στα πρώτα φιλικά να είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, αναγνωριστικές οι ενδεκάδες.
1: Ναι, και αυτό είναι και το λογικό η αλήθεια.
0: Ναι, δεν πιέζεται να δοκιμάσει τα βασικά σχήματα από τώρα, θέλω να πω.
1: Καθόλου. Ναι. Και γνωρίζουμε ότι ο Βάργα μαζί με τον Γιώβιτς παίξανε πάρα πολλά παιχνίδια μαζί, γνωρίζονται. Καλό θα είναι σε αυτά τα φιλικά να δοκιμάζει και κάτι διαφορετικό, κάποιο διαφορετικό δίδυμο μπροστά, παράδειγμα το θέτω έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά προς το παρόν. Αύριο νομίζω θα πούμε περισσότερο για το φιλικό της Κυριακής.
0: Ωραία, θα δω.
1: Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο τρομακτικό.
0: Όπως και όλες τις μέρες μεταφέρεις και με πολύ ωραία βίντεο στα social media του Big Wings Sport FM με όλη τη δράση. Οπότε καλό θα είναι όσοι μας ακούνε τώρα να τα παρακολουθήσουν και εκεί.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Στο Θοδωρή Καρβουνιάρη, επεσταλμένο του Big Wings Sport FM και του ΑΕΚ 365 στην Ολλανδία για την προετοιμασία της ΑΕΚ. 8 μέτρα 48 εκατοστά στην πρώτη προσπάθειά του στο Diamond League του Μονακό, ο Μίλτος Εντόγλου. Μόλις ένα εκατοστό κάτω από την καλύτερη φετινή του επίδοση. Υπάρχει μια επική ανάρτηση του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο Instagram με αφορμή την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Παπανικολάου. Έχει ποστάρει ο Σέρβο Σέντερ από τις διακοπές που βρίσκεται το βιντεάκι που τη σεζόν 18-19, αν δεν κάνω φοβερό λάθος. Ο Παπανικολάου τον πλευρίζει εκεί στον πάγκο και του κάνει κάτι σαν φυλάκι. Και γράφει ο Μιλουτίνοφ: «Δεν μπορείς χωρίς εμένα».

Έχω λησμονήσει να αναφέρω τις εντεκάδες στο Ισπανία-Βέλγιο. Θα το κάνω αυτές αμέσως. 10 η ώρα η σέντρα, θυμίζω, σε 12 λεπτάκια. Η Ισπανία παίζει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και Οιαρθάμπαλ. Και το Βέλγιο με Κουρτουά, Καστάν, Εγκόι, Μέχελε, Ντεκάιπερ, Ράσκιν, Τίλεμανς, Τροσάρ, Ντεμπρόινε, Ντοκού και Ντεκετελάρε. Αυτή είναι η δεκάδα του Βελγίου αλλά και της Ισπανίας. Ο Νταντόγλου είναι πρώτος φυσικά έτσι αυτή τη στιγμή στο Diamond League. Δεύτερος είναι ο Τζαμαϊκανός Γουάνγκι Πίνοκ με 8.39.

0: Και πάμε να κλείσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ αλλά και τη σημερινή εκπομπή με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Δημήτρη Τρομπατζόγλου μαζί μας. Δεν μπορώ να αρχίσω διαφορετικά, ρε φίλε. Πάλι άσχημη είδηση. Ο ΠΑΟΚ πένθος ξανά για την οικογένεια. Να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της 15χρονης αθλήτριας Άννας Μαρίας Πανταζόνη.
1: Δυστυχώς.
0: Τι γίνεται αυτό το 26, πραγματικά δεν είναι τρομερό.
1: Καλά, δεν υπάρχει ούτε εξήγηση ούτε λόγια. Δυστυχώς στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης σήμερα το μεσημέρι επέβαινε στην μηχανή με τον πατέρα της. Υπήρχε σύγκρουση με απορματοφόρο. Το πώς και το γιατί σίγουρα θα διευρυνθεί. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι τραγικό και μοιραίο με τον χαμό του νεαρού κοριτσιού που έπαιζε ποδόσφαιρο στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ο πατέρας σε τι κατάσταση είναι, Δημήτρη?
1: Από όσο βλέπω τα ρεπορτάζ, καταγγέλει ότι το απορματοφόρο προκάλεσε τη σύγκρουση. Mm-hmm. Αυτό, πέρα από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε τώρα τι να
0: όχι, ενώ είναι καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά είναι, για όλη τη ζωή δεν θα είναι.
1: Τρομερό.
0: Το μεσημέρι μπορείτε στο γραφείο, λέω, δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων.
1: Κι όμως, έχουμε και τέτοια και... Ξέρω εγώ, ακόμα πορευόμαστε τον Ιούλιο και ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει.
0: Να κάνει το τελευταίο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε στα πεζά.
1: Μια είδηση από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ με την οριστικοποίηση της άφιξης του Σάντα Μαρία του Γάλλου κεντρικού χαφ την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά από την αποστολή του ΠΑΟΚ που τελειώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, φτάνει στη Θεσσαλονίκη και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής που είναι επιλογή του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό, απεγκλωβίστηκε τελείως στην εργασία του με την Βαλένθια και τον αποκτά ο ΠΑΟΚ, έρχεται για να τελειώσει τη συμφωνία, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει, να παρουσιαστεί και προφανώς από Τετάρτη να προπονείται με τη νέα του ομάδα. Μία από τις επιλογές του ΠΑΟΚ για το κέντρο. Σίγουρα ακολουθεί κι άλλη και φαίνεται ότι είναι κοντά. Ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί ο παίχτης, μάλλον και η συνθήκη με την οποία θα αποκτηθεί. Είναι αρκετά πιθανό στις συγκεκριμένες θέσεις να προστεθεί άλλος ένα στην εβδομάδα που έρχεται ή τις προσεχείς ημέρες και να δούμε μέχρι το τέλος αν μπορεί να υπάρξει και άλλη αλλαγή στα χάφη για τον ΠΑΟΚ. Σε θέσεις όπου κυριαρχεί το ερωτηματικό με το ΜΕΙΤΕ, το πότε και το αν θα καταφέρει να προσφέρει. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί διάφορες σκέψεις και δεδομένα. Θέλω να πιστεύω ότι ειδικά στα χάφη μέχρι την άλλη Παρασκευή ο ΠΑΟΚ θα έχει αυτές τις δύο προσθήκες, του Σάντα Μαρία και ενός ακόμη ποδοσφαιριστή. Θα έχει την προσθήκη του Ταχαλή που έκανε δηλώσεις σήμερα στη Σουηδία στην προπόνηση της Μάλμε. Παραδέχθηκε ότι κάνει συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει τελειώσει μεταγραφή, ότι έχει και άλλες ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει. Το ρώσιμο χρονικά εδώ είναι το παιχνίδι της Κυριακής που δίνει η Μάλμε με την Γκέντεμπορκ. Και περιμένουμε από εκεί και μετά να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Πιο δυνατές είναι οι πληροφορίες από την Σουηδία για το ότι έχει κλείσει το θέμα. Από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει κάποια όποια επιβεβαίωση. Νομίζω θα πρέπει χρονικά να τελειώσει αυτός ο αγώνας και να οριστικοποιηθούν όλες οι εξελίξεις από Δευτέρα με στόχο πάντα για τον ΠΑΟΚ μέχρι την άλλη Παρασκευή. Να είναι και αυτός ο ποδοσφαιριστής κλεισμένος, έτοιμος, δηλωμένος για να έχει δικαίωμα να παίξει από τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Προφανώς τέτοιος σκοπός υπάρχει και για τον Χατζηδιάκο, με τον οποίο οι διαπραγματεύσεις, για τον οποίο οι διαπραγματεύσεις με την Κοπεχάγη συνεχίζονται. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι νεότερο ότι κλείνει ο ποδοσφαιριστής που εδώ και αρκετές ημέρες τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ. Και μια και μιλάμε για αυτή την εβδομάδα που έρχεται, η υπόθεση του Γιαννούλη σίγουρα θα έχει εξέλιξη, τι είδους δεν ξέρω. Ο Γιαννούλης θα είναι στην Γερμανία, θα συνεχίσει την προσπάθειά του για να ολοκληρώσει την μεταγραφή. Είναι 4-5 ζητήματα που ο σκοπός πλέον είναι να κλείσουν, να ανακοινωθούν οι παίχτες και να δηλωθούν την άλλη εβδομάδα στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Οπότε είμαστε αναμονή για τον Άλλη. Αυτό που γράφτηκε, επειδή μου είπες για τη μεσαία γραμμή, για το κεντρικό αμυντικό της Σταράτα, τον Ντομίγκες, ισχύει?
1: Όχι, δεν έχει κάποια επιβεβαίωση και δεν είναι αυτή τη στιγμή στις πιο επίγουσες υποθέσεις του επόμενου στόπερ. Πρώτα ο Χατζηδιάκος πρέπει να κλείσει και μετά θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ και άλλον παίχτη. Είναι σκοπός ένα πιο δυνατό, πιο ψηλό ποδοσφαιριστή, χωρίς να είναι τώρα κάτι που επήγει. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ικανοποιημένος και από την πρόοδο του Μπαταούλα σε αυτή την προετοιμασία. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά ο Μπαταούλας. Άρα η απόφαση για την συγκεκριμένη θέση δεν είναι από τις πρώτες που περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, έγινε η τελευταία προπόνηση σήμερα εδώ στο Ζαλτ Βόμελ.
0: Αύριο το Βέντε.
1: Τελείωσαν οι προπονήσεις. Αύριο σε περιοχή πιο μακριά από εδώ που δεν ανακοινώνεται γιατί απαγορεύεται η προσέλευση φιλάθλων, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Βέντε 5 η ώρα Ελλάδας. Και την Κυριακή επιστρέφει.
0: 2,90 λεπτά, Δημήτρη.
1: Όχι, όχι. Ένα παιχνίδι, 1,90 λεπτά.
0: Α, εντάξει, γιατί ήταν λίγο βαρύ.
1: Πολύ. Προσθήκη με τον Παυλένκα. Αυτός έχει επιστρέψει από όλους όσους απουσίαζαν. Ατομικό, άρα εκτός και από το αυριανό, με ΙΤΕ, Ντεσπότοφ, Σορετήρε. Και ένα θέμα με το Χατσίδη που προφυλάχθηκε σήμερα και δεν προπονήθηκε, άρα και αυτός μάλλον δεν θα αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα. Είναι το πιο δυνατό τεστ. Η Τβέντε έκανε πολύ καλή πορεία στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και εκείνη έχει υποχρεώσεις στα προγραμματικά του Europa League. Μετάδοση κανονικά από το ευρυδικό του Open και επιστροφή την Κυριακή, έτσι ώστε έχει δύο μέρες ρεπό ο ΠΑΟΚ. Να δούμε την Τετάρτη πόσες προσθήκες μπορεί να έχει το ρόστερ στην προπόνηση.
0: Ωραία, Δημήτρη μου, βιδέλα ξαναπούμε εμείς. Καλή επιστροφή να ευχηθώ.
1: Να σας καλά,
0: Νίκο. Στη δουλειά. Και από εβδομάδα εδώ θα είμαστε.
1: Καλό βράδυ, να σας καλά.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Δημήτρη Μπατζόγλου, λοιπόν, με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τρία λεπτά πριν τις 10, όλα έτοιμα. Οι δύο δεκάδες Ισπανίας και Βελγίου είναι στον αγωνιστικό χώρο και βγάζουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτση που είχε δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Πάνο Μπουρνά και τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στην μουσική και τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ολοκληρώθηκε και το σημερινό newsroom από τον Νίκο Ζερόπεδα για τις προηγούμενες δύο ώρες στο μικρόφωνο. Να έχετε καλή ακρόαση με το Fight Club, ένα πολύ ωραίο και καλό Σαββατοκύριακο. Πηγαίνετε τα μπανάκια σας όσοι μπορείτε, ξεκουραστείτε και φυσικά εδώ, Βελόνα κολλημένη στους 94,6 γιατί είναι περίοδος που θα έχει πολλά. Να είστε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
8: 2-0 από νωρίς! Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη! Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
9: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Η ενημέρωση στον Α δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Α Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
13: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος.
14: Είσαι ξυπνιός.
15: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
2: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Πάλι γκρινιάζει την μεσημερινή το παιχνίδι. Πάλι γκρινιάζει. Θες να είναι 4 το πρωί, 5 το πρωί για να είναι απόγευμα εκεί πέρα. Να το κάνουμε 5 το πρωί, αλλά θέλω να ξυπνά 5 το πρωί να το βλέπει. Αφού δεν σ' αρέσει που είναι εκεί
1: θα
0: πέρα.
1: Θα ξυπνήσω για Αργεντινή τώρα, τι να κάνω.
0: Που έχει ήλιο.
1: Αφού έχει Αργεντινή.
0: Εντάξει. Δεν καταλαβαίνω την γκρινιά. Δηλαδή, να γκρινιάζουν οι Αμερικανοί το καταλαβαίνω. Που είναι μεσημεριάτικο. Να γκρινιάζουν οι παίχτες που παίζουν στο Καρκαήλι, το καταλαβαίνω. Να γκρινιάζουμε εμείς που μας κάθε μια χαρά ώρα, δηλαδή είναι δυνατόν. 10 και 11 το βράδυ, τέλεια.
1: Βρήκε ευκαιρία το Βέλγιο να ξαναφλεξάρει αυτή τη φανέλα την περίφημη.
0: Αφού τους πήγε καλά.
1: Την οποία θέλω να σου πω, η οποία δεν είναι ό,τι και ό,τι, δεν ξέρω αν είδες.
0: Δηλαδή.
1: Είναι φανέλα με βαθύς συμβολισμούς. Είναι όλοι αφιερωμένοι στο Ρενέ Μαγκρίτ. Τον περίφημο, τον διάσημο ζωγράφο. Με διάφορους συμβολισμούς από έργα του. Δεν είναι καν τυχαίο ότι υπάρχει με επικάλυψη πάνω στη ρηγότη. Κόβονται τα σχέδια πάνω, γιατί έτσι τα έκανε ο Μαγκρίτ στα δικά του έργα. Και...
0: Ναι, αλλά ο Μαγκρίτ δεν έφτιαχνε φανέλες ποδοσφαιρικές.
1: Ναι, ο Μαγκρίτ δεν έφτιαχνε φανέλες, γιατί δεν υπήρχαν οι φανέλες ποδοσφαιρικές τότε. Το καλύτερο όμως είναι ότι στο Μαγκρίτ ανοίγει το περίφημο. Αυτή δεν είναι μία πίπα. Θυμάσαι το οποίο. Ξέρεις, είναι αυτή δεν είναι μία πίπα, έτσι. Είναι του Μαγκρίτ, λοιπόν. Και μέσα έχουν βάλει πίσω στο γιακά, αυτή δεν είναι μία φανέλα. Ωραίο. Καλό αυτό. Καλό.
0: Εμείς ξέρουμε το This is a pipe, ναι, αυτή είναι μία πίπα.
1: Εμείς ξέρουμε αυτό.
0: Από Πουλικάκο. Εμείς αυτό ξέρουμε από το
1: Εμείς ξέρουμε αυτό. Εντάξει,
0: τώρα,
1: για να τα
0: αυτή
1: πούμε.
0: Δεν είναι μία πίπα, δεν είναι κομμάτι της κουλτούρας μας, όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, από εκεί.
0: Όχι, ωραίο αυτό. Μπορεί η φανέλα να μας αρέσει, ενώ να φαίνεται λίγο σαν. Μπήκε στο πλυντήριο μαζί με κάποια σκούρα και τέλος πάντων βγήκε αυτό το πράγμα. Αλλά αφού έχει το δικό του συμβολισμό, οκ. Okay. Και θα φορεθεί και πολύ, φαντάζομαι, στη Φλαμανδία. Αυτή η μπλούζα και στην κεντρική Ευρώπη μπορεί να φοράνε τα παιδάκια που πηγαίνουν εξής βόλτα για παρκούρ, που πηγαίνουν να κάνουν ποδήλατο, που μπορεί να κάνουν πατίνι, να τη φοράνε. Του αρέσει. Μια χαρά.
1: Σε συνεπα. Γιατί θέλατε να τα ακούσετε. Θέλατε, το θέλατε. Το τραβούσε η ψυχούλα σας να τα ακούσετε κιόλας. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Αν θέλαμε, λέει.
1: Αν παίρνουμε ποσοστά και αφήνουμε αυτή την πεντάλεπτη προκομματά να παίζει όλο. Πληρώνουμε ποσοστά.
0: Φυσικά πληρώνουμε.
1: Τι είναι τα πράγματα. Πληρώνουμε. Στον Νίκο το Βεντουράτο θα πρέπει να πληρώνουμε όλοι μουσικά δικαιώματα.
0: Βεντουρόσιμο.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Όχι σαν διάφορα. Πώς είναι διάφορους τύπους που πέρα από τις εταιρείες πώς το λένε, την κλασική, την ΑΕΠΗ, ας πούμε, την ορθόδοξη, την original, έχουν ανοίξει ο καθένας και μια εταιρεία. Το ξέρεις αυτό το τρεντάκι, έτσι, το καινούργιο, το αεριτζίδικο.
0: Όχι, ξέρω μια εταιρεία που είχε αντικαταστήσει την ΑΕΠΗ, η επίσημη.
1: Ναι, υπάρχει αυτή.
0: Υπάρχει, είναι επίσημη. Δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά είναι η επίσημη.
1: Κυκλοφώνει μόλις καμιά κοσαριά άλλες, παίρνει ο καθένας τηλέφωνο που γουστάρει σε όποιον και λέει είμαστε από τον τάδε, πνευματικά μας χρωστάτε τόσο, μας χρωστάτε κατευθείαν εντάξει.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Και τι γίνεται, όπου φτιάχνει.
1: Όποιο μα είσαι.
0: Αν του καταγγείλει κανεί, δεν του μπουζουριάζουν αυτού.
1: Δεν έρχονται ποτέ απευθεία σε επαφή μαζί σου. Σου στέλνουν κάτι, ένα email, ένα αυτό. Τώρα, αν είναι να έρθει.
0: Τύπου κυπώνω, α πούμε.
1: Τύπου κυπώνω. Τύπου κυπώνω και ένα τηλεφωνάκι ίσω ότι αυτό χρωστάτε θα κάνει ο φίλο σα. Αν τσιμπήσει, τσιμπήσει. Τα βάζει σε λογαριασμό. Και είναι μια χαρά. Αν δεν τσιμπήσει και πει, μίλησα με τον δικηγόρο μου, θα πάρετε
0: τα τρία μου LP.
1: Τα μπιμπιχλίνια μου. Λοιπόν.
0: Θα πάρετε τρία tracks.
1: Μπράβο. Προχωράει η ζωή. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έρε και να κάνω κανένα αστείο και να έρθει στο Γιώργο το Γιάννη τώρα το κάνουν τέτοιο πράγμα, έτσι. Έρε και να κάνουν κανένα αστείο τώρα. Που δεν ξέρουν εδώ πέρα τι bulldog είναι κατά βάζα. Δεν μπορεί να δείχνει, ας πούμε.
1: Στα 50 μέτρα. Στα 50 μέτρα θα πει. Είναι σαν αυτές τις ταινίες τις παλιές. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Facebook. Υπάρχει μια μαγική σελίδα που λέγεται The VCR of Death. Δεν ξέρω αν την έχετε πετύχει πουθενά. Λοιπόν, η οποία είναι μαγική και δείχνει διάφορες μικρές περικοπές από παλιές υπέροχες cult ταινίες τρόμου με διάφορους θανάτους που τώρα δεν μπορεί να το βάλει το μυαλό σας. Δηλαδή, ούτε το AI δεν μπορεί να τους φτιάξει. Πώς να σας το πω, ας πούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και ο Γιάννης. Δηλαδή, τον βλέπεις, πας να του πάρεις δικαιώματα ή οτιδήποτε, τον βλέπεις στα 50 μέτρα, τον βλέπεις σαν ένα καλοκάγαθο 25χρονο, ας πούμε, ο οποίος σου δείχνει ότι έχει μια ψυχή 75χρονο, αλλά μόλις πλησιάζει, μόλις μπει στα 50 μέτρα και μέσα.
0: Σε δαγκώνει στον καρούτσο.
1: Ναι.
0: Στον καρούτσο,
1: αυτό, αυτό γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Οπότε, ελάτε να τα πάρετε.
1: Με λίγα λόγια.
0: Με λίγα απατεώνες από τον κύριο Γιαννήση, ιδανικά.
1: Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, ελάτε να τα πάρετε. Κάπως έτσι είναι η φάση. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Στο μεταξύ, εντάξει. Με κλασικές ομάδες, κλασικές εντεκάδες. Τον κύριο, τον Ντεμπρόιν είναι πάλι μέσα.
0: Μέσα, ε.
1: Είναι μέσα.
0: Το φανταζόμουν.
1: Είναι μέσα ο κύριο Ντεμπρό. Ναι. Εντάξει, σου λέει δεν μπορεί να διέλυσε τον Μπρούμ. Πιάκα, το αφήσουμε και έξω τον Ντεμπρό από τον Μπρούμ. Τελικό.
0: Είναι και άλλο παιχνίδι σήμερα τώρα. Άλλη βαρύτητα.
1: Ναι.
0: Θες ένα κράτημα μπάλα τώρα, θες.
1: Ναι, αλλά θες και pressing. Και τι θα κάνει τώρα ο κύριο Ντεμπρό σε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα κάνει ό,τι μπορεί μέχρι το 65 που θα βγει.
1: Πραγματικά, αν με ρώταγε ποια ομάδα το pressing είναι πιο απίθανο να σπάσει, θα έλεγα την Ισπανία. Της Ισπανίας. Το build-up, ας πούμε, ναι. Να τις χαλάσεις, θα έλεγα της Ισπανίας. Ναι. Και οι Βέλγοι βλέπω δεν πολύ καίγονται κιόλας να πρεσάρουν.
0: Τόσο ψηλά, όχι, δεν νομίζω δεν να καίγονται. Κάνουν τώρα τέτοια κατανάλωση δυνάμεων τώρα από νωρίς, ναι. Μέσα στο Καρκαΐλι κιόλας, ναι, ναι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Θα τους περιμένουν λίγο πιο πίσω από τη σέντρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάει η ζώνη άμυνας. Ανέβουν τώρα ψηλά μόνο αν πάρουν εντολή 2-3 φάσεις. Τους πει ο Γκαρσία, ανεβείτε να δούμε πώς κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, για να δούμε. Και κρατήστε τον, πώς είναι, κρατήστε τον Λουκάκου με τον πνίχτη. Έτσι.
0: Ο Λουκάκου θα είναι έτοιμος να μπει στο σημείο που πρέπει. Για να δούμε. Ισπανία έβγαλε μια κάθε την παλιά.
1: Έλα μου μαθατόλη και μου ζητάτε χέρια. Έλα τώρα.
0: Πήγε να περάσει παλιά. Πέρασε παλιά στην πλάτη σαν
1: να σου πω κάτι. Για αυτούς που ζητάνε με το παραμικρό από το μισό μέτρο, ό,τι να είναι, σουτάρουν και ζητάνε χέρι, δεν θα έπρεπε να βγαίνει από κάτω και να λέει Βάρτσεκ και δίπλα να βγάζει Ανούλα. Βάρτσεκ, Ανούλα.
0: Εντάξει, ο Βέλγος, πέραν το χέρι το έχει κολλημένο, το πρόλαβε και το κόλλησε στο κορμί του, ας πούμε. Θέλω να πω δεν υπάρχει, αλλά και πιο έξω από το χέρι του, είναι από το μισό μέτρο. Αλλά και παρόλο που ήταν από το μισό μέτρο, το είχε προλάβει και το είχε μαζέψει δίπλα στο κορμί του. Οπότε θέλω να πω είναι διπλή χαζομάρα να κάνεις, ας πούμε, την παραμικρή διαμαρτυρία για αυτή τη φάση.
1: Δεν είναι πρόβλημα, τώρα θα τα μαθαίνουν στις ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Θα τους λέει διαμαρτυρία 1, διαμαρτυρία 2, διαμαρτυρία 3. Δηλαδή, όταν σουτάρουμε από το 1 μέτρο, θα κάνουμε μια χλιαρή διαμαρτυρία και νομίζουμε ότι χτύπησε χέρι. Άμα σουτάρουμε από τα 3 μέτρα, έντονα, άμα σουτάρουμε από τα 7 μέτρα και πιστεύουμε ότι χτύπησε χέρι. Μπορούμε να πάμε να πάρουμε και κάρτα αρκεί να μας δώσει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Πάμε σε τέτοια φάση. Δεν είναι ωραία τώρα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ωραία, ρε Κώστα. Σου λέει ο άλλος μπούμερ και τέτοια δεν βλέπεις. Μα πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν έχει αλλάξει τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Έχει αλλάξει άρδιν. Συλλήβδιν. Που λένε και στα χωριά μας.
0: Εδώ σβήνω τιμωρίες από κόκκινες κάρτες, Γιάννη μου τώρα. Τι συζητάμε. Εδώ παίρνουν τηλέφωνο προέδροι. Παίρνουν τηλέφωνο οι προέδροι και αλλάζουν οι αποφάσεις κόκκινο καρτών. Τώρα αυτά, πού να τα,
1: δηλαδή,
0: τα πεις.
1: Δηλαδή,
0: αυτά δεν τα κάνω Βιδέλα.
1: Του κυρίου...
0: Δεν τα κάνω Βιδέλα. Δηλαδή, δεν είχε πάρει ο Βιδέλα τηλέφωνο να πει παιδιά να ακυρώσουμε μια κόκκινη κάρτα.
1: Βιδέλα δεν ασχολήθηκε ποτέ με αυτό.
0: Τι εννοείς.
1: Τι
0: εννοείς.
1: Κώστα μου, ο Βιδέλα και οι παλιοί άνθρωποι
0: ναι.
1: Δεν κάναν τις δουλειές τους με στη μούρη του κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο Βιδέλα, όταν έφτασε η ώρα, είδε πως πήγαν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Πήρε τον πρόεδρο του Περού
0: ναι.
1: Και του είπε.
0: Χάσε μια καλή περίπτωση για το Βέλγιο, πάει να γίνει.
1: Αυτό
0: εδώ.
1: Το μια καλή περίπτωση. Αυτό είναι το
0: ναι, περίμενα, δεν ήθελα. Μια υποσχόμενη ήθελα. Μια υποσχόμενη.
1: Ναι, ναι. Αυτό λέμε, δεν τελειώσει η φάση. Έχει τελειώσει η φάση. Έχει προπολού. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του Περού και του είπε: Αγόρι μου, παίζουμε αυτά. Ξέρεις, θέλουμε 4 γκολ διαφορά. Εντάξει, έχω κάτι στάρια εδώ για σένα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Τα έχω φορτώσει εγώ στα πλοία, να ξέρεις. 2 μέρες μετά που θα τελειώσει το Μουντιάλ, έτσι. Θα μου ανοίξει εκεί στη Λίμα ένα χώρο, να έρθουν 2 πλοιαράκια εκεί να ξεφορτώσουν κάτι στάχη για το πολύπαθο λαό του Περού.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε σύμφωνοι,
0: mm-hmm.
1: Αδερφέ μου, του πω άλλος. Έτσι γίνονται δουλειές. Πώς γίνονται δουλειές τώρα, μέσα στα μούτρα του κόσμου.
0: Βεβαίως και μέσα στα μούτρα.
1: Εντάξει, πλέον ναι, γίνονται και
0: ανερυθρίαστα.
1: Γίνονται και ανερυθρίαστα. Κατάλαβε. Κουκουρέγες γιατί είναι οι κλέφτες, ρε παιδιά. Όχι, για το Βέλγιο δεν θα πάρει το Μουντιάλ. Το Βέλγιο δεν θα πάρει το Μουντιάλ. Το Βέλγιο δεν θα πάρει ποτέ το Μουντιάλ, για να κρυβεί. Λοιπόν, ας φάει τώρα το πρώτο γκολ και βλέπουμε. Ο Όλμο κάνει κάτι τριπλή στον εαυτό του εκεί μες στην περιοχή. Τον οποίο Όλμο επιμένει να το ξεκινάει από τους παίκτες που ξέρουμε ότι είναι πολύ ταλαντούχοι. Αυτό το Μουντιάλ είναι ο λιγότερο επιδραστικός από τους μπροστινούς της Ισπανίας, πρέπει να πω. Του έχω μια συμπάθεια, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ. Δεν την έχει παλέψει ενώ και πάρα πολύ. Το ντόκου για μάλλον ωραίο μάτσα που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Ωραίο, δύο ταλαντούχων παιχτών. Τέλος πάντων, σύγχρονο χοροπηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο σαν χαρούμενα πουλάκια από κλαδί σε κλαδί, όπως ξέρετε. Αλλά τι να κάνουμε κι εμείς. Έτσι είναι, πιάνουμε και ζέστη σιγά σιγά. 10 του Ιούλη. μια βδομαδούλα mm-hmm. εδώ πέρα, αλλά και τι βδομαδούλα. Και τι βδομαδούλα, τι βδομαδούλα και με τι μάτς. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι τους πιάνουν και άλλους και άλλους οι ζέστες. Δεν τη θυμάστε την κυρία Μαρίγια τη Σελέστ. Δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία Μαρίγια η Σελέστ, πέρα από αυτά που.
0: Της Παραγουάης, λες.
1: Παραγουάης.
0: Η δημοκρατική αυτή κυρία με τις μοντέρνες απόψεις ναι, για τους ναι. ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων και όλων των κομμάτων.
1: Αυτή ναι, ναι. βουλευτής της αντιπολίτευσης. Θυμίζω ή ενημερώνω, για να το ξέρετε, είναι βουλευτής της αντιπολίτευσης στην Παραγουάη και ανήκει σε, στην, και
0: στον προοδευτικό χώρο, θα έλεγε κανείς.
1: Στον προοδευτικό χώρο, ναι, θα έλεγε κανείς. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Κεντροαριστερά. Mm. Κεντροαριστερό είναι το κόμμα. Έτσι, έτσι αυτό προσδιορίζεται, mm-hmm. τέλος πάντων. Αντιπολίτευση στη δεξιά κυβέρνηση της, της Παραγουάης. Αφού λοιπόν είπε όσα είπε, αφού την κράξαν μέχρι και λαγοκέφαλη. Εντάξει.
0: Έζησε την ανάρτηση. Την κατέβασε την ανάρτηση.
1: Τι να το κάνουμε,
0: άλλο θέλω να σου πω ότι κατέβασε αυτά.
1: Τι να το κάνουμε. Κατέβασε την ανάρτηση αφού είχαν γίνει 7 δισεκατομμύρια
0: κρίσεων. Δεν θυμάμαι αν ψέλησε καμιά συγγνώμη γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά ζήτησε από τον Εμπαπέ να ζητήσει συγγνώμη εκείνο. Αυτό τα ξέρει.
1: Συγγνώμη, το έχασα αυτό.
0: Ναι, ναι. Επειδή ο Εμπαπέ απάντησε.
1: Αλήθεια.
0: Απάντησε με αυτό που έχει διαβάσει εδώ την απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
0: Κατέβασε την ανάρτηση και ζήτησε τον Εμπαπέ να ζητήσει συγγνώμη.
1: Εντάξει. Για αυτές τις περιπτώσεις, ρε εσύ, πραγματικά, και ξέρετε ότι το λέμε μόνο προς παραδειγματισμό, θα έπρεπε να υπάρχει ένα αντίστοιχο, μια αντίστοιχη ποινή, ας πούμε, η οποία θα ισχύει στην Αθουνθιόν. Εντάξει, πώς ήταν το παλιό που κρέμαγαν ταμπέλα με Teddy Boys, mm-hmm. να τη βγάζουν αυτή κανένα, δεν μπορεί, με μια ταμπέλα είμαι ηλίθια. Είμαι ηλίθια και φασίστρια, mm-hmm. επίσης. Φασί και ρατσίστρια. Τρία. Είμαι ηλίθια, φασίστρια, ρατσίστρια. Σου κρεμάει μια ταμπέλα να βγαίνει στον δρόμο, να κάνει μια πόλη, σε βλέπει ο κόσμο, σε χτυπάει στην πλάτη έτσι ιστορικά και πηγαίνει.
0: Το πρόβλημα, πριν συνεχίσει με την ιστορία ναι, ναι. τη κυρία αυτή, το πρόβλημα στην Παραγουάη, επειδή έχουν μια γιορτή στην οποία καίνε το ναι, μήνυμα ναι, το πιο μισή του ανθρώπου τη ναι, ναι, ναι, ναι. χρονιά, για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, κάψαν το μήνυμα του Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Ο οποίο Εμπαπέ, όταν απάντησε στην κυρία αυτή. Διαχώρισε το λαό της Παραγουάης και τους παίχτες της Παραγουάης που είπε mm-hmm. ότι αγωνίστηκαν με τιμή mm-hmm. κλπ. Θέλω να πω, δεν άνοιξε καμιά βεντέτα mm-hmm. με την Παραγουάη, Άξι. Με τους παίχτες, ναι. παρά τα κλωτσομπούνια που φάγανε. Και δευτερευόντως, δεν έκανε και τίποτα φοβερό, Εμπαπέ στο. Δηλαδή...
1: Αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, Κώστα, όλα τα σκεφτόμαστε με τη λογική. Εντάξει, αυτό έγινε σε ένα χωριό της Παραγουάης.
0: Okay.
1: Εντάξει. Πρόσεξε όμως, το θέμα είναι πώς επικοινωνήθηκε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή. Έχει μεγαλύτερη σημασία να λέμε για την Αμαρία, γιατί η Αμαρία το είπε στο κοινοβούλιο της Παραγουάης. Δηλαδή είναι ναι. κάτι που γίνεται απευθείας, διεθνές, γνωστό.
0: Από το άλλο το λαό, ναι.
1: Το άλλο έγινε πάρα πολύ γνωστό, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, μια παλαϊκή συγκέντρωση 500.000 ανθρώπων στο κέντρο της Αθουθιών, όπου περιέφεραν το ομοίωμα του. Ήταν σε ένα χωριό ανάμεσα στο έθνο, δηλαδή, ξέρω εγώ, σε 1.000 χωριά της Παραγουάης κάψαν 1.000 ομοιώματα. Και σε κάποια, όχι μόνο σε αυτό το λόγο, σε 50 χωριά πιθανώς κάψαν το ομοίωμα του Εμπαπέ.
0: Ο λόγος ποιος είναι, τι τους έκανε. Επειδή βάλε τον κόλ που κερδίσανε.
1: Ο λόγος είναι ότι μέχρι εκεί φτάνει το μυαλό τους.
0: Ενώ αντικειμενικά, αν είχε υπάρξει κάποιο μπιφ, πέραν του ότι δεν έδωσε το χέρι στον οδοφύλακα και του πέταξε την μπάλα στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Αν υπήρχε κάποιο μπιφ με κάποιον παίχτη, κάποιο υπουλοχτύπημα, κάποιο ξέρω εγώ, μανούλες, αδερφές κτλ., να καταλάβω ότι δεν το χωνεύουμε. Τι μας έκανε ο Εμπαπέ.
1: Μας απέκλεισε.
0: Okay.
1: Τι άλλο δηλαδή θες.
0: Επειδή βάλει το πέναλτι, μας απέκλεισε όλη η Γαλλία. Γιατί δεν κάψαν όλο.
1: Ναι, αλλά δεν έδωσε το χέρι του μετά.
0: Α, δεν έδωσε το χέρι του.
1: Και αυτό είναι το καινούργιο θέμα. Τέλος πάντων, θέλω να καταλήξω.
0: Μα του είχαν δώσει τον αγώνα του οι άλλοι. Γιατί να δώσει το χέρι στο τέλος.
1: Δεν έδωσε το τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Που του έτεινε το χέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το έδωσε.
0: Μπορεί να του είχε σούρει πιο πριν, δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Το λέω εγώ.
1: Αυτό το λες εσύ.
0: Το λέω εγώ.
1: Αυτό το λες εσύ γιατί είσαι φιλογάλος και σοβινιστής.
0: Δεν είμαι ούτε φιλογάλος ούτε σοβινιστής.
1: Αυτό το λες εσύ ότι δεν είσαι. Τα λόγια σου λένε άλλα.
0: Τι είναι τα λόγια μου.
1: Είδες αμέσως σε 30 δεύτερα το έχω ξεφτυλίσει όλο, το έχω γυρίσει. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, εσύ σωστά να ρωτιέσαι. Αυτό όμως που λέμε στην πραγματικότητα είναι ένα παράδειγμα επικοινωνίας για το πώς εμείς θέλουμε να πιστεύουμε, κάποιοι θέλουμε να πιστεύουμε ότι ένα και ένα κάνει δύο, ενώ ένα και ένα κάνει τρία, ή ένα και ένα κάνει πέντε, ένα και ένα κάνει οχτώ, καμιά φορά. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, επανερχόμαστε.
0: Ναι.
1: Η κυρία αυτή λοιπόν, η Σελέστα Μαρίγια. Κρίμα, έχει και ωραίο όνομα, ρε παιδί. Σελέστα Μαρίγια. Είναι ωραίο όνομα. Είναι ωραίο όνομα. Κρίμα. Επανήλθε στο θέμα μετά από όλα αυτά που είπε ο κύριος Κώστας και αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον τερματοφύλακα. Λέει, ο νεαρός τερματοφύλακάς μας, πάλι στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ορλάντο Χιλ άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα. Στον Εμπαπέ. Κάνει και συναισθηματική μετάφραση. Ναι. Δηλαδή δεν άπλωσε το χέρι του, άπλωσε το χέρι του με ταπεινότητα. Ναι, ναι. Όταν είσαι, ρε παιδί μου, γνήσιος, γελίος, λαϊκιστής, ηθοποιός, κομμωδός, πραγματικά πολιτικός, δηλαδή, υπηρέτης του ψέματος, δηλαδή το πόσο εύκολο το έχεις, είναι τρομερό. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο Τάνας γιος, είπε η κυρία Μαρία, τον αγνόησε εντελώς και στη συνέχεια.
0: Α, είπε και Τάνας γιος.
1: Βεβαίως. Και στη συνέχεια πανηγύρισε μπροστά στο πρόσωπό του. Δεν είναι Γάλλος, ένας πραγματικός Γάλλος δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Πού το ξέρει εκείνη.
1: Ήθελα να τα μπλέξει όλα μαζί. να ξαναθυμίσουμε το Καμερουνέζος, ξέρεις. Και το ξαναβάλε όλο μαζί.
0: Πού ξέρει τι κάνουν πραγματικοί Γάλλοι, δηλαδή. Έχει ξανασταθεί τον Αλέν Ντελόν.
1: Μπορεί να έχει ζήσει στη Γαλλία. Μάλιστα. Μπορεί να έχει δει ταινί, μπορεί να έχει δει Λουί Ντεφινές. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω μερικές φορές.
0: Ίσως γιατί έχει το χιούμορ του, θα έλεγε κάποιος. Βγάζει τόσο γέλιο. Όχι, το χιούμορ δεν το έχει, αλλά βγάζει τόσο γέλιο. Μάλιστα.
1: Έχει μίσει τα καλύτερα λόγια για τον Τραμπ.
0: Δεν πέφτουν τα σύννεφα. Δεν πέφτουν τα σύννεφα ακριβώς. Θέλω να πω ότι δεν λες πώς δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Πώς γίνεται αυτό, δεν το λες. Πάση περιπτώσει, εντάξει. Καλά να είναι.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Καλά να είναι και αυτή, καλά να είναι και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Παραγουάης που της επιτρέπει να δίνει όλο αυτό το σόου κάθε φορά και να λέει βλακίες. Να κάνει εθνικό ζήτημα το τίποτα.
1: Είναι πραγματικά η μόνη απορία που μου έχει μείνει. Όταν τα είπε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει βίντεο από αυτό, δεν ξέρω γιατί. Ποια ήταν η αντίδραση του κοινοβουλίου, ποια ήταν η αντίδραση των υπολείπων. Δηλαδή, θέλω να πω, το κοινοβούλιο της Παραγουάης τι είναι. Είναι μια φάση, ξέρω εγώ λίγο, να μην πω το σημαντικό, τρετοκοσμική, αλλά σχετικά απολύτιστη, όπου ξέρω, επιδοκιμάζει. Όχι, είναι αυστηρή, την πέταξαν έξω. Δηλαδή, τι είναι η Βουλή.
0: Φαντάζομαι όχι, γιατί για να τα πει την πρώτη φορά και να τα ξαναπεί και δεύτερη, σημαίνει ότι σε επιτράπει να λέει βλακίες και να
1: δεν
0: λέει
1: έχει φρουρά,
0: που, ξέρω, λοιπόν. Τάνα σε γη.
1: Ναι. Δεν έχει φρουρά, λοιπόν, και μπορούμε να βρίζουμε εκεί μέσα.
0: Τι
1: με λίγα λόγια.
0: Βουλευτική ασυλία. Τι να σου πω.
1: Έχουν και εκεί.
0: Δεν θα έχουν παντού, δεν έχουν.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν παντού. Καλά, εμείς εδώ το έχουμε δεμένο γύρω-γύρω με την ασυλία, δεν το συζητάμε. Εδώ πέρα δεν τρέχει τίποτα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πολλά περίεργα πράγματα γίνονται. Υπάρχουν και πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία είναι λιγότερο περίεργα. Ενδεχομένως πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Εμείς όταν μεγαλώναμε, όχι. Αλλά αυτή τη στιγμή, σήμερα που όλα παίζουν. Η είδηση στην οποία θα αναφερθούμε δεν είναι καθόλου περίεργη, διότι η FIFA, θέλω να σου πω, η FIFA, η οποία έχει κάνει μια γιγάντια προσπάθεια, μια τεράστια προσπάθεια να αυξηθούν τα έσοδα, δεν λέω τα έσοδά της, έτσι θέλω να προσέξεις τι λέω,
0: ναι.
1: Να αυξηθούν τα έσοδα από αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, το σώστε κόστο μου, θέλω να σου θυμίσω πάντα, το 97% έτσι,
0: στην τσέπη,
1: να ξαναγυρίσει ακριβώς, ναι. Κόστο μου, να ξαναγυρίσει στο
0: στη
1: ποδόσφαιρο
0: της ανάπτυξης.
1: Έτσι. Λοιπόν, οπότε.
0: Καμιά φορά βέβαια ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, σου δίνει κάποιος λεφτά, ξέρω εγώ, από τον νονό σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή σου δίνει κάποιος λεφτά. Έτσι, δίνει κάποιες λεφτά στον μπαμπά σου και λέει δώστα του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δίνει ο νονός λεφτά στον μπαμπά σου και το συναντάει και του λέει όταν θα δεις το Γιάννη το βαφτιστήρα μου δώσε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά δηλαδή τώρα από το Μουντιάλ μπορεί να πηγαίνουν στην τσέπη, ξέρω εγώ, του κυρίου Τζιάννη.
1: Ναι.
0: Και από εκεί να
1: πηγαίνουν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, παίρνει τα λεφτά. Δεν πηγαίνουν απευθείας στην ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ποια είναι η ανάπτυξη, να τα δώσουμε, ποια είναι η ανάπτυξη.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέει.
0: Κάποιοι άνθρωποι τα βάζουν στην τσέπη του για να από την τσέπη τη δική του μετά να καταλήξουν την ανάπτυξη.
1: Τσέπη τη ανάπτυξη, μπράβο, κατάλαβα.
0: Αλλά θέλω να πω, δεν πάνε απευθείας τα έσοδα κατευθείαν στο λογαριασμό τη τράπεζα που λέει ανάπτυξη.
1: Ναι, Κώστα μου, γιατί πρέπει να αγιαστούν. Πρέπει να αγιαστούν.
0: Πέραν του να αγιαστούν, δεν πηγαίνουν απευθείας. Δηλαδή υπάρχουν πάντα κάποιοι μεσάζοντες.
1: Υπάρχουν κάποιοι μεσάζοντες. Και κάποιο τώρα θα πεταχτεί και θα πει. Οι μεσάζοντες και δεν παίρνουν κάτι. Δηλαδή και οι τράπεζες. Κάνεις μια μεταφορά, μια τράπεζα σε μια άλλη. Δεν υπάρχει ένα έμβασμα. Δεν κάνεις ένα έμβασμα. Δεν κρατάει κάποιος μια προμήθεια. Στην περίπτωση της FIFA, όχι.
0: Επειδή είναι Ελβετός ο κύριος Τζιάννη, κατευθείαν να μιλήσουμε για εμβάσματα και τράπεζες τώρα και προμήθειες.
1: Ντροπή.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ντροπή.
0: Το 3% πλάκα-πλάκα που πηγαίνει. Τα 97% πηγαίνει στην ανάπτυξη.
1: Το 97% πηγαίνει στην ανάπτυξη και το 3%.
0: Στα μισθά των ανθρώπων της FIFA, ας πούμε, πηγαίνει. Ειλικρινής απορία.
1: Δεν γνωρίζω να σου απαντήσω.
0: Τα μισθά των ανθρώπων της FIFA,
1: ναι.
0: Δεν είναι και αυτό κομμάτι της ανάπτυξης. Δηλαδή, όταν αναπτύσσεις το ποδόσφαιρο, έχεις ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε να αναπτυχθεί.
1: Σωστά.
0: Δεν πάνε μόνο του. Πώς θα αναπτυχθεί.
1: Σωστά. Δηλαδή, για να είσαι στη FIFA, σημαίνει ότι είσαι πυλώνας της ανάπτυξης.
0: Είσαι νομινάτος.
1: Ναι.
0: Είσαι πεφωτισμένος. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που μπήκες εκεί και βαράς ένα πληκτρολόγιο. Κάνεις έτσι τώρα, δεν. Σημαίνει ότι έχεις ιδέες. είσαι κομμάτι της ανάπτυξης. Το 97% δεν πάει και σε σένα που είσαι ένα κομμάτι της ανάπτυξης.
1: Μήπως τα μισθά τους συμπεριλαμβάνονται στο 97% και το 3% Κώστα γυρίζει στην κοινωνία με έναν τρόπο. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να στην το σκεφτώ.
1: Στην κοινωνία, μεταξύ, όταν λέμε FIFA, αυτό το 3% που λέμε, δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας, τι μπορεί να είναι. Έτσι, το 3% μπορεί να μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, αν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ενδεχομένως, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό που ξέρω λοιπόν και αυτό που ξεκίνησα να σας λέω είναι ότι η FIFA στην προσπάθειά της αυτή να βρει περισσότερα χρήματα για να αναπτυχθεί το αφρικανικό ποδόσφαιρο και να αναπτυχθούν οι υποδομές στην Οκεανία. Αυτό εννοούμε, έτσι, για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Εκτός από τα διάφορα, από τις τιμές εδώ των εισιτηρίων που κάποιοι ανόητοι τις χαρακτήρισαν εξωφρενικές, από όλο αυτό το κόστος του να δεις ένα παγκόσμιο κύπελλο αυξήθηκε, ξέρω εγώ, 5.000% σε σχέση με τα προηγούμενα και όλες τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει προς τα πάνω, βρήκε εναλλακτικές ιδέες για να έχουμε λίγα παραπάνω έσοδα για την ανάπτυξη, όπως μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, μια υπέροχη ιδέα είναι ότι είπε η FIFA, έχουμε τον τελικό, εντάξει, στο MetLife Stadium του New Jersey. Εντάξει. Βλέπεις ένα γήπεδο, το βλέπεις εκεί. Γήπεδο τεράστιο. 100, ξέρω εγώ. 100 επί 70. Τετραγωνικά πολλά. Άμα τα κόψουμε σε κομματάκια χορτάρι αυτά και τα πουλήσουμε.
0: Το έχει κάνει η Μπαρσελόνα πρώτη. Γατάκια, το έχει κάνει η Μπαρσελόνα. Πούλαγε κομμάτια χορτάρι και στα καδράριζα. Μα έδειξε κάποιο και σπίτι.
1: Αυτό ακριβώς κάνει και ο κύριος Τζιάννη. Ναι, ο κύριος Τζιάννη όμως.
0: Για το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Για το καλό του ποδοσφαίρου πρώτον. Και δεύτερον, έχουμε.
0: Επίσης, αν πάρεις ένα κομμάτι χορτάρι από το Met Stadium και το φυτέψεις σε ένα γήπεδο στην Ουγκάντα. Την τούφα αυτή.
1: Εννοεί. Βεβαίως.
0: Θα μεγαλώσει και θα γίνει γήπεδο ολόκληρο, γιατί είναι αγιασμένα αυτά τα χορτάρια εδώ του Met Life.
1: Ακριβώς, Κώστα.
0: Δηλαδή, θα βάλεις ένα κομμάτι ένα επί ένα στην Ουγκάντα, οπουδήποτε, ρε παιδί μου, στο Νεπάλ. Στη Οκεανία. Όπου θες.
1: Και θα γίνει γήπεδο και θα παράγει και παίκτες.
0: Αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς ο κύριος Τζιάννη, επειδή είναι λίγο πιο οργανωμένος από τον κύριο Ζωάν, είπε, λοιπόν, θα φτιάξουμε πρώτα. Λοιπόν, θα δίνουμε ένα κομμάτι χορτάρι που θα το λέμε Foundation Edition. Εντάξει. 390 ευρώ. Το φθηνό τώρα, έτσι. Το φθηνό. Δεν θα καταλάβει γιατί γελάς.
0: Ναι, θέλω να δω την ταρίφα πώς διαμορφώνεται.
1: Μετά θα βάζουμε ένα άλλο κομμάτι χορτάρι που θα είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: αλλά θα έχει μια καλύτερη κορνίζα, θα έχει μια καλύτερη θήκη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και θα το λέμε Stadium Edition. Εντάξει.
0: Πόσο?
1: 775 ευρώ. Τα διπλά. Τα διπλά, τα διπλά. Λοιπόν, μετά θα βάλουμε ένα άλλο κομμάτι χορτάρι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο θα είναι.
0: Πώς θα είναι το ίδιο?
1: Θα είναι σε μια άλλη θήκη όμως.
0: Μήπως είναι αυτό που το έχουν πατήσει πιο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στο όνομά. Δηλαδή λέμε εδώ
1: μπορεί.
0: Το πάτησε ο Μέση 32 φορές.
1: Μπορεί, θα είναι.
0: Έχουμε σένσορες από κάτω.
1: Θα είναι κομμάτι. Πώς το λένε, κομμάτια

0: διαχείριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Προθεσμοί να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη, φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Διαφωνίες καταγράφονται μέχρι και την τελευταία στιγμή στην Κουμουνδούρου για την διεξαγωγή μη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Η πλευρά Πολάκη, Δούρου και Παπά διαμηνεί ότι θα προχωρήσει κανονικά στη συνεδρίαση αύριο. Η πλευρά της ηγεσίας διαμηνεί πως πρώτα θα γνωτοποιηθεί η πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα και μετά θα συνεδριάσει το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ποινή 4 ετών με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στους δύο αστυνομικούς για βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας. Στον αστυνομικό που κατέγραφε την πράξη επιβλήθηκε επιπλέον ποινή 5 μηνών. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική ως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Κύριε Ζυγερή.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τι αστείο να τσακώνει.
2: Μην κόβεις το ρυθμό.
0: Δεν μπορώ.
2: Μην κόβεις το ρυθμό.
0: Οι ποντικομαχίες για το πλάγιο είναι τα πιο αστεία.
2: Μην κόβεις, μην κόβεις.
0: Να μην πούμε τον κούλτο Φαμπιάν Ρουίθ.
2: Πάντα το έχουμε πει από την αρχή.
0: Το λέμε τώρα.
2: Ωραία.
0: 1-0 Ισπανία. Φαμπιάν Ρουίθ. Τίποτα περίεργο. Τα είπαμε. Τα είπαμε. Ισπανία από ημίχρονο. Τα είπαμε αυτά.
2: Συνέχισε παρακαλώ.
0: Και τρόποι επικοινωνία με την εκπομπή είναι η εξή. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε το banner, αυτό το κόκκινο banner που είναι στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player. Ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα της εκπομπής, ενώ το on demand για να βρείτε εκπομπές προηγούμενες και να τις ακούσετε ετεροχρονισμένα και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οπότεδήποτε το επιθυμείτε, fightclub2.0. Είναι αυτό που γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το ίδιο για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ούτως ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες, Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τον Γιαραμπή, μας έχει φυλάξει. Πανάγαθος, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα και ο φίλος μας ο Κώστας. Εδώ, ο οποίος για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή βιντεοσκοπεί την εισαγωγή μου για να αποδείξει, για να αποδείξει, φαντάζομαι έτσι, ότι δεν τη διαβάζω από κάπου.
2: Γι' αυτό και δευτερευόντως για να μας την δώσει, ώστε την ώρα της εισαγωγής να κάθεσαι και να πει εισαγωγή γραμμένη.
0: Τώρα που την έκοψα όμως δεν είναι σωστό.
2: Θα τη μοντάρει. Θα τη μοντάρει.
0: Πολύ καλά.
2: Θα κόψει τα περίτα κομμάτια. Mm-hmm. Τα γκολ Ισπανίας και Βλακίας. Mm-hmm. Και ποντικομαχίες για το πλάγιο.
0: Ναι. Λοιπόν, μόλις σοφάρεις το Βέλγιο για κάποιο λόγο.
2: Κάποιο λόγο δεν το πιστέψα το Βέλγιο.
0: Όχι.
2: Τι να σας κάνω.
0: Οντε και τέλερα.
2: Πήρε φόρα.
0: Ναι, πήρε φόρα.
2: Πήρε φόρα. Δύο γκολ με την Αμερική, γκολάκι σήμερα.
0: Λοιπόν, και το πρώτο γκολ που δέχεται η Ισπανία.
2: Να δούμε αν θα είναι το τελευταίο σε αυτό το παιχνίδι.
0: Να.
2: Να δούμε. Λοιπόν. Περιμένω τώρα, θέλω να κάνω την αναφορά της τύχημα, θέλω να δω και τον γκολ στο replay όμως, καταλάβεις τι γίνεται.
0: Να. Περιμένω.
2: Όχι, θα περιμένω, γιατί θέλω να το δω.
0: Κοιτάμε για offside στα νωρίς. Τώρα τι σταματάνε τη φάση που είναι 52 παίχτες μπροστά.
2: Μάλιστα. Τον χάσατε τον παίχτη στο κέντρο της άμυνας.
0: Όχι, έβαλε μπροστά χέρι από τον άλλον όπως πρέπει.
2: Τον χάσατε. Δεν πήγατε πρώτη στην μπάλα. Πήγε πρώτο στην μπάλα εκείνος. Λοιπόν, το Mundial 2026 είναι στο πικ του και η Στίχημαν ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην 11άδα. Μέσα από το Στίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της Στίχημαν, τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής τους. Το nation.stichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στο πιο μουντιαλικό watch party της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr, 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα. Και έχουμε παιχνίδι εδώ τώρα, γιατί είμαστε 42, έχει σοφαρίσει το Βέλγιο. Καλό λέω αυτό για το παιχνίδι. Να έχουμε τζόγο.
0: Γιατί δεν πήρε κίνδυνο που κάνει καρδούλα.
2: Δεν είναι. Δεν.
0: Τι δεν είναι.
2: Δεν είναι στις τιμωρίες, δεν είναι στις ποινές.
0: Α, δεν είναι. Δεν θα έπρεπε.
2: Όπως χθες λέει, υπήρχε μια τέτοια γιατί αν έβαλε χέρι μπροστά.
0: Το πάλι.
2: Τι εννοείς.
0: Τι ίδια ιστορία, γιατί δεν πήρε κάρτα.
2: Ναι, γιατί τα λέγανε κανένα χαβαλέ. Ναι. Το αγκαλιαστήκαμε μετά και τέτοια.
0: Ναι, είναι η δεύτερη περίπτωση. Ναι. Τρεις περιπτώσεις έχουμε. Στην πρώτη είχαμε κόκκινη γιατί την έλεγε άσχημα σε αντίπαλο. Mm-hmm. Στις άλλες δύο υπήρχαν φιλικές συζητήσεις.
2: Στην πρώτη δεν είχαμε απλά κόκκινη. Είχαμε κόκκινη και επικό διευθυντή και rave κομμάτι που γίνει μετά από αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί βγήκε όλο με στεντόρια φωνή και το είπε. Και έχει γίνει φοβερό rave κομμάτι το συγκεκριμένο με τη φωνή του διευθυντή. Εδώ δεν έχουμε κίτρινη.
0: Έχουμε.
2: Παίχτη Ισπανία, γιατί τον κράτησε, τον τράβηξε, τον αγκάλιασε, του έκανε διάφορα. Και πήγε να του κάνει τον έρωτα.
0: Τι απορείς ρε Κουμπάρση.
2: Έλατε.
0: Τι απορείς ρε αγόρι μου.
2: Έλατε.
0: Τι απορείς πραγματικά. Απορείς για ποιο λόγο.
2: Νομίζω είναι λίγο ταρακωνημένη η Ισπανία. Γιατί έφαγε το πρώτο γκολ και γιατί σε ένα παιχνίδι που το έλεγχε, γιατί το έλεγχε μέχρι τώρα η Ισπανία το παιχνίδι, ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά να εσωφαρίζεται και λίγο αυτό νομίζω ότι κλώνησε. Σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού μπορεί να βγει θερμίχρονο και να είναι μια άλλη ομάδα, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που ο Μποξέρ που νιώθει ανήκει του ξαφνικά τρώει μια μπουνιά και λίγο ταράζεται. Ναι. Λες, όπ, τι έγινε.
0: Ναι. Ναι, δεν έχεις άδικο. Ναι. Δεν έχεις άδικο ότι κάπως έτσι είναι η φάση. Όχι, όταν δεν έχεις φάει γκολ, δεν τρως γκολ στο έκτο παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Λίγο ναι, ταράζεσαι. Ακόμα και αν είναι το έκτο παιχνίδι. Εντάξει, δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο Πόρο ήταν. Ποιος ήταν εκεί που προσπαθούσε να το μαρκάρει, αλλά του έφυγε στα ίσα.
2: Ναι.
0: Ο Ντεγκεταλή. Και μπράβο του, γιατί είναι. Χωρίς να είναι, θα λέγαμε, ο κλασικότερος center for.
2: Mm-hmm.
0: Δεν θα έλεγες δηλαδή ότι είναι. Θετικός μέσος. Έχει κάνει κινήσεις σε center for, ναι, ναι, και έχει βάλει γκολ με πολύ center for ίσια κίνηση. Χα, τι λέρε, κατάλαβες.
2: Εντάξει, υποχρεωτικό είναι να μας δείχνουν με τη γραμμή ότι είναι on-site. Δεν είναι κάτι που. Είναι κάτι που προβλέπεται. Να το δείχνουν για να το βλέπουν οι τηλεθεατές. Oh, it's okay.
0: Ναι, απλώς εδώ πέρα ήταν on-site για. Ξέρω εγώ.
2: δεν έχει σημασία. Αφού προβλέπεται να το δείχνουν.
0: Για 5 εκατοστά. Όπως θέλουν τα φτιάνουνε, Κώστα μου.
2: Α, έτσι είναι γραμμές, κουνιούνται γραμμές. Τι είναι
0: βάση. Κώστα μου, όπως θέλουν.
2: Να φτερνιστεί εκεί ο βαρίστας, να φτερνιστεί και να πάει 3 πόντους πιο πίσω η γραμμή, βέβαια.
0: Ποια είναι η γκρίνια, παιδιά, ότι κάνει καρδούλα, σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Έλα λίγο.
2: Συγγνώμη, τι τσουρούχο τελείωμα.
0: Σοβαρευτείτε λίγο. Σοβαρευτείτε λίγο.

0: ξαναβλέπουμε τον κόλλο του, εντάξει. Το οποίο το φάγει όρθιο ο Ναϊσιμό, εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει και κάτι.
1: Ναι, αντιθέτως το γκολ της Ισπανίας ήταν με διπλή προσπάθεια, το έβγαλε το πρώτο Κουρτουά, αλλά οι αμυντικοί του τον κρεμάσανε. Βρέθηκε δηλαδή πρώτα παίκτης της Ισπανίας να παίρνει το rebound και να βάζει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι. Μπορούμε να συνεχίσουμε την προηγούμενη σπουδαία είδηση για να την ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, είχαμε φτάσει στο τρίτο επίπεδο που πουλάνε το χορτάρι του MetLife Stadium. Mm-hmm. Θέλω να θυμίσω ο κ. Τζιάννη για το καλό του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, τρίτο επίπεδο είναι η Legacy Edition με 1035. Ωστόσο, υπάρχει και το Extra Premium πακέτο. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχει το Extra Premium πακέτο, στο οποίο δεν ξέρω τι βάζω. Βάζουν και αυτόγραφο του Ιφαντίνου μέσα, ενδεχομένως.
1: Βάζουν την κάμερα του διαιτητή.
0: Βάζουν την κάμερα του διαιτητή.
1: Το σημαίακι του corner. Κάτι πρέπει να πάρει και κάτι άλλο.
0: Βάζουν ένα χαρτί από κάθε παιχνίδι με τις σημειώσεις του VAR. Κάτι θα πρέπει
1: του
0: να
1: πάρει. Του Ιάπωνα προπονητή τα χαρτάκια.
0: Μπράβο. Έχει μέσα λίγο μοριά σου, δεν ξέρω τι. Λέγεται Hero Edition πάντως. Εντάξει. Και θα έρθει στο σπίτι σας, θα ταχυδρομηθεί όπως λένε και οι παλιές καλές διαφημίσεις.
1: Θα προσφέρει ο Tyler Hero, ο παίχτης, ναι.
0: Έτσι, στην προνομιακή τιμή των 2.585 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει ένα κομματάκι, ξέρω εγώ, τι κομματάκι θα πουλάνε, ξέρω, θα είναι 10 επί 10, φαντάζομαι, 100 στά, ξέρω, κάπου τόσο θα είναι. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε και αρκετό κόσμο. Έτσι,
1: καταλαβαίνεις. Αλήθεια.
0: Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει ένα υπέροχο κομματάκι 10 εκατοστά επί 10 εκατοστά, για 2.500 τώρα είναι η ευκαιρία σας. Θα το βάλετε στο σαλόνι σας, θα σας ζηλεύουν όλοι.
1: Ξέρεις τι γίνεται, σου λέει ο άλλος. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 7 και 10 και 15 χιλιάρικα για τον τελικό και 20 χιλιάρικα και 130 χιλιάρικα είναι για τον τελικό εισιτήρια. Θέλω να πω, τα δίνει ο κόσμος. Τα φθηνότερα, ξέρω εγώ, ξεκινάω από 6.500-7.000 δολάρια,
0: ναι,
1: για τον τελικό και φτάνουν όσο. Λες, αφού οι άνθρωποι έχουν να δώσουν,
0: ναι,
1: για τον τελικό,
0: βεβαίως,
1: για να πάνε να δουν ένα παιχνίδι, δεν θα δώσουν για να έχουν ένα κομμάτι της ιστορίας του τελικού για πάντα στο σπίτι τους? Γιατί εκεί το βλέπει 90 λεπτά το παιχνίδι, άντε 120, ο τελικός πήγες, έφυγες. Με το κομμάτι το χορτάρι όμως.
0: Είναι για πάντα.
1: Που έχει τη ροχάλα του αλλού πάνω, ας πούμε. Κατάλαβε, έχει φτύσει ο άλλος πάνω το κοτσίκι.
0: Το γαλακτικό του οξύκο,
1: ναι, έχει φτύσει το κοτσίκι, ναι, πάνω, ναι, ναι, άλλος. Με έχει τον τίμιο υδροτά του πάνω.
0: Mm-hmm.
1: Το έχει για πάντα κρεμασμένο στο σαλόνι σου.
0: Βέβαια.
1: Το έχει πάνω από το τζάκι μαζί με το κεφάλι του ελαφιού.
0: Όπα. Έκανε 861 ο Τεντόγλου.
1: Ω! Τι λες τώρα.
0: 861.
1: Είχε κάνει 852 πριν. 861.
0: Ο Δόλιος φτάνει μέχρι εκεί. Εντάξει, τώρα επειδή ξαναγύρισε, γιατί ήταν για καιρό μακριά από τα σταθερά πολύ καλά άλματα.
1: Ναι, αλλά έκανε σήμερα 8.48, 8.52, 8.61.
0: Καταπληκτικό.
1: Ασύλληπτο είναι αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν. Και όμως παρόλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα σας θυμίσω ότι ο Μπλίστος δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο δεν έχει το πανελλήνιο ρεκόρ. Γιατί έχει κάνει 865, θυμίζω, και το πανέλο ρεκόρ είναι 866 που έχει κάνει ο Λουίς Τσάτουμας. Εντάξει, είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει.
1: Καβατζωμένο.
0: Είναι τρομερό. Όχι, μα τώρα σκέφτεσαι και λες, ρε φίλε, αλήθεια, είχε επιδείξει 866 ο Λουίς Τσάτουμας. 30 εκατοστά μόλις πίσω, γιατί μόλις είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
0: Για τον Τσάτουμα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ. Λες, μπράβο ρε Τσάτουμα. Τι κάναμε τότε? Ξεφανίστηκε μετά ο Τσάτουμας. Είχαμε μείνει με το κουκοδήμο στο μυαλό μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Αλλά τώρα, τρία τέτοια άλματα του Τεντόγλου σημαίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Πέρα από θέμα, δεν είναι θέμα, είναι θέμα φοράς τα περισσότερα. Γιατί η τεχνική του Τεντόγλου είναι σχεδόν τελειοποιημένη στο άλμα του.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε το θέμα είναι πάντα θέμα.
1: Πού θα πατήσει, πώς θα πατήσει.
0: Τα βήματά του, τα ξέρει, την ταχύτητά του. Είναι μετρημένα όλα. Είναι, ναι, είναι όλα μετρημένα. Τι θα κάνεις. Το θέμα είναι να βρεις το σωστό τελευταίο πάτημα για να κάνεις την απογείωση και την προσγείωση. Συγγνώμη τώρα που μιλάω σαν να ξέρω από μικρός, δεν ξέρω, αλλά επειδή έχω διαβάσει και έχω ακούσει τον κύριο Πομάσκι να μιλάει αρκετά γι' αυτό, έχει πει αυτό ότι είναι θέμα. Πού θα πατήσει και πώς θα προσγειωθεί. Γιατί ακόμα και στην προσγείωση μπορεί να χάσει και 10 και 15 εκατοστά. Mm. Να φύγει λίγο πιο πίσω το σώμα σου ή να τα κερδίσει με μια καλή προσγείωση. Εντάξει, τρομερό όμως, 861. Τρομερό άλμα του Τεντόγλου. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, μπορεί να πουλήσει και ξύσμα από τα δοκάρια. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαίως, άμα θέλουμε να το πάμε παρακάτω.
1: Στείλτε ιδέες, παιδιά, στο mail της FIFA.
0: Ναι.
1: Για τον κύριο Τζιάννη. Τι άλλο μπορεί να πουλήσει?
0: Μπορεί να αρχίσει να πουλάει καρεκλά και να τα κάνει ένα υπέροχο συνολάκι για το. Πώς το λένε, για την αυλή σου.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Για την αυλή σου, να έρχονται. Τι λες τώρα τι μπορεί να κάνει? Τα πάντα μπορεί να κάνει. Τα πάντα μπορεί να πουλήσει.
1: Τα δοκάρια ολόκληρα. Τα παίζει, θα κάνει κούνια για το παιδί. κρεμάς την κούνια πάνω στα δοκάρια. Θα πουλάς πιο ακριβά. Αλλά σκέψου το παιδί να κάνει κούνια, ας πούμε, στα δοκάρια τα οποία ήταν στο τελικό του Μουντιάλ. Να πάρεις τη φυσούνα να την πουλήσει για να τη συνδέσει όλο στο σπίτι του με τον καράζ του.
0: Τι πες τώρα,
1: παιδί. Πολλές ωραίες ιδέες υπάρχουν τώρα, πλάκα-πλάκα. Το συζητάμε.
0: Τι πες τώρα.
1: Πολλές ωραίες. Το θέμα είναι να υπάρχει επιχειρηματικότητα, να υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Innovation. Να υπάρχει.
0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο 1-1. Φαμπιάν Ρουίς στο 30. Ντεκέτελερ. Ντεκέτελερε.
1: Ντεκέτελερε.
0: Ντεκέτελερε. Στο 41. Ισόπαλες οι δύο ομάδες. Πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Με την Ισπανία, όσο μπορούσαμε να δούμε, να έχει την πρωτοβουλία, να είναι καλύτερη, να προηγείται, αλλά το Βέλγιο να καταφέρνει στη μοναδική, αν προλάβει να δω καλά, σοβαρή ευκαιρία
1: και
0: που έκανε.
1: Και εγώ έτσι κατάλαβα, ναι.
0: Ορίστε.
1: Ο κύριος Δημήτρης
0: Παπαδήμας. Γιατί δεν το βλέπουμε. Εμείς το βλέπουμε, είπαμε. Εμείς είμαστε χαβαλέδες. Ο Δημήτρης Παπαδήμας, σοβαρός
1: άνθρωπος. Χαβαλές κι αυτός είναι, αλλά
0: όχι, είναι σοβαρός άνθρωπος και το βλέπει. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. 1-1 στο ημίχρονο, Ισπανία και Βέλγιο. Ναι. Σε μια αναμέτρηση η οποία ξεκίνησε με την Ισπανία έτσι να έχει την κατοχή της μπάλας από το πρώτο λεπτό. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να φτιάχνει έτσι ευκαιρίες για γκολ. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το Βέλγιο πήρε καλό βαθμό όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία. Η Ισπανία άνοιξε το σκορ στο 30 λεπτό. Ο Γιαμάλ συνεργάστηκε με τον Πόρο εκεί στην δεξιά πλευρά της επίθεσης της Ρόχα. Ο Πόρο έκανε το σωρητό γύρισμα, όλμο σούτ στην κίνηση, απέκρουσε ο Κουρτουά, αλλά ο Φαμπιάν Ρουίθ βρέθηκε στο σωστό σημείο έτσι τη σωστή στιγμή για να πάρει το rebound και να σκοράρει από κοντά, βάζοντας μπροστά την ομάδα του De La Fuente. Οι Ισπανοί είχαν και δύο ακόμα ευκαιρίες, το 35 με τον Κουρτουά να έχει απάντηση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ, και στο 40 με τον Γιαμάλ που ήταν και ο πρωταγωνιστής των Ισπανών σε αυτό το πρώτο ημίχρονο να αποφεύγει δύο αμυντικούς, να κάνει την κλασική του κίνηση που συγκλίνει από τα δεξιά, απέκρουσε ξανά ο Κουρτουά, ενώ το Βέλγιο στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία που δημιούργησε για γκολ στο 41ο λεπτό ισοφάρισε στο 1-1 με τον Καστάνια να κάνει υπέροχη σέντρα από τα δεξιά και με τον Ντεκετελάρε να νικά τον Κουμπαρσί εκεί στην εναέρια μονομαχία τους και να σκοράρει με καρφωτή κεφαλιά για το 1-1. Νομίζω πιο δίκαιο θα ήταν να προηγείται η Ισπανία. Παρ' όλα αυτά το Βέλγιο βρήκε αυτό το γκολ της ισοφάρισης και αυτή η φάση ουσιαστικά ήταν και η πρώτη φορά που εμφανίστηκε επιθετικά το Βέλγιο. Άρα. Αυτό νομίζω λέει πολλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Βλέπω εδώ διάφορες προτάσεις. Το καθισματάκι που κάθεται η Πενέλοπε Κρούς σήμερα το αγοράζω ακαθάριστο, λέει κάποιος. Η FIFA μπορεί να πουλήσει σημάδια του corner, τις κάρτες που έβγαλε ο διαιτητής, μπουκάλια νερό από το hydration break, τα καρεκλάκια και τους πάγκους, τα μπέκ τους προβολείς, λέει κάποιος άλλος. Το δίχτυ για ψαράδες, το γρασίδι που έχει πάνω ασβέστη θα πρέπει να έχει διπλή τιμή σε σχέση με το πράσινο.
0: Ναι, σωστό.
1: Βεβαίως. Ο Τσούμπερ είσαι μυαλό επιχειρηματικό.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να έχουν και ένα φωτογράφο σαν τα μπουζούκια και όποιος θέλει να αγοράζει τη φωτογραφία του. Παιδιά, ιδέες. Τζιάννη, ακούς? Κάποιος από το περιβάλλον του Τζιάννη, ακούτε?
0: Τα πινακάκια των αλλαγών.
1: Μπορούμε να πουλήσουμε αποδομημένο γήπεδο με πούδρα γρασιδιού, αφρόδο καριών και ψυχή διχτιών. Γιατί αυτός δεν είναι απλά δεν είναι απλά του επιχειρήν. Είναι και γκουρμές αυτός που τα λέει αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό. Επίσης, μια πολύ ωραία ιδέα για την οποία δεν χρειάζεται να ρωτήσουν κανέναν είναι να βγάλουν ως ας πούμε πρόταση μόδας τις φανέλες των διαιτητών και να έχεις το όνομά σου από πίσω. Οι φανέλες των διαιτητών είναι έτσι FIFA.
1: Ναι.
0: Έτσι που πολύ ωραία. Έχουμε βγάλει σε διάφορα χρωματάκια, σε μπλε, πράσινο, κίτρινο και να είναι πώς είναι οι φανέλες έχουν γίνει ας πούμε παγκόσμιο trend. Θα κάνουμε και τις φανέλες.
1: Τι φορά φανέλες διαιτητή.
0: Δεν θα είναι, δεν θα το. Κώστα, δεν θα το προωθήσουμε ως φανέλα διαιτητή. Για όνομα του Θεού.
1: Θα είναι
0: η φανέλα της FIFA. Θα είναι η world class φανέλα.
1: Μα διαιτητή.
0: Εδώ οι άλλοι βάζουν legacy και hero edition το χορτάρι και με ρωτάς τώρα πώς θα προωθήσουμε τη φανέλα του διαιτητή.
1: Μα είναι το χορτάρι εκεί και έφτιαξε ο άλλος. Δεν θα το έχεις μπροστά σου να το χαϊδεύεις, το μυρίζεις.
0: Πες τα ρε Κώστα, πάρε ένα μικρόφωνο και πες τα. Τις οθόνες του VAR.
3: Τις οθόνες του VAR για να βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα.
1: Τα παιχνίδια ποδοσφαίρου.
3: Ναι, κυρίως. Και να το βλέπεις και το VAR. Δηλαδή να...
0: Πλάκα, πλάκα το μηχανισμό, τους μηχανισμούς του VAR. Θα ήταν, δηλαδή το VAR room θα ήταν χρυσορυχείο τώρα.
3: Ναι. Όπως επίσης και το μηχανισμό που ανακοινώνει ο διαιτητής τις αποφάσεις. Να μιλάς στο σπίτι σου έτσι, τα παιδιά σου, τη γυναίκα.
1: Μικροφωνική μέσα
3: για να ναι, ναι, για να ανακοινώνεις πράγματα.
1: Γιαννάκη, σε βλέπω.
3: Με το παράσιτο μέσα. Να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ έτσι.
1: It is a red card.
3: Ή στον δρόμο. Αν θες να πεις στον άλλον στρίψε, τι θα γίνει με το φανάρι. Άναψε, αντί να κορνάρεις να...
1: Αν ακούει κανείς το περιβάλλον του κυρίου Τζιάννη, έχουμε φοβερές ιδέες εδώ πέρα και τη φέρνουμε και τζάμπα. Έτσι, τζάμπα της δίνουμε. Μάλιστα.
0: Ναι, φαγείς, φαγκέ σου. Μέσα.
1: This is a red card. Να πουλήσει χορτάρι φρέσκο ποτισμένο με ίδρωτα από τους παίκτες για περίεργα γούστα. Δεν κρίνονται ο Δήμος από Νέα Σμύρνη. Παιδιά, ναι. Ναι.
0: Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ναι. Παιδιά, όμως από το χορτάρι πάνω γήπεδο θα πουλήσουμε. Δηλαδή τώρα εσείς νομίζετε ότι θα πάρει.
1: Σήμερα.
0: Θα πάρει ένα τυχαίο γούστα. Σήμερα, ναι. Ναι,
1: αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και από άλλα γήπεδα. Να εξαντληθεί αυτό το γήπεδο.
0: Ναι,
1: και να πάμε
0: στο του
1: το σημερινό, α πούμε, του LA. Ναι. Να πάμε σήμερα να ψηρίσουμε και από εδώ πέρα τούφες χορτάρι.
0: Ναι. Σωστό.
3: Όπως επίσης και από τα προπονητικά.
1: Εγώ λέω ρε παιδί μου τώρα, ας πούμε, περνάει σήμερα π.χ. η Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ξυλώνουμε όλο το γήπεδο και πλάμε στους Ισπανούς. Ποιος Ισπανός δεν θέλει ένα γήπεδο, μια τούφα από το γήπεδο όπου πέρασε η ομάδα του. Βγάζουμε customize, είναι για την αγορά της Ισπανίας.
0: Ανοίγεις δουλειές αυτές.
1: Αγγλία ξέρω εγώ, άμα περάσει. Κάθε pub δεν θέλει να έχει μια τούφα από το χορτάρι. Αυτό σου λέω τώρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα.
0: Αγγλία τα πάει και τα τουρνικέ απ' έξω να πουλήσει, θα τα πάρουν. Για τους Άγγλους, ναι. Ειδικά για τους Άγγλους.
1: Μόνο στις pub να πας. Εγώ σου λέω δεν πας σε ιδιώτη, ναι. Πας στις pub.
0: Ναι.
1: Έχει χιλιάδες pub. Δεν θέλει pub να έχει μέσα και να λέει εδώ είναι το κομμάτι, το χορτάρι που πάτησε ο Χάρη Κέιν, το ανέβαλε το κόλλο.
0: Ναι.
1: Χαμός. Τι λες τώρα.
3: Ενδεχομένως κάποιος να λέει ότι θα μπορούν να το καπνίσουν
1: κιόλας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τέτοια πράγματα.
0: Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό να λέμε τέτοια πράγματα για να τα συζητάμε. Μπράβο στη FIFA, δηλαδή ήταν μια. Είναι εδώ μια οπτική γωνία για να δεις το ποδόσφαιρο, η οποία δεν είχε αναπτυχθεί, θα έλεγε κάποιος. Δεν την είχε δει κάποιος με το σωστό μάτι ενδεχομένως μέχρι τώρα.
1: Είπαμε, τα έχει κάνει η Μπαρσελόνα πρώτα. Μετά με το χορτάρι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν
0: και πόσα πούλησε μωρέ η Μπαρσελόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσο
1: να
0: πούλησε.
1: Για να ξεχρεώσει τώρα και να παίρνει παίχτε.
0: Τι να ξεχρεώσει που παίρνει 210.
1: Τώρα πήγε. Εκεί ήταν χρωστάγαμε 1,5 δις τότε, θυμίζω. Μας ένα χρώστα για 1,5 δις όταν ξεκίνησε να κάνει γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, μνημόσυνα μέσα στο Camp Nou, να πουλάει τούφες από το χορτάρι κλπ. Ήταν η περίοδος που χρωστάγαμε 1,5 δις.
0: Σωστό, το οποίο οι κάρτες, να μην πουλήσουμε τις κάρτες. Το δείτε, τις κάρτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνω σημειωμένες, ειδικά του Μπαλογκάν. Του Μπαλογκάν.
1: Μπαλογκάν, τρελά λεφτά.
0: Αυτό δεν είναι μεμοραμπίλιο, άμα επιτρέπετε. Αυτά εντωμεταξύ τι κάτω, τα κρατάνε οι διαιτητές, άραγε.
1: Λογικά ναι.
0: Κάτσε τώρα εδώ. Κάτσε τώρα εδώ. Άρα μπορεί να το πουλήσει ο διαιτητής μετά μόνος του.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Εδώ μιλάμε για profit.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά.
1: Να πουληθεί DVD του αγώνα τραβηγμένο από την κάμερα που είναι πάνω στο διαιτητή. Αυτό, το POV.
0: Ναι.
1: Θα λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Που δεν ξέρω καν τι σημαίνει.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Καν τι σημαίνει το POV, δεν ξέρω.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
1: Brainstorming, παιδιά. Τζάμπα, ναι, κύριε Τζιάννη, που λέει κάποιος. Βεβαίως, τα καλύτερα μυαλά εδώ στην Ελλάδα λέει. Τα λέει ο Δήμος, έτσι είναι. Δήμος.
0: Καλά, άμα θέλετε για τέτοια αυτά, ριτζίδικα, ξέρετε εδώ πέρα. Εδώ πέρα για να πουλήσουμε αέρα δεν υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι εδώ από εμάς. Λοιπόν, να τα ακούει αυτά ο κύριος Θεοδωρίδης, δεν ξέρω ποιος. Ποιος μπορεί να κάνει τα κουμάτα, ποιος μπορεί να δράσει ο Δημάτος. Δεν ξέρω κάποιος όπως μπορεί να φέρει κάπου σε επαφή δύο-τρεις ανθρώπους εδώ που έχουν ιδέες να βοηθήσουν. Εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με όλα αυτά τα ωραία, φανταστικά, καταπληκτικά πράγματα, έφτασε 11 η ώρα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: Πεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
2: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άρμα στα 861 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο Μήκο στο Diamond League του Μονακό και κατέλαβε την πρώτη θέση. Την τρίτη θέση στον αγωνισμό κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε να ανανεώσει. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολίου. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Την πρόθεση του να ορίζει οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιούσε ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Για τα πλοία θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφεροι κατόπιν αξιολόγησή του που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεχή 5η 16 εβδόμου. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του ΡΟΚΑ βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους Καταλανούς να αξιώνουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Προς το αποχώρησε ένας αριστερός μπακ και ένας φόρ. Υπαρκτό το ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άμραμπατ στο τραπέζι και το όνομα του πρόσωπη. Αυτές το περιεπόμενη μεταγραφική στόχη του Παναθηναϊκού στο καλοκαιρινό παζάρι μετά τον δανεισμό του Κρίστιανσεν από τη Λέσσερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ. Προς sold out το αυριανό φιλικό με την Κασκόπερ στη Λεωφόρο και πριν από λίγο, σύμφωνα με τουρκικά δημοσίευματα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε την τελική του πρόταση στη Σαμσουσπορ για τον Φάντρο Χελένη. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλντα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολαίου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας στο μήμα του Καταλανού παράγοντα, με διπλή προπόνηση συνεχής και υπερετοιμασία στην Ολλανδία. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανα να έρθω, δήλωσε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα. Το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στο Big Wings Sport FM. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο κεντρικό μέσο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από τη Βαλένθια Σάντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό αύριο με την Τβέντε και κυκλώνει το θηρόν τη βαθύτητα της λήψης και την οδύνη του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλητρίας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνης σε τροχαίο δυστύχημα εξέφρασε ο ΑΣΥΓΜΑ. Μεταγραφικό μπαμ από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο ΑΣ με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Ατονεί η υπόθεση του Μάγκουσον να απόκτηση του Υπαρξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ενίσχυση για το τμήμα Απόλλων του Παναθηναϊκού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς πονταριστού Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος μέχρι πρώτης αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Την απόκτηση της Μαρίας Πάτρα ανακοίνωσε η γυναικεία ομάδα Απόλλων των Ερυθρολεύκων. Ισπανία και Βέλγιο στο 1-1 στο ημίχρονο στο δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τον νικητή της απόψινής αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του τη Γαλλία στον ημιτελικό. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλία εν ώψη του προημιτελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γεχή ταλαιπωρείται από ημιοικίες ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύω το Fight Club.
3: Big Wings Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Δεύτερο Fight Club, Big Wins Sport FM. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο, 47 λεπτό. Θυμίζουμε, το παιχνίδι είναι στο 1-1. Προμηνύεται ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον, δεύτερο ημίχρονο, για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει και αλλαγές. Δεν φαίνεται να έχουν γίνει αλλαγές για καμία από τις δύο ομάδες. Μία κίτρινη, θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο, την οποία είδε ο Κουμπαρσί, ο οποίος θέλει να πάρει ενθύμιο το σωστάκι του Ντεμπρόινε για κάποιο λόγο. Δεν το πήρε, απόρρισε κιόλας γιατί πήρε την κίτρινη. Δεν πειράζει. Θα το διαβάσει στη Μάρκα αύριο, ενδεχομένως. Έτσι μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, στα δικά μας αναρωτιόμα, πες μου, είναι μεγάλη αλήθεια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκολάπτονται, θα έλεγα, αν μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω τον όρο, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν με φόρα μόλις ανακοινωθεί ο κύριος Κρίστιανσεν στα social media? Το πήρε το ζαμπάκι πάλι, αλλά αφού πήρε το ζαμπάκι, τόση αριστερή μπακ, πήγε και πήρε το βίσμα του Δανού, το σάπιο, σαν δεν τρέπεται. Και αυτοί οι άνθρωποι οι ίδιοι το Νοέμβριο θα γίνουν οι πάντα πίστευα.
1: Ναι, πάντα. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει. Αυτό ήθελα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτοί οι μεταγραφές μου αρέσουν. Μ' αρέσουν γιατί είναι, ξέρεις, δεν φεύγουν ποτέ από τη συζήτηση. Είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Όλοι οι προπονητές, οι περισσότεροι προπονητές, όπως πάω, παίρνουν τουλάχιστον ένα παίχτη που είναι ο δικός σου παίχτης. Θέλω να πω, επιμένουν να πάρουν έναν παίχτη που είναι, ρε παιδί μου, το πουλέν τους. Ας δίνουμε το δικαίωμα στον προπονητή, ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες μεταγραφές, να έχει ένα παίχτη που τον πιστεύει πάρα πολύ. Το φουστέρ του, θα σου πω.
0: Ναι, δεν λέω όχι. Απ' την άλλη, αν είσαι ομάδα και είναι αυτός, λες, δε φίλε. Εντάξει, κάτσε λίγο να το δούμε το θέμα.
1: Ναι, το βλέπεις, τον εξετάζεις, τον πηγαίνεις στο ειδικό κέντρο, βάζεις ειδικές δικλείδες συμβόλαιο και φροντίζεις να είναι όλα όπως πρέπει.
0: Για μένα το καλύτερο που έμαθα ήταν η ρήτρα της υποχρεωτικής οψιών αγοράς, που είναι χαμηλή. Mm-hmm. 4-5 εκατομμύρια ευρώ έμαθα ότι θα είναι. Το οποίο σχέση με 14 που είχε δώσει ο Λέστερ, θα κάποιο θα πει, όταν έδωσε ο Λέστερ 14 ήταν ένα άλλο παίκτη και τώρα με τον τραυματισμό είναι ένα άλλο που παρόλα αυτά, επειδή είναι μικρό.
1: Και μια άλλη Λέστερ ήταν επίση. Άλλο η Πρέμιερ, άλλο η Τσάμπιονς.
0: Σωστό. Αλλά θα σου πω, επειδή ξέρουμε τι κάνουν οι Άγγλοι. Δεν θα ήταν απίθανο να μάθουμε ότι έβαλε Λέστερ μια ρήτρα 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μας φαίνονταν περίεργο. Συγγνώμη κιόλα τώρα, έτσι. Λοιπόν, τα 4-5 λοιπόν για ένα παίκτη που είναι αυτή τη αξία, εάν μπορέσει να αναρρώσει, ναι. Βέβαια. Είναι επένδυση πια. Γίνεται μετά επένδυση.
1: Ναι.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτό θέλω να πω. Ο Κάταν έτσι είχε πάρει τον Τζόνι τον Νόβακ, εάν σε αυτόν αναφέρεσαι. Έτσι. Το Τζόνι, του οποίου το όνομα γραφόταν DJ, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Τζόνι, DJONI.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Θα το επιβεβαιώσω αμέσως. Ήταν ο Τζόνι ο Νόβακ, ήταν 34. Ο Τζόνι ο Νόβακ ήταν βεβαίως, ήταν Σλοβαίνος. Ήταν 34 και έπαιζε δεξί, το θυμάστε, δεξί backhand. Mm-hmm. Λοιπόν, είχε έρθει με τον Κάτανετς. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αν ρωτούσε επί ποιου προπονητή ήταν στον Ολυμπιακό, στον οποίο έκλεισε και την καριέρα του, μάλιστα. Ήταν τελευταία ομάδα της καριέρας του. Στα 34 του, όντως. Το 2003, με 5 τιμημένες εμφανίσεις. Έκανε 5 τιμημένες εμφανίσεις την περίοδο 2002-2003, ο Τζόνι Νόβακ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Αρμπελά δεν έφερε κανένα παίκτη της Ρεάλ στη Φούλαμ ακόμα. Και δεν έχει φέρει ακόμα, γιατί πού να τους βρει. Ο Πέρεθ έχει καταφέρει και έχει πουλήσει αυτούς που δεν παίξαν λεπτό. Έχει πάρει 150 εκατομμύρια από κάτι παίκτη που δεν έβλεπε. Τι είναι αυτός ο Πέρεθ, πώς τα καταφέρει αυτό το πράγμα. Απίθανο. Απίθανο, πραγματικά.
1: Γι' αυτό τον ψηφίζουν και τα παντζούρια σε εκλογές και βγαίνει η πρόεδρος πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει, τώρα είναι μεγάλη επιτυχία πέρα από πλάκες. Πήγε τώρα και ο Μουρίνο, έκανε αυτές τις δηλώσεις ωραίες, αυτά, τιμή, ρεάλ, δουλειά. Βέβαια, θυμάμαι αυτές τις δηλώσεις, δουλειά. Εγώ πάντα θέλω να τον καρδώσω, θέλω να σου πω, και δεν μπορώ. Δηλαδή, μου γυρίζει το μυαλό και τη φωτογραφία την περίφημη. Αλλά ναι. Λέω, μπράβο στον. Δεν ξέρω αν είναι δουλειές του Πέρεθ αυτές οι δουλειές των μάνατζερ. Δηλαδή, σου λέω ότι είμαστε σε κάποια φάση που αν έχεις πέρασμα από τη ρεάλ, θα μοσχοπουληθείς ό,τι και να είσαι και όποιος και να είσαι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά οι πωλήσεις που έχει κάνει είναι υπέροχες. Δηλαδή, που λέει παίκτες που δεν τους ξέρουμε καν, δεν τους γνωρίζουμε, δεν έχουμε ακούσει τα ονόματά τους, ρε παιδί μου. Και τους πουλάει για ποσά, ξέρεις, αξιοσέβαστα.
1: Ναι, παιδιά, League One η Leicester.
0: Ναι, όταν τώρα είναι τρίτη κατηγορία, ναι. League One.
1: Έπεσε ξανά, δυστυχώς. Οπότε είναι λογικό να πρέπει να απαλλαγεί από συμβόλαια και να μην μπορεί να βάλει και ρήτρες τεράστιες, διότι πολύ απλά δεν θα φύγουν οι παίχτες εύκολα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι επιλογή του Βελγίου το ποια φανέλα θα φορέσει.
1: Και ότι επιλογή.
0: Ότι φοράει τρίτη. Είναι επιλογή του ποιος είναι γηπεδούχος, ποιος είναι φιλοξενούμενος. Ποιος έχει κληρωθεί γηπεδούχος, ποιος φιλοξενούμενος. Απλό είναι.
1: Επειδή φοράει συνέχεια αυτή τη φανέλα, δηλαδή συνέχεια κληρώνεται να είναι γηπεδούχος ή φιλοξενούμενος, δύσκολο. Ναι. Μάλλον μπορεί και να είναι και επιλογή τους να τη φοράνε, να τους πήγε καλά και σου λέει, ξέρεις, να ζητήσουμε να τη φορέσουμε. Δεν ξέρω πώς πάει η διαδικασία.
0: Ή μπορεί να έτυχε η ομάδα.
1: Η Ισπανία αυτή τη φορά συνέχεια.
0: Όχι, έχει βάλει και άσπρο η Ισπανία.
1: Πόσο, έναν αγώνα.
0: Δεν το έχω πρόχειρο. Δεν το έχω πρόχειρο.
1: Έχει πει ο Γόκαλης, έφυγε ο Κάτανιτς και μας έμεινε ο Τζόνι ο Νοβάκ. Όταν πήγε στο Ρέντι, όντως έχει πει δύο πράγματα.
0: Ντροπή σας. Ντροπή σας τώρα. Δηλαδή, ποιες καλύτερες μεταγραφές είχαν γίνει δηλαδή, εκείνη τη χρονιά και έμεινε ο Τζόνι ο Νόβακ. Δηλαδή. Θα σου το πω αμέσως. Για να συζητάμε δεδομένα.
1: Επίσης, μέχρι να βρει τα δεδομένα, εσύ που γράφεις ότι αν γίνεται να πάρει μαζί του Αρμπελόα, τον Γκιουλέρ και τον Τζουαμενί. Δεν πρέπει να τη μυρίζει πολύ την μπάλα. Η αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Άμα σου φαίνονται τόσο κακοί παίχτες αυτοί οι δύο, πρέπει να τους πάρει μαζί όσο πάει στη Φούλα. Κάπως δεν τους έχεις να παίζουν προφανώς.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, μέχρι να βρω όλα τα στοιχεία εγώ που θέλω, τα οποία θα τα βρω βέβαια. Θα τα βρω. Για την ακρίβεια τα βρήκα. Περίμενε, 2002-2003 πρέπει να πάμε. Σωστά. Λοιπόν, τότε ήταν. Πάμε. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιοι είχαν έρθει και του μείνανε του τέτοιου. Είχε έρθει ο Φάνης ο Κατεριανάκης εκείνη τη χρονιά, ο Ευθύμης ο Κουλουχέρης, ο Μελαμπιανάκης. Αυτοί. Αυτούς τους παίχτες πήρατε στον κύριο Κάτανετς για να κάνει πρωταθλητισμό.
1: Ευκαιρία για το Βέλγιο μόλις. Απαντάει σε μια ευκαιρία που είχε νωρίτερα η Ισπανία. Πρέπει να είναι και η πρώτη ευκαιρία του Βελγίου. Στο δεύτερο μήχρονο, από όσο τουλάχιστον έχω δει. Με καλές προδιαγραφές. Ένα σουτ διαγώνια αριστερά.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Ναι. Λοιπόν, αφού είμαστε σε Μουντιάλ, έχουμε αλλαγή για την Ισπανία. Βγαίνουν Μπαένα και Ρουίθ και μπαίνει μέσα ο Πέδρη. Θα μπει και ποιος άλλος. Και Φεραν Τόρες.
1: Μάστε. Φορτώνουμε.
0: Είναι λίγο game changer ο Φεραν Τόρες. Θέλω να πω.
1: Φορτώνουμε μπροστά.
0: Ναι, φορτώνουμε. Λοιπόν, αφού είμαστε στο Μουντιάλ, πάμε γιατί έχουμε τα δύο παιχνίδια για τα οποία δεν έχουμε συζητήσει. Νορβηγία-Αγγλία.
1: Εγώ ξέρω τι θα πω. Δεν χρειάζεται να ερωτηθώ. Ξέρεις που είναι η καρδιά μου.
0: Ξέρω που είναι η καρδιά.
1: Συμπαθώ πάρα πολύ την Νορβηγία. Πάρα πολύ. Για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα είναι πραγματικά από τα πολύ ωραία κομμάτια του Μουντιάλ. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά γιατί έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
0: Γεια σας Γιώργο.
2: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, καλά.
2: Λοιπόν, είχαμε προσθήκες τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε και αποχωρήσει όμως από τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέντι Όσμαν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ.
0: Παρντών, ορίστε.
2: Πράσινους. Ναι, αυτό που ακούσατε. Με ένα τρομερό συμβόλαιο από την πλευρά της ομάδας Θεσσαλονίκης, 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια δίνει στον Τούρκο. Όπως καταλαβαίνει αυτό έπεσε σαν κεραυνός ελευθερία στο άτομο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν διάφορες προτάσεις από τους Θεσσαλονίκης προς τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αρνητικοί. Η τελευταία πρόταση που έγινε αφορούσε ένα buyout της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μάλιστα την πρόταση την πήγε ο Όσμαν στους άνθρωπους του Παναθηναϊκού και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια απόφαση ζωής, ένα συμβόλαιο ζωής, και αποφάσισαν έτσι να αποχωρήσει ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, Ο έδωσε το πράσινο φως ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, που ήταν προφανώς ο άνθρωπος που σχεδιάζει το ρόστερ του Τριφυλιού. Και κάπως έτσι έχουμε αυτή τη μεταγραφή βόμβα από τον ΠΑΟΚ, πέραν από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Ήταν δεδομένο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια διακίνηση. Έτσι. Είχε ακουστεί και για τον Χεζόνια τις τελευταίες εβδομάδες, για τον Κλάιμπερ ακόμα είχε ακουστεί. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Όσμαν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
1: Έχουμε μείνει μας από όσο δεν μιλάμε γιατί...
2: Το φαντάζομαι, ναι. Μα και άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Προσπάθησε μάλιστα και ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος επικοινώνησε και ο ίδιος με τον Τέντι Όσμαν. Προσπάθησε να το αλλάξει γνώμη, αλλά ο Τούρκος ήθελε να φύγει. Προφανώς δεν μπορούσε να του κλείσει το δρόμο. Έτσι αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, και νομίζω 2-3 προτάσεις είχαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από την πλευρά του ΠΑΟ.
0: Ξέρουμε, χθες δεν συζητάνε, χθες έχει φύγει ο general manager της ΕΦΕΣ και έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήνει να φύγει.
2: Ναι. Μα αυτό, σας ξαναλέω, αυτό ισχύει. Έτσι, από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο ότι ο παίκτης δεν παραχωρείται. Αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, 2-3 προτάσεις από τον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγε την τελευταία πρόταση, μάλιστα ο ίδιος ο παίκτης με τον ατζέντη του στους πράσινους, ύψησε 2 εκατομμύρια ευρώ το buyout και 9 εκατομμύρια ο ίδιος για 3 χρόνια.
0: Είχε buyout ο Όσμαν, Γιώργο, συγκεκριμένο.
2: Όχι.
1: Έδωσαν αυτά τα χρήματα
2: για αγορά.
0: Για μεταγραφή, ας πούμε.
2: Για αγορά, ναι.
1: Εντάξει, δεν θα το περίμενα ποτέ. Θα περίμενα ότι μπορεί να θέλει να φύγει για τουρκική ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Το καταλαβαίνω αυτό και για το γεγονός ότι είναι Τούρκος σε μια τουρκική ομάδα για τον λόγο που έχουμε και εμείς εδώ πέρα να είναι γηγενείς και οι ξένοι κτλ. Για Ευρωλίγκα θα είχα στο μυαλό μου ότι σίγουρα θέλει να πάει σε ομάδα που παίζει Ευρωλίγκα. Αυτό πραγματικά είναι τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση. Ότι πείθει έναν παίχτη υψηλού επίπεδου Ευρωλίγκας να πάει και να παίξει σε άλλη διοργάνωση, όχι στην Ευρωλίγκα. Για φέτος τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, αλλά για φέτος ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα. Ξέρω στα 30 του, σε φοβερή πασχετική ηλικία.
0: 31, ναι.
1: Ναι, 31.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Αυτό που λέει ο Όσμαν για συμβόλαιο ζωής, το καταλάβει. Ο Όσμαν είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, Γιώργο.
2: Νομίζω, ναι.
0: Εξακολουθεί να είναι περίεργο, συγγνώμη.
2: Ναι, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Εξακολουθεί να είναι περίεργο, όπως και να έχει.
2: Ναι.
1: Υπήρχε, ρε παιδί μου, η αίσθηση ότι μπορεί κάποιος να φύγει από τον Παναθηναϊκό, γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολλοί παίχτες, η αλήθεια είναι, σε συγκεκριμένες θέσεις.
0: Ναι, αλλά.
1: Ούτως ή άλλως, ναι, αλλά.
0: Το ξεσκατάρισμα δεν θα ξεκίνησε από τον Όσμαν, φαντάζομαι.
1: Καλά, δεν είναι θέμα ξεσκατάρισματος.
0: Κατάλαβες
1: κανένα κάρτο πράγμα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες. Εντάξει, απίστευτο. Μπράβο στον ΠΑΟΚ.
2: Το θέμα είναι ότι αυτό που είπες εσύ, Κώστα, ότι θα πιο λογικό τέλος πάντων να πάει σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια τουρκική ομάδα ή τέλος πάντων.
1: Μια ομάδα Ευρωλίγκας, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα Ευρωλίγκας θα μου καθόταν, ξέρεις, πιο φυσιολογικό σαν άκουσμα. Αυτό είναι, ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο είναι μπασκετικά σχεδόν απίστευτο και τεράστια επιτυχία του ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η εξέλιξη. Έτσι, είπαμε και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επικοινωνεί με τον Όσμαν, προσπαθώντας να το αλλάξει άποψη, αλλά ο ίδιος είχε από την αποφασή του.
1: Μπορεί να σχετίζεται αυτό, Γιώργο, με το γεγονός ότι έφυγε ο Αταμάν. Θέλω να πω, είναι ένας παίχτης που είναι κοντά με τον Αταμάν, είναι αρχηγός Εθνικής Τουρκίας. Αταμάν, προπονητής Εθνικής Τουρκίας. Είχε ένα άλλο δέσιμο με τον προπονητή, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν λέω ότι... δεν πάει κατά ομάδα το Αταμάν,
1: Ο Αταμάν δεν έχει ομάδα αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό. Πάει σε ομάδα του Τουρκέρι, δεν πάει δηλαδή στο...
1: Ναι, ρε,
2: σε κάθε ομάδα που πήγε, μπορεί να έχει τουρκικό προπονητή, ναι. Μάλλον να σου πω ότι okay, αν όχι τον Αταμάν, κάθε άλλο.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτή είναι η ουσία. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για μια μεταγραφή βόμβα από την πλευρά του ΠΑΟΚ, έτσι. Και δίνει τις προθέσεις των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, σαφώς, ναι. Επειδή είπες στον Παναθηναϊκό, πέρα από μεταγραφές υπάρχουν και αποχωρήσεις και είπες πληθυντικό, θα περιμένουμε καμιά άλλη, πιστεύεις?
2: Όχι, αυτό, ναι, εντάξει, είπα για την αποχώρηση του Όσμαν, θέλω να πω, okay. Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι ο ΠΑΟΚ είχε πιέσει και για την απόκτηση του Λιόπουλου.
1: Αυτό επίσης... θυμάμαι εγώ, και με ένα buyout που ακουγόταν για 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι, και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στο Disney Guard. Αλλά και πάλι και πάλι, το Παναθηναϊκού πάλι ήταν ανένδοτη και αρνητική. Την παραχώρηση του Λιόπουλου, τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι σε αυτό, αλλά θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Ίσως τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ πέρα να προχωρήσει, ας πούμε, σε π.χ. μια αναπροσαρμογή του Λιόπουλου, έτσι, στο συμβόλαιο του.
1: Ναι, γιατί εδώ είναι και το ελληνικό διαβατήριο παίζει ρόλο.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι και το τι θα πει ο Μπράντοβιτς, έτσι, γιατί ο το Λιόπουλος δεν είχε ρόλο πέρυσι με τον Αταμάρ. Μπορεί ο Μπράντοβιτς να αναβαθμίσει το ρόλο του και να του δώσει, να του δώσει χώρο στο rotation, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον το Γιώργο Πετρίδη. Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό. Αν με τι άλλο. Λοιπόν, μόλις χάνει μια ευκαιρία η Ισπανία. Εντάξει, τη σούτα από σχετικά δύσκολη θέση του Γιαρθάμπαλ. Τέλο πάντων, το έβγαλε Κουρτουά, ήταν καλά το αποθυμένο στη γωνία του.
1: Υπάρχει μια φάση νωρίτερα με ένα χέρι παίχτη τη Ισπανία στη μεγάλη περιοχή τη Ισπανία. Από ένα γύρισμα έδιωξε ένα συμπαίχτη του και είχε το χέρι του σε εντελώς αφύσικη θέση. Βέβαια, αρκετά κοντά ο ένα παίχτη τον άλλον. Γκρίνιαξαν λίγο οι Βέλγοι, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Και φαντάζομαι το VAR το κοίταξε και δεν ασχολήθηκε περαιτέρω.
0: Και πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι μπήκε ο Ρομέλου Λουκάκου που το περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Αλλά μπήκε και ο Άξελ Βίτσελ.
1: Είχε μπει και στο προηγούμενο νομίζω.
0: Είναι πάντα συγκίνηση να βλέπει τον Άξελ Βίτσελ. Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω, στο προηγούμενο νόμιζα ότι μπήκε για να γράψει συμμετοχή λόγω παλαιότητα. Γιατί είχε 37 ο Βίτσελ. Μου κάνει εντύπωση που μπαίνει τώρα σε ένα παιχνίδι που όχι απλά είναι ζωντανό, που σπαρταράει. Δεν ξέρω, εντάξει, ο Βίτσελ έχει δεδομένη ποιότητα, είναι και 37 όμως. Θέλω να πω, λοιπόν, είναι σε μια ηλικία που δεν ξέρω πόσα τρεξίματα μπορεί να προσφέρει, εκτός αν το θέλει ξέρεις, πιο στατικό, πιο καρφωμένο, ας πούμε, στο χώρο του κέντρου, για να ελέγχει λίγο την κυκλοφορία. Δεν ξέρω. Εντάξει.
0: Έχω μείνει λιγάκι με τη μεταγραφή. Έχω μείνει, πραγματικά. Δηλαδή, ξέρεις, θυμάμαι τα δημοσιεύματα προημερών, ξέρεις, η βόμβα του, ξέρω εγώ, του ΠΑΟΚ με Μπεν Μουρ, παράδειγμα. Εντάξει, okay, η βόμβα του ΠΑΟΚ με Μπεν Μουρ. Okay. Τώρα, τι θα γραφτεί άραγε. Ποια λέξη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν. Νορβηγία-Αγγλία.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι η συγκεκριμένη αυτή κίνηση του ΠΑΟΚ, του ιδιοκτήτου, του κ. Μιστακίδη, έχει πολλές αναγνώσεις και πολλούς αποδέκτες. Δεν είναι απλά μια τρομερή μπασκετική κίνηση, είναι μια γενικότερη δήλωση για τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό τώρα θα το συζητήσουμε μετά, θέλω να πω δεν είναι η κουβέντα να γίνει τώρα, προφανώς, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια διοργάνωση, μάλλον σε μια ομάδα που δεν συμμετέχει στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει παίκτης εκτός Ευρωλίγκας ο οποίος να αμείβεται με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Φαντάζομαι πως όχι, αλλά λέω ότι είναι.
0: Και να έχουν πληρωθεί και 2 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτηθεί. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει ιστορικό προηγούμενο.
1: Λέω ότι είναι μια ευρύτερη δήλωση του Μιστακίδη προς τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο προς το θέμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή τα λεφτά του Όσμαν αυτή τη στιγμή είναι περίπου τα λεφτά τη μεταγραφή του Ζαφίρη. Για να το δώσουμε σε ποδοσφαιρικά μέτρα.
0: Ναι. Ναι, με τα μισθά του μέσα εννοείς όλα, ναι.
1: Παίρνουν 12 εκατομμύρια στοίχη του Ζαφίρη.
0: Ναι. Το ξέρω.
1: Ναι, αυτό
0: εδώ, προς τα λεφτά στη Σλάβια εννοώ.
1: Ναι, στη Σλάβια τα λεφτά. Που είναι ποδόσφαιρο όμως.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για μπάσκετ, για μία Ευρωλίγκα και μιλάμε για 11 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, 2 στον Παναθηναϊκό και 9 για τριετές συμβόλαιο στο μπασκετάκι. Θέλω να πω, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Πολύ εντάξει, καλά το καταλαβαίνω. Πολύ καλά το καταλαβαίνω. Εντάξει, είπαμε ξαφνικά, δεν ξέρω, μυρίζει 90's στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να πω. Λοιπόν, ας γυρίσουμε για προλαβαίνω στο Νορβηγία-Αγγλία. Θες Αγγλία, βλέπεις και Αγγλία.
1: Ναι.
0: Βλέπεις και Αγγλία. Ναι. Βλέπω και εγώ Αγγλία, θέλω να σου πω, στην παράταση όμως.
1: Ας είναι όπου είναι. Πέναλτι μην πάει.
0: Γι' αυτό είδες.
1: Ας μην πάει
0: πέναλτι.
1: Ας μην πάει πέναλτι. Παρακαλώ πολύ, μην πάει πέναλτι. Γιατί έχει πέσει και πολύ κακό μάτι στο Χάρι τον Κέιν.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό και ο Κέιν και τι ωραία που τα εκτελεί. Και μπράβο στον Κέιν και χάνει ο Εμπαπέ και χάνει ο Μέση. Αλλά ο Κέιν δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα καθόλου. Έχει πέσει πολύ γλωσσοφαγιά στο Χάρι τον Κέιν. Λοιπόν, κάτω τα χέρια σας και τα μάτια σας από τον Κέιν.
0: Βλέπω τον Κουρτουά να μην είναι καλά. Και είναι, βλέπω και το. Δεν είδα αν φορούσε κολλά. Ήταν δεμένο το πόδι του. Ήδη. Γιατί είναι δεμένο το πόδι του, γιατί φαίνεται ότι έχει χτυπήσει εκεί.
1: Εδώ βλέπουμε μερικές από τις αποκρούσεις του Κουρτουά. Προφανώς δεν έχει να κάνει η ενόχληση που νιώθει ο τραυματισμός του. Τον βλέπουμε εδώ να πέφτει κάτω κάπου. Δεν ξέρω πού είχε τις ενοχλήσεις. Θα δούμε καταρχάς αν θα τον.
0: Πολλά είναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Δεν δείχνουν
1: είναι
0: πολύ.
1: Hydration break,
0: έχουν hydration break. Τώρα οπότε βλέπουμε.
1: Θα το γιατροπορέψουν. Ναι.
0: Και πάμε για Αργεντινή-Ελβετία.
1: Αργεντινή.
0: Αργεντινή λες.
1: Ναι. Σου είπα, αν ήταν Κολομβία θα είχαμε άλλου τύπου παιχνίδι. Θα είχαμε πολύ σκυλομαχία. Εδώ τώρα με τους Ελβετούς. Καλά φτάσαμε μουλοχτά μέχρι εδώ.
0: Εγώ λέω με την ψυχή στο στόμα.
1: Εντάξει, το λες για γούρι τώρα. Το λες για γούρι, κάνεις τις μαγκανίες σου.
0: Δεν ξέρω γιατί το λέω, το λέω.
1: Εντάξει.
0: Το λέω ωστόσο. Επίσης ότι και να είναι για τον για το Μέση που ήταν λίγο χαλαρός στα παιχνίδια του. Είναι το τρίτο παιχνίδι, δεν βάζω παιχνίδια ομίλου μέσα. Έτσι μιλάμε για πέρα. Είναι τρίτο παιχνίδι αυτή τη στιγμή έντασης, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε από τα νοκάου του σύστημα, έτσι. Σε κάτι λιγότερο από 10 μέρες. Ας το μετρήσουμε κι αυτό. Να. Όχι το πιο εύκολο πράγμα. Έτσι, να κάνεις τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι τέτοιας υψηλής έντασης και να ξέρεις ότι ενδεχομένως ακολουθεί κι άλλο αμέσως μετά. Και πιο άλλο ενδεχομένως, ε. Στο λέω από τώρα, πριν πάμε στο δελτίο, προλαβαίνουμε, Γιώργο. Ε. Όχι. Θα με κόψεις στον αέρα, δηλαδή, αν θα το πω μετά. Όχι, θα το πω μετά, δεν θέλω να με κόψεις στον αέρα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιποδώς βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε προάβλιο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό.

0: συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στις εισαγγελικές αρχές αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας, της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Απόψε μεταφέρεται από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτουργών της επίθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπηκό Βουλγαρίας στην θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου στη Συφωνία Χαλκιδικής. Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εντυπωσιακή εμφάνιση για τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο δεύτερο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Βγήκε ο Κουρτουά τελικά, δεν μπορεί να συνεχίσει. Μπήκε ο Λάμενς, καταλαβαίνω ότι έχει σηκώσει πολύ μεγάλη νοσταλγία. Λάμενς, Λέμενς, όπως Κασίγιας, Κασίγια. Σηκώνει, φέρνει θύμησες στο ποδόσφαιρο. Ένας Βέλγος θεματοφύλακας που λέγεται Λάμενς. Mm-hmm. Έτσι, καταλαβαίνω γιατί
1: λογικό, σας έχει λογικό.
0: Ενθουσιάσει. Όπως με ενθουσιάζει και το μήνυμα που λέει αν είναι ο Τάκης Αντωνιάδης ο Έλληνας Τζον Κούγκαρ Μέλεγκαμ. Που λέει ο φίλος που γράφει σε 7 Γιάννου Ζάι.
1: Είδε σήμερα κάμια. Είναι αριστουργήματα, ρε παιδί μου. Είναι αριστουργήματα. Και θες να τα ξεπεράσεις για να συνεχίσεις και δεν μπορείς. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Μια πολύ γρήγορη παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά.
2: Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στο φίλο και κουμπάρο Σταμάτη που μας ακούει ζωντανά από την Αλαμπάμα. Δεν είναι ο μοναδικός, αυτός δηλαδή από την Ισπανία και το Βέλγιο σήμερα. Είναι και αυτός που δουλεύει μέσα στο Καρκαΐλι, είναι οδηγός, μεταφορική, οπότε δηλαδή courier. Οπότε,
0: είναι που μας έλεγε, είχε έρθει ο Κώστας και στο πάρτι το Σάββατο. Είναι αυτός που ακούει από το δρόμο, απλά δεν πάει να στείλει μηνύματα γιατί οδηγάει το φορτηγό.
2: Δεν γίνεται. Απλώς μου θύμισες κάτι με τα ψευδόνυμα.
0: Ναι.
2: Έχει τα αγαπημένα του και τα χρησιμοποιεί ως κωδικούς για το κομπιούτερ της δουλειάς. Και μου αποκάλυψε σε παγκόσμια πρώτη ότι το επόμενο θα είναι ο γυναικομπαστία. Οπότε.
0: Εγώ το άγιο μηγέννα το σπάσετε. Αμερικανοί hackers, βρείτε το μου.
2: Και μία ακόμα παρατήρηση. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Telemundo στην Αμερική, όπου βλέπουμε τα παιχνίδια μόνο με ισπανική περιγραφή, δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο διάλειμμα.
1: Μένουν στο γήπεδο, δηλαδή.
2: Παραμένουν στο γήπεδο και κάνουν κάποιο σχόλιο με τις εικόνες.
0: Μάστε.
2: Και αυτό σημαντικό γιατί μας έχει κάνει εντύπωση και το παρακολουθούμε μόνο από εκείνο το δίκτυο.
0: Μας.
1: Λοιπόν, ο 12 χρόνια Σλάβος λέει το εξής. Όπως κάποιοι έχουμε ένοχοι από όλα αυτό Βεντουράτο, ο κύριος Γιάννης έχει οποιαδήποτε αφορμή να μιλήσει στα γαλλικά γιατί ξέρω ότι είναι ρεθιστικό.
0: Ακριβώς. Ναι, παιδιά, προφανώς και ευχήθηκα στη Σοφία τη Βεργάρα, γενέθλια σήμερα, 54 ετών. Εντάξει. Βάζω διάφοροι λογαριασμοί, ρε παιδί μου, τη Βεργάρα στην πάροδο των ετών.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είναι καλύτερη σήμερα μένα. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα στα 54, ας πούμε, από ήταν στα 30.
1: Αυτό ισχύει εδώ και πολλά χρόνια αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα το που έχει καταφέρει. Που ήταν κούκλα τότε και τώρα είναι ακόμα πιο ωραία. Τι να πεις, φοβερά γονίδια.
1: Ο ένας ντόμπος η χαρά μου λέει την εξής. Δεν το τίτλο φορεί ως μεγάλη αλήθεια, αλλά είναι. Ο Γιαννίσης είναι σιωπηλός δολοφόνος. Φαίνεται πράος και ήρεμος, αλλά στον έρωτα είναι Βασίλη Ζάιτσεφ.
0: Ένας εχθρός πρώτων πυλών του Κουπέπεπ, λοιπόν, ο Γιώργος ο Γιαννίσης, ως Βασίλη Ζάιτσεφ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω αυτό το...
1: Κώστα, νομίζω δεν πρέπει να το διαβάσεις αυτό.
0: Εντάξει, θα το διαβάσω. Λοιπόν, λέει παλιό αγαπημένο φίλος. Ήρθε η Μαρία μαζί με τον Προμηθέα. Ποιον Προμηθέα? Το δεσμό της. Αλλά. Αλλά αν ο Κόντος είναι η Βραζιλία του 70, εσείς τη Ελβετία των Μουντιάλ, λέει ο Ολλανδικές Αρτίλες. Θα περάσει η Νορβηγία αύριο, η έκπληξη τουρνουά. Ο Χάλαντ ήδη διαλύζει το κουπί του για αύριο.
1: Έγινε, φίλε. Λοιπόν, δεν το είμαστε προηγούμενες μέρες. Όντως, βγήκε όντως ο Μάρκο Ταρντέλη σε μια εκπομπή του Ράι Ούνο, το Νότι Μοντιάλι, όταν είχε σκάσει υπόθεση Μπαλογκάν.
0: Ναι.
1: Έτσι, FIFA, κόκκινη κάρτα και τα
0: αναστολή.
1: Ναι. Και είπε ο Ταρντέλη, να το πούμε ολόκληρο, γιατί εδώ πέρα το διαβάσαμε έτσι σε περικοπές, έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο. Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο? Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν. Ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι ιταλικές όσο και άλλες, δεν μίλησαν. Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού, δεν τον πίστεψα, δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπε ο Ταρντέλη.
0: Τι να κάνουν όμως τότε.
1: Να στηρίξω όμως, γιατί το Μαρατόνα μόνος της που μίλαγε εναντίον της.
0: Ναι, αλλά τι να. Δηλαδή δεν είχαν γίνει έκτροπα τέτοιου τύπου για να. Επίσης ο Μαραντόνα, επειδή είχε και λερωμένη τη φωλιά του, ας πούμε, είχε ένα μαρτωρό παρελθόν, δεν ήταν και εύκολο ποδοσφαιριστές να βγουν και να συνταχθούν δίπλα του.
1: Δηλαδή, δεν μιλούσε υπέρ της κόκας όμως.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά επειδή είχε γενικά μια αμαρτωλή ιστορία, δεν ήταν το καθαρό πρόσωπο του Μουντιάλ, δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να βγει και να μιλήσει, ο άσπυλος. Ήταν δύσκολο για τους παίχτες να στάθουν δίπλα του. Το καταλαβαίνω το τότε το γιατί. Επίσης δεν είχαν γίνει τέτοια έκτροπα τότε. Δηλαδή ο Μαραντόνα προφήτευε ότι θα γίνει ιστορία με τα διαλύματα. Δεν είχαν γίνει αυτά. Δεν τα είχαμε δει να έρχονται τότε. Τα αντιμετωπίζαμε σαν μια υπερβολή.
1: Ο Μαραντόνα γενικώς αντιμετώπισε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όπως θυμάσαι, ως τις πλουτοκράτες που τους μοιάζει, ας πούμε, μόνο η τσέπη τους και όχι το άθλημα. Υπό αυτή την έννοια, αυτό και αν έδειξε. Όχι, δεν είναι τα hydration breaks που είχε προβλέψει. Είναι η γενική λογική της FIFA που την έλεγε από τότε ως έχει. Οπότε έλεγε και τίποτα. Όχι, αλλά το έλεγε. Ναι. Το έλεγε δημοσίως. Το έλεγε στους ίδιους δηλαδή.
0: Ναι. Και στο BBC λέει κάποιος δεν υπάρχουν διαφημίσεις στο hydration break. Μάλιστα.
1: Ο Δημομπέος Μάγλος λέει πολύ σωστό το παράδειγμα του κ. Κώστα. Για είναι σαν τον πατέρα μας που κρατούσε τα λεφτά που βγάζαμε από τα κάλατα να τα φυλάει και δεν τα παίρναμε πίσω ποτέ.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν ξέρω ποιος πατέρας έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Sorry κιόλας. Λέει κάποιος από την άλλη, άμα πάρεις το χορτάρι από την Αμερική και πας να μπεις ο καημένος σε πτήση, μέχρι να πεις όχι μη, θα σε έχουν γδύσει και θα σε έχουν κρεμάσει ανάποδα σαν το αρνί.
0: Κύριε Κώστετα, άστε την παρακατιανή από την Κολομβία και ελάτε να τριγίσετε τα ημεδαπά παλουκάρια που λυσάνε για πάρτι σας. Λέει γυναικομπαστία. Ο άνθρωπος πάσπορτ.
1: Μόνο το νου σου, κύριε Μεϊτέ, θέτει μια σοβαρή ερώτηση.
0: Το σκέφτομαι τραγουδιστά αυτό.
1: Ναι, είμαι μα γι' αυτό. Είναι ο Γιαρθάμπαλ το καλό παιδί με σταθερή δουλειά που τα πάει καλά. Συγγνώμη.
0: Γίτσες. Γεια σας.
1: Το καλό παιδί με σταθερή δουλειά που τα πάει καλά με τα πεθερικά, αλλά έχει αμαρτωλό παρελθόν που δεν το ξέρει κανείς. Όχι ρε ο Γιαρθάμπαλ, δεν έχει αμαρτωλό παρελθόν.
0: Η Σαρλής των Πλερών λέει και ο δικός μου πατέρας κρατούσε τα χρήματα από τα καράντα. Τι λέτε ρε παιδιά. Είναι ο Λάμενς που μπήκε αντί του Κουρτουά κάτι σαν το Αμπίμπας για το Λέμενς, λέει ο Καφουφάιτες. Συμφωνείτε με την άποψη ότι ο Μαραντόνα είναι ο μεγαλύτερος όλων, γιατί παράλληλα είναι παράδειγμα προς μίμηση και προς αποφυγή?
1: Δεν βρίσκω σωστό το επιχείρημα αυτό, όχι.
0: Ναι. Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ό,τι και οι μπάμιες για διατροφή του κυρίου Κώστα, ο Καφού Φάιτερς.
1: Ο Δημομπέος Μάγλος αναρωτιέται πως το Hero Edition που λέγαμε για το χορτάρι αυτό το σπέζι να συνοδεύεται από τσοντόγιαλο Μουράτ Γιακίν.
0: Είναι τα γυαλιά Photograde του Μουράτ Γιακίν, λοιπόν. Ό,τι και η ένδειξη, παρακαλώ βάλτε τα γυαλιά σας σε παλαιά τηλεοπτικά θεάματα σουρεαλιστικού κινηματογράφου, λέει ο Κάντσαν Ακόμε. Και πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν έπαιζαν αυτές τις σειρές όπως το Altri και στο Star που ήταν 3D, κάποιοι άνθρωποι βάζαν τα γυαλιά τους.
1: Ναι.
0: Βάζαν τα γυαλιά τους και γινόταν με μέτρης διάστατα. Μπράβο στους τίμιους το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αρέσει. Πολύ τίμιο.
0: Και θυμίζω τότε ότι υπήρχαν περιοδικά, τηλεπεριοδικά, τα οποία είχαν μέσα δώρο στο σελοφάν.
1: Βεβαίως.
0: Για να μπορεί ο Μερακλής να κάνει τη δουλειά του το βράδυ βλέποντας αυτές τις εκπομπές και να φοράει τα γυαλιά 3D. Και άντε να ανοίξει μια πόρτα και να σε βρει μόνο σου με το γυαλί 3D και το σόβρακο κατεβασμένο. Και τι να τη πει, δεν είναι αυτό που νομίζει.
2: Είναι τα τρισδιάστατα γυαλιά το πρώτο POV.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά φαντάζομαι θα είναι. Ξέρω, τυχαία το. Ναι.
1: Πολύ ωραία ερώτηση από τον Μπίλικο στα φρούτα. Τα κομμάτια χόρτου Ρόμπι Φάουλερ, μήπως στοιχίζουν ακριβότερα γιατί τα γυρίζουν και ρολό αμαλάχινα όμως.
0: Θα έπρεπε. Κάποιος θα λέγε τις στίχους και τα κομμάτια χορτάρι Γιώργου Καραγκούνη, έτσι.
1: Ναι.
0: Με συγκεκριμένη εσάνς.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα μας πείτε ότι κανένα κανάλι δεν βάζει διαφημίσεις παρά μόνο η ΕΡΤ και ότι βάζει από την τσέπη του ο Τζιάννη. Αυτός ο Λάμενς είναι ένας Λέμενς χωρίς άδεια για το Pro Evolution Soccer. Πρώτη εδώ, λέει 7 μέρες του εμπέντε. Θα έχει χαβαλέρει ο Δαλματίας Αλμίδα μετά από τόσα μηνύματα που έχουν σταλεί για το Βέλγιο να γίνει κανένα μπραφ και να πάρουν το Μουντιάλ. Δύσκολο μεν και μάλλον δεν θα γίνει, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Ναι, θα έχει πολύ πλάκα, ναι.
1: Είναι ο Γιάννος Ινφαντίνο για το ποδόσφαιρο ότι ήταν ο Γιάννος Παπαντονίου για το Πασόκ.
0: Ε, ναι.
1: Καλό.
0: Ε, ναι.
1: Καλό.
0: Το εγώ μεγάλωσα με Φοφανά και Τσέρκι είναι πιασμένο. Όχι. Όχι. Να εφαρμοστεί το hydration break και στη Super League, όπου στη διάρκεια του να ακούγεται το τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό από τη σειρά Λένι, λέει ο άντρα Φαφούτης.
1: Θα μπορούσε να πουλήσει ο Ινφαντίνο τη γραμμή του ημιαυτόματου offside σε αδέρφια που χωρίζουν τα σπίτια από κληρονομιά στη μέση ή σε γονείς για να τσεκάρουν να ξεπορτίζουν κρυφά τα παιδιά τους.
0: Τεράστια αλήθεια.
1: Όρη Ελαθάρα.
0: Τεράστια αλήθεια. Ο πατέρας του Ραφίνια ίσως έπαιρνε τα λεφτά από τα κάλαντα. Τεράστια αλήθεια.
1: Θα δείχνω πιο τεράστιο. Ο πατέρας του Γιαμάλ σίγουρα του τα έπαιρνε.
0: Εντάξει. Του Ραφίνια, του Δόλιου πήγε να πάρει σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν είχε λεφτά στο λογαριασμό του, δηλαδή.
1: Του
0: Ραφίνα
1: του πήρε το τριγωνάκι και το πουλάγε μετά.
0: Τρομερό, ρε.
1: Ο πατέρα του Ραφίνα.
2: Του Γιαμάλα, με ήθελε να τα χαλάσει σε πάρτι με νάνου.
0: Του τα έδινε, ναι, ναι. Εντάξει, με τον Γιαμάλα τα έχουμε ξαναπεί. Η μητέρα του έκανε μια εκδήλωση φιλανθρωπική και έβαζε.
1: Τα λέγαμε εδώ, 800 ευρώ για selfie.
0: Για selfie. Η μαμά, με τη μαμά. Selfie. Τα έχουμε πει. Είναι όλη η οικογένεια.
1: Τρομερό. Τρομερό, ρε. Πραγματικά τρομερό.
0: Είναι ο Λάμενς για τον Κουρτουά ό,τι το γαμάτο για το Netflix.
1: Δεν ξέρω γιατί γελάω.
0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και η ψυχή αυγοτάραχου για τη γαστρονομία συνολικά. Αναρωτιέται ο Μαλουμίδης Κουπάτος.
1: Το Δημότικο Κλούζ λέει καλά έκανε και έφυγε ο Νόβακ. Ούτως ή άλλως είχε ομάδα μπροστά τα Πολυβόλα, Αλέκο Τάτσι και Μάρτσιν Κούσμπα. Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι μεταγραφή ο Σμάν στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε. Α, έβαλε γκολ η Ισπανία.
0: Γιατί δεν πανηγυρίζει ο Βίλιαμς.
1: Έλατε. Γιατί δεν πανηγυρίζει ο Βίλιαμς.
0: Τι, δεν καταλάβω.
1: Τι ρεφάρινε. Παίζει Χάλαντ, τι φάση. Αυτό παιδάκι τι κάνει ψευκά κλάματα το μεταξύ.
0: Κάνει χοροϊδεύει τους Βεμπέλγους τώρα που κάνει πικάρι. Γιατί είναι βλαμμένος. Γιατί είναι βλαμμένο. Αντί να χαρεί τη χαρά του, ας πούμε, κάθεται να πικάρει εδώ τους Βέλγους απέναντι.
1: Μερίνο κάνει το γούρι του να πάει γύρω από το σημείο του κόρνερ. Ρωμέλο Λουκάκου λέει: έχουμε 10 λεπτά κουφάλες ακόμα.
0: Κάτσε να δούμε τι έκανε, αν φταίει ο κύριος Λάμενς ή όχι. Γιατί το συζητάμε το ζωή, το μελετάμε, το μνημονεύουμε. Κάτσε να δούμε τι συνέβη στον γκολ, αν είχε ευθύνη ή όχι.
1: Να σου το. Α, ξέρω, ο Μερίνο έχει βάλει τον γκολ. Κύριε Λάμενς. Βλέπω τον Νίκο Βίλιαμς περίεργα. Γιατί...
0: Κύριε Λάμενς μου.
1: Λοιπόν, ο Μερίνο έχει βάλει τον γκολ πάλι. Δεύτερο γκολ του Μερίνο.
0: Το πνίξε ο Λάμενς.
1: Το πνίξε.
0: Πήγε να κάνει μια επέμβαση, έσκασε πάρα μπροστά του, σπαρτάρισε.
1: Το πνίξε κανονικά, ήρθε ο Μερίνο από τα δύο μέτρα, εύκολα.
0: Ωραία, Λάμενς. Καλά κάναμε και στολίζαμε.
2: Πάλι με το που μπήκε ο Μερίνο.
1: Ναι, δεύτερο παιχνίδι που μπαίνει ως αλλαγή ο Μερίνο και σκοράρει. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι η μεταγραφή Όσμαν στον ΠΑΟΚ, ό,τι και η μεταγραφή Καράγκουτς στον Παναθηναϊκό. Να βγει το φεστιβάλ, ήταν νέο οδηγητή.
0: Το φάγαμε τον τερματζή, ευτυχώς και τόσαμε την παράταση. Πήγα εμείς το φάγαμε. Εντάξει. Κόψου μόνος. Είναι η μπάλα για το Λάμενς ό,τι και τα υπονοούμενα των κοριτσιών για μένα. Δεν τα πιάνω με τίποτα.
1: Τι είναι αυτό που γράφει ο καιρός, δεν το καταλαβαίνω. Είναι αυτή που... Συγγνώμη. Ποιες είναι οι πιθανότητες να καλείται συνάδελφος στην προσωπική μου εργασία να γίνεται λάθος αριθμό και να βγαίνει δίωξη ναρκωτικών. Δεν είναι μουσαντέ.
0: Δεν καταλάβω, ξαναπέστο.
1: Ποιες είναι οι πιθανότητες να καλείται συνάδελφος στην προσωπική μου εργασία να γίνεται λάθος στον αριθμό και να βγαίνει δίωξη ναρκωτικών. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μετά από αυτό το γκολ, είναι ο Λέμενς και ο Λάμενς το ίδιο πρόσωπο. Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό.
1: Μου 17 κλωτσές, λέει το εξής. Η μεγάλη αλήθεια άνω κάτω. Ποτέ κανένας δεν κατάλαβε τα παϊδάκια κοτόπουλα από ποιο μέρος της κότας είναι.
0: Είναι τα γυαλιά του Μουράτ Γιακίν ό,τι και η δύναμη της πυθούς για τον οδηγό του fake taxi. Λέει ο Δήμος Μπιλφάδας. Για να γελάς φαντάζομαι ξέρεις τι είναι αυτό. Εγώ απλά το διάβασα.
1: Εγώ δεν σου έχω πει, γελάω πάρα πολλές φορές χωρίς να ξέρω γιατί γελάω. Ο Μπρούς δεν κρομπελάρε, λέει το εξής. Με τη ΜΕΠ.
0: Λέγεται σήμερα.
1: Με τη ΜΕΠ που ήμουν στα Κεπίκ στη 12η μεραρχία στην Αλεξανδρούπολη και όταν σήκωνα έλεγα 12η παρακαλώ και όταν πήρα μετάθεση στην 15η ταξιαρχία Καστοριάς στο πρώτο τηλέφωνο, στο πρώτο τηλέφωνο που απάντησε ήταν 15η παρακαλώ. Λοιπόν, Χάραμον Μότσαρτ λέει το εξής. Πωλείται η σαμπρέλα της μπάλας του τελικού του Μουντιάλ, ιδανική για μπαλώματα ελαστικών ποδηλάτου, δώρο η κίτρινη κάρτα του διαιτητή για να κάνει τρατρατρά στις ακτίνες. Ο αέρας της μπάλας εμφιαλώνεται και πωλείται χωριστά, πληροφορίες κύριο Τζιάννη. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Λοιπόν.
0: Είναι ο Μικέλ Μερίνο για την Εθνική Ισπανίας ότι ο Γκάιθκα με διέτα για τον Τζαούσι. Δεν θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα.
1: Γκάιθκα ήταν βασικός δε παιδιά.
0: Ο Λάμενς απέδειξε γιατί είναι ιδανικός για τη Manchester United.
1: Λίτος, τώρα δεν κατάλαβα, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω τον Νάι Σιμών χωρίς κάποιον λόγο να βγαίνει στο όριο της μεγάλης περιοχής και κάποιον βέλγο να τον προσπερνάει με τρομερή άνεση. Και δεν ξέρω γιατί βρέθηκε εκεί ο Νάι Σιμών, δεν την πρόλαβα τη φάση ολόκληρα. Τέλος πάντων έγινε σέντρα και νομίζω ο Λαπόρτ πρέπει να ήταν. Κατάφερε και έκοψε την μπάλα και τελείως θα έχει σοφαρίσει το Βέλγιο. Αλλά ξέρετε, το παιχνίδι δεν τελειώνει μέχρι να τραγουδήσει ο Λουκάκου, σας θυμίζω. Έτσι, γιατί το έχει αποδείξει σε αυτό το Μούντιαλ.
0: Δεν νομίζω τώρα, εδώ μπήκε το γκολ.
1: Έπαθε ο Νάνα, λέει ο κακομοίρης ο Λάμενς.
0: Είναι και United, ναι. Ο Λάμενς.
1: Ναι.
0: Είναι ο Λάμενς για την εστία του Βελγίου ότι και η ίδρυση της πολιτικής άνοιξης για την Ουδού το 1993. Λέει ο δεν θέλω την τσιμπόνα κανενός.
1: Λοιπόν, έχει στείλει ο Κουπέπεπ Το εξής σατυρικό παύλα φανταστικό σενάριο, ο Ινφαντίνος στη γωνία. Το οποίο πάει ως εξής. Καλώς ήρθες κύριε Ινφαντίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ήταν πρόσκληση, να κλείσει για εξηγήσεις. Μουντέλ 2026. Ας πούμε, κόκκινη κάρτα που αργότερα να κλείσει. Εσύ ως πρόεδρος της FIFA καταλαβαίνεις γιατί δημιουργήθηκαν ερωτήματα. Καταρτήν αυτό, ChatGPT είναι ρε κουπέ, πες μας όμως κιόλας. Ναι, αυτό είναι ChatGPT. Τέλος πάντων, πού καταλήγει λοιπόν, γιατί είναι μεγάλο. Ότι, ναι, ότι ο Ιφαντέσμα προσπαθεί να πει ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Και λέει στο τέλος, πάμε προς το τέλος. Βέβαια, Βαϊμάκης δηλαδή, θα φύγεις χωρίς να μας πεις ποιος αποφασίζει τελικά. Ιφαντίνο, οι κανονισμοί. Τσαούσεις, ωραία. Την επόμενη φορά φέρω τους κανονισμούς στο στούντιο, γιατί μέχρι στιγμής αυτοί είναι πιο δύσκολο να βρεθούν από εισιτήριο τελικού. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, ο Ιφαντίνο, ο οποίος δεν παραδέχεται, καταλαβαίνω τώρα πώς πάει όλη.
0: Είμαι ο προχθεσινός με το fake taxi κλουβάκι στο χωριό. Θυμάσαι με τον παππού που πάρει το αυτοκίνητο και έχει βάλει πάνω αυτοκόλλο το fake taxi. Ο Μπάρμπας έβαλε μέσα Αθηναία εγγονή του που ήρθε διακοπές. Δίμετρη 25. Καταλαβαίνετε τι έπαθα όταν τους είδα. Το θέμα είναι ο παππούς ξέρει ή κάνει ότι δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μισό νομίζουμε ότι έβαλαν τυχαίο αυτοκόλλητο. Έβαλε ένα τυχαίο αυτοκόλλητο παππούς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να τόσο Αλεξάνδρα Ξεκολάρ. Αυτό περίμενα ότι θα χτυπήσει ευαίσθητη χορτή τώρα αυτό. Περίοδος Χριστουγέννων και μια αγνή ψυχή 9 ετών είχα βγει όπως κάθε μικρό παιδί για κάλαντα. Είχα θέσει σαν στόχο να μαζέψω όσα λεφτά χρειάζεται για να αγοράσω ένα καινούριο ποδήλατο. Αλλά με τα λεφτά που κατάφερα, το μόνο που μπορούσα να αγοράσω ήταν ένα μαξάκι σε κλίμακα 1:24 από την Τιαγκοστίνη. Έχοντας εικόνα από την εκκλησία που έβγαιναν περιφορά τις Κυριακές με το φιλόπτωχο ταμείο. Πήρα ένα κουτί από σοκολατάκια και κόλλησα πάνω ένα χαρτί που έγραφε Φίλο Κωνσταντίνο και κυκλοφορούσα στο σπίτι στο ξυγεννιάτικο τραπέζι από συγγενείς σε συγγενείς σαν τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Γελάσαμε όλοι, τουλάχιστον στην αρχή. Εγώ μετά έκλαιγα γιατί μου πήραν τα λεφτά για να μην τα χαλάσω και να μπορέσω κάποια στιγμή να πάρω το ποδήλατο. Τελικά κατάφερα να το αγοράσω και με τη συνδρομή των δικών μου μισό χρόνο μετά.
0: Μάστε.
1: Καταλάβατε. Καταλάβατε τώρα.
0: Είναι Ελβετία για κάθε Μουντιάλ ότι και ο φραπές με παγωτό ή ο φραπές με Μπέιλις, λέει ο φίλος που γράφει ως στουπεακή το ουζερί.
1: Ο Ντεμπρόινε είναι λες και βλέπεις τον Homelander στην τελευταία σκηνή στο λευκό εικόνα προσπαθεί να πετάξει χωρίς τις δυνάμεις του. Τρομερός σούπερ ήρωας κάποτε, αλλά πλέον αξιολύπητος.
0: Αυτό που έκανε ο τροματοφύλακας του Βελγίου το έχω πάθει με νέτο που έψηνα 2 μήνες για να μου πει τελικά ότι θέλω να μείνουμε φίλοι.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Το Βέλγιο προσπαθεί με τα μπούνια όπως καταλαβαίνει. Πήρε μια κίτρινη ο Βίτσελ έτσι για να τον έχουμε ένα τελευταίο κοντινό πλάνο. Ενδεχομένως βγήκε ο Νάι Σιμών εδώ πέρα. Πρέπει να του έχω μια κουτουλιά ο Λουκάκου. Θα κάνει επίτηδες. Λουκάκου δεν χτυπάει επίτηδες. Το ξέρουμε, είναι λίγο ανοικονόμητος.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων από 7 που έχουν δοθεί. Δεν έχω προλάβει να δω αν έχουν δοθεί, αν υπάρχουν και καθυστερήσεις εντός των καθυστερήσεων.
0: Δεν γυρίζει το πράγμα.
1: Αλλά όχι, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν γυρίζει. Οι Ισπανοί έχουν την μπάλα, οι Βέλγοι τρέχουν να τους την πάρουν. Δεν μπορούν, οι Ισπανοί κυκλοφορούν άνετα κιόλας. Βγαίνει κουκουρέγια, σου λέει θα κάνω και ένα σούτ εξωτερικό. Το κάνω, το πιασε αυτό ο Λάμενς. Είναι ο Λάμενς ο Θεοφυλάκτος Νικολαίδης του Βελγίου. Τώρα δεν ήταν ωραίο.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Τώρα δεν ήταν ωραίο τώρα, αυτό που είπατε. Λοιπόν, ξαναπήραν την μπάλα οι Ισπανοί, συμπληρώνονται σε 20 δευτερόλεπτα τα 7 λεπτά. Την κυκλοφορούν και σχετικά εύκολα κιόλας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Απλώς να σφυρίξει ο διαιτητής για να επιβεβαιώσουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ είναι Γαλλία εναντίον Ισπανίας.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ωραίος ημιτελικός μοιάζει αυτό.
1: Ωραιότατος.
0: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο, ναι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η Ισπανία ήταν καλύτερη, προφανώς. Ναι. Δεν είχε τις μυθικές ευκαιρίες, είχε όμως περισσότερες καλές ευκαιρίες.
1: Αλλά όπως και με την Πορτογαλία έφτασε στο τέλος για να το κερδίσει.
0: Ναι. Αυτό κάτι δείχνει επίσης ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, που συνεχίζει, έχει το πλάνο της. Έχει το Μερίνο Game Changer, 2 παιχνίδια έχει πει αλλαγή, ναι. Έχει βάλει τα γκολ που έχουν δώσει την πρόκριση. Σημαντικό για το Βέλγιο ότι έχασε τον Κουρτουά, αποδείχθηκε στη φάση του γκολ του Μερίνο. Ο Κουρτουά, ας πούμε, 99% θα έχει άλλη αντίδραση. Πώς το πούμε. Λέω 99% γιατί ποτέ δεν ξέρει.
1: Όχι, γιατί είναι ο Κουρτουά.
0: Γιατί είναι ο Κουρτουά, ναι.
1: Λοιπόν, ξέρεις, θα το έχει μπλοκάρει.
0: Αυτό. Λοιπόν, οπότε 2-1 τελικό. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Κώστα που ήρθε και μας έκανε παρέα.
2: Αλλά εγώ ευχαριστώ.
0: Και μας έφερε και φοβερές καριόκες, θα το πούμε και αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα στις 10 θα είμαστε εδώ πέρα. Θα έχουμε και το άλλο ζευγάρι του ημιτελικού.
1: Βεβαίως. Και Τετάρτη, Πέμπτη τους ημιτελικούς εδώ πέρα. Live και τους 2-10 η ώρα.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας. Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Βόμβα μεγατόνων με την απόκριση του Τσέντι Όσμαν πυροδότησε ο ΠΑΟΚ, πληρώνει buyout 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του παίκτη. Τον 31χρονο forward αποχαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Μίλτος Τεντόγλου με έρμα στα 8.61 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος στον Diamond League του Μονακό και πήρε την πρώτη θέση, την τρίτη θέση στον ακοντισμό, κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε να ανανεώσει πάνω συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι ερθρόλευκοι. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ιζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανε να έρθω, δήλωσε, να κερδίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε πάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στον Bwin Sport FM. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τους Καταλανούς να αξιώνουν 5 εκατομμύρια ευρώ προς αποχώρηση. Ένας αριστερός μπακ και ένας φόρ υπακτό το ενδιαφέρον για τη δύσκολη περίπτωση του Άνμραμπατ στο τραπέζι και το όνομα του Μπροζοβίτς. Άφηκε στο πέρα η επόμενη μεταγραφική στόχη του Παναθηναϊκού στο καλοκαιρινό παζάρι μετά τον δανεισμό του Κρίσιαν στην από τη Λέστερ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Εξετάσεις εξειδικευμένου κέντρου θα υποβληθεί ο 23χρονος αριστερός μπακ. Προς sold out το απόψινο φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι κάναν δυνατή προσφορά για τον Φάντρο Χελέν. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα, με διπλή προπόνηση συνεχής και επιμασία στην Ολλανδία την Κυριακή το πρώτο φιλικό με την Τεγκράσα. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο χαβ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από τη Βαλένθια Σαντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό σήμερα με την Τβέντε και κλεισμένο των θυρών. Η βαθύτητα της θλίψης του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνης σε τροχαίο δυστύχημα εξέφρασε ο ΑΣ. Η πρόθεσή του να ορίζει Έλληνες διαιτητές θα δέρμι με ξένους ΒΑΡ και ΑΒΑΡ γνωστοποιήσει ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά. Για τα πλοία όσο θα ορίζονται ξανά Έλληνες ρέφερ κατόπιν αξιολόγησή τους που θα γίνεται στο μέσο της σεζόν και πριν από αυτά. Το σχέδιο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου την προσεκτική 5η 16 Εβδόμου. Μεταγραφικό μπάμα από την Ιβηρική για θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Άτονη εκείνη του Μάγνουσον την απόκριση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα τηρηθεί αντιμέτωπη με την Γαλλία. Νέο πρόβλημα με την εθνική Αγγλία σε ενόψη του προημιτελικού με την Νορβηγία καθώς ο Μάρκ Γεχή ταλαιπωρείται από ημιμικές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
5: Τρίτη σήμερα, φίλε.
4: Τετάρτη.
5: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
4: Δευτέρα, είπα.
5: Ναι.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
5: στέμα. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι, δεν με έχετε τρελάνει.
4: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμα και τα ξέχασα όλα.
6: Πονεμένες καρδιές.
4: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
5: Πετρίδη είπε.
4: Ναι,
5: αυτό μας μπέρδεψε.
4: Λοιπόν, μάνος. Άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθήμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
7: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνο Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
4: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
5: Πριν τη σήμερα, φίλε.
4: Τετάρτη.
8: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Ένας χαμός. Και δεν αναφέρομαι στην νίκη πρόκρισης Ισπανίας επί του Βελγίου, 2-1. Προκρίθηκε και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά. Αλλά αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ με τον Σέντι Όσμαν, όποιος περίμενε τέτοια εξέλιξη, πιστεύω θα τον περνούσαμε για τρελό. Ο Όσμαν, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, πάει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει 2 εκατομμύρια buyout στον Παναθηναϊκό, δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στον παίκτη και τον κάνει δικό του. Αυτό μάλιστα που προκύπτει είναι ότι είναι η τέταρτη πρόταση του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός της είχε αρνηθεί. Ο ίδιος ο παίκτης πίεσε και ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ να αποδεχτούν την πρόταση. Και στιγμή που ήταν επιθυμία του παίκτη, ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε. Φοβερά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι είδηση και για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ φυσικά, για τον ΠΑΟΚ περισσότερο, του καλοκαιριού. Έτσι είναι. Τρομερά μεγάλη είδηση. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στον ήχο και ο άνθρωπος που σας βγάζει στον αέρα. Ο Διονύσης Δεσλές στο μικρόφωνο και από την Ολλανδία ο Ηρακλής Αντίπας. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Διονύση μου.
0: Θα το περίμενες εσύ ποτέ αυτό που έγινε σήμερα?
1: Α, όχι. Όχι. Και ειδικά
0: αν μας λέγανε πριν μια εβδομάδα, ρε παιδί μου, θα πάει ο Όσμαν στον ΠΑΟΚ.
1: Θα σου πω. Ειδικά σε αυτά τα ποσά και ειδικά σε μια ομάδα που δεν είναι, που το παλεύει και θέλει να μπει και θα μπει.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ακόμα.
1: Στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι ακόμα Ευρωλίγκα. Απίστευτο ότι θα έχει άλλα έσοδα. Είναι κίνηση. Πραγματικά που ταράζει τα νερά. Αυτό που λέμε, που λέγαμε παλαιότερα.
0: Και πρόσεξε, χάνει και ο Παναθηναϊκός έναν σπουδαίο παίκτη. Αλλά άντε πες, έχει παίκτες. Κάνει.
1: Στον Παναθηναϊκό το είχαμε. Δεν θυμάμαι τώρα, ήμασταν μαζί, το είχαμε συζητήσει ή όταν έλειπες και εσύ και ήταν. Ότι υπήρχε ένα συνοσισμό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι σπουδαίο παίκτη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λες χάνει ένα παίκτη που τον είχε κτλ. Αλλά άντε πες, έχει παίκτες. Ο ΠΑΟΚ τώρα αυτό που κάνει. Είναι τεράστια μεταγραφή. Τεράστια με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Πρώτα απ' όλα έχει περάσει πολύ στα ψηλά ότι ο ΠΑΟΚ πήρε προπονητή Ευρωλίγκας.
0: Ναι,
1: όταν το είχε πάρει, δηλαδή δείχνει στους παίκτες και δείχνει προς τα έξω ότι πάει να χτίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκινάνε όλα. Δηλαδή πήρε ένα προπονητή, όνομα. Τέλειο. Δηλαδή ο Τρικέρπο, εγώ το έχω και σε εκτίμηση κιόλας προπονητικά. Mm-hmm. Αλλά το σημερινό, δηλαδή το να πληρώσει buyout. Και να δώσει τόσο υψηλό συμβόλαιο, γιατί εντάξει τώρα 3 εκατομμύρια το χρόνο, 9 εκατομμύρια, είναι τεράστιο συμβόλαιο. Και εσύ είναι σε ομάδα που δεν παίζει Ευρωλίγκα.
0: Πράγματι, το παίκτης πώς το αποφάσισε, οκ, πολλά τα λεφτά ρε παιδί μου, αλλά...
1: Τα έλεγα το πρωί ρε Διονύση και τσακωνόμασταν. Είναι, πάμε να πάμε στο YouTube της εκκλησίας και τέτοια μας.
0: Ρε εσύ, άλλο, στο EuroCup τώρα...
1: Το EuroCup, καλά, γιατί... Μένει και Ελλάδα.
0: Okay, η επιλογή του είναι, αλλά. Γίνεται. Ίσως να πίστευε και αυτός ότι δεν θα έχει πολύ χρόνο σχέση με πέρσι. Με Μπόγκα.
1: Καλά, εντάξει. Ακουγόταν και υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα για την ΕΦΕΣ.
0: Οκ, okay, εκεί το ακούς. Λες να πάει στην πατρίδα του. Okay. Είναι έκπληξη όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, όποιος το περίμενε θα έλεγε. Δηλαδή, μόλις θα είναι ψεύτης, δεν νομίζω το περίμενε κανένας.
1: Εντάξει, όχι, μα δεν είχε ακουστεί κιόλας. Δεν είχε βγει προς τα έξω, γιατί κάπως το διάβασα, τώρα δεν θυμάμαι πού και πού ακριβώς, είναι ότι είχε κάνει μια πρόταση, πρώτα είχε αρνηθεί ο...
0: Ότι είναι η τέταρτη πρόταση.
1: Νόμιζα η τρίτη, εντάξει τώρα η τρίτη, τέταρτη μικρή σημασία έχει.
0: Ναι.
1: Α, βλέπεις ότι όλα γίνονται πλέον.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι είδηση, όχι απλά της ημέρας, της περίοδου αν θέλετε. Από εκεί και πέρα, πρωτού πάμε στα του Ηρακλή, μας πει ο Ηρακλής μέχρι και μισή. Τρομερή επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, 861, καλύτερη φετινή στον κόσμο, στον Diamond League στο Μονακό. Πήρε φυσικά την πρώτη θέση. Να πούμε για την Ελένα Τζέγκο, η οποία πήρε την τρίτη θέση στο Ακόντιο, 58-20. Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώθηκε, μάλλον την ΚΑΕ Ολυμπιακός, ότι
1: συμφώνησε
0: να ανανεώσει ο Παπα-Νικολάου. Για Ολυμπιακό θα μας τα πεις εσύ. Παναθηναϊκός έχει το φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο σήμερα. Προχωράνε οι πράσινοι το θέμα του Κρίστιανσεν. Λοιπόν, τι άλλο. Η ΑΕΚ, η οποία ανανέωσε το Ριμπάλτα μέχρι το 29. Τι άλλο. Αυτά είναι ολίγης. Θα πάμε στον Ολυμπιακό να μας τα πει. Στέλνετε ερωτήσεις για τον Ηρακλή μέχρι και μισή. Πριν από λίγο είπα, οι Ισπανοί νίξαν 2-1 το Βέλγιο και πήραν την πρόκριση. Λοιπόν, οπότε προχωράμε, κύριε Ηρακλή. Τι γίνεται?
1: Να προχωρήσουμε, Διονύση μου, να προχωρήσουμε. Έτσι, επειδή... κάποιοι νομίζουν ότι και πετάμε αετό, μου να σου πω ότι ο καιρός εδώ έχει δροσίσει.
0: Πετάμε αετό.
1: Στο ξέρω εγώ τι λέω. Έχει δροσίσει εδώ έξω από το ξενοδοχείο στην Ολλανδία. Το πολύ ωραίο αεράκι. Δηλαδή είναι ιδανικό, δηλαδή αν δεν είχε κουνούπια να κοιμηθείς έξω στο μπαλκονάκι. Ναι. Για να περάσει έτσι πολύ ωραία η ώρα.
0: Αυτό
1: λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση. Και επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια. Κλείνει αυτό. Και προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Φιλικό για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο στην Ολλανδία, το τελευταίο στο πρώτο στάδιο της παραμονής εδώ στη συγκεκριμένη χώρα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει και σε δύο μέρη. Ο Ολυμπιακός μετά το φιλικό σήμερα με τη Λέουβεν στη 1.30 ώρα Ολλανδία, στη 2.30 Ελλάδος. Θα αναχωρήσει και θα επιστρέψει στην Αθήνα. Και μετά από και στις 15 του μηνός θα ξαναέρθει εδώ η αποστολή του Ολυμπιακού για να συνεχιστούν οι προπονήσεις και τα φιλικά. Λοιπόν, λογικά πάντα μιλάμε ότι θα ακολουθήσει το ίδιο πλάνο με τη Λίμπαρ. Δηλαδή μία ενδεκάδα στο πρώτο ημίχρονο, μία ενδεκάδα στο δεύτερο για να παίξουν όλοι όσοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Να πω ότι ο Ρέτσος ο οποίος στο προηγούμενο φιλικό με τη Ράκοφ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 85 για ένα χτύπημα που είχε δεχτεί κάτω χαμηλά στο πόδι. Προπονήθηκε σήμερα το απόγευμα, το πρωί συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα, αλλά το απόγευμα προπονήθηκε κανονικά, οπότε έχει τεθεί στη διάθεση του με τη Λίμπαρ. Θα αποφασίσει ο Μέδη αν θα το χρησιμοποιήσει στο σημερινό φιλικό. Τον περιμένει, θέλει ο Βάσκος τεχνικός να δει τη δημιουργία του πρώτου ημιχρόνου που είδε στο μάτσο του Πολωνούς, αλλά σίγουρα θα θέλει καλύτερη τελική προσπάθεια και καλύτερη να είναι πιο αποτελεσματικός ο Ολυμπιακός. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι δούλεψε αρκετά τώρα το απόγευμα στα τελειώματα των φάσεων και από όλους τους παίχτες, και μάλιστα επειδή κάποια δεν ήταν καλά σταματούσε και έκανε παρατήρηση. Σταμάτησε 4 ώρες, μπορεί και 5, για να δώσει τις εντολές και πώς ακριβώς θέλει να εκτελεστεί η άσκηση που ξεκινούσε με overlap, μετά με σέντρα ή μετά με πάσα στην κίνηση που μπορεί να έκανε ο επιθετικός ή το extreme, το οποίο γινόταν δεύτερος επιθετικός, όπως γιατί πραγματικά πολλές φορές σε συνθήκες αγώνα. Θέλει να δει καλύτερα τελειώματα. Μπαίνει σε μια ομάδα η οποία πέρυσι είχε τερματίσει το 10 στο πρωτάθλημα Βελγίου, σε ένα φιλικό που θα γίνει πάλι στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Και φυσικά θα έχει για πάλι και πάρα πολύ κόσμο. Οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, αλλά και όχι μόνο, θα έρθουν και ξέρω εγώ και αρκετές κόσμο. Πραγματικά και τους γνωρίζω και προσωπικά, που θα έρθουν από την Γερμανία για να δουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Γιατί είναι μια ευκαιρία και το ξέρεις και εσύ καλά, Διονύση, όσο καιρό είσαι στην Ολλανδία με τον Παναθηναϊκό, ότι όλοι οι Έλληνες που ζουν ή στην Ολλανδία ή στις γύρω χώρες, όταν έχουν την ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα όλο το χειμώνα στα επίσημα μάτια. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κατέβουν στην Ελλάδα από το να έρθουν και να δουν τον Ολυμπιακό από κοντά. Τώρα πάμε στα μεταγραφικά. Πάντα ψηλά ο Ρόκα, δηλαδή ξέρω ότι θα κλείσει αυτό το τελική διαφορά η οποία υπάρχει. Με το Στάνιτς υπάρχει μια στασιμότητα. Και σου θυμίζω, σου με Διονύση, που και χθες εδώ το βράδυ, αλλά και στην πρωινή εκπομπή, είχα αναφέρει ότι και την προηγούμενη φορά, πριν από μια εβδομάδα, που ο Ολυμπιακός πάλι είχε βρεθεί μια ανάσα από το συγκεκριμένο παίκτη, κάπως τα γύρισα την τελευταία στιγμή, όχι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μην παρεξηγηθώ, και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή έχει χαμηλώσει το θέμα του Στάνιτς.
0: Okay.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και με το δεδομένο ότι θα αποκτήσει και ο Ολυμπιακός και θα εξεταστούν περιπτώσεις όσον αφορά δηλαδή το κεντρικό χαφ, το οποίο θέλουν οι Πειραιώτες να αποκτήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, Διονύση μου.
0: Στέλνετε μηνυματάκια για τον Ηρακλή, δεν έχουμε ένα τέταρτο και ακόμα, και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για ό,τι υπάρχει από Ολυμπιακό και ό,τι απορία έχετε για τον Ολυμπιακό και στην Ολλανδία. Συγγνώμη.
1: Όχι, χάθηκες, δεν σε ακούγα καθόλου.
0: Α, δεν ακούς.
1: Τώρα σε ακούω, πριν δεν σε ακούω.
0: Okay. Λοιπόν, Καλησπέρα. Με βάση αυτά που βλέπει ο Ηρακλής στην προετοιμασία μέχρι τώρα, ο Μαφέο είναι upgrade σε σχέση με τον Κωστίνια. Ανδρέας Νέας Μήνου, Ολυμπιακός.
1: Την καλησπέρα μου στον Ανδρέα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ μετρημένος στη θέση του. Δηλαδή και σε όλες τις προπονήσεις. Δηλαδή κάνει τα πράγματα σωστά και κάνει αυτά που θέλει με τη Λίμπα. Ανεβαίνει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι. Γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι είναι ένα μπακ το οποίο είναι πολύ καλό στο αμυντικό κομμάτι, αλλά επιθετικά δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει τις πολλές πρωτοβουλίες. Τώρα προπονήσεις βλέπουμε και το πρώτο φιλικό. Μπορώ να πω ότι ανεβαίνει κανονικά και συμμετέχει και προσπαθεί να μπει σε αυτά στα θέλω του Μπεντιλίμπαρ, δηλαδή στον τρόπο τον οποίο να κινούνται τα μπακ και να ανεβαίνουν και να βοηθούν τα εξτρέμ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θέλει από τον μπακ ο Μπεντιλίμπαρ να πατάνε περιοχή. Δεν θέλει, ξέρεις, απλά να βγαίνει μια σέντρα, όπως συνήθως μπορεί να κάνουν τα μπακ, να πατάνε και περιοχή θέλει.
0: Okay. Λοιπόν, εννοείται, τώρα έχουν στείλει και πολλά μηνύματα για τον μπάσκετ. Δεν θέλετε, λέει, και τρίτο πόλο στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν βάρθηκα τίποτα σου να βλέπετε ότι βγάζει του τελικού. Εννοείται, θέλουμε και τρίτο και τέταρτο.
1: Δεν είπαμε.
0: Απλά είπαμε ότι είναι μια τεράστια μεταγραφή για τον Πάο και μια μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, όποιο πει το αντίθετο, θα είναι ψεύτη. Λοιπόν. Τι θα γίνει με του ευθυντικού.
1: Μα να πω στο φίλο, δεν ξέρω και τι ηλικία είναι που είσαι το μήνυμα. Εγώ έχω μεγαλώσει. Εγώ, ας πούμε, με πρωτάθλημα μπάσκετ που οι μεγάλοι μπορούσαν να κάνουν και 4 και 5 είτες τη χρονιά από πάρα πολλές ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν ίσως και το καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης τότε, μα να ήταν πίσω από το Ιταλικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε εύκολο παιχνίδι εκτός έδρας.
0: Ναι. Την καλησπέρα μου, τι θα γίνει με τους επιθετικούς, θα φύγει κάποιος. 4 είναι πολύ, λέει ο φίλος.
1: Πρώτα απ' όλα, η απόφαση, ας πούμε, θεωρώ για τον επιθετικό, η εκτίμηση που κάνω είναι ότι δεν θα υπάρξουν άμεσες αποφάσεις. Γιατί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας αναμένεται να είναι εδώ και ο Ταρέμι, ο οποίος ολοκληρώνεται η άδεια που είχε για το Μουντιάλ. Αυτός που δεν θα είναι ο Ελκαμπή. Οπότε ο Ολυμπιακός μένει με Γιάρετσουκ, με Ταρέμι και με τον Κλέιτον. Τώρα, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια, τα προκριματικά για την πρόκληση στην επόμενη φάση του Champions League είναι στις αρχές Αυγούστου. Η άδεια του Ελκαμπή ολοκληρώνεται εκεί λίγο πριν ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Λογικά δηλαδή μετά την επιστροφή στις 25 Ιουλίου που είναι για το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ, το οποίο ανοίγω μια μικρή παρένθεση, είναι fan day για την Ολλανδική ομάδα και θα είναι ελεύθερα τα εισιτήρια, δεν θα υπάρχει τιμή στα εισιτήρια και μάλιστα έχει βγει και ενημέρωση από τους Ολλανδούς ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού που θέλουν να παρακολουθούν στο μάτς θα συγκεντρωθούν στο πάρκι νούμερο 6. Αλλά αυτά έχουμε πολύ χρόνο για να τα ξαναθυμίσουμε. Απλά το λέω γιατί είναι φρέσκο. Κλείνει και αυτή η παρένθεση. Ο Ελκαμπή θα μπει μετά, δηλαδή θα είναι με μια εβδομάδα προπονήσεις, με 6 μέρες προπονήσεις για τα προκριματικά. Μπορεί να μου πει κάποιο ότι μετά το Κοπα Αφρικα στο καπάκι τύρι ταξίδευσε και έκατσε στον πάκο και μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Leverkusen. Το ακούω. Σαν δούμε και δεν μπορώ να πω, ξέρω εγώ, και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Ελκαμπή, γιατί δεν έχει κάνει προετοιμασία.
0: Σωστό.
1: Και ο Ολυμπιακός, αν μη τι άλλο, σου είπε, ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ότι 4 για μία θέση είναι πολύ.
0: Για το Στάνιτς αρκετά μηνύματα, είπε προηγουμένως για το Στάνιτς.
1: Ναι, τάπα ρε παιδιά, δεν είναι ότι είπα κάτι το οποίο δεν ισχύει, είναι και κάτι το οποίο το λέω πάντα όσοι ισοντία έχει να κάνει με τις μεταγραφές.
0: Ο Καμπελά είναι ακόμη στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ακολουθήσει, είναι εκτός αποστολής.
0: Γιατί ρωτάει ο φίλος σου, καλησπέρα, να σημαίνει ο Στρεφέτσα Καμπελά είναι στην προετοιμασία.
1: Όχι, δεν είναι. Και ο Στρεφέτσα είναι για να πουληθεί στην Πάρμα και ο Καμπελά για να βρει ομάδα. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα ο Καμπελά. Είναι στην Αθήνα κανονικά ο Καμπελά.
0: Ο Νασιμέντο.
1: Επίσης ο Νασιμέντο είναι για να δεν είναι στην προετοιμασία.
0: Okay.
1: Και είναι σε διαδικασία ο Ολυμπιακός να βρει ομάδα για να συνεχίσει και αρκετά. Είχε ακουστεί ότι μπορεί να πηγαίνει και στη Ρίο αύριο ο Νασιμέντο.
0: Okay.
1: Γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο ο Ολυμπιακός θα αναπέκτησε γιατί τον πιστεύει, δηλαδή ότι είχε δει ένα project. Και είχε κάποιες καλές στιγμές στο περσινό πρωτάθλημα που είχε αρχίσει και έπαιρνε χρόνο και μάλιστα το ενδεικτικό το πώς θα τον πίστευε και ο Ολυμπιακός αλλά και ο Μεντιλίμπαρ Έχει παίξει και όταν αποβλήθηκε ο Έσε στο μάτι με την Μπαρτσελόνα, πήγε η αλλαγή που πήγε για να πάρει τη θέση του, που είχε γίνει τότε, ήταν ένα σημαντό στο Champions League.
0: Ναι. Ηρακλή, αν δουλεύει κάτι διαφορετικό φέτος με τη Λίμπαρ, πώς θα βλέπεις τις προπονήσεις?
1: Ναι, έχει κάνει αρκετές ασκήσεις όσον αφορά και όχι για να σηκώνεται απλά η μπάλα, να γίνεται σέντρα, να γίνονται και κάθετες μπαλιές μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
0: Okay. Χαμός με Όσμαν.
1: Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν δουλεύει το αγαπημένο του pressing, ξέρεις, στο να κλέβουν τις δεύτερες μπάλες υπέρ του Ολυμπιακού και να κάνουν πολύ γρήγορες επιθέσεις.
0: Ναι. Περίμενα να κάνω μια ανανέωση σειρά. Γράφουν, λέει, στη Βουλγαρία ότι έκλεισε ο Στάνης. Τα είπε για το Στάνης, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, περιμένουμε. Δεν είπα ότι έχει χαλάσει μεταγραφή.
0: Είπε αναμονή.
1: Είπα αναμονή. Και ότι αυτή τη στιγμή είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα δούμε.
0: Ναι. Ποιος θα δείξει το φιλικό, ο Κοσμοτέ, ε?
1: Ναι, Κοσμοτέ, κανονικά.
0: Για το Στρεφέτσα λένε πόσα θα ζητήσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν άκουσα.
0: Πόσα θα ζητήσει ο Ολυμπιακός για το Στρεφέτσα, ρωτάει ένας φίλος.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δαπανίσει ένα μεγάλο ποσό για το Στρεφέτσα. Είναι 5 εκατομμύρια και θα έφτανε τα 8 εκατομμύρια αν πιάνε τα μπόνους. Τα μπόνους δεν τα έπιασε γιατί συνέχισε δανεικό στην Πάρμα. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα θέλει να πάρει τα χρήματα τα οποία έχει δώσει. Τώρα θα το καταφέρει, αυτό δεν το γνωρίζω. Ό,τι άλλο υπάρχει, δεν έχω κανένα.
0: Εντάξει, ο άντρας δεν τον πειρά, λέει ότι δεν θέλω να πιστέψω ότι και του χρόνου θα πάμε βασικό εξτρέμ το Ροντινέι. Okay.
1: Να πω όμως τον Ανδρέα τον Πειραιά, για να είμαι πέρα για πέρα δίκαιος.
0: Ναι.
1: Ο Ροντινέι είναι εξαιρετικός. Έχω δει και τις προπονήσεις, αλλά και τις προετοιμασίες που ήταν ο Ροντί στον Ολυμπιακό. Είναι η καλύτερη προετοιμασία που κάνει. Πραγματικά πάρα πολύ καλός και είναι χαρακτηριστικό ότι στο πρώτο φιλικό με την Ρακόφ που ο Ολυμπιακός δημιούργησε 8 καλές ευκαιρίες για να σκοράρει, σε 7 ήταν μέσα Ροντινέι. Είτε είναι για να τελειώσει τη φάση είτε τη δημιουργήσει. Ή να τη δημιουργήσει.
0: Ναι. Ωραία, φίλε. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μάτς αύριο.
1: Ναι.
0: Και θα τα πούμε.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Κώστας μου λέει το φιλικό με την Κρασικό Πέρση είναι το τελευταίο σου λεωφόρο. Πιστεύεις? Πιστεύω πως όχι. Αλλά θα δούμε. Πιστεύω πως όχι. Λοιπόν, θες να βάλουμε το διάλειμμα τώρα ή να βγάλουμε ένα φίλο? Έχεις ένα φίλο? Θα βγάλουμε ένα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, με.
2: Ο Πάνος είμαι.

0: Κόρινθο Παναθηναϊκά και τι γίνεται.
1: Γεια σου Πάνο.
0: Γεια σου ρε Διονύση. Διονυσάρα, καταρχάς να πω και το Τζέντι Όσμαν με ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας πρόσφερε 2 χρόνια. Mm-hmm. Μεγάλη παιχτούρα. Πάλι έφυγε ο άνθρωπος. Παιδιά, κάτι να πω σε κάτι φίλους έτσι γενικά του Παναθηναϊκού δικούς μας στα social που γράφουν διαφορά. Ο παίχτης δεν είναι καν Έλληνας. Χαλαρώστε λίγο την πέτσα σας. Πήρε λεφτά ο άνθρωπος και έφυγε. Επαγγελματίας είναι ρε παιδιά. Μην τρελαίνεστε τόσο πολύ. Κοιτάξτε τι σας πρόσφερε. Και ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προκάλεσε και έπαιξε για τη φανέλα. Και αν δεν τον είχαμε πέρυσι, δεν ξέρω την απόψη σου, μπορεί να είχαμε τερματίσει ακόμα πιο κάτω και στην Ευρωλίγκα.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Βοήθησε.
1: Πολύ, δεν έτσι. Άδειξε τον
0: Μάρκο. Μιλάμε τώρα
1: για τις μέρες.
0: Έτσι, ο παίκτης ήθελε να φύγει. Μπορεί και επειδή είχε, θα έχει περισσότερο ηγετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ και λογικό, εδώ πέρα έχουν πολλά ονόματα. Έτσι τον Μπόγκα. Άλλη μεγάλη μεταγραφή. Που να ξέρετε είναι πολύ καλός παίκτης MVP του Ευρωμπάσκετ. Ήρθαν παίκτες στη θέση. Δηλαδή, εντάξει. Αφήστε το παιδί να πάει να κάνει την τύχη του, να πάει να δοκιμάσει κάτι καινούριο. Ίσα-ίσα, να είναι βάσει και ο ΠΑΟΚ στροφές και ο Άρης και η ΑΕΚ. Βαρεθήκαμε αυτό το μονοπόλιο και συμβαθναϊκός. Να μας συνέχεια ίδιοι και ίδιους τελικούς και ίδια τοξικότητα. Πάμε παρακάτω. Αύριο θέλω να μου πεις για το φιλικό. Θα μεταδώσεις εσύ στην τηλεόραση στον αγώνα, θα είσαι...
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Στο Sky έτσι, μια
1: ναι,
0: ώρα. Ωραία. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Διονύση, φέτος?
1: Εντάξει, εγώ ξέρεις, αν ακούς, είμαι πάντα συντηρητικός στις εκτιμήσεις μου. Βλέπω μια καλή δουλειά να γίνεται, βλέπω κάποιες στοχευμένες κινήσεις να γίνονται, αλλά είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς. Απλά να έχουμε υπομονή, πρέπει να στηριχθεί ο προπονητής. Πρέπει στην αρχή φυσικά να τον πάνε και τα αποτελέσματα, αλλά και να μην τον πάνε τα αποτελέσματα στην αρχή για μένα πρέπει να στηριχθεί.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος και για μένα πρέπει να πάρει.
1: Θα τα δούμε στην πορεία.
0: Είναι ένας άνθρωπος, φαίνεται φιλόδοξος.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. Δεν το συζητάμε και ειδικά.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Εντάξει, έτσι. Απλά δεν πρέπει εμείς γενικά στην Ελλάδα το έχουμε αυτό. Πρέπει λίγο να δώσουμε παραπάνω χρόνο. Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Ο Φέργιουσον, αν τον πρώτο χρόνο από τη United με τα αποτελέσματα που είχε, πρέπει να τον είχαν διώξει με κλοκές.
1: Εντάξει, τώρα πας.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έχουμε στην Ελλάδα αυτό. Τώρα θέλουμε κάτι τώρα, άντρα θέλω τώρα τον εθέλω. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Δεν θέλει χρόνο. Κάτι τελευταίο για να σε αφήσω, να πας και στο διάλειμμα. Τι γίνεται με κρυφιασέν, πλησιάζουμε, πάει...
1: Ναι, θα περιμένουμε να πάει στο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία και ανάλογα πώς θα πάει να προχωρήσει το θέμα.
0: Με φοβίζει λίγο οι τραυματισμοί που έχει. Θα μου πεις είναι νέο, 23, 24,
1: ναι.
0: Πόσο...
1: κοίτα, το έχω ξαναπεί, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ευπάθεια, δηλαδή κάθε χρόνο έχει θέματα όπως ήταν ο Ρενάτο. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε χειρουργείο πέρυσι είχε θέμα. Μένει να δούμε, να δούμε πώς θα πάνε εξετάσεις αυτές και τι θα δείξουν.
0: Επίσης, μου αρέσει αυτή η κίνηση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός ότι μέχρι τον Γενάρη, αν δεν έχει παίξει κάποια παιχνίδια, το στέλνει πίσω πακέτο.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι καλή κίνηση.
1: Όχι,
0: δηλαδή, δεν θα φόρτωθω.
1: Δεν λέει αυτή, δεν λέει αυτό. Λέει ο Παναθηναϊκός, αν πάνε όλα καλά με τα ιατρικά, προχωράει ο δανεισμός. Για να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς στο τέλος σεζόν, θα πρέπει μέχρι τότε ο Κρίστιανσεν να έχει παίξει τα μισά παιχνίδια τη σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά. Αυτή είναι, okay. Αυτό είναι το deal.
0: Okay, okay,
1: αν μέχρι το Γενάρη, ίσως εκεί μπερδεύεσαι, δεν έχει επανέλθει ο παίκτης και δουν ότι δεν είναι καλά, δεν επανέρχεται, ο Παναθηναϊκός θα πάει το Γενάρη να πάρει αριστερό μπακ. Αυτό είναι το deal.
0: Αυτό εννοείς, οκ. Okay. Άρα θα μείνει ιδανικός, απλά θα πάει να πάρει άλλο μπακ τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα τον έχει μέχρι το τέλος χρονιάς. Κατάλαβα καλά ή μπερδεύτηκα πάλι?
1: Ναι, μέχρι το τέλος χρονιάς τον έχει.
0: Οκ, okay, αυτό. Λοιπόν, Διονυσάρα μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μάλλοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
1: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
0: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
1: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη. Το θέρος είναι ύπουλο.
0: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
2: Τι λέει, και κουβέντε για τις πευκοβελόνες.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
3: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
0: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
4: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
2: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
0: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
4: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Καλησπέρα στο Βήρο Ναταχανιά με το Sport FM TV. Υπάρχει κάποια εξέλιξη? Όχι ακόμα, φίλε μου. Θα ενημερωθείτε όταν θα υπάρξει σύντομα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Θάνος, Ολυμπιακός από Λιφάδα.
0: Γεια σου, Θάνο. Καλά.
1: Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο θέμα του Οσμάν.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω και από το φίλο πριν που άκουσε, συμφωνώ αρχικά με το φίλο που είπε ότι εντάξει, αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, του έκανε μια πρόταση ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο ο Οσμάν ή ήταν τώρα τελειώνει το συμβόλαιο του?
0: Όχι, είχε συμβόλαιο. Αφού πλέον σε buy out ΠΑΟΚ. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι αυτό, ότι κάποιοι παίκτες θέλουν να είναι λίγο πιο πρωταγωνιστικοί. Και παίρνω πάσα και αναφέρομαι και στο WOCAT μαζί, που ακούμε τώρα τα κάνει πρόταση Ντουμπάι 3 εκατομμύρια για 2-3 χρόνια στο WOCAT. Και αρχίζουν τώρα όλοι οι Ολυμπιακοί και λένε, α, μας προδίδει το ένα το άλλο.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με προδοσίες, παιδιά. Ο κάθε επαγγελματίας κοιτάζει τη δική του κατάσταση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Απλά είναι μεγάλη έκπληξη, είναι μεγάλη βόμβα αυτό που έγινε.
1: Είναι βόμβα, συμφωνώ.
0: Να πάει στον ΠΑΟΚ. Κατάλαβες, να πήγαινε στην ΕΦΕΣ, να πήγαινε.
1: Ναι. Ακριβώς. Πάει στον ΠΑΟΚ που παίζει π.χ. στο BCL, στο EuroCup.
0: Στο EuroCup, ναι.
1: Στο EuroCup. Αντίστοιχα στέκομαι και στο WOCAP. Ο WOCAP τώρα παίρνει 1,1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Και βλέπει να έρχεται ο Μπαντιό, ο Μακιντάρ και ο Μοντέρο. Και σου λέει, γιατί ο Μοντέρο να πάρει 2,5 εκατομμύρια και εγώ 1,1 που παίζω 5 χρόνια, 35 λεπτά ένα αγώνα πίσω σκυλί. Δηλαδή, οι παίκτες είναι επαγγελματίες, θα κοιτάξουν λίγο το συμφέρον τους. Και δεν πρέπει να κρατάμε τώρα κακίες ή οπαδοί, έτσι. Ο Οσμάν όταν γυρίσει στο ΆΚΑ ως παίκτης του ΠΑΟΚ, κατ' εμένα θα πρέπει να λάβει χειροκρότημα, να τον επιθυμίσουμε. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ τοξικότητα στην Ελλάδα. Και θα έχουμε ένα πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα τώρα με όλες τις ομάδες που έχουν ανέβει. Λίγο να ξεφύγουμε από αυτό το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι να μεγαλώσει και ο ΠΑΟΚ, να μεγαλώσει και ο Άρης, δεν το συζητάμε. Ωραίο θα είναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Μακάρι δηλαδή και η ΑΕΚ να συνεχίσει, έκανε φέτος μια καλή πορεία.
0: Η ΑΕΚ, μακάρι. Απλά είπα ΠΑΟΚ τώρα που έχουν νέους επενδυτές.
1: ΠΑΟΚ, ναι.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ ξοδεύει 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στον Όσμαν, δηλαδή παίρνει παίκτη EuroLeague και παίκτη όχι EuroLeague στα τελειώματά του. Έτσι. Τρομερή μεταγραφή. Τεράστια. Τεράστια.
1: Και μια τελευταία ερώτηση για συντομία. Αυτό που λένε για Ευρωλίγκα 24 ομάδες. Yeah. Ισχύει, είναι επίσημο ή είναι ακόμα στις συζητήσεις?
0: Δεν ξέρω αν είναι επίσημο αυτό.
1: Κάτι λένε ότι από τη μεθεπόμενη σεζόν θα ισχύσει.
0: Το 27-28.
1: Το 27-28.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: 28.
1: Είναι επίσημο.
0: Ναι, το διαβάζω το 27-28. Στοχεύει να περίπτωση επεκταθεί σε 24 ομάδες. Μεγαλώνουμε 24 ομάδες το 2028 και θα πάει προς τα εκεί.
1: Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, δηλαδή θα παίζουν?
0: Το ανακοίνωσε η EuroLeague.
1: Φαντάζομαι θα χωριστούν σε δύο περιφέρειες ομάδες. Γιατί 24 ομάδες σημαίνει 46 αγώνες, άμα είναι όλα δίπλα μέσα έξω.
0: Κάτσε να το δω, γιατί δεν το είχα παρακολουθήσει, να σου ειλικρινής, πώς θα γίνει.
1: Γιατί τώρα με 46 αγώνες, συν play-off, συν τα εγχώρια, συν τα κύπελα, είναι υπερβολικά πολλά τα παιχνίδια που είναι ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα πάρα πολλά.
0: Η ανακοίνωση λέει για τις άδειες. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Θα το δούμε πώς θα πάει.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή εκπομπή μας όλους.
0: Λοιπόν, πάμε, ναι. Καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου Ιωνίση, τι κάνεις?
0: Καλά, κύριε συναυλία μας.
2: Καλά κι εγώ. Επανήλθε η καρδιά μου στη θέση της.
0: Για ποιο θέμα?
2: Του Οσμάν. Έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Στον ΠΑΟΚ πήγε.
2: Στον ΠΑΟΚ πήγε, εντάξει. Καλό ήταν και αυτό, εντάξει. Εγώ με τον Οσμάν είμαι πολύ ευχαριστημένος.
0: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, όπως σου είχα ξαναπεί και δεν το λέω τώρα που έφυγε, το είχα πει νομίζω και πριν φύγει, ότι ανάμεσα στον Εναγκόμεθ και τον Οσμάν προτιμώ τον Εναγκόμεθ. Το θεωρώ πιο ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου, στα rebound, στην άμυνα. Εντάξει, επιθετικά και ο Οσμάν ήταν βαρόμετρο, δηλαδή όποτε πήγαινε καλά ο Οσμάν η ομάδα είχε

0: είχε πιθανότητες να κερδίζει, να παίρνει διαφορές κλπ.
1: Ναι.
0: Πως μάν δέθηκε με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το παιδί να είναι καλά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα.
1: Όχι, ποτέ δεν προκάλεσε κάποιον.
0: Ούτε με αντιπάλους, ούτε με αντιπάλους, ούτε με συμπαίκτες. Ήταν ένας καλός άνθρωπος.
1: Και καλός παίκτης. Και είναι ακόμα άνθρωπος.
0: Μπασκετμπολίστας. Ναι, και είναι ακόμα. Ναι. Ναι. Απλά πρέπει να κρατήσουμε τώρα το Χουάντσο, μην αρχίσουν και φεύγουν όλοι. Επειδή ήταν καινούργιοι παίκτες. Και τον ΟΚΑΠ Διονύση θα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό.
1: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει ο Άσος θα πάρει να είναι. Καλά, είναι και ο ΟΚΑΠ δημιουργός.
0: Ναι.
1: Καλός παίκτης είναι, δεν το συζητάμε.
0: Εγώ θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm. Και άμυνα παίζει.
0: Και άμυνα παίζει και έχει και ένα τίμιο σουτ.
1: Εκεί δεν είναι το καλύτερο του.
0: Δεν είναι το καλύτερο, γι' αυτό λέω
1: πιο δυνατό.
0: Δηλαδή, ναι, όταν το αποφασίσει. Εντάξει, όταν είναι σε θέση θα το πάρει. Εντάξει. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς παίκτες στη συγκεκριμένη θέση 3-4. Το θέμα είναι να δέσουν αυτοί οι παίκτες, να γίνουν ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζώτης θα τα καταφέρει. Εντάξει, καλή επιτυχία στον Οσμάν βέβαια. Mm-hmm. Και εντάξει, να μα πάρει ένα ηγετικό ρόλο στον ΠΑΟΚ, θα πάρει, λογικά. Έχει και καλό προπονητή ο ΠΑΟΚ, τον Τρικέρι. Για μένα δηλαδή, η προσωπική μου γνώμη. Αν και στην Εθνική δεν πέτυχε τόσο. Αλλά που πήγε, έκανε δουλειά. Και είναι καλύτερο για το πρωτάθλημα να ανέβει και ο Άρης, που ανεβαίνει και ο Άρης. Αν πάρει αυτό το Ρόμπιτσον. Και κάτι για το ποδόσφαιρο και κλείνω, Διονύση, να μην ναι. κατά όλο τη γραμμή. Στη θέση 8 που περιμένουμε, που περιμένουμε τον Γιέντσεν, ποιους άλλους παίκτες έχουμε εκεί?
1: Δεν έχουν βγει ονόματα, είναι δεδομένο.
0: Όχι, ποιους άλλους παίκτες από τους παρόντες.
1: Τα χαφ του Παναθηναϊκού τώρα 6-8.
0: Στο 8
1: θα σου πω είναι Θηριβέγια, Καμαρά.
0: Όχι, ο Καμαρά είναι εξάρι.
1: Γι' αυτό σου λέω 6-8. Θα σου πω τα εξάρια και τα οχτάρια. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρης.
0: Γιάγκουσιτς,
1: 8-10. Να βάλουμε και τον Ταμπόρδα, 8-10. Να βάλουμε και τον Ταμπόρδα.
0: Ναι.
1: Βάζουμε τώρα όλους δηλαδή και τους δημιουργικούς, όλα τα χαφ σου λέω. Τσέριν.
0: Ναι.
1: Σιώπης. Εντάξει, Σιώπης 6-6. Καθαρό εξάρι.
0: Ναι, είναι εξάρι, ναι. Ο Μπακασέτας δεν υπολογίζεται, έτσι?
1: Όχι.
0: Είναι σίγουρο αυτό?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θέλουμε ένα οκτάρι, αλλά μπορεί να παίξει και ο Γιάγκουσιτς, πιστεύω, να πάρει χρόνο.
1: Θα πάρει
0: και όταν μπορεί να πάρει χρόνο εκεί, στη θέση αυτή.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ, Διονύση.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά επίσης.
0: Για
1: πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πού είσαι, Μίτσο?
2: Λιβάη Γκαρσία από Γαλάτσι.
1: Τι κάνεις?
2: Πού να είμαι? Δεν έχω εξυναμιλήσω για αθλητικά σήμερα, δεν έχω. Μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
2: Δεν ακούγεσαι καλά, Διονύση, ακούγεσαι
1: μακριά. Σ' ακούω, Μίτσο, σ' ακούω.
2: Λίγο πιο δυνατά.
1: Σε ακούω.
2: Λοιπόν, κινδυνεύω να μείνω χωρίς ρεύμα, ρε φίλε. Α, μου το κόψει, δε. Κατάλαβες?
1: Άρα, Μίτσο, τι γίνεται, γιατί πάλι δυσκολίες, Μίτσο?
2: Δεν ακούγεσαι.
1: Πες μου, δυσκολίες λέω.
2: Κινδυνεύω να μείνω χωρίς ρεύμα. Μου είχε έρθει το ρεύμα, άκου να δεις τώρα.
1: Ναι.
2: Μου είχε έρθει 600 ευρώ.
1: 600.
2: Και πήγα στη ΔΕΗ σήμερα εκεί στην Κροναρίδου, εδώ στο γαλάζι στην Κροναρίδου. Για να κάνω διακανονισμό.
1: Ναι.
2: Και μου λέει εκεί μια υπεύθυνη εκεί της ΔΕΗ, πρέπει να δώσετε προκαταβολή, λέει 300 ευρώ. Πώς να βρω τα 300 ευρώ, καλέ? Της λέω.
1: Πώς να βρω
2: τα 300 ευρώ? Εγώ παίρνω 340. Πώς να βρω?
1: Δεν μπορώ να σου κάνω διακανονισμό διαφορετικά, δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται, μου το είπε.
1: Μην το ξαναπάς και να πάει.
2: Να γίνει διακανονισμός. Όχι, μου λέει, κύριε, λέει, πρέπει να δώσετε προκαταβολή, λέει, 300 ευρώ. Πάντα ευρώ.
1: Πρέπει να Μίτσο, ξαναπήγαινε, πήγαινε στη διευθύντρια, η διευθυντή τι είναι, και πες ότι εγώ έχω πρόβλημα, παίρνω τόσα λεφτά, δείξει τους τι παίρνεις και τα λοιπά, δεν έχεις δυνατότητα.
2: Δεν σ' ακούω καλά, Διονύση.
1: Μίτσο, λέω, ξαναπήγαινε, πήγαινε στο διευθυντή ή διευθύντρια εκεί στη ΔΕΗ που πας και πες ότι δεν έχεις τη δυνατότητα εσύ αυτή, γιατί τα λεφτά που παίρνεις είναι τόσα. Άρα δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου τύπου διακανονισμό. Να βρεθεί μια άκρη.
2: Δεν γίνεται. Απ' την άλλη πήγα χτες στη Δημαρχία.
1: Ξαναπήγαινε, Μίτσο, ξαναπήγαινε και πες τους ότι δεν έχω τη δυνατότητα εγώ αυτή.
2: Για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για αυτό το ζήτημα, σας λέω τώρα, σου λέω τώρα με τη ΔΕΗ, έκανα την αίτηση, αλλά η κοινωνική λειτουργός μου λέει ότι αυτό... Για να εγκριθεί, λέει, θα περάσουν 60 μέρες. Θέλει να το εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, να το εγκρίνει ο Δήμαρχος. Μέχρι να γίνει αυτό, θα περάσουν 60 μέρες. Και λέω μετά, φέξε μου τους λίστες, λέω. Μέχρι τότε, λέω, θα μου έχουν κόψει το ρεύμα. Μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Πήγαινε πάλι και πες ότι η οικονομική σου δυνατότητα δεν είναι για να δώσει αυτή την προκαταβολή και πρέπει να κάνω ένα διαγωνισμό γιατί θα μου κοπεί το ρεύμα.
2: Κατάλαβε. Γι' αυτό πήρα τώρα εδώ, ναι, να πω το πρόβλημα που έχω και να πω, Διονύση, όποιος θέλει και όποιος μπορεί, ας βοηθήσει.
1: Πάρε και αύριο ένα τηλέφωνο εδώ το απόγευμα, όχι αύριο, τη Δευτέρα, αύριο θα είμαι εδώ το απόγευμα και να με ζητήσεις.
2: Τι ώρα, τη Δευτέρα, τι ώρα.
1: Μετά τις 6-7.
2: Και ποιος θα είναι... Ποια κοπέλα θα είναι στο τέλος.
1: Δεν ξέρω, το... Δευτέρα πια δουλεύει. Να με ζητήσει, Μίτσο.
2: Μετά τις 7 είπες,
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Μίτσο. Πάμε, ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Αν πιστεύω ότι μπορεί να πάει εγώ κάποιο στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω κάτι, ρε παιδιά. Και πώς θα πάει δηλαδή από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, πέτσι με συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο εγώ, δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος. Διονύση, είναι σίγουρο ότι πρέπει να πάρει ένα καλύτερο παίκτη στη του Όσμαν. Και αν ξέρουμε πότε θα εκδοθεί η άδεια οικοδόμηση για την ερασιτεχνική, έχει εκδοθεί. Έχει βγει άδεια. Τώρα για το αν θα πάρει άλλο παίκτη, δεν ξέρω, γιατί έχει παίκτη εκεί ούτω ή άλλω. Ο Παναθηναϊκός. Αν θα πάρει άλλο, δεν το ξέρω. Πάμε, ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Αλέξανδρος Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
3: Με τον Όσμαν ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, πολύ καλός παίχτης.
1: Πρόσφερε
3: πολύ στην ομάδα. Εντάξει, ήταν λίγο άτυχος που έπεσε σε κακό timing. Δηλαδή σε μια φάση, ας πούμε, πέρυσι που δεν ήταν καλά η ομάδα. Δεν έδεσε, ας πούμε, το γλυκό που λέμε να πάρει κι αυτός μια Ευρωλίγκα. Εντάξει, τώρα ευχόμαστε τα καλύτερα. Αυτό που θέλω να σχολιάσω στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η κίνηση αυτή που κάνει ο ΠΑΟΚ μου δίνει να καταλάβω ότι αυτή η ομάδα επιστρέφει πολύ δυναμικά.
1: Είναι μεγάλη κίνηση, είναι η κίνηση επιστροφής σίγουρα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα, αλλά είναι τεράστια κίνηση.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα μείνει μόνο στην ομάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κοιτάξει να πάρει και άλλους παίχτες. Ας πούμε, ακούγεται εδώ και μέρος ότι κάνει κίνηση να πάρει το Ρογκαβόπουλο.
1: Τον Τολιόβουλο.
3: Τον
1: Τολιόβουλο. Θα πάρει και Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο, μετά ποιος θα παίζει.
3: Όχι, ναι, τον
1: Τολιόβουλο.
3: Και δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση αν δούμε τις επόμενες μέρες να χτυπάει ένα από τους, ή τον Γόκαπ ή τον Ντόρση.
1: Ναι.
3: Προσωπικά. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα. Τώρα...
1: Είναι, πάντως αυτή η κίνηση είναι κάτι δείχνει για την πορεία.
3: Βέβαια, ναι. Για μένα δείχνει πολλά πράγματα, ότι αυτή η ομάδα είναι αμόνη και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την υποτιμάνε πλέον οι δύο αιώνοι.
1: Mm-hmm.
3: Είναι, δηλαδή, έχει και τώρα ο ΠΑΟΚ Eurocup παίζει.
1: Ναι.
3: Eurocup, έτσι, και του χρόνου φαντάζομαι θα παίζει και Ευρωλίγκα. Την επόμενη,
1: έτσι όχι, λένε, ναι, τώρα, θέλει να μπει Ευρωλίγκα.
3: Νομίζω θα πει σίγουρα, δηλαδή αυτές είναι οι κινήσεις τώρα Ευρωλίγκας, δεν είναι τώρα έτσι τώρα ενθουσιασμού. Οπότε εντάξει, καλό είναι έτσι, αυτή η κίνηση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα θεωρώ ότι αν δυναμώσουν οι δύο, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ίσως και η ΑΕΚ, λίγο δεν λέω ότι οπωσδήποτε είναι καλό για τον Παναθηναϊκό ή για τον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί εντάξει, πολλοί θέλουν να κερδίζουν οι ομάδες τους. Αλλά σίγουρα θα φύγουμε αυτή την τοξικότητα. Δηλαδή, εντάξει, είναι δυνατές. Καλό είναι που είναι δυνατός ο Παναθηναϊκός.
1: Καλό θα είναι πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ σίγουρα να δυναμώσουν και ο ΠΑΟ και ο Άρης και ΑΕΚ. 100% θα είναι καλό. Μόνο καλό θα είναι.
3: Να φύγει αυτή η τοξικότητα από τους δύο αιώνες. Δηλαδή, φτάνει. Κάπου δηλαδή. Πάλι άκουγα προχτές τον Μπαρτζόκα τώρα να κάνει δηλώσεις και να λέει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταστρέψει την αγορά. Κάτι πράγματα που είναι εκτός τόπου και χρόνου και αυτό το πράγμα. Καθένας έχει τις δυνάμεις του, ο καθένας ό,τι μπορεί. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Mm-hmm.
3: Τώρα δεν ξέρω αν πέφτω έξω. Δεν ξέρω εσένα ποια είναι η άποψή σου.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, φίλε μου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
3: Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό, τώρα στο μπάσκετ θα κοιτάξει να πάρει γκάρτ, έτσι δεν είναι.
1: Playmaker, τώρα θα κάνει κίνηση στο 3 και άλλοι δεν ξέρω αν θα το κάνει.
3: Ναι.
1: Γιατί ούτως ή άλλως έχει.
3: Αν βρεθεί κάποια καλή περίπτωση. Αν βρεθεί κάποιος παίχτης, θα βρούμε καλός από το επομένως και από το NBA.
1: Έγινε.
3: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Νιονιό.
1: Έλα, επάνω.
4: Η τρίτη φορά είναι, αλλά δεν έχεις ηρεμία και δεν...
1: Έλα, επειδή είμαστε ηρεμοί, έλα.
4: Έλα. Ο Μίτσος πόσο χρονών είναι?
1: Δεν ξέρω.
4: Όχι, είχε έρθει μια φορά στο στούδιο.
1: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία του, ακριβώς μου σκοψώματα.
4: Αυτός παίρνει κάποια σύνταξη...
1: Κάποια σύνταξη παίρνει, ναι, κάτι παίρνει.
4: Έχει δουλέψει καθόλου στη
1: ζωή? Δεν ξέρω ο άνθρωπος, δεν ξέρω, κάτι παίρνει. Δηλαδή δεν το γνωρίζω.
4: Πού να φτάσουν τώρα, αν εννοεί τόσα λεφτά, πού να φτάσουν αυτά τα λεφτά. Ούτε για καραμέλες δεν φτάνουν τα 300. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δηλαδή εκεί πρέπει να βρει και άλλους πόρους. Ούτε η βοήθεια του κόσμου το φτάνει. Τι ήταν αυτή η βόμβα δηλαδή που άκουσαμε από...
1: Μεγάλη.
4: Δηλαδή κοιμόμαστε... Εγώ άκουγα τον Παπαθεοδόρου προχθές που έλεγε ο Όσμαν είχε μια πρόταση, δηλαδή τον θέλει εφές, δηλαδή διακαώς, δηλαδή και του δίνει παραπάνω λεφτά από ό,τι έπαιρνε, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο παραπάνω από ό,τι έπαιρνε στο, από ό,τι παίρνει στον Παπαθεοδόρου.
1: Ποιο λες, τον Όσμαν?
4: Τον Όσμαν.
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο, παιδί. Και ο ίδιος είπε στον Παναθηναϊκό, αφήστε με να πάω.
4: Παναθηναϊκό.
1: Όχι, 2 εκατομμύρια.
4: Ναι, σου είπα, ακούστε, σου λέω. Δηλαδή, τον πίεζε η ΕΦΕΣ να πάει στην ΕΦΕΣ με 2.800.
1: Δεν ξέρω τώρα πώς πήρε αυτή την απόφαση.
4: Και
1: εγώ,
4: δεν ήθελε, ας πούμε, να ακούσει κάτι. Ήθελε να κάνει τον Παναθηναϊκό.
1: Τι να σου πω, φίλε μου. Έκανε 4 προτάσεις ο ΠΑΟΚ. Τις 3 πρώτες είχε απορρίψει ο Παναθηναϊκός. Στην 4η πήρε τηλέφωνο ο Όσμαν. Δεν ξέρω πώς επικοινώνησε, τέλος πάντων.
4: Πίεζε ο παίκτης.
1: Μίλησαν από ό,τι γράφτηκε, μίλησε ο Γιαννακόπουλος με τον Όσμαν και του πω: Όσμαν, θέλω να πάω εκεί.
4: Ναι. Τρομερή κίνηση του. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, έτσι, ο Μιστακίδης.
1: Τρομερή κίνηση.
4: Σαν επιχειρηματίας. Όχι, έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι δυνατός, ας πούμε, οικονομικά. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα, μια τέτοια κίνηση...
1: Δεν πιστεύω πάντως να πάρει άλλο 3 Παναθηναϊκός με τον Καβόπουλο Μπόγκα εκεί, να πάρει κι άλλο από τη στιγμή που έφυγε ο Όσμαν. Μπορεί να κατέβει ο Χέρις Ντέιβις.
4: Κοίταξε να δεις, είναι πολλοί παίκτες που, που κατεβαίνουν στο 3, έτσι.
1: Σωστά.
4: Και ο Μπόγκα
1: παίζει 3. Ο Χέρις Ντέιβις θα κατέβει.
4: Και ο Χέρις Ντέιβις κατεβαίνει. Τι να πω, δηλαδή δεν το περίμενα με τίποτα. Αλλά θα μου πεις, τόσους παίκτες εκεί σε αυτή τη θέση, δηλαδή θα υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι εκεί, αλλά ο Ζώτης τα ξέρε αυτά, δηλαδή, δεν ξέρω, τι να σου πω. Τρομερή κίνηση. Τρομερή κίνηση.
1: Και από ό,τι γράφτηκε επίσης, είπε ο Μπράδος ο διευθυντής μου, θέλει να φύγει, okay. Να φύγει.
4: Ε?
1: Από ό,τι διάβαζα, γράφτηκε ότι και ο Μπράδος που του είπε.

0: αν θέλει να φύγει ο Όσμαν, είπε
1: οκ. Okay.
0: Όχι, είπε οκ, okay, ας φύγει. Στον που θέλει πολύ, το διάβαζα.
1: 3 εκατομμύρια, δηλαδή απίστευτο συμβόλαιο, δηλαδή για τα δεδομένα
0: του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι ότι δεν μπορεί ο επιχειρηματίας, έτσι.
0: Κάτι τα, δείχνει αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ πάει να αλλάξει επίπεδο.
1: Ναι, σίγουρα, δηλαδή όταν δίνει δηλαδή και πληρώνει και 2,200 buyout, πόσο ήταν.
0: 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια, τι είναι, δηλαδή.
0: Ναι,
1: φοβερό. Δείχνει ότι.
0: Φοβερό.
1: Ενώ μέχρι που χθες ο ΠΑΟΚ πορευόταν με. Είχε ή δεν είχε 1,5 εκατομμύριο budget.
0: Ναι.
1: Τρομερή κίνηση, τι να πω. Τι να πω, δηλαδή. Πάει να γίνει μια τετράδα, ας πούμε, στο πρωτάθλημα. Ειδικά τον ΠΑΟΚ το βλέπω πιο δυνατό από, από τον Άρη, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός έχει βαλθεί, ας πούμε, να κοντράρει, ας πούμε, στις δύο ομάδες της Αθήνας, mm-hmm. ο Μιστακίδης. Τώρα, κατά πόσον θα τα καταφέρει, γιατί είναι και πολλά στη μέση, είναι και η εμπειρία, είναι και πολλά, είναι και τα γήπεδα, και θα φτιάξει. Πόσο χωράει δηλαδή το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Ξέρω εγώ, κάνα 8-9, κάπου εκεί.
1: Α, κάτι χωράει.
0: Ναι. Έχει, δεν πάνω.
1: Έλα, έλα.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. 2-10-95-79-283-4-5.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσεων των 10. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
8: Γιατί. Αχ, γιατί.
9: Άνω τίτιτι.
10: Let's go,
9: let's
10: go,
9: let's
10: go.
9: Τίτιτι.
11: Ο τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
12: Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα.
12: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
13: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
12: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
13: Από το Γρηγόρη.
12: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
4: Πιο Γρηγόρη.
12: Τι γελάς, ε.
13: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
5: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
14: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
15: Αυτά φυλάκια.
14: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
4: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
14: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
14: Ναι.
16: Και σφύριξε κιόλας.
14: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
14: Ναι.
17: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
19: Ραμπόνα! Αυτή είμαι!
18: Δηλαδή.
20: Πήγε από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανε 3 ώρες να πα. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγε από άλλο δρόμο.
21: Είναι δυνατόν!
20: Είναι κλειστό ο Κηφισός εκείνο να περνά. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχα είσαι. είναι δυνατόν! Πήγε να πει γαμοστέρνα! Γαμοστέρνα! Κάστο δεν κοιμήσω, περιμένει!
8: Τσικαγιόπουλος!
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής 210-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και πάμε να προχωρήσουμε. Υπάρχουν γραμμές.
1: Ναι, καλησπέρα, Μάρκος μου.
0: Έλα Μάρκο μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις? Καλά.
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, πέρασες στην Ολλανδία από ό,τι άκουγα.
0: Καλά ήταν, καλά ήταν.
1: Είχες κάποιες δύσκολες μέρες εκεί.
0: Το κάψαμε,
1: αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος, καλό, λέγαλα.
0: Μα ήταν δύσκολα για εμάς, για τους παίκτες, φαντάσου. Έτσι είναι αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια. Αυτές οι συνθήκες, καύσωνα, αλλάζουν και το πρόγραμμα προπονήσεων.
0: Μπορεί να πάει λίγο πιο νωρίς η προπονήση, να αλλάξουν λίγο τις ώρες.
1: Ναι. Όχι, εννοώ και η φύση της προπόνησης, λέει, πέρα από τις ώρες και αυτά. Δεν ξέρω πόσο επηρεάζει μια ομάδα στην προετοιμασία της. Βέβαια, θα μου πεις, δεν ήταν πολλές μέρες. Τρεις-τέσσερις μέρες, δεν ήταν δύσκολες.
0: Ήταν η πρώτη εβδομάδα.
1: Η πρώτη εβδομάδα.
0: Η πρώτη εβδομάδα. Τώρα εντάξει, άμα έχει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πολύ ζέστη, λίγο αλλάζει τις ώρες, όσο μπορείς.
1: Εμείς είμαστε τυχεροί, πήγαμε και βρήκαμε.
0: Μπορεί
1: δροσιά.
0: Να μην κάνεις μια διπλή προπόνηση, να κάνεις μονή ή το απόγευμα τους πας στο γυμναστήριο ή να έχουν θεωρία οι παίκτες.
1: Μάλιστα. Εμείς είμαστε τυχεροί από ό,τι έμαθα.
0: Γεια, εγώ.
1: Ναι, βρήκαμε.
0: Γεια, και εκεί που είχαμε πάει εμείς.
1: Ναι, στο ίδιο.
0: Στο ίδιο. Και μάλιστα έχω δει δημοσιογράφοι, δηλαδή συνάδελφοι απεσταλμένοι, έχουν μείνει στο ξενοδοχείο που μέναμε εμείς.
1: Αν ξέχασες τίποτα, πώς θα σου το φέρουν.
0: Εμείς πάθαμε και το εξής, δεν είχε χαλάσει το air condition στο ξενοδοχείο.
1: Α, ναι, το άκουσα ένα βράδυ.
0: Ναι,
1: ότι...
0: ναι. Ναι. Και πήγα πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, που ρε παιδιά ακόμη να φτιάξει και τα λοιπά. Τρίτη μέρα δεν φτιάχνει και με άλλαξαν δωμάτιο. Είχαν κάποια δωμάτια air condition και με πήγαν σε δωμάτιο άλλο.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Συμβαίνει και αυτό. Από ό,τι έμαθα, παίξατε και κάτι αγώνες εκεί.
0: Έναν αγώνα στο τέλος εκεί, ναι. Τελευταία μέρα που δεν είχε προπονήσει.
1: Ναι, και οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν ήσουν και πολύ καλός και το απέδωσε το πρώτο ότι το έχεις ρίξει στο γυμναστήριο.
0: Το πρώτο ημίχρονο μέχρι να βρω τα πατήματά
1: σου,
0: Τραγωδία.
1: Τέλος πάντων.
0: Κάνουμε και την αυτοκριτική μας, έτσι πρέπει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Το Μουντιάλ πώς το βλέπεις, έτσι το... Βέβαια και στην Ολλανδία δεν είχες δυνατότητα.
0: Ναι, εμένα, αλλά δηλαδή κάποια μας καλά,
1: κοίτα,
0: κάποια...
1: Τα πρώτα παιχνίδια, εδώ που τα λέμε, δεν έχασε και τίποτα, επειδή ήταν πολλές ομάδες και οι όμιλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, εκεί δεν είδα πολύ,
1: λίγο...
0: γιατί... Μάρκο, μου σου μιλάω ειλικρινά, πήγαινε η ώρα 10:30-11, βαριά.
1: Ναι.
0: Βασικά, όχι, μην λέω υπερβολές, αυτό όταν δεν είχα εκπομπή Σαββατοκύριακο. Τις ημέρες εκπομπής έβγαινα λίγο, δηλαδή ήταν 11:30 στην Ολλανδία, μετά γεια σας.
1: Καλή νύχτα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν έχασε και τίποτα στην πρώτη φάση. Δηλαδή το ενδιαφέρον άρχισε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπήρχαν και πολλά παιχνίδια έτσι ψιλοπαρέτα. Ξέρεις, κάπου είχαν στην μπάλα από τα πολλά παιχνίδια και δεν μπορούσε να συγκεντρωθείς. Τώρα γενικά από την όλη εικόνα που έχω, η Γαλλία έχει ένα προβάδισμα.
0: Είναι η πιο πλήρης ομάδα.
1: Και ο τρόπος που παίζει, δηλαδή δύσκολα δέχεται φάσεις. Βέβαια, θα σου πω και η Αργεντινή κάπως σαν να την ακολουθεί, βέβαια με απόσταση.
0: Δυσκολεύεται η Αργεντινή, αλλά έχει το Μέση ο οποίος είναι ισοπραγματικός. Αν μου πεις η Αργεντινή, έχουν επαπέ.
1: Παρά την ηλικία του, εγώ δεν το περίμενα να σε διακατάσταση. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είχαμε εικόνα του πώς παίζει στην Αμερική. Και νομίζω, ας πούμε, ήταν, ξέρεις, ένας παλέμαχος, αλλά κάθε άλλο. Τώρα. Δεν ξέρω, να σου πω. Αλλά γενικά η Γαλλία βγάζει πιο... Έχει κάτι ξεσπάσματα, έχει πολλές εναλλακτικές πέρα από τον ΕΠΑΠΕ. Δεν ξέρω, για πιο πολύ τη Γαλλία βλέπω. Τώρα τις ομάδες μας εδώ στην Ελλάδα, εσείς έχετε κάνει ασυνήθιστα γρήγορες κινήσεις.
0: Ασυνήθιστα, δηλαδή... όχι μόνο για Παναθηναϊκό, γενικώς για ελληνικές ομάδες.
1: Για... Αν θυμάμαι καλά την ομάδα μου, τέτοιες κινήσεις είχαμε κάνει... Και το 17-18 που είχα πάρει τότε το πρωτάθλημα το καλοκαίρι του 17, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει έτσι τη κινησία και είχε φέρει γρήγορα παίχτες. Και το 22 το καλοκαίρι, ας πούμε, που είχε πάρει τον Αλμέδα στην αρχή, αρκετά γρήγορα είχαν έρθει, ξέρεις, ο Μουκουντή, ο Βίντα, ο Ελίας, ο Ναυτιό, είχαν έρθει αρκετά γρήγορα.
0: Ναι.
1: Τώρα και εσείς κάνετε γρήγορες κινήσεις. Θα δούμε τι θα...
0: Για να δούμε, Μαρκο, εσύ καλά είσαι?
1: Καλά, καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Θα δούμε. Αυτό που φαίνεται πάντως από

0: όλους έτσι κάπως αν έχει μείνει πιο πίσω και να έχει θέματα είναι ο ΠΑΟΚ. Ακόμα το παλεύει έτσι για πολλές θέσεις, δεν έχει πάρει έτσι...
1: Ναι, θέλει, έχει δρόμο ΠΑΟΚ.
0: Έχει μείνει πιο πίσω δηλαδή σε σχέση με άλλες χρονιές στο προγραμματισμό του και στις κινήσεις που κάνει. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα το στοιχίσει αυτό, αλλά έτσι δείχνει τουλάχιστον.
1: Τέλος
0: πάντων. Λοιπόν, όλα καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Άντε, καλή συνέχεια. Για χαρά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, Διονύση, Αλέξανδρος από Αθήνα. Δεν ξέρεις τι ευλογία που είναι να είσαι 36 χρόνο πατέρας και να γυρνάς με τον 12χρονο γιο σου από την Αγγλία σαν Halloween. Είναι μεγάλη ευλογία. Αυτό το πράγμα. Κάντε νέοι παιδιά, να γίνετε νέοι γονείς, να απολαύσετε τα παιδιά σας και να είστε μεγάλος και να μην έχεις δυνάμεις.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο σχετικά με το προηγούμενο φίλο που έχει πρόβλημα με το ρεύμα. Πώς μπορώ να τον βοηθήσουμε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορώ.
1: Θα με πάρει τη Δευτέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
2: Τι ώρα, να σου πάρω και σταθμό.
1: Θα με πάρει ο Μίτσος τη Δευτέρα. Πάρε με και εσύ, πάρε.
2: Η εβδομάδα με πήγε καλά, κέρδισα δύο δώρα από εσάς. Οπότε πρέπει κάποιος να βοηθήσει, να το κάνει αυτό, κατάλαβες.
1: Να κάτσαμε πάρει πρώτα ο Μίτσος τη Δευτέρα, πάρε με και εσύ εδώ στο σταθμό και ζήτη να με ζητήσεις.
2: Να δούμε πώς να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, κρίμα είναι τώρα. Και αυτό είμαι, ελπίζω να πάει καλά φέτος η ομάδα. Και το πρωτάθλημα να είναι πολύ δυνατό και εσύ είστε πολύ δυνατοί φέτος από ό,τι βλέπω. Όπως το είπε σιγά σιγά, είναι ακόμα πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες.
1: Για όλους, φυσικά γίνεται.
2: Πρέπει να είμαστε όλοι υπομονετικοί.
1: Φυσικά γίνεται.
2: Έγινε, Διονύση.
1: Να σε καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ και εγώ. Έχουμε γραμμούλες. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε.
3: Έλα, ρε, φίλε.
1: Τι γίνεται.
3: Τώρα σε ξαναπρίνω καπάκι.
1: Ναι.
3: Μου έχει κάνει κάτι, μια εντύπωση, έτσι, και ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου για κάτι.
1: Ναι, ναι.
3: Ακούω για τις κινήσεις για τον μπάσκετ, ρε. Γίνονται.
1: ΠΑΟΚ, ναι.
3: Ναι, εγώ αγνοώ, ας πούμε, τι πήγε, πού πήγε, τι παίκτης είναι, ποιος είναι αυτός που είναι κλπ. Εγώ ένα πράγμα ήθελα να σε ρωτήσω. Για ποιο λόγο γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ ως επαγγελματίας, ρε παιδί μου, του χώρου, έχεις αντιληφθεί για ποιο λόγο γίνεται το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Τι εννοείς.
3: Μπάσκετ εδώ. Καλά, πώς φέρεις.
1: Εννοείς ότι υπάρχει αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
3: σε όλη την χρονιά. Ρε παιδί μου, πήρε αύριο ο Άρης το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ που πήρε αυτό το
1: πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι θα μου πεις, επειδή είναι κλειστές λίγες στην Ευρώπη.
3: Όχι, αυτές οι κλειστές λίγες. Εκτός, εντάξει, αυτό είναι παρεπόμενο. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Εντάξει,
1: δεν
3: πήρε
1: να
3: το
1: πρωτάθλημα.
3: Και
1: παίρνεις τίτλο στο σύλλογο. Χαίρετο κόσμος.
3: Σαν τυποδηλαστή, ας πούμε, γυναικών.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί είναι, το μπάσκετ έχει κόσμο που το ακολουθεί. Δεν είναι υποδηλασία. Το μπάσκετ στην Ελλάδα,
3: δηλαδή, έχει υποδηλασία στη Γαλλία. Παίρνεις πρωτάθλημα, κάτι μισό λεπτό.
1: Παίρνεις πρωτάθλημα.
3: Δεν απαξιώνω κάτι.
1: Αχαρεί ο κόσμος, η ομάδα θα πάρει ένα τίτλο.
3: Εντάξει, όλα αυτά, οκ. Απλά θέλω να σου πω ότι παίρνει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκό.
1: Αν το εννοείς οικονομικά.
3: Χασούρα είναι.
1: Ανάλογα. Ανάλογα. Χασούρα
3: θα είναι. Μπαίνει ανάλογα. Παγκόν και είσαι όταν καθόλου να κάνεις μια γιορτή.
1: Ανάλογα.
3: Μόνο η γιορτή, καναπεδάκια βγάζεις να...
1: Ανάλογα, σου λέω. Ανάλογα την ομάδα. Για παράδειγμα, Παναθηναϊκός έχει έσοδα με το ΆΚΑ και ονοματοδοσίες. Σου λέω, θα έχει έσοδα.
3: Ναι, ναι, είναι πρωτοφανές αυτό. Αν
1: ναι,
3: και
1: δεν είναι συνηθισμένο.
3: Είναι πεπερασμένα κι αυτά.
1: Έχει έσοδα όμως. Αλλά δεν γίνεται.
3: Ναι, ρε έχει έσοδα. Είναι η έννοια του καινούριου, ας πούμε. Μόλις συντέψει.
1: Όχι, είναι ένα του καινούριου στο ελληνικό μπάσκετ.
3: Ναι, στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά όταν το μεταξύ ο Παναθηναϊκός έχει και μια συνθήκη. Δηλαδή η συνθήκη του είναι ότι τον κρατάει, ας πούμε, αυτό το αγώνισμα. Πώς να σου το πω, και λίγο και οπαδικά και φύλαθλα και λοιπά, με την έννοια ότι...
1: Στην τελική να σου πω κάτι, Ρασιχλέα, οι ομάδες...
3: Ότι στο ποδόσφαιρο, κάπου ο κόσμος διοχετεύεται, γιατί βρίσκει μια διέξοδο. Μόλις, ξέρω εγώ, να πω εγώ τώρα με το καλό, θα φανεί περίεργο, αλλά Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Κάποια στιγμή θα βρει τον δρόμο του.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, κατάλαβα τι λες.
3: Δεν νομίζω ότι θα έχετε το ίδιο, τη ίδια ανταπόκριση.
1: Θα σου πω. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές. Το δεύτερο πιο δημοφιλές στην Ελλάδα
3: είναι το μπάσκετ. Όχι, δεν είναι πιο δημοφιλές. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Το δεύτερο πιο δημοφιλές στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ. Και φαίνεται αυτό, για παράδειγμα, όταν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα έχουν 17 και 15.000 κόσμο.
3: Κάθε Πέμπτη. Όσον αφορά αυτό που λες.
1: Η ΑΕΚ όταν προχωράει και έχει επιτυχίες γεμίζει το κλειστό. Ή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όταν βλέπουν κάτι. Εντάξει, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει. Στο κάθε Τρίτη και Πέμπτη, οπότε παίζουν στις έδρες τους, είναι γεμάτα σχεδόν τα γήπεδα. Έχει κόσμο το μπάσκετ. Έχει κόσμο το μπάσκετ. Έχουν κόσμο οι ομάδες βασικά. Και τους αρέ... το δεύτερο πιο δημοφιλές σπορ στην Ελλάδα είναι το μπάσκετ. Κατά τα ψέματα. Το πρώτο είναι το ποδόσφαιρο. Ο βασιλιάς.
3: Ο κύριος Αγγελόπουλος που ασχολείται με τα. Ενώ τον ιδιοκτήτη τέλος πάντων, τον μεγάλο μέτοχο, ΚΑΕΑ. Ο οποίος ξέρει ότι ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και λοιπά, μία από τις σπουδάσεις. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, το έχει σπουδάσει και το αντικείμενο. Έδωσε πρόσφατα μία συνέντευξη πάνω σε αυτό που λες. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ακούς?
1: Σ' ακούω.
3: Ναι, έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη και λέει ότι από στον ευρωπαϊκό αθλητισμό, ως όλο το ευρωπαϊκό γίγνες, από τένις, ποδηλασία, χάντμπολ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τα πάντα, διακινούνται περίπου 55 δις το χρόνο. Δεν ξέρω, το αντιλαμβάνεσαι το νούμερο.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί και εμένα μου πήρε λίγο χρόνο να το αντιλήσω. Mm-hmm. Λοιπόν, το μπάσκετ ξέρεις τι μερίδιο έχει. Ο ίδιος το είπε. Ασχολείται και το αγαπάει τον μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω.
3: 700 εκατομμύρια.
1: Ναι.
3: 700 εκατομμύρια. Το αντιλαμβάνεσαι το ποσοστό του.
1: Ναι, οκ. Okay. Δεν έχει το μπάσκετ τα έσοδα τα οποία έχει το ποδοσφαιρό προφανώς.
3: Όχι, δεν έχει τα έσοδα. Όχι, δεν έχει τα
1: έσοδα. Τέλος πάντων, προφανώς.
3: Αυτά να τα ακούνε και το είπε, ο κύριος Αγγελόπουλος. Αυτά να τα ακούνε οι κύριοι της ΦΥΠΑ, της Ευρωλίγκα. Δηλαδή που απλόκουσα και εμένα και είναι. Πάρα
1: από
3: πολύ
1: την άλλη όμως, Βασία Χιλιά, δεν μπορεί να σβήσει.
3: Ασχολιόντουσαν με το μπάσκετ χρόνια ολόκληρα.
1: Δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα.
3: Αυτή τη στιγμή το αγνοούν.
1: Μαζί σου, αλλά δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα.
3: Και σε αυτό φταίνε και η κυρία Γιαννακόπουλη και η κυρία Αγγελόπουλη. Έχουν τεράστια ευθύνη.
1: Για ποιο λόγο.
3: Και φυσικά, πώς.
1: Για ποιο λόγο.
3: Για ποιο λόγο έχουν ευθύνη.
1: Ναι.
3: Γιατί φτιάξαν ένα οικοδόμημα. Το οποίο αύριο ο ΠΑΟΚ, εάν μπει ας πούμε στην Ευρωλίγκα, δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Αύριο.
1: Α,
3: αύριο,
1: λες για την Ευρωλίγκα τώρα, ναι.
3: Βέβαια, αυτό καθίστηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Αυτό φταίνε όλοι οι διοκτήτες των μεγάλων ομάδων σε αυτό το κομμάτι.
3: Όχι, όχι, δεν είναι στη Λίγκα. Δεν είναι όλοι, οι πιο τους είναι.
1: Όχι, και δεν μιλάω για την Ελλάδα. Μιλάω για την Ευρώπη.
3: Α, ναι.
1: Άλλη Μπαρσελόνα, η Μακάμπη.
3: Το πρόβλημα όμως με τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα και αυτές τις ομάδες όπως και τις ομάδες. Τις Ρώσικες που πλέον αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στην Ευρωλίγκα για λόγους συγκεκριμένους, τέλος πάντων, είναι ότι αυτοί οι σύλλογοι ουσιαστικά δεν χρηματοδοτούν.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία μου, για να το κλείσουμε,
3: δεν αυτοχρηματοδοτούν.
1: Δεν μπορεί να σβήσει και ένα άθλημα. Υπάρχουν παιδάκια που παίζουν μπάσκετ, υπάρχουν ακαδημίες, δεν μπορεί να σβήσει ένα άθλημα. Είναι ένα άθλημα και ένα άθλημα το οποίο ακολουθεί κόσμος.
3: Ίσα ίσα το αντίθετο λέω. Ότι αν ας πούμε τελειώσει, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, η FIFA παραδείγματος χάρη, το αντίστοιχο που είχαν πάει να κάνουν κάποιες ευρωπαϊκές
1: ομάδες... Δεν θα γίνει αυτό το ποδόσφαιρο ποτέ, είχαν αντιδράσεις... Άντε
3: να δεις πράγμα. Όμως τι είπανε, τι είπε η UEFA, η UEFA όχι η FIFA, ας η FIFA είναι μια ποτεμένη ιστορία. Η UEFA λοιπόν, εκείνο το οποίο είπε, μια χαρά λέει, μπορείτε να πάτε να το κάνετε. Δεν θα συμμετέχετε στα, στα κατατόπους πρωταθλήματα, δηλαδή αν το κάνεις κυρία Ρεάλ, δεν θα συμμετέχεις στην πριμέρα, πρώτον, και δεύτερον οι παίκτες οι οποίοι παίζουν δεν θα συμμετέχουν στην
1: πριμέρα. Μα πήγε να γίνει σαμποτάζ που αυτό δεν περνάει στο ποδόσφαιρο.
3: Πώς?
1: Δεν περνάει αυτό στο ποδόσφαιρο ποτέ.
3: Ναι,
1: είναι
3: γιατί όμως δεν το έκανε η FIBA αυτό.
1: Γιατί...
3: Να πει κύριε Ολυμπιακέ για Παναθηναϊκές.
1: Γιατί δεν είναι το ίδιο μέγεθος.
3: Α, μπράβο.
1: Αυτό,
3: οπότε, τι κουβεντιάζουμε.
1: Έγινε,
3: ύστερα, ναι, γιατί ας πούμε η ΑΕΚ θέλει να συμμετέχει ας πούμε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι προκάτω. Με ποια έννοια. Παραδείγματος χάρη. Ο Πανιόνιος, ο Ηρακλής, οποιοσδήποτε. Με ποια έννοια.
1: Εντάξει, και τι κουβεντιάζουμε εμείς
3: εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, για χαρά. Για.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα.
4: Διονύση, με ακούς?
1: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα, Διονύση. Ο Άγγελος είμαι από τη Φραγκφούρτη.
1: Γεια σου, Άγγελε, τι κάνεις?
4: Μια χαρά. Και τώρα είμαι στην Βουδαπέστη, να είμαι ειλικρινής. Πάω να δω το παιχνίδι Ουγγαρία-Ελλάδος, παίζει στις 3 η ώρα για το Μουντιάλ. Πλάκα σου κάνω.
1: Ναι, και εγώ με έκαψες, λέω, τι μου λέει τώρα.
4: Έλα, ρε, εσύ. Είμαι αυτός που σου είχε προβλέψει τον Μπενίτες, με ξέχασες.
1: Τι είχες πει για τον Μπενίτες?
4: Εγώ δεν σου είχα πει ότι ο Μπενίτες θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού.
1: Ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής. Οκ.
4: Ναι.
1: Κάτι θυμάμαι τώρα που λες. Κάτι θυμάμαι, ναι.
4: Έλα, ναι. Μετά από μένα που σου μίλησα.
1: Τι πρόβλεψη έχεις σήμερα, έχεις καμιά πρόβλεψη σήμερα?
4: Για ποιο θέμα?
1: Γενικά, έχεις κάνει τότε πρόβλεψη, τώρα έχεις κάτι να μας πεις?
4: Ναι, έχω, αλλά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με το Λιβάη, το Μίτσο.
1: Ναι.
4: Τον άνθρωπο δεν το ξέρω, τον πάω με τον τρόπο που μιλάει και είχα πει στα play-off να μην βγει να κάνει πρόβλεψη, γιατί είμαι και IG's, έτσι.
1: Ναι.
4: Και δεν βγήκε. Λοιπόν, πρόβλεψη να σου πω, έχω και ένα παράπονο, θα σου το πω στο τέλος όμως, αλλά όχι έτσι, για τον κύριο Τσούτσικα, το παράπονο μου, έτσι. Η πρόβλεψή μου, φίλε, είναι Γαλλία, έχει πολλά όπλα. Αν σταματήσουν να παίζουν εγωιστικά ο Ντεμπελέ, ο Μπαρκολά, ο Εμπαπέ και όλοι είναι έτσι, διότι όλοι θέλουν μια μπάλα από ό,τι βλέπω. Αλλά έχουν μεγάλο βάθος. Πολύ καλή άμυνα, ο νευροκριτικός τομέας του ποδοσφαίρου είναι και το κέντρο του και έχουν πολύ καλό κέντρο. Δεν το βλέπω τελικό 3-1 με την Αργεντινή. Είπα και σκορ, έτσι.
1: 3-1. Είμαστε.
4: Το άλλο το θέμα είναι με τον Οσμάν. Παιδιά, αυτοί οι παίχτες παίζουν μία δεκαετία για το συμφέρον τους. Τρώνε ξύλο, χτυπιούνται, βαριούνται. Το άνθρωπο του δώσε 3 εκατομμύρια το χρόνο. Συγγνώμη, εσένα άμα σου δίνει το Sport FM 5.000 το μήνα. Δεν λέω ότι περισσότερο, σαν προσέγου, δεν ξέρω. Και έρθω εγώ και σου πω, έλα στο δικό μου σταθμό με 15, δεν θα πας. Οποιοςδήποτε ακροατής να είναι, δεν θα πάει. Άρα, μας πούλησε.
1: Μα δεν είπε κανείς, προς Θεού, δεν ακούστηκε.
4: Ακούω.
1: Όχι, δεν είπε. Είπε κανένας εδώ ότι...
4: Μας τα πήρε ο Τούρκος, φέρνει.
1: Δεν είπε. Πού το άκουσα αυτό? Εγώ δεν άκουσα κανένα στην εκπομπή να πει
4: πράγμα. Από φίλους μου Παναθηναϊκούς.
1: Α, από φίλους δεν ξέρω ότι άκουσες. Εγώ στην εκπομπή μια χαρά συμπεριφορά έχουμε.
4: Όχι, στην εκπομπή δεν το άκουσα. Είσαι που το έπεσε πολύ ωραία προηγουμένως. Σ' άκουσα προς Θεού. Όχι, με σένα δεν έχω Διονύση πρόβλημα.
1: Όχι, δεν λέω για μένα, λέω για τον κόσμο.
4: Πολύ καλά πώς το είπες κιόλας. Μα είναι επαγγελματίας προς Θεού, έτσι. Όλοι το ίδιο δεν θα κάναμε και εγώ δεν θα έκανα το ίδιο. Εγώ πουλάω μάξα, πουλάω ένα 10.000 και έρθω άλλο και μου πει, σου δίνω 15. Από το άλλο πάρε και σε ένα χιλιάρικο και φυσικό φύγει να βγάλω παραπάνω. Κάπως έτσι θα το κάνω. Και καλά έκανε ο άνθρωπος για μένα.
1: Mm-hmm.
4: Το παράπονο μου το, θα σου πω ποιο είναι.
1: Για πες το.
4: Χωρίς να θέλω να προσβάλλω ούτε σένα, ούτε τον αντίπα, τον Ηρακλή.
1: Ναι.
4: Είστε και οι δύο εξαιρετικοί, μου αρέσετε με τον τρόπο που τα λέτε. Προ 3-4 χρόνια ο κύριος Τσούτσικας είχατε 3 τη νύχτα και τον κύριο Τετσόγλου.
1: Ναι.
4: Και μπορώ εγώ σαν να εκδείξω.
1: Τον πήγε το απόγευμα. Τον πήγε το απόγευμα.
4: Ναι, αλλά δεν μπορώ να τον πάρω τηλέφωνο, Διονύση.
1: Τι να κάνω τώρα εγώ.
4: Δεν μπορώ, μόνο σε email. Πρέπει να κάθομαι πάνω από ένα email. Δηλαδή, να
1: πήγε απόγευμα.
4: Να
1: δεν μπορεί να είναι και απόγευμα ή βράδυ.
4: Μα σε 14 μέρες κρίνω 70, ρε Διονύση. Όλη μέρα στο.
1: Να είστε καλά. Άλλο λέω. Δεν μπορεί από τη στιγμή που πήγε απόγευμα ο Κώστας. Τι θα κάνει και απόγευμα εκπομπή και βράδυ, δεν θα ξαναγίνει αυτό.
4: Να βάλει ο κύριος Τσούτσικας έναν άλλο. Είναι και ο κύριος Μαθιανός και ο κύριος Σαχίρης.
1: Αφού έχουν εκπομπές άλλες ώρες.
4: Στη δική σας το βράδυ, Διονύση.
1: Μην νομίζω ότι είναι και εύκολες εκπομπές νυχτερινές, επειδή εγώ και ο αντίπας είμαστε τόσα χρόνια τη νύχτα. Μην νομίζω ότι και όλος ο κόσμος μπορεί να κάνει νύχτα.
4: Να τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να έχω και εγώ το θάρρος να μου πει τώρα στο.
1: Άντε, εγώ και ο αντίπας είμαστε ρεμάλια, οικογένειες δεν έχουμε. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα για κάποιον που έχει οικογένεια κάθε μέρα 12-2, μην νομίζεις.
4: Α, ελεύθερη είσαι, δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Δεν έχουμε οικογένεια, ρε παιδί μου. Ούτε εγώ το Ηρακλής. Οπότε είμαστε και λίγο πιο χαλαροί.
4: Εγώ το έχω παράπονο, πιστεύω και άλλοι αγκτζίδες. Όπως εμπιστεύω δύο φορές τη εβδομάδα ένας εκπρόσωπος εκεί του ΠΑΟΚ δεν θα
1: δεν είναι εκπρόσωπος, δεν είναι εκπρόσωπος, είναι δημοσιογράφος.
4: Δημοσιογράφος, συγγνώμη. Λάθος. Λάθος το είπα. Έχεις δίκιο.
1: Ναι, τέσσερα, λοιπόν, δεν είναι απλό πάντως, γιατί σου λέω. Ναι, εντάξει, okay, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά από τη στιγμή που πήγε και το σταυρό.
4: Μ' άρεσε αυτό. Ξέρω ότι ο κύριος Τσιωτήκας θα το ακούσει την εκπομπή. Αύριο δεν έχει, γιατί είναι
1: Σάββατο. Ένα μήνυμα από Δευτέρα το πρωί και πες κάνω αυτό το παράπονο, θα πάει στο Δεσίλα.
4: Μα θα τα ακούσει, είμαι σίγουρος.
1: Ναι.
4: Ξέρω ότι είναι καλός αυτό και ο κύριος Τσόχος είναι εξαιρετική, μ' αρέσουν. Τους ακούω εγώ κάθε μέρα γιατί ταξιδεύω και πολύ και το ξέρω πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
4: Εντάξει, παρόλο που κλείνει τα 70, μ' αρέσει να ταξιδεύω.
1: Να είσαι καλά. Και
4: ωραίο
1: να
4: πράγμα.
1: Καλά. Να είσαι καλά.
4: Αλλά εκεί με το Μίτσο, ρε παιδιά, τώρα τι να πω τον άνθρωπο να πούμε, ειλικρινά, δηλαδή στεναχωριέμαι. Δεν... Κάτι να βρεθεί μια λύση. Λέει 340 ευρώ παίρνω. Μου ζητάτε 300 και πώς θα
1: δούμε, κάτι θα κάνουμε.
4: Κάτι διαμέσου σταθμού, κάτι ξέρω να συμβάλλουμε κι εμείς, ειλικρινά σου μιλάω. Και δεν το λέω έτσι για φιγούρα, προς Θεού, έτσι.
1: Ναι. Να είσαι καλά.
4: Αν νομίζεις και ανοίξεις ένα λογαριασμό, εγώ μέσα είμαι και να το ακούσω,
1: φτιάξουμε,
4: παρακαλώ.
1: Να το φτιάξουμε, εντάξει. Να το φτιάξουμε.
4: Μου αρκεί ο λόγος σου.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
4: Έγινε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα. Διαλυματάκι, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Έλα στην παρέα μας,
6: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος στο πρωτάθλημα.
9: Ματσάρι.
10: Βαγγέλη.
9: Ματσάρι.
10: Βαγγέλη.
9: Ματσάρι.
10: Βαγγέλη.
9: Μακάρι πιτσιρικάδες.
11: Να, το βρήκαμε.
12: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε, στο δάκρο δάκρυσα.
11: Κλαίει γιατί κλαίει.
12: Στο δάκρο δάκρυσα.
11: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
12: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
13: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
14: Ναι, είναι καλός, είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό, γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
15: Ο καλός! Είναι
14: από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό αποχετευτικό σύστημα.
16: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το Διαμαντούλη.
17: Είπε Διαμαντούλη.
18: Ανθρώπινα τα
16: λάθη.
18: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση.
16: Πώς να μιλήσεις.
18: Εγώ είμαι Λεβέντης.
16: Καλώς ο Λεβέντη μας.
19: Να μας μεταλαλαμπάζεψει.
20: Πώς το πες αυτό.
19: Να μας μεταλαλαμπάζεψει.
21: Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
16: Έχω βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιος Όρος.
22: Ανέβησε, ποιο θα συνταγωγηθούμε.
23: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μια μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
24: Α, έτσι, από πολύτιμο λάδι ελιά.
25: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
26: Εσύ, γεια σας, είμαστε καλά.
27: Feels like I'm waiting. Like I'm watching.

0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, πάμε για τελευταίο 20 25 λεπτό. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Προχωράμε, ναι.
1: Γεια, Διονύση.
0: Καλώς τον.
1: Τι γίνεται, καλά.
0: Καλώς ήρθες.
1: Περισσότερο παίρνω αφορμή για τον Δημήτρη, τον Μίτσο. Mm. Τον έχω γνωρίσει, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ καλή ψυχή. Σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στην Ερασπορ, δεν ξέρω αν με θυμάται, ο Κώστας είμαι, Μίτσο. Εγώ θέλω να πω, επειδή δεν είναι λύση αυτό το πράγμα, να τον βοηθάνε οι άνθρωποι και καλά κάνουν και μπράβο τους. Για μένα έπρεπε η διοίκηση της ΑΕΚ, γιατί ο Μίτσος δεν βγαίνει τώρα στα ράδια. Είναι καιρό και είναι χρόνια που ξέρουν ότι έχει πρόβλημα και είναι ντροπή τους να μην τον έχουν βάλει αυτόν τον άνθρωπο σε μια δουλειά, έστω φύλακας, να παίρνει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, κάτι να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει. Και πιστεύω, αν με ακούει ο Λιόπουλος, επειδή είναι καλός άνθρωπος, τον έχω έτσι αυτόσει, τον συμπαθώ πολύ, να κάνει ένα καλό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που λέει για τη ΔΕΗ, παιδιά, αυτό που γίνεται με τη ΔΕΗ είναι τραγικό. Κάθε μήνα μας παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη. Η ΔΕΗ στην Ελλάδα κανονικά έπρεπε να μας έρχεται 5-10 ευρώ, γιατί έχουμε ήλιο, έχουμε ενέργεια και πληρώνουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Όταν είχα μαγαζί το 2001, κάποια στιγμή μας ήρθε σε όλους φορτωμένο το ρεύμα και μας το κόψανε, και όταν κατέβηκα κάτω στα κεντρικά, ήταν ένας πολύ καλός διευθυντής, ήταν έξω 2-3 οικογένειες και μου άνοιξε ένα βιβλίο τεράστιο, μου λέει, αυτά είναι, μου λέει, τα εργοστάσια στιθυγών. Ξέρεις, μου λέει, πόσα χρωστάνε. Και μου λέει, άνοιξε μια σελίδα. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, έτσι. Και κόβανε σε ανθρώπους και οικογένειες που είχαν οξυγόνο, έτσι, το ρεύμα. Αυτό συνεχίζεται, να το ξέρετε. Αλλά είναι τραγικό και πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί η ΔΕΗ, σας λέω, τα λεφτά που δίνουμε, είδατε ότι κάνανε παραμάγαζα. Τα παραμάγαζα για αυτά κονομάνε και θα γίνουν από παραμάγαζα, θα κάνουν και άλλα παραμάγαζα. Κάποια στιγμή είδα και μια υπουργό που λέει, δεν υπάρχει, λέει, εταιρεία ή μαγαζί που να δουλεύει με τόσο τοις εκατό κέρδος. Μιλάμε για 1000% κέρδος τώρα, έτσι. Λοιπόν, να πω και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Ο Αχιλέα τον ακούω, τα έχει βάλει με τον μπάσκετ. Αν η ΑΕΚ, η ΑΕΚ παλιά ήταν στην Ευρωλίγκα.
0: Ήταν παλιά, ναι, μετά άλλες στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό που λέει έχει δίκιο. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσει. Στιγμή. Δηλαδή ο πρώτος, ο δεύτερος, δεν ξέρω πώς γίνεται στο ποδόσφαιρο, πρέπει να γίνει και στην Ευρωλίγκα και κάποια στιγμή θα αλλάξει. Γιατί δεν είναι δίκαιο να έχουν συμβόλαια. Τι πάνε να πει έχουν συμβόλαια. Δηλαδή μια ομάδα που είναι καλύτερη και μια ομάδα που έχει ένα συμβόλαιο και βγαίνει τελευταία, θα παίξει η τελευταία στην Ευρωλίγκα και η πρώτη θα παίξει, ξέρω εγώ, στο πουθενά. Αν και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα μπει το NBA μέσα με την Ευρωλίγκα. Γιατί κοίτα να δεις, τα λεφτά που δίνονται, Διονύση, σε παίχτες, άμα πάρεις δηλαδή τη δεκάδα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δεν θα βρεις 10 παίχτες στο ποδόσφαιρο να παίρνουν από 3 εκατομμύρια και 3,5 και 2.
0: Όλα πλέον έχουν ανέβει πολύ.
1: Στο μπάσκετ είναι αντιστρόπως ανάλογα με αυτά που κερδίζουν οι ομάδες. Και αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται.

0: Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, δύο ομάδες, τους έχουν κάνει, δεν μπορείς, ας πούμε, να ξοδεύεις 100 και να έχεις έσοδα 10. Αυτό στο μπάσκετ πώς γίνεται, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τα έσοδά τους είναι πάρα πολύ λίγα και είναι αντιστρόφως ανάλογα με αυτά που δίνουν στους παίχτες. Κάπου είχε δίκιο ο Μπαρτζόκας αυτό που είπε, και δεν το είπε για τον Παναθηναϊκό. Το είπε για τους παίχτες του Ολυμπιακού. Είδες ότι αντέλασαν οι Αγγελόπουλοι και καλά είπανε. Ξέχωρα που είναι ο Παπα-Νικολάου και είναι ο αρχηγός μας και αυτά. Λες τις κακές σας στιγμές, δεν ήρθε ένας να μου πει, ξέρεις κάτι, μειώσε μου το συμβόλαιο. Τέλος πάντων, πιστεύω όλα αυτά θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Να πω για τον Ολυμπιακό ότι παίρνοντας 4 center back, φοβάμαι μη φύγει ο Πιρόλα. Είναι φανταστικός παίχτης, τον είδα και προχθές. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια-δυο φάσεις βλέπω και μπορώ να δω τι παίχτης είναι. Έκανε πάλι ένα tackling, δηλαδή τρομερό. Φοβάμαι ότι θα φύγει αυτός ο παίχτης και αύριο μεθαύριο, να το θυμηθείτε, θα είναι center back της Εθνικής Ιταλίας. Έχει κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση και μπράβο στο παιδί. Ό,τι και λεφτά και να πάρει θα είναι καλά. Δηλαδή θα τα
1: πολύ καλός παίχτης.
0: Πάρα πολύ καλός παίχτης. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή να πάει να δώσει 10 εκατομμύρια, εγώ τον είδα αυτόν από τη Λουντογκόρετς. Δεν τον έχω ότι είναι καλύτερος από το Φορτούνι. Απλά είναι μικρότερος. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Και ο Ολυμπιακός με 10 εκατομμύρια πιστεύω θα φέρει δύο πολύ καλούς παίχτες. Τι να πω, εντάξει. Ας έρθει και ας το δούμε. Πάντως να του κάνουν τέτοια αυτά ο πρόεδρος της Λουντογκόρετς, να τους κοροϊδεύει, να του δίνουν 7 και να λέει θέλω 10, να του δίνουν 8 και αυτά δεν τα αξίζει πιστεύω. Και πέρυσι θυμάσαι σου είχα πει για τον Κροατή που τον είχα δει σε κάνα δύο φάσεις.
1: Τον Κροατή.
0: Το Παναθηναϊκού, το Πιτσιρικά. Σου λέω ότι χρόνο θα αρχίζει η δεκάδα από αυτό να είδα κάτι φάσεις. Και είδα και το, δεν ξέρω αν το έχεις γράψει εσύ, ότι τον υπολογίζει πάρα πολύ ο προπονητής. Ναι. Μα είναι φανταστικός παίκτης και δεν μπορώ να καταλάβω πέρυσι δηλαδή γιατί δεν έπαιζε. Και θα δεις ότι η δεκάδα ξεκινάει από αυτόν. Πώς το λένε στον Παναθηναϊκό, καλές μεταγραφές έτσι.
1: Καλή δουλειά γίνεται, κάτω η μπάλα θα το ξαναπώ.
0: Εντάξει, το δύσκολο είναι γιατί είναι και τελείως καινούργια ομάδα, αν μπορέσει να του δέσει. Πάντως πιστεύω ο Παναθηναϊκός πότε μπαίνει στο γήπεδο του, όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη.
1: Την επόμενη.
0: Την επόμενη το πρωτάθλημα το έχει στο τσεπάκι.
1: Εντάξει, δεν είναι
0: εδώ. Κάποια στιγμή είναι, εντάξει. Λοιπόν, άντε, δεν θέλω να πω πολλά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και πιστεύω από την ΑΕΚ να με ακούσουν για το Δημητράκη γιατί το αξίζει πραγματικά. Έλα, γεια.
1: Πάμε. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Διονύση μου, καλά είσαι.
1: Καλά, φίλε μου.
2: Ο Νίκος είμαι από Αργυρόπολη. Δύο πραγματάκια. Ο Οσμάν, πού πήγε?
1: Πάω.
2: Okay. Καταρχήν για μένα είναι από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Μες στην πεντάδα, ξέρω εγώ, ήταν στην Ευρωλίγκα με την περσινή του χρονιά του Παναθηναϊκού. Εννοείται πως καλά έκανε ο άνθρωπος και έκανε το επόμενο βήμα του. Γιατί δεν θα υπήρχε χώρος έτσι όπως έχει στηθεί το ρόστερ, έτσι θεωρώ. Αυτό. Έχω μια πληροφορία, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί έξω. Από μέσα του Παναθηναϊκού για τον Τολιόπουλο.
1: Έχει ακουστεί για τον Τολιόπουλο.
2: Ναι, και ότι θα προσπαθώ, αν θα κλείσει τον deal με τον Μιστακίδη ας πούμε, ότι θα προσπαθεί Παναθηναϊκός να κλείσει τον Ντόρση. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Εγώ το ξέρω από μέσα από πολύ έμπιστη πηγή που έχω. Αν και εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο Ντόρση, αν και έκανε τρομερή χρονιά ο άνθρωπος, δηλαδή ήταν ημέρα του, ήταν απίστευτα, δεν μου αρέσει γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ, ξέρεις, παίκτης που κοιτάζει, ρε παιδί μου, πρώτα την Μπάρτη. Και στον Ολυμπιακό δεν το λέω, δηλαδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του, σαν μετάλλιο.
1: Καλή χρονιά έχει κάνει φέτος.
2: Τρομερή χρονιά, τι καλή. Απίστευτη χρονιά έκανε ο άνθρωπος. Άλλο τον άλλο το άλλο. Αυτό, ένα άλλο έτσι, πράγμα να ρωτήσω. Ας πούμε ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, αυτό που είπε ένας κύριος, ξέρεις, για τα budget και τα λοιπά, ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, ένας Παναθηναϊκός πέρυσι πόσα λεφτά έχει χαλάσει budget,
1: έχει βάλει, τα τελευταία χρόνια βάζει πολλά λεφτά.
2: Ναι, άρα πάλι ήταν μείον, γιατί είπανε για το συμπλήν, ας πούμε.
1: Απλά στο ποδόσφαιρο έχεις άλλα έσοδα.
2: Ναι, τα έσοδα δηλαδή.
1: Τηλεοπτικά.
2: Άλλο λεφτά, έσοδα πάλι μέσα, δεν μπαίνεις μέσα.
1: Πέρυσι το έφτιαξε γιατί έκανε πωλήσεις.
2: Ναι, άλλες χρονιές μιλάω.
1: Άλλες χρονιές, μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός έλειπε για την Ευρώπη πριν, οπότε δεν είχε τα έσοδα που έχουν άλλοι.
2: Αυτό
1: αλλά
2: λέω,
1: στο ποδόσφαιρο γενικά τα έσοδα είναι περισσότερα
2: από εμάς. Το μπάσκετ να είναι διαφορετικά, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Όχι, εννοούσα ότι στο μπάσκετ για τις ομάδες είναι λιγότερα τα έσοδα. πολύ λιγότερα σχέση με το ποδόσφαιρο. Αυτό εννοούσα.
2: Οκ. Και το άλλο που δεν καταλαβαίνω, γιατί δηλαδή, χωρίς να μιλάω οπαδικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή βγήκε κανείς δεύτερος, άσχετα αν δεν έχει το δικαίωμα και είναι κλειστή λίγκα, βγήκε κανείς δεύτερος και παραπονείται τόσα χρόνια. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, και δεν μιλάω οπαδικά, είναι οι καλύτερες ομάδες μέχρι την τελευταία 15ετία, ας πούμε. Έχουν το πιο ποιοτικό ρόστερ και το έχουν αποδείξει. Και στην Ελλάδα, εντάξει. Άρα γιατί ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα να λέει, ας πούμε, δεν μπορούμε να μπούμε στη Λίγκα. Πρέπει να φτιάξουν πρώτα ομάδες, να δείξουν ότι μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και θα έρθει η Λίγκα μόνη της όταν δούνε και θα τις βάλουν μέσα. Γιατί όλα είναι για τα χρήματα. Τώρα δεν μιλάμε, εδώ είναι εταιρείες από πίσω και τους ενδιαφέρει να βγάζουν λεφτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Έγινε, φίλε μου, να προχωρήσουμε.
2: Ναι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Νίκος Ανάγκας, αντί κάνεις
1: καλά.
3: Κοίτα να δεις πως έχει το πράγμα το Μιξάρα. Πριν από το 21, ναι, πριν κάνω την εγχείρηση καρδιάς, είχα... Δεν έχει σημασία, ήταν ΣΕΙΔΑΠ. Κρατικό κι αυτό. Αλλά θέλω να διορθώσω κάτι που είπες προηγουμένως. Γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο πιο πολύ. Μου είχε έρθει διαρρέτη, τέλος πάντων, να δω, μου είχε 1.600 ευρώ.
1: Ναι.
3: Το νερό. Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω. Είχες διαρροή.
3: Σ' ακούω όμως πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω.
1: Όχι, πήρα, τέλος πάντων. Εδώ.
3: 1.600, τρελάθηκα, φώναξα την ΕΕ. Ξέρω εγώ, μου λέει, πώς είναι, μου λέει, λέω, είναι πλημμύρα, ξέρω εγώ, το σύστημα όλο και στο καπάκι και αυτά. Τέλος πάντων μου έβγαλε η ΕΕΔΑ από ότι φταίω εγώ, γιατί ήταν στη διασταύρωση που κάνει το Ισολίνα, που ήταν μόνο κατοικία το σπίτι τότε που ήμουνα, και η ευθύνη είναι δικιά σου, γιατί είναι ο Ισολίνας κοιτάει μπρος στο σπίτι σου, ξέρω, δεν είναι έξω από το πεζοδρόμιο. Τέλος πάντων. Πήγα να κάνω στη Τιβόν διακανονισμό. Αυτό που λέμε, αυτό που είχαμε παλιά, που πηγαίναμε σε διευθυντή, του λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα, ξέρω εγώ, δεν φτάνουν τα λεφτά, μπορείς να κάνεις κάτι, να δώσεις και αυτά και ιστορίες. Αυτό πλέον έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν διευθυντές, δεν υπάρχουν να κάνεις, ξέρω εγώ, να παρακαλέσεις, να σου κάνουν. Είναι ένα κομπιούτερ, να είναι καλά εκεί η κοπέλα, μου το...
1: δεν μπορεί να μην υπάρχει διευθυντή στην υπηρεσία, άμα έχεις κάτι να του μιλήσεις.
3: Όχι, μα γι' αυτό σου λέει πλέον δεν υπάρχει κάποιος να μιλήσεις πιο πάνω από τον υπάλληλο. Όλα μπαίνουν στο κομπιούτερ, μπήκανε τα στοιχεία μου στο κομπιούτερ, πάτησε το κουμπί, έκανε έναν έλεγχο, ξέρω εγώ, γύρω στον 1,5 λεπτό και μου έβγαλε το κομπιούτερ τις δόσεις.
1: Α, οκ. Okay.
3: Γίνονται όλα αυτόματα. Δεν υπάρχει πλέον να πας να μιλήσεις, να δώσεις. Σου βγάζεις δηλαδή και την προκαταβολή που πρέπει να δώσεις, τις δόσεις που πρέπει... Και άμα το εγκρίνει, και αν το εγκρίνει, και όλα αυτά στον υπολογιστή. Σου λένε, είναι κάτι που το έζησα. Και μου λέει, πλέον αυτό με τους διευθυντές και αυτά τελείωσε από τη στιγμή που μπήκαν τα κομπιούτερ. Τέλος, μου λέει, οι διευθυντές που ανέβαινες πάνω και μπλα μπλα έλεγες και σου λέει, εντάξει. Αυτά. Να πω και για σήμερα. Πιστεύω ότι αν δεν έβγαινε ο Κουτουλάρα, πιστεύω ότι θα ήταν κάπως αλλιώς το... Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω.
1: Αν δεν έβγαινε?
3: Αν δεν έβγαινε ο Κουτουλάρα. Που τραυματίστηκε ο τερματοφύλακας.
1: Α, οκ. Ο τερματοφύλακας. Ο Κουτουλάρα, άκουσα και λέω τι μου λέει.
3: Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο για την Ισπανία. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια. Δεν ξέρω. Κρίμα. Πάντως έβαλε το πρώτο γκολ, να το πούμε και αυτό.
1: Το πρώτο γκολ ποιος?
3: Το πρώτο γκολ που έφαγε η Ισπανία. Δεν έχει φάει άλλο γκολ.
1: Α, έφαγε λες, ναι. Ναι.
3: Το πρώτο. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
1: Πάμε. Ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα.
0: Όλα καλά, φίλε μου.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, Ανδρέα Σεβομενίδη.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Είχα στείλει χθες μήνυμα, αλλά δεν ξέρω αν είχες κάποιο θέμα και δεν τα διάβασα το... και δεν ξέρω αν το διάβασες κιόλας. Είναι τόσο καλός αυτός ο Κρίσιασενος, τόσο ώστε να το κυνηγάμε μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Το θέλω να μην δυσκολεί.
1: Ναι. Για να μην βγαίναμε πιο safe στην αγορά για κάτι άλλο, ρε παιδί μου, αυτό.
0: Κοίταξε, το θέλω προπονητή, αυτό που έγινε χθες και είχαμε την ανατροπή είναι ότι έγινε μια συζήτηση στο Κοροπή μεταξύ του προπονητή και του διευθυντή και είπαν να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια. Το ζήτησε και ο προπονητής. Έκανε ο Παναθηναϊκός την προσπάθεια, άλλαξε τάση Λέστερ, έβαλε αυτές τις δικλείδες ασφαλείας και προχωράει για αυτό τον deal. Το θέλει ο προπονητής. Ναι. Εγώ λέω ότι πρέπει να κάνει και πράξη κάποια επιθυμία του προπονητή. Δεν είναι κακό και θα δούμε πώς θα πάει.
1: Και ένα μεγάλο μπράβο στις ομάδες Θεσσαλονίκης που μεγαλώνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φέτος πιστεύω θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Ναι, γιατί και Παναθηναϊκός είμαι, αλλά το πω, έχω βαρεθεί 30 χρόνια τώρα. Ξέρω ότι βρέξει χιονίσει, ρε παιδί μου, θα δω τους τελικούς το Μάιο, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βρέξει χιονίσει, ξέρω ότι θα δω τη Γυρολίγκα, θα μπουν βρέξει χιονίσει. Είναι πολύ καλό το ότι δυναμώνουν. Θα δούμε ωραία παιχνίδια φέτος.
0: Μακάρι, ρε παιδί μου, να ζήσουμε λίγο και κάτι διαφορετικό, δεν κακό.
1: Γιατί πήρε και καλά αυτή την
0: εποχή. Ανταγωνισμό, θυμάσαι, στα 90's έτσι ήταν.
1: Ναι. Έχει πάρει και τον Καλάθι, αν θυμάμαι καλά, ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει κάνει καλές μεταγραφές και ο Άρης. Για να δούμε. Και συλληπιτήρια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και το κοριτσάκι.
0: Βεβαίως και το κοριτσάκι. Βεβαίως, δεν το πάμε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, της.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε φίλο. Πάρτε ένας τελευταίος. Όποιος θέλει, παίρνει. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Αν υπάρξει, θα παίξει στη Βουδαπέστη. Από όσο ξέρω, θα παίξει στο δικό της. Όχι, στο δικό της. Γι' αυτό και παίρνει και λίγα εισιτήρια ο Παναθηναϊκός 230, γιατί είναι πολύ μικρό το γήπεδο. Οπότε τόσα δικαιούται για το παιχνίδι που θα γίνει 23 του μήνα.

καλησπέρα μας στον Δημήτρη Ολυμπιακός από την Ερυθρέα. Να σε καλά. Ένας φίλος λέει τον είχα στο μάνατζερ τον Κρίστιανσεν. Τον έχει μεγάλο ταλέντο. Και τον Δανό. Λοιπόν, αν είναι παντρεμένος ο Ηρακλής. Ναι, παντρεμένος είναι ο Ηρακλής. Γιατί? Γι' αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι. Α, γι' αυτό. Παντρεμένος είναι ο Ηρακλής.

Λοιπόν, δεν έχουμε άλλη γραμμούλα, οπότε θα κλείσουμε το τραγουδάκι. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονέχη. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Καλά να είμαστε. Ήταν ο Γιώργος Γιάννης στο μικρόφωνο για αυτές τις τελευταίες δύο ώρες. Στο μικρόφωνο. Στον ήχο. Ο Διονύσης Δέσυλλας στο μικρόφωνο. Ήταν το Αυτεράδιο. Μπήγουν σπορ FM 94,6. Καλό ξημέρωμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλώς τον άνθρωπο της βροχής.
1: Καλημέρα, ο Rainman, 8 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6.
2: Τα αρφανά πορεύονται οι κύριοι οικονομιού, τα λεπουδιάρα. Και στην Κομωτινή ξεκινάει η εκπομπή. Ή από εδώ.
3: Του Σαραμπάκη!
1: Τι ήταν αυτό,
4: Κοκορικό!
1: Τι ήταν αυτό, Κόκορα, λευκός από τα μέγαρα. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Σωστά πάλι.
1: Τι έγινε.
3: Πάλι δεν παίζω. Με μένα πάλι αυτό. Να αλλάξω μικρόφωνο. Θα πάρω αυτό. Περίμενε.
1: Oh. Για να παίζω τώρα. Παίζω τώρα. Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί με μένα χαλάνε τα μικρόφωνα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, γιατί με μένα χαλάνε. Ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Είμαστε.
1: Είστε καλά. Mm-hmm. Ωραία. Όπως προείπα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο της Κομωτινής που έμεινε στη βροχή. Και κάναμε την παράσταση, τέλεια, και φύγαμε.
0: Τι κάνεις
1: και χτες είχαμε άχαστους. Τι?
0: Τι κάνεις στον κόσμο ρε φίλε.
1: Τι έκανα.
0: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Ρε φίλε, είχαμε ακυρώσει για βροχή και ξαναπήγα.
0: Αυτό.
1: Δεν μπανάριχνε μουσώνες. Να με ξέβραζε το νερό. Δεν έφευγα εγώ από εκεί.
0: Έριξα ας πούμε βοστολικαβητό ή έριξα
1: ναι, βοστολικαβητό. Βοστολικαβητό. Mm. Και τσιμπολόγησε λίγο παραπάνω. Mm. Και μετά σταμάτησε. Λέω παιδιά, επειδή ξέρω ότι και συνδέομαι με το κοινό. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω και εσείς σκέφτεστε αν κάνει τον Μπουρίν που είναι τα μάξι μου. Γιατί ήταν και 2.300 άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εκεί έξω. Λίγο ύπνο καλύτερο έχω γιατί δεν ξενυχτάμε τόσο για τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιατί έχουμε μόνο ένα, νωρίς.
0: Μία η ώρα τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Με πήρε ο ύπνος.
1: Είχα τους άχαστους εγώ, το παρακολουθούσαμε και τα λοιπά. Εντάξει, σε αυτό έπεσα μέσα, σε άλλα όχι. Σε αυτό έπεσα μέσα με τη Γαλλία. Πίστευα θα κερδίσει πολύ εύκολα το Μαρόκο. Κάποιοι μου έλεγαν για μεγάλο ντέρμπι και εγώ έλεγα ότι δεν νομίζω η Γαλλία να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα με μια ομάδα που κάθεται όλη πίσω, σκληρή και μπορεί να τη κάνει ένα γκολ στην αντεπίθεση, ας πούμε. Τύπου Αίγυπτος. Όταν είναι οι ίδιες ομάδες, κερδίζει αυτός που το κάνει καλύτερα. Και πραγματικά αυτό που κάνει η Γαλλία. Είναι φοβερό ρε φίλε. Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί.
0: Πώς θα
1: ναι,
0: το πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Εντάξει, υπάρχουν πολύ σκληρές ομάδες από την άλλη πλευρά κυρίως. Σήμερα έχουμε, απόψε δεν έχουμε Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ ανοιχτό. Αλλά πάλι έχω την ίδια άποψη. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το Βέλγιο έχει βάλει πόσα γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια, 10 γκολ, 11 γκολ. Και αυτό.
0: Εντάξει, ήταν και 4 στους Άγγλοι. Στους Αμερικάνους, συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά είναι 11 γκολ σε 3 μάτς. Όπως και να έχει. Όχι, σε 4 μάτς. Όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο τώρα να το κρατήσει το Βέλγιο στο 0. Δηλαδή θα κάνεις 2 γκολ εσύ. Θα έρθει 2-1. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα έρθει over. Αυτό εκεί. Πάντα εγώ καταλήγω εκεί.
0: Νομίζω όχι.
1: Όχι λες. Λες θα ελέγξουμε ρυθμό Ισπανί και θα κάνουμε ένα-δύο μπαλάκια και γεια σας.
0: Μήπως το κάνει όπως την στο προηγούμενο. Ένα στο τέλος, γεια.
1: Έτσι τύπου Μερίνο. Μάλιστα. Καλημέρα.
0: Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Αν ανοίξει από νωρίς όμως δεν ξέρεις ποτέ.
1: Ναι, ναι, εντάξει λέμε με μια λογική.
0: Στις 10 σε κάθε περίπτωση ναι. Σήμερα, πιο νωρίς από χτες. Μαρία, καλημέρα σε εδώ στους Led Zeppelin.
5: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τι να...
0: Δεν ήταν η Led Zeppelin ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
5: Τι ήταν.
0: Ο Πλάντ ήταν.
1: Α, εντάξει. την Τετάρτη θα πάω στο Σκιούρ.
0: Α, ωραίο.
1: Έχω κανονίσει.
0: Ωραίο τότε.
1: Θα πάω λίγο Cure. Θα βάλεις λίγο Cure μετά.
0: Θα βάλω γιατί.
1: Το έκανες με αναστεναγμό. Γιατί.
0: Όχι, ιδέα.
1: Παιδιά, τραυματίστηκε ο Εμπαπέ. Ρε ψέματα είναι αυτά, θα βγει αλλαγή. Πάντα βάζουν πάγο στα ποδάρια μετά και καλά να τους προσέχουν, να νιώθουν σημαντικοί άνθρωποι. Πάντα βάζουν πάγο. Έκανε κοντινό στο πόδι του Εμπαπέ με πάγο. Πρέπει να έχει και ουίσκι κολλημένο, έλα τώρα. Μια χαρά είναι ο Εμπαπέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, ναι, θα έχει παίξει ένα στη διασταύρωση που είπα. Έχω πει Γαλλία, Ισπανία. Αγγλία-Αργεντινή. Φίλε. Και έχω πει πάνω, Γαλλία περνάει την Ισπανία και η Αγγλία την Αργεντινή. Τελικός Γαλλία-Αγγλία και το παίρνει η Αγγλία. Και παίζει και τέτοια όπως και βέρβε. Εντάξει, φίλε, είμαι από την πλευρά της γυναίκας τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πάμε το γυναικοχώρι.
0: Το δέχομαι.
1: Να μείνει χαρά στο σπίτι μας που λέμε.
0: Κάποιος θέλει να γίνει 7 η ώρα το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μακάρι. Γιατί έχω παράσταση στη Βέρεια σήμερα και το χάνω το απόψινό.
0: Δηλαδή φεύγεις καπάκι από εδώ.
1: Ναι. Και πάμε στην ωραία Βέρεια. Δεν είναι ωραία η Βέρεια, λίγα. Μια χαρά είναι η Βέρεια.
0: Τι έχει η Βέρεια.
1: Τι έχει, μια χαρά είναι. Στο βουνό και είσαι κοντά σε όλα. Και είσαι κοντά στη Θεσσαλονίκη κυρίως.

0: Ο προσκέφαλος λέει παντέρα μόνο ρε. Δεν πήγε χθε τη Σούβη, χθε είχε άχαστο άνθρωπο.
1: Αφού είχα άχαστο τροφή.
0: Σε 10 μέρες έχετε και το live, ε.
1: 20 Ιουλίου έχουμε το live στο Parking 5. Έχουν μείνει 850 εισιτήρια, γιατί έχουμε το όριο των 15.000 εισιτήριων.
0: Okay.
1: Εντάξει, είναι λογικό κάποιοι να. Κάποιοι φοβούνται κιόλας, ρε φίλε, να μπουν σε κόσμο με 15.000 άτομα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Και ανυπομονούμε για αυτή την φανταστική βραδιά. Ανυπομονώ κι εγώ για τα δικά μου, τα προσωπικά. Έμειναν, τώρα το έχουμε κάνει λίγο διαφήμιση. Καλημέρα! Έμειναν 2.000 εισιτήρια για το Telecom Center του Athens το 12 Σεπτεμβρίου. Στο Telecom Center Athens. Μόνο ένας να λέει αστεία για 2 ώρες. Και άλλα τόσα για το Κατράκι 27 Σεπτεμβρίου. Λέω έχω και το Κατράκι το καφής 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, εσύ τι βλέπεις για το παγκόσμιο?
0: Εγώ δεν βλέπω για το παγκόσμιο.
1: Εγώ είπα θα το πάρει.
0: Δεν βλέπω πώς θα το χάσουν οι Γάλλοι. Αυτό σου είπα πριν από λίγο. Νομίζω ότι έχουν απαντήσει για ό,τι του συμβεί.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Δηλαδή, αν κάνει στραβώσει το παιχνίδι.
1: Σίγουρα όμως, όταν θα πάει τώρα παρακάτω και θα έχουμε το βάθος τώρα της μεγάλης τετράδα, θα έχουν παραπάνω άγχος να αποδείξουν ότι είμαι αυτή φαβορή. Πρέπει να το πάρουμε.
0: Δεν του βλέπω καθόλου αγχώμενο.
1: Κάτσε να έρθει η ώρα να παίξουν.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Αν παίξουν με καμιά Αργεντινή και τη κάνει κανένα γκολ μέσα το 70, θα σου πω εγώ.
0: Ρε φίλε, και στον προηγούμενο τελικό, 2-0 μπροστά δεν ήταν η Αργεντινή. Ναι. Το ισοφαρίσαν σε 2-2.
1: Πάει 1-1.
0: 2-0 νομίζω ήταν μπροστά η Αργεντινή. Δεν θυμάμαι. Φέραν 2-2 και πήγε να γίνει και το 3-2 εκεί με τον. Αχ, πώς το λέγανε. Τον Κόλο Μουανί που το βγάλε ο δερματοφύλακα.
1: Έπεινα νερό, ρε φίλε.
0: Και πήγανε, και πήγανε στην παράταση. Σκοράρει η Αργεντινή, πάλι 3-3.
1: Εντάξει.
0: Έχει μέταλλο αυτή η ομάδα. Έχει φοβερό προπονητή, ο οποίος είναι νομίζω τρίτος ο οποίος πηγαίνει η ομάδα για 4 Μουντιάλ. Στην ιστορία του Μουντιάλ, νομίζω κάπως έτσι το είπε ο Αλέξης Πυρόπουλος χθες.
1: Για τον Ντεσάν, λες. Ο οποίος είναι αγέραστος.
0: Δηλαδή, εντάξει, άσπρησε.
1: Άσπρησε, ρε φίλε. Εντάξει, το άσπρο το μαλλί, κακά μαντάτ, αλλά. Είναι πολύ ωραίο. Πώς πάω και έρχομαι έτσι απλά, φίλε. Πώς πας Κομωτινή και έρχεσαι.
0: Κατεβάζει, καταπίνει χιλιόμετρα.
1: Ρε φίλε, εμένα μου αρέσει. Φτιάχνω ολόκληρα πράγματα στο κεφάλι μου οδηγώντας. Κόνσεπτ, ιδέες, εκπομπές. Τραγούδια, ρόλους στο κεφάλι μου, όλα τα φτιάχνω στην οδήγηση πάνω.
0: Εντάξει, και ευτυχώς έχουμε πια δρόμους για να κάνεις.
1: Ναι, ρε φίλε, έχουμε δρόμους, αλλά πότε τελειώνει αυτό το αυτόματο των διοδίων και πάει στο οριακό, δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, η άλλη. Αφού αρέσει 4 ευρώ διόδια.
1: Εντάξει, δηλαδή. Δεν το κάνω για φλέξ. Έχω βάλει αυτό το που είναι για όλα. Ναι, με ναι, τόσα ταξίδια να μπορέσω να
0: λογικό
1: φεύγω.
0: Είναι, λογικό.
1: Και αισθάνομαι πολύ όμορφα που είναι όλοι κολλημένοι σε μια ουρά.
0: Γεια σας, φεύγω.
1: Θα ήθελα να κάνω και χειρονομίες. Αλλά δεν κάνω. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ έχω τη Αττική που περνάει για όλα.
1: Ναι.
0: Κάνεις μια έτσι στο κινητό, μπαμπα, βάλεις λεφτά, γεια σας. Ούτε να περιμένεις να το γεμίσεις πια.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ βολικό.
1: Ναι. Θα πας ανέτ.
0: Όχι, θα πάω σήμερα στο Halloween.
1: Εγώ διάβασα Αρνέτ, λέω, πουλάνε γυαλιά κάπου. Πάμε το πρώτο διάλειμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δώσ' το.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι.
5: Αμέ.
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
4: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
4: Πώς θα πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
4: Είπες
6: κάνουμε. Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατηγορηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
7: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
8: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
9: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
8: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
9: Είναι το πρώτο.
8: Γελάτε.
9: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
8: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day
1: πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα Sport Day, πάμε Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι, να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
4: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
1: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
5: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σωραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
4: Αμάν!
5: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
4: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γονίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
4: Λοιπόν. Συνεχίζω εδώ. Και το τρώω.
3: Α σημειωθεί παρακαλώ.
4: Σταματήστε
3: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ.
4: Όχι.
3: Να σημειωθεί.
4: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Μπράβο.
4: Και στα μπακάλια.
1: Μπράβο.
2: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία. Από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
4: Στις λεωφορείο-λωρίδα.
2: Δεν παίρνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
4: Σε λεωφορείο-δρόμους.
2: Τέλος.
1: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες?
10: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το είπα.
4: Παλαιότουλο.
10: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
11: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
12: θέλω
11: δύο
12: να ξέρω,
11: ειδικά φουσκατά.
2: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
4: Ναι,
2: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
4: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
2: Βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
4: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
4: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
14: Big Wins Sport FM στους 96,
4: άντε παιδιά, ησυχία.
14: 94,6, τα άλλαξα όλα.
4: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.
15: Άιντε λαφουμέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
2: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτα από το εξωτερικό.
13: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
2: Δηλαδή, είναι και πρωί.
13: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητο.
4: Να, το βρήκαμε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

0: Αχ, και τους έχασα φέτος. Λοιπόν,
1: προσπαθούμε. Πώς έπαιζες, μακροχρόνιο?
0: Ναι.
1: Δώσ' το λίγο. Μ' αρέσει πολύ Πέτσο Μπόιζερ.
0: Ναι, αρέσει, ναι. Και παραμένει η φωνή του τόσο...
1: Ρε φίλε, είναι η ίδια η φωνή του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι...

0: Και αυτός και ο Χριστοδουλόπουλος έχει παρόμοιο φως. Δεν έχει αλλάξει, ας πούμε, πολύ.
1: It's a scene. Πώς την κουράζεις, ξέρω εγώ. Πώς την κουράζεις.
0: Ναι.
1: Άντε θα μπει, ρε φίλε.
0: Είδες τι γίνεται στην Παραγουάη, ε?
1: Ναι.
0: Έκαψαν πάλι ομοίωμα τεράστιο του Εμπαπέ σε φεστιβάλ. Με βρεσιές, ρατσιστικά, ο κόσμος εν χορό. Κάτι δεν πάει καλά, νομίζω.
1: Είναι και η γερουσιάστρια εκεί πέρα, συνεχίζει το.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα πω που πάει αυτή, είπα. Τι, την έχουν αποθεώσει εδώ πέρα.
1: Την έχουν αποθεώσει, η κυβέρνηση παίρνει αποστάσεις. Τα λέγαμε και χθες με τη Μαρία.
0: Και. Έκαψαν χθες τη νύχτα.
1: Ναι. Δεύτερη φορά.
0: Δεύτερη φορά. Τώρα εδώ.
1: Προσπαθώ να πω. Αποκωδικοποιήσω το μήνυμα που λέει ο φίλος. Αν μείνει πάνω να το πάρει η Γαλλία να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι.
0: Έχει ποντάρει η Γαλλία να το πάρει. Δηλαδή, πόση φαία ουσία πρέπει να χαλάει για να καταλάβει.
1: Δυσκολεύομαι και πρωί. Χάσαμε και τη Σαλορέντζο, λέει κάποιος άλλος. Κάποιος λέει, εγώ οδηγώντας μπορεί και να σφάξω να μην μπαίνετε σε αυτό το μούντο.
0: Όχι, παιδιά, όχι, δεν υπάρχει.
1: Road range. Στις εθνικές οδούς. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Τώρα μέσα στην πόλη που πίζουμε.
0: Πω, τι έβαλες τώρα. Πραγματικά, με αυτό το τραγούδι, όποιος καταλαβαίνει, εγώ είχα χαλάσει πολλά λεφτά. Όποιος καταλαβαίνει, εγώ είχα χαλάσει λεφτά και λεφτά. Ειλικρινά, εδώ χανόμουν. Ήμουν στο δεύτερο ποτάκι. Δεν θα πω λεπτομέρειες. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Σε όποιον χτυπάει, η κυταρική μνήμη, το σώμα έχει μνήμη. Ακόμα και τις μυρωδιές αισθάνομαι πάνω μου. Ρίχνω το επίπεδο γιατί έτσι πρέπει. Αλλά εδώ εγώ έχω χαθεί.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει. Σαν άλλο Σπύρος Παπαδόπουλος κινείται τώρα.
0: Σπύρος Παπαδόπουλος τώρα. Ήμουν αλλού σου λέω. Δεν θα κάθεστε ποτέ μπροστά σε αυτά τα πράγματα. Καναπεδάκι πίσω διαγώνια. Πάνω μου έχω φτηνά αρώματα, πάνω ριλό. Φτηνά αρώματα, σιτρονέλα έχω πάνω μου.
1: Το χωρίς ανάσα.
0: Ρε σιτρονέλα, βάλε μου και αυτό στο λαιμό.

0: με τις εκλογές. Σας τα έχω πει εδώ και 6 μήνες. Οι εκλογές θα γίνουν, ξέρω, κοντά στο Πάσχα του 27, άνοιξη του 27. Σας τα έχω πει, μην τρελαίνεστε. Στο Πάρκο Τρίτσι θα είμαστε 26. Κανονικά. Δεν γίνονται εκλογές.
1: Κι εγώ τα έχω πάνω. Κι εγώ. Γουστάρετε, Black Light προσπαθεί.
0: Ναι, εσύ να είμαι σε ακροπολείο.
1: Που σου βάζανε κιούρ στα βαρελάδι.
0: Δεν ξέρεις τι εννοώ. Και δεν πειράζει, φίλε μου. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν μπορείς να το... δεν έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Καταλαβαίνεις. Μιλάμε για 2 φορές την εβδομάδα, ε.
1: Κάτι σου έχει στείλει ο Κώστας, λέει, στο Insta. Το δικό σου, φαντάζομαι.
0: Τσούβι, πάμε τώρα σε έναν μεγάλο γνώστη. Εκτός από μεταμόρφωση. Μπουρνάζει.
1: Η αλφαβήτα Χαϊδάρη.
0: Η αλφαβήτα Χαϊδάρη. Μπουρνάζει ήμουν εγώ, γιατί έμενα κοντά. Αλφαβήτα Χαϊδάρη, στον όροφο, πιο σπάνια.
1: Αφού ξέρετε.
0: Άρε πάνω, άρε πάνω.
1: Εμείς είμαστε από την άλλη μεριά, ρε φίλε.
0: Άρε.
1: Τόσα κομμάτια Cure, ναι, ένα έπρεπε να επιλέξω.
0: Να επιλέξει με βάση το...
1: Και δεν ήξερα ότι το αρέσει τόσο πολύ. Πρέπει να μην το έχω παίξει ποτέ στο πρωινό.
0: Ναι, το μόνο που τον προβληματίζει, όντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έχει πει ότι θα το πάρει η Γαλλία στην αρχή του Μουντιάλ. Θα κάνει και ο Κυριάκος μπετ. Δεν ακούτε, σας τα έλεγαν ο Πανά. Δεν θα ήταν ωραία. Σας τα έλεγα, στα λεγάκια. Ρε φίλε, για απόψε, πιστεύεις το Βέλγιο δεν θα λιποθυμήσει? Αλήθεια τώρα, δεν λιποθυμάει τώρα οχτάδα το Βέλγιο? Δεν είναι η ώρα της λιποθυμιάς? Δεν είναι η ώρα της κακής εμφάνισης και κοντινό στα μαγουλάκια του Ντεμπρόινε?
1: Πότε μας πέταξε το Βέλγιο το 18, μας πέταξε έξω στο Βραζιλία, στους 8 ή στους 16 μας.
0: Έχεις καταλάβει ότι δεν θυμάμαι το παραμικρό από τη δουλειά? Τι ρωτάς, ποιος είμαι?
1: Θα το βρω, ρε.
0: Ήταν Ιούλιος του 18. Νομίζω στους 16 μας πέταξε έτσι.
1: 2019.
0: Εμάς στη Βραζιλία.
1: 2-1. Στους 16 λες.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Quarter finals.
0: Α, στους 8.
1: Στους 8. Και πέρα στους 4.
0: 4. Ωραία. Να πούμε
1: οπότε
0: καλημέρα.
1: Δεν υποθυμάει εδώ το Βέλγιο, αλλά.
0: Αλλά εντάξει.
1: Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Προφανώς.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, Animal Print.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Τα ρούχα είναι έτοιμα. Θα προλάβω να πάω να τα πάρω. Έχουμε βγάλει τα μπλουζάκια. Λοιπόν, έχουμε κάποιο θεματάκι,
1: ναι.
0: Λίγο πριν πάμε στην πολιτική ενημέρωση. Η ΑΔΕ του NBA. Έχουμε μπλόκο του NBA στην ανταλλαγή Λέοναρντ στους Raptors λόγω ερευνών για σκάνδαλο οικονομικό στους Clippers. Πήγε η ΑΔΕ, της έστειλε mail στο NBA. Γιατί? Τι έχει γίνει τώρα? Δεν ξέρουν πώς πληρωνόταν ο παίχτης. Έχουν μια υποψία σχετικά με το αν η ομάδα του LA παρέκαμψε το salary cap με παρατυπίες.
1: Του έδινε κουπονιά.
0: Μπορεί να του έδινε pay save. Πήγαινε σε εκείνο το περίπτερο και πάρε. Μπορεί να εριστικοποιηθεί η επαφή και όλη αυτή η ανταλλαγή μόνο αν η ομάδα αναλάβει τον κίνδυνο των κυρώσεων. Σου λέει, φέρνεις εσύ, αλλά να βάλεις και τις κυρώσεις του παίχτη. Λοιπόν, θα μπορούσε να προκύψουν από τρέχουσα έρευνα. Εντάξει, μάλιστα. Γιατί είχαμε άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης. Γιατί κοιτάς έξω?
1: Τι έφυγε ο Νερατζίας, δεν πήρε τη βαλίτσα?
0: Τι γίνεται? Δεν το πήρε το... Του είχαν μια ολόκληρη βαλίτσα για τη μετάδοση, έφυγε έτσι. Θα ξανάρθει.
1: Εκτός αν είναι μέσα και κάνει καφενείο.
0: Όχι ρε, αφού είπα, γεια σας ρε.
1: Χαιρέτησε.
0: Ρε Νερατζιά, ξέχασε τα πράγματά σου να πούμε. Τον τρέλανε εγώ με τη Βέρεια και το Ρεβανί. Μου έλεγε το Ρεβανί δεν είναι εκεί στην ανηφόρα προς το νοσοκομείο, δεξιά στα μαγαζιά. Του λέω το κορυφαίο Ρεβανί στην Ελλάδα είναι εκεί. Που εγώ ας πούμε δεν είμαι φαν, επειδή πάω Βέρεια.
1: Του γλυκού αυτού.
0: Δεν είμαι φαν γενικά των γλυκών. Δεν με ενδιαφέρουν τα γλυκά. Οπότε εκεί όμως καταλαβαίνω το λόγο που γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Εγώ θα πάω στο Φιλίππιο να φάω καλοκαίρι πατσά ψιλοκομμένο τώρα όπως είμαι. Και βάζουν και εκείνο το κόκκινο στη γωνία. Σα πιπέρι αυτό το.
1: Πώς
0: το λένε αυτό, μωρέ.
1: Μπούκοβο.
0: Ναι, μπράβο. Αλλά είναι, ξέρεις, το μπούκοβο, δεν το βάζεις εσύ, το έχουν χτυπημένο και το βάζουν στη γωνιά. Και δεν το βάζουν σε όλη τη σούπα, το βάζουν σε μία γωνία, φίλε μου. και πας εσύ
1: και, και το φέρνεις.
0: Και το φέρνεις σίγουρα. Καταλαβες. Είναι τέχνη αυτή. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι γερνάω όταν παίρνω φασολάκια στη μέση. Με φέτα. Εκεί καταλαβαίνω ότι παίρνω χάρτη
1: για φασολάκια με τη φέτα.
0: Βλέπεις. Βλέπεις. Είσαι πάνω από 40. Είσαι πάνω από 40, γι' αυτό φίλε.
1: Λαδάκι, ψωμάκι, φετούλα.
0: Εμένα μου αρέσουν τα φασουβλάκια. Πολύ ωραία τα φασουβλάκια.
1: Καταπληκτικά κι αυτά.
0: Φασουβλάκια.
1: Πόσα θα φας.
0: Δύο φασουβλάκια. Ναι, τι τραγουδάρες βάζεις πίν. Πανώ χαϊδευόμαστε.
1: Εντάξει, καλά είναι. Σας φτιάξω και μετά τις και μισή. Και αν έχετε καμιά αμαλία ή καμιά αμελή, τυχαίο που κέρδισε η Γαλλία χτες, γιορτάζουν σήμερα, στείλτε κανένα χρόνια πολλά, πάρτε κανένα τηλέφωνο.
0: Ωραία ταινία το αμελή. Υπάρχει στο στίχο του Λαζόπουλου, Παπαθεμελή, απόψε ένας ναύς στο κορμί μου αμελή. Ψάχνω να βρω που έχω ακούσει αμελή. Θα θυμάσαι Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Πόσο χρόνο είμαι. Να σε έχεις ταξιδέψει.
1: Τι δεν θα κάνω.
0: Και μην ξεχάσεις τώρα τις αναφορές.
1: Πες.
0: Τα Lidl, πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα, extra large συσκευασία και απόλαυση και Gouda Mini Mozzarella, High Protein Poutinga Σιμιγδάλι, Λουκάνικα Bratwurst. Έτσι. Και σπανακοπιτάκια, νιόκι πατάτας. Νιόκι πατάτας. Πάρε και φτερούγα κοτόπουλου μαριναρισμένη. Θες φιστίκι τραγανό. Σου έχω και cranberry berry. Στάζι, ναι. Και περισσότερη ποσότητα θα φύγει. Περισσότερη απόλαυση γιατί αξίζει μόνο Lidl. Το στάζι πιπέρι ήταν συνθηματάρα για αυτούς που καταλαβαίνουν. Με πολλά υπονοούμενα σήμερα.
1: Εμείς είχαμε μέλη.
0: Ναι. Θέλεις όμως να ζήσεις τα μεγάλα live, το release Anthem συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival, Jamna X Primer, απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από WhatsApp. Από ψηλά τα βλέπεις αυτά τα live. Μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: μάγκε μου.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 οι ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
2: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Ανατολικά.
2: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
0: Όπως σου λέω.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας ή τα εκτός
3: ύδρας.
1: Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας πούμε.
0: Ωραία.
4: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
5: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
4: Βλέπετε. Χαμός. Έτσι.
5: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, τον ακούστε.
4: Είναι για να το γράφουμε.
5: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχεις πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
4: Δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράσετε και τους δασκάλους σε διακοπές.
5: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
0: Και τρελαίνε, ομορφιές.
5: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
5: Είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
6: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
7: Κύριε Λέισον.
6: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
8: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό, στο κεφάλι του να νερό.
9: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
6: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
7: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
6: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει το Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
7: Οχ, αμάν. Δεν λέω.
6: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Ευαγγέλιο, θέλει να πάρει παίκτη Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
7: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
5: Τι είπε?
7: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
0: Ναι.
10: Αυτά τα ακούς μόνο
11: στον bwinsport FM.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
16: Κουκουκλίτσα μου, τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
17: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στην Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
1: Τι είπε?
17: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
1: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.

0: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
1: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
0: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
2: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
3: Θα είναι στον πάγκο ο...
4: Πώς το πες αυτό!
3: Θα είναι στον πάγκο ο...
4: Ο Λουχάνος!
5: Ζήτω!
6: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκι αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
4: Όνειρο ζωή μου!
6: Φραγκφούρτ.
7: Καλά είμαι σίγουρος, γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
4: Το χωράφι, καλό.
7: Αυτό θα το σημειώσουμε.
8: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: και τα βίντεο κλιπ και όλα.
1: Ναι, καλά.
0: Ήμουνα μεγάλο.
1: Με την αρχή, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε φίλε. Bonnie Tyler ήταν θεά. Δηλαδή και ποιο δεν έχει φάει τη χιλιόπτα. Τώρα δεν κλείνει, τώρα δεν χαρά. Πάρε και ράφι.

0: Γενικά, ρε φίλε, πολλά νεύρα και πολλές μπιχτές αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε τώρα και τον πρόεδρο του Μαρόκου. Είναι όλα με τις καταγωγές. Γίνεται ένας χαμός.
1: Τι έγινε τώρα?
0: Τα έβαλε με το Γιαμάλ. Ξέρεις, ο Γιαμάλ επέλεξε την Ισπανία από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει καταγωγή από εκεί ο άνθρωπος.
1: Παράλογο.
0: Παιδί μου, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν ξέρω τι είναι παράλογο. Αλλά ο πρόεδρος του Μαρόκου είπε. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ.
1: Ωραία.
0: Γνωρίζω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Και έχει γίνει ένας χαμός. Το βάζουν στο TikTok. Έκανε πρώτα. Δεν ξέρω κάποιον Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ. Εντάξει. Εντάξει είμαστε. Ωστόσο λέει διατηρεί καλές σχέσεις με το Superstar της Μπαρτσελόνα ο πρόεδρος, ο Λεκ.

0: Ζα.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Μαρόκου. Φουζίλε Ξά. Δεν ξέρω κανέναν Ισπανό να λέγεται Γιαμάλ.
1: Και αυτός είναι κατά της Γουκατζεντάς.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου λες. Έχει ζέστη τώρα, το βαφτίσατε έξω αυτό το φαινόμενο. Είναι Ιούλιος και έχει ζέστη.
1: Καλοκαίρι είναι, ξέρετε να έχει κρυό.
0: Ξανά γίνε ρε. Ρε Γουακατζεντάκηδες. Που κονομάτε με τις ΜΚΟ, όλα μας τα βάζουμε. Ε,
1: αμέ.
0: Φίλε, λέει με τα γυαλιά.
1: Κοντά στον ηχολήπτη, χθες Παντέρα. Αν αυτή ήταν απλά αδερφή σου, όπως κατάλαβα, απλά χάλασε κάτι ωραίο, λέει. Γίνονται και καμάκια στι.
0: Στι συναυλίες γίνονται. Εύκολα. Γίνονται, δηλαδή.
1: Την πήρε και έφυγε. Τέτοια χαλάστρα σου έκανε. Καλημέρα στη Σκύρο.
0: Εδώ με ρωτάνε, συγγνώμη, επειδή είχα βρει ότι 7 μήνες πριν ο Γιάννης θα πάει στο Μαϊάμι. Σας λέω ότι ο Λεμπρόν εδώ και ένα μήνα θα πάει στο Cleveland.
1: Θα φύγει, λες.
0: Ναι, τελείωσε. Θα πάει στο Cleveland. Γιατί δεν με ακούτε, αφού έχω διάβλο. Όχι επικοινωνίας, έχω ένα διάβλο, σκέτο. Σε έκοψα, πάμε να μου πεις τώρα τι πήγες να πεις.
1: Τίποτα, εδώ μήνυμα το διάβασα.
0: Α, διάβασες κάποιο μήνυμα.
1: Ναι, η Αμελή λέει 25 χρόνια ταινία. Παίζει επιτυχιακό στα...
0: Ποτέ πέρασαν
1: στα καλοκαιρινά.
0: Ποια ήταν η το του ήταν.
1: Αχ, θα σε γελάσω τώρα.
0: Ποια ήταν η ηθοποιός.
1: Ναι, κατάλαβα τι ρωτάς.
0: Η Οντρέτο του δεν ήταν εσύ.
1: 2001.
0: Η Αμελή που λένε. Ναι, η Οντρέτο του, ναι, το βρήκα. Αυτή ήταν. Ναι.
1: Τι λες τώρα.

0: πάρει, ρε φίλε, και το Σεζάρ το βραβείο και το Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου το βραβείο και το Μπάφτα και το Γκόγια και... Πήρε τέσσερα... Ήταν πέντε Όσκαρ πήρε. Πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ.
1: Πέντε Όσκαρ. Κόστησε 10 εκατομμύρια δολάρια. 33,2 εισπράξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, 44,4 στη Γαλλία, 140,8 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ, ήταν υποψήφια σε 5 κατηγορίες, πήρε κάποιο. Ήτανε ξενόγλωση, πρωτότυπο σενάριο, φωτογραφία, καλλιτεχνική διεύθυνση και καλύτερο ήχο. Μία από τις πιο ωραίες ταινίες που έχω δει, ρε φίλε. Και μετά βάζεις και ένα βαντάμ και ισιώνεις, να πούμε. Για να μην σε πάρει ποιότητα από κάτω, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Βάζεις ένα βαντάμ, ένα κούμιτε παλιό, ένα τόγκ πο και έρχεσαι στα ίσια σου. Κατάλαβες. Βάζεις ένα face off. Ένα Νίκολας. Να σου πω, δεν ήταν κορυφαία περιπέτεια το face off.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι μία από τις καλύτερες περιπέτεια. Ρε παιδιά, εγώ τα λέω περιπέτεια. Δεν θέλω με εξωγήινους. Περιπέτεια είναι κάποιος.
1: Είναι επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μου λέει περιπέτεια με εξωγήινους και μετά ήρθαν αυτοί. Και περιπέτεια έχει να κάνει εδώ στη γη άνθρωποι. Οι οποίοι.
1: Απαγωγές, πιστολίδια.
0: Ναι, ναι, πιστολίδια, απαγωγές, μια βαλίτσα, κάποιον ανάκριση. Μετά ένας έρχεται από το παρελθόν, καθαρίζει τον άλλον, πιστολίδια. Αυτές είναι περιπέτειες. Το face-off ήταν πολύ ωραία περιπέτεια για την εποχή. Αν το δεις τώρα, γέλασες. Άλλαξαν τη μούρη τους και λοιπόν, αυτό, εσύ έχεις αγαπημένη περιπέτεια πάνω ρίλο.
1: Αγαπημένη περιπέτεια,
0: Περιπέτεια.
1: Τώρα.
0: Ας πούμε, ένας φίλος μου έχει μια περιπέτεια. Πρόσεξε. Έχει πάει για δουλειά. Και όπως είναι στη δουλειά, με το που φτάνει και έχει και ρε παιδί μου, μια σημαντική σύσκεψη εν εξελίξει, στέλνει μήνυμα η γυναίκα του, έχεις ξεχάσει το λάπτοπ ανοιχτό και μπαίνω και διαβάζω τα μηνύματα αυτή τη στιγμή που στέλνεις. Τι γίνεται, αυτός κάνει ότι με τον πιάνει κοιλιά του, ουρλιάζει μέσα, τι είπες τώρα, και σηκώνεται και αφήνει CEO, συνεργάτης, πέθηκε, έγινε κάτι απίστευτο. Είπε 300 ψέματα για να πάει να κλείσει γρήγορα. Είναι μια περιπέτεια αυτή.
1: 100%.
0: Αυτό εννοούμε περιπέτεια.
1: Μια προσωπική περιπέτεια.
0: Και μετά να δεις πιστολίδι, τέτοιο, κυνήγι. Να, το Χιτ λέει αυτός, Πασίνο Ντενίρο.
1: Ο Βράχος, ξέρω.
0: Ο Βράχος, ωραίος ο Βράχος.
1: Ναι, νομίζω ότι τότε είχα εντυπωσιαστεί με τον Βράχο, πρέπει να πω.
0: Κάποιοι με τον Βράχο καταστράφηκαν γενικότερα.
1: Ναι, όχι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ρε πάνω, λέει, μιλούσαμε, πίναμε την πυρίτσα μας και ο τύπος την πήρε πιο πέρα και ήρθε αυτός δίπλα μου. Εντάξει, φίλε. Να κάνεις ένα κολπάκι, ξέρω εγώ, να χαθείς λίγο από την άλλη μεριά, να εμφανιστείς δίπλα στην κοπέλα, να πάρεις ένα Instagram, ξέρω εγώ, και να εξαφανιστείς πάλι. Αλλά εκείνη την ώρα. Το χα που έκανε στην αρχή ο πρόεδρος του Μαρόκου, μου θύμισε Σοκράτη, ρωτάει κάποιος.
0: Ναι. Ας πούμε το John Wick, είναι περιπετιάρα.
1: Ωραίο.
0: Α, δεν το έχεις δει.
1: Δεν το έχω δει. Και το hit με Πατσίνο Ντενίρο.
0: Ναι, ναι, το...
1: Το hit pop. Και το...
0: Το Matrix, ρε φίλε, το Matrix είναι φαντασία. Δεν είναι...
1: Ξεφεύγει από το της περιπέτειας. Δηλαδή, ας πούμε, και το... Έλα, αυτό με το λεωφορείο.
0: Μα θυμάσαι μόνο λέξεις, ρε πάνω, και μετά...
1: Έλα, το λεωφορείο...
0: Ποιο λεωφορείο του Πόθου...
1: Έχω, αφού ξέρεις ότι παθαίνω Μαρία και εγώ, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι πρωταγωνιστές, ιστορίες. Με την όμορφούλα μου, ρε.
0: Όλες όμορφες είναι, έχεις καταλάβει τι έχουμε
1: κάνει. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
0: Ας πω, μου λέει ο άλλος το Kill Bill. Ρε φίλε, δεν το βάζω σε περιπέτεια το Kill Bill.
1: Πού θα το κάνω,
0: ειδικά όταν πήγε στον Ολυμπιακό από Παναθηναϊκό. Το Speed λέει κάποιος με Κιάνου
1: Ριβς. Το Speed,
0: τη Σάντρα Μπούλοκ.
1: Σάντρα, αυτή προσπαθούσα να τη
0: πω. Θεά είναι η Σάντρα Μπούλοκ. Το Miss Congeniality. Το The Game, ταινιάρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίος. Ας πούμε η βαλίτσα του Νεραζιά δεν θα μπορούσε να είναι τώρα περιπέτεια. Σαν το Ρονίν. Α, το Ρονίν. Δεν μας δείξαν τη βαλίτσα τι έχει μέσα.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
0: Έτσι και
1: το Νεραζιά. Τα κάνω αυτά.
0: Έτσι και του Νεραζιά. Δεν έχουμε την ενότητά μας τώρα.
1: Έχουμε την ενότητά μας.
0: Για πάμε, για πάμε. Γιατί χωρίς ενότητα.
1: Γιατί χωρίς ενότητα. Ενότητα και αγώνας. Λοιπόν, για κάτι θα τα φτιάξουμε εδώ γιατί ξεχάστηκα.
0: Και εγώ ξεχάστηκα. Αλλά μ' άρεσε πολύ αυτό με τις περιπέτειες.

0: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, 2-0 η Γαλλία, το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ πέτυχε το 8ο γκολ και πραγματικά έχει φτάσει τα 20, τα 20 γκολ.
2: Και τα 8 στο
1: τουρνουά. Στο τουρνουά. Και πραγματικά η μεγάλη στιγμή για μένα, αυτή που κρατάω από χθες, είναι η στιγμή που ο γείτονας για πρώτη φορά μου λέει: θα πάω ταμείο με μακροχρόνιο. Του λέω: τι εννοείς? Παίζω Γαλλία να το πάρει και Εμπαπέ πρώτο σκόρερ διοργάνωσης. Πρώτη φορά στα Μουντιάλ μου λέει: παίζω κάτι από την αρχή και είμαι ακόμα μέσα στους ημιτελικούς. Του λέω: τι λες ρε Παύλο? Δεν καταλαβαίνεις, μου λέει, πετάω από τη χαρά μου. Είμαι μέσα, μου λέει. Το σημαντικό είναι να είσαι μέσα στον ημιτελικό. Και αυτή για μένα, το γεγονός ότι ο γείτονας ο Παύλος είναι μέσα στον ημιτελικό.
2: Είναι
1: η στιγμή της διοργάνωσης.
2: Εγώ θα έλεγα το χαμένο πέναλτι.
1: Έλα τώρα, μωρέ, το χαμένο πέναλτι. Του κάνει νόημα, του κλείνει το μάτι.
2: Α, του το έδωσε, λέει.
1: Έλα τώρα. Το πιάσε ο γιος της Τζομπανάκη. Ποιος είναι ο γιος της Τζομπανάκη που έπαιζε?
2: Φοβερότερο.
1: Αυτός που έπαιζε λούφα και παραλλαγή.
2: Ναι, ρε, κατάλαβα.
1: Στο Πιάρα.
2: Πολύ καλός. Πολύ καλός.
1: Καλός. Πάμε.
2: Τώρα παίζεις τα φαντάσματα.
1: Τα φαντάσματα. Πολύ ωραία σειρά. Στο Σταρ. Στο Σταρ. Είδες κι άλλα κανάλια διαφημίζουμε, ρε. Αυτοί είμαστε. Ευδοτικοί. Δεν το κλείνεις, θα μιλάμε μέχρι αύριο.
2: Ναι.
1: Άντε, κλείστε.
3: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Ακούτε και τα χειροκροτήματα, τα δυνατά του κόσμου, τα κλειαρά του Σωτήρη. Δεν πειράζει, ότι την έβαλα πιο δυνατά. Και προσπαθούν οι Ρουμάνοι να φύγουν στην αντεπίθεση. Αλλά έρχεται ο Χολέβας, την κερδίζει την Παλόχο σε κέμα, θα σου πάρει από εκεί. Πάρε σου τα ρετόρα! Κάτω! Γκολ! Και όχι κόρνερ! Να είστε τρα, έλα σαν να ρε! Γκολ! Γκολ! Όχι αου! Κάτω με τα αριστερό, κάτω! Το έκανε ο Γιάννης ο Μάνιακ! Γκολ! Γκολ! Όχι! Λόγια να το τέλος
5: σαν. Τέτα, Μήτρο, σταματάει, ευκαιρία είναι.

0: Ορίστε.
1: Έκαλα Τέκεν με τη θρηλυκή ατάκα I will find you and ναι, I ναι, will kill you. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, λατρεύεται στην Ελλάδα ο Λίαμ Νίσον. Mm-hmm. Ακούς, που πολλοί το λένε Λίαμ Νίλσον, που τον είχαμε στον Παναθηναϊκό.
0: Τον είχαμε και στην ΑΕΚ. Χένρικ. Νίλσον ήταν,
1: συγγνώμη. Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι να βλέπω να ξανθώ να έρχεται για τον Παναθηναϊκό τώρα ο Κρίστιανσεν. Πάντα εμπιστεύομαι ένα αριστερό.
0: Πώς το γύρισε.
1: Πάντα εμπιστεύομαι, φίλε, ένα αριστερό. Κατάλαβες. Ο οποίος έχει λευκό δέρμα ξανθός που τρέχει και ξέρει τι να κάνει. Όλοι σκεφτόμαστε το μην.
0: Ο Δημήτρης Αντιπεριούρου Τρούπολη λέει: έχω πάθει κορεσμό με ταινίες. Έχω να δω 3 χρόνια ταινία και ούτε επιθυμία έχω. Κάποτε νίκιαζα 5 VHS την ημέρα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ήταν διαφορετικά.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Λίγο πριν πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, να πω ότι για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και τα δικά σου λεφτά την πρώτη μέρα και level up, Lidl up, learn and work. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια. Βγαίνεις αγορά ως υποδιευθυντής και υποδιευθύντρια. 1530 βασικό. team.lidl.gr. Λοιπόν, και να σου πω τώρα και κάτι άλλο.
0: Για
1: να
0: πες.
1: Σου πω και κάτι άλλο. Είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Γι' αυτό δεν λέγαμε. Art Tech The Road Show Cosmote Telecom σε όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις. Μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές. AI εμπειρίες. Cinema quiz. Διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο. Cosmote.gr / Telecom Road Show για να μάθεις περισσότερα.
0: Μάλιστα. Πάμε, Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλημερίζουμε και τον Μανώλη Μουσουράκη.
1: Γεια σου, ρε Μανώλη.
0: Και επιστρέφουμε. Θα πω και για βιβλία που ρωτάει κάποιος ή κάποια. Για το καλοκαίρι. Έλα.
1: Ποιος θέλει.
0: Ένας ακροατής, μια ακροάτρια, δεν ξέρω. Πάω για βιβλία. Πείτε καμιά ιδέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.